0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Εσείς την ιστορία μου που ξέρετε, κι αν τώρα ζει με άλλον ή μοναχή, δεν θέλω το όνομά της να

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν σήμερα οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Δίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στα στενά του Ορμούς. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τάσκ που βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούς, στην περιοχή του Σιρίκ, καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μανταραμπάς. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και 4 ακόμη τραυματίστηκαν μετά από χτύπημα στην επαρχία Χουζεστάν τις πρώτες πρωινές ώρες. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας στην Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά και φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Δίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε στο Αλ Τζαζίρο ότι οι φρουροί της Επανάστασης κατά τη διάρκεια της νύχτας άνοιξαν πύρα εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Όπως είπε, αμερικανικά αεροσκάφη κατέριψαν ιρανικό πύραυλο κρούζ και ντρόουν. Από την πλευρά της η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι φρουροί της Επανάστασης ακινητοποίησαν 2 πλοία που παραβίασαν τους κανόνες και έθεσαν σε κίνδυνο την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των 2 πλοίων ή τη σημαία τους. Στο μεταξύ, συναγερμό σήμανε στον Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Σύμφωνα με το Associated Press, το Ιράν φέρεται να προχώρησε σε αντίπεινα για τις τελευταίες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλιό κτίριο του Μπάντμιγκτον στο πάρκο Γουδί. Το κτίριο καεί και ολοσχερός, ενώ στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Παραμένουν οι διακοπές της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της εισόδου των σχολών της αστυνομίας, στην οδό Βαρύτη από το ύψος της συμβολή της με την οδό Κανελοπούλου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Μπάντμιγκτον, καθώς και στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. 61χρονος κρατούμενος για οικονομικά εγκλήματα εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του στις φυλακές Χαλκίδας, φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε παμπ σε προάστιο στην Μπανγκόκ. Αναφερόμενος στους τραυματίες, ο κυβερνήτης της πόλης είπε ότι 22 από τους 63 νοσηλεύονται με την κατάσταση της υγείας τους να είναι κρίσιμη. Έρευνα διενεργείται για τα αίτια της τραγωδίας. Επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στην νότια Ρωσία, στην περιοχή Σταυρούπολη, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο κυβερνήτης της περιοχής. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγι τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι Ανημιβόρη 4 με 5, στο Ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 Μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: Για πάμε, ξεκινάμε και σήμερα και με ελληνικό τραγούδι, παιδιά, διότι ένα πουλάκι μου είπε ότι ο Γιώργης ο ψάλτης ξεκινάει συνήθως τα πρωινά με ελληνικά τραγούδια. Οπότε είπα να βάλω κι εγώ ένα τραγούδι ελληνικό, έτσι να είμαι στο κλίμα της πολύ πρωινής ζώνης του σταθμού.
1: Μέσα μου τα βρίσκει λίψα και κάθε γιορτή ένα σαχλό καρνά.
0: Πάνω μου Ζουράκι ακούμε και Μανώλη Φάμελο διατηρούν μια διαχρονική καλλιτεχνική φιλία. Αυτή η φιλία καρποφόρησε ξανά μέσα από την κυκλοφορία του «Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι». Πολύ γνωστό τραγούδι, μεγάλη επιτυχία του παρελθόντος. Σε νέα βερσιόν, νέα εκδοχή.
1: Φωτεινό καλοκαίρι.
0: Σωστά τα λέει ο καλλιτέχνης, και μεγάλο το θέλουμε το καλοκαίρι και φώτεινο να είναι. Αν πως καλοκαίρι το οποίο έχετε αρχίσει πολύ να απολαμβάνετε από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί το λέω αυτό, το λέω διότι έβλεπα χθες στους χάρτες της Google πολύ φορτωμένες εθνικές οδοί, παιδιά, πολύ φορτωμένες. Είχε κίνηση, φύγατε αρκετοί και φύγατε αρκετοί το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Μια χαρά. Μέχρι αργά το βράδυ είχαμε κίνηση λόγω της επιστροφής των εκδρομών προς την Αθήνα. Θα φορεθούν πολύ τα τριήμερα φέτος. Έχω την αίσθηση, αυτές οι αποδράσεις express θα είναι η τάση στα ταξίδια του καλοκαιριού φέτος. Και θα είναι η απόλυτη τάση, διότι το κόστος των διακοπών, τα ακούτε από τα ρεπορτάζ όλων των σταθμών, όλων των καναλιών, έχει εκτοξευθεί σε τέτοιο βαθμό που πλέον το να κάνεις πάρα πολλές μέρες διακοπές, εφόσον δεν μπορείς να διασφαλίσεις ότι, ότι θα σε φιλοξενήσει κάποιος, έχεις κάπου σπίτι, δεν θα πληρώσεις τέλος πάντων διαμονή, είναι κάτι σαν πολυτέλεια να μείνεις 10-15 μέρες. Πολλά τα λεφτά, πολλά τα λεφτά. Οπότε, micro vacations που λέει και η Generation Z, κύριε Σπανέ. Micro vacations. Για να πούμε τις καλησμέρες μας και αυτό το πρωινό και να συστηθούμε. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Ο κύριος Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου σήμερα και όλη την εβδομάδα. Κωστάκι. Όχι, είπαμε, μην το τερματίσουμε, μην είμαστε από τα ξημέρωτο για πάρα πολλές ημέρες, σωστά. Ούτε εμείς θα είμαστε εδώ όλες τις ημέρες τα πρωινά να πούμε, αφού πρώτα υπογραμμίσω και τονίσω την παρουσία του Δημήτρη Γιαννίρη και σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όχι μόνο αυτής εδώ της εκπομπής, αλλά όλης της πρωινής ζώνης του σταθμού. Πέτρος Μωραϊτης, ο συνονόματος, σας υποδέχεται στο φαγέ μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο δηλαδή. 210-48-0174. Τον βομβαρδίζεται αυτό το πρωινό Δευτέρα, είναι η 13η μέρα του Ιουλίου, με μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Πρωτίστως, καλημέρες, skyradio.gr, ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας. Αφού πατήσετε πρώτα εκεί που γράφει πες την άποψή σου, ανταμώνουμε και στα social τα media αν θέλετε. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Μαζί σας μέχρι και τις 8. Ναι, βεβαίως, μας έχει αφήσει στο πόδι του ο Γιώργος Ψάλτης, ο πολυλογάς του Sky 100,3, ο οποίος επιστρέφει την Τετάρτη. Ως προς την ταυτότητα της σημερινής ημέρας, σήμερα ξαναλέω Δευτέρα, καλή εβδομάδα να ευχηθώ και πάλι σε όλους και σε όλες, είναι η 13η μέρα του Ιουλίου, μάλιστα, στα μέσα του Ιουλίου σχεδόν βρισκόμαστε πια, ανατολή του ήλιου έλαβε χώρα πριν από 1,5 λεπτό ακριβώς, 6 και 11 πρώτα λεπτά, δύση στις 8 και 49, έχει μέρα ακόμη δρόμο, δρόμο πολύ, να τη χαρούμε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σήμερα γιορτάζουν την τηγανητή πατάτα. Εθνική ημέρα τηγανητής πατάτας, το αγαπημένο φαγητό των παιδιών, των μικρών, αλλά και των μεγάλων. Εννοείται, φαντάζομαι, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα έχει πάρα πολλά happenings. Πάρα πολλές προσφορές με τηγανητές πατάτες. Και μια συμβουλή να δώσω στις τουριστικές επιχειρήσεις, στα εστιατόρια που βρίσκονται σε τουριστικούς προορισμούς. Αγαπητοί επαγγελματίες, αφήστε τις πολλές γκουρμεδιές. Τα παιδιά, οι οικογένειες, οι γονείς δεν θέλουν πολλές γκουρμεδιές για τα καμάρια τους, για τα λουλούδια τους. Θέλουν απλά φαγητά. Απλά φαγητά, και τα παιδιά μπορείς να τα αφήνεις να το ρίχνουν και λίγο έξω το καλοκαίρι, όταν κάνεις τις διακοπές σου, δεν θα είσαι εκεί με το μαστίγιο. Με το μαστίγιο τι θα φάνε και αν θα καταναλώσουν κάτι το οποίο είναι τηγανιτό, όπως τις αγαπημένες μας τηγανιτές πατάτες. Οπότε αφήστε στην άκρη τις γκουρμεδιές, τα περίεργα φαγητά, αυτά που αποτελούν τις νέες τάσεις στην μαγειρική. Απλές συνταγές, πατάτες τηγανιτές με μπιφτεκάκια, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μην μπλέκουμε πολύ την ιστορία, λέω εγώ τώρα. Να ρίξουμε μια ματιά και στο καιρό στην εισαγωγή μας, πριν ξεκινήσουμε να βλέπουμε αναλυτικά τα θέματά μας. 39 βαθμούς Κελσίου είχαμε χθες. Τι λέτε ρε παιδιά, 39 βαθμούς Κελσίου. Μπαίνω στο meteo.gr και βλέπω τις θερμοκρασίες που κατέγραψε η υπηρεσία χθες. 39 βαθμούς είχαμε στην Καρδίτσα, 39,2 για να είμαι πιο ακριβής. Φάρσαλα 37,9, Πλατανούλια Λάρισας 37,9, Άργος 37,7, Λάρισα 37,6, Λευκοχώρη Φθιώτιδας 37,5. Μάλιστα, ως επιτοπλίστων η Θεσσαλία αρχίζει και νιώθει στο πετσί της το καλοκαίρι. Εμείς βέβαια καλοκαίρι εδώ στα Αθήνας δεν έχουμε ακόμη καταλάβει, να κάνουμε το σταυρό μας, λέω εγώ τώρα, με αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου το καλοκαίρι διαμορφώνεται ως ένα από τα θερμότερα των τελευταίων ετών. Και όπως διάβαζα, ένα νέο επεισόδιο έντονη ζέστης είναι πρώτων πυλών για τη Δυτική Ευρώπη. Αναμένεται να πλήξει κατά κύριο λόγο την Ιταλία. Δεν ξέρω αν προετοιμάζονται για αυτό το ενδεχόμενο, για αυτό το γεγονός. Αυτό που ξέρω είναι ότι ακόμη στην υπόλοιπη νότιο-δυτική Ευρώπη δεν έχουν συνέλθει από τον καύσωνα. Διάβαζα για τους πρώτους υπολογισμούς σε σχέση με το κόστος ανθρώπινες ζωές στην Ισπανία. Μιλάμε για πάνω από 1.600 θανάτους μέσα σε 2,5 μήνες. Είναι τρελά, είναι ασύλληπτα αυτά τα νούμερα, παιδιά. Η Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει και πολύ μεγάλες πυρκαγιές και στην Ανδαλουσία και σε άλλες περιοχές της χώρας τα τελευταία 24 ώρα, και η Γαλλία σε μια παρόμοια κατάσταση τη βρίσκει, στη συναντάς αυτό το πρωινό, βιώνει ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί ποτέ. Χθες διάβαζα στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης πως οι Γάλλοι αναγκάστηκαν να κλείσουν πάλι 3 από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες της χώρας και αναγκάστηκαν να περιορίσουν και τον πολύ γνωστό, πολύ διάσημο ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας, που πραγματοποιείται τέτοια εποχή κάθε χρόνο λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, προφανώς για την ασφάλεια των αθλητών, των ποδηλατών που συμμετείχαν σε αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός. Στα δικά μας πάντως, να ξέρετε πως εμείς καύσωνα δεν βλέπουμε στον ορίζοντα. Μια χαρά θα είναι ο καιρός. Από ό,τι μου έλεγε και χθες ο κύριος Γιαννόπουλος, θα μας τα πει στην πορεία της ημέρας και η Χριστίνα μας, η Χριστίνα Σούζη. Σήμερα μάλιστα ενδεχομένως να έχουμε και μια μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, και αυτό γιατί ενισχύονται οι βοριάδες. Στο Αιγαίο ειδικά οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7, τοπικά μπορεί και τα 8 μποφόρ, και αυτό φαντάζομαι θα οδηγήσει σε μια παραπάνω εγρήγορση της πυροσβεστικές δυνάμεις. Θα αυξηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, όπως ήθεστε να συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις όταν έχεις πολλά μποφοριά. Τι άλλο έχουμε και τι άλλο είχαμε χθες. Χθες είχαμε, παιδιά, μια μεγάλη, θα έλεγα, αναστάτωση στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα εκεί στο Πάρκο Γουδί, στο κέντρο της Αθήνας, στο παλιό κτίριο του θεάτρου Badminton. Είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά να εκδηλώνεται το απόγευμα της Κυριακής, η οποία προκάλεσε και μια μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ευτυχώς δεν είχαμε εγκλωβισμούς ή τραυματισμούς ανθρώπων. Βέβαια, το κτίριο εκεί αυτό έχει εγκαταλειφθεί εδώ και πολλά χρόνια. Το κτίριο του θεάτρου Badminton, το οποίο το φτιάξαμε, το κατασκευάσαμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Θυμίζω, όμως το κτίριο αυτό είχε εγκαταλειφθεί οριστικά από το 2016. Και μάλιστα ανατρέχοντας το παρελθόν και προσπαθώντας να θυμηθώ και εγώ κάποια πράγματα παραπάνω για την ιστορία αυτού του κτιρίου, το οποίο υποτίθεται θα ήταν ένα προσωρινό κτίσμα εκεί στο Πάρκο Γουδί, τελικά παραχωρήθηκε σε ιδιώτη, ο οποίος ήθελε να το διατηρήσει. Μετά είχαμε πρόσφυγες, επειδή εκεί είναι πάρκο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και όσοι προσέφυγαν τελικά δικαιώθηκαν με το Συμβούλιο της Επικρατείας τελικά να το κρίνει κατεδαφιστέο, επειδή η μετατροπή του σε μόνιμη κατασκευή μέσα σε χώρο πρασίνου ήταν παράνομη. πόσα λεφτά ξοδέψαμε για το γενικότερα για το Ολυμπιακό συγκρότημα στο Γουδί, κύριε Σπανέ, εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων. 24 εκατομμυριάκια έτσι να έχουμε να ξοδεύουμε να τα πετάμε. Δηλαδή, μπράβο μας. Το ακίνητο εκεί του θεάτρου Badminton έχει αφαιθεί στη μοίρα του, όπως διαβάζω από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που βρέθηκαν εκεί για να καλύψουν αυτό το σημαντικό γεγονός που έγινε γνωστό χθες το απόγευμα με την εκδήλωση αυτή της πυρκαγιάς. Έχει υποστεί αρκετούς βαρδαλισμούς στο κτίριο αυτό, σπασμένα τζάμια, μια πλήρη σερήμωση. Δεν εκπλήσει κανέναν αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με ολυμπιακά ακίνητα τα οποία τα χρυσοπληρώσαμε. Και τώρα ουσιαστικά τα έχουμε αφήσει στη μοίρα τους όλα αυτά. Δεν ξέρω τώρα μετά και από τις εικόνες που βλέπουμε τώρα που έχει ξημερώσει μετά και την καταστροφή αυτού του κτίριου από τη φωτιά, διότι βλέπω πως έχει καταστραφεί όλος καιρός, δεν είναι μόνο η στέγη, η οποία στέγη έχει καεί όλη, έχει πέσει. Φαντάζομαι υπάρχει για το υπόλοιπο κτίριο το οποίο έχει παραμείνει εκεί στην περιοχή στο πάρκο Γουδί, υπάρχει ζήτημα με τη στατικότητά του. Φαντάζομαι από στιγμή σε στιγμή, εφόσον έχει καταστραφεί σχεδόν όλος καιρός, ό,τι έχει απομείνει μπορεί να πέσει. Άρα θα πρέπει γρήγορα να μεριμνήσει η πολιτεία για την άμεση κατεδάφισή του. Ο σκελετός του είναι πλέον άκρος επικίνδυνος. Ό,τι έχει απομείνει, ξαναλέω, από το κτίριο αυτό θα πρέπει εκεί να σπεύσουν. Φαντάζομαι θα γίνει αυτό. Θα έχει προνοήσει υπηρεσία και μηχανικοί και άνθρωποι της πολεοδομίας να κρίνουν το μέγεθος των δομικών ζημιών. Ξαναλέω όμως για ένα κτίριο το οποίο έχει κριθεί κατεδαφιστέο. Όμως επειδή εδώ μιλάμε για Ελλάδα, υπάρχουν γραφειοκρατικά και νομικά κολλήματα που έχουν καθυστερήσει τόσα πολλά χρόνια την κατεδάφιση αυτού του κτηρίου, που θα άνοιγε και το δρόμο για να αποδοθεί ο χώρος στους πολίτες. Να ενσωματωθεί το οικόπεδο αυτό στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί, να γίνει ένα πολύ ωραίο πάρκο το οποίο θα μπορούμε να επισκεπτόμαστε όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας. Το θέμα είναι ότι και αυτή η συζήτηση, ξέρετε, επανέρχεται ξανά και ξανά, διότι και τα 22 χρόνια που έχουν περάσει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας δεν είναι και τόσο πολλά, δεν είναι και τόσο μακριά. Εμένα, σαν χθες που φαίνεται, που πηγαίναμε και βλέπαμε από κοντά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, όλα αυτά τα κτίρια κόστησαν εκατομμύρια. Εμείς τα πληρώσαμε, παιδιά, όλα αυτά. Δεν υπήρχε όμως σοβαρό πλάνο, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τα περισσότερα κτίρια, για την μεταολυμπιακή τους χρήση. Πολλά από αυτά ερημώθηκαν, εγκαταλείφθηκαν και ρήμαξαν. Όπως ρήμαξε το θέατρο Badminton. Είχε μια κάποια χρήση τα πρώτα χρόνια και μετά η εξέλιξή του ήταν αυτή την οποία σας περιέγραψα, με τις προσφυγές, την χρήση από ιδιώτη για κάποια χρόνια, για παραστάσεις οι οποίες ανέβαιναν εκεί. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μετά και από αυτή τη μεγάλη φωτιά. Αν θα τρέξει λιγάκι πιο γρήγορα η διαδικασία με την ολοκληρωτική κατεδάφισή του και την απόδοσή του στους πολίτες. Πάντως, πολύ μεγάλο πρόβλημα και για τους κατοίκους εκεί της περιοχής από αυτή τη φωτιά. Πολύ σκαπνός, παιδιά. Πάρα πολύ σκαπνός εκεί. Στην ευρύτερη περιοχή στο Γουδί. Πολύ σκαπνός. Και πολύ σωστά η υπηρεσία έστειλε και μήνυμα μέσω του 112, έτσι ώστε να έχετε όλοι το νου σας να προστατευτείτε. Είτε ανήκετε στις ευπαθείς ομάδες είτε όχι. Δεν είναι ότι το καλύτερο, ότι το χειρότερο είναι να αναπνέεις αυτούς τους καπνούς και όλες αυτές τις τοξικές ουσίες εν μέσω θέρους, εν μέσω καλοκαιριού. Νομίζω πως τώρα και με τη βοήθεια και των βοριάδων θα καθαρίσει κάπως η ατμόσφαιρα και από τους καπνούς και από όλο αυτό το οποίο θα έχει αφήσει πίσω της αυτή μεγάλη φωτιά στο συγκεκριμένο κτίριο. Αυτά για τη φωτιά στο Badminton, στο κτίριο, για το οποίο είχατε και συνεχή ενημέρωση εδώ στον ΣΚΑ 100,3 από τον Δημήτρη Γιαννίρη χθες το απόγευμα και στη συνέχεια και τον Σπύρο Μάλι, τον διευθυντή του σταθμού. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε άσχημα νέα τα οποία μας έρχονται από το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Με τους Αμερικανούς να εξαπολύουν νέες αεροπορικές επιθέσεις, όπως διαβάζουμε, κατά θέσεων στο νότιο Ιράν, σε μια προσπάθεια να έχουν το πλεονέκτημα, το προβάδισμα να αποκτήσουν και πάλι το πάνω χέρι σε ό,τι έχει να κάνει με τα στενά του Ορμούζ, εκεί όπου οι φρουροί της επανάστασης θέλουν τα επόμενα χρόνια να διαδραματίσουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν σκοπεύουν να φύγουν, να εγκαταλείψουν τα στενά του Ορμούζου. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει φανεί από την πρώτη μέρα του πολέμου στην Μέση Ανατολή, από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να πατήσει εκεί το κουμπί. Πάρα πολλές επιθέσεις και πάρα πολλά αμερικανικά πλήγματα λοιπόν, και ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιοχές εκεί της Μέσης Ανατολής, κοντά στα στενά του Ορμούζ, όπως το νησί Κέσμ, η πόλη Τζάσκ και άλλες περιοχές τις οποίες πλήττουν οι αμερικανικές δυνάμεις. Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από χτυπήμα στην επαρχία Χουζεστάν, σύμφωνα με ενημέρωση που μας έρχεται από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και υπάρχει, βλέπω, κρατήστε το αυτό, είναι νεότερη εξέλιξη, ανακοίνωση από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών για αυτές τις επιθέσεις των Αμερικανών. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασε αναπροκάλυπτα όλους τους όρους του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και πως έχουν προκαλέσει την επιστροφή της ανασφάλειας στο στενό του Ορμούζ. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμηδένει σε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης. Εδώ η εκεχηρία και αυτές οι διαπραγματεύσεις, καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, πως έχουν τυναχτεί πλέον στον αέρα. Έχουν τυναχτεί πλέον στον αέρα και δεν ξέρω και οι χώρες οι οποίες έχουν μεσολαβήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα για να βρεθεί μια λύση σε αυτόν τον πόλεμο, αν θα μπορέσουν να κάνουν κάτι τώρα. Το βλέπω κομματάκι δύσκολο. Κομματάκι δύσκολο βλέπω την κατάσταση που διαμορφώνεται εκ νέου με τα καύσιμα. Έχουν ανοίξει αγορές στην Ασία με τις υγείες μας. Που είμαστε στα $78 το βαρέλι. Η βενζίνα τραβά την ανηφόρα και πάλι, κυρίες και κύριοι, εν ώψη καλοκαιριού, εν ώψη θέρους. Και βλέποντάς τα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο ανακοίνωσαν την περασμένη Παρασκευή, ο Πρωθυπουργός δηλαδή το ανακοίνωσε, πως θα υπάρξει έκπτωση στην Αντλία 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Μέτρα που θα αφορούν το καλοκαίρι, μέχρι και το τέλος του Αυγούστου, για να κάνουμε διακοπές σαν άνθρωποι, λέμε τώρα, και έκπτωση την οποία θα την καλύψουν οικονομικώς τα δύο ελληνικά δηληστήρια. Δεν θα βγουν λεφτά από τα κρατικά ταμεία, λέει η κυβέρνηση. Όμως θα ακούσουμε στη συνέχεια και τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τι είπε εδώ στον Sky στη Φέμα Βραγάνη χθες για αυτό το μέτρο. Αναμένουμε σήμερα, αύριο, ενδεχομένως και επίσημες ανακοινώσεις πώς θα λειτουργήσει αυτό το μέτρο. Εύχομαι πραγματικά η μείωση αυτή να περάσει στην Αντλία, αν και μην περιμένετε θαύματα όταν μιλάμε για 5 ή για 10 λεπτά. Αυτό τώρα το μέτρο θα είναι μια πολύ μικρή ανάσα, αν θα υπολογίσεις και τα υπόλοιπα οικονομικά βάρη που καλούμαστε να σηκώσουμε όλοι σε καθημερινή βάση. Μια πολύ μικρή ανάσα. Και έτσι όπως πάνε τα πράγματα και έχουν αυτή την άσχημη τροπή στη Μέση Ανατολή, για κάτσε να δεις, μη φτάσει και τα 90 και τα $100 το βαρέλι το Brent πάλι, με τις τρέλες που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, που κάνουν εκεί φρουροί της επανάστασης Ιράν. Αφήστε τα. Έχω μπροστά μου και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αυτό έχει δημοσιευθεί από χθες. Στις 12.30 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην υπογραφή της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο βοτανικό κήπο Διομήδους. Τι λες τώρα? Κόμβο Σκαραμαγκά, παιδιά, μιλάμε για ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα που θα τρέξουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, πέφτουν υπογραφές σε σχέση με τη σύμβαση, σημαντικό, άρα μπαίνουμε και σε τροχιά υλοποίησης αυτού του, ξαναλέω, πολύ σημαντικού οδικού έργου, έτσι ώστε να υπάρξει μια κάποια κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της Αθήνας, της Αττικής γενικότερα, μέσα και από την κατασκευή αυτών των τριών ανισόπεδων κόμβων στην περιοχή του Σκαραμαγκά, βεβαίως και την ολοκλήρωση της δυτικής περιφερειακής λεωφόρου Εγάλεω, μια παρέμβαση που αναμένεται να αναβαθμίσει τη σύνδεση της πρωτεύουσας με την βιομηχανική και λιμενική ζώνη της περιοχής. Νομίζω πως σε ό,τι έχει να κάνει με την δυτική είσοδο της Αθήνας σίγουρα θα μειωθούν κατά πολύ τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Υπάρχει μια εκτίμηση πως όταν το 2029, διότι αυτός είναι ο προγραμματισμός, θα έχει τελειώσει αυτό το έργο, να δούμε αν το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί, η περιοχή του Σκαραμαγκά, η οποία εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων 20.000 είναι βαρέα οχήματα, φορτηγά, πολλά από αυτά τα οχήματα θα κατευθύνονται μέσα από αυτούς τους κόμβους, τους νέους κόμβους. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, θα βοηθήσει και τον Κηφισό και άλλους οδικούς άξονες να έχουν λιγότερη κίνηση και να μην λιώνουμε στους δρόμους της Αθήνας σε καθημερινή βάση. Εντάξει, δεν θα αλλάξει άρδιν το σκηνικό από τη μια μέρα στην άλλη, όχι, αλλά με τέτοιες πολλές παράλληλες παρεμβάσεις και με την ενίσχυση των μέσων μεταφοράς, που εκεί θα έπρεπε να έχει κινηθεί πιο γρήγορα η κυβέρνηση σίγουρα. Εγώ το έχω πει πολλές φορές και ως προς την ανάπτυξη του μετρό, το μετρό θα έπρεπε να έχει αναπτυχθεί περισσότερο και να έχει φτάσει ήδη σε περισσότερες περιοχές του Λεκανοπεδίου, θα μπορέσουμε να δούμε καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση όλων μας σε καθημερινή βάση. Να φτάνουμε σε κανονικούς χρόνους στις δουλειές μας, εκεί που θέλουμε να πάμε, στον προορισμό μας τέλος πάντων. Διότι, παιδιά, δεν παλεύεται η κατάσταση στην Αθήνα πια. Όσοι κινούμαστε με αυτοκίνητο, είτε και με τα μέσα μεταφοράς, νομίζω το γνωρίζουμε. Φύγαμε για τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, σε πόλη που βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούζ, καθώς και στα δυτικά του λιμανιού του Μπαντάρ Αμπάς. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε στο Αλτζαζίρα ότι οι φρουροί της Επανάστασης στην τελευταία ώρα έχουν ανοίξει πυρ εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά της, η Τεχεράν υποστηρίζει ότι οι φρουροί της Επανάστασης ακινητοποίησαν δύο πλοία που παραβίασαν τους κανόνες και έθεσαν σε κίνδυνο την εμπορική ναυσή πλοία στα στενά. Συναγερμό σήμανε και στο Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 χθες βράδυ στο παλαιό κτίριο του μπάντμιντον στο Πάρκ Πουγουδί. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιδωνίας στη Χαλκιδική. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για ένα 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε παμπ σε προάστιο της Μπανκόγκ. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την έκτακτη πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς επιστροφές. Κάνουμε και εμείς μια βουτιά στα 90's. Ακούμε Cranberries και Promises. Και η Generation Z, κύριε Σπανέ, γουστάρει Cranberries και η Generation Z. Γενικότερα υπάρχει μια στροφή από τους νέους στο νοσταλγικό ήχο των 90's.

Και γενικότερα υπάρχει μια νοσταλγία για τα 90s. Τα 90s θα έλεγε κανείς πως είναι παντού, από τα τελείωτα reboot δημοφιλών franchise, σειρών, ταινιών, μέχρι και τα trends τα οποία μπορεί να αναζητήσει κανείς στο TikTok.

Και στο Μουντιάλ βλέπει κανείς πως τα 90s κάνουν ένα δυναμικό comeback με τους παίχτες της Εθνικής Αγγλίας μαζί με τους Άγγλους φιλάθλους να σιγοτραγουδούν το Wonderwall των Oasis.

Δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση, διότι η άποψη δική μου, νομίζω και η δική σας αγαπητοί ακροατές, νομίζω πως είναι, δίχως να θέλω να σας προκαταβάλω, πως η παραγωγή ποιοτικής μουσικής την εποχή που ζούμε είναι μάλλον φτωχή. Οπότε είναι λογικό να αναζητάς κάτι καλύτερο, κάτι ποιοτικότερο, κάτι που είχε μια κάποια πρωτοτυπία στο παρελθόν. Για να στείλω μερικές καλημέρες στον Χρήστο. Γεια σου Χρήστο μου, να σε καλά από το Βουκουρέστι, το μήνυμα του Χρήστου. Είμαστε στο θα βρέξει, δεν θα βρέξει στο Βουκουρέστι, μου λέει ο Χρήστος. Μάλιστα, ελπίζω να μην βρέξει, να μην βρέξει. Γεια σας κύριε Ιωάννη Κιμιονή. Κύριε Αθανάση Μακρινιώτη, αν δεν σας αρέσει το ύφος μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αυτός είμαι, δεν έχω να αποδείξω κάτι. 15 χρόνια κάνω εδώ εκπομπές στον Sky 100,3. Τώρα με μαθαίνετε, τώρα με γνωρίζετε ορισμένοι. 15 χρόνια κάνουμε παιδιά εκπομπές. Από όταν κάναμε τα ξημέρωτα τις Κυριακές με τη Μαρμογουλέ εκπομπές, τώρα με δουλεύετε. Λοιπόν, γεια σου Χαράλαμπε, να σε καλά. Στην Ελλάδα έχουμε ένα προβληματάκι με τις κατεδαφίσεις, ιδίων αυθαιρέτων με δικαστικές αποφάσεις. Με εκτίμηση, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ο Δήμος από την Καλυθέα στέκεται στην ιστορία της Μαρφίν, την χαρακτηρίζει τραγική και είναι δίπλα από την ιστορία των Τεμπών και του Ματιού, με τη διαφορά ότι έγινε ενσυνείδητα και ίσως με το δόγμα ότι έχουμε καλές και κακές Μολότοφ και επιτέλους ας αφαιρέσουν τα τάχα προσωπικά δεδομένα, ώστε να μπορέσουμε στις πολυκατοικίες μας στην είσοδο να τοποθετούμε κάμερες, και θυγόμενοι από αυτό μάλλον θα έχουν να κρύψουν κάτι ύποπτο, το οποίο μπορεί να είναι σε βάρος των υπόλοιπων ενίκων. Ζούμε δύσκολες εποχές με μεγάλη εγκληματικότητα. Καταλήγει στο μήνυμα του ο Δήμος από την Καλυθέα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμο μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ και για την ακρόαση και για το μήνυμα. Ο Βασίλης στέλνει την καλημέρα του και μου σημειώνει τα εξής στις 6:21 λεπτά. Τώρα που υπάρχει επιτήρηση στα δάση με περιπολίες και ντρόν και βαριά πρόστιμα, βλέπουμε να αυξάνονται αστικές πυρκαγιές και εμπρισμοί. Τυχαίο. Δεν ξέρω αν αυξάνονται αστικές πυρκαγιές και εμπρισμοί. Ξέρω να το δούμε αυτό, αν προκύπτει ως επίσημο στοιχείο μέσα από την καταγραφή της πυροσβεστικής. Αλεχάνδρο, να σε καλά, καλή δουλειά και σε σένα φίλε μου. Γεια σου Γιάννη. Ο Γιάννης θέλει να επιτραπεί το καλοκαίρι σε χώρους εργασίας να φοράμε σανδάλια, σαγιονάρες, βερμούδες και γυναίκες παρέω. Καλά, οι γυναίκες δεν έχουν φτάσει στο σημείο να φορούν παρέω, αλλά σανδάλια και σαγιονάρες και εδώ στον Sky 100,3 φοριούνται πολύ, να ξέρετε. Λοιπόν, και εγώ εννοείται πως είμαι υπέρ. Και ως προς τις βερμούδες, τα Σαββατοκύριακα εγώ συχνά πυκνά σκάω εδώ στον Sky 100,3 με βερμούδα, που είμαστε και λιγότεροι, και υπάρχει γενικότερα τα Σαββατοκύριακα, να ξέρετε, μια πιο χαλαρή διάθεση. Αν έχει τώρα σαραντάρια παιδιά, νομίζω είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος διότι δεν παλεύεται η κατάσταση. Γεια σου Δημήτρη Κυλάκο, να σε καλά. Καλή εργασία και σε σένα φίλε μου, οδηγά για ασπρόπυργο Δημήτρης Κυλάκος. Πάει για δουλειά από γλυφάδα. Καλό δρόμο φίλε μου. Με προσοχή και ασφάλεια να κινηθείς.

Να ακούσουμε κανένα ηχητικούλη τώρα, κύριε Σπανέ. Τι λέτε δηλαδή από αυτά τα οποία έχουμε ετοιμάσει? Το πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε ο Δήμος από την Καλυθέα, ο οποίος αναφέρεται στις εξελίξεις που έχουμε και είναι πραγματικά καταιγιστικές και έχουν να κάνουν με την υπόθεση της Μαρφίν. Θυμίζω πως το 2010, τον Μάιο του 2010, και ενώ είχαμε μια πολύ μεγάλη μαζική αντικυβερνητική διαδήλωση, μία από τις πολλές αντιμνημονιακές διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας που ακολούθησαν εκείνα τα πολύ ταραγμένα χρόνια, είχαμε αυτή την δολοφονική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στη Σταδίου. Τρεις άνθρωποι, τρεις συμπολίτες μας είχαν χάσει τη ζωή τους από αυτή την επίθεση και από τότε οι ελληνικές αρχές δεν έχουν κατορθώσει να εντοπίσουν τους δράστες, τους υπεύθυνους, να τους οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Έχουμε την σύλληψη δύο ατόμων, δύο ανδρών, για αυτή την ιστορία, για αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση, και είναι και μία ακόμη γυναίκα η οποία μέσω του δικηγόρου της έχει επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές και αυτή εμπλέκεται στην επίθεση, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας των ελληνικών αστυνομικών αρχών. Έχει επικοινωνήσει η γυναίκα αυτή μέσω του δικηγόρου της με τις ελληνικές αρχές και έχει εκφράσει τη διάθεση να συνεργαστεί, και την αναμένουμε και αυτή να έρθει να παρουσιαστεί ενώπιον της ελληνικής αστυνομίας, ενώπιον των ελληνικών αρχών. Μέσα σε

0: Προφανώς για τα συνθήματα τα οποία έγραψαν έξω από τους στίχους του γραφείου της κυρίας Βολουδάκη και του σπιτιού της δεν περιμένει κανείς να τους επιβάλλουν ισόβια ή να περάσουν 10 χρόνια στη φυλακή. Ξέρετε όμως, ένας δύο μήνες στη φυλακή αρκεί για να καταλάβουν αυτοί οι οποίοι το έκαναν αυτό, ότι την επόμενη φορά που θα είναι και υπότροποι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με ακόμη μεγαλύτερη καμπάνα. Αλλά και να μην υπάρχει ακόμη και ο κίνδυνος της μεγαλύτερης καμπάνας, ένας δύο μήνες στη φυλακή νομίζω αρκεί για να το ξανασκεφτείς αυτό το οποίο πήγες και έκανες. Πήγες και έγραψες με μαύρες μπογιές αυτά τα εμετικά συνθήματα. Να ακούσουμε τι είπε σε εμάς εδώ στον ΣΚΑ 100,3 η κυρία Βολουδάκη.
1: Η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν που προσπαθούν να εκφοβήσουν. Γιατί δεν θα με φοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου. Θα συνεχίσω τον δρόμο στον οποίο βαδίζω και κινούμαι μέχρι σήμερα. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και ούτε τρομοκρατείται. Και αυτό είναι το μήνυμα που δίνω και σε αυτούς και σε οποιονδήποτε άλλο τολμά να κάνει παρόμοιες ενέργειες. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Mm. Δεν υπολογίζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Mm. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά, βρίσκονται ηλικιωμένοι. Mm. Δεν τους ενδιαφέρει. Mm. Όταν λένε θάνατος και γκαζάκια στο σπίτι σας, το εκφράζουν αυτό. Αυτό δεν θα περάσει.
0: Μάλιστα, ήταν η κυρία Βολουδάκη τα όσα είπε σε εμάς χθες εδώ στον Sky 100,3 μετά και την επίθεση που δέχθηκε στο σπίτι της και το γραφείο της στα Χάνια. Τώρα, σε σχέση με τις έρευνες των αρχών για τον εμπρισμό της Μαρφίν και την δολοφονία τριών ανθρώπων πριν από 16 χρόνια, ακούτε τα ρεπορτάζ των αστυνομικών συντακτών του Sky για το πώς οι αρχές κατάφεραν να προχωρήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και τον εντοπισμό αυτών των τριών ατόμων, των τριών υπόπτων. Θα δούμε πώς θα στοιχειοθετηθούν οι όποιες κατηγορίες, διότι ξαναλέω έχουν περάσει 16 χρόνια και τα περισσότερα δικήματα έχουν παραγραφεί. Τι να πεις, υπήρξαν πάρα πολλές αστοχίες, μας τα έλεγε και χθες ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος εδώ στο κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3, πάρα πολλά λάθη. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να πέσει φως, άπλετο φως, αυτή την υπόθεση, έστω και με τόσο μεγάλη καθυστέρηση, και να παλύνουμε λιγάκι τα τραύματα των επιζώντων αυτής της τραγωδίας, βεβαίως και των συγγενών των θυμάτων. Οτιδήποτε άλλο προκύψει σε επίπεδο πληροφορίας θα το μάθετε από εδώ, από τον Sky 100,3 και την τηλεόραση του Sky και του Sky.gr κατά τη διάρκεια και τη σημερινή σημεία. Το λέω γιατί διαρκώς σε καθημερινή βάση έρχονται στο φως καινούργια στοιχεία για το πώς παλιό φωτογραφικό υλικό και βίντεο αξιοποίησαν οι ελληνικές αρχές. Υπήρχαν στοιχεία ήδη τα οποία δεν είχαν αξιοποιηθεί. Βοήθησε προφανώς το γεγονός ότι έχεις σύγχρονα εργαλεία πια στα χέρια σου, τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο χρησιμοποίησαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, όπως το ονομάζουμε, όπως λέμε αυτή την υπηρεσία που ασχολείται με τόσο σοβαρές υποθέσεις. Και μία έρευνα που έτρεχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια, αυτό που έλειπε ήταν να μπορέσουν να ταιριάξουν τα κομμάτια του παζλ. Αλλά ας κάνουμε ένα βήμα πίσω, ας αφήσουμε τις αρχές να ολοκληρώσουν το έργο τους και μετά να εξάγουμε τα όποια συμπεράσματα που έχουν να κάνουν με το κατά πόσο κλείνει σιγά σιγά αυτή η ιστορία με τον εντοπισμό των πραγματικών δραστών, των ανθρώπων που πέταξαν μολότοφ εκείνη την ημέρα στη Σταδίου και δολοφόνησαν τρεις ανθρώπους. Αυτά για την υπόθεση αυτή, την οποία προφανώς θα την παρακολουθούμε. Να επιστρέψουμε στα της οικονομίας. Σας έλεγα πως χθες εδώ στον ΣΚΑ ήταν καλεσμένος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης. Παραχώρησε συνέντευξη στη Φήμα Βραγάνη. Ρωτήθηκε από τη ΦΕΗ για αυτό το νέο μέτρο που έχει να κάνει με τα καύσιμα. Ουσιαστικά η κυβέρνηση απευθύνθηκε στα δηληστήρια, ζήτησε από τα δηληστήρια να γίνει κάτι σε σχέση με τα καύσιμα, μιας και βλέπει πως απέχουμε πολύ από το να έχουμε την οριστικοποίηση της εκεχηρίας και της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Εδώ έχουμε πια χτυπήματα σε καθημερινή βάση που οδηγούν προς τα πάνω τις τιμές των καυσίμων. Οπότε σου λέει εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε εν ώψη θέρους, εν ώψη καλοκαιριού. Τι θα κάνουμε, ο Κωστής Χατζηδάκης, για αυτό το μέτρο της έκπτωσης στην αντλία για βενζίνη και ντίζελ?
2: Μέσα στην εβδομάδα, ελπίζω στις αρχές. Υπάρχουν κάποια διαδικαστικά ζητήματα τα οποία θα διευθετηθούν σήμερα, αύριο.
3: Δηλαδή, ας πούμε,

0: μέχρι την Τετάρτη θα έχει γίνει.
1: Δεν θέλω να δεσμευτώ ακριβώς, γιατί ξέρετε, υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες πάντοτε και μετά να πέσεις έξω μερικές ώρες, σου λένε γιατί έπεσες.
0: Αλλά... περιμένει ο κόσμος. Πάντως μέσα στην εβδομάδα λέτε.
1: Πιστεύω στις αρχές της εβδομάδας.
0: Και θα πάει μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Τέλος Αυγούστου, ναι.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα να πω, δεν ξέρω πώς έχουν μείνει να το παρακολουθούν αυτό το μάτς. Είχαμε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κωμωδία μεγάλη, μιας και μιλάμε για μια Κεντρική Επιτροπή που αυτοί οι οποίοι πρόσκυνται στον παρετηθέντα πρόεδρο Σοκράτη Φάμελο δεν την αναγνωρίζουν. Θεωρούν πως δεν υπήρξε απαρτία και πως δεν στέκει τέλος πάντων η συνεδρίαση αυτής της Κεντρικής Επιτροπής. Όμως ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρο, ο κύριος Παπάς και τα υπόλοιπα στελέχη της μειοψηφίας κανονικά προχώρησαν στην πραγματοποίηση αυτής της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου από τη συνεδρίαση αυτή μάθαμε τέλος πάντων τον οδικό χάρτη και τα επόμενα βήματα μετά και την παρέτηση του κυρίου Φάμελου. Αλλάζει ρότα ο ΣΥΡΙΖΑ πια. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα κατέβει κανονικά στις επερχόμενες εκλογές, ένα το κρατούμενο, δεύτερο κρατούμενο θα επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος βεβαίως ήταν σαν να μην έφυγε ποτέ. Ξέρετε, τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ μου θυμίζουν λιγάκι αυτούς τους αγώνες που διεξάγονται στο πρωτάθλημα της Super League, όταν έχουν τιμωρηθεί οι ομάδες επειδή κάτι έχουν κάνει οι φιλαθλοί τους και διεξάγονται αγώνες δίχως θεατές. Ένα τέτοιο μάτς είναι αυτό, το μάτς και για το ποιος θα είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και άρα πρόεδρος του κόμματος εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών. Ένας αγώνας δίχως θεατές. Δεν έχει μείνει κανείς να παρακολουθεί το τι ακριβώς συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έχω την αίσθηση, αν θα έπαιρνα το ρίσκο να κάνω μια πρόβλεψη, πως το κόμμα πάει καρφί για προεδρία Παύλου Πολάκη. Νομίζω πως αυτή θα είναι και μια λογική επιλογή, συμφωνείς διαφωνείς με τον Παύλο Πολάκη, εάν θέλουν να εξαντλήσουν τις όποιες πιθανότητες έχουν να επιβιώσουν πολιτικά, αλλά μένει να δούμε τι θα γίνει. Πάντως από ό,τι φαίνεται θα κονταροχτυπηθούν για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Πολάκης με την κυρία Δούρου. Σήμερα θα έχουμε τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και εκεί μένει να δούμε πότε θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος για την εκλογή νέου Προέδρου, αφού πρώτα βεβαίως θα έχει ξεκινήσει ένα ακόμα κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ στελεχών της μέχρι πρότινος πλειοψηφίας του κόμματος του κυρίου Φάμελου. Αυτά. Διαφημίσεις θέλετε, κύριε Σπανέ, διαφημίσεις θα έχετε. Επιστρέφουμε για να δούμε οικονομικές ειδήσεις με τη βοήθεια του Χρήστου Κρίκα. Κάτσε, έχουμε και ηχητικά εδώ να παίξουμε. Σωστά, Κώστα Σπανέ. Πολάκης, Δούρου, Παπάς, τι είπαν μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Για ακούστε!
3: Ήταν μια ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απέτρεψε τη λυσόδη προσπάθεια της αναπληρώτριας γραμματέως και της υπεύθυνης του οργανωτικού να καταφέρουν να μην γίνει η συνεδρίαση.
4: Πιστεύω ότι με συλλογικότητα και βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα, είναι πολύ κοντά ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση μιας εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν, με όσες και όσους μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προοπτική.
6: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
7: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
15: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
17: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ό,τι απορία έχετε οικονομικής ή φορολογικής φύσεως, ο άνθρωπός σας είναι μαζί μας, Χρήστος Κρήγκας. Γεια σου Χρήστο μου, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
18: Πέτρο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Τι γίνεται, όλα εντάξει, όλα υπό έλεγχο?
18: Είμαστε εντάξει, είμαστε Χαίρο. Καλά. Δόθηκε λοιπόν, μια παράταση φορολογικές δηλώσεις, ναι. Είμαστε καλύτερα.
2: Mm-hmm. Η παράταση αυτή ήταν επιβεβλημένη?
18: Θα έλεγα πως ναι, βάσει στην τελική φάση που βρίσκονται φορολογικές δηλώσεις, κάθε χρόνο κατατίθονται περίπου 6.700.000 φορολογικές δηλώσεις που αφορούν φυσικά πρόσωπα. Ήμασταν κάπου στα 6.200.000, κρεμούσαν ακόμα δηλαδή 400-500.000 φορολογικές δηλώσεις. Θα τις βγάλουμε τις επόμενες μέρες, θα τελειώσουν φορολογικές δηλώσεις και ήμασταν και λίγο πίσω στις δηλώσεις των νομικών προσώπων. Εκεί πέφτει και το μεγάλο βάρος και τη σύσπραξη των φορολογικών εσόδων. 360.000 φορολογικές δηλώσεις ήταν αφορούν τα νομικά πρόσωπα, 360, ήμασταν περίπου πάνω από τις 300.000. Θα ολοκληρώσουμε, θεωρώ, ήταν επιβεβλημένη η παράταση μέχρι τις 24, δηλαδή μέχρι την επόμενη Παρασκευή θα έχουν ολοκληρωθεί και φετινές φορολογικές δηλώσεις, που να πούμε, Πέτρο, ότι κάθε χρόνο συνεχώς εξομαλύνεται αυτή η κατάσταση και πάμε αρκετά καλύτερα.
2: Το πλαίσιο έχει βελτιωθεί κατά πολύ, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Τι γίνεται με την πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων, ρωτάνε αρκετοί?
18: Θα ανοίξει εντός της εβδομάδας όσον αφορά τα χρέη προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Όσον αφορά τον ΕΦΚΑ, έχει ανοίξει από την προηγούμενη εβδομάδα. Μία εύκολη πλατφόρμα, θα λέγαμε, δείχνει ακριβώς τι δόση παίρνεις, τι προσάυξη παίρνει αυτή η δόση ακριβώς όσον αφορά το κομμάτι του ΕΦΚΑ, και αυτή την εβδομάδα θα ανοίξει και πλατφόρμα για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πέτρο, για χρέη μέχρι 31/12/2023 είναι η πλατφόρμα των 72 δόσεων. Δυστυχώς δεν ενσωματώθηκαν και χρέη μετά την 1/1/2024. Πολλοί κόσμος μας ρωτάει τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Όποιος θέλει να εξασφαλίσει περισσότερες δόσεις άνω των 24 δόσεων για χρέη μετά την 1/1/2024, θα λέγαμε ότι καλό θα είναι να δει και την πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού.
2: Ναι.
18: Δεν είναι τόσο δύσκολη η
2: δικασία. Ή να περιμένει μήπως υπάρξει κανένα επιπλέον δωράκι από την κυβέρνηση εν ώψη εκλογών. Δεν ξέρω.
18: Δεν νομίζω ότι θα πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Από τότε που άνοιξε η πλατφόρμα για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, τέτοια δώρα δεν έχουμε.
2: Όχι, ναι.
18: Και να πούμε και ότι βέβαια καλό θα ήταν να υπήρχαν, αλλά αυτή τη στιγμή όταν υπάρχει.
2: Καλά, ξέρεις και ο κόσμος τώρα δεν μπορεί να περιμένει αν θα ανακοινώσει κάτι ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Δηλαδή, υποχρεώσεις τρέχουν τώρα, κύριε, και πολλές.
18: Υποχρεώσεις τρέχουν, και να πούμε ότι για αυτούς που, παράδειγμα, μπορεί να έχουν αρρύθμιστα και αφορά κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες επιχειρήσεις, κρεμούν και άλλα θέματα. Δηλαδή, μπορεί να γίνει κάποιο μπλοκάρισμα τραπεζικού λογαριασμού ή οτιδήποτε άλλο. Ο κόσμος ψάχνει μια λύση έτσι ώστε να μπορέσει να ρυθμίσει. Και γι' αυτό λέω και επιμένω, και θα πρέπει και αυτό να το δουν και από το οικονομικό επιτελείο. Ίσως θα πρέπει να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την ρύθμιση του εξοδικαστικού μηχανισμού. Θα πρέπει να γίνει ακόμη πιο γνωστή προς τον κόσμο, γιατί η μισή Ελλάδα πραγματικά χρωστάει, Πέτρο.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και μια κουβέντα γιατί, για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση φορολογίας που κάνει κάθε χρόνο η Κομισιόν και από την οποία προκύπτει, μου έχει στείλει τα σχετικά ευρήματα. Έχουν ενδιαφέρον. Δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο να σταθούμε παραπάνω σε αυτά. Οι μισθωτοί στην Ελλάδα επιβαρύνονται φορολογικά υψηλότερα από κάθε άλλον μισθωτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απίστευτο.
18: Σαν ποσοστό συνολικής μισθολογικής δαπάνης, αν πάρουμε δηλαδή το σύνολο της μισθολογικής δαπάνης, σαν ποσοστό φορολόγηση. Έχουμε τα ψηλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή, γιατί υψηλότερο φορολογικό συντελεστή έχουν κυρίως χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Όμως έχουμε μια ψηλή επιβάρυνση όσον αφορά την μισθωτή εργασία. Αναφέρεται σε χρόνια 2014-2024, τότε που εμείς αρχίσαμε να ενισχύουμε πιο πολύ την εξαρτημένη εργασία. Πέφτουν πιο πολύ τα ελεύθερα επαγγέλματα, άρα αυξάνεται η μισθωτή εργασία. Εκεί έχουμε ένα υψηλό ποσοστό και γι' αυτό οι παρεμβάσεις που έγιναν και στη φορολογική κλίμακα 1/1/26 ήρθαν να μειώσουν κατά δύο μονάδες.
2: Πρέπει να γίνουν και άλλες, όπως υπάρχουν παράπονα από τον κόσμο.
18: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει στην εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον το μη μισθολογικό κόστος να μειωθεί κι άλλο για να δουν ελαφρύνσεις. Ούτως ή άλλως έγινε μια παρέμβαση και κυρίως σε νέους ανθρώπους μέχρι 30 ετών. Εκεί είναι μια σημαντική φορολογική παρέμβαση που έχει γίνει από 1/1/2026, Πέτρο.
2: Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, να είσαι καλά.
18: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Διαφημίσεις, έρχεται ο Δημήτρης Γιαννήρης με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
19: Σίγα την Κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
20: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
22: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
23: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
24: Λυσιστράτη είσαι.
23: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
21: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
23: 21 και 22 Αυγούστου
21: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
23: Και όχι μόνο.
22: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
25: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
26: Πες μου πώς γίνεται. Φύγει,
25: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 13 Ιουλίου και είναι το πρώτο μαγκαζίνο, το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, η Αγγελική Καρδιόλα Κακηδές Μαξτοπούλου στην αρχή συνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Τζέση Αμπτουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή μετά τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Οι σειρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τζάσκ, και βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούζ, στην περιοχή του Σιρίκ, καθώς και στα δυτικά του λιμανιού του Μπαντάραμπας. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στην Μέση Ανατολή. Εκπρόσωπος κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι φρουροί της επανάστασης στην τελευταία ώρα έχουν ανοίξει πύρα εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Αμπτουλράτης Τεχεράν υποστηρίζει ότι οι φρουροί της επανάστασης ακινητοποίησαν δύο πλοία που παραβίαζαν τους κανόνες και έθεσαν σε κίνδυνο την εμπορική ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Στα μεταξύ, συναγερμό σήμερα στο Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 ώρα το βράδυ στο παλιό κτίριο του Μπάντμπιντον στο Πάρκο Γουδί, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για ένα 24 ώρες σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε παμπ σε προάστιο της Μπακόνγκ. Και ο καιρός έθριζε για σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην αλλαγική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από την Μέση Ανατολή, διότι κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά και τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τζάσκ, που βρίσκεται στο στενό του Ορμούζ, στην περιοχή του Σιρίκ, καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μπαντάραμπας. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και 4 ακόμη τραυματίστηκαν μετά από χτύπημα σε αγροτικό αντιλιοστάσιο νερού στην επαρχία Χουζεστάν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Δευτέρα. Όπως δηλώσε ο αναπληρωτής και κυβερνήτης της επαρχίας Χουζεστάν, ο νεκρός ήταν φύλακας και της εγκατάστασης. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας στην Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά πλοία, φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές κατάφορη παραβίαση του χάρτη του ΟΗΕ και κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο προειδοποίησε τα γειτονικά κράτη να μην επιτρέψουν την χρήση του εδάφους τους για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει απάντηση. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών μετά και την νέα ένταση στη Μέση Ανατολή και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,75 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας στα 78,86, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,65% στα 74,02 δολάρια το βαρέλι. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 ώρα το βράδυ στο παλαιό κτίριο του Μπάντμπιντον στο Πάρκο Γουδί. Το κτίριο κάηκε όλο χερός, ενώ στο σημείο παραμένουν δυνάμεις πυροσβεστικής. Εχθές οι καπνοί από την φωτιά επεκτάθηκαν σχεδόν σε ολόκληρη την Αττική, με αποτέλεσμα να στέλνει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους πολλών περιοχών του Λεκανοπεδίου. Αυτή την ώρα έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στους γύρω δρόμους. Πολύ ψηλό είναι ο κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 για τι περιφερειακέ ενότητε Κιλκή και Θεσσαλονίκη για σήμερα Δευτέρα. Με απόφαση τώρα του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδική από τι 8 η ώρα το πρωί και τι 8 το βράδυ, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένε δασικέ περιοχέ των Δήμων Κασάνδρα και Σιθωνία. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε μισή ώρα περίπου το πρωί και για ένα ολόκληρο 24ωρο σε δασικέ εκτάσει τη Θεσσαλονίκη. Η απαγόρευση αφορά το ΣΕΙΧ ΣΟΥ, τι δασικέ εκτάσει Οριοκάστρου και Θέρμη, καθώ και το δασόκτημα του Πανοράματο. Η παραβίαση τη απόφαση επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψου 300 ευρώ. Απειλητικά μηνύματα που έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας. Έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα εχθές έξω από το σπίτι της και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Μιλώντας στον Sky, η κυρία Βολουδάκη χαρακτήρισε τους δράστες θρασίδηλους και άνανδρους, προσθέτοντας: «Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν κάνω πίσω». Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Αποκάλυψε ακόμη ότι ανάμεσα στα συνθήματα υπήρχαν και αναφορές υπέρ των συλληφθέντων για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.
0: Η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν και προσπαθούν να εκφοβήσουν. Γιατί δεν θα με φοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου. Θα συνεχίσω τον δρόμο στον οποίο βαδίζω και κινούμαι μέχρι σήμερα. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και ούτε τρομοκρατείται. Και αυτό είναι το μήνυμα που δίνω και σε αυτούς και σε οποιονδήποτε άλλο τολμά να κάνει παρόμοιες ενέργειες. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Mm. Δεν υπολογίζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Mm. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά, βρίσκονται ηλικιωμένοι. Mm. Δεν τους ενδιαφέρει. Mm. Όταν λένε θάνατος και γκαζάκια στο σπίτι σας, το εκφράζουν αυτό. Αυτό δεν θα περάσει.
2: Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα άσκησε χθες η εισαγγελέα σε βάρος των 3 συλληφθέντων για την δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Συγκεκριμένα λοιπόν, σε βάρος και των 3 συλληφθέντων ασκήθηκε από κοινού ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων, η οποία περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι 3 κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τρίτη και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στην Μαρφίν, που στήχησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους τον Μάιο του 2010, φέρνει στο φως η ελληνική αστυνομία. Σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, τα οποία είχαν χωριστεί σε 2 υποομάδες με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Η αστυνομία αναφέρει επίσης ότι ορισμένα μέλη είχαν αναλάβει τον ενεργό εκτελεστικό ρόλο, όπως τη θράψη της τζαμαρίας του τραπεζικού καταστήματος και τη ρήψη έφλεκτων υγρών και αντικειμένων στο εσωτερικό του, ενώ τα υπόλοιπα παρέχανε συντονισμό, προστασία και επιχειρηματική και επιχειρησιακή υποστήριξη πριν και κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky τώρα για τη διερεύνηση της υπόθεσης, αξιοποιήθηκαν ιατροδικαστικά αλλά και εργαστηριακά ευρήματα, βιντεοληπτικά και φωτογραφικά αρχεία που είχαν συγκεντρωθεί, αλλά και φωτογραφίες που είχαν εντοπιστεί στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης που είχε χειριστεί κατά το παρελθόν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Μεταξύ των ρόντων συλληφθέντων που έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τρίτη είναι και γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσιο τζίρο 2 εκατομμυρίων ευρώ. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί ακόμη 2 φορές για ναρκωτικά και σύμφωνα με στοιχεία φέρεται να είναι αυτός που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Εν τω μεταξύ, Αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές και η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους άλλους 2 συλληφθέντες, η 46χρονη δηλώνει πως είναι αθώα, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία, όπου βρίσκεται. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί. Μόνο ένα κοινό μέτωπο που θα στερήσει από όσους επιλέγουν τη βία, κάθε έχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη, τονίζει ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενο στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τεράστιο βαρύδι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους μπέλι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση, θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο, δήλωσε χαρακτηριστικά η συνέντευξή του εχθές στην ΕΡΤ. Απαντώντας όσους ζητούν τη διακοπή κάθε διαλόγου με την Άγκυρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι μια τέτοια επιλογή θα ήταν λαθασμένη.
3: Το ζήτημα της αιτίας πολέμου, το οποίο έχει ανακηρύξει το τουρκικό κοινοβούλιο το 1995, είναι ένα τεράστιο βαρύδι στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, αλλά είναι και ένα βαρύδι στην πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τη Δύση. Δεν νοείται σήμερα, υπό τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε, υπό τον χάρτη και το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, να υπάρχει εκφεφρασμένη αιτία πολέμου για την οποιαδήποτε ενάσκηση νομίμου δικαιώματος. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του κάζους μπέλι εκ μέρους της Τουρκίας και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα χώρα η οποία θέλει να συμπράττει στην διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας.
2: Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί την προηγούμενη εβδομάδα στον Ασπρόπυργο. Συνολικά είχαν τραυματιστεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι δύο είναι στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς. Στη σύλληψη του κυβερνήτη ενός πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονίσια χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια, προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος. Η εισαγγελία Ανάξου διέταξε την απομάκρυνση της φορτηγίδας από την παραλία αλλά και τη σύλληψη του κυβερνήτη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Το λιμεναρχείο Ανάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Την ερχόμενη Κυριακή τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να είναι ανοιχτά. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε pub στην προάστιο της Μπανκόγκ. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και έφτασε στην οροφή. Ο καπνός ήταν πιθανόν η κύρια αιτία των θανάτων, δήλωσε ο κυβερνήτης της πόλης. Αναφερόμενος στους τραυματίες, είπε ότι 22 από τους 63 νοσηλεύονται με την κατάσταση υγείας τους να είναι κρίσιμη.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στα αθλητική σας ενημέρωση τώρα και στα ζευγάρια των ημιτελικών του Μουντιάλ, αύριο Τρίτη Γαλλία, Ισπανία και Τετάρτη Αγγλία, Αργεντινή. Τις νέες φανέλες της ομάδος παρουσιάζει απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η εκδήλωση θα γίνει στις 8.30 και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο της Αθήνας. Η ΑΕΚ άφησε θετικές εντυπώσεις στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας της νέας σεζόν, με τους Βάργα και Ζούμπκοφ να βρίσκουν δίχτυα για το 2-1 επί της Ντεγκράφσπατ. Η πρώτη τοποθέτηση του Μάρκο Νίκολιτς είχε ξεκάθαρο τόνο προετοιμασίας. Ο τεχνικός της Ένωσης στάθηκε στην κούρεση των παικτών, ενώ τόνισε ότι είδε όσα ήθελε από τους νεαρούς και τους νέους παίκτες.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την κυκλοφορία του δρόμου στο λεκανοπεδίο μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Και έχουμε μια μικρή, επαναλαμβάνω, βελτίωση κατά τα φαινόμενα. Σήμερα θα επιβεβαιωθεί, υποθέτω, και στο υπόλοιπο της ημέρας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπορεί να έχουμε κίνηση στο Σκαραμαγκά, σχεδόν την ίδια κίνηση και στη Σχιστού και στη Λεωφόρα Αθηνών, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Αλλά έχουμε βελτίωση, σαφή βελτίωση, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, η οποία από το ύψος της Ρωσινιόλ καθυστερεί τους οδηγούς προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Έχουμε μικρή βελτίωση στην κάθοδο της Κηφισού, η οποία έχει κίνηση από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, αλλά είναι σαφώς λιγότερη, σαφώς μικρότερη από τις άλλες ημέρες. Και δεν έχουμε επί της ουσίας μεγάλη κίνηση ούτε καν στον Πειραιά κατά τα άλλα. Στους Αγίους Αναργύρους λιγάκι τη λεωφόρο Φιλής, που είχαμε μια ακινητοποίηση νωρίτερα να την προσέξουν οι οδηγοί, τη λεωφόρο Φιλής προς τους Αγίους Αναργύρους στο τελευταίο 1,5 σχεδόν 2 χιλιόμετρα, και την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, που αρχίζει τώρα να αναπυκνώνει στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης.
2: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στον κεντρικό ραδιόφωνο του Sky, μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα, Δευτέρα, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη, σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα, Δευτέρα, έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Ορεινά και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρει 4 με 6 και στα Πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, βόρει άνεμοι 4 με 5 στο Ανατολικό Αιγαίο 6. Μποφόρ την Τετάρτη στα νότια ανατολικά τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Τετάρτη. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού. Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις τώρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυργελή.
10: Sky 100,3.

0: σας, γεια σας, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 παιδιά στα ραδιοφωνά σας. Είναι η πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Πέτρος Κυρκυλής μαζί σας, εκτάκτος σήμερα και αύριο στη θέση του πολυλογά μας, του Γιώργου του Ψάλτη, ο οποίος θα επιστρέψει από Τετάρτη. Πολλές καλημέρες στην Αφροδίτη από τα Αυριλίσια, την Βούλα από το Παγκράτη, τον Σπύρο από τον Βοτανικό, τον Στέφανο από τον Γέρακα, τη Μαρία από το Χαλάνδρη και τον Νικό από το Μουσχάτο. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, τις καλημέρες. Βεβαίως για την ακρόαση. Ελπίζω να σας αρέσει και το τραγούδι που επιλέξαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι φρεσκολόφρεσκο, είναι από τους γερόλικους της ροκ, τους Rolling Stones. Έχουν βγάλει καινούριο δίσκο εδώ και μερικές ημέρες. Foreign Tongues, ο τίτλος του δίσκου τους. Ο 25ος δίσκος του συγκροτήματος, παρακαλώ πολύ. Το λέει η καρδούλα τους, ακόμη και τώρα. Jealous Lover, το τραγούδι αυτό που ακούτε. Καλώς ορίζω στην παρέα μας και τη Χριστίνα Σούζη. Είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Χριστίνα μου. Τι κάνεις? Καλή
1: καλημέρα.
0: Εβδομάδα.
1: Επίσης, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, καλοκαιρινή εβδομάδα με τις ζεστούλες της. Χωρίς
0: λίγο παραπάνω ζεστή είδα στη Θεσσαλία. Κάτι 37-38, είχε.
1: Ναι. Η Θεσσαλία, πάντα.
0: Η Θεσσαλία, ναι. Μαθημένη σε αυτά.
1: Μαθημένη σε αυτά, ναι. Ήταν μια ζεστή μέρα χθεσινή. Τώρα Δευτέρα, Τρίτη έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Ότι εννοώ θα πέσει. Ενώ αντί για να έχουμε 38-39 βαθμούς, θα έχουμε 36-37. Είναι αρκετά καλύτερα, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, θα έχει και ένα βουριαδάκι σήμερα και αύριο και στο Αιγαίο, αλλά και εδώ στα Ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ στην Αττική και πάνω στην Μακεδονία. Γενικότερα θα έχει βουριαδάκι. Επομένως, τα Ανατολικά θα είναι καλύτερα σε σχέση με τη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, όπου εκεί δεν έχει ανέμους και η θερμοκρασία θα είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα.
0: Άρα να προσέξουμε και για φωτιές τώρα λόγω αυτών των ανέμων.
1: Ναι, όλα,
0: να έχουμε το νου μας.
1: Έχει και τεσσάρι, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, είναι επάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει και τέσσερα.
0: Θα το δω τώρα, νομίζω. Ναι, έχει. Αν θυμάμαι. Έχει και τεσσάρι, ναι.
1: Επίσης, να πω ότι δεν έχει αστάθεια. Μόνο σήμερα, ξέρω εγώ, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μπορεί να βγάλει καμιά μπόρα. Τρίτη, Τετάρτη δεν φαίνεται να έχει κάτι. Την Πέμπτη επανέρχεται η απογευματινή αστάθεια. Και θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και θα ανέβει λίγο ακόμα η θερμοκρασία, αλλά κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Αυτά. Και το εφταράκι στα νότιο-ανατολικά, όχι εδώ κοντά σε εμάς, δηλαδή ενώ στο Αιγαίο μέσα.
0: Κουφέτο το καλοκαίρι μέχρι τώρα,
1: μέχρι
0: έτσι, μην το ματιάσουμε.
1: Μην μιλάμε καθόλου, μια χαρά είναι.
0: Διαβάζω ότι οι Ιταλοί θα έχουν θέμα από σήμερα, ότι κάτι συστήματα τους επισκέπτονται εκεί και θα έχουν θέμα
1: θα
0: και πολύ ζέστη.
1: Αλλά εμείς, ναι, επειδή έχουμε ο βοριάς ενισχύεται λίγο. Το κρατάει πίσω το χαμηλό και τη γλιτώνουμε και αυτή.
0: Μπράβο,
1: την εβδομάδα. Ναι. Εβδομάδα το πάμε.
0: Για Γάλλους και Ισπανούς δεν το συζητώ. Ναι. Ακόμη τραβάνε ζόρι μεγάλο και με φωτιές.
1: Η Ισπανία
0: και με
1: ήταν
0: ζέστη.
1: Πολύ χάλια.
0: Ναι.
1: Τελευταία. Ισπανία, ναι. Πορτογαλία ήταν τραγικά. Ήταν. Η Γαλλία,
0: το Σαββατοκύριακο
1: λέσαι. Το Σαββατοκύριακο και Παρασκευή, Πέμπτη, Παρασκευή την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Για τη Γαλλία διάβασα, δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι από το κόλλον των προηγούμενων ημερών και εβδομάδων. Διάβασα ότι είχαν τον ποδηλατικό γύρο χθες στο Παρίσι.
1: Και τον ακύρωσαν.
0: Ναι, ακύρωσαν. Λέγανε στους αθλητές ότι παιδιά να το δούμε λίγο για την ασφάλειά σας κτλ. Ναι. Εντάξει, μην λιποθυμάνε οι άνθρωποι και ενώ κάνουν τον ποδηλατικό
1: γύρο. Δεν είναι το χάλι που ήταν με τον πρώτο καύσο. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αλλά
0: καλά.
1: Από την άλλη μεριά, με αυτή την αυξημένη υγρασία και όλα αυτά. Τώρα για πολυτελετικό γύρο είναι, δεν νομίζω.
0: Όχι, δεν είναι. Ναι, οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν.
1: Δεν ήταν. Δηλαδή είναι καλοκαίρι. Ναι, μεν γίνεται κάθε χρόνο, αλλά τα καλοκαίρια τους εκεί δεν ήταν έτσι.
0: Ναι,
1: αν
0: ναι,
1: δεν κάνω λάθος, είναι.
0: Όχι,
1: λίγο,
0: όχι. Ναι.
1: Ήταν λίγο
0: φαντάζομαι
1: πιο
0: καλά. Πως όχι. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Okay. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και πάλι.
0: Όλα τα καλά, όλα τα καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα Σούζη, κυρίες και κύριοι, για το πώς θα κυλήσει ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε πει τίποτα για Μουντιάλ, κύριε Σπανέ. Θα πούμε, παιδιά, μετά τις 7.30 διότι τώρα θέλει break ο κύριος Σπανός. Break θα έχει, αφού σας πω πως μαζί μας αυτό το πρωινό είναι και ο Άκτο. Ο Άκτο από το 1971. Ναι, καλά ακούσατε. 1971. Μιλάμε για την πιο παλιά σχολή στο Art and Design και ταυτόχρονα και πιο φρέσκια. διότι έχει ανανεωθεί η σχολή αυτή, φέρνει ένα πολύ μεγάλο φάσμα εξειδίκευσης στις τέχνες με 55 χρόνια και πλέον σε ό,τι έχει να κάνει με τις πανεπιστημιακές σπουδές, σε graphic design, σε fashion design, σε interior design, σε comics, cartoon, fine art and new media και photography with video. Μιλάμε για δημιουργική δουλειά την οποία μπορεί να βρει ο απόφυτος του ACTO και έτσι να κάνει τη διαφορά και να μπορέσει να σταθεί και σε ένα πολύ ανταγωνιστικό επαγγελματικό περιβάλλον. Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να βρεθείτε αύριο, Τρίτη, στις 6.30 στο campus του ACTO στην Κυψέλη. Υπάρχει Open Day, μπορείτε να δείτε λοιπόν τους χώρους τη σχολή, τα στούντιος, να γνωρίσετε την ομάδα, να ρωτήσετε πράγματα τα οποία θέλετε να ρωτήσετε, απορίες να σας τις λύσουν οι άνθρωποι του ACTO, να μάθετε τα πάντα για τα προγράμματα, τα ωράρια και να δείτε μέχρι πού μπορούν να φτάσουν τα καμάρια σας, τα παιδιά σας. Περισσότερες πληροφορίες βεβαίως μπορείτε να αναζητήσετε στο www.acto.gr. Μαζί μας και η Zomat με τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Είναι η βεντάλια χρωμάτων Χρώμα, μέσα από την οποία μπορείτε να εκφράσετε την προσωπικότητα και την ομορφιά που κρύβεται μέσα σας, επιλέγοντας ανάμεσα σε 1500 μοναδικές αποχρώσεις, πάρα πολλές, νομίζω πως μία από αυτές δεν γίνεται, θα σας καλύψει και θα δημιουργήσετε το απόλυτο home beauty στο χώρο σας, isomatcolors.gr ή στο σελίδα για να αναζητήσετε και τα σημεία πώλησης των χρωμάτων της Isomat. Διαφημίσεις τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
16: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
15: Τώρα.
16: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. We'll be right back.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπληξαν οι φρούροι της επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, τονίζοντας πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Το Ιράν καταδίκασε στεναρά τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμηδένει σε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Δεν τους ενδιαφέρει αν προκύψει θάνατος ή τραυματισμός, θέλουν να τρομοκρατήσουν, να εκφοβήσουν, δήλωσε στο Sky υπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη για τα απειλητικά μηνύματα που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από το σπίτι και το γραφείο της στα Χανιά. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλαιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Έχει αποκατασταθεί κυκλοφορία στην περιοχή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε παμπ σε προάστιο της Μπανκόγκ. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούμε και τραγούδια από τον καινούριο δίσκο των Rolling Stones που είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Εδώ είναι μια διασκευή ενός πολύ γνωστού τραγουδιού της Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Είχαν τραγουδήσει και μαζί με την Amy Winehouse, νομίζω, οι Rolling Stones. Είχαν προλάβει πριν η Amy φύγει προώρα από τον μάτιο του το κόσμο. Ήταν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και Σαββατοκύριακο του Μουντιάλ. Γαλλία-Ισπανία, Αγγλία-Αργεντινή, τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών. Στις 13η το Γαλλία-Ισπανία, στις 14η το Αγγλία-Αργεντινή. Βλέπω, Κωστάκη και αγαπητοί ακροατές, πως Άγγλοι και Αργεντίνοι άρχισαν ήδη το ζέσταμα, που ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε. Άρχισαν στο Μαϊάμι να πλακώνονται από τώρα. Έχουμε επεισόδια μεταξύ Άγγλων και Αργεντίνων χθες το βράδυ στο Μαϊάμι με βίντεο τα οποία κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Φαντάσου αν δεν επιληφθεί του θέματος η Αμερικανική αστυνομία, τι έχει να γίνει την Τετάρτη.

Στο μεταξύ, το Σαββατοκύριακο έγινε ο χαμός με το γκολ της Αγγλίας επί της Νορβηγίας. Ισοφάρισε ο Μπέλιγχαμ σε 1-1. Γενικότερα ο Μπέλιγχαμ έχει κάνει φοβερό τουρνά και έχει πάρει από το χεράκι την Αγγλία και την έχει φτάσει μέχρι και τα ημιτελικά. Να δούμε αν it's coming home σε αυτό το Μουντιάλ. Εγώ την έχω κάνει την πρόβλεψη, παιδιά, πως θα το σηκώσουν οι Άγγλοι αυτή τη φορά, για να δούμε. Αν και νομίζω πως η καλύτερη ομάδα και η πιο ποιοτική με τους καλύτερους παίκτες είναι η Γαλλία, μακράν του δεύτερου, η Γαλλία έχει την καλύτερη ομάδα. Λοιπόν, το γκολ αυτό με το οποίο ισοφάρισε η Αγγλία σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο τους Νορβηγούς. Η φάση έχει ξεκινήσει από ένα βολέ τερματοφύλακα, δεν θυμάμαι τώρα, με την μπάλα να βρίσκει στη Spider Cam. Μια κάμερα που έχουν ψηλά για τα μακρινά τα πλάνα, τα οποία παίρνουν και μας δείχνουν. Μας δείχνει ο σκηνοθέτης, μας δείχνουν όταν βλέπουμε το μάτς, με την FIFA να τοποθετείται και να λέει πως ο αισθητήρας της μπάλας δεν κατέγραψε τίποτα. Μάλλον ο αισθητήρας της μπάλας είναι για τα μπάζα. Διότι από αυτούς που το τσίμπησαν το πλάνο φαίνεται πως όντως έχει βρει μπάλα κάπου και έχει αλλάξει πορεία και αυτό έχει βοηθήσει τους Άγγλους να εκμεταλλευτούν εκεί την συγκυρία αυτή και να σημειώσουν μετά το τέρμα. Από τα περίεργα που συνέβησαν σε αυτό το Μουντιάλ, από το οποίο Μουντιάλ και την επιτυχία του με τις 48 ομάδες, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία, έχει γλυκαθεί ο κύριος Ινφαντίνο, ο οποίος διαβάζω πως δεν αποκλείει το επόμενο Μουντιάλ να γίνει, κρατηθείτε, με 64 ομάδες, παιδιά. Ναι, δηλαδή θα διπλασιάσουμε μέσα σε 8 χρόνια τις ομάδες. Από 32 θα φτάσουμε τις 64. Ναι, και θα χρειαζόμαστε, φαντάζομαι, ολόκληρο το καλοκαίρι. Μετά θα ξεκινάει Ιούνιο το Μουντιάλ, θα τελειώνει όλοι Αύγουστο. Βέβαια, εδώ να πούμε το εξής, επειδή και εγώ ήμουν επιφυλακτικός ως προς την αύξηση των ομάδων. Νομίζω πως τελικά τους βγήκε το στοίχημα αυτό. Δηλαδή, ούτε η ποιότητα του ποδοσφαίρου έπεσε, ούτε είδες καφενεία και χωριά να αγωνίζονται στο Μουντιάλ που έτρωγαν 6, 7, 8 και 10 γκολ και έλεγες είναι διακομόδηση του αθλήματος, δεν είναι δυνατόν στο Μουντιάλ να βλέπουμε τόσο χαμηλής δυναμικότητας ομάδες. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Αφήστε που αν θα πάμε στις 64 ομάδες μπορεί επιτέλους να δούμε και την εθνική Ελλάδα, παιδιά. Εμείς πάμε στο Μουντιάλ κάθε 30 χρόνια. Μπορεί αν φτάσουμε τις 64 ομάδες, αν το αποφασίσει τελικά ο κύριος Ινφαντίνο, να βλέπουμε το δρόμο προς το Μουντιάλ λιγάκι πιο συχνά. Ζεσταίνεται το κλίμα και εν όψη και του πρώτου ημιτελικού Γαλλία-Ισπανία. Καλά, το Αγγλία-Αργεντινή έχει και μια προϊστορία έτσι πολύ μεγάλη και πολύ έντονη, με εκείνον τον περίφημο προημιτελικό του 1986 με το γκολ με το χέρι του Θεού που είχε πετύχει ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Με τους Άγγλους να θέλουν τώρα να πάρουν την εκδίκησή τους και να βρεθούν στον τελικό του Μουντιάλ. Στο Ισπανία-Γαλλία υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει. Είναι σε ένα άρθρο σε μια ισπανική εφημερίδα ο πρώην πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι, ο οποίος ο Ισπανός πολιτικός είχε μπλακεί και σε μια σειρά σκανδάλων εκεί στην Ισπανία, άλλο θέμα συζήτησης αυτό, ο οποίος έχει πει σε αυτό το άρθρο του αναφερόμενο στο Μουντιάλ ότι η Γαλλία δεν έχει Γάλλους παίχτες, υπονοώντας προφανώς πως αυτοί είναι μετανάστες, τώρα δεν έχουν καμία σχέση με τη Γαλλία, και έχουν υπάρξει εντονότατες αντιδράσεις τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία για αυτή την αναφορά του Μαριάνο Ραχόι, με τον πρωθυπουργό της χώρας τον κύριο Πέντρο Σάντσεθ να διαχωρίζει τη θέση του και να λέει πως ήθε να νικήσει η καλύτερη ομάδα και να χάσει ο ρατσισμός. Μπηχτεί προς τον κύριο Ραχόι. Θυμάμαι και μια πολιτικό από την Παραγουάη που είχε μιλήσει με πολύ υποτιμητικούς και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς κατά του Κιλιάν Εμπαπέ, και ο κύριος Εμπαπέ είχε απαντήσει, αυτός ο Γάλλος σούπερσταρ, αυτός ο φοβερός ποδοσφαιριστής, καλό θα είναι να μην έχουμε τέτοιες κουβέντες και τέτοιες αναφορές, αλλά και αυτά είναι σημεία των καιρών τώρα. Αυτός ο ρατσιστικός, ο ακροδεξιός λόγος είναι της μόδας. Ναι, είναι της μόδας και κάποιοι τείνουν να τον κάνουν και mainstream το λόγο αυτό. Τι να πω, καλώς δίνεται από κάποιους η απάντηση, να μην μένει τίποτε στον αέρα. Αυτά και για το Μουντιάλ. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τους δύο μεγάλους σπουδαίους ημιτελικούς.
αφήνω στην άκρη την όποια συζήτηση για τη διαιτησία, διότι νομίζω πως στο τέλος της ημέρας αυτές ήταν οι τέσσερις καλύτερες ομάδες που είδαμε στο τουρνουά: Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία και Αργεντίνη. Δεν νομίζω πως υπάρχει καμία αμφιβολία. Παρότι και οι Άγγλοι και οι Αργεντίνοι δυσκολεύτηκαν στο να φτάσουν στα ημιτελικά, προκρίθηκαν στην παράταση. Πάμε παρακάτω. Πάμε να συζητήσουμε τώρα για τις ελληνικές παραλίες. Ένα θέμα το οποίο, αν θέλετε, το πιάνουμε και το ανοίγουμε νομίζω κάθε καλοκαίρι και έχει να κάνει με αυτό το χάλι που επικρατεί σε αρκετές ελληνικές παραλίες. Σε κάποιες κάπως έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλά τώρα αυτά τα θέματα, για να δεις μια πολύ σημαντική πρόοδο, είναι και ζήτημα παιδείας και ζήτημα επιβολής της νομιμότητας, θα έλεγα εγώ. Όταν βλέπεις κάποιον να ρυπαίνει, να υπάρχει μια ποινή η οποία πραγματικά θα σε πονέσει, θα σε τσούξει. Υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία έχει συγκεντρώσει και τα έχει παρουσιάσει μέσα από τη νέα της έκθεση WWF Ελλάς για την κατάσταση που επικρατεί με τα σκουπίδια στις ελληνικές παραλίες. Οι οποίες ελληνικές παραλίες εξακολουθούν να δέχονται μεγάλη πίεση από την πλαστική ρύπανση. Θυμίζω πως το WWF Ελλάς τρέχει το πρόγραμμα «Υιοθέτησε μια παραλία» σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, την ελληνική κοινή γνώμη, σε ό,τι έχει να κάνει με την προστασία αυτού του φυσικού πλούτου που έχουμε με τις παραλίες.

0: Με δυστυχώς.
1: Εντάξει, το πρόγραμμα για αυτή τη μια παραλία μας δίνει κάποια στοιχεία βέβαια φέτος, τα οποία δείχνουν έτσι και μια λάμψη στον ορίζοντα ότι κάπως το πράγμα πάει να αλλάξει, αλλά δυστυχώς τα επίπεδα πλαστικής ρύπανσης και των απορριμμάτων γενικότερα στις ελληνικές παραλίες είναι αρκετά αυξημένα.
0: Ναι, βλέπω εδώ από τα στοιχεία τα οποία μας έχετε παρουσιάσει και τα έχετε μοιραστεί και με το κοινό και με τον κόσμο, πάνω από 465.000 απορρίμματα έχουν καταγραφεί τα τελευταία 5 χρόνια σε 204 παραλίες της χώρας. Εσείς δειγματοληπτικά βλέπετε τι γίνεται σε κάποιες παραλίες, έτσι.
1: Ακριβώς. Ο αριθμός αυτές οι 450.000 αντικείμενα περίπου είναι αντικείμενα τα οποία συλλέγονται από δείγματα 100 μέτρων στις 200 αυτές παραλίες σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Ουσιαστικά το πρόγραμμα «Διαθέτει σε μια παραλία» δεν είναι ένα πρόγραμμα μεμονωμένων καθαρισμών, σαν τα προγράμματα έτσι που βλέπουμε τις περισσότερες φορές να καθαρίζουμε τις παραλίες. Είναι ένα πρόγραμμα παρακολούθησης παράκτειας ρύπανσης. Είναι ένας δειγματοληπτικός έλεγχος ουσιαστικά για να μπορούμε να έχουμε μια εικόνα πώς αυξομειώνεται και αλλάζει η τάση και η σύσταση των απορριμμάτων εποχή με εποχή, χρόνο με το χρόνο και ούτω καθεξής.
0: Γιατί σκουπίδια, γιατί απορρίμματα μιλάμε? Θυμάμαι πως υπήρχε πάντα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα ποτσίγαρα. Τις γόπες από τα τσιγάρα που πέταγαν διάφοροι, και παρά τις όποιες προσπάθειες γινόντουσαν όπου υπάρχουν οργανωμένες παραλίες με κάποια τασάκια έτσι να μαζευτεί λιγάκι η κατάσταση, καταλαβαίνω πως το πρόβλημα εδώ παραμένει πολύ μεγάλο.
1: Ακριβώς. Ο βασιλιάς των απορριμμάτων, το 25% σχεδόν των συνολικών αντικειμένων που έχουν καταγραφεί όλα αυτά τα χρόνια είναι τα αποτσίγαρα. Δυστυχώς τα αποτσίγαρα είναι ένα πλαστικό αντικείμενο, είναι ένα πλαστικό μιας χρήσης. Είναι κάτι το οποίο συνήθως κάποιος δεν το πολύ σκέφτεται, γιατί μπορεί να μην το γνωρίζει κιόλας. Νομίζω ότι το αποτσίγαρο είναι κάτι πολύ μικρό, ελαφρύ, μπορεί να είναι απλό χαρτί ή ύφασμα ή κάτι τέτοιο. Και όμως το πλαστικό αποτσίγαρο είναι μιας χρήσης, αντικείμενο πλαστικό, το οποίο εκτός ότι ρυπαίνει και διασπάται σε μικροπλαστικά σωματίδια στην παραλία, έχει και πάρα πολλές, φέρει και πολλές τοξικές ουσίες μαζί του, έτσι. Επομένως είναι και αρκετά επικίνδυνο. Τα πλαστικά όμως γενικότερα έχουν την πρωτιά τους, καταλαμβάνοντας το 80% περίπου στα συνολικά ιδρύματα που έχουν καταγραφεί.
0: Ναι. Το 80%, πολύ μεγάλο ποσοστό. Υπάρχει θέμα επίσης με τα μικροπλαστικά. Αυτό θα πρέπει, νομίζω, θα συμφωνήσετε κύριε Τσουκαλά, να το συνδέσουμε και με τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί κατά το παρελθόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της χρήσης αυτών των μικροπλαστικών, όπως τα καλαμάκια. Δεν νομίζω ότι έχουν αποδώσει όλες αυτές οι κινήσεις.
1: Τώρα εντάξει, στο κομμάτι της νομοθεσίας για τα πλαστικά μιας χρήσης, τα οποία θεωρητικά έχουν καταργηθεί, βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο νόμος υπάρχει, αλλά έτσι η βούληση να τον εφαρμόσουμε 100% και σε επίπεδο πολιτικής μιλάμε τώρα, έτσι, δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Τώρα βέβαια εντάξει, τα μικροπλαστικά είναι ένα άλλο κεφάλαιο, ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα κι αυτό. Μικροπλαστικά ορίζονται τα αντικείμενα αυτά που είναι από 5 χιλιοστά και κάτω, δηλαδή πάρα πολύ μικρά σωματίδια.
0: Άρα δεν μιλάμε εδώ για πλαστικά καλαμάκια που είπα εγώ, όχι, δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Είναι και αυτά.
1: Μπορεί να σχετίζονται όμως, γιατί τα μικροπλαστικά σωματίδια, τα δευτερογενή πλαστικά, αυτά που συναντάμε δηλαδή πιο συχνά στις ελληνικές παραλίες μετά τη δειγματοληψία, προέρχονται από θράσματα μεγαλύτερων πλαστικών.
0: Ένα
1: πλαστικό καλαμάκι, το οποίο θα παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο φυσικό περιβάλλον εκτεθειμένο, θα διασπαστεί σε μικρότερα σωματίδια. Επομένως, θα έχουμε τα μικροπλαστικά σωματίδια, καταλάβατε. Είναι πολύ μικρά αντικείμενα. Αλλά προκύπτει από τα πλαστικά μιας χρήσης που χρησιμοποιούμε ευρέως, κυρίως από τα πλαστικά μιας χρήσης, τα οποία καταλήγουν στις παραλίες.
0: Ναι, πάντως δεν έχουν δουλέψει αυτά τα μέτρα περιορισμού της πλαστικής ρύπανσης. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την εφαρμογή αυτών των μέτρων, ότι δεν υπάρχει δηλαδή κατάλληλη εποπτεία και εφαρμογή του νομικού πλαισίου που είχε ψηφιστεί πριν από κάμποσα χρόνια και σε αυτήν εδώ τη χώρα, έτσι ώστε να είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις επιταγές της Κομισιόν, ή αν το πρόβλημα έχει να κάνει με το μέτρο αυτό καθ' αυτό. Ίσως θα έπρεπε να έχουν ληφθεί και πιο γενναία μέτρα, και μέτρα τα οποία θα ήταν πιο άμεσα υλοποιήσιμα, ξέρετε κύριε Τσουκαλά.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο στο WWF Ελλάς προσπαθούμε να το προωθήσουμε ούτως ή άλλως. Φέτος δημοσίευσαμε πέρα από την έκθεση για τα απορρίμματα στις παραλίες και μία έκθεση για το κομμάτι της μείωσης της πλαστικής, ένα γενικό σχέδιο, ένα πλάνο για τη μείωση της πλαστικής ρήπανσης στην Ελλάδα, ενώ πέρυσι δημοσίευσαμε και ένα σχέδιο για την σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι δύο πράγματα.

0: γεγονότα στα οποία η χώρα μας ολίγο τυχολαίνει, θα λέγαμε, έτσι. Επομένως, αν βελτιωθούν και αν ληφθούν κάποιες απόψεις μας σοβαρά, τότε ίσως τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν. Είναι εύκολα πράγματα, καταλάβατε. Ναι. Απλά λίγο θέληση να υπάρχει. Λίγο θέληση να υπάρχει και είναι εύκολα πράγματα, εύκολα βήματα για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε λίγο.
1: Ναι, η θέληση δεν είναι κάτι το οποίο το συναντάς εύκολα σε αυτήν εδώ τη χώρα, δυστυχώς. Και η πολιτική βούληση. Αφήστε τα, και αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουκαλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή σας ημέρα. Ντίνος Τσουκαλάς από την WWF Ελλάς και Δημήτρης Κολιομιχάλης για να μας δώσει εικόνα από την κίνηση στους δρόμους. Γεια σου, Δημήτρη μου. Καλή εβδομάδα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, Πέτρο μας. Πολύ καλά, πολύ καλά. Καλή
1: ημέρα. Πες, γύρισε κόσμος. Χαμός. Θα τα μάθεις κι εσύ.
2: Χαμός. Έγινε κυρίως στην Αθηνών Κορίνθου από τις 5 η ώρα, 4.30 και μετά. Έγινε χαμός.
1: Και μέχρι αργά το βράδυ. Γύρναγε κόσμος πολύ.
2: Μου δείχνει και ο Πέτρος από το τηλεφωνικό κέντρο και εγώ τα ίδια μου λέει.
1: Και εσύ, Πέτρο μου, ή την ποτηλιαρισμένο έχθε το βράδυ.
2: Φρούτε, Πέτρο.
1: Ηθελέστα και παθέστα, Πέτρο μου.
2: Έτσι. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, ήμουν εκεί.
1: Και
2: εγώ.
1: Α, και εσύ, το παρόν. Εσύ επέστρεφε.
2: Συσήφιο έργο. Λοιπόν, έχουμε μια μικρή βελτίωση. Μια περαιτέρω μικρή βελτίωση σήμερα. Είναι εμφανής, αλλά είναι πολύ μικρή. Έτσι θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες. Επί της ουσίας, προβλήματα έχουμε μόνο στην Αττική Οδό, την Κηφισού και το Σκαραμαγκά. Στο Σκαραμαγκά και στις λεωφόρους φυσικά τις δύο κεντρικές, Σχιστού και Αθηνών, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Υπάρχει και ένα κινητοποιημένο όχημα λίγο πριν τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στην Κηφισού έχει ως εξής η κατάσταση. Μετά τη Λένορμαν η αναμονή προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Στην κάθοδο της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τη Λένορμαν, αλλά δεν είναι ισχυρό το μποτιλιάρισμα ακόμα, ευτυχώς. Και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο έχει από τον κόμβο Φιλής σημαντική καθυστέρηση προς τον κόμβο Ηρακλείου, χωρίς να υπάρχει προς το παρόν συμβάν. Από εκεί και πέρα, μια μικρή καθυστέρηση έχουμε στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και μια επίσης μικρή καθυστέρηση στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Καραϊσκάκης, του γηπέδου Καραϊσκάκη.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Εγώ.
1: Ευχαριστούμε και την Ιζωμάτ που είναι μαζί μας για ένα ακόμη πρωινό. Μας συντροφεύει. Το σπίτι είναι η προέκταση του αυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το home beauty το δικό μας, η λύση είναι μία, παιδιά. Έρχεται από την Ιζωμάτ. Η Ιζωμάτ έχει κορυφαίας ποιότητας χρώματα. Βρείτε και εσείς την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες επιλογές τις οποίες έχετε μέσα από την premium βεντάλια της Ιζωμάτ χρώμα, διότι όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφη άνθρωποι. Και βεβαίως, αν θα βρείτε το κατάλληλο χρώμα για εσάς, θα είναι και εκείνο το οποίο θα εκφράσει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
11: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
12: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό φάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία.
11: Σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin. Ο μπάρμαν του Ritz.
12: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
13: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
17: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
18: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Γεια σου Γεωργία, γεια σου Νίκο, γεια σου Γιώργο, γεια σου Στάθη, γεια σου Γκατζόλη, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Σμαράγδα. Την καλημέρα μου σε όλη την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Δεν προλαβαίνω παιδιά να διαβάσω τα μηνύματά σας, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Είναι το μεταξύ πραγματικά απίστευτη αυτή η ιστορία που μας έρχεται από το Ηράκλειο της Κρήτης. Δεν ξέρω πόσοι το διαβάσατε την είδηση. Εντάχει να πω πως ένας 27χρονος Γερμανός τα είχε σχέση για περίπου 6 χρόνια με μια 25χρονη, μια συνομιλική του. Χωρίζει το ζευγάρι τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο 27χρονος ταξιδεύει στην Ταϊλάνδη προκειμένου να κάνει τι κύριε Σπάνε, να εκπαιδευτεί στο kickboxing. Κάτσε τώρα γιατί έχει και συνέχεια. Η 25χρονη συνεχίζει τη ζωή της, ξεκινά νέα σχέση με έναν Γερμανό πιτσιρικά 19χρονο και πάνε στην Κρήτη για διακοπές. Μένουν σε ένα ξενοδοχείο στην περιοχή της Αμουδάρας, παραγγέλνουν κάτι να φάνε εκεί και το mail ενημερώνει, διότι προφανώς δεν έχει αλλάξει τα στοιχεία, είχαν κοινό mail, δεν ξέρω, και τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος μαθαίνει που διέμεναν, που περνούσαν διακοπές, παίρνει τα αεροπλάνα από τη Γερμανία, φτάνει στην Κρήτη και πάει και τους δέρνει. Και τους δύο. Δέρνει και τους δύο. Πραγματικά απίστευτο. Έχει συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές της Κρήτης ο 27χρονος και θα βρεθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτειας Ηρακλείου την προσεχή Τρίτη για να απολογηθεί. Τι τρέλα κουβαλάει παιδιά ο κόσμος, τι τρέλα. Πήγε στην Ταϊλάνδη να μάθει kickboxing, μετά πήρε το αεροπλάνο από τη Γερμανία να φτάσει στην Κρήτη για να τους πλακώσει το ξύλο και τους δύο. Τι τρέλα και τι αιμονή. Δηλαδή πραγματικά μπορεί να βρεθείς μπλεγμένος σε τέτοιες ιστορίες από το πουθενά. Αυτά την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Μένετε εδώ συντονισμένοι, έρχεται ο Άρης Πορτοσαλτέρ. Γεια χαρά.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
9: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
11: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
10: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
15: Δεξιά.
14: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
15: Εγώ, δεξιά.
14: Γιατί εσύ,
15: αριστερά.
14: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
15: Δεξιά.
14: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
15: Αριστερά.
14: Δεξιά.
15: Αριστερά.
14: Δεξιά.
15: Αριστερά.
14: Δεξιά.
15: Μονοθέσιο.
16: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν και την Τεχεράνη να βάζει εκ νέου στο στόχαστρο τις χώρες του κόλπου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για ένα δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν παράλληλα πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις είχαν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στα στενά. Μεταξύ άλλων, επλήγησαν συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, ραντάρ παράκτειας επιτήρησης, πυραυλικές δυνατότητες, δυνατότητες μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων και μικρά πλεγούμενα. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικρατεία του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά και φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά εκ νέου στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Το Brent πλησιάζει στα $80 ένα βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πλησιάζει στα 75. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Οι καπνοί από τη φωτιά επεκτάθηκαν χθες σχεδόν σε όλη την Αττική, με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους πολλών περιοχών του Λεκανοπεδίου. Η κυκλοφορία στην περιοχή έχει πλέον αποκατασταθεί. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη από στελέχη του λιμενικού ο κυβερνήτης πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονίσια. Πρόκειται για μια φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο και το βράδυ του περασμένου Σαββάτου κατέπλευσε στην παραλία Ιταλίδα χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν, 22 σε κρίσιμη κατάσταση, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε παμπ σε προάστιο της Μπαγκόκ στην Ταϊλάνδη. Ο κυβερνήτης της πόλης δήλωσε ότι περισσότεροι θάνατοι οφείλονται κυρίως στην εισπνοή καπνού. Επίθεση με ντρόν προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στην Νότια Ρωσία, στην περιοχή Σταυρούπολη, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο κυβερνήτης της περιοχής, την ώρα που η Ουκρανία εντείνει τα πλήγματά της ως απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια 4 ατόμων από την Αθήνα που έκαναν πεζοπορία στην περιοχή του Πανόπουλου κοντά στο δάσος της Κάπελης στην Ηλία. Οι δύο άνδρες και οι δύο γυναίκες λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων στο Φαράγγι Σιπρένη μετά από έντονη βροχόπτωση που είχε προηγηθεί εγκλωβίστηκαν. Ενημέρωσαν το 112 με αποτέλεσμα να υπάρξει λίγο πριν τα μεσάνυχτα μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό τους. Συνέδραμαν κλιμάκια της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και κάτοικοι της περιοχής και οι 4 πεζοπόροι είναι καλά στην υγεία. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή 19 Ιουλίου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγι τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στη σημερινή πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα ραδιοφωνική μας συνάντηση. Στην τηλεόραση την κάναμε ήδη, θα την ξανακάνουμε στις 12 παρατέταρτο. Ραδιοφωνικός όμως τα λέμε πρώτη φορά τώρα για αυτήν την ημέρα, στην έναρξη της εβδομάδος, 13 Ιουλίου. Θα σας πω και άλλες καλημέρες και τα πιο γλυκερά σε λίγο πάνω στον θα αποχαιρετήσουμε τον Πεπίνο Ντι Κάπρι που γεννήθηκε στο Κάπρι πριν πολλά πολλά χρόνια. Καλώς ορίσατε συνεπώς όλες οι φίλες και οι φίλοι είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Σας διαβάζω άρθρο το οποίο αναρτήθηκε στο Η Εφημερίδα του καθηγητού Αχιλλέα Γραβάνη. Ο κύριος Γραβάνης είναι καθηγητής φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αφιπηρετής σας βέβαια, δεν διδάσκει τώρα, αλλά μια φορά καθηγητής, πάντα καθηγητής. Γράφει: οι προοδευτικοί και ευαίσθητοι δικαιωματιστές εκ του ασφαλούς, μιας και δεν αποτελούν στόχους των ακροαριστερών και αριστερών τρομοκρατών κάθε είδους, παραβλέπουν ανεύθυνα την ένταση που νιώθουν οι πολιτικοί, οι πολίτες και οι οικογένειές τους που αποτελούν στόχο της ακροαριστεράς ακόμη και με απειλητικά γκράφιτι. Στον χώρο εργασίας ή στον προσωπικό τους χώρο αποδίδουν με περισσή ευκολία αυτές τις τρομοκρατικές φραστικές επιθέσεις ως έκφραση δικαιοσύνης, λέει ο καθηγητής Γραβάνης σήμερα στο Η Εφημερίδα, κατά των εκπροσώπων κατά τη γνώμη τους της κοινωνικής αδικίας. Ένιωσα αυτές τις επιθέσεις από τους αριστερούς σε εισαγωγικά δημοκράτες μέσα στο Πανεπιστήμιο την τελευταία φορά το 2019. Άνω κάτω τελεία. Σκάσε. Θα σε βρουν στον πάτο του Λιβικού. Φασίστα. Δεν θα σου κλείσουμε μόνο το εργαστήριο, θα σου κλείσουμε και το σπίτι. Στους τοίχους μέσα, στους διαδρόμους της σχολής, στη σπασμένη πόρτα του γραφείου, στο εργαστήριο. Το συνέστημα να πηγαίνει, συνεχίζει ο καθηγητής, στη δουλειά σου. Στο σπίτι σου με τις συμβουλές των αξιωματικών της αστυνομίας, το μυαλό σου πώς πρέπει πλέον να κινείσαι στον προσωπικό σου χώρο ώστε να κινδυνεύεις λιγότερο. Τι να αποφεύγεις στη δουλειά και στο σπίτι, αλλά και πηγαίνοντας σε αυτά και μάλιστα στον χώρο της κατεξοχήν ελεύθερης έκφρασης στο Πανεπιστήμιο, το οποίο μετατρέπεται έτσι σε φυτώριο τρομοκρατών. Η μόνη αιτία αυτής της αξέχαστης τραυματικής εμπειρίας, η διαφορετική άποψη και η ανάγκη δημόσιας και ελεύθερης έκφρασής της, ο στόχος, η φήμωση και η αυτολογοκρισία. Οι προοδευτικοί σε εισαγωγικά η λέξη και ευαίσθητοι δικαιωματιστές παραβλέπουν με περισσή απανθρωπιά ότι πολλές φορές οι φραστικές επιθέσεις των πολιτικών και ιδεολογικών φίλων τους κατά των πολιτικών αντιπάλων καταλήγουν σε δολοφονικές επιθέσεις με νεκρούς και τραυματίες. Υπάρχουν, τώρα το αφήνω το υπόλοιπο σε εσάς, θα το διαβάσετε στο IFMELITA το άρθρο του καθηγητού Γραβάνη. Γυρίζω, κυρίες και κύριοι, σε μένα. Τρία στάδια λοιπόν είναι αυτά τα οποία εξελικτικά οδηγούν στο φόνο, οδηγούν στην δολοφονία. Είναι τα ονομαζόμενα χαρτάκια, τα οποία η δημοσιογραφία τα θεωρεί πολύ αθώα, είναι τα ονομαζόμενα τρικάκια. Μετά είναι τα συνθήματα στον τοίχο και μετά από τα συνθήματα στον τοίχο και τον βανταλισμό του τοίχου, μετά την... επίθεση αυτή εναντίον της οικογενειακής εστίας έρχονται οι εμπριστικοί μηχανισμοί, οι οποίοι αποτελούνται από καζάκια για να αποτελειώσουν και να τελειώσουν το θύμα και να το δολοφονήσουν ακόμη, όπως έγινε τις προάλλες, όπως επιχειρήθηκε ξανά για αντίπεινα στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη, στο πολιτικό της γραφείο κάτω στα Χανιά, μέσα εδώ στην αργία του Σαββατοκύριακου, ως μια υπεράσπιση εκείνων των δολοφόνων που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη. Έδωσε μια μακροσκελέστατη, μια χυμαρόδη συνέντευξη στον Θανάση Λάλα ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Είπε πολλά, είναι πολλών 200 τόσων λεπτών συνομιλία, συζήτηση. Υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα από την πλευρά του κυρίου Δημητριάδη. Ξεχωρίζω, κυρίες και κύριοι, και αυτό θα αποτελέσει και ένα πρόκριμα για την κυβέρνηση αλλά και για την αριστερά. Ξέρετε, χαιρέτησα πρώτος προχθές την αποστολή εκπροσώπων αντιπροσωπείας αλλά και στεφάνων στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, στην αριστερά γενικότερα και στους δικαιωματιστές, για να συνεχίσω λίγο τη λογική του κυρίου Γραβάνη, Αχιλέα Γραβάνη, είναι ένα πράγμα, καταδικάζω την τρομοκρατία που εν πάση περιπτώσει πια υπάρχει μια καταδίκη ομόθυμη, αλλά όταν πρόκειται για συλλήψεις προσώπων, εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Εκεί προκύπτουν θέματα. Λοιπόν, αν θέλουμε να τελειώσει αυτή η ιστορία της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, η κυβέρνηση, κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει να πάρει πρωτοβουλία. Λοιπόν, για δοκιμάστε λίγο τις αντοχές των φιλελέδων, οι οποίοι υπάρχουν και μέσα στο κυβερνητικό σχήμα, αλλά και των αριστερών και αριστερούλιδων. Ιδιώνυμο το αδίκημα του να μουτζουρώνεις και να βανταλίζεις με απειλητικά συνθήματα τον τοίχο του κάθε πολίτη. Για ξεκινήστε να δούμε. Ιδιώνυμο ο εμπριστικός μηχανισμός, ο τρομοκρατικός, που θέλει στόχο να δολοφονήσει, όπως είδαμε στη Βάγια Νέστορα. Για να δούμε λίγο εάν η κοινωνία μας εν τέλει, γιατί θέμα υπάρχει στην κοινωνία μας, εάν η κοινωνία μας θέλει να τελειώνουμε με την τρομοκρατία. Διότι στην Ιταλία, και μην μου πείτε τώρα ότι ξαφνικά μόνο η Ελλάδα έχει αριστερούς, αριστερούλιδες, αναρχικούς και αντιεξουσιαστές, λες και η Ιταλία δεν το γνώρισε αυτό. Στην Ιταλία, για να καταδικαστεί ομόθυμα η τρομοκρατία και να τελειώνουν με την τρομοκρατία που δολοφόνησε τον πρωθυπουργό του, τον Άλντο Μόρο, αναφέρομαι σε αυτήν την τρομοκρατία, αυτή δικάστηκε και καταδικάστηκε και εξοβελίστηκε από την κοινωνία της Ιταλίας μόνο όταν συμπαρατάχθηκε και η αριστερά με ομόθυμη απόφαση στην αστική δημοκρατία και είπε τέλος. Καταδικάστηκε, αν θέλετε, και ιδεολογικά η τρομοκρατία, την οποία εδώ κάποιοι καλλιεργούν στο όνομα διαφόρων βλαμμένων αντιλήψεων που έχουν. Γρηγόρης Δημητριάδης.
6: Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά τα λύνεις με άλλους τροπούς και δεν φτάνουμε καν να κάνουμε αυτό το debate. Να σας εξηγήσω τι εννοώ. Από το 19 στο Μαξιμού είχαμε μία συζήτηση πώς νομοθετικά θωρακίζεις το πλωστάσιο, το νομικό που έχει ένας δικαστής όταν δικάζει έναν τύπο που ακεβάζει ένα γκαζάκι. Mm-hmm. Εντάξει, τι συμβαίνει μέχρι και σήμερα? Οι δικαστές δεν τους τιμωρούν αυστηρά. Το πλαίσιο τους δίνει τη δυνατότητα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί συνήθως είναι καμιά εκατοστή αλληλέγγυη απ' έξω, κάνουν φασαρία, τα γνωστά, τα ξέρετε. Yeah. Σύν ότι υπάρχει και μια έτσι παραπάνω ανοχή στην αριστερή βία σε σχέση με τη δεξιά στην κοινωνία που έχει να κάνει με τις καταβολές του εμφυλίου και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Μην μπούμε τώρα σε αυτά, δεν τελειώσουν ποτέ. Εγώ είχα εισηγηθεί τότε να κάνουμε νομοθετική παρέμβαση, να το κάνουμε δεκάρικα δηλαδή και στο δικαστή, να μην μπορεί να ξεφύγει. Δηλαδή, είτε το κάνει ιδιώνυμο, είτε εν πάση περιπτώσει χαρακτηρίζει στο γκαζάκι τρομοκρατική ενέργεια. Αυτά τώρα είναι επιλογές που έχει ένας νομοθέτης να τις κάνει, ναι. Ώστε πρακτικά να το πω τι θα συνέβαινε. Πας και βάζεις τον γκαζάκι, κάθεσαι μέσα δύο μήνες. Σας εγγυώμαι ότι η εγκληματολογία διδάσκει ότι 9 στους 10 δεν το ξανακάνουν. Έχω την εντύπωση ότι αν αυτό το πράγμα έχει συμβεί, αν είχαμε νομοθετήσει τα προηγούμενα χρόνια, μπορεί σήμερα να μην είχαμε φτάσει μέχρι εδώ. Εντάξει, και ακόμα και τώρα κάνω μια έκκληση. Δεν είμαι στην κυβέρνηση, το λέω ως πολίτης και ως δικηγόρος, να νομοθετήσουμε τώρα σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί αυτό τελειώνει και την κουβέντα. Δεν μετά δεν θα έχουμε να κάνουμε συζήτηση αν είναι αριστερή ή δεξιά βία. Και εν πάση περιπτώσει, όταν μπαίνει γκαζάκι, είναι μια κινδυνότητα ενέργεια που αναγνωρίζει ότι μπορεί κάποιο να καεί ή να πεθάνει, εν πάση περιπτώσει, ή να τραυματιστεί σοβαρά. Αυτό να το συμφωνήσουμε, έτσι, για να μην τρελαθούμε. Λοιπόν, αφού αυτό υπάρχει.
7: Και στο ξύλο και σε όλα.
6: Είναι σε όλα. Αυτό. Και αφού αυτό υπάρχει, λοιπόν, και αφού είχαμε τα τελευταία καιρό, είχαμε μια έξαρση με τα γκαζάκια, έτσι. Και στην Πάτρα σε βουλευτές, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια, αν θέλετε, ανοχή και τη δικαιοσύνη ως προς αυτό. Και τι έρχεται ο νομοθέτης, γιατί ο νομοθέτης τι είναι. Οι βουλευτές είναι εκλεγμένοι από τον Έλληνα. Όταν αλλάζεις την ποινική απαξία ενός αδικήματος, είναι αυτό που ζητάει η κοινωνία ουσιαστικά, έτσι. Γιατί για τον εκπροσώπο της, των βουλευτών γίνεται αυτό. Συνεπώς, εγώ πιστεύω ότι αν αυτό το είχαμε διορθώσει, μπορεί να μην είχαμε φτάσει μέχρι εδώ, αλλά και, έστω και τώρα, γιατί πάντα δεν τα προλαβαίνεις όλα στη ζωή. Εντάξει. Πρέπει να μαθαίνεις και να προχωράς. Νομίζω ότι με μία απλή τροπολογία σε μία διάταξη θα λυθεί το θέμα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πάντα θα υπάρχει ο τρελός. Πάντα θα υπάρχει ο παραβατικός, αλλά το περιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Καλημέρα, Χάρη Νικολαίδη. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου φίλε. Σταθερέ μου φίλε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Ήταν ο Χάρης, ο οποίος το πρωί του περασμένου Σαββάτου, νομίζω. Σαββάτου, ναι, Σαββάτου, μου λέει, με πληροφόρησε με ένα μηνυματάκι. Μου λέει, έφυγε από τη ζωή ο δημοφιλής Ιταλός τραγουδιστής, πιανίστας Πεπίνο Ντικάπρι. Αυτός είναι, με το γνωστό περίφημο Ρομπέρτα. Κάθε καλό για σένα και την οικογένειά σου, Χάρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Διάβαζα στο χθεσινό Liberal. Έφυγε σε ηλικία 87 ετών ο Ιταλός γνωστός τραγουδιστής Πεπίνο Ντικάπρι. Τζουζέπε Φαγέλα, έτσι γεννήθηκε κατά κόσμο. Τζουζέπε Φαγέλα γεννηθεί στο νησί του Κάπρι στις 27 Ιουλίου του 1939. Ένας από τους εκπροσώπους της γλυκιάς ιταλικής ροκ επανάστασης. Δύο φορές νικητής στο Φεστιβάλ Τραγουδίου Σαν Ρέμο. Έγραφε το liberal.gr ότι ο Ντικάπρι σε όλη την πορεία του τύμπησε και ανανέωσε την τεράστια παράδοση της ναπολιτάνικης μουσικής, ενώνοντας δυναμικότητα και ρομαντισμό. Και ξεκίνησε την καριέρα του, ακούστε, σε ηλικία μόλις 5 ετών, τραγουδώντας για τους Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονταν στο Κάπρι, στο νησί Κάπρι.

0: ποτέ.
1: Φυσικά πρεανυχτά της Νάπολης στην Τιρινική θάλασσα, από την πλευρά τη δυτική δηλαδή της Ιταλίας. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και σπέβδω αμέσως μετά από 2-3 νότες με τον Πεπίνο Ντικάπρη στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σας εύχομαι.
2: Καλημέρα, κύριε Προστάλτε.
1: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν μια σειρά δεδομένων τώρα, όπως γίνεται με τη μελέτη των φακέλων των προηγούμενων. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή η υπηρεσία την οποία συστήσατε, ενώ η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος, με μια καινούρια δουλειά, επισταμένη δουλειά, ίσως και με χρήση, από ό,τι ακούω, διαβάζω, τεχνολογία σήμερα, της διαθέσιμης τεχνολογίας, ξαναδιαβάζει τους φακέλους. Αλλά έχουμε κολλήσει σε ένα email. Θα συλλαμβάνετε ανθρώπους, εννοώ αναφορικώς με την δολοφονία της Μαρφίν, βάσει ενός ανωνύμου, ανώνυμο email δεν υπάρχει βέβαια, πάντα υπάρχει, πάντα με ένα στίγμα το αποστολέα ή της, ή του της, αλλά με ένα mail θα συλληφθούν άνθρωποι?
2: Κύριε Μπρουσάλτε, πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Λες και δεν ζήσαμε, τουλάχιστον οι τρέχουσες γενιές, μια υπόθεση πολύ μεγαλύτερη από αυτήν σε ό,τι αφορά το εύρος και την δυναμική και τα δολοφονικά αποτελέσματα που είχε, εννοώ τη 17 Νοέμβρη. Ζήσαμε 27 χρόνια μια οργάνωση που δολοφόνησε πάνω από 25 ανθρώπους και είχε κάνει πάνω από 100 βομβιστικές ενέργειες. Ταυτόχρονα η οργάνωση ΕΛΑ, η οποία επίσης είχε δολοφονίες και πάρα πολλές βομβιστικές ενέργειες, και δεν είχε ξεχνιαστεί 27 χρόνια. Τώρα λοιπόν, αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς, με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη μέσα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, αρχίσαμε πάλι τα σενάρια. Η συνερολογία βεβαίως είναι ένα σπόρο το οποίο αρέσει, προκαλεί περιέργεια και εν πάση περιπτώσει προκαλεί κατά μία έννοια ένα ενδιαφέρον, αλλά το ζητούμενο είναι πώς θα παραπεμφθούν οι συγκεκριμένοι ύποπτοι σήμερα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, θα παραπεμφθούν στον εισαγγελέα, στον ανακριτή, και αυτός από την πλευρά του και αυτοί από την πλευρά τους, στο πλαίσιο των νόμων θα πάρουν τις αποφάσεις. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με τα αφηγήματα. Και εγώ με τα αφηγήματα δεν ασχολούμαι. Επίσης θέλω να απαντήσω σε κάτι το οποίο γιατί τώρα, ας πούμε, για ποιο λόγο τώρα βγήκε η υπόθεση και γιατί βγήκε μαζί με την υπόθεση της Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση Θεσσαλονίκης είναι μια υπόθεση τρέχουσα, επίκαιρη, και θέλω να σας πω, και σας το λέω αυτό με περηφάνεια και για όλους τους Έλληνες περηφάνεια, ότι η ελληνική αστυνομία έκανε μια καταπληκτική δουλειά. Όλοι αυτοί οι άντρες και γυναίκες των υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης, την αντιτρομοκρατική, το FBI Θεσσαλονίκης, η κρατική ασφάλεια Θεσσαλονίκης, η αστυνομία Θεσσαλονίκης, φτιάξανε μια πραγματικά πρότυπη καταπληκτική δικογραφία και παραπέμπουν τους συγκεκριμένους υπόπτους στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, και αυτοί θα πάρουν τις αποφάσεις τους σε λίγες ώρες.
1: Οι οποίοι φαίνεται ότι δεν ήταν απλώς τοποθετούσαν εμπριστικό μηχανισμό, είχαν μια οργάνωση, μάλλον είχαν μια οργάνωση οργάνωσης στις κινήσεις τους προκειμένου να πάνε να δολοφονήσουν.
2: Εμένα δεν μου επιτρέπεται να μιλάω για αυτά τα πράγματα, λέω, για επί της ουσίας. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ήταν μια εξαιρετικά επιχειρησιακά για αυτούς σχεδιασμένη επιχείρηση για να χτυπήσουν τους ανθρώπους, και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή και τραυματίστηκε η Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της. Εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα της Μαρφίν, θέλω να θυμίσω το εξής. Πάλι για αυτούς οι οποίοι ξεκίνησαν αυτές τις μέρες, δεν ξέρω για ποιο λόγο όμως, ενώ τα κόμματα, είδα πραγματικά τα κόμματα, κύριε Πεδοσάλτε, όλα τα κόμματα σχεδόν τηρούν μια στάση υπεύθυνη απέναντι στο συγκεκριμένο γεγονός και στο ιστορικό γεγονός του θανάτου, της δολοφονίας τριών ανθρώπων, αλλά και στο συγκεκριμένο
1: γεγονός. Ενός βρέφους, κύριε Υπουργέ.
2: Και ενός βρέφους, κύριε. Πολύ σωστά.
1: Που θα γεννιόταν.
2: Θυμίζω λοιπόν το εξής. επειδή λένε γιατί, μήπως γίνεται σκόπιμα, έχουν γίνει λάθη. Ότι κάποιοι παραπέμφθηκαν το 14, σωστά, και αθωώθηκαν, σωστά. Να θυμίσω το εξής. Κάποια στιγμή ο καταδικαστής 5 φορές, νομίζω, σε ισόβια Τζορτζάτο στις 17 Νοέμβρη, δολοφόνου στις 17 Νοέμβρη, συνελήφθη από την Αντιτρομοκρατική κάποια στιγμή και μετά από καταγγελίες φοδρές διαφόρων τότε δικαιωματιστών και άλλων υπερασπιστών, τότε εκείνη την εποχή, αφέθηκε άρον-άρον ελεύθερος ο Τζορτζάτος. Το θυμίζω αυτό. Και ο Τζορτζάτος μετά από λίγα χρόνια αποδείχθηκε
1: ότι ήταν δολοφόνος.
2: Ότι ήταν δολοφόνος και μάλιστα καταδικάστηκε 5 φορές. Για 5 δολοφονίες. Λοιπόν, ας είναι προσεκτικοί όλοι τους. Ας αφήσουμε τα σενάρια.
1: Άρα, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας διατυπώσω ως εξής το ερώτημα. Ναι, μεν υπάρχει μια ομόθυμη μετά τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορος καταδίκη από την τρομοκρατία. Αλλά ως προς τις συλλήψεις πια, όχι την τρομοκρατία. Πάμε. Εκεί αρχίζουν τα περίεργα. Οι περίεργες αυτές αντιδράσεις. Είδα ας πούμε έναν από τους φρουρούς του κράτους δικαίου να λέει σωστή παρατήρηση για τη δημοσιογραφία, ότι δεν πρέπει να τους λέμε δράστες, αλλά σε άλλες περιπτώσεις δεν υπήρξε τέτοια ευαισθησία, πώς το λένε, διακηρυγμένη ευαισθησία.
2: Ας τα δεχτούμε όλα. Είμαστε δημοκρατία, είμαστε κράτος δικαίου, είναι ύποπτη αυτή τη στιγμή. Όλο το υλικό θα κατατεθεί, έχει κατατεθεί ήδη στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Θα υποβάλουν τους ισχυρισμούς τους οι συγκεκριμένοι ύποπτοι που σήμερα είναι κατηγορούμενοι και στη συνέχεια θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Γιατί άραγε τόσα πολλά σενάρια. Θέλω να σας πω και κάτι που είναι πολύ προσωπικό, με την έννοια προσωπικό, όχι που έχει να κάνει με μένα προσωπικά, έχει να κάνει με την κατάθεσή μου ως πολιτικού για αυτό το ζήτημα. Εννοώ, αυτό έγινε επί των ημερών μου, το 2010. Ένα μήνα μετά ανασχηματίστηκα. Ανασχηματίστηκα και έφυγα από το Υπουργείο τότε και έγινα Υπουργός Ανάπτυξης. Επέστρεψα το 19 ξανά πίσω και ξεκίνησα τότε με μια ομάδα παιδιών αστυνομικών να σχηματίσουμε το φάκελο, αφού είχε προηγηθεί ένα κακό δικαστήριο. Κακό εννοώ χωρίς στοιχεία. Γιατί και στις άλλες υποθέσεις, και με τη 17 Νοέμβρη και με τον ΕΛΑ και με μια σειρά από άλλες οργανώσεις, είχαν γίνει πολύ κακοί χειρισμοί σε διάφορες εποχές. Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλοι αυτοί οι μύθοι που ακούω είναι απλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα, με την υπογραφή τους, επαναλαμβάνω. Προσέξτε, απλοί άνθρωποι, αξιωματικοί, επιστήμονες, ψηφιακοί, αυτοί που ασχολούνται με μια σειρά άλλα.
1: Φαντάζομαι ότι αυτοί που λύσανε και τα ξυλόλια και μια σειρά θεμάτων.
2: Όλοι αυτοί οι ικανοί άνθρωποι που διαθέτει η ελληνική αστυνομία και είναι κοσμήματα για το ελληνικό δημόσιο, αυτοί λοιπόν έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα και υπόψεις.
1: Πρέπει να κάνω διάλειμμα, αλλά.
2: Λοιπόν, ναι. Με συγχωρείτε. Ναι. Αυτά λοιπόν είναι ισχυρά συμπεράσματα και τίθενται πλέον στην κρίση της ανάκρισης και της αγγελίας.
1: Ναι.
2: Αυτές είναι οι καθαρές κουβέντες που θέλω να σας πω. Όλα τα μυθεύματα που ακούγονται κάθε μέρα χωρίς να γίνεται και ρεπορτάζ, πραγματικά είναι κρίμα. Σαν να μην βάλαμε μυαλό, σαν να μην μάθαμε τίποτα από την μεγαλύτερη υπόθεση του 17 Νοέμβρη, όταν ο ένας μετά τον άλλον, οι τότε δράστες, ομολογούσαν ότι ήταν αυτοί οι δράστες, ναι, τόσων και τόσων
1: δολοφονιών. Πρέπει να σας ρωτήσω και για τον, νεαρό, κύριε Υπουργέ, πρέπει να κάνω διάλειμμα και να σας ρωτήσω και για τον νεαρό, το οποίος έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικών. Μπορείτε να συνεχίσουμε μετά τις ειδήσεις του, σας παρακαλώ.
2: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Διάλειμμα εδώ.
0: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάραβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
9: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
0: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
0: Βλέπετε.
11: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών προς τον Σκαραμαγκάλα και στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκάλα λόγω τροχαίου ατυχήματος. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς το κόμβο Ηρακλείου, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπληξαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Το Ιράν καταδίκασε στεναρά τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Brent πλησιάζει τα $80 ένα βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πλησιάζει τα 75. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ στο παλαιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Έχει αποκατασταθεί κυκλοφορία στην περιοχή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Δευτέρας 13 Ιουλίου. Κύριε Κολιομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, έχουμε σοβαρό πρόβλημα που αφορά όσους έρχονται από την Κόρινθο προς την Αθήνα. Λόγω τροχαίου συμβάντος Σκαραμαγκά, στο ύψος του αεροδρομίου, του πολεμικού αεροδρομίου της Ελευσίνας και στις εργατικές κατοικίες, θα ακινητοποιηθείτε φίλες και φίλοι και με ρυθμού σημειωτών θα πάτε μέχρι τη λιμνή Κουμουνδούρου. Υπάρχει η εναλλακτική βεβαίως του ασπροπύργου της πίσω μεριάς, όπως και της λεωφόρου ΝΑΤΟ, για όσους βεβαίως εξυπηρετεί. Και η Αττική Οδός φυσικά. Όσοι βγαίνετε προς τα έξω μέσω της λεωφόρου Αθηνών, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, και εσείς έχετε προβλήματα. Το καλό, το μόνο καλό είναι πως έχουν μεταφερθεί τα οχήματα από ό,τι μαθαίνουμε. Θα δούμε τις λεπτομέρειες, θα σας ενημερώσουμε. Δύο ρεύματα και φυσούμε προβλήματα. Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο με προβλήματα. Από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου, το υπόλοιπο λεκανοπέδιο έχει μικρότερες καθυστερήσεις από αυτές που περιμένουμε.
15: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
18: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον Υπουργό Προστασίας Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
20: Και πάλι καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα. Έχετε κάτι άλλο για το σκέλος?
20: Ναι, να προσθέσω μία φράση. Οι πράξεις αυτές, οι δολοφονικές, έγιναν σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής και ανομαλίας για το τόπο. Σας θυμίζω ότι εκείνη τη μέρα που κάηκε η Μαρφίν, η τράπεζα, πολλοί δεν άφηναν να περάσουν τα διασωστικά συνεργεία του ΕΚΑΒ της πυροσβεστικής για να σώσουν τους ανθρώπους.
1: Κάποιοι έδειξαν από ό,τι φαίνεται στη μαρτυρία, έριχναν και άλλο υλικό προκειμένου να συντηρηθεί η φωτιά. Έφλεκτο υλικό προκειμένου να συντηρηθεί η πυρκαγιά, επειδή κάποιοι είπαν, δίκασαν και καταδίκασαν ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν εκείνη την ημέρα να εργαστούν σε ημέρα απεργίας. Αυτοί όλοι οι κουκουλοφόροι, οι δολοφόνοι που ήταν από κάτω μαζεμένοι.
20: Νομίζω θα δοθεί δυνατότητα στην κοινή γνώμη, στους Έλληνες πολίτες, να δουν ορισμένα πράγματα πολύ εξαιρετικά συγκινητικά για εκείνες τις ώρες που βρήκαν κάποια στιγμή οι ερευνητές στο πλαίσιο των ερευνών τους. Εγώ θέλω να προσθέσω μία φράση. Σε αυτές τις ανώμαλες λοιπόν περιόδους, όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές στο πλαίσιο άσκησης βίας, πλήττεται η δημοκρατία. Και όταν η δημοκρατία είναι τραυματισμένη, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι υγιές για το δημοκρατικό μας πολίτευμα και για το κοινωνικό συμβόλαιο. Η δημοκρατία πάντα πρέπει στο πλαίσιο του κράτους δικαίου να αποδίδει δικαιοσύνη όταν γίνονται δολοφονίες και χάνονται ανθρώπινες ζωές. Αυτό νομίζω, και χωρίς να πω τίποτα παραπάνω, υπάρχουν ύποπτοι αυτή τη στιγμή. Οι ύποπτοι αυτοί θα κριθούν στο πλαίσιο της ποινικής δικονομίας και του ποινικού νόμου από την δικαιοσύνη, και αυτή θα αποδώσει ό,τι πρέπει, ό,τι κρίνει και ό,τι θα αντιληφθεί από τα στοιχεία τα οποία έχουν κατατεθεί. Χωρίς περαιτέρω σενάρια και χωρίς περαιτέρω πραγματικά ούτε μεγάλα λόγια, ούτε καθόλου υπερβολές, και με σεβασμό και στους κατηγορμένους. Θέλω να πω μία κουβέντα, επειδή με ρωτήσατε προηγουμένως για το περιστατικό του Άργους.
1: Ναι.
20: Και σωστά με ρωτήσατε. Κοιτάξτε, κύριε Πρωτοσάλτε, η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού. Υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, είναι ξεκάθαροι οι νόμοι για τη χρήση των όπλων. Καθημερινά γίνονται δεκάδες καταδιώξεις από τους αστυνομικούς με κίνδυνο της ζωής τους. Οι περισσότερες, σχεδόν όλες, φέρουν αποτέλεσμα. Αν κάποια δεν φέρει αποτέλεσμα, εκείνο που προέχει είναι η πολύτιμη ανθρώπινη ζωή, και κατά αυτήν την έννοια αυτό όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνει, αλλά είναι μια ενέργεια που δυστυχώς πρέπει να εξεταστεί από τα δικαστήρια, από τον ποινικό νόμο και την παράβαση του καθήκοντος που έκαναν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί.
1: Τα λέτε αυτά γιατί ξέρετε τις συνθήκες, αναφέρονται σε έναν εξωστρακισμό κτλ. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω
20: λοιπόν,
1: από
20: δεν
1: αυτά.
20: Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Επαναλαμβάνω, η αστυνομία.
1: Λέτε ότι ορθά συνελήφθησαν και στην ακροματική διαδικασία θα ξεκαθαριστούν ποιες ήταν ακριβώς οι συνθήκες. Αυτό
20: μου
1: λέτε.
20: Ο ρόλος και η αποστολή της αστυνομίας είναι η σύλληψη των δολοφόνων. Όχι να σκοτώνουμε παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι προκαλείται αναταραχή και μια αντάρα έτσι από την πλευρά, είτε την ακροδεξιά είτε την ακροαριστερή, αριστερή-ακροαριστερή του ακροτηρίου, πρώτα απ' όλα μια παρατήρηση αναφορικώς με τις κάμερες. Μπορεί να έχουμε άλλον Πεπίνο Ντικάπρη, παρακαλώ, ας ξεκινήσουμε. Μικρό αφιέρωμα στον Πεπίνο Ντικάπρη. Αγαπητέ Ιωάννη Κιμιονή, θα κάνουμε και το συνδυασμό ενός τραγουδιού το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά και αποδόθηκε από τον Τόνι Μαρούδα. «Μένω σε κάποια γειτονιά», νομίζω ότι είναι ο τίτλος. Θα τα πούμε όμως αυτό μετά τις 9.

Αυτό το συγκεκριμένο το έχει τραγουδήσει και ο Ανδρέα Μποτσέλη. Τη γυράβα la testa. Με ένα ωραίο γλυκερό τραγούδι λοιπόν. Α, τώρα διαβάζω από το IF Μερίδα. Συνελήφθη στην Αγγλία η 46χρονη για τον εμπρισμό το 2010 που είχε κατα...

Αρχές σε εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας μέσω της Διεθνούς Αστυνομίας Ιντερπόλ. Που είναι και η πολύ λογική εξήγηση. Αλλά αναφερόμαστε σε νέους και νέες κάτω των 30 χρόνων που δικάζουν και καταδικάζουν ανθρώπους οι οποίοι σε μέρα γενικής απεργίας επιθυμούν να εργαστούν, γιατί η απεργία δεν είναι υποχρέωση, είναι δικαίωμα. Αυτό στην αριστερά δεν το ξέρουμε. Έτσι δεν είναι, λατρεμένοι μου και λατρεμένες μου? Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δικάζονται και καταδικάζονται εις θάνατον. Εις θάνατον από δολοφόνους οι οποίοι πετούν βόμβες Μολότοφ, σπάνε την προθήκη, την είσοδο του υποκαταστήματος. Καταδικάστηκε αργότερα η τράπεζα, γιατί δεν υπήρχε έξοδος διαφυγής. Γι' αυτό, για την κτηριακή κατάσταση. Και την ίδια ώρα που οι άνθρωποι παρακαλούν από πάνω να ανοίξει ο δρόμος στη σταδίου για να έρθουν πρώτες βοήθειες να τους σώσουν, οι ίδιοι αυτοί ρίχνουν έφλεκτο υλικό να φουντώσουν περαιτέρω τη φωτιά, αυτοί από κάτω, φωνάζοντας κάψτε τους, και την ίδια ώρα αποτρέπουν ΕΚΑΒ και πυροσβεστικό σώμα να πλησιάσει στην οδό σταδίου, στην είσοδο του καταστήματος της Μαρφίν. Για αυτό το πράγμα γίνεται η αναφορά τώρα, κυρίες και κύριοι. Απέτυχε το κράτος μας 16 χρόνια τώρα να φτιάξει ένα ανακριτικό φάκελο, έτσι ώστε οι κατηγορούμενοι, αυτοί που θα υποδειχθούν, να πάνε στη δικαιοσύνη και να δικαστούν. Αλλά βλέπω ότι με έναν τρόπο η αριστερά και η ακροαριστερά μαζί, που εκεί τα όρια είναι λίγο συγκεχημένα, να μου επιτρέψετε, ξέρω ότι ενοχλώ τώρα, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η πραγματικότητα, γιατί είναι αυτά τα παραβατικά παιδιά τα οποία είναι σε αυτή την αριστερή πολυκατοικία. Δεν λέω ότι έχουν περίοπτη θέση στην πολυκατοικία, μπορεί να είναι στο υπόγειο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν αποβάλλονται και από την πολυκατοικία. Τώρα θα φανεί εάν πράγματι η αριστερά θέλει να τελειώνουμε με την τρομοκρατία στην Ελλάδα, σε όλα τα στάδια όμως, όχι μόνο στο τελευταίο του φόνου. Θα φτάσω και στο ιδιώνυμο για να κάνουμε διάλειμμα. Λοιπόν, τότε θυμίζω απλώς ότι σε αυτά τα χρόνια γίνεται προσπάθεια να σκεπαστεί με κάθε τρόπο, να ξεχαστεί η δολοφονία Μαρφίν. Ακόμη και αυτή η πλακέτα, η οποία τοποθετήθηκε εκεί, μια μικρή πλακέτα που να θυμίζει τον τόπο μαρτυρίου για συνανθρώπους μας, 4 που δολοφονήθηκαν, 3 μαζί και μια ψυχούλα που ερχόταν στη ζωή, 4 δολοφονήθηκαν, και αυτή έγινε μια συνεχής προσπάθεια να ξεχαστεί αυτό το πράγμα, να ξεχαστεί αυτή η δολοφονία. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο ιδιώνυμο, επειδή βλέπω ότι υπάρχει αντάρα στο ιδιώνυμο, τι να χαρακτηριστεί ιδιώνυμο? Το βάζεις εμπριστικό μηχανισμό, καζάκια, ιδιώνυμο. Τι είναι το ιδιώνυμο? Ιδιώνυμο είναι ο όρος ο οποίος αναφέρεται στο ειδικό αδίκημα, το οποίο περιγράφεται στο νόμο, σε ένα νόμο του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος εγκρίθηκε στις 24 Ιουλίου 1929 και ψηφίστηκε με πρόταση της κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου. Τίτλος του νόμου ήταν «Περί των μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών». Στόχος του ήταν η ποινικοποίηση των ανατρεπτικών ιδεών, ιδιαίτερα η δίωξη κομμουνιστών, αναρχικών, και η καταστολή των συνδικαλιστικών κινητοποίησεων. Ιδιώνυμο στη νομική επιστήμη ονομάζεται το έγκλημα εκείνο για το οποίο προβλέπονται ιδιαίτερες ποινές σε σχέση με τα εγκλήματα της γενικής κατηγορίας, όπου αυτό υπάγεται. Ο όρος από το 1929 απέκτησε πολιτική σημασία και σημαίνει κάθε κατασταλτικό μέτρο που ποινικοποιεί την υποστήριξη και διάδοση αντικαθεστωτικών ιδεών. Ξέρω, δημιουργείται αντάρα μόνο με τη λέξη ιδιώνυμο, γιατί κανείς δεν κυνηγήσει τις κομμουνιστικές ιδέες, καμία ιδέα. Αυτό που οφείλουμε ως κοινωνία να συμπαραταχθούμε όλοι δεν είναι στις ιδέες. Είναι πως η αριστερά θα καταδικάσει την ιδέα της βίας και του φόνου, της δολοφονίας. Αυτό είναι το θέμα. Αν δηλαδή η αριστερά, που είναι ιδεολογικά προσκύμενη σε αυτόν τον χώρο, υπό την έννοια ότι είναι δικά μας παραστατημένα παιδιά, γιατί κοιτάξτε, τα άλλα, τους άλλους, τους ακροδεξιούς φασίστες ναζί, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με υπουργό τότε δημόσιας τάξης προστασίας του πολίτη Νίκο Δένδια, τους πακέταρε και τους έστειλε στη δικαιοσύνη, θυμίζω,
τέλος του 13. Ήταν η δράση των χρυσαυγητών, ήταν σε διάφορους φακέλους σκορπιστικών.

0: ορισμένοι και κάποια στιγμή, όταν έγινε η δολοφονία του Φίσα, τότε λοιπόν δόθηκε η εντολή από τον υπουργό Νίκο Δένδια με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο να συγκεντρωθούν όλοι οι φάκελοι σε έναν. Και έτσι προέκυψε η καταδίκη, η παραπομπή στη δικαιοσύνη, η δίκη και η καταδίκη των χρυσαυγητών. Άρα η αστική αντίληψη σε ό,τι αφορά στην ακροδεξιά, ναζιστική, φασιστική ακροδεξιά, εργάστηκε, δούλεψε και έφερε αποτέλεσμα. Στην ακροαριστερή βία δεν πρέπει να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Αλλά μόλις ακούγεται η λέξη διώνυμο, μπαίνουν και τσιρίδες. Διάλειμμα παρακαλώ εδώ, και στο διάλειμμα μας ερχόμαστε με το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
5: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51 και φτάσε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.

0: τη συμμεταξή του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως προχθές την Παρασκευή αναφορικώς με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Υπάρχουν κάποια ωραία ηχητικά από την συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Θα τα παραθέσω στην επόμενη ώρα. Θέλω όμως τώρα να αρχίσω να μπω στη συζήτηση. Κανονικά θα έπρεπε να τα βάλω τώρα για να ακολουθήσει η συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο, αλλά μην του στερήσω και άλλο χρόνο για να μπούμε στην κουβέντα κατευθείαν στα βαθιά. Ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος έγραψε την προηγούμενη εβδομάδα άρθρο στο liberal.gr, όπου συνήθως αναρτώνται εκεί οι απόψεις του, με τον τίτλο «Να πόσο ο Καναδάς χτυπά την ακρίβεια στα τρόφιμα». Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχει λίγο χρόνο να συνεχίσουμε και μετά τις 9 την παράθεση των δεδομένων. Οπότε θα έχω την δυνατότητα να, βάλω και τα ηχητικά, να παραθέσω και τα ηχητικά από την συζήτηση του κυρίου Πρωθυπουργού με τον κύριο Ανδουλάκη. Λοιπόν, τι έκαναν στον Καναδά, τι πρόβλημα έχει ο Καναδάς πρώτα απ' όλα με την ακρίβεια, μπορείς να μας πεις?
1: Θα πω το εξής. Όλες οι δυτικές κοινωνίες έχουν συνηθίσει να χτυπάνε την ακρίβεια με ποιο τρόπο? Πλαφών, πρόστιμα, πας, μάχες κατά συμφερόντων, μέτωπα κατά της κερδοσκοπίας, αναζητήσεις ενόχων, και ουσιαστικά έχουμε συγγνώμη, αυτό που λέμε blame game, δηλαδή ο ένας ρίχνει το φταίξιμο στον άλλο. Σαν αποτέλεσμα, η χειρή καρπαζιά που πέφτει στον καταναλωτή. Οι Καναδοί τι αποφάσισαν να κάνουν? Να δουν ποια ακριβώς είναι τα προβλήματα. Και τα βρήκανε. Και έθεσαν λοιπόν ένα πολύ μεγάλο στρατηγικό πλάνο που έχουν σαν πρώτο στόχο την ενίσχυση εγχώριας μεταποίησης, διότι εκεί είδαν ότι πονάει η παραγωγή τροφίμων. Ο δεύτερος στόχος ήταν η αναδιάρθρωση του συστήματος διανομής των τροφίμων, ώστε να δημιουργηθεί ένας πραγματικός ανταγωνισμός.
0: Ένα-ένα όμως για να το καταλάβουμε, γιατί παραθέτεις το άρθρο σου.
1: Όχι, μισό λεπτά, και ναι. Θα πω τα τέσσερα αυτά, ναι. Και μετά θα αναλύσουμε ένα-ένα.
0: Ωραία.
1: Άρα λοιπόν ο δεύτερος στόχος είναι η αναδιάρθρωση του συστήματος διανομής. Ο τρίτος στόχος είναι η απεξάρτηση της εσωτερικής αγοράς του Καναδά στις εισαγωγές νοπών προϊόντων. Και το τέταρτο είναι η δραστική μείωση της γραφειοκρατίας. Έτσι, αυτή είναι η στόχη. Λοιπόν, ο πρώτος στόχος είναι η ενίσχυση εγχώριας μεταποίησης. Τι έχουν διαπιστώσει αυτοί? Ότι παρόλο που παράγουν αγροτικά προϊόντα, η πραγματική προστιθέμενη αξία δεν είναι στην παραγωγή ενός μαρούλιου, για παράδειγμα.
0: Όχι, εξήγησε όμως, αυτό ήθελα να πάω. Έχει ένα πολύ, πολύ σημαντικό στοιχείο, κάτι να αποψούμε και με συγχωρείς. Ότι παράγουν πρωτογενώς αγροτικά προϊόντα τα οποία εξάγοντάς τα κερδίζουν 100 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Βεβαίως, οι εξαγωγές του Καναδά είναι 100 δισεκατομμύρια.
0: Τα οποία όμως όταν μπαίνουν μεταποιημένα τα προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής, όταν μπαίνουν μεταποιημένα, τα πληρώνουν πανάκριβα οι Καναδοί πολίτες. Και αυτή είναι η αντίφαση.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν κάνουν μεταποίηση στο καναδικό έδαφος. Και ταυτόχρονα εισάγουν το 90% των φρέσκων φρούτων και ξηρών καρπών και το 70% των λαχανικών που καταναλώνουν.
0: Μάλιστα. Γιατί πρόσεξε, αυτό έχει και μια άλλη σημασία εδώ. Για να συντηρηθεί αυτή η αντίληψη της ελαδίτσας μας, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου η έκφραση ελαδίτσα, όπως είναι και ο λαουτζίκος, τις θεωρώ χυδαίες εκφράσεις. Για να συντηρηθεί αυτή η άποψη από τον λαϊκισμό, είτε τον ακροδεξιό είτε τον ακροαριστερό, λανσάρεται η ιδέα ότι αν γίνουμε αυτάρκοι στην πρωτογενή παραγωγή, σώσαμε τον εαυτό μας. Πλην όμως δεν είναι έτσι, αυτό προσπαθώ να πω.
1: Είναι τεράστιο λάθος και νομίζω ότι το παράδειγμα του Καναδά επισφραγείται ακριβώς αυτό, το ότι είναι λάθος. Ναι. Διότι τελικά ο Καναδάς τι διαπίστωσε? Ότι η αξία η προστιθέμενη που δημιουργείται στη μεταποίηση, στη συσκευασία και στη διανομή. Κάτι που ακόμα εδώ δεν το έχουμε καταλάβει ούτε στο κρασί, ούτε στο λάδι, ούτε γενικά στα τρόφιμα. Επομένως, τι κάνει? Αποφασίζει να συγχρονίσει όλες τις μικρές και μεσαίες ομάδες που επεξεργάζονται τρόφιμα στον Καναδά. Βάζει μέσα νέες τεχνολογίες, αυτοματοποιεί, ψηφιοποιεί όλη την παραγωγή. Διότι θεωρεί ότι η αύξηση παραγωγικότητας των μονάδων θα μειώσει το κόστος της παραγωγής και τα τρόφιμα θα γίνουν φθηνότερα.
0: Και διάβασα πάλι στο άρθρο σου ότι επενδύει πάνω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να συμβάλλει και στην τόνωση περαιτέρω του συστήματος, εννοώ του εσωτερικού. Πες μας και αυτό, σε παρακαλώ.
1: Βεβαίως. Η πραγματικότητα στο κάνει εξής. 5 μεγάλες αλυσίδες ελέγχουν το 75% της αγοράς.
0: Οι οποίες τι είναι αυτές? Είναι τελικοί πολιτές, σούπερ μάρκετ, δηλαδή αυτό είναι?
1: Ναι, είναι σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή λοιπόν η συγκέντρωση τελικά της δύναμης, αυτής της δύναμης μεγάλης, τι κάνει? Περιορίζει τον ανταγωνισμό. Διότι αυτοί οι 5 προσδιορίζουν τις τιμές. Τι γίνεται? Αυτό δυσκολεύει τους μικρούς ανεξάρτητους εμπόρους, οι οποίοι θέλουν και αυτοί να προμηθευτούν σε ανταγωνιστικές θέσεις. Αλλά δεν μπορούν. Διότι όταν έρχεται το σούπερ μάρκετ Χαροκόπος ή Πορτοσάλτε, προφανώς θα πάρει πολύ καλύτερες τιμές από ένα περιφερειακό μικρό μαγαζί ή έστω και μια μικρή αλυσίδα.
0: Διότι απλώνεται σε όλο το εύρος της κοινωνίας τα σούπερ μάρκετ και έχει άλλη δύναμη. Εννοείται.
1: Άρα η κυβέρνηση λέει ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα διανομής που έχουμε είναι στρεβλό. Τι θα κάνουμε? Θα δημιουργήσουμε νέα κέντρα διανομής, νέους αποθηκευτικούς σταθμούς, νέες εναλλακτικές οδούς, ώστε τα προϊόντα στους παραγωγούς να φτάνουν στα μικρά καταστήματα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη διαμεσολάβησης. Εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε τον κοντρέμπορο, δεν ξέρω τι είναι, τον μεσάζοντα, επίσης δεν ξέρουμε τι είναι. Λοιπόν, αν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα εδώ, τον παρακάμπτουμε. Φτιάχνουμε όπως ο Καναδάς, ο οποίος ξοδεύει $1 δισεκατομμύριο τα επόμενα χρόνια για να δημιουργήσει συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού.
0: Ωραία. Τώρα, στο επόμενο μέρος, πρέπει να κλείσω εδώ. Αμέσως μετά τις 9, μπορείς, φαντάζομαι, να συνεχίσουμε.
1: Απλά 9 και 4 πρέπει να πάω στο αστυνομικό του μια τη γειτονιά μου να βγάλω την καινούργια ταυτότητα.
0: Ναι, σε καταλαβαίνω. Μόλις τελειώσουν οι ειδήσεις, θα λέμε στον αέρα για να μας πεις απευθείας. Τι πρέπει να γίνει, δηλαδή με βάση την αντίληψη Καναδά, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στην Ελλάδα. Αυτό, okay, αυτό τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ και εγώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κλείνοντας, άλλη μια αναφορά στο Κιλ, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Αυτά είναι διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, δημοτικής εκπαίδευσης, φιλοσοφίας, πολιτικής και οικονομίας, και ότι τα πτυχία αυτά που θα παρέχονται έχουν ακριβώς με βάση τα πτυχία αυτά οι κάτοχοί τους θα έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφύτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό τομέα για εργασία πάντα, όσο και στον δημόσιο τομέα. killgreece.gr.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Sky 89,3.

0: Sky 89,4.
1: Η τουριστική επιχείρηση στην κορύφωση της σεζόν. Το business banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Βελτιώνεται σταδιακά η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών προς το Σκαραμαγκά, τα οποία ήταν ακινητοποιημένα λόγω τροχαίου. Παραμένουν τα προβλήματα όμως στη λεωφόρου Σχιστού προς Σκαραμαγκά με ένα χιλιόμετρο αναμονής. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπερισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση της Ερυθράς Αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον στις ανακρίτριες και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Μετά τη σύλληψη των δύο 42χρονων για την ίδια υπόθεση, 46χρονη, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να έχει επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Η δημοκρατία πρέπει πάντα να αποδίδει δικαιοσύνη όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και γίνονται έκνομες ενέργειες, δήλωσε πριν από λίγο στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σημείωσε ότι σε αυτή την περίπτωση η δικαιοσύνη θα κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι κρίνει χωρίς ενάρεα υπερβολές και μεγάλα λόγια. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων αντίον του Ιράν και την Τεχεράνη να βάζει εκ νέου στόχαστρο τις χώρες του κόλπου. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν παράλληλα πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στην Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά και φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Οι ισχυροί άνοδο κατέγραψαν τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών μετά την εκ νέου κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Brent πλησιάζει τα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πλησιάζει τα 75. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη από στελέχη του λιμενικού ο κυβερνήτης πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλεψε στα Κουφονήσια. Πρόκειται για φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτηρίο και το βράδυ του Σαββάτου κατέπλεψε στην παραλία Ιταλίδα χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Επιδρομή με δεκάδες μη επανδρομένα ενιαία συστήματα στήχησαν τη ζωή σε 3 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 5, ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης της Μόσχας. Επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη και στη Νότια Ρωσία, στην περιοχή Σταυρούπολη, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο κυβερνήτης της περιοχής την ώρα που η Ουκρανία εντείνει τα πλήγματά της ως απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις. Έσιο τέλος είχε περιπέτεια 4 ατόμων από την Αθήνα που έκαναν πεζοπορία στην περιοχή του Πανόπουλου κοντά στο δάσος της Κάπελης στην Ηλία. Εγκλωβίστηκαν λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων στο Φαράγγι Σιπρένη μετά από έντονη βροχόπτωση που είχε προηγηθεί τις λίγες ώρες νωρίτερα. Ενημέρωσαν το 112 με αποτέλεσμα να υπάρξει λίγο πριν τα μεσάνυχτα μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό τους. Συνέδραμαν κλιμάκια της πυροσβεστικής αστυνομίας και κάτοικοι της περιοχής και οι 4 πάντως πεζοπόροι είναι καλά στην υγεία τους. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά τώρα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου.
3: Αν όταν
4: θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί, οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 Μέξη και στα πελάγι τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Ανεμιβόρη 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
2: Ολοκληρώνουμε τα βελτίωματα της κυκλοφορίας δρόμου στο Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καλιαμιχάλης.
7: Βελτιώνεται σταδιακά η εικόνα της λεωφόρου Αθηνών, η οποία είχε και συνεχίζει να έχει αρκετά προβλήματα και στα δύο ρεύματά της προς τον Ασπρόπυργο και τον Σκαραμαγκά, λόγω τροχαίου συμβάντος που είχαμε νωρίτερα. Όσοι λοιπόν έρχονται από την Κόρυθο προς την Αθήνα, να είναι προετοιμασμένοι από το ύψος της Ελευσίνας. Θα βρουν ισχυρό μποτιλιάρισμα, το οποίο συνεχίζεται, αλλά ευτυχώς μέχρι το ύψος του Ασπροπύργου πια και όχι μέχρι το ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου. Ενώ όσοι βγαίνουν προς τα έξω μέσω της λεωφόρου Αθηνών, προς την Κόρινθο, συναντούν την κίνηση από τις αρχές του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η σχιστού δεν έχει μεγάλη αναμονή πλέον, ευτυχώς. Η Αττική Οδός επίσης έχει προβλήματα στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το ύψος των Άνω Ηλιοσίων μέχρι να φτάσουν οι οδηγοί στον κόμβο Ηρακλείου. Η Κηφισού έχει και αυτή αναμονή, σημαντική αναμονή, στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν και πάνω και στο καθοδικό ρεύμα από την Αττική Οδό προς την Λένορμαν. Η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει καθυστέρηση μόνο κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και κλείνουμε με το λιμάνι του Πειραιά, το δεξιόστροφο του λιμανιού, από την πλευρά δηλαδή της Ιετιόνιας Ακτής και του Υπουργείου Ναυτιλίας προς τα τρένα, προς τον ΙΣΑΠ, έχει αρκετές καθυστερήσεις ακόμα.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζω στην πρώτη για την εργάσιμη μέρα συνάντησή μας, Δευτέρα 13 Ιουλίου, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε, να είσαστε γεροί, δυνατοί όλες και όλοι. Σπέβδω αμέσως να συνεχίσω, θα τα πούμε τα υπόλοιπα τα πολλά. Προς το παρόν όμως πρέπει να κλείσω, να συνεχίσω και να κλείσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα τη συζήτησή μου με τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο, ο οποίος αρθογραφεί στο liberal.gr. Την προηγούμενη εβδομάδα, εάν ανοίξετε το liberal.gr και πικτολογήσετε Κωνσταντίνος Χαροκόπος, στο πορτφόλιο του θα βρείτε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο. Ποιες είναι οι προτάσεις της καναδικής κυβερνήσεως προκειμένου να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, γιατί και εκεί υπάρχει ακρίβεια. Σπέβδω να πω πολύ γρήγορα το εξής οξύμορο, το οποίο υποχρεώνει όμως τον Καναδά να πάρει, ο κύριος Κάρνεϊ να πάρει μέτρα. Τι γίνεται με τον Καναδά? Ο Καναδάς παράγει πρωτογενή προϊόντα της γης, τα οποία εξάγει και μαζεύει στα ταμεία του 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρά το γεγονός ότι οι εισαγωγές του από την πρωτογενή παραγωγή είναι 100 δισεκατομμύρια δολάρια, τα προϊόντα αυτά που επανέρχονται, που ξαναμπαίνουν στη χώρα μεταποιημένα, συσκευασμένα όπως τα θέλουμε από τα σούπερ μάρκετ, αυτά τα προϊόντα κοστίζουν πανάκριβα. Και τι κάνουν λοιπόν στον Καναδά? Είπανε, δεν θα ακολουθήσουμε τη γραμμή που ακολουθούν όλα τα κράτη ποσοστό κέρδους από εδώ, από εκεί, καλάθια το ένα, καλάθια το άλλο, συμφωνίες κυρίων και διάφορες ιστορίες, πάμε να παρέμβουμε στην αγορά, γιατί προφανώς έχουμε στρέβλωση, τώρα το φέρνω κατευθείαν στα δικά μας, έχουμε στρέβλωση στην ελληνική αγορά. Δεν θέλει και πολύ να το καταλάβεις, ούτε χρειάζεται να είσαι καθηγητής σε επίπεδο Νομπέλ οικονομίας για να αντιληφθείς ότι υπάρχει θέμα στην αγορά μας. Και τώρα ξανά ο λόγος στον Κωνσταντίνο Χαροκόπο. Οπότε, για πες μας, Κωνσταντίνε, τι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε στην Ελλάδα με βάση το πρότυπο του Καναδά?
9: Με βάση το πρότυπο του Καναδά, το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι μια διάγνωση των προβλημάτων. Εδώ η μόνη διάγνωση που έχουμε είναι ότι πουλάει ακριβά ο παραγωγός, πουλάει ακριβά ο μεσάζων, πουλάει ακριβά το σούπερ μάρκετ. End of story. Οπότε τι έρχομαι, αρχίζουμε και βαράμε πάντου πλαφόν. Αυτό δεν έχει λογική. Και αυτό που έκανε ο Καναδάς δεν είναι πρόσεξη, δεν είναι παρέμβαση. Απελευθέρωσε τις δυνατότητες. Δηλαδή το σύστημα διανομών, επίτρεψε να σου πω γιατί, γι' αυτό αμένει πολύ σημαντικό. Δημιουργεί νέους 40 εμπορικούς κόμβους τροφίμων. Σκοπεύει να αυξήσει 25% τα σημεία πωλήσεων τοπικών προϊόντων από μικρούς και μεσαίους παραγωγούς. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Όσο αφορά την κλιματική αλλαγή που εδώ πέρα διαμαρτύρονται οι παραγωγοί ότι κάθε τόσο βρέχει, κάνει ζέστη, καταστρέφει την παραγωγή τους. Τι κάνει όταν ο Καναδάς, ο οποίος έχει 55.000 μήνες το χρόνο πάγο, τι κάνει? Επεκτείνει την παραγωγή φρούτων και λαχανικών σε δρομοκήπια, σε υδροπονικές εγκαταστάσεις, σε κάθετες φάρμες και σε κλειστές καλλιεργητικές εκτάσεις. Δεν παράγει μαρούλι στο χωράφι που μπορεί να καεί αύριο ή να πλημμυρίσει μεθαύριο. Τα κλείνει μέσα σε καλλιεργητικούς χώρους για να μπορέσει να έχει μεγάλη παραγωγή. Αυτά δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Δεν έχουμε κάνει μια σωστή διάθεση να δούμε πού υποφέρει αυτό το σύστημα. Το μόνο που κάνουμε είναι να κατηγορούμε το σύστημα και να επιβάλλουμε πλαφόν, να δίνουμε, να βάζουμε πρόστιμα αυτές τις συμφωνίες των κυρίων που ανέφερες, που είναι για να πέφτει κάποιος και να γελάει. Ή τα πας που έχουμε. Εδώ πέρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Κλιματική ενθεκτικότητα πρέπει να αναπτύξουμε. Ναι, πρέπει να αναπτύξουμε. Πρέπει να ανοίξουμε τον ανταγωνισμό. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Να προχωρήσουμε στη μεταποίηση. Δηλαδή, η πώληση χήμα γεωργικών προϊόντων και αγροτικών προϊόντων είναι έγκλημα κατά της οικονομίας και έγκλημα κατά των παραγωγών. Αν υπήρχε η συσκευασία, η δημιουργία μέσω πρότυπων διαδικασιών τελικών προϊόντων, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα για όλους μας. Πιο καλά και πιο φθηνά.
8: Σκέψου να πουλούσαμε τα προϊόντα μας τα αγροτικά σαν μπιζουδάκια κοσμετοπολίου. Σαν, λέω, σαν. Μεταφορικά,
9: αυτό,
8: σαν.
9: Ναι, ναι. Αυτό όσο αφορά το εξωτερικό.
8: Το εξωτερικό,
9: όμως,
8: ναι.
9: Για το εσωτερικό. Ναι. Έτσι, το τρόφιμο δεν είναι μπιζού. Το τρόφιμο είναι είδος πρώτης ανάγκης. Πρέπει να βρούμε με ποιο τρόπο θα απελευθερωθεί από τις ευρώσεις η παραγωγή, η διακίνηση και η εμφάνιση του υλικού προϊόντος στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, ο καταναλωτής είναι το θύμα εδώ. Όλοι οι ενδιάμεσοι είναι κάποια συμφέροντα τα οποία συγκρούονται. Γιατί δεν θέλουν τεχνολογία, μπορεί. Δεν θέλουν καινοτομία, μπορεί. Μπορεί να τους αρέσει να δουλεύει ο τρόπος αυτός γιατί τους προσφέρει εισοδήματα. Ναι. Όμως πρέπει να ανοίξει η αγορά για να βγουν ευκαιρίες και να πέσουν λεφτά. Έτσι, ο Καναδάς θα ρίξει κάποια δισεκατομμύρια.
8: Αυτό,
9: για να
8: πόσα είπες, 3 δις. Θα επενδύσει 3
9: δισεκατομμύρια. 3 δισεκατομμύρια. Τα οποία τα κατανέμει, όπως είπαμε, στις συσκευασίες, τα κατανέμει στον ανταγωνισμό, στη δημιουργία καινούριων συστημάτων διανομής, καινούριων οδών για να φτάσουν προϊόντα στον καταναλωτή και για να μπορέσει να επεκτείνει την παραγωγή απέναντι
8: ναι,
9: στην.
8: Τώρα όμως στην επόμενη φάση αλλαγή. Θέλω να μας ερευνήσεις και το εξής, το λέω και χάρη να στεισμού τώρα και θα κλείσουμε, Κωνσταντίνη, να μην σε καθυστερώ. Είναι το εξής, εάν οι ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ του Καναδά και οι μεγάλοι έμποροι που είναι οι διακινητές των προϊόντων πήγαν όλοι μαζί στον Κάρνεϊ και του είπαν: κοίτα, ηρέμησε, θα σε ρίξουμε στις επόμενες εκλογές.
9: Εγώ ξέρω ότι το κράτος είναι παντοδύναμο. Όταν το κράτος παίρνει μια απόφαση, ναι, μπορεί να προχωρήσει τελείως. Διότι το συμφέρον είναι το συμφέρον των καταναλωτών. Αυτό είναι το συμφέρον του κράτους.
8: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε.
9: Καλή εβδομάδα.
8: Επίσης, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπε ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια προχθές στα σούπερ μάρκετ.
10: Αυτή η συναντήληψη οδηγεί σε μία σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους 2 μήνες και σε μία σημαντική μείωση τιμών, εκτιμούμε, από το Σεπτέμβριο. Εσείς τι θα κάνατε δηλαδή? Θα βγάζατε πράξη Υπουργικού Συμβουλίου να μειώσετε τις τιμές? Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Ανδρουλάκη, σε μία αγορά η οποία λειτουργεί με τους δικούς της κανόνες.
8: Καλά, ούτε ο Πρωθυπουργός είπε κάτι από αυτά που έχουμε ακούσει, αλλά ούτε και η αξιωματική αντιπολίτευση τον πίεσε με καινούργιες προτάσεις. Απορώ, τουλάχιστον κάποιος από όλους εκεί όταν πίνουν τον πρωινό καφέ στο Πασόκ δεν του είπε, ρε παιδί μου, για κοίταξε τι γράφει αυτός εκεί ο Χαροκόπος? Δηλαδή φαντάζομαι ότι στα επιτελεία των κομμάτων παρακολουθούν και 2-3 αρθογράφους σοβαρούς, δεν λέω το σύμπαν όλο, αλλά 2-3 παιδί μου, 2-3 που γράφουν κάτι έξω από αυτό που λέμε out of the box. Το είπα αγγλικά για να μπορώ να σκέφτω. Δηλαδή σκέπτομαι έξω από το κουτί. Μάλιστα. Το κουτί μπορεί να σε κάνει και κουτό, βέβαια. Σε καταλαβαίνω. Αλλά λέω, που σκέφτονται ή πως είναι το γνωστό, δεν γίνονται, δεν κάνεις δουλειά αν δεν σπάσεις αυγά, διότι αν δεν σπάσεις αυγά δεν γίνεται μελέτα. Μεγαλειώδης έκφραση. Το έγραψε ένας καθηγητής marketing πριν από 40 χρόνια, εισήχθη στην Ελλάδα. Δεν είσαι στελεχάρα αν δεν μιλήσεις για σπασίματα αυγών και πώς γίνονται οι, πώς την είπαμε, η ομελέτα. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και άλλη ομελέτα τώρα. Τι έγινε με τα καύσιμα, την ομελέτα στα καύσιμα?
10: Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
8: Ας πούμε, για φαντάσου να ερχόταν ένας πολιτικός αρχηγός και να έλεγε να ανοίξουμε τρίτο δηληστήριο, να κάνουμε έναν διεθνή διαγωνισμό, παγκόσμιο, διεθνή, όχι ελλαδικό, διεθνή διαγωνισμό, και να ανοίξουμε δίπλα στη Motor Oil, δίπλα στα ΕΛΠΕ, να βάλουμε και ένα τρίτο δηληστήριο στην Ελλάδα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό αποτελεί θέμα, είναι πιπέρι στο στόμα του πολιτικού, εννοείται κυβερνήσεως, αντιπολιτεύσεως, ακροαριστερής, αριστερής, δεξιάς, ακροδεξιάς, λαϊκοδεξιάς, χριστιανικής δεξιάς. Αυτή η πρόταση για τρίτο δηληστήριο είναι... Εξοβελίζεται ο πολιτικός, πάει, χάνεται. Το λέω αν θες να μιλήσουμε για το έξω από το κουτί. Να σκεφτούμε έξω από το κουτί. Γιατί αλλιώς πηγαίνουμε και λέμε, σας παρακαλούμε πολύ, κάντε κάτι για 2 μήνες, μειώστε λίγο την τιμή, να ησυχάσουμε, και όταν τελειώσουν οι βομβαρδισμοί των Αμερικανών στο Μπαντάρα Μπάς, τότε θα ησυχάσουν όλα και θα τα ξεχάσουμε και θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό που ξέρουμε. Μετά σκοτώθηκαν για τη 13η σύνταξη, παρακαλώ.
10: Για πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εσείς είστε και μηχανικός, εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας. Λοιπόν, η συνταξιοδοτική δαπάνη για το 2026, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, εκτιμάται στα 35,4 δισεκατομμύρια ετησίως. Κάνοντας μια απλή διαίρεση, αυτό είναι 2,95 δις. Εξαιρώντας, λέει το Γενικό Λογιστήριο, δεν τα λέω εγώ, δαπάνες για εφάπαξ και λοιπές δαπάνες σε καθάριση συντάξεων, εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλη η δαπάνη είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, Μπακάλικα. Μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Αυτό το Γενικό Λογιστήριο έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα και να μπορούμε σήμερα να πηγαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κανείς να μην αμφισβητεί τα στοιχεία μας. Άρα, εγώ κρατώ από αυτή τη συζήτηση ότι δεν έχετε ιδέα πόσο θα στοιχήσει η 13η σύνταξη και ότι θεωρείτε ότι τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου είναι, πώς το είπατε, μπακάλικα. Ενώ τα δικά σας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα. Μάλιστα. Ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους αυτοί οι οποίοι μας ακούνε.
8: Τρεις εκδόσεις και πάω για διάλειμμα. Από τις εκδόσεις Ουτοπία ή Ιουτόπια, κυρίες και κύριοι, Τζούλια Καμινίτο αφηγείται την ιστορία μιας ολόκληρης γενιάς που βιώνει τη μοναξιά του διαδικτύου και την εργασιακή ανασφάλεια με το βιβλίο «Το κακό που δεν υπάρχει». Σε μετάφραση Δήμητρας Δότση. Είμαστε πάντα σε εκδόσεις Ιουτόπια ή Ουτοπία. Ο Νικολό Αμανίτη με το βιβλίο «Αθέατος βίος, ο φόβος τελειώνει εκεί όπου αρχίζει η αλήθεια». Σε μετάφραση πάλι Δήμητρας Δότση. Και το τρίτο βιβλίο σε αυτήν τη σειρά του εκδοτικού οίκου του Abraham Leb με τον τίτλο Ναι, η πρώτη ένδειξη νοήμονος εξωγήινης ζωής από τις εκδόσεις Utopia σε μετάφραση Νίκου Αποστολόπουλου, τρία προτινόμενα βιβλία μαζί με την ιστορία εικονογραφημένη, το πρώτο Μουντιάλ Ουρουγάη 1930 στα κεντρικά θέματα, Ελευθέριος Βενιζέλος και η συνθήκη των Σευρών, ο στρατός και η μεταπολίτευση του 1974 και πολλά ακόμη θέματα στην ιστορία εικονογραφημένη που διευθύνει ο Διονύσης Μουσμούτης ως εκδότης διευθυντής και με σειρά αρθογράφων που ειδικεύονται σε πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Τα λέμε σε λίγο.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
11: Κατάστημα!
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
13: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
14: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
13: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
14: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
15: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
13: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
14: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
16: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
17: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
19: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
8: Συνεχιζόμενοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν, οπότε καλημέρα Κωνσταντίνε. Θα ήθελα να αρχίσουμε από αυτό. Η εκεχηρία είναι πλέον τελειωμένη υπόθεση.
20: Καλημέρα Άρη.
8: Καλημέρα.
20: Η εκεχηρία όπως τη γνωρίσαμε μετά τη συμφωνία μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζεται, όχι μπορεί να θεωρηθεί, παραβιάζεται σε καθημερινή βάση εδώ και αρκετό καιρό, περισσότερο από ότι οποιαδήποτε άλλη φορά, γιατί και άλλες φορές είχαμε παραβίαση των συμφωνηθέντων, τουλάχιστον ως προς το κομμάτι της κατάπαυσης του πυρός. Όμως δεν πιστεύω ότι οι Αμερικανοί θέλουν αυτή τη στιγμή η αμερικανική ηγεσία να προβούν σε κάποια μεγαλύτερη ή να αναλάβουν μάλλον στρατιωτική δράση η οποία θα παραπέμπει σε αυτό που είχαμε τις 37 πρώτες μέρες του πολέμου αυτού.
8: Ναι. Σαν να βολεύει και τους άλλους αυτό, ζητώ συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, αλλά και σαν και οι Ιρανοί να βολεύονται με μια τέτοια ιστορία, δεν ξέρω, ζητώ συγγνώμη δηλαδή έτσι όπως το λέω, ναι.
20: Βολεύονται εξίσου αυτή τη στιγμή και οι δύο πλευρές ικανοποιούν τους πιο σκληροπυρηνικούς, αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος όσο και ο Ιρανός ανώτατος σχετικός ηγέτης έκαναν πολύ μεγάλη θα έλεγα αναδίπλωση και παραχώρηση σε σχέση με τις απαιτήσεις τους. Στην περίπτωση του Αμερικανού πρόεδρου αυτό ισχύει, στην περίπτωση των Ιρανών όχι τόσο. Όμως θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση τότε θα ενισχυθούν οι σκληροπυρηνικοί και στα δύο μέρη και θα είναι πολύ δύσκολη η συμφωνία η οποία υποτίθεται ότι σε περίπου ένα μήνα από σήμερα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
8: Σε ευχαριστώ. Διακόπτουμε εδώ. Συνεχίζουμε αμέσως μετά την παράθεση των πληροφοριών για την κυκλοφορία που θα μας πει ο Δημήτρης Κολομιχάλης. Σε 3 λεπτά από τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Φίλης.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Συνεχίζονται μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου και της Λεωφόρου Αθηνών κατά μήκος της Ελευσίνας και στο ύψος του Ασπροπύργου λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπληξαν οι φρούροι της επανάστασης του Ιράν, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν. Το Ιράν καταδίκασε σε νεαρά τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικρατεία του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Brent πλησιάζει τα 80 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 75. Υπογράφεται σήμερα το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού στο Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και ο καιρός θα είναι αίθριος στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
11: Sky 89,4. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Κολομιχάλη, ορίστε παρακαλώ, καλή εβδομάδα.
7: Καλή εβδομάδα. Μεγάλη προσοχή, Άρη, απαιτείται από όσους έρχονται από την Κόρινθο προς την Αθήνα. Με το που θα περάσουν τα δύο δίδες Ελευσίνας και θα συναντήσουν τη Διχάλα ή αριστερά για Αττική Οδό ή δεξιά για Χαϊδάρι και κέντρο Αθήνας, πηγαίνοντας προς το κέντρο της Αθήνας και το Χαϊδάρι, μετά από λίγο θα συναντήσουν ακινητοποιημένα τα οχήματα μπροστά τους. Καλούνται λοιπόν να μην τρέχουν, έχουν γίνει ήδη 3 τροχαία ατυχήματα. Έγινε ένα στην αρχή, στο ύψος του Ασπροπύργου, μποτιλιαρίστηκαν τα αυτοκίνητα, ακολούθησε δεύτερο και τρίτο. Πάμε στο ρεύμα εξόδου τώρα της Λεωφόρου Αθηνών. Συνεχίζει να καθυστερεί τους οδηγούς από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ισχυστού όμως είναι άδεια αυτή η στιγμή και αποτελεί μια πολύ καλή εναλλακτική για όσους ξεκινούν από τον Πειραιά ή τέλος πάντων τα νότια προάστια για να πάνε προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και την Αθηνό Κορίνθου. Βελτιώνεται η Λεωφόρος Κηφισού παρόλο που έχει ακόμα καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματά της. Η Αττική Οδός έχει μεγάλη καθυστέρηση προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων πηγαίνοντας προς τον κόμβο Ηρακλείου. Η κάθοδος Μεσογείων στο Χολαργό δεν έχει φτιάξει. Κάθοδος Μεσογείων, επαναλαμβάνω. Η παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στο Νέο Φάληρο, αρκετή κίνηση. Και ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου.
22: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
23: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
0: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κωνσταντίνος Φίλης, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης, σχολιάζει δύο θέματα. Πάμε το πρώτο για να το ολοκληρώσουμε. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
8: Λοιπόν, άρα η ιστορία αυτή τώρα με τα κτυπήματα των Αμερικανών σε Ιρανικούς στόχους, αφού μας είπες όλα αυτά, θα δυσχεράνουν την επίλυση αναφορικώς με τα στενά του Ορμούς ή θα κυλήσουν τα πράγματα κάπως?
5: Υπάρχουν δύο θέματα, Άρη. Το ένα είναι το στενό του Ορμούς, το οποίο ανοιγοκλίνει. Οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι έχει κλείσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος χθες είπε ότι παραμένει ανοιχτό. Τώρα η αλήθεια είναι μάλλον κάπου στη μέση, γιατί ξέρουμε ότι και πάρα πολλά πλοία τα οποία διέρχονται το κάνουν με τρόπο ώστε να μην είναι εμφανή, γιατί ακριβώς φοβούνται τις επιθέσεις, και είδαμε και την επίθεση που έγινε χθες από πλευράς του Ιράν. Είναι σαφές ότι το Ιράν απαιτεί, διεκδικεί, αξιώνει να του αναγνωριστεί ο ρόλος κυρίαρχης δύναμης σε σχέση με τη διαχείριση του στενού του Ορμούς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είμαι περίπου βέβαιος ότι το Ιράν θα κάνει τα πάντα για να το κατοχυρώσει. Γιατί το στενό του Ορμούς, όπως έχουμε πει πολλές φορές και μαζί, είναι το νέο όπλο, και μάλιστα ασύμετρο όπλο, ασύμετρο εργαλείο αποτρεπτικής ισχύως του Ιράν. Καλύτερα να έχει το στενό του Ορμούς παρά να κατήχε πυρηνικά, που θα ήταν έτσι κι αλλιώς μια πολύ σύνθετη διαδικασία και πολύ κοστοβόρα. Οι Αμερικανοί από την άλλη αντιλαμβάνονται, και η Αμερικανική ηγεσία, ότι πλησιάζοντας στις ενδιάμεσες εκλογές, το να έχουμε περαιτέρω διατάραξη της παγκόσμιας οικονομίας και των τιμών του πετρελαίου δεν είναι καλά νέα για τον Τραμπ. Γι' αυτό κιόλας ο πρόεδρος Τραμπ, και επιμένω σε αυτό, έχει ένα στρατηγικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή και τακτικό πρόβλημα. Δεν μπορεί να κάνει κινήσεις οι οποίες θα τον φέρουν σε καλύτερη μοίρα από ό,τι ήταν πριν από την τελευταία κίνηση που έκανε, όποια και να ήταν αυτή, γιατί οι επιλογές του είναι πολύ συγκεκριμένες. Ή θα πρέπει να επιστρέψει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις όπως αυτές που έγιναν τις πρώτες 37 μέρες, όμως αυτές δεν απέφεραν καρπούς, δεν αφέδωσαν καρπούς, δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ή θα πρέπει να πάει σε πολύ εντονότερες και εντατικότερες στρατιωτικές επιχειρήσεις που μπορεί να συνεπάγονται ακόμα και εμπλοκή στρατευμάτων χερσαίας, σε μορφή χερσαίας επέμβασης. Αυτό θα είναι ένα πολύ κακό σενάριο, γιατί κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, και είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν και πολλοί Αμερικανοί στρατιώτες οι οποίοι θα χάσουν τη ζωή τους. Εξαιρετικά προβληματικό για τον Τραμπ σε περίπτωση που θα ήθελε, που θέλει και θέλει να μην καταρρεύσει στις ενδιάμεσες εκλογές. Και το τρίτο σενάριο είναι να μείνουμε σε αυτή τη λίμπο μετέωρη κατάσταση, όπου ναι μεν έχουμε εχθροπραξίες, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και την διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, με την προοπτική μίας λύσης ή επιμήκυνσης της κατάπαυσης του πυρός πέραν των 60 ημερών. Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο, ή να έχουμε βρει μία λύση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εντός των επόμενων 30 ημερών. Το θεωρώ στα όρια του απίθανου. Να πω μόνο κάτι τελευταίο, Άρη, σε σχέση με το Ιράν, αν μου επιτρέπεις. Αν το Ιράν ρισκάρει να μην δοθεί λύση για το πυρηνικό του πρόγραμμα μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, είναι περίπου βέβαιος ότι ο πρόεδρος Τραμπ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, είτε έχει χάσει είτε έχει κερδίσει, είτε έχει φέρει ισοπαλία, θα είναι πλέον χωρίς κάποιο χαλινάρι αποφασισμένος ακόμα και να καταστρέψει το Ιράν σε περίπτωση που, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε λύση. Αυτό ας το κρατήσουμε, γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι ένα κακό αποτέλεσμα στις ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσε να μετριάσει τις φιλοδοξίες του Τραμπ. Εγώ υποστηρίζω ότι, επειδή ο Τραμπ θα έχει δύο τελευταία χρόνια θητείας, όπου θα είναι και η δική του πολιτική κληρονομιά και η δική του αναμέτρηση με την ιστορία, θα είναι πάρα πολύ σκληρός σε όποιες αποφάσεις πάρει και πάρα πολύ αποφασιστικός στο να τις υλοποιήσει. Και το Ιράν θα πληρώσει την ύφη, θα πληρώσει το μάρμαρο, αν δεν είναι αρκετά ευφυές ώστε να έχει εξασφαλίσει μια
20: διευθέτηση και γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές.
2: Μάλιστα. Πάμε τώρα μια ένα σχόλιο και στα F-35. Δεν ξέρω, είστε επιβεβαίωση της Χιουριέτ ότι πράγματι θα φύγουν, θα πουληθούν οι S-400 από τους Τούρκους στο Κουβέιτ?
20: Η Χιουριέτ μιλούσε εντός 24 ώρου.
2: Ναι.
20: Μιλούσε για χώρα του κόλπου.
2: Ναι.
20: Δεν προσδιορίζει ποια θα ήταν αυτή.
2: Μάλιστα. Α, εμείς εικάζαμε ότι είναι το Κουβέιτ. Το συγγνώμη. Μάλιστα.
20: Εμείς εικάζαμε. Οι περισσότεροι υπέθεταν ότι θα είναι ή το Κατάρι ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
2: Μάλιστα.
20: Μάθαμε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν θα είναι. Τουλάχιστον αυτό είναι με βάση τις διαρροές. Όμως, επειδή είναι πολύ σύνθετη η διαδικασία και καταλαβαίνω δεν έχουμε πολύ χρόνο, σε αδρές γραμμές λέω τα εξής. Πρώτον, είναι προϋπόθεση για τη μεταφορά των S400 ή την πώληση των S400.
2: Μισό λεπτό. Επιβεβαίωση δεν είχαμε όμως ότι σε 24 ώρες, δηλαδή το ενώ του δημοσιεύματος.
20: Είμαστε Δευτέρα, προφανώς όχι.
2: Όχι, μάλιστα. προχωρούμε. Ναι.
20: Καλό είναι να μην τσιμπάμε, μας αρέσει. Δεν λέω στους περισσότερους. Να τσιμπάμε σε αυτά τα οποία διαβάζουμε και να φτιάχνουμε ολόκληρα επιχειρήματα ή ακόμα και αφηγήματα. Στηριζόμενοι πάνω σε διαρροές, πάνω σε πληροφορίες, πάνω σε δημοσιεύματα. Δεν γίνεται έτσι πολιτική κατά την άποψή μου. Κλείνω την παρένθεση για να πω το εξής. Απαιτεί τη συνένεση της Μόσχας σε οτιδήποτε πρόκειται να γίνει σε σχέση με τους S-400. Η S-400 είναι ένα πάρα πολύ καλό ανεπτυγμένο αντιαεροπορικό σύστημα και η οποιαδήποτε χώρα ήταν στη θέση της Ρωσίας θα έκανε το ίδιο. Θα εξασφάλιζε ότι δεν μπορεί κάποιος που αγοράζει S-400 να πάει αύριο και να τους πουλήσει στις ΗΠΑ, ας πούμε, ή σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως,
2: όπως και αντιστοίχως θα το δω στην αυριανή εκπομπή, η Τουρκία φέρει πίνε αν κατασκευάσει τα ΚΑΝ με αμερικανικό κινητήρα, όπως συζητούμε, δεν θα μπορεί να πουλήσει η Τουρκία αν δεν πάρει την έγκριση των ΗΠΑ για το σε ποια χώρα πουλάει.
20: Η Τουρκία έχει λάβει μια προπαραγγελία από την Ινδονησία αρκετών ΚΑΝ. Αν δεν πάρει την αμερικανική τεχνολογία, δεν την εξασφαλίσει, το πρόγραμμα καν μπορεί πραγματικά να ακυρωθεί. Η Τουρκία έχει μια πάρα πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία, αξιοπρόσεκτη. Έχει κάνει τεράστια άλματα και θα έπρεπε να πάρουμε και εμείς μαθήματα. Όμως εξακολουθεί να εξαρτάται στο κομμάτι τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε σημαντικό βαθμό από Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει αναπτύξει ή έχει εξασφαλίσει αυτή την αυτοτέλεια, την αυτονομία που ο πρόεδρος Ερντογάν εμφανίζει. Ναι. Εξού και τα ζητήματα με το πρόγραμμα ΚΑΝ.
2: Αν έφτιαχνε μόνη της η Τουρκία τον κινητήρα, δεν θα ενέπιπτε σε αυτήν την κατηγορία τώρα που συζητούμε. Πάμε παρακάτω.
20: Ούτε θα χρειαζόταν, Άρη,
2: ναι,
20: να εξευτελιστεί, γιατί περί αυτού πρόκειται, ο πρόεδρος Ερντογάν στο ζήτημα των S-400, όπου διέθεσε 2,5 δισεκατομμύρια η Τουρκία για να έχει ένα σύστημα αποθηκευμένο εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, για να το αποσύρει, να το πουλήσει, για να μπορέσει να αποκτήσει πάλι πρόσβαση στην αμερικανική.
2: Όλα τα λες άριστα, αλλά θέλω να σε επιπλήξω, να με συγχωρείς που θα το κάνω αυτό, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, να συμπεριφέρεσαι τόσο βάναυσα στους πατριώτες ερντογονολάτρες. Δεν σε περίμενα τόσο σκληρό, πραγματικά. Αστείευομαι. Προχωρούμε, αστείευομαι. Έλα.
20: Λοιπόν, ναι. Κλείνω λοιπόν λέγοντας το εξής. Απαιτείται η συνένεση της Ρωσίας. Η Ρωσία για να συνενέσει θα πάρει κάποια ανταλλάγματα. Είναι δεδομένο. Τώρα, θα είναι ανταλλάγματα σε σχέση με την Ουκρανία, όπως κάποιοι λένε. Θα είναι ανταλλάγματα σε σχέση με τη Συρία, όπως εγώ σκέφτομαι. Όπου η Ρωσία θα ήθελε να διατηρήσει την αεροναυτική της παρουσία στη Συρία, την οποία την είχε από τα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης. Θα είναι ανταλλάγματα και σε άλλα πεδία. Κανείς δεν το ξέρει. Θα το μάθουμε ενδεχομένως εκ των υστέρων. Όμως η Ρωσία δεν μπορεί να συνενέσει έτσι απλά. Ακόμα λοιπόν και εφόσον εξασφαλιστεί η συνένεση της Ρωσίας και μεταφερθούν οι S-400, μετά υπάρχει μια άλλη μάχη που θα πρέπει να δοθεί. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι δεδομένο θέλει να δώσει όχι μόνο F-35, οτιδήποτε στην Τουρκία, και όχι μόνο στην Τουρκία. Είναι ένας dealer ο οποίος πιστεύει ότι κάνει τρομακτικά deals με το να πουλάει δεξιά και αριστερά, ειδικότερα δε αν μιλάμε για στρατιωτικό εξοπλισμό και αμυντικό, τόσο το καλύτερο. Όμως, το Ισραήλ, βάσει ενός νόμου του 2008, αμερικανικού νόμου, όχι Ισραηλινού νόμου, πρέπει να διατηρεί το στρατιωτικό πλεονέκτημα της υπεροχής έναντι οποιοδήποτε άλλο κράτους της Μέσης Ανατολής, που σημαίνει ότι θα δοθεί μια μάχη και από το φιλοϊσραηλινό λόμπι και από κάποιους Αμερικανούς Ευαγγελικούς, οι οποίοι είναι στο στενό πλήγμα των ψηφοφόρων του Τραμπ και οι οποίοι είναι στο φιλοϊσραηλινό λόμπι και οι οποίοι δεν τους αρέσει, να το πω έτσι. Ούτε η Τουρκία, ούτε το Ερντογάν, ούτε το κράτος δικαίου, ούτε ό,τι γίνεται στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια, που βέβαια όλοι ή σχεδόν όλοι κλείνουν τα μάτια. Κλείνω την παρένθεση. Θα δοθεί λοιπόν μία μάχη, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ προφανώς θα θελήσει να επιβάλλει, μάλιστα λέγοντας ότι κοιτάξτε, εγώ είμαι ο πρόεδρος ο οποίος υποχρέωσα την Τουρκία να αποσύρει, γιατί αυτό θα πει, υποχρέωσα την Τουρκία να αποσύρει τους S-400. Κανένας άλλος πρόεδρος δεν το κατάφερε, δηλαδή ο Biden, ούτε βέβαια ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία. Αυτό συνιστά μια μεγάλη επιτυχία για εμάς. Η Τουρκία επανέρχεται στο αμερικανικό μαντρί. Ανοίγουμε business με τους Τούρκους, ανεξάρτητα και από τις προσωπικές business που τον ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως και που γίνονται και με τους Τούρκους ή και με διευκολυντές τους Τούρκους. Ελάτε να δώσουμε στην Τουρκία F-35, να την επαναφέρουμε στο πρόγραμμα και ούτω καθεξής. Δεν θα είναι μια εύκολη μάχη, θα το ξαναπώ. Γιατί μπορεί να υπάρχει ένα γκρίζο σημείο από το γεγονός ότι η Τουρκία είναι κράτος.

0: Γνωριζόμαστε τον Τραμπ όταν μιλάει στην κάμερα και όταν δεν μιλάει στην κάμερα. Προηγουμένως όμως, 2-3 στοιχεία από τη δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα του διαδικτύου, την i εφημερίδα, μια δημοσκόπηση που έχει τα ενδιαφέροντά της πάντα, όπως όλες οι δημοσκοπήσεις. Σε λίγο η συνέχεια.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάμπολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551.
7: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.

εταιρεία GPO για λογαριασμό του iEfemerida.gr. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ για τα γραφικά. Είναι ένα καινούριο στυλ γραφικών όπως αυτό που εγγενιάζεται και είναι πολυθετικό για να μπορεί κανείς γρήγορα να καταλαβαίνει τα πράγματα. Πώς κρίνεται συνολικά το έργο της κυβέρνησης? Πολύ και μάλλον θετικά 31%. Μάλλον αρνητικά και αρνητικά 68,6%. Αν ξεκινάει η Νέα Δημοκρατία με ένα 31% των πολιτών που βρίσκουν πολύ και μάλλον θετικό το έργο της, νομίζω ότι είναι καλός δείκτης. Πάμε παρακάτω. Ποιοι παράγοντες θα επηρεάσουν την ψήφο σας στις επόμενες εθνικές εκλογές? Τα ζητήματα της οικονομίας και η ακρίβεια 68,5%, πάντα για μην χάνω χρόνο. Τα ζητήματα της διαφθοράς κράτους δικαίου 49,9%, 50% δηλαδή. Τα κοινωνικά ζητήματα 41,8%, δηλαδή 42%. Οι πολιτικές θέσεις των κομμάτων 31%. Το πρόσωπο του υποψηφίου πρωθυπουργού 29%. Το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής 23,1%. Οι υποψήφοι βουλευτές 9,9%. Προσέξτε, το κριτήριο του υποψηφίου βουλευτή είναι μόλις 10%. Το κριτήριο που είναι ένα από τα πολύ σημαντικά κριτήρια, αλλά αφού το θέλει έτσι ο λαός, εμένα δεν μου πέφτει.

0: δακτυλόγος, αλίμονο. Θα κρίνω εγώ το λαό ποιος είμαι εγώ. Πάω παρακάτω. Συγκρίνοντας τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης, προσέξτε τώρα, εδώ αποτυπώνεται αυτό που λέμε το θέμα στην κοινωνία. Συγκρίνοντας τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγατε ότι τα πράγματα συνολικά για εσάς και την οικογένειά σας είναι καλύτερα τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία? 28,9. Δηλαδή ένα 29% των πολιτών βρίσκει τα πράγματα ότι είναι καλύτερα τα τελευταία 7 χρόνια. Επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ήταν καλύτερα επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το ποσοστό εδώ είναι 26,7. Δηλαδή έχουμε ένα 27% χοντρικά πολιτών που λένε πολύ ωραία περνούσαμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Υπέροχο το ακούω. Είναι το ίδιο 41,5. Άρα η κυβέρνηση είναι πολύ ωραία. Οι ποιοτικοί δείκτες της εταιρείας GPO τους βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέροντος. Μπορεί να γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση, δηλαδή μπορεί να γίνει ωραία συζήτηση πάνω σε αυτά. Να σας πω και πολύ γρήγορα, αν είχαμε μάλλον εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, Νουδού 29,3, ΣΥΡΙΖΑ 1,6, ΠΑΣΟΚ 10,8, έχει πέσει λίγο το ΠΑΣΟΚ, ήταν 11,5 τον Ιούνιο, Ελληνική Λύση 9,1, ΚΚΕ 9,1, Νίκη 1,7, Πλεύση Ελευθερίας 4,6% πάντα, Φωνή Λογικής 3,2, Μέρα 1,7, Ελλάς 16,6, 16,3 ήταν 0,3, ανέβηκε, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7, ήταν 7,8, το άλλο ήταν 4,7 και έχει γίνει 5,3. Αυτή είναι η αποτύπωση από την GPO για αυτήν την στιγμή. Τώρα, όπως σας είπα, Αλέξανδρος Κούρας. Ο κύριος Κούρας είναι αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών, αλλά τώρα τον καλώ εδώ με την ιδιότητά του ως αρθογράφου στο liberal.gr. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Άρη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, έγραψες προχθές, επειδή μελετάς τον τραμπισμό, μελετάς τη συντηρητική δεξιά στις Ηνωμένες Πολιτείες και αρθογραφείς επ' αυτού. Τι να καταλαβαίνουμε, μιλάει αλλιώς όταν έχει κάμερα απευθύνεται, δηλαδή σε ποιους απευθύνεται όταν έχει κάμερα ο Τραμπ απέναντί του και πώς μιλάει όταν δεν έχει κάμερα? Υπάρχει διαφορά?
1: Υπάρχει μια διαφορά.
0: Μπορείς να είσαι λίγο πιο κοντά, σε παρακαλώ, για να σε ακούμε λίγο καλύτερα.
1: Δεν ξέρω τώρα αν με ακούτε καλύτερα.
0: Μπράβο, τώρα σχετικώς καλύτερα, ορίστε.
1: Λοιπόν, ο Τραμπ έχει από τα τελευταία περίπου 50 χρόνια που μπαίνει μέσα στα σπίτια των Αμερικανών, χτίζει μια περσόνα από την πρώτη μέρα, από τη δεκαετία του 80. Αυτή την περσόνα δεν έχει σταματήσει ποτέ να τη χτίζει. Είναι σαν με κάθε του δημόσια δήλωση να προσθέτει κάτι σε ένα αφήγημα. Το άρθρο που έγραψα την προηγούμενη εβδομάδα δεν είναι προς υπεράσπιση του Τραμπ, αλλά προς υπεράσπιση ενός πιο σοβαρού τρόπου να τον αναλύουμε. Δηλαδή το τι λέει όταν μιλάει, σε ποιον τα λέει.
0: Δεν σε μετρώ τελικά... πάντως, αν απευθύνεσαι σε μένα, στιεύομαι. Δεν σε μετρώ για υπερασπιστή του Τραμπ. Απλώς με βοηθάς να καταλαβαίνω τι προσπαθεί να κάνει ο Τραμπ. Σε ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, οπότε εδώ θέλουμε να έχουμε υπόψη μας πάντα ότι όταν, από τη στιγμή που πολιτεύτηκε ο Τραμπ, με κάθε του δήλωση απευθύνεται αποκλειστικά στο κοινό τον οποίο τον ενδιαφέρει. Ο στόχος του είναι να είναι πρόεδρος της Αμερικής, να έχει ισχύ και εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατ' επέκταση όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ασκήσουν ισχύ και εξουσία. Και αυτό για να το επιτυγχάνει πρέπει να έχει το εκλογικό του κοινό σε τάξη. Πρέπει δηλαδή οι άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να ψηφίσουν και να στηρίξουν τον ίδιο και τους υποψηφίους που χρήζει ή που προωθεί, να δίνουν εκλογικές νίκες. Εγώ λοιπόν, επειδή τα πρώτα χρόνια, ειδικά στην πρώτη τετραετία του Τραμπ, δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε, είχα κάνει και προβλέψεις που είχαν πέσει δραματικά έξω, άρχισα να μελετάω το φαινόμενο λίγο πιο συστηματικά και αντιλήφθηκα ότι εάν ακολουθούμε τις δηλώσεις του, δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλει κανείς άκρη. Εάν ακολουθούμε τις πράξεις του, τότε δημιουργείται μια πολύ πιο συγκροτημένη εικόνα. Όχι πάλι πλήρως συγκροτημένη, αλλά πολύ πιο συγκροτημένη εικόνα. Οπότε, βλέποντας ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ελλάδα έχει την τάση είτε να δαιμονοποιεί η μεγάλη πλειοψηφία, είτε να θεοποιεί η μικρή μειοψηφία τον Τραμπ, θέλησα να προτείνω ένα διαφορετικό κριτήριο με τον οποίο μπορούμε να αλληλεπιδρούμε με τις δηλώσεις του και με τις πράξεις του. Και αυτό είναι να δίνουμε πολύ λιγότερη σημασία στο τι λέει, να παρακολουθούμε πολύ πιο σοβαρά το τι κάνει. και χρησιμοποίησα και κάποια παραδείγματα όπως η Ουκρανία, όπως η FIFA, η πρόσφατη.
0: Είπες για την περίπτωση του Ινφαντίνο ότι το θέμα δεν ήταν ότι του την έπεσε ο Τραμπ να αθώσει τον ποδοσφαιριστή, αλλά πώς συμπεριφέρθηκε ο Ινφαντίνο που υποτίθεται ότι είναι εκεί να τηρεί τον κανόνα.
1: Ακριβώς, και, ναι. Ακριβώς, δηλαδή, όταν αν θέλουμε θεσμούς, τους φτιάχνουμε τους θεσμούς για να αντέχουν στην πίεση των ισχυρών. Εάν φτιάχνουμε θεσμούς οι οποίοι στην πρώτη πίεση των ισχυρών ενδίδουν, το αυτό είναι πρόβλημα της θεσμικής οργάνωσης. Δεν είναι πρόβλημα των κινήτρων που έχει ένας ισχυρός να ασκήσει πίεση υπέρ της πατρίδας του ή της χώρας του ή υπέρ της δημοφιλίας του ή οποιοδήποτε άλλο. Το ζητούμενο είναι να δημιουργούνται θεσμοί οι οποίοι αντέχουν σε αυτούς τους κραδασμούς. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση η FIFA δεν φάνηκε αντάξια των προσδοκιών που είχαμε. Ούτε, εντάξει, κάποιοι θα πούνε ότι κακώς είχαμε με όλα αυτά που έχουν γίνει στη FIFA τα τελευταία χρόνια, αλλά όπως και να έχει, στη συγκεκριμένη περίπτωση το μαχαίρι και το καρπούζι το είχε η FIFA, όχι ο Τραμπ. Η FIFA δηλαδή πήρε την απόφαση να ενδώσει στην απέτηση του.
0: Άρα λες, όταν τον βλέπουμε να μας απευθύνεται μέσω της κάμερας, θα ξέρουμε ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να διεγείρει το δικό του κοινό.
1: Ο Τραμπ δεν απευθύνεται ούτε στους Ευρωπαίους αναλυτές, πολύ συχνά δεν απευθύνεται ούτε καν στους συνομιλητές του. Είναι, χρησιμοποιεί τα μέσα ενδεχομένως καλύτερα από πάρα πολλούς άλλους πολιτικούς σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα και οι εχθροί του το πιστώνουν. Και έχει τη δυνατότητα να καθοδηγεί τη συζήτηση εκεί που τον βολεύει. Για παράδειγμα, προεκλογικά, ο Τραμπ ήταν εκείνος ο οποίος επέλεξε με ποιους δημοκρατικούς θα αντιπαρατεθεί. Έτσι, πήρε από ολόκληρο το Δημοκρατικό Κόμμα, διάλεξε και έφερε στο επίκεντρο εκείνους οι οποίοι ήταν οι πιο ακραίοι, οι πιο ριζοσπαστικοί, αυτοί που είχαν τη μεγαλύτερη απόσταση από το μέσο ψηφοφόρο. Και ασχολήθηκε με εκείνους. Διάλεξε αντίπαλο, δηλαδή, που λένε, που είναι και μια επίκαιρη κουβέντα και στην Ελλάδα. Οπότε, προτείνοντας να δίνουμε πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στο τι κάνει και στο πώς είναι ο κόσμος, δηλαδή στο παράδειγμα της Ουκρανίας.
0: Κλείνω με αυτό. Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Λέγαμε όταν βγήκε, Άρη, θα το θυμάσαι κι εσύ, πάρα πολλοί άνθρωποι και φίλοι και ιδεολογικοί, φιλελεύθεροι κτλ. Με τους οποίους συναναστρέφομαι, λέγανε ότι ήρθε το τέλος της Ουκρανίας, θα έρθει η καταστροφή, ο Τραμπ θα παραδώσει την Ουκρανία στον Πούτιν που είναι φίλοι κτλ. Πρώτον, οφείλουμε να πούμε ότι να δούμε ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Δεύτερον, ακόμα και τώρα, ακόμα και πρόσφατα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κράτησαν ανοιχτή τη ροή αμερικανικών όπλων μέσω ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έκανε μπάτζετ πάνω από δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν ισχύει δηλαδή η απλοϊκή ανάλυση ότι ό,τι πει ο Τραμπ είναι λάθος και ό,τι κάνει είναι κακό. Δεν ισχύει. Πρέπει να κοιτάμε περισσότερο το τι κάνει και όχι το τι λέει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, σας καλημερίζω όλους και όλες και εκφράζω την συμπαράστασή μου στον κύριο Θοδωρή Αθερίδη, ο οποίος τόλμησε ο έρμος να πει ότι συγχαίρει, ότι εν πάση περιπτώσει βρίσκει τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να αποδίδει έργο και έπεσε όλο το σύστημα αριστερή, φίλοι μου. Έχετε πάντα τη δημοκρατία μέσα σας, δηλαδή το αίσθημα το ότι μπορεί κάποιος να εκφράζεται ελεύθερα. Υπό μία προϋπόθεση, εκφράζεστε ελεύθερα μόνο μέσα στο μαντρί της αριστεράς. Όποιος τολμήσει να βγει από το μαντρί, τον έφαγε όχι ένας λύκος, όλοι οι λύκοι μαζί. Καλημέρα σας. Κάθε καλό.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά.
8: Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία.
9: Αυτός μου δίνε το λόγο του.
10: Ο Φλωράτος, Θανάση μου.
11: Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό.
12: Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
13: Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει.
14: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
15: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
16: Είναι του τύπου σας.
17: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
18: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
19: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει σταγιόν.
18: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
19: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε. Καπίση.
20: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
19: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
21: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
22: ...24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου και της Λεωφόρου Αθηνών κατά μήκος της Ελευσίνας και ως το ύψος του Ασπροπύργου λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Μετά τη σύλληψη των δύο 42χρονων για την ίδια υπόθεση, η 46χρονη, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στον Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Η δημοκρατία πρέπει πάντα να αποδίδει δικαιοσύνη όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και γίνονται έκνομες ενέργειες, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σημείωσε ότι και στην περίπτωση της Μαρφίν η δικαιοσύνη θα κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι κρίνει, χωρίς σενάρια, υπερβολές και μεγάλα λόγια. Αναφερόμενος στην υπόθεση του Άργους με το θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου, ο κύριος Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά. Όπως είπε, η αποστολή της αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν και την Τεχεράνη να βάζει εκ νέου στο στόχαστρο χώρες του κόλπου. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ αλλά και στο Ομάν, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι κατέριψαν 4 ιρανικούς πυράβλους. Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στο στενό του Ορμούζ. Υπογράφεται σήμερα το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τις νέες φανέλες της ομάδας παρουσιάζει απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η εκδήλωση θα γίνει στις 8.30 και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο Αθηνών. Η ΑΕΚ άφησε θετικές εντυπώσεις στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας της νέας σεζόν με 2-1 επί της The Graft Shop. Στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Σάντα Μαρία, αναμένεται να ανακοινωθεί η αποκτησή του από την ομάδα. Ο Ντμίτρο Γιάντσουκ του Παναθηναϊκού βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της πολωνικής Ζάξα παρά το γεγονός ότι έχει ήδη δεσμευθεί με νέο συμβόλαιο για τη σεζόν 2026-2027. Ο Νίκος Κοσμόπουλος σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ στο 10αθλό στη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στις Σέρες. Πέτυχε ατομικό ρεκόρ στα 400 μέτρα, στα 110 μέτρα με εμπόδια στον ακοντισμό, τη δισκοβολία και στα 1500 μέτρα, ενώ ισοφάρισε το ατομικό του ρεκόρ στο επικοντό.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Ανεμιβόρη 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Πάσε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ω, γέροντα η ευχή.
0: Να πούμε περαστικά στον Νίκο Νικολόπουλο. Ξεκινάμε με αυτό. Άλλο κακό να μην τον έβρει. Σιδερένιος και γρήγορα στις επάλξεις είχε το ατύχημα.
1: Φιλάκια πολλά, φιλιά πολλά.
0: Το ατύχημα με τη μηχανή. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτή την ηλικία και το λέμε πολλές φορές ότι δεν φτάνει να προσέχεις μόνο εσύ πώς κυκλοφορείς με μια μηχανή, αλλά προσέχουν και άλλοι, πράγμα δύσκολο. Ακούτε Sky λοιπόν, 89,4 είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Είναι Δευτέρα, έχει 13 ο μήνας, είναι ο Ιούλιος που φτάνει στο μέσον του και διανύουμε το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026. Γιορτάζει ο Ηλιόφωτος, η Σάρα και ο Νησίφορος. Άμα δείτε τον Νησίφορο στον δρόμο, γιορτάζει, να του πείτε χρόνια πολλά. Εμείς ευχόμαστε σε όλους που γιορτάζετε για κάποιο λόγο να έχετε πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα άλλα θα τα βρείτε. Και σήμερα θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι εγγυημένα.
2: Όλα είναι ατμός.
0: Απέναντί μου, όπως ακούσατε, ο αισιόδοξος γέροντας, ρυθμιστής ήχου και ραδιοσκηνοθέτης Κωνσταντίνος Γκύρης. Στο μικρόφωνο, ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος, το λέει η λέξη.
3: Το δίκανο!
0: Από 20 Αυγούστου και μετά, το δίκανο, τα δίκανα. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ο Λούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη, την Κούκλα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοπτό, στην Ακράτα, στο Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στην πατρίδα μου την Αιτωλοακαρνανία, στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο, στα χωριά. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης της πόλεως των Πατρών, 261-0-205-205, ακούεις αυτό το νούμερο, ακούεις το 18300, το πενταψήφιο, ακούει και βλέπεις την εφαρμογή που είναι σε κινητά και τάμπλετ για να βρείτε το όχημα που θα σας πάει γρήγορα, με ασφάλεια και άνεση στον προορισμό σας. Καλημέρα στους ταξιτζίδες της Αγίας των Πατρών Πόλεως, ιδιαίτερη στους ραδιοταξί 18300 και καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια σε όλους. Καλημέρα στους οδηγούς απανταχού της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο. Το νου μας όσοι οδηγούμε αυτοκίνητο, το νου μας στους μηχανόβιους, στα μηχανάκια μικρά και μεγάλα, στις μηχανές, το νου μας να τους προσέχουμε. Ο κόσμος που οδηγεί μηχανές και μηχανάκια το καλοκαίρι αυξάνεται πολύ, πάρα πολύ. Θέλουμε ιδιαίτερη προσοχή και βεβαίως ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνει οι αναβάτες. Και μια και βρισκόμαστε στα των οδηγών, Ευβίας 250 λοιπόν, το λέμε συνέχεια. Αυτό είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου. Έχει σηματάκι ECO, θα το δείτε. Βάζουμε καύσιμο σε όλα τα οχήματα, δεν είναι ανάγκη να είστε ταξιτζής. Έχει εγγύηση ανώτερης ποιότητας, έχει πολύ καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Και έχει αντλίες, το κυριότερο, έχει αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, τη σέβονται την τσέπη τους και έτσι προστατεύεται και η δική μας. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας, θα το δείτε στο δίκτυο. Πηγαίνετε, Ευβίας 250 είναι η πρότασή μας για να βάλετε καύσιμο στο όχημά σας. Με σήμα ECO το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα μας περιμένει.
4: Η εμβληματική σας ανακοίνωση για 13η σύνταξη, δεν ξέρατε αυτή τη στιγμή πόσο στοιχίζει. Και μετά απορείτε κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ, γιατί τα ποσοστά σας είναι κολλημένα. Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα σοβαρό πολιτικό λόγο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους οι οποίοι δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν ουσιαστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε, κύριε Ανδρουλάκη, επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.
0: Είναι αυτό που λέει και πεθαμένους ανασθένεις. Αυτό. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, το μικρό Περισσό, τους φίλους μας, τους αρχοντοκομμουνιστές.
5: Κάποτε πρέπει να βρεθεί ένας πατρινός να γίνει δήμαρχος.
0: Εάν ψάχνετε τώρα έναν ιδιαίτερο χώρο, ήσυχο, ωραίο, δροσερό, ποιοτικό, έτσι πολύ ωραίο χώρο για το γεύμα ή το δείπνο σας, τώρα το καλοκαίρι ας μην είναι στην παραλία, προσέξτε να φάτε έτσι με ησυχία, να συζητήσετε, να περάσετε ωραία. Γευστικές δημιουργίες να είναι στο τραπέζι σας που έχουν γίνει με αγνά φρέσκα υλικά, που να είναι μαγειρεμένα με μεράκι. Θα πάτε στο Ρίο. Στη Somerset 65, τέσσερις εποχές. Φιλική ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και μια κουζίνα που μυρίζει Ελλάδα. Οι τέσσερις εποχές μας περιμένουν. Somerset 65, το λέω πάλι. 2-61-0-9-10-9-50 το τηλέφωνο.
6: Ορισμένα πράγματα θεωρώ κατανόητα.
7: Δηλαδή, ποια?
6: Δηλαδή, το γεγονός ότι την ίδια ώρα συνυπάρχει ο κανόνας ότι αν είσαι εν ενεργεία βουλευτής ή στέλεχος πρέπει να απολέσεις την ιδιότητά σου και να έρθεις με λευκό χιτώνα στην Ελλάς, αλλά πρόσωπα που έχουν διανύσει περίεργες, ετερόδοξες, αντιφατικές διαδρομές, υπήρξαν οι βριστές του. Υπήρξαν...
7: Για ποιους λέτε?
6: Κάποιοι από τους εκπροσώπους τύπου.
0: Ταχώνει ο Γιαννούλης, ταχώνει ο Γιαννούλης. Βεβαίως παρετούνται κατά σειρά. Έχουν πάρει σειρά στην παρέτηση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγει και ο Ανδρέας ο Παναγιωτόπουλος από ό,τι πληροφορούμαστε εδώ αχαιώς. Θα φορέσει και αυτός το λευκό χιτώνα που λέει ο Γιαννούλης. Και θα πάρει σειρά από πίσω να πάρεις χαρτάκι, Ανδρέα μου, στην προτεραιότητα. Όλοι στιγισμένοι στο ταμείο να δείτε στο face control που θα σας κάνει στην πόρτα. Για να δει αν του κάνετε να συμμετέχετε στο ψηφοδέλτιο. Ο άχαστος. Οπτικά Καραμούζης. Εκεί θα βρείτε γυαλιά ηλίου που θα σας κάνουν σίγουρα, που θα προστατεύσουν τα μάτια σας από τις υπεριόδεις ακτίνες. Ο ήλιος τώρα το καλοκαίρι δεν αστείευεται. Θα βρείτε τα αυθεντικά Gucci, Prada, Burberry, Tom Ford, Ray-Ban, Persol, Garrett Light και άλλα αυθεντικά. Οι μεγαλύτερες μάρκες είναι εκεί, σε απίστευτα σχέδια. Τα Οπτικά Καραμούζης και ο Γιάννης ο Καραμούζης μας περιμένουν στη Μεζόνος 92, στο καρακέντρο της πόλεως των Πατρών, εκεί στην πλατεία Γεωργίου απέναντι, και είναι εκεί για τα μάτια μας μόνο.
8: Γιατί ο φορολογούμενος πληρώνει 170 εκατομμύρια το χρόνο για να συντηρείται η ΕΡΤ?
9: Να την κλείσει την ΕΡΤ δηλαδή?
8: Όχι, δεν κλείνει τίποτα. Σταματάς τη χρηματοδότηση. Θα αφήσει όπως είναι την ΕΡΤ, κανονικά. Ναι. Μέσα έχει τις κάμερες, στα στούντιό του, δημοσιογράφου, αρχισυντάκτη, ό,τι έχει. Τι έχει το διοικητικό του συμβούλιο. Και θα ψάξουν λοιπόν να κάνουν κερδοφόρα την ανώνυμη εταιρεία του. Θα προσπαθήσουν λοιπόν να κάνουν καλές εκπομπές, καλές παραγωγές,
9: να μαζεύουν διαφημίσεις.
8: Γιατί εσείς παίρνετε χρηματοδότηση, πρέπει δηλαδή ο καθένας να παίρνει χρηματοδότηση? Δεν κατάλαβα από πού είναι υποχρεωμένο ο Έλληνας φορολογούμενος τώρα που τα μαθαίνει, γιατί αυτά δεν τα ξέρουνε. Γιατί κανείς δεν ξέρει πόσα πληρώνουμε σε ιδιωτικές εταιρείες. Γιατί ο Έλληνας φορολογούμενος πληρώνει τη συντήρηση και το βιοπορισμό ιδιωτικών εταιρείων? Τον ρωτήσατε και το θέλει, το θέλετε? Θα βγάζει
9: άρα
8: τα έσοδά της. Είναι ιδιωτική. Βλέπετε τι λέτε. Είναι ιδιωτική.
9: Είναι
8: ανώνυμη εταιρεία. Τι είναι η ανώνυμη εταιρεία?
9: Ανώνυμη εταιρεία του δημοσίου.
8: Άρα λοιπόν μπερδεύεται το δημόσιο και γίνεται ιδιωτικό. Από πότε το δημόσιο μπορεί να ιδιωτεύει? Από πότε?
0: Τα έχει μπερδέψει λίγο στο μυαλό της, διότι και το δημόσιο έχει ανώνυμες εταιρείες και το δημόσιο έχει εταιρείες διαφόρων έτσι μεγεθών. Λοιπόν, τα έχει μπερδέψει λίγο. Εντάξει, καλώς. Ασχολίαστο. Η Κάρνα, παιδιά, η Κάρνα είναι άξια σχολιασμού, η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του, γιατί μας δίνει κρέας μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, με πολύ καλές τιμές. Δυνατές προσφορές, να τις ψάχνετε τις προσφορές της Κάρνα, το λέω συνέχεια. Ένα κατάστημά της από τα πολλά είναι σίγουρα κοντά σας. Τα λέω όλα και επιλέγετε ποιο είναι στην Εμβέλεια. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά. Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική απέναντι με τον Βασιλόπουλο. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο.
10: Αλλά να μην λέω με τον Τζίπρα το μετριοπαθή.
9: Ναι.
7: Βγαίνει και μιλάει ο Αδεόφοβος για το αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Βγαίνει και λέει ότι οι τράπεζες έχουν προνομιακή φορολογική μεταχείριση.
10: Ναι, όντως.
7: Ωραία, μέχρι εδώ. Μάλιστα. Και ότι αυτό το αλλάξει να γίνει πρωθυπουργός. Η νομοθεσία για την προνομιακή φορολογική μεταχείριση των τραπεζών. Κατά του Τζίπρα προνομιακή.
10: Ποιανού είναι.
7: Ποιανού είναι.
10: Ποιανού.
7: Του Τζίπρα.
10: Του Τζίπρα είναι αυτή. Μα θέλει να την αλλάξει ο άνθρωπος. Κακό είναι. Μπορεί να κατάλαβε ότι έκανε λάθος.
7: Θα μας τρελάνει.
10: Μπορεί να κατάλαβε
7: το λάθος. Εσύ το λες με τριοπαθή. Εγώ το λέω.
10: Κλείνουμε, κύριε Υπουργέ, ελάτε.
0: Πέθανε, κυρίες και κύριοι, ο γνωστός ηθοποιός, ο Νεοζηλανδός, ο Σαμ Νίλ. Θα μου πείτε, αν το δείτε στη φωτογραφία, σίγουρα θα σας είναι πολύ γνωστός. Στα 78 του χρόνια, ο άνθρωπος είχε καρκίνο. Είχε αγκιονοσοβλαστικό λέμφωμα στα κύτταρα, σταδίου 3, είδος καρκίνου του αίματος δυνατός. Είχε αποκαλύψει ότι το είχε νικήσει το αυτό, αλλά δεν φάνηκε ότι η πορεία του δεν εξελίχθηκε. Από το 2022 είχε διαγνωστεί. Πέθανε λοιπόν στα 78 του χρόνια, γνωστός από τις εμβληματικές ταινίες που εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ, όπως ήταν το κυνήγι του κόκκινου Οκτώβρη του υποβρυχίου της Ρωσίας, αν θυμάστε. Ένα ήταν αυτό που έκανε τον καπετάνιο εκεί, τον πλοίαρχο. Επίσης έπαιξε στο πιάνο, έπαιξε στο Jurassic Park και έπαιξε και στους Peaky Blinders, έκανε τον αστυνομικό. Εκπληκτικός ηθοποιός, πολύ γνωστή φυσιογνωμία αν τον δείτε, έφυγε ο Σαμ Νίλ στα 78 του πρώτη. Μου λέτε, μου στέλνατε και μηνύματα να πω δύο λόγια για την παραλία στη Ροδινή της Κουτσοπούλες που έχει από κάποιους αυθαίρετα χαρακτηριστεί ως παραλία γυμνιστών. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα θέμα σημαντικά πολύπλοκο. Υπάρχει και ένα κενό νόμο, αλλά υπάρχει και νόμος. Η ουσία είναι ότι οι καταγγελίες πολιτών οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με κάποιους εκεί στην παραλία, όπως λένε οι πληροφορίες, φέρεται να ήρθαν αντιμέτωποι με κάποιους οι οποίοι τους απαγόρευσαν την παρουσία εκεί και μάλιστα λέγεται ότι υπήρξαν και αντεγκλήσεις και απειλές και διάφορα. Θα τα δούμε όλα αυτά γιατί έχουν επέμβει οι υπηρεσίες, έχουν κάνει καταγγελίες οι άνθρωποι. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία των ημερών που έρχονται και θα πούμε πολλά. Είναι η ώρα όμως να πάμε στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 του ραδιοταξί να δούμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
11: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Η Καραϊσκάκη στο ύψος της Πατρέως αναδιαστήματα κλείνει, γίνονται έργα.
0: Μες.
11: Η Ψηλάντου από Ερμού προς Γούναρη είναι κλειστή. Mm-hmm. Οι Αθηνών στο ύψος Αγίας Σοφίας έχουν βάλει έξτρα φανάρι και εκεί γίνονται έργα.
0: Δώσε, μάλιστα.
11: Η Κορίνθου είναι διπλοπαρκαρισμένη, όπως και η Κανακάρη είναι διπλοπαρκαρισμένη. Γίνονται και τα έργα, οπότε καταλαβαίνετε το κέντρο φορτώνεται γενικότερα. Υπάρχει κίνηση, λίγο αυξημένη κίνηση στην Αγίου Ανδρέου. Η Όθωνο σχετικά είναι καλή. Η Γούναρη λίγο και εκεί με τα διπλοπαρκαρισμένα από τα ψηλαλόνια και κάτω. Το συνηθισμένο ναι. Και εκεί. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Μια χαρά. Καλά πάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή βάρδια, καλή εβδομάδα.
11: Ευχαριστώ καλημέρα πολύ, σας. Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα. Το έχουμε συνηθίσει το διπλοπαρκάρισμα. Είναι στοιχείο της πόλεως πλέον. Να αποφεύγετε.

0: Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκτόσεις. Μέχρι τον Αύγουστο, μέχρι τέλος Αυγούστου, οι θερινές εκτόσεις είναι στη διάθεση του καταναλωτή, ο οποίος θα πρέπει να μην τα λέμε κάθε χρόνο, να τα πούμε πάλι. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να κάνετε την έρευνα αγοράς σας, να είστε έτοιμοι πριν να αγοράσετε, πού θα απευθυνθείτε και ποιο θα είναι το συμφέρον για το πορτοφόλι σας. Έτσι. Και βεβαίως να έχετε το νου σας για τις εικονικές εκτόσεις, τις πλασματικές. Ξέρετε τώρα τι γίνεται, μαθημένοι είμαστε, έχουμε δει πάρα πολλά στα μάτια μας, αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Θα σας πω γιατί, ναι, μου στέλνει τώρα μήνυμα ο φίλος, θα σας πω για τις παραλίες. Είναι χαρακτηρισμένες παραλίες γυμνιστών αυθαίρετα και υπάρχουν και, και στο Google. Δηλαδή, άμα χτυπήσεις παραλία γυμνιστών στην Αχαΐα, σου βγάζει τις κουτσοπούλες. Το έχουν κάνει, το έχουν σηκώσει και στο Google. Πήγαν οι υπηρεσίες εκεί, πήγε η κτηματική, έκανε αυτοψία μαζί με την αστυνομία. Θα τα πούμε στην πορεία.
1: Μου λες, κολυμπάς.
2: Άκου ερώτηση.
1: Και δεν βουλιάζεις.
2: Γιατί καλέ να βουλιάξω, αφού ξέρω κολύμπι.
1: Γιατί εγώ ξέρω, όταν οι βάρκες είναι τρύπιες, παίρνουν νερό και βουλιάζουν.
3: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
4: Sky 89,4.
5: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Παπέρκε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κούζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
12: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
4: Sky 89,4.
3: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
0: Διάβαζα τώρα ότι υπάρχει μια έρευνα που δείχνει πως έχουμε 10.000 αλβανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 10.000 αλβανικές επιχειρήσεις όλων των ειδών. Και μάλιστα υπάρχουν επιχειρήσεις μεγάλες αλβανικές, αλβανικών συμφερόντων, που ασχολούνται πολύ με το ελληνικό real estate, με τις οικοδομές, με τον τουρισμό και την ενέργεια. Αγοράστηκε και ένα ξενοδοχείο ενός εκατομμυριούχου Αλβανού στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα, ένα μεγάλο ξενοδοχείο. Αντιθέτως, στην Αλβανία είναι μόνο 341 ελληνικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται εκεί. Αυτή η πληροφορία ο καθένας την αξιολογεί μόνος του στο μυαλό του, όπως καταλαβαίνει. Λοιπόν, θα πάμε στο Αιγαίο, θα πάμε στη Ζήρια να δούμε τι απέγινε εκείνη η ιστορία με τις μεγάλες αντιδράσεις του τοπικού πληθυσμού εκεί για την εγκατάσταση μιας γιγαντιαίας ανεμογεννήτριας. Είναι στο τηλέφωνο η κυρία Μαρία Χιμής, η πρόεδρος του Συλλόγου Πρόοδος Ζήριας και εκπρόσωπος της συντονιστικής ομάδας για αυτή την υπόθεση. Κυρία Χιμής, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία για άλλη μια φορά.
0: Για πέστε μας, πού βρίσκεται η υπόθεση, τι έχει συμβεί?
10: Λοιπόν, από την τελευταία φορά που μιλήσαμε, πριν ένα μήνα περίπου, εμείς συνεχίσαμε τον μπλόκο για τρεις εβδομάδες, εκείνο τους κατοίκους με τα παιδιά. Αναγκάσαμε μέσω από αυτή την κίνηση που κάναμε εν τέλει να ανέβουμε στο βουνό και να το σταματήσουμε το έργο. Καταφέραμε να φύγει η εταιρεία. Άφησε βέβαια όλο τον εξοπλισμό, τα τμήματα της ανεμογεννήτριας εκεί, είναι αποθηκευμένα πάνω στην πλατεία, στην παράνομη πλατεία. Φύγανε όμως, γιατί μετά από παρέμβαση εισαγγελέα, μετά από όλες τις νομικές ενέργειες που κάναμε, όλες οι υπηρεσίες τους επισημάνανε ότι δεν μπορούν να τις στήσουν. Δεν υπάρχουν οι άδειες, οπότε δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Οπότε φύγανε όλοι οι εργολάβοι, τα μηχανήματα. Κατεβήκαμε κι εμείς και απλά τώρα απλά επιτηρούμε. Πάμε τρεις φορές την ημέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απλά να δούμε ότι δεν κουνιέται τίποτα και δεν πάνε να
0: κάνουν. Έχουν μείνει τα εξαρτήματα εκεί, έτσι, ό,τι έχουν φέρει.
10: Ναι, εμείς επιμένουμε ότι και αυτό παράνομο είναι. Δεν είχαν καν το δικαίωμα να τα φέρουν πάνω. Οπότε συνεχίζουμε τις κινήσεις μας. Έχουμε ξαναστείλει μέσω του δικηγόρου μας μια αίτηση αναστολής για το έργο στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Και ο λόγος είναι ότι υπάρχει μια σειρά παρανομιών που παραβιάζουν και το δασικό, τη δασική νομοθεσία και την περιβαλλοντική. Δηλαδή, πώς να το πω πιο απλά, πιο λαϊκά, υπάρχουν ένα σωρό παρανομίες σε αυτό το έργο.
0: Μάλιστα.
10: Έχουμε αναδείξει με όλους τους τρόπους και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου έχει και αυτός στείλει αίτημα άμεσης διερεύνησης των παραβάσεων. Διάφοροι πολιτικοί εκπρόσωποι, βουλευτές έχουν και αυτοί κάνει κινήσεις και πιέσεις, μέχρι και στη Βουλή έχουμε φτάσει, με ερώτηση στη Βουλή.
0: Ναι.
10: Οπότε εμείς το πιέζουμε από παντού πραγματικά για ένα κάτι πολύ απλό, απλά να τους υποχρεώσουμε να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή να κοπεί το έργο. Βάσει νόμου πρέπει να κοπεί το έργο.
0: Ναι, να κοπεί μισό λεπτό, να κοπεί ή να σταματήσει τελείως, να αποσύρουν.
10: Να σταματήσει τελείως εννοώ, όχι να παγώσει. Ναι. Τώρα αυτό η στιγμή έχει παγώσει.
0: Έχει παγώσει. Εσείς ζητάτε να μην εγκατασταθεί η ανεμογεννήτρια. Αυτό ζητάτε.
10: Ακριβώς. Να ακυρωθεί η άδεια εγκατάστασης που είχαν βγάλει πριν πολλά χρόνια, να ακυρωθεί και να μην μπει ποτέ η ανεμογεννήτρια σε αυτό το σημείο.
0: Μία ανεμογεννήτρια περιλαμβάνει το σχεδίο.
10: Μία ανεμογεννήτρια. Εκεί μπροστά, στο προφητηλία, είναι μία, ύψος 180 μέτρα.
0: Ναι, μεγάλη.
10: Τεράστια είναι αυτές οι τεράστιες. Ακριβώς από πίσω από αυτό το προφήτηλι έχουν ήδη εγκατασταθεί 6 ανεμογεννήτριες.
0: Ίδιες.
10: Ίδιες σε ανωροδινή λέγεται η περιοχή, Χρούτσα για αυτούς που ξέρουν. Αυτές μπορεί κάποιος να τις θαυμάσει περνώντας από Πιτίτσα, από Σελά, σε αυτά τα χωριά πίσω.
0: Μάλιστα.
10: Τις βλέπουν μπροστά τους. Αυτό στα χαρτιά είναι άλλη εταιρεία. Στα χαρτιά. Ξαναλέω.
0: Όταν τοποθετήθηκαν οι άλλες πίσω από εκεί, δεν υπήρξαν αντιδράσεις τότε.
10: Από τους κατοίκους από τα άλλα χωριά, όχι. Και ανήκει όχι. στο Δήμο Ριού αυτή η περιοχή. Ναι. Εμείς αντιδράσαμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε και οι πόροι και οι ανθρώπινοι πόροι και οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι. Είναι δύσκολο να αντιδράμε για όλα τα έργα που γίνονται.
0: Σωστό. Ξέρετε ότι...
10: Ναι, είναι πραγματικά ότι να προστατεύσουμε το δάσος της Ανοζήριας, ναι. που είναι ένας φυσικός πνεύμονας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Και άμα καταστραφεί, δηλαδή είναι παράλογο να κόβουμε πεύκα δάσος για να βάζουμε υποτιθέμενη πράσινη ενέργεια. Δηλαδή είναι
0: να
10: παράλογο.
0: Ρωτήσω, γνωρίζετε ότι οι κάτοικοι των κοινοτήτων, των πρώην κοινοτήτων, των περιοχών που γυτνιάζουν με τις ανεμογεννήτριες έχουν ανταποδοτικά ωφέλη, έτσι. Το γνωρίζετε.
10: Κοιτάξτε, περιμένετε. Βάσει νόμου υπάρχουν κάποια ανταποδοτικά ωφέλη. Βάσει νόμου. Ωραία. Παίρνει ο Δήμος 3% από το τζίρο της ανεμογεννήτριας ή του ολικού σταθμού συνολικά από ρεύμα. Okay. Αυτό δεν πάει να πει ότι εμείς σαν κοινότητα θα πάρουμε κάτι. Δεν θα πάρουμε τίποτα. Γιατί αυτά τα παίρνει ο Δήμος. Μετά αν ο Δήμος θα τα ξαναδώσει, θα τα ξαναεπιστρέψει σε μια κοινότητα, είναι στα χέρια του Δήμου.
0: Ναι.
10: Άμα ρωτήσετε τις κοινότητες, είναι ελάχιστα αυτά που έχουν πάρει.
0: Ναι, εγώ απέναντι στην Ετωλοακαρνανία, σε μια κοινότητα που έχει εγκαταστήσει, σε ένα χωριό, παλιά κοινότητα που έχει εγκαταστήσει στο βουνό της, έχουν εγκατασταθεί ανεμογεννήτριες, οι κάτοικοι κάθε χρόνο παίρνουν μια επιστροφή από το ρεύμα. Κάπως έτσι.
10: Εδώ δεν γίνεται. Εδώ δεν γίνεται.
0: Νομίζω
10: ότι τώρα... από πίσω μαζί ρωτήσει από τα σελά που έχουν το Παναχαϊκό. Ναι. Είχαν πάρει αντιποδοτικά μέτρα για δρόμους, για τέτοια, όχι για μείωση στο ρεύμα. Αυτό λοιπόν, ποτέ δεν τέθηκε αυτό το θέμα εδώ σε εμάς.
0: Σε εσάς. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, εσείς ζητάτε λοιπόν να ανακληθούν τα πάντα, να σταματήσει η εγκατάσταση, να μην γίνει τίποτα.
10: Ακριβώς.
0: Πιστεύετε ότι θα το κερδίσετε?
10: Βάσει νόμου, αν λειτουργήσει σωστά η δικαιοσύνη και οι υπηρεσίες εδώ στην Ελλάδα, έχουμε ήδη κερδίσει.
0: Ναι.
10: Αν ακολουθηθεί ο νόμος, έχουμε κερδίσει. Δηλαδή, ο νόμος λέει όταν μια εταιρεία παραβιάζει, εκχερσώνει παράνομα το δάσος, και δεν μιλάμε για δύο δέντρα, μιλάμε για εκτάσεις τεράστιες. Δηλαδή, το τελευταίο χαρτί που εκδόθηκε είναι μια τροποποίηση της βεβαίωσης παραγωγού, λέγεται αυτό. Με πιο απλά λόγια, είναι η ΡΑΗ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που δίνει μια βεβαίωση στην εταιρεία. Και τώρα ζήτησε η εταιρεία, μετά από όλες τις νομικές ενέργειες και την ανάδειξη του θέματος, ζητάει. Δηλαδή η ίδια η εταιρεία αναγνωρίζει ότι δεν έχτισε την ανεμογεννήτρια στο σωστό σημείο. Δηλαδή αντί για δύο στρέμματα, ας πούμε, που της δώσανε, αυτή επεκτάθηκε και έκανε την πλατεία μέχρι πέντε στρέμματα. Αυτό που λέμε
0: μεγάλη διαφορά.
10: Είναι μεγάλη διαφορά. Και το πιο αστείο, θέλω να το πω εγώ τώρα, είναι ότι η ίδια η βάση της ανεμογεννήτριας δεν τη βάλανε στο νόμιμο, στα νόμιμα στρέμματα, την έχουν βάλει στα παράνομα στρέμματα της πλατείας. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Ναι. Δηλαδή.
0: Καταλαβαίνουμε απολύτως. Αλλού ήταν να τοποθετηθεί η βάση του τοπογραφικού και αλλού τοποθετήθηκε. Αλλού ήταν η εκχέρσωση ήταν να γίνει στα δύο στρέμματα, έγινε στα πέντε στρέμματα.
10: Ακριβώς. Δηλαδή είναι τεράστιες οι παρανομίες.
0: Είναι τεράστιες οι αποκλίσεις από το σχέδιο το οποίο θα τους οδηγούσε στην αδειοδότηση. Γι' αυτό και δεν έχουν την αδειοδότηση από ό,τι καταλαβαίνω.
10: Ακριβώς. Είναι τεράστια διαφορά.
0: Ναι, αυτοί όμως δεν μπορεί να κάνουν αναθεώρηση όλων αυτών και να βγάλουν εκ των υστέρων άδεια έστω και με ένα πρόστιμο.
10: Ναι, αυτό τώρα τους έχουμε αναγκάσει να αρχίσουν όλη τη διαδικασία της αδειοδότησης από την αρχή. Αυτό κάνουν τώρα, γι' αυτό και έχει καθυστερήσει και δεν έχουν εκδώσει ακόμα ούτε άδεια δόμησης, αφού δεν έχει άδεια δόμησης. Δεν είχαν ποτέ. Αλλά το έργο παρόλα αυτά έχει γίνει, έχουν πέσει τα μπετά.
0: Η βάση
10: μπράβο, έχει πέσει χωρίς άδεια δόμησης, με μια άδεια μικρής κλίμακας, που όπως λέγαμε και τότε. Λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία της αδειοδότησης, άμα δεν συμπληρώσουν όλα τα στοιχεία, όλες τις άδειες μία-μία, γιατί είναι μία σειρά αδειών που πρέπει να βγάλει μια εταιρεία να το κάνει, λείπουν πάρα πολλές. Λείπει, ας πούμε, ένα πολύ σοβαρό πόρισμα που περιμένουμε είναι του δασάρχη. Η εταιρεία έχει προφανώς προβεί σε τροποποίηση, έχει ζητήσει τροποποίηση του σχεδίου της. Γιατί ξέρει, έχουμε δείξει, επειδή το δείξαμε δηλαδή, το έκανε, ότι είναι παράνομα. Αλλά είπε ότι θα κάνει και άλλα έκανε εν τέλει.
0: Ναι, αλλού έκοψε δέντρα, ενώ έπρεπε να μην κόψει, ας πούμε.
10: Ναι, και όχι τόσο πολλά. Όχι τόσο πολλά.
0: Και τώρα στα χέρια του δασάρχη είναι ακριβώς αυτό. Τώρα ο δασάρχης, πώς τον έχετε ανιχνεύσει εσείς, τι διάθεση έχει?
10: Από ό,τι ξέρουμε, μαθαίνουμε και από άλλες υπηρεσίες που αυτό περιμένουν και αποκεντρωμένοι αυτό περιμένει, δεν έχει τη διάθεση να σταματήσει το έργο και να επιβάλλει το νόμο. Δηλαδή έχουν παραβιάσει πάρα πολλά άρθρα της νομικής, της περιβαλλοντικής και της δασικής νομοθεσίας και παρόλα αυτά δεν έχει τη διάθεση να προστατεύσει το δάσος και να επιβάλλει κάποια.
0: Καλά, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, κάνει παράβαση καθήκοντος ο δασάρχης.
10: Εμείς το έχουμε πει ξεκάθαρα και εμείς και ο Δικαιωρικός Σύλλογος Αιγείου, ότι αν εκδώσει το πόρισμα και συμφωνήσει με αυτή την τροποποίηση, το επόμενο βήμα είναι μήνυση και παράβαση καθήκοντος από εμάς. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Και στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην πολεοδομία, αν δώσουν ένα διαδόμηση, και στο δασαρχείο. Γιατί δεν μπορούν να το κάνουν βάσει νόμου. Δεν γίνεται. Οπότε, ναι, εμείς έχουμε πει εξ αρχής ότι μηνύσεις θα ακολουθηθούν, θα στείλουμε αν εκδοθούν οι άδειες, και θα πάμε και στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα δικαστήρια γενικά, αν εκδοθούν. Δεν θα το αφήσουμε έτσι.
0: Ναι.
10: Μέχρι τέλους, δηλαδή. Ναι. Έχουμε δικηγόρους, δόξα τω Θεώ, που μας βοηθάνε σε αυτό.
0: Ο Δήμος Αιγείου τι θέση κρατάει?
10: Όπως είχαμε πει από την αρχή, δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση από το Δήμαρχο, ούτε κουβέντα, ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο Ανδρέας Νιγιάννης, έχει ενδιαφερθεί, είναι ο μοναδικός που έχει ενδιαφερθεί πραγματικά για το θέμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Γιώργος Δίνος, έχει ενδιαφερθεί επιφανειακά για το θέμα, θα έλεγα. Και έχει κάνει μια νομική κίνηση που εμείς έχουμε αναδείξει ότι ήταν εκπρόθεσμη και δεν θα γίνει απολύτως τίποτα, δεν θα πέσει το κενό αυτό, οπότε δεν υπάρχει καμία ουσία σε αυτή την κίνηση. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να πιέζουμε κάθε υπηρεσία και όχι να περιμένουμε το Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, ο κ. Ζαΐμης, δεν έχει πάρει θέση καθόλου για αυτό το έργο?
10: Από την περιφέρεια δεν είχαμε καμία ανταπόκριση γενικά, κανένα ενδιαφέρον. Όχι. Κάποιοι βουλευτές ενδιαφερθήκανε, κάποια κόμματα ενώ από το πολιτικό προσκήνιο, κάποιοι βουλευτές και κάποια κόμματα. Όχι όλοι. Από την περιφέρεια κανένας. Από το Δήμο σας είπα τα ονόματα. Το ένα όνομα που ενδιαφέρθηκε πραγματικά. Αυτό δεν πειράζει. Εγώ θεωρώ ότι μέσα από αυτό που γίνεται αναδεικνύουμε ότι και οι ενεργοί πολίτες μπορούν να παίξουν ένα σοβαρό ρόλο στην κοινωνία.
0: Ναι, αναδεικνύεται και κάτι άλλο όμως, ότι κάποιοι από την αυτοδιοίκηση πρώτου δευτέρου βαθμού θεωρούν ότι οι πολίτες μπορεί να λένε ότι θέλουν, δεν υφίσταται θέμα. Έτσι.
10: Ενώ
0: θα έπρεπε να το δουν πολύ διαφορετικά τη στιγμή που αν κάποιος πολίτης φτιάξει ένα κοτέτσι και δεν έχει βγάλει έστω την άδεια μικρής κλίμακος και τον καρφώσουνε, θα πάει κατηγορούμενος.
10: Ακριβώς.
0: Έτσι.
10: Ή κόψουμε ένα πεύκο για σε ένα χωράφι.
0: Κόψουμε ένα πεύκο. Εγώ έχω ανθρώπους οι οποίοι. Βεβαίως, έχω ανθρώπους οι οποίοι μέσα στον κήπο τους δεν μπορούν να κόψουν το πεύκο, φοβούνται το καρφί και την περιπέτεια, το οποίο είναι επικίνδυνο για το σπίτι τους από πολλά πράγματα.
10: Ακριβώς.
0: Και προσπαθούν να βρουν άκρη. Και άμα το κόψουν, τους καρφώσει ο γείτονας, θα πάνε κατηγορούμενοι. Δεν μπορεί να γίνεται αυτή η διάκριση. Δεν μπορεί. Είναι εξόφθαλμη.
10: Ακριβώς.
0: Είναι εξόφθαλμη. Έτσι.
10: Εδώ η αποκεντρωμένη διοίκηση επέβαλε ένα πρόστιμο. Ακριβώς το έχω μπροστά μου στην εταιρεία. Για παραβίαση των όρων άδειας εγκατάστασης. Και το ποσό του προστίμου είναι 7.300 ευρώ.
0: 300 ευρώ.
10: 7.336 ευρώ. Όταν λέμε παραβίαση των όρων της άδειας, είναι ότι ανοίξανε πολύ μεγαλύτερους δρόμους, ανοίξανε πολύ μεγαλύτερη πλατεία και καταλαβαίνω ότι κοπήκανε.
0: Ξέρετε, με ένα πρόστιμο 7.000 ξεμπερδεύει. Έτσι, βγάζει και την άδεια και ξεμπερδεύει. Και ενώ κανονικά θα έπρεπε, κανονικά όπως το καταλαβαίνω εγώ βέβαια, θα έπρεπε να του πούνε και πρόστιμο και να μου επαναφέρεις την προτέρα κατάσταση. Να κάτσεις να κάνεις διατροφητεύσεις, να κάτσεις να μου ξαναφέρεις. Αυτά.
10: Γιατί επίσης σε κάτι που αναδείξαμε εκτός από την παράνομη χέρση του δάσους είναι ότι γίνανε και έργα σε αναδασωτέα γη.
0: Ακόμα χειρότερο. Ακόμα χειρότερο. Και δεν ακουμπάς τίποτα, ούτε πέτρα.
10: Τίποτα. Είναι, τι να πω, ενώ είναι, βγάζουμε, μας εξοργίζουν δηλαδή αυτά. Πώς να το πω αλλιώς.
0: Και όλα αυτά είναι και σε γνώση του εισαγγελέα, έτσι, τα έχετε κοινοποιήσει.
10: Όλα τα έχουμε κοινοποιήσει σε όλες τις υπηρεσίες, αποκεντρωμένη, δασαρχείο και εισαγγελία.

0: Ραδίου και Σολομού στην Αμερική, σε απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο. Somerset 65 είναι οι τέσσερις εποχές, είναι η επιλογή σας για το γεύμα ή το δείπνο σας και για την εκδήλωσή σας και τώρα το καλοκαίρι, με γευστικές δημιουργίες, φρέσκα υλικά, μαγειρεμένα με μεράκι, άψογη εξυπηρέτηση και μια κουζίνα που μυρίζει Ελλάδα. Οι τέσσερις εποχές σας περιμένουν και το καλοκαίρι. Somerset 65 261-0-910-950 το τηλέφωνο. Εβίας 250 το έχουμε πει, μην τα ξαναλέμε. Ας είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ. Βάζουμε καύσιμο σε όλα τα οχήματα, μπαίνουμε όλοι μέσα. Έχει εγγύηση ανώτερης ποιότητας, έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά και το κυριότερο, οι αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, ραγισμένες. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας. Εβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκου, δεξιά θα το δείτε με το σήμα της ΕΚΟ. Τα οπτικά Καραμούζης είναι μαζί μας, είναι η πρότασή μας, είναι το κορυφαίο κατάστημα οπτικών με παράδοση ετών και τεράστια εμπειρία στους πολυεστιακούς φακούς. Έχει και δυνατότητα να σας κάνει μια επίδειξη, γιατί δεν κάνουν για όλους, θα τους δείτε εκεί, θα δείτε τη χρησιμότητα, είναι πάρα πολύ πρακτική, αλλά αυτά είναι να τους αντέξετε. Ο Γιάννης κάνει την δωρεάν επίδειξη και κατόπιν πάει η παραγγελία σας. Δίπλα σας λοιπόν, δίπλα μας, με φροντίδα και εκπληκτικές τιμές στα οπτικά Καραμούζης, στη Μεζόνος 92 στο καρακέντρο της Πάτρας. Για τα μάτια μας μόνο. Βάνα Ιβαλιώτη, εκτάκτως σήμερα, αφού δεν την φιλοξενήσαμε την Παρασκευή, εκτάκτως σήμερα για τη φορολογική μας ενημέρωση.
1: Κυρία Φορέ, διαμαρτύρομαι.
2: Διαμαρτύρεστε γιατί σας βάλαμε λίγα.
1: Βεβαίως, εγώ δεν είμαι φορολογούμενος Έλληνας πολίτης.
2: Είστε και φαίνεστε.
1: Άμα δεν πληρώσω εγώ μικρομεσαίος, ποιος θα πληρωσιώνει άργος.
3: Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι, ρώτα και το λογιστή σου.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κυρία Ευαλιώτη, σας ακούμε.
4: Καλημέρα και ξανάλλοντες εσάς και τους ακροατές σας. Ξεκινήσαμε μια πολύ όμορφη εβδομάδα, οι δύο τελευταίες εβδομάδες που μας απομένουν τόσο για τις φορολογικές δηλώσεις όσο και για να αρχίσουν να μπαίνει το νερό στα βλάκια στις καταβολές των φόρων, όσοι είχαν αποφασίσει μέχρι τώρα να κάνουν τις φορολογικές δηλώσεις και να τις υποβάλουν νωρίτερα, έτσι ώστε να απολαύσουν την έκπτωση, αλλά θα πάρουμε από την αρχή. Να πούμε λοιπόν ότι ο καλός μας κύριος Πικυλής έδωσε μια γενναιόδορη παράταση 4 ημερών για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, η οποία δεν θα λήξει τελικά στις 15, θα λήξει στις 24, δηλαδή άλλες 5 εργάσιμες μέρες, Παρασκευή, 24 του μήνα, στις 11 η ώρα το βράδυ. Θα είναι οι τελευταίες εμπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις. Βέβαια, να πούμε ότι πολλά ήταν τα επαγγέλματα τα οποία μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα δεν μπορούσαν να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις, γιατί οι βεβαιώσεις αλλά και οι παρακρατούμενοι φόροι δεν είχαν ακόμα ανέβει στο σύστημα, όπως και πολλές ακόμα, όπως και πολλοί εργαζόμενοι σε κάποιες ιδιωτικές εταιρείες που δεν είχαν ανέβει ακόμα ολοκληρωμένες βεβαιώσεις αποδοχών, και ενώ έχουν τη δυνατότητα λοιπόν οι εργοδότες να ανεβάζουν ακόμα βεβαιώσεις, δυστυχώς ο εργαζόμενος δεν έχει το εύρος του χρόνου για να υποβάλει τη δική του φορολογική δήλωση. Και έτσι λοιπόν να πούμε ότι μέχρι και την άλλη εβδομάδα, την Παρασκευή, και μέσα σε αυτούς πρέπει να πούμε το εξής. Επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα για τα ενίκια τα οποία δεν έχουν εισκαφθεί τα ανίσπευτα, επειδή υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία η οποία είναι ότι πρέπει να υποβληθεί ένα συγκεκριμένο έτυπο με συγκεκριμένα χαρτιά στην εφορία, να πούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι που για τον άλλο λόγο δεν έχουν ή δεν θέλουν να δηλώσουν ενίκια για τα οποία δεν έχουν εισπράξει, γιατί είναι σε ένδικη κατάσταση τους ενοικιαστές τους, δεν έχουν και πολύ χρόνο και η μόνη τους επιλογή μεθαύριο θα είναι να υποβάλουν κανονικά τα ενίκια ότι έχουν εισπράξει και μετά να επανέλθουν με τροποποιητική δήλωση. Άρα λοιπόν, αυτοί που λένε ότι εγώ θα το κάνω την τελευταία μέρα γιατί θα εκδικηθώ το κράτος, στην ουσία πραγματικά πετάνε να μην μπω στον ανεμιστήρα. Έτσι λοιπόν, να πούμε ότι η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έπρεπε να έχει τελειώσει και να έχει ολοκληρωθεί από το τέλος του Ιουνίου. Παρ' όλα αυτά όμως, οι τελευταίοι ξεκαθιάριδες εντός εισαγωγικών, καλό θα είναι να σπεύσουν και να τις υποβάλουν και μάλιστα αυτοί των οποίων έχουν γίνει αυτόματα στο 16 Τετάρτου, να τις δουν, γιατί κάτι από αυτούς είτε θέλουν κάποια επιπλέον καταχώρηση, κυρίως τα ενίκια, αλλά κάποιοι άλλοι όμως έχουν το πρόβλημα και πρέπει να δουν ή έχουν αναδρομικά τα οποία πρέπει για αυτά να υποβληθούν στη συνέχεια και η μη υποβολή τους έχει πρόστιμο της τάξης των τουλάχιστον 100 ευρώ. Άρα μπαίνουμε όλοι μέσα στις φορολογικές δηλώσεις, βλέπουμε το ιστορικό μας, βλέπουμε τι έχει.

0: υποβληθείτε, δεν έχει υποβληθεί, αν έχουν υποβληθεί ενίκια, ακίνητα που εισπράξαμε, μεταβιβάσαμε, άλλαξαν χέρια κτλ. Μέσα από το 2025 και τελικά ολοκληρώνουμε την προληπτική δήλωση για να μπούμε και στη διαδικασία των μπάνιων του λαού, που λέγει ο Ανδρέας Βαντρέου.
1: Ναι.
0: Να πούμε βέβαια πάνω σε αυτό ότι και φορείς πρόστιμο έχουμε δικαίωμα τροποποίηση των προληπτικών δηλώσεων να προσθέσουμε το ενίκιο, το οποίο έχουμε καταβάλει, τον αριθμό του ενικίου, πάνω στο οποίο ενδεχομένως, που έχει υποσχεθεί γιατί είμαστε στην προεκλογική περίοδο, θα καταβληθεί τον Οκτώβριο εκείνο το επίδομα που δόθηκε πέρσι του ενός ενοικίου. Φέτος όλος δικαίως θα είναι διπλό. Άρα λοιπόν, για να έχουν το δικαίωμα να υπάρξουν δύο από τα 12 ενίκια που έχουν καταβάλει, βέβαια με τη συνθήκη ότι πρέπει να καταβάλουν μέσω ίντερνετ, πρέπει να έχουν ενεργό μισθωτήριο και να το έχουν υποβάλει στην προληπτική δήλωση. Εκεί αντιμετωπίζουμε το εξής πρόβλημα. Έχουμε κάποια σιωπηλές παρατάσεις, κυρίως από τη μεριά των ενοικιαστών, για να μην αυξηθούν τα ενίκια, που σημαίνει λοιπόν ότι το μισθωτήριο έχει λήξει και άρα μπαίνουν στη διαδικασία ότι μπορεί και να μην εισπράξουν αυτό το ενίκιο. Δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρέωση του λογιστή να ενημερώνει ότι το ενίκιο έχει λήξει. Θα έχουν και θα υποβάλουν, θα ψάξουν να βρουν τον τρόπο με τον οποίο έχει υποβληθεί το μισθωτήριό του, θα θυμηθούν και αν δεν θυμούνται να μπουν μέσα, διότι δεν υπάρχει περίπτωση κανένα λογιστή, και θα στο υπογράφω, να κάτσει να ψάξει ολονών των ενοικιαστών, ποιοι λήξαν και ποιοι δεν έλυσαν, γιατί εκεί πέφτουν και στη διαδικασία, εκεί ξανάλατε ότι κάποιοι θέλουν να μην δοθεί παράταση, γιατί φοβούνται, μην τους ανεβάσουν το ενίκιο, μήπως τους το λήξουν και δεν τους ανανεώσουν. Οπότε λοιπόν σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν μπορεί ο λογιστής να έχει την, όχι μόνο την ευθύνη, αλλά και την πρωτοβουλία. Έτσι λοιπόν, ναι. Ότι είναι
1: να ρωτήσουμε κάτι, να ρωτήσω κάτι που είναι και μια ερώτηση πολλών ακροατών από παλιά και την έχω αμελήσει να τη θέσω υπόψη σας. Υπάρχει ένα ζήτημα. Λένε οι ιδιοκτήτες, παίρνει ενίκια δύο, ας πούμε τώρα που θα πάρει δύο ενίκια, ο ενοικιαστής ο οποίος στην πορεία του έτους μας έχει δώσει τα μισά και μας χρωστάει τα υπόλοιπα μισά.
0: Να απαντήσω.
1: Ναι, αν ξέρετε.
0: Βεβαίως. Αυτό λοιπόν παλιότερα είχε αλλάξει. Παλιότερα ήταν μια διαδικασία η οποία έμπαινε πάλι στους ενοικιαστές. Και επειδή λοιπόν δημιουργήθηκε σοβαρό πρόβλημα, άρχισε να μπαίνει στους ιδιοκτήτες. Αυτό έγινε πριν περίπου από τον COVID, όταν επανήλθε για να κατατίθεται εκ νέου στο όνομα των ενοικιαστών. Προφανώς, όχι μόνο είναι ανάποδο, αλλά είναι και άδικο, είναι και παράτερο. Είναι και όλα όσα μπορεί να σκεφτεί κάποιος στο θέμα της καταβολής χρημάτων. Όμως να πούμε ότι ο ενοικιαστής ψηφίζει. Αν λοιπόν και ψηφίζει, είναι εν δυνάμει και ψηφοφόρος. Πώς πήραν οι Μητροπολίτες και οι λοιποί αξιωματούχοι παπάδες στην άφηση τα 5 χιλιάρικα. Έτσι λοιπόν ο καθένας τελευταίος, και συγγνώμη για την έκφραση, αλλά ο καθένας τελευταίος που θα δηλώσει το ενίκιο και θα πάρει το ενίκιο στην τσέπη, έχει δεν το έχει καταβάλει, θα πάει μεθαύριο να ψηφίσει, γιατί θα πει ότι ξέρει κάτι, εμένα μου βάλε δύο ενίκια. Ενώ ο άλλος που πληρώνει, ο διευθυντής μου πληρώνει και τον ένφια και δεν έχει πάρει και τη μείωση του ένφια και δεν έχει μπει και σωστά η καταχώρηση και πρέπει να το διορθώσει. Αυτό τον έχει χαμένο για τον ψηφοφόρο. Τον ενοικιαστή όμως, και έρχομαι πάλι να πω για τους στρατευμένους πια ψηφοφόρους στη διαδικασία των επιδομάτων, τον έχει ενδυνάμει.
1: Άρα μου λέτε δηλαδή ότι θα το πάρει, αυτό καταλαβαίνω.
0: Προφανώς και θα το πάρει ο ενοικιαστής.
1: Δηλαδή
0: το πάρει,
1: υπάρχει, δεν υπάρχει δικλίδα και θυμάμαι ότι υπήρξε και μια, ένα αίτημα διεκδίκησης από το σύλλογο, από την Πανελλήνιο Σύλλογο των Ιδιοκτητών.
0: Ναι.
1: Από την Πομιδά. Ότι δεν μπορεί ένας ο οποίος μας χρωστάει ένα χρόνο, μισό χρόνο, όσο χρωστάει, εν πάση περιπτώσει χρωστάει
0: νίκια. Τον έχω και ένδικο.
1: Τον έχω και ένδικο, σωστά, σωστά. Να πάει και τελικά να πάρει και δύο νίκια δώρο. Δηλαδή δεν τα έχει καταβάλει, δύο νίκια δώρο. Θα τα πάρει, δεν τρέχει τίποτα, δεν υπάρχει δικλίδα.
0: Δεν θα τα πάρει. Όχι μόνο δεν υπάρχει, θα το πάρει και με το χειροκρότημα. Και θα σηκωθούν όλοι στη Βουλή και θα πούνε στην υγεία του κορόιδου, του ιδιοκτήτη.
1: Μάλιστα.
0: Που έρχεται και νομίζει ότι έχω με τα ίδια συμφέροντα με τον κάθε κύριο Παρτινογιάννη, σέβομαι τον κύριο που υπάρχει, όπου και να είναι.
1: Μάλιστα.
0: Και τον κάθε, ας πούμε, που έχει τεράστιο αριθμό στο λογαριασμό του, έχουν
1: απαντήθηκε.
0: Την εντύπωση ότι ανήκουν στο ίδιο, στην ίδια παράταση.
1: Απαντήθηκε, κυρίες και κύριοι. Απαντήθηκε για τους ιδιοκτήτες.
0: Να σου πω, δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Ειλικρινά πιστεύω, δεν υπάρχει καμία σωτηρία.
1: Ορισμένες φορές το πιστεύω κι εγώ.
0: Ναι. Δηλαδή, για να μην πλατιάζω, όσον αφορά να τελειώσουμε τις φορολογικές δηλώσεις, να πούμε ότι όσοι ρίξατε το λογιστή σας να σας κάνει τη δήλωση μέχρι τέλος Απριλίου για να δείτε τι έκπτωση θα έχετε, ειλικρινά παράκληση, πάτε και την πληρώσετε. Γιατί αυτός ο λογιστής πραγματικά όχι μόνο δεν φταίει σε τίποτα, αλλά εκείνο το μαύρο Πάσχα που ήταν να κάνει, του το βγάλετε από τη μύτη. Αν λοιπόν θέλετε να κάνετε, να τσεκάρετε το λογιστή σας πόσο γρήγορα τα κάνει, καλώς και, το κάνετε. Αν όμως για την άλλη θέλετε να το κάνετε για να πληρώσετε FAPAX, πηγαίνετε να πληρώσετε FAPAX. Βέβαια υπάρχει ακόμα και η λύση της πιστωτικής κάρτας, που πολλές τράπεζες το χρεώνουν στην πιστωτική κάρτα και ενώ φαίνεται ότι το έχετε πληρώσει FAPAX και απολαμβάνετε την έκπτωση, στην ουσία το πληρώνετε με δόσεις. Και αυτό γίνεται. Γενικώς υπάρχουν πολλές εναλλακτικές, λεφτά να υπάρχουν να πληρώσετε. Σωστό. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά να πληρωθούν. Και να πούμε ότι περιμένουν είτε το Α21, είτε εκείνη τη δεύτερη δόση του Ιουνίου, το πετρέλαιο ή το κάψιμο, τη ρεξανάλατε να θυμίσω, δεν δόθηκε ποτέ. Καταλάβατε τι γίνεται.
1: Μάλιστα. Μας χρωστάνε και μια δόση, δηλαδή. Μας χρωστάνε και μια δόση πετρέλαιο, δηλαδή.
0: Έτσι, του καυσίμου. Του καυσίμου που το Μάιο τσακιστήκαμε να κάνουμε τη δήλωση, αν θα πάρουμε 40 ή 50 ή 30 ευρώ τι θα πάρουμε, αν θα πάρουμε στην κάρτα μειωμένα. Και όλα αυτά έγινε μόνο για το μήνα Μάιο και το μήνα Ιούνιο έγινε κατσίκα. Γιατί τώρα έρχονται οι φορολογικές δηλώσεις, θα κλείσουνε. Μετάβριο θα έχουμε την Θεσσαλονίκη και παραμετάβριο ψηφίζουμε.
1: Και τι έγινε αυτό η τελευταία δόση του πετρελαίου, χάθηκε δηλαδή?
0: Σε αναστολή.
1: Α, σε αναστολή.
0: Θα το δούμε.
1: Φέτα.
0: Θα το δούμε. Ναι.
1: Θα το δούμε. Δεν έχουμε πρόσωπο. Έχουμε κούτελο εκεί.
0: Κούτελο.
1: Έχουμε κούτελο, το κούτελο.
0: Αφού ψηφίζετε, κύριε, το ψηφίζετε το τελευταίο.
1: Βεβαίως, αλίμονο.
0: Αφού ψηφίζονται, προφανώς και έχουν κούτελο το
1: 20%. Έχουν, άρα χρωστάνε ακόμα την τελευταία δόση καυσίμου, έτσι, πετρελαίου ή εν πάση περιπτώσει θέρμανση.
0: Χρωστάνε την τελευταία. Δεν είναι θέρμανση, δεν είναι το θέρμανση, είναι η κίνηση. Είναι η κίνηση που τότε που είχαν αυξηθεί λόγω των στενών, επειδή άνοιξαν τα στενά του ορμού, δεν ξέρω.
1: Ναι, η κίνηση. Ναι. Σωστό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας. Τελειώσαμε, δεν προλαβαίνουμε για άσμα. Αύριο, ελπίζω. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή δύναμη. Πρώτο Θεός, αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Sky 89,4.
6: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
8: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
9: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
10: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
11: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
11: Είναι του τύπου σας.
13: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
14: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
13: Open Mind.
14: Τηλέφωνο 2610 343494.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, στο ύψος της μεταμόρφωσης. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Μετά την σύλληψη των δύο 42χρονων για την ίδια υπόθεση, η 46χρονη, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να έχει επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία και υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Η δημοκρατία πρέπει πάντα να αποδίδει δικαιοσύνη όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και γίνονται έκνομες ενέργειες, δήλωσε το πρωί στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σημείωσε ότι και στην περίπτωση της Μαρφίν η δικαιοσύνη θα κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι κρίνει, χωρίς σενάρια, υπερβολές και μεγάλα λόγια. Αναφερόμενος στην υπόθεση του Άργους με το θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά και, όπως είπε, η αποστολή της αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν και την Τεχεράνη να βάζει εκ νέου στο στόχαστρο τις χώρες του κόλπου. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, αλλά και στο Ομάν, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι κατέριψαν 4 ιρανικούς πυράβλους. Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν παράλληλα πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται σε στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάφνοντας στην Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στην Μέση Ανατολή. Πτώση κατέγραψαν ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών μετά τη νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, η τιμή του πετρελαίου κατέγραψε άνοδο με τις τιμές ενέργειας να ισχύονται κατά 1,6%. Το νέο προσχέδιο του ΟΗΕ στο Κυπριακό μετά από 52 χρόνια αδιεξόδου αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα Independent. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η προσωπική επισταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Ολγκίν, προτείνει μια πιο χαλαρή λύση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απομακρυνόμενη από το ομοσπονδιακό μοντέλο των προηγούμενων διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο του ΟΗΕ, το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής διακυβέρνησης θα διακυβερνόταν από τα δύο κράτη με μια μικρή κεντρική δομή. Σε αντάλλαγμα για την αναγνώριση και την αυτονομία, οι Τουρκοκύπροι θα πρέπει να παραχωρήσουν γη, για παράδειγμα το θέρετρο των Βαροσίων. Για τις κοινές αρμοδιότητες θα υπάρχει ένα εκπεριτροπής προεδρικό συμβούλιο με επικεφαλής τους δύο ηγέτες και αναλογία υπέρ της ελληνοκυπριακής πλευράς, ένα ενιαίο συμβούλιο ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων βουλευτών και ένα κοινό υπουργικό συμβούλιο 5 ή 6 υπουργείων. Δείτε αναλυτικά το σχέδιο στο sky.gr. Υπογράφεται σήμερα το μεσημέρι η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον βοτανικό κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι, η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και της Ανοδόχου Κοινοπραξίας. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο αναμένεται να δώσει μια μεγάλη ανάσα στον κυκλοφοριακό. Συνελήφθη από στελέχη του λιμενικού ο κυβερνήτης πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλεψε στα Κουφονίσια. Πρόκειται για μια φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτηρίου και το βράδυ του Σαββάτου κατέπλεψε στην παραλία Ιταλίδα χωρίς να λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Η Μόσχα υποστήριξε σήμερα ότι απέτρεψε μια σειρά από απόπειρες ουκρανικών επιθέσεων μεγάλης κλίμακας με drones κατά δύο στρατιωτικών αεροπορικών βάσεων βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Επιδρομή με δεκάδες drones στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και τραυματίστηκαν άλλοι πέντε, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Περιφερειάρχης Μόσχας. Συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 19χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει μια 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Έφυγε σε ηλικία 78 ετών ο Νεοζηλανδός ηθοποιός Sam Neill, που είχε γίνει διάσημος από το ρόλο του στο Jurassic Park. Πρέμιερα κάνουν τέλος σήμερα οι εθερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 Μέξη και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Ανεμιβόρη 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Σε Καός τραγουδάει η Μιλέν Φαρμέρ, που την ακούτε τώρα. Είναι μια καναδί τραγουδίστρια η Μιλέν Φαρμέρ, από το Μοντρεάλ, αλλά εδώ τραγουδάει στο Παρίσι, στο Stade de France, σε περίπου 100.000 κόσμο. Σε Καός είναι χάος, λέει, και ψάχνω μια ψυχή να με βοηθήσει. Αυτό λέει στα γαλλικά η Μιλέν Φαρμέρ, την οποία ακούτε τώρα. Δεν ξέρω αν σας αρέσει αυτό το τραγούδι, κύριε Γκύρη, σας αρέσει το τραγούδι αυτό? Ε, σας αρέσει, ε? Είναι πάρα πολύ ωραίο, ναι. Στην πληροφορία, λοιπόν, αυτή είναι μια γυναίκα 65-66 χρονών που ντύνεται πολύ ωραία και έχει κορμάρα κιόλας και πλούσια προσόντα, ωραία, μια χαρά, και γουστάρουν όλοι από κάτω. Και γυναίκες και άντρες.

Χάος γίνεται και στην Πάτρα, κύριε κύριοι, με το θέμα των μπράβων. Δεν τα πάμε καλά εκεί, διότι 29 Ιουνίου έγινε το πρώτο συμβάν που μια ομάδα από την Ηλία, 10 άτομα περίπου, 12 κάπου εκεί, λύση τα μετράγανε, ξεκίνησαν από ένα μαγαζί στην Ακτή Δημαίων, έριξαν ένα χαστούκι εκεί στον ιδιοκτήτη του μαγαζιού, φλαπ, το φλαπ ήταν το χαστούκι, και το κοροϊδεύω γιατί, και το ειρωνεύομαι γιατί δυστυχώς δεν πήγε αυτός να καταθέσει που τον χαστούκησαν, φοβούμενος τις συνέπειες προφανώς, τον καταλαβαίνω, αλλά κάποτε πρέπει να τελειώνει το πανηγύρι αυτό. Μετά πήγαν σε ένα άλλο μαγαζί στο κέντρο και εκεί φλαπ, δεύτερο χαστούκι, κύριε κύριοι, σε άλλον ιδιοκτήτη καταστήματος. Μετά πήγαν στο Ρίο, επιτέθηκαν στον εργαζόμενο στην πόρτα του καταστήματος και έτσι αυτός είναι γομάρι και ξέρει να δέρνει, δέχθηκε επίθεση από 10 άτομα και το ξάπλωσαν φυσικά. Έριξαν και μια μπουνιά στον καταστηματάρχη. Ο καταστηματάρχης αυτός κατέθεσε όμως. Δεν ήταν από αυτούς που δεν βγήκαν μπροστά για να τηρήσουν την ομερτά. Κατέθεσε κανονικά και, και μάλιστα είπε ότι εμένα μου επιτέθηκαν και επιτέθηκαν και στον εργαζόμενό μου. Και μετά πήγαν και σε ένα άλλο μαγαζί στο Ρίο πάλι, φλαπ, πάλι χαστούκι εκεί. Ούτε εκείνος κατέθεσε ο μαγαζάτορας. Δηλαδή από τους τέσσερις ο ένας κατέθεσε μόνο. Μετά από λίγες ημέρες σκάει μια μπόμπα γκαζάκι στην Αμαλιάδα σε πολυκατοικία. Αυτός που ο Αμαλιαδαίος που τους σκάσει μπόμπα ήταν με τους πατρινούς μαζί. Μετά πάει ένας πατρινός από εδώ με ένα Αμαλιαδαίο και δύο άλλους και χτυπάνε τρία άτομα στην Αμαλιάδα, στα Σαβάλια, στην παραλία. Τρία άτομα που συμμετείχαν στην περατζάδα που έγινε στην Πάτρα. Ο ένας εκ των τεσσάρων που συμμετείχαν στο επεισόδιο αυτό ήταν αυτός που του βάλαν την μπόμπα στο σπίτι του στην Αμαλιάδα. Δύο πιάστηκαν, ο πατρινός και ένας άλλος, και δύο αναζητούνται. Δηλαδή αναζητείται αυτός ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που βάλαν την πόμπα στα μαλλιά, τώρα έχουν πιαστεί οι άλλοι δύο, οι οποίοι προφυλακίστηκαν. Οι πατρινοί κάνουν λοιπόν το ντου οι ασφαλίτες και πιάνουν πέντε άτομα. Τους πάνε ανακριτή και εισαγγελέα, αλλά δεν έχει στοιχειοθετηθεί κατηγορία για εγκληματική οργάνωση και αφήνονται όλοι ελεύθεροι. Και λέω εγώ, πέταξε το πουλάκι. Ένα από τα πουλάκια αυτά που πιάσαν οι αστυνομικοί τον είχαν πιάσει στην οδό Ηλίας, στην πολυκατοικία, σε ένα διαμέρισμα. Μάλιστα, όπως μας είπαν εκεί από την πολυκατοικία, είχαν πάει αστυνομικοί ακόμα και με ασπίδες για να τον πιάσουν. ΕΚΑΜ, πάνοπλοι. Τον εμβουτήξανε λοιπόν, τον πήγανε μέσα, αφέθηκε ελεύθερος και Σάββατο νύχτα, ξημερώματα Κυριακή, 4 η ώρα, μπαμ και μπούμ οι κουμπουριές, γκαζάκια στο σπίτι του. Πάει το μηχανάκι, κοιτάξτε το μηχανάκι, δεν πάει στο διάολο. Τρία αυτοκίνητα καταστράφηκαν. Σκεφτείτε ότι τρία άτομα από τον πρώτο όροφο, μία μαμά 51 ετών, ένα 16χρονο παιδί και ένα 19χρονο, πήδηξαν από τον μπαλκόνι για να σωθούν. Φοβούμενοι ότι θα γίνει η Θεσσαλονίκη η δουλειά. Τώρα, τι θα κάνει η αστυνομία, δεν ξέρω. Αλλά κρατώ μικρό καλάθι σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει να σταματήσει όμως αυτό. Θέλετε με αστυνομία, θέλετε χωρίς αστυνομία, θέλετε να τα βρουν μόνοι τους, θέλετε να ερεμήσει η Πάτρα, πρέπει κάτι να γίνει. Μέχρι τώρα τα πράγματα ήταν πολύ καλά. Υπάρχουν οι ομάδες των πατρινών, υπάρχουν παιδιά που δουλεύουν στα μαγαζιά, υπάρχουν κάποια εντός αγωγικών, κάποιοι οποίοι έχουν σχηματίσει ομάδες, αλλά υπάρχει ηρεμία. Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Δηλαδή όλα τα μαγαζιά του σε όλο τον κόσμο έχουν κάποιους οι οποίοι προστατεύουν. Τι έκαμε τώρα, παντού υπάρχει αυτό. Μια φορά είχα πάει στην Πράγα σε ένα μαγαζί, κύριε κύριε, και ήταν με όπλο ένας απ' έξω. Μπράβος. Με όπλο κανονικά. Στην Πράγα. Είχα πάει το 2003, θυμάμαι, και είχε όπλο κανονικό.
Λοιπόν, αυτά λοιπόν είναι γνωστά. Το θέμα είναι να υπάρχει ηρεμία στην πόλη και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εδώ να τα λέμε τα πράγματα όσοι έχουν και μην λέμε α μπράβο σε εκείνος, α ξέρω εγώ. Όχι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εδώ που λέγονται μπράβοι, όπως συνηθίζεται, οι οποίοι όμως εξασφαλίζουν την ηρεμία στην πόλη. Εγώ το λέω αυτό. Και όποιος θέλει με διαψεύσει. Δηλαδή ξέρουμε ότι στο τάδε μαγαζί δουλεύει ο Φλαμής. Τέλος. Στο τάδε μαγαζί δουλεύει ο Γκύρης. Τέλος. Αλλά υπάρχει μία ηρεμία. Δεν υπάρχουν κουμπουριές, δεν υπάρχουν μαχαιρώματα, δεν υπάρχουν ιστορίες, τίποτα. Γιατί η αστυνομία δεν ξέρει ποιος δουλεύει πού. Από μένα θα το μάθει. Δεν ξέρει η αστυνομία ότι ο Φλαμής δουλεύει π.χ. στο μπαρ η Πεταλουδίτσα. Το ξέρει. Αυτά λοιπόν τώρα μην τα λέμε, γιατί στην πραγματικότητα ισχύουν. Αλλά εμείς χαιρόμαστε που κάτω από αυτό το καθεστώς υπάρχει μια ηρεμία. Δεν γίνονται φασαρίες. Δεν πέφτουν πυροβολισμοί. Θυμάστε τι γινόταν παλιά. Αλλά όταν τώρα έρχονται οι αμαλιαδέοι για να κάνουν κουμάντο και πέφτει ξύλο και χαστούκια και κανείς δεν μιλάει, αυτό είναι θέμα. Και είχα πει ότι εάν δεν κάνει κάτι η αστυνομία, ακόμα και να τους συνετίσει εντός εισαγωγικών, θα έχουμε τράβαλο και ένα από τον τράβαλο. Εμπρισμός ξημερώματα Κυριακής. Κινδύνευσαν άνθρωποι εκεί. Τρεις άνθρωποι κατέβηκαν κάτω με για βοήθεια, για παροχή βοήθειας. Μεταξύ αυτών μια κυρία, μια γριά, μια ηλικιωμένη. Μη με κατηγορήσουν για ηλικιακό ρατσισμό, κύριε Γκύρη, ε. Συμφωνείς?

0: Et Boulette. Λοιπόν, τώρα είμαστε στη φάση της έρευνας, κύριε κύριοι. Δηλαδή, να δούμε πού θα καταλήξει η ιστορία αυτή. Έχει γίνει μια έρευνα από την αστυνομία. Μαθαίνω ότι και στην Αμαλιάτα και στον Πύργο γίνονται έρευνες, γιατί και εκεί έχουμε θέμα. Υπάρχει δηλαδή ουσιαστικά ένα ταραβέρι μεταξύ Αμαλιάδας Πύτρου, Πύργου Πάτρας, αλλά κυρίως Αμαλιάδας Πάτρας γίνονται ταραβέρι. Έχουμε πολλά αυτοκίνητα πάντως που έχουν καεί τελευταία στην πόλη. Ο τελευταίος πυροβολισμός και το επεισόδιο δεν έγινε σε μαγαζί, έγινε στο Σούλι, θυμίζω. Όπου ένας 30χρονος αλβανικής καταγωγής εξακολουθεί και αναζητείται. Μέχρι εκεί. Και είχαμε και το περιστατικό στο μπαρ στις 31 το Γενάρη, θυμίζω, στην Αγίου Ανδρέου. Αλλά εκεί δεν ήταν μπραβιλίκια. Εκεί ήταν τσακωμός στο μπαρ που κατέληξε σε φωνικό. Και μάλιστα τα δύο αδέρφια που είχαν αρχικώς κατηγορηθεί εκεί ότι προκάλεσαν επεισόδιο, απεδείχθη ότι δεν έκαναν το παραμικρό. Μιλώ για τα αδέρφια πυγμάχους από την Πάτρα, οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί αρχικά και είχε ακουστεί το όνομά τους και τελικά δεν είχαν καμία μα καμία ευθύνη για το συμβάν. Καμία. Και λέγανε όλοι τότε το μακρύ τους και το κοντό τους. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν ηρεμία και να ζυγίζουμε τα πράγματα πριν αρχίζουμε και λέμε το μακρύ μας και το κοντό μας. Θα μείνω εγώ σε δύο μαρτυρίες που έχω και θα τις ακούσουμε τώρα από τον Κώστα Κύρη. Η πρώτη μαρτυρία ενός ατόμου ενίκου της πολυκατοικίας που έχασε το αυτοκίνητό του μετά τη φωτιά. Και η δεύτερη είναι μιας γιαγιάς η οποία μεταφέρθηκε στο ασθενοφόρο, την κατεβάσαν και είχε πάθει ταραχή η γυναίκα. Ξεκινάμε πρώτα με τη μαρτυρία του άντρα και μετά πάμε στη γυναίκα.
1: Πάμε, πάμε.
2: Ξεκινήσαμε 4 ώρα από το καπνός. Και αυτό που έχω να δηλώσω είναι το εξής, ότι την Τρίτη είχε έρθει η αστυνομία και έψαχνε τον τρίτο όροφο, κάποιον τρομοκράτη ίσως, γιατί είχαν έρθει με ασπίδες και με ειδικές σχολές. Και θα έπρεπε να μας ειδοποιήσουν ότι θα υπήρχαν αντίτινα. Λοιπόν, πρέπει να έχουν βάλει φωτιά με γκαζάκια και την κοιτώσαμε στο παραπέντε.
1: Το αυτοκίνητό σας?
2: Το αυτοκίνητό μου κάει και ολοσχερός.
1: Όλο, έτσι?
2: Ναι, ναι.
1: Δύο αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι.
2: Ναι, κύριε Φλαμή, δύο αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, πάμε.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος. Πάμε στην κυρία τώρα. Η γυναίκα αυτή μας δίνει συνέντευξη μέσα στο ασθενοφόρο, κυρίες και κύριοι. Την έχουν μεταφέρει εκεί, την έχουν κατεβάσει από το διαμέρισμά της και είναι μέσα στο ασθενοφόρο.
1: Κάπελ μου, πώς είσαι?
3: Έχω ταραχή.
1: Έχεις ταραχή, ε?
3: Ναι. Έχω την καρδιά μου.
1: Άκουσες τη φωτιά? Είδες τη φωτιά, άκουσες έκρηξη?
3: Όχι, ήσαν και μου. Άκουσα ένα μπαμ και μετά... Λέω μόνο κάποια πόρτα θα άκουσε.
1: Και τελικά ήταν φωτιά.
3: Και τελικά ακούω λίγο φασαρία, έρχεται κάποιος μου, χτυπάει την πόρτα, πάω ανοίγω, ήμουν στο κρεβάτι. Πάω ανοίγω, μου λένε, έλα, έλα γιαγιά να φύγουμε γιατί...
1: Έχει φωτιά.
3: Έχει φωτιά. Και με πήρανε...
1: Ταραχή τώρα, ε.
3: Ναι, έχω ταραχή,
1: έχω ηρεμήστε, ηρεμήστε. Ηρεμήστε, θα πάρω όλα καλά είναι. Έπαιρνη μου, πώς είσαι?
0: Λοιπόν, αυτά και από την κυρία τη γιαγιούλα που ήταν μέσα στο ασθενοφόρο και μας μίλησε. Το κλείνω το θέμα. Εδώ. Και περιμένω να δω τι θα γίνει. Ελπίζω να μην έχουμε πάλι ντράβαλα με φωτιές, μπόμπες και τέτοια και να ηρεμήσουν τα πράγματα. Είδες τι έγινε, κύριε Γκύρη, στην Αγριλιά? Δεν είδες τι έγινε στην Αγριλιά? Λοιπόν, είναι ένας 55χρονος εκεί στο μπαλκόνι και είναι και κάποια πουλιά. Τα οποία πουλιά τον σκοτίζουν προφανώς. Μην πω ότι τους σκοτίζουν, αλλά τον σκοτίζουν γενικά. Και σου λέει, τώρα θα σας δείξω εγώ παλιόπουλα. Και παίρνει το αεροβόλο και ρίχνει μία για τα πουλιά να φύγουν από το δέντρο, γιατί κάνε τσι-τσι-τσι όλη την ώρα, τη βίζανε τα πουλιά χθες το πρωί. Μόνο που το ένα βόλιο το αεροβόλο πέτυχε στο κεφάλι έναν άλλον 40 ετών και ευτυχώς ξυστά τον πήρε. Ο 55χρονος πανικοβλήθηκε, κατέβηκε κάτω από το σπίτι, πήγανε μαζί στο κέντρο υγείας κάτω Αχαΐας. Ευτυχώς δεν είχε τίποτα ο άνθρωπος, ευτυχώς δηλαδή, μόνο έτσι λίγο περιποίηση ήθελε το τραύμα. και επέστρεψε σπίτι του, ασκήθηκε δίωξη εναντίον του άντρα, γιατί αυτό πρέπει να γίνει, αλλά με προφορική εντολή του εισαγγελέα, επειδή ήταν ένα καθαρά ατύχημα και είχε νόμιμη άδεια για το αεροβόλο που είχε, είχε βγάλει άδεια δηλαδή. Άρα λοιπόν αφέθηκε ελεύθερος και θα γίνει προφανώς η δίκη. Συμπέρασμα: άμα σας σκοτίζουν τα παπούτσια, τα πουλιά, δεν χρειάζεται να βγάζετε αεροφόρο και να πυροβολάτε. Δηλαδή δεν είναι πολύ κουφόρο, κύριε Γκύρι, αυτό, ε? Μια φορά λοιπόν, κύριε Γκύρι, στην εφημερίδα Κόσμος είχαμε μια γερακίνα, την Μπουμπού. Μ' ακούς, την Μπουμπού. Την είχε ο Τάσος ο Παπαγιανόπουλος, την γερακίνα αυτή. Ήτανε ωραίο γεράκι, μεγάλο. Οπότε μια φορά λοιπόν η γερακίνα την έβγαζε εξ ο Τάσος και πέταγε η γερακίνα, ξαναρχόταν πάλι πίσω. Πέταγε, ξαναρχόταν πάλι πίσω. Αλλά μια μέρα πέταξε και δεν ξανάρθε πίσω. Η γερακίνα είχε εξαφανιστεί μία εβδομάδα, θυμάμαι. Και μου λέγανε κάποιοι εκεί στα ψηλαλόνια, ιδιοκτήτες καφετεριών και λοιπόν καταστημάτων, μας έσωσες, Φλαμή. Λέω εγώ. Μου λέει ναι. Έχουν φύγει, μου λέει, όλα τα περιστέρια που κοτσιλάγανε πάνω στα τραπέζια. Δεν έχει μείνει ούτε περιστέρι, μου λέει. Δεν τα έχει φάει η γερακίνα, αλλά μόλις τη βλέπανε φεύγανε αυτά. Καλό. Ακούτε τους Κύψαλοι Νάθενς.

Τώρα μου λένε ότι έχουμε μια φωτιά. Θα μάθω σε λίγο τι γίνεται και θα σας πω σε ένα σπίτι σας που λέει κάτι, δεν είναι κάτι σοβαρό. Μόλις τώρα μου το είπανε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η ιστορία. Πάει και η πυροσβεστική υπηρεσία. Ελπίζω να είναι κάτι πολύ μικρό. Γιατί χθες είχαμε και φωτιά. Είχαμε φωτιά χθες και στο. Είχαμε και φωτιά στο Πλατάνι, ακριβώς, ναι.

0: Στο Πλατάνη, κυρίες και κύριοι, μια και το έλεγα πριν, ξέρετε για ποιο λόγο μπήκε φωτιά, τι έγινε εκεί? Είχαμε, λέει, φωτιά εξαιτίας ενός ακαθάριστου οικοπαίδου. Μάλιστα. Και επειδή έχουμε πολλές φωτιές τέτοιες, καλό θα να προσέχουμε και να έχουμε λάβει και μέτρα. Αλλά πριν πάω στις φωτιές, θα πάω στο θέμα της Μαρίνας, γιατί μαθαίνω ότι λόγω πλημμυρίδας εκεί είχαμε θέμα και καθυστέρησαν οι εργασίες για την τοποθέτηση των εξεδρών εκεί στην Μαρίνα. Θυμίζω ένα έργο το οποίο, μάλλον η καταστροφή είχε γίνει 30 Νοεμβρίου του 23, αν θυμάμαι καλά, ή του 24. Αλλά είχαμε πολλά προβλήματα. Καλημέρα, κύριε Μελά, καλημέρα. Καλημέρα,
1: καλημέρα κύριε Φλαμή.
0: Θυμίζω εκείνη την καταστροφή, το Αγιαντρέως, αν θυμάμαι, πρωί-πρωί, τότε που τα πυρολόγια θα σήκωσε. Τελικά έχουμε πρόβλημα με την πλημμυρίδα ή ξεπεράστηκε αυτό?
1: Όχι, όχι, είναι ακόμα. Από ό,τι μου είπαν εκεί, έχουμε από το δελτίο που παίρνουν, τη Δευτέρα που έρχεται, λέει, κατεβαίνει. Γιατί αυτό είναι ένα φυσικό φαινόμενο, τώρα δεν ξέρω το πώς το εξηγούν εκεί οι επιστήμονες, το οποίο θα κρατήσει περίπου 6-7 μέρες θα κατέβει και μετά θα ξανανεύει πάλι. Οπότε το πρόβλημά μας είναι αυτή τη στιγμή η στερέωση πάνω στα έδρανα, γιατί είναι μέσα στη θάλασσα αυτή τη στιγμή και δεν μπορούμε να κάνουμε. Οπότε έχουμε δώσει εντολή στα συνεργεία με το που θα κατέβει να πιάσουν κατευθείαν δουλειά, γιατί πάλι θα ξανανεύει, οπότε θα έχουμε. Αν βάλουν τις ντίζες αυτές ουσιαστικά που μπαίνουν μέσα για τη στήριξη και να ανέβει μετά, δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί θα μπορούν να δουλεύουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι αυτό, η δουλειά τους θα είναι γύρω στη μια εβδομάδα, θα ολοκληρώσουν αυτές τις άλλες 4 που κάνουμε και 2 που είχαμε φτιάξει, 6. Και περιμένουμε τη Δευτέρα, μας έχει ειδοποιήσει η εταιρεία η οποία έχει τις πλωτές εξέδρες. Θα φέρει τα πρώτα στοιχεία από την Ιταλία, έρχονται με ειδική μεταφορά στο λιμάνι της Πάτρας. Έχουμε ζητήσει από τον Όλπα, τον κύριο Αναστασόπουλο, και νομίζω θα έχουμε αίσιο τέλος, τουλάχιστον προφορικά έχουμε την άδεια να τοποθετήσουμε αυτά ακριβώς από μέσα από το θεατράκι, γιατί είναι ολόκληρες κατασκευές, γιατί πρέπει να γίνει μια προετοιμασία για την τοποθέτησή τους. Άρα και έρχονται και οι τρεις πλωτές, οπότε ολοκληρώνεται ένα κομμάτι από τις εξέδρες και πλωτές και σταθερές. Θα τις έχουμε,
0: ναι, θα έχουμε και άλλες εργασίες αργότερα, δηλαδή, ή τελειώνει το θέμα με την τοποθέτηση των εξέδρων?
1: Όχι, δεν τελειώνει. Χρειάζεται και άλλες παρεμβάσεις η Μαρίνα, αλλά ουσιαστικά λύνουμε ένα σημαντικό πράγμα και βάζουμε σε μια σειρά τη Μαρίνα. Θα χρειαστούν και άλλες εργασίες.
0: Γιατί αργήσαμε, κύριε Μελά, τόσο πολύ? Ποια προβλήματα υπήρξαν? Γιατί λέει ο κόσμος τώρα, θυμάστε, είχε γίνει και καραμέλα αυτών των εισαγωγικών.
1: Ναι, γιατί πρέπει να ξέρετε, εμείς κάναμε ένα διαγωνισμό που δεν ήρθε κανένας. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον από καμία εταιρεία. Προχωρήσαμε σε δεύτερο διαγωνισμό γιατί δεν μπορούσαμε διαφορετικά, τι έπρεπε κάτι να κάνουμε. Η εταιρεία που ανέλαβε δυστυχώς το σύστημα των δημοσίων συμβάσεων είναι τέτοιο που δεν είχαμε και άλλη επιλογή, οπότε ήταν μια προμήθεια. Είχαμε πληρώσει, γιατί αυτό προβλεπόταν από τη σύμβαση, είναι γύρω στις 800, κοντά στις 900.000 είναι η κατασκευή των τριών πλωτών. Αυτές δεν γίνονται στην Ελλάδα, είναι ειδικές κατασκευές που σε αυτές τις εξέδρες. Έρχονται από την Ιταλία μετά από πίεση τρομερή και προς την εταιρεία να μπορέσει να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο. Και δυστυχώς είμαστε και εμείς εγκλωβισμένοι στις δαγκάνες όλες αυτές του γραφειοκρατικού συστήματος και στις εταιρείες που ουσιαστικά οι δημόσιες συμβάσεις είναι τέτοιες που είναι με το μέρος τους. Να λέμε την αλήθεια, αυτό γίνεται σε όλα τα δημόσια έργα, δεν γίνεται μονάχα σε αυτό. Αλλά τέλος πάντων φτάσαμε στο σημείο που νομίζουμε ότι είμαστε στη διαδικασία της εγκατάστασης. Τις άλλες 6 σταθερές εξέδρες τις κάνει κατευθείαν ο Δήμος, βέβαια έχει αναθέσει σε κάποιους, και τις κάνουμε. Νομίζω οι 2 πρώτες που έχουν γίνει είναι πολύ καλές και γίνονται και οι υπόλοιπες, οπότε θα πάρει μια ανάσα η Μαρίνα. Χρειάζονται καλά έργα, θα μπορούν και κάποια μπλόκια κάτω για ρεμέτσα που λένε εκεί, για να μπορούν να δένουν τα αυτά, να μην δένει ο καθένας όπου θέλει και δημιουργείται μια αναρχία. θα μπουν και τα πύλευση εκεί πέρα και τα υπόλοιπα. Θέλει δουλειά η Μαρίνα, δεν είναι.
0: Μάλιστα. Μια εξαρτήμα στη γραμμή, κάτι τελευταίο έτσι, αν μπορείτε να απαντήσετε, γιατί εντάξει ότι είναι δύσκολο το θέμα αυτό. Τελικά θα έχουμε αντιδρομήσεις από Γενάρη ή το βλέπετε να πηγαίνει παραπάνω?
1: Μια τώρα έχω αναλάβει, δεν μπορώ να σας πω και πιο συγκεκριμένα, αλλά από την καινούργια χρονιά θα προχωρήσουμε και στις αντιδρομήσεις.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για να πάμε σε ένα διάλειμμα και διαφημιστικό και τα λέμε σε λίγο.
2: Sky 89,4. Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απεργέ!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
10: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Sky 89,4.

Λοιπόν, έχουμε τελικά μια φωτιά στην οδό Βελισσαρίου, 50 τον αριθμό. Είναι σε ένα ισόγειο, υπάρχει φωτιά, είναι σε εξέλιξη, αλλά η πυροσβεστική υπηρεσία είναι εκεί από ό,τι μου είπαν. Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα. Προφανώς βγαίνουν τη φωτιά, για να δούμε.

Λοιπόν, τώρα με πήραν τηλέφωνο πάλι και μόνο ότι είναι σε ένα ισόγειο σπιτιού, σε μια μονοκατοικία δηλαδή, είναι η φωτιά στο ισόγειο, δίπλα ακριβώς από το κρεοπολείο του Λεωνιδόπουλου που είναι εκεί στη γωνία, κοντά στην πλατεία, στη Νεάπολη ουσιαστικά είναι αυτό, στη Νεάπολη Δραχουλίκων, Βελισσαρίου Οικονόμου 50 ο αριθμός. Πρέπει να έχει γίνει και ένα τροχαίο στην ακτή Δημαίων, κύριε Γκύρη, όχι σοβαρό, αλλά νομίζω ότι έχουμε τραυματισμό αστυνομικού. Θα το δούμε και αυτό σε λίγο και θα σας ενημερώσω.

0: ran away. How could you leave me with no place to stay? Yeah, you ran away. Didn't you know I've got nowhere to go?
1: Λοιπόν, έχουν σπεύσει εκεί, μου λένε τώρα, τρία οχήματα της προσφυγικής υπηρεσίας στην οδό Βελισσαρίου. Και σβήνουν, κάνουν κατάσβεση. Πάντως έχει τσεκαριστεί ότι δεν υπάρχει άτομο μέσα, έτσι, αυτό είναι το σημαντικό.

Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα τώρα. Να πούμε ότι έχουμε συμβάν, κύριε κύριοι, σε μια εκκλησία της Πάτρας κοντά στην οδό Γούναρη. Δεν θα πω ποια είναι όμως. Κοντά στη Γούναρη. Ούτε θα πω σε ποιο ύψος της Γούναρη. Λοιπόν, τι έγινε εκεί. Εκεί λοιπόν πήγε μια κυρία ημερών για να πάρει αντίδωρο. Αλλά είχε πνευμονία και φόραγε μάσκα. Το είχαμε αναφέρει πριν από μερικές ημέρες, αλλά έχουμε εξέλιξη τώρα. Φόραγε μάσκα λοιπόν αυτή η κυρία. Οπότε ήταν ο παπάς και της λέει: δεν μπορώ να σου δώσω, λέει, αντίδωρο, γιατί φοράς μάσκα. Το χώρο και λοιπά. Έχω πνευμονία. Είχα, όχι τώρα, είχα πνευμονία. Και προφυλάσσω τον εαυτό μου αλλά και εσάς που είστε εδώ. Τη λέει το χέρι, λέει, του παπά είναι πεντακάθαρο. Τι κάνει αυτός. Και πετάγεται ένας άλλος κύριε κύριε και του λέει: και πού ξέρω εγώ παπά, του λέει, γιατί τσαντίστηκε αυτός ο άλλος, επειδή είπε έτσι ο παπάς με ειρωνικό τρόπο στην πιστή. Και του λέει: πού ξέρω παπά, λέει, τι έξινες πριν από λίγο. Και έγινε χαμός στην εκκλησία μα, κύριε κύριε. Χαμός έγινε.

Έχουμε ένα περιστατικό και μια καταγγελία για ένα κατάστημα, κέντρο, μάλλον καφέ, όχι κέντρο διασκεδάσεις, καφέ, γιατί δεν έχουν άδεια όλα για κέντρο διασκεδάσεις, καφέ στην Πάτρα και μάλιστα παραλιακό. Εκεί λοιπόν μας κατήγγειλε ότι πήγε μια γυναίκα, μητέρα παιδιών και λοιπά, να εργαστεί στο κατάστημα αυτό και να κάνει μεροκάματα. Έμπειρη γυναίκα, γιατί το βιογραφικό της έλεγε ότι έχει κάνει μεροκάματα σε αυτή τη δουλειά και σε άλλα καταστήματα εστίας στην Πάτρα. Και την πήρε λοιπόν αυτός για δουλειά, κανονίσε το μεροκάματο, δουλεύει την πρώτη μέρα, τη δεύτερη, την τρίτη η γυναίκα αυτή δεν της άρεσε, οι συνθήκες εργασίας, και του λέει ό,τι δουλειά δούλεψα, βρες κάποιον άλλον, πες μου σε πόσες μέρες θες να φύγω κλπ. Και τη λέει αυτός, δηλαδή του έδωσε και ένα περιθώριο να βρει κάποιον άλλον άνθρωπο για να μπορέσει να δουλέψει το μαγαζί, να μην το κρεμάσει δηλαδή, να μην το κρεμάσει μάλλον, όπως λέμε στη γλώσσα. Και όμως, κυρίες και κύριοι, αυτός του λέει, ξέρεις, εγώ λέει, σε πήρα δοκιμαστικά, και άρα λέει δεν χρειάζεται να μου δώσει περιθώριο, οπότε σήκω φύγε. Περίμενε εκεί να πάρει τα μεροκάματά της και της λέει, στο μαγαζί λέει αυτό δεν πληρώνουμε όταν δοκιμάζουμε κάποιον. Μάλιστα. Αυτό, επειδή το ψάξαμε λίγο, είναι εντελώς παράνομο, και εάν η γυναίκα που θα πάει στην επιθεώρηση εργασίας, και δυστυχώς πρόκειται για γνωστό πατρινό, ο οποίος έχει και εμπειρία και έχει ασχοληθεί και με το συνδικαλισμό στην εστίαση, άρα πρέπει να τα ξέρει αυτά, είναι παράνομο. Δεν μπορεί κάποιο να χρησιμοποιήσει κάποιον άνθρωπο για δοκιμή, πόσο μάλλον να έχει βιογραφικό που έχει δουλέψει πάλι σε εστίαση, αλλά ακόμα και να μην είχε τέτοιο βιογραφικό, δεν μπορεί να τον εκμεταλλευτεί εντός εισαγωγικών, να τον βάλει για δουλειά επί τρεις μέρες, οκτάωρο κλπ. Και μετά να του πει, ξέρεις, σε πήρα δοκιμαστικά, δεν παίρνεις φράγκο. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Και μάλιστα ο νόμος είναι σαφής ότι αυτός ο κύριος, επειδή έτσι έβαλε και οίκα, μπορεί να πληρώσει, αν τον καταγγείλει αυτή η γυναίκα, και 1500 για πρόστιμο που είχε ανασφάλιση το εργαζόμενο, έστω και για το χρονικό διάστημα των 3 ημερών. Και μετά θα πονάει και θα κλαίει. Δηλαδή, αντί να της πει 50 ευρώ τη μέρα, π.χ. λέω τώρα ποσό, 3-5, 15, 150 πάρτα και φύγε, και στο καλό, θέλει να μπλέξει τώρα αυτός και να πληρώσει και 1500 εκτός των υπολείπων για το ΙΚΑ που δεν της έβαλε. Είναι τρομερό. Γιατί τα κάνετε αυτά, αλήθεια? Και μετά λέτε φταίει ο ΕΦΚΑ, φταίει η εφορία κλπ. Μα αν δεν κάνετε τα αυτονόητα, δεν σας φταίνε οι υπόλοιποι. Ούτε σας φταίνε οι αρχές, ούτε οι υπηρεσίες του κράτους. Τόσο απλό.

Το Πασόκ θέλει να κατέβει, αλλά τελικά δεν κατέβηκε με τον Πασόκ, κατέβηκε ως ανεξάρτητος. Τώρα πλέον είναι με τον Τσίπρα. Τάσος Κούστας, φοιτητής θεατρολογίας στην Πάτρα. Παντελής Κυπριανός, καθηγητής ιστορίας τμήμα επιστημών εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο Αποστόλης ο Νεμουτιάνος, αγρότης, είναι ο αδελφός του Νεμουτιάνου, αν θυμάστε, που είχε πεθάνει στον Αγκαντία το νοσοκομείο, που είχε πάει με καρδιακό πρόβλημα και του λέγανε δεν εφημερεύουμε και πήγαινε στο Λίο. Του Θοδωρή του Νεμουτιάνου αδερφός είναι ο Αποστόλης, αγρότης από την περιοχή της Ερημάνθειας. Συμμετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο Τσίπρα. Γιώργος Παπάς, ορκωτός ελεγκτής, λογιστής, πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου. Μαρίνος Χαντάμης, δικηγόρος, πρώην Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Μαρίνος Σκανδάμης, από το 2012 μέχρι το 2014, τομεάρχης προστασίας του πολίτη του κόμματος Τσίπρα, ο Μαρίνος Σκανδάμης, και για μένα πανκιό, επειδή ακούγε πανκ παλιά. Βάλε ένα πανκ τραγούδι να ακούσουμε, ρε. Βάλε ένα Sex Pistols. Κύριε κύριοι, να τιμήσουμε τον κύριο Σκανδάμη, δεν θέλεις? Ε, βάλε ένα. Το αίσθημα σε εξπίσω του Σκανδάμι. Μια φορά είχα βρεθεί σε μια συναυλία στην Αθήνα, το 16 ήταν, στου Dead Kennedys. Και βλέπω τον Σκανδάμι μπροστά μου, λέω: τι κάνεις εδώ? Μου λέει: εγώ τι κάνω εδώ, εσύ τι κάνεις εδώ? Του λέω: τέλος πάντων, τι κάνουμε εδώ μαζί μας οι δύο, εμείς οι δύο? Βάλε Dead Kennedys, τι θες βάλε. Και τέλος, στους 9 δηλαδή, Διονύσης Τεμπονέρας, δικηγόρος, εργατολόγος, τομεάρχης εργασίας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι η 9. Συνολικά 401 στελέχη του Εθνικού Συμβουλίου του Τσίπρα ανακοίνωσε το κόμμα Ελλάς. Το οποίο κόμμα Ελλάς ακόμα δεν το έχουν συνειδητοποιήσει και πολλοί, και λέμε όλοι κόμμα Τσίπρα. Δηλαδή δεν λέμε Ελλάς, λέμε κόμμα Τσίπρα.

Αυτό το κομμάτι είναι το ο εθνικός ύμνος της Αγγλίας, αλλά σε πανκ διασκευή εντός εισαγωγικών. Γιατί λέει, το τραγούδι αυτό ξεκινάει και λέει: ο Θεός σώζει τη Βασίλισσα και το φασιστικό της καθεστώς. Έτσι ξεκινούν οι στίχοι αυτού του τραγουδιού. Το τραγούδι αυτό, έτσι για να τα πούμε και λίγο, είχε απαγορευτεί στην Αγγλία το 1977. Δεν το είχαν απαγορεύσει δηλαδή να το παίζουν τα ραδιόφωνα κλπ. Μάλιστα, όταν έγινε νούμερο 1, το Billboard της Αγγλίας έγραψε στην επίσημη λίστα που έδινε κάθε εβδομάδα κενό, κενό και τέλος. Δηλαδή δεν είχαν ούτε το όνομα God Save the Queen ούτε Sex Pistols, απλά το είχαν ως νούμερο 1 με κάποιες παύλες. Και τι να κάνουμε που λέτε Sex Pistols τότε εκείνη την ημέρα, ξέρεις τι κάνανε κύριε κύριε, ε? Ξέρεις τι κάνανε. Ας πω τι κάνανε. Ο Johnny Rotten μαζί με τον Paul Cook, τον Glenn Madlock και τον Steve Jones, είναι οι τέσσερις Sex Pistols, πήγαν λοιπόν στον Τάμεση, νοικιάσαν ένα καράβι, ένα ποταμόπλιο, ανέβηκαν πάνω με την μπάντα, έφτασαν έξω από τον Buckingham Palace εν μέσω Τάμεση και έπαιξαν δυνατά αυτό το τραγούδι για να ακούει η Βασίλισσα, God Save the Queen and Head Fascist Regime. Και τελικά τους συλλάβανε όλους, τους συνέλαβαν και τους οδήγησαν στο τμήμα για αυτό που έκαναν. Και τώρα ακούτε τον κορυφαίο από τον Nevermind the Bollocks, το Anarchy in the UK. Εγώ θα μπορούσα να μιλάω ώρες για τους Sex Pistols. Πλέον οι Sex Pistols έχουν διαλυθεί εδώ και καιρό βέβαια. Στις 2 Φλεβάρι του 1980 πέθανε ο Sid Vicious. Ο Johnny Rotten έχει ακολουθήσει τη δική του καριέρα και είναι ακόμα βέβαια στους Public Image. Ενώ οι υπόλοιποι τρεις

άλλο τραγουδιστή έχουν φτιάξει Sex Pistols Number 2 και μάλιστα προχθές έκαναν και μια συναυλία το Σάββατο στην δεν θυμάμαι πού, αλλά είχε πάρα πάρα πολύ κόσμο από ό,τι είδα. Αρκετοί είχαν πολύ κόσμο. Τι μου έστειλες αγάπη? Έλα κύριε Γκέι, τι μου στείλατε? Α, έχω μήνυμα. Μου λέει μια Κροάτρια μητέρα, να σας πω λέει τι έπαθα. Η μικρή μου κόρη 15 ετών έχει στην κατοχή της ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο. Όταν τη ρώτησα που το βρήκε, μου είπε ότι το έδωσαν δωρεάν σε ένα περίπτερο. Τώρα το δωρεάν το αμφισβητώ λίγο. Εγώ δεν ξέρω τώρα αν, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση στην Πάτρα που να κάνει promotion με δωρεάν πάρτι ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο δωρεάν. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω. Περίπτερο. Τώρα ήταν κάποια εταιρεία που ήταν έξω από το περίπτερο και τα μοίραζε αυτά, μπορεί. Αλλά και πάλι μου φαίνεται κουφό. Συνήθως μοιράζουν τα ανταλλακτικά, αλλά δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το ότι έδωσαν σε ένα παιδί 15 ετών το τσιγάρο είναι παράνομο. Και θα πρέπει, επειδή είναι παράνομο, να λάβετε τα μέτρα σας και να πάτε στο περίπτερο αυτό και να δείτε τι γίνεται. Είναι πραγματικά παράνομο, και θα πρέπει να επιμεληθείτε κι εσείς ως μητέρα του θέματος αυτού. Να το ψάξετε λίγο, γιατί σίγουρα η κόρη σας δεν είναι η πρώτη και η μοναδική που πήρε το ηλεκτρονικό τσιγάρο αυτό. Να θυμίσω ότι σύμφωνα με τον νόμο απαγορεύεται η πώληση ειδών καπνού σε ανήλικα. Και μάλιστα έχει εξωτερό πρόστιμο ακόμα και κλείσιμο καταστημάτων. Δηλαδή μπορεί να βάλει κάποιος λουκέτο σε κατάστημα, η αρμόδια αρχή δηλαδή, εάν πουλήσει τσιγάρο σε ανήλικο και ηλεκτρονικό, όχι μόνο τσιγάρο κανονικό καπνού, δηλαδή ξέρω εγώ Marlboro, Camel κλπ, ακόμα και ηλεκτρονικό τσιγάρο, και το ηλεκτρονικό θεωρείται προϊόν καπνού, ας μην έχει καπνό, για να καταλάβετε. Άρα πρέπει να το κυνηγήσετε λίγο το θέμα, και επίσης να κυνηγήσουμε και λίγο το θέμα με τα πατίνια, μια και λέμε για τα ανήλικα πλέον, γιατί πάρα πολλά ανήλικα εξακολουθούν και έχουν πατίνι. Τώρα με ειδοποίησαν από το Καραμανδάνιο νοσοκομείο ότι ένα παιδάκι 10 ετών νοσηλεύεται εκεί, 10 ή 11 κάτι σαν να δώσει το μήνυμα, κάπου εκεί τέλος πάντων, μεταφέρθηκε εκεί από το νομό Ηλίας, 13 ετών, Δευτέρα Γυμνασίου. Μεταφέρθηκε λοιπόν από το νομό Ηλίας με εγκάβματα από την τριβή, όταν έπεσε δηλαδή, και κάταγμα στο χέρι. Είχε πατίνι ηλεκτρικό και μου λέει ο φίλος μου που μου έστειλε το μήνυμα, και τον ευχαριστώ, τον γιατρό, μου λέει ότι λέει ότι έπεσε μόνος του, αλλά μπορεί και να μην λένε την αλήθεια. Όλα αυτά παίζονται. Καλό θα είναι λοιπόν να λάβουν μέτρα οι γονείς για το θέμα αυτό.

τον αμυδοποιούν για το ατύχημα στην ακτή Δημαίων που έλεγα πριν, να θυμάστε. Αλλά έχω online επικοινωνία με ένα φίλο. Ευχαριστώ Δημήτρη για την επικοινωνία. Σε ευχαριστώ πολύ. Μου με ενημερώνει για το τι ακριβώς συνέβη στην ακτή Δημαίων που σας έλεγα πριν. Μια στιγμή, γιατί είναι τραυματίας άνδρα της ομάδας Δίας. Ρώτησα αν έπεσε μόνος του, μου λέει όχι. Τώρα θα μου απαντήσει για το τι συνέβη και αν τελικά είναι σύγκρουση μηχανής της ομάδας Δίας με κάποιο αυτοκίνητο. Για να δω, βλέπω ένα αγροτικό στη φωτογραφία. Μπορεί να είναι σύγκρουση με αγροτικό. Πάντως με ενημερώνει ο φίλος μου ο Δημήτρης, τον ευχαριστώ πολύ, επαναλαμβάνω, ότι μεταφέρθηκε, πήγε ασθενοφόρο εκεί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά είχε μόνο εκδορές. Προληπτικά τον πήρε, λέει, ασθενοφόρο. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τον αστυνομικό της ομάδας Δίας. Σε τροχαίο που έγινε Παπαφλέσσα και ακτή Δημαίων πριν από λίγο. Αυτά για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Σκυτάλη στον Δέλτα Τριανταφυλόπουλο. Όπως βλέπετε στο Sky ενημερώνουμε για τα θέματα όταν γίνονται κατευθείαν. Καλή σας υπόλοιπη μέρα. Γεια και χαρά σας.

0: Sky 89,4.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς εισαγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Μετά τη σύλληψη των δύο 42χρονων για την ίδια υπόθεση, η 46χρονη, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στον Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στον Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Πρόσθεσε πως υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι μετά από αυτές τις συλλήψεις θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους, σημείωσε η κυρία Δημογλίδου. Η δημοκρατία πρέπει πάντα να αποδίδει δικαιοσύνη όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και γίνονται έκνομες ενέργειες, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ και στο Ομάν έπληξαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Την πρόθεση του να παραιτηθεί από το αξίωμα του βουλευτή και να συνταχθεί με το νέο εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα γνωστοποίησε ο Σιμεών και Δικογλού. Υπογράφεται το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 40,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το νέο προσχέδιο του ΟΗΕ για λύση στο Κυπριακό μετά από 52 χρόνια διεξόδου αποκαλύπτει η Βρετανική εφημερίδα Independent. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Ολγκίν, προτείνει μια πιο χαλαρή λύση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο του ΟΗΕ, το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής διακυβέρνησης θα διεκπαιρωνόταν από τα δύο κράτη με μια μικρή κεντρική δομή σε αντάλλαγμα για την αναγνώριση και την αυτονομία, οι Τουρκοκύπροι θα πρέπει να παραχωρήσουν γη, για παράδειγμα το θέρετρο των Βαροσίων. Για τις κοινές αρμοδιότητες θα υπάρχει ένα εκ περιτροπής προεδρικό συμβούλιο με επικεφαλής τους δύο ηγέτες και αναλογία υπέρ της ελληνοκυπριακής πλευράς, ένα ενιαίο συμβούλιο ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων βουλευτών και ένα κοινό υπουργικό συμβούλιο 5 ή 6 υπουργείων. Δείτε αναλυτικά το σχέδιο στο sky.gr. Συνελήφθη από στελέχη του λιμενικού ο κυβερνήτης πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονίσια. Πρόκειται για μια φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο και το βράδυ του Σαββάτου κατέπλευσε στην παραλία Ιταλίδα χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Η Μόσχα υποστήριξε σήμερα ότι απέτρεψε μια σειρά από απόπειρες ουκρανικών επιθέσεων μεγάλης κλίμακας με ντρόουν κατά δύο στρατιωτικών αεροπορικών βάσεων βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 19χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει μια 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Έφυγε σε ηλικία 78 ετών ο Νεοζηλανδός ηθοποιός Σαμ Νίλ, που είχε γίνει διάσημος από το ρόλο του στο Jurassic Park. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου.
2: Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Στην αθλητική ενημέρωση, τις νέες φανέλες της ομάδας παρουσιάζει απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η εκδήλωση θα γίνει στις 9 το βράδυ και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο Αθηνών. Η αγωνιστική δράση στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ θα διεξαχθεί αύριο και την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Ο αγώνας Γαλλία-Ισπανία θα διεξαχθεί αύριο στον Ντάλλας και η αναμέτρηση Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη στην Ατλάντα.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο, Κομμάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγι τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Κάθε μέρα που περνά, κάθε εβδομάδα που κυλά, εν μέσω καλοκαιρινής ραστόνης, όλο και πιο κοντά, αντί στις δημοσκοπήσεις, στις πραγματικές καταγραφές της κοινής γνώμης. Κάθε μέρα που περνά, όλο και πιο κοντά χρονικά, στην πολύ διαφορετική, ενδιαφέρουσα, πραγματική εκλογική αναμέτρηση.

οι εξελίξεις εντός των κομμάτων, οι εισηγήσεις στον Πρωθυπουργό, επίμονες τις τελευταίες ημέρες με βάση την άνοδο του κόμματος Τσίπρα, σηματοδοτούν την αντίστροφη μέτρηση. Φαίνεται ότι μετά της Παναγίας θα σημάνουν οι καμπάνες εκεί κατά το Σεπτέμβρη, βία Οκτώβρη.

0: Αν κανείς αναλύσει τα δεδομένα λίγο ψύχρεμα, λίγο νυφάλια, όχι παλαιοκομματικά, όχι με εθελοτυφλία και με κομματική πόρωση, θα δει πως τα πράγματα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν. Η σκέψη του ψηφοφόρου είναι στο πως δεν θα οδηγηθεί σε μια κυβερνητική ταλαιπωρία, και αυτό συμφέρει τους κυβερνώντες. Τα δε κόμματα της αντιπολίτευσης οχυρώνονται πίσω από προγράμματα, εκτός του ΣΥΡΙΖΑ, που όσο και αν οχυρωθεί, φαίνεται ότι το οχυρό έχει πλέον πέσει. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι να έχετε. Εδώ είμαστε, καλά είμαστε, επιστρέψαμε Δευτέρα, 13 του Ιούλη, στα μέσα περίπου του καλοκαιριού, ημερολογιακά, για την δική σας ενημέρωση. Λίγες μέρες ακόμα, με το τέλος του μήνα, έτσι. Μετά λέμε ότι θα σας αφήσουμε τον Αύγουστο, όπως κάνουμε κάθε χρόνο εδώ στον Sky, αλλά αν ο Πρωθυπουργός δεν το επιτρέψει, θα μας δείτε να επιστρέφουμε άρον-άρον μετά την ημέρα του καλοκαιρινού Πάσχα. Γιατί εκεί περίπου φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός θα κάνει πίσω, αν κάνει, έτσι λένε, έτσι λέγεται, έτσι μας λένε, από αυτήν την πάγια προσωπική του θεσμική θέση για κάλπες στο τέλος της τετραετίας βάσει του συντάγματος. Α, με τούτη τη φορά δεν φαίνεται να βγαίνει η θεσμική σκέψη και προηγείται το καλό συμφέρον του ιδίου, του κόμματός του, της κυβέρνησής του, της χώρας, θα μας πούν. Αν πράγματι μετά της Παναγιάς έχουμε, όπως όλα δείχνουν, την προκήρυξη προώρων εκλογών. Sky 89.4, η εμβέλειά μας για σας που επιμένετε στο ραδιοφωνάκι σας, ξεκινά από τα Ιόνια νησιά, φτάνει στην Ελία, έρχεται στην Πάτρα, την Αχαΐα, περνά απέναντι στην Ατολακαρνανία και τη Φωκίδα και στο δρόμο προς την Αθήνα μέχρι την Κορινθία. Διαδικτυακά δεν υπάρχουν φραγμοί, ο Κωνσταντίνος Γκύρης τεχνικά φροντίζει και γι' αυτό, μέσω του διαδικτύου παντού καθαρά δυνατά. Καλημέρες, ευχές και πάλι για καλή εβδομάδα σε όλους τους πατρινούς, τους Αιγιαλείς, τους Καλαβριτινούς, τους Αχαγιώτες, τους Δυτικο Ελλαδίτες, τους Συνέλληνες, στην ομογένειά μας παντού ανά την Οικουμένη. Και κοντά μας και σήμερα μέχρι την πρώτη ώρα του μεσημεριού, χορηγικά ακόλουθοι με την επαγγελματική της υπόσταση και επιχειρηματική της δράση, η δημοφιλής κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηκτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Οι πολιτικές εξελίξεις, όπως αντιληφθήκατε και από τα εισαγωγικά μας, κάθε μέρα γίνονται και πιο ενδιαφέρουσες. Βέβαια, το ενδιαφέρον θα έλεγα για λίγο καιρό ακόμα, γιατί και εκεί δεν είναι να ξεκαθαρίσει. Το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε καταλάβει πλήρως τι ακριβώς γίνεται. Ξέρουμε ότι υπάρχουν μετά την παρέτηση του Προέδρου Φάμελου τρία πρόσωπα τα οποία πρωταγωνιστούν. Δεν ξέρω πόσο θα πρωταγωνιστήσουν και από αυτά τα τρία ποιο. Ο κύριος Πολάκης, ο κριτικός πολιτικός, δίνει και παίρνει. Η κυρία Δούρου, η πρώην εκείνη ομάρχης. Ο πρώην υπουργός, ο κύριος Παπάς, ο καταδικαστής, θέλει να γίνει και πολιτικό πρόσωπο, φυσικός ηγέτης του χώρου της αριστεράς. Την ώρα που όλα τούτα τα βλέπει ο Τσίπρας και γελάει. Υπάρχει από το πρωί μία διαρροή, να την πω, ότι ακόμα 5 βουλευτές είτε θα παραιτηθούν των βουλευτικών του εδρών, είτε θα ανεξαρτοποιηθούν και θα κινηθούν προς το κόμμα Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο αρχαίος, ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ή το ένα ή το άλλο. Εδώ πάντως, στο Sky, όσες φορές το ετέθη το ερώτημα του αρχαίου βουλευτή, είπε ότι δεν βρίσκει λόγο παρέτησης και ότι θα μείνει μέχρι το τέλος της θητείας του, μέχρι τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, πρόερα ή τακτικά, ως κοινοβουλευτικό πρόσωπο που προσωπεί την αχαΐα μέσα από τον κομματικό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, αυτά μπορεί να είναι ειλικρινή και είναι, δεν έχουμε λόγο για το συγκεκριμένο, αλλά αλλαγές δεδομένων υφίστανται στην πολιτική, τα πάντα ρί, κινούμενοι άμμος, και να δούμε όλο αυτό το σκηνικό που θα βάλει μια τελεία στην εξέλιξη των πραγμάτων στην Κουμουνδούρου, και τα πράγματα θα επικεντρωθούν πλέον εκεί που ήδη επικεντρώνονται και δεν είναι άλλο από το νέο κομματικό δημιούργημα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο πολύ μοιάζει τελικά την κυβέρνηση. Με αυτό ασχολείται, που Ανδρουλάκης, που Κωνσταντοπούλου, που Βελόπουλος, τα πάντα όλα είναι εκεί σε αυτό το δίπολο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ που μας πάει πίσω. Θα έλεγα ΣΥΡΙΖΑ υπό την νέα του μορφή. Σε κάποιους δεν αρέσει αυτό που λέω, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται Ελλάς, αλλά με βάση τον αρχηγό νομίζω ότι είναι η επόμενη εικόνα της ελληνικής αριστεράς επί τη συμπράξη αυτής της ομάδας των δυνάμεων των πολιτικών της χώρας. Καλωσορίζω τον βουλευτή μας, τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο. Τον έχουμε ζαλίσει εντός εισαγωγικών κάθε λίγο και λιγάκι, αλλά στο κόμμα που ακόμα είναι μέλος, είναι βουλευτής, στο ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε το Σαββατοκύριακο εξελίξεις, έχουμε εξελίξεις. Ο ίδιος είναι πάντα ξεκάθαρος. Από αυτόν θα μάθουμε τη μελιγενέστε. Καλή εβδομάδα, κύριε βουλευτά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές και σε όλους.
0: Άλλαξε κάτι από την Πέμπτη Παρασκευή που τα ξανάπαμε?
1: Συνεχίζονται οι αναταράξεις.
0: Τι να κάνουμε.
1: Αλλά μη φοράμε ζώνη ασφαλείας. Δεν κινδυνεύουμε.
0: Δεν κινδυνεύουμε.
1: Συνεδρίασε.
0: Ναι, ναι.
1: Συνεδρίασε η μειοψηφία και η μειοψηφούσα άποψη της Κεντρικής Επιτροπής του Ιουνίου και πήρε αποφάσεις μόνη της, απήχε η πλειοψηφία. Τι να πω τώρα, να περάσει άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αυτονομηθεί και να κατεβεί στις επόμενες εκλογές μόνος του, άποψη με την οποία δεν συμφωνούμε. Νομίζω ότι θα οδηγήσει σε συρρήκνωση του ΣΥΡΙΖΑ και σαφώς βρισκόμαστε και εμείς μπροστά σε ένα σταυροδρόμι σήμερα, διότι χαράσονται δύο δρόμοι: ή συμπαρατασσόμεθα με το μεγάλο κίνημα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάς, ή γινόμαστε ένα μικρό κομματίδιο τέλος πάντων, το οποίο να συνεχίσει την πορεία του. Που αυτό όμως δεν επιβεβαιώνεται, μάλλον επιβεβαιώνεται και δημοσκοπικά αλλά και κοινωνικά, και είναι σε αντίθεση με την ευρεία πλειοψηφία της κοινωνίας, η οποία, ξέρετε, τι ρωτάει: ποιος θα με κυβερνήσει και τι θα κάνει, γιατί δεν βγαίνω σήμερα.
0: Πάρτε αυτά, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, κύριε Παναγιώτη.
1: Παρακαλώ.
0: Μπορεί να μην έχει τη δυναμική, μπορεί να μην έχει την εξέλιξη που ίσως θα ήθελα. Μπορεί να απαγορεύσει κανείς στους αντίθετους με αυτό το δρομολόγιο προς την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα να διατηρήσουν το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, να τεθεί επικεφαλής κύριος Παπάς, κυρία Δούρου, κύριος Πολάκης και να κατέβουν σε εκλογή, γιατί σας ακούω και το λέτε. Και μου δίνεται την εντύπωση ότι επειδή θα φύγετε οι περισσότεροι έχουν φύγει, ότι δεν μπορεί να εφίσταται ΣΥΡΙΖΑ στις κάλπες όποτε και να αυτές στηθούν.
1: Ναι, μπορεί να γίνει αυτό που λέτε. Βέβαια, είναι σύμφωνο με τις αποφάσεις όπως πάρθηκαν. Δεν είναι δυνατόν η απόφαση του Ιουνίου, της 6ης Ιουνίου, να ανατρέπεται μέσα σε λίγες μέρες γιατί δεν άρεσε στη μειοψηφία. Γιατί η απόφαση του Ιουνίου, ήταν με συντριπτική πλειοψηφία και καθολική συμμετοχή, ήταν σαφής και κατηγορηματική. Για να είμαστε εξηγημένοι. Τώρα το αναζητάμε.
0: Άρα πρέπει να υλοποιηθεί η απόφαση της πλειοψηφίας, λέτε, από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έτσι είναι. Πώς να γίνει δηλαδή.
0: Ωραία, τώρα προσπαθεί η μειοψηφία.
1: Τι είπατε?
0: Ωραία, βλέπω ότι η μειοψηφία επιμένει. Και σας ρωτάω, δεν την ακολουθεί την απόφαση της πλειοψηφίας? Μπορεί να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει σε εκλογές με κάποιον από τους εναπομείναντες, τους ανέφερα πριν?
1: Ναι, από τη στιγμή που θα φύγουμε εμείς μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και ό,τι νομίζει, αλλά δεν πάει και μόνη της να κατέβει σε εκλογές, θέλει το ΣΥΡΙΖΑ. Καταλάβατε.
0: Θέλει την ούγια δηλαδή.
1: Εκεί είναι το θέμα. Τέλος πάντων, εμείς πρέπει να πάρουμε τις δικές μας αποφάσεις. Εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να μετέχω σε αυτόν τον φαύλο κύκλο της αλλαγής των αποφάσεων για να κάτσουν όπως μας αρέσουν και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, και δεν μετέχω των διαδικασιών αυτών καθόλου. Και σήμερα μάλιστα συγκαλώ και έτσι μια ευρεία σύσκεψη, θα έλεγα, στο γραφείο μου των ανθρώπων που με έχουν στηρίξει και με στηρίζουν, για να πάρουμε αποφάσεις για το τι πρέπει να κάνουμε αύριο, και μέσα και σε επαφή και με έτσι βουλευτές και άλλους συντρόφους οι οποίοι είναι αυτής της άποψης, για να δούμε το τι θα κάνουμε αύριο μεθαύριο.
0: Είμαστε
1: ενός εξελίξεων δηλαδή.
0: Το κατάλαβα και δεν θέλω να προκαταβάλω το τι θα αποφασίσεις.
1: Ναι, ούτε εγώ, αλλά εγώ εντάξει, είμαι ξεκάθαρος στην απόψή μου και τη στάση μου, αλλά πρέπει να ακούμε κιόλας.
0: Ναι, από το πρωί λέω ότι τα πανελλαδικής εμβέλειας μέσα ενημέρωσης και εν μέρει τα τοπικά γράφουν και ξαναγράφουν ότι 5 βουλευτές ανάμεσα σε αυτούς και εσείς οδηγήστε ή σε ανεξαρτητοποίηση είτε σε παρέτηση από την έδρα σας, όπως έκανε π.χ. η κυρία Νοτοπούλου, η Μακεδόνισσα. Αυτό είναι το δίπολο που έχετε στο μυαλό σας κι εσείς, το δίπτυχο μάλλον?
1: Προς το παρόν είναι η ανεξαρτητοποίηση, για να ξεφύγουμε από όλη αυτή τη διαδικασία του φαύλου αυτού κύκλου και της φθοράς, θα έλεγα, και να πάρει ο καθένας το δρόμο του και θα το δούμε στη συνέχεια τι άλλο θα. Αυτό είναι κατά βάση το τραπέζι που συζητάμε, θα δούμε, μην προκαταλαμβάνω κι εγώ, όπως λέτε κι εσείς, τις αποφάσεις. Αλλά σας εκφράζω τον προβληματισμό ο οποίος υπάρχει και επί ποιου θέματος.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή εσείς είστε εκεί στην Κουμουνδούρου, μπαινοβγαίνετε, συζητάτε με τους συντρόφους σας, δεν έχετε προσωπικά, εσωκομματικό είναι το ζήτημα, πολιτικό είναι.
1: Ναι,
0: πού ακριβώς έγκυται αυτή η αιμονή να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, να μην πάτε άπαντες στον κύριο Τσίπρα, όταν βλέπουν ότι η ίδια η κοινωνία έχει πάρει στα χέρια της, και αυτή είναι η πραγματικότητα, τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα του την Ελλάδα, και το έχει σηκώσει τόσο πολύ και τον ίδιο και το κόμμα, που πραγματικά όλοι παραδέχονται ότι βρέθηκε το αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη έναντι του κυρίου Αρβουρουλάκη ή των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Δηλαδή, πού ακριβώς στηρίζουν αυτήν την αιμονή τους ότι όχι, θα μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ? Βλέπουν τον τοίχο και δεν πάνε να πέσουν πάνω, δηλαδή?
1: Εύλογη ερώτηση και απορία, αλλά είναι λίγο σύνθετο αυτό για να το απαντήσει κανείς, γιατί μπαίνουν τα προσωπικά, μπαίνουν διάφορα πολιτικά, κομματικά, τι να πω τώρα, αν ο άλλος λέει περίπτερο να είναι και να είναι δικό μου, τι να του πεις.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Το καταλαβαίνω τώρα.
1: Αλλά εάν βάζουμε στα πολιτικά πράγματα, εάν βάζουμε το προσωπικό μας μπροστά, καήκαμε. Και έχω πει και άλλοτε, αν ήταν ένας εδώ, ας πούμε, σε επίπεδο νομού, ή από όλους αυτούς τους ευνοημένους, γίνανε υπουργοί, γίνανε σημαίνοντες στελέχη και τα λοιπά, αυτοί που βγαίνουν μπροστά τώρα, δεν μπορεί να λες σε μένα στηρίχθηκε ο Τσίπρας και ανέβηκε. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, έπρεπε να είμαι παραπονεμένος από τον Τσίπρα, κράτησε την έδρα τη δική μου το 19, λες και ήταν η δικιά μου.
0: Ναι.
1: Αλλά αν βάλουμε τα προσωπικά μπροστά, δεν πάει η κοινωνία ποτέ μπροστά. Αλίμονο. Αλίμονο αν βάλουμε τα προσωπικά. Εγώ δεν είμαι αυτής άποψης, δεν συμφωνώ, την έχω εκφράσει και την έχω αποδείξει στην πράξη. Εγώ είπα, είναι τιμή μου που ο πρόεδρος παίρνει την έδρα στην Αχαΐα, διότι προσδίδει άλλο κύριο στον νομό. Και τι να κάνουμε τώρα, τι θα έλεγα εγώ, ότι εγώ είμαι παραπάνω από τον Τσίπρα και με έριξε ο Τσίπρας. Νομίζω ότι είναι παράλογα αυτά. Εάν λοιπόν δεν έχουμε τέτοια οπτική γωνία να βλέπουμε τα πράγματα, νομίζω ότι οδηγούμεθα σε απομόνωση και κάνουμε ζημιά και κακό ευρύτερα στην κοινωνία και στο κίνημα. Αυτή είναι η άποψη δική μου, την έχω διατυπώσει, την έχω εφαρμόσει και μην ξεχνάς, αγαπητέ μου κύριε Τριανταφυλόπουλε, μια σχέση είστε και ευγενής δημοσιογράφος, αλλά είστε και χρόνια στο κουρμπέτι και γνωριζόμαστε αρκετά καλά. Έχω και μια πορεία ολόκληρη, εγώ 30 χρόνια από την αυτοδιοίκηση και έχω αποδείξει την πράξη. Στην πράξη τι σημαίνει κοινό καλό και πώς το υπηρετούμε. Όπως και εσείς έχετε ασχοληθεί και με τα κοινά και με τα αυτοδιοικητικά και με όλα και μπράβο σας. Διότι έτσι πρέπει να είμαστε, αλλά πάντα το προσωπικό το βάζαμε από κάτω. Τι να πω τώρα.
0: Ενώ μου λέτε τώρα έμεσα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον ένα περίπτερο και ότι κάποιοι βάζουν το προσωπικό τους και όχι το συλλογικό.
1: Πώς θα καταλήξω. Πέστε μου εσείς όταν τα μέλη μας όλα έχουν προσφορήσει στην Ελλάδα. Πώς θα καταλήξω ΣΥΡΙΖΑ, για πέστε μου στην τύχη του αύριο. Όταν δεν έχει μέλη, τι θα έχει, δηλαδή 5 ανθρώπους στην πολιτική γραμματεία και 70 στην ιατρική επιτροπή, αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μην ξεχνάμε, να δούμε και το ιστορικό του. Το 2015 έφυγε το 60% των μελών της ιατρικής επιτροπής. Στελέχη, μιλάμε υπουργάρες, πρόσωπα προβεβλημένα. Στις εκλογές πήρε 1,5%. Σημαίνει λέτε, ότι δεν ήταν μέσα στην κοινωνία.
0: Τώρα, ναι,
1: ναι.
0: Για την νέα αριστερά τώρα.
1: Πιο πριν, τη ΛΑΕ. Ναι. Αλλά πάμε στη νέα αριστερά. Ναι. Τι έγινε και στη νέα αριστερά. Βλέπετε την κατάληξη ποια είναι. Ένα περίπτερο που τέλος πάντων βγάλανε έναν πρόεδρο, γυρνάει την Ελλάδα, ωραίες θέσεις έχουνε. Αλλά κοινωνική διείσδυση δεν υπάρχει. Καλά, δεν μιλάμε για το φαινόμενο Κασελάκη που ήταν ντροπή αυτό και διαλύθη στο έξον συνετέθη. Αλλά έτσι θα καταλήξει ο ΣΥΡΙΖΑ όπως πάνε τα πράγματα, διότι και αν δεν υπάρχει κοινωνική ανταπόκριση που να έχει τις προσλαμβάνουσες της κοινωνίας, και για να έχει τις προσλαμβάνουσες της κοινωνίας πρέπει να τη ζεις στην κοινωνία, να είσαι στην αυτοδιοίκηση, να είσαι στο συνδικαλιστικό κίνημα, να είσαι στην καθημερινότητα του πολίτη, να δεις τι έχει ανάγκη. Τώρα η λούμπα την οποία μας ρίχνει η κυβέρνηση, γιατί άκουγα το πρωί εκπομπή το Μαρκόπουλο να εξηγεί τι ωραία τα μέτρα, οι δόσεις και τα λοιπά. Αν βλέπατε το πρωί στην ΕΡΤ το Μαρκόπουλο ως υφυπουργό οικονομικών, να δείχνει την κάρτα των 72 δόσεων. Και στο κάτω μέρος, το βγάλαν αργότερα βέβαια, να λέει επιτόκιο ρύθμισης 5,84%. Αυτό και αν είναι ληστεία. Αυτό και αν είναι ληστεία. Τόκο στον τόκο και στην προσάρξη 5,84%. Να σου έρθω κούκος αηδόνι δηλαδή. Μα αν είχα να τα πληρώσει, θα είχα πληρώσει. Μου κάνεις ρύθμιση ή με δουλεύεις τώρα. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η πολιτική για να κάνουμε πως δεν τη βλέπουμε. Αυτά είναι τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Τώρα το τι λέω πολλάκι, ο παπάς και εγώ, ελάχιστο ενδιαφέρει τον κόσμο. Πες μου.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Πιστεύετε ότι αυτοί θέλαν ένα χάδι ή ένα παρακάλι ή μια προτροπή από τον κύριο Τσίπρα για να πάει εκεί, δεν έγινε και συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο, τον αιμονικό?
1: Εν μέρη παίζει και αυτό, συμβάλλει και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν είναι αυτό το καθοριστικό.
0: Χρονικά νομίζω ότι
1: είμαστε κάθε μέρα σε εξέλιξη.
0: Είστε. Ωραία. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Θα με ξανάρχεται πώς πάει.
0: 100%. Ευχαριστώ πάντως για την αποδοχή. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ. Να είστε καλά.
2: Sky 89,4. Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Cosa?
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος

0: δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551.
3: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
2: Λοιπόν, για πάμε στο Πασόκ, το οποίο δεν αφήνει να σβήσουν οι μηχανές. Αναφέρομαι εδώ τοπικά στην Αχαΐα. Το τελευταίο τριήμερο είχαμε δύο υπαίθριες εκδηλώσεις πολυπληθείς και στην Ήπεθρο, ενώ σε περιοχές που δεν είναι τα αστικά κέντρα, δεν είναι η Πάτρα, δεν είναι το Αίγιο, ήταν η Ροδιά και ήταν και η Μητόπολη, στα δύο άκρα του νομού Αιγιάλεα και Δυτική Αχαΐα, με τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Πασόκ Αχαΐας, τον κύριο Νίκο Μέρελη, θα τα πούμε, διότι συλλέγω κάθε λίγο και λιγάκι δημοσιογραφικά πάντα πληροφορίες ότι την έχει βάλει στο μάτι την Αχαΐα τελικά ο κύριο Τσίπρας, με περίεργες επιλογές, περίεργες προτάσεις. Κυκλοφόρησε και ένα σενάριο, θα το αναφέρω λίγο αργότερα, αφού τον καλωσορίσω. Καλή εβδομάδα, κύριε γραμματέα.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Τριανταφυλόπουλε.
2: Νομίζω ότι για καλοκαίρι, όπου ο κόσμος χαλαρώνει, και μάλιστα σε περιοχές οι οποίες είναι και πολύ κοντά οι πανέμορφες παραλίες, αντί να πας σε παραλία, να πας τώρα σε πλατεία, να ακούσεις το Μύραλι και το Δημόπουλο και στελέχη του Πασόκ να σου λένε για διάφορα θέματα, θέλει πίστη προς το κόμμα, θέλει εμπιστοσύνη, και είδα το καταφέρατε, για να είμαι ειλικρινής.
3: Κύριε Τριανταφυλόπουλο, όχι μόνο σε αυτές τις δύο εκδηλώσεις, αλλά και στο πρόσφατο παρελθόν που πήγαμε και στην Οβριά και στα Ροήτικα, όπου πάμε, κάνουμε ανοιχτές εκδηλώσεις, ομιλίες, ναι, και μαζεύεται αρκετός κόσμος, και όχι περιφερόμενος κόσμος, κόσμος από την εκάστοτε περιοχή. Το Πασόκ είναι το μοναδικό κόμμα, τουλάχιστον εδώ στο νομό Αχαΐας, που κάνει μεγάλες και ανοιχτές εκδηλώσεις, πηγαίνει σε όλο το νομό, σε όλα τα μη και τα πλάτη, και αφηγείται το πρόγραμμά του, το πολιτικό του Ευαγγέλιο. Δηλαδή, εκεί που πηγαίνουμε, λέμε τις απόψεις μας, τις θέσεις μας και τις δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα, γιατί έχουμε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα και δεν είμαστε μια σοβαρή πολιτική δύναμη που μπορούμε να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Και ο κόσμος αυτό μας το πιστώνει και φαίνεται ότι είναι δίπλα στην παράταξη.
2: Ναι. Τώρα, έχοντας και την εμπειρία, και εγώ και εσείς, επιτρέψτε μου να βάλω λίγο το εγώ, αυτή η εικόνα σε πολύ μικρές κοινωνίες που δεν είναι συνηθισμένες σε τέτοιες πολιτικές εκδηλώσεις, εμένα δεν με οδηγεί στο δημοσκοπικό νούμερο του 9, 10, 11, 12%. Εμένα, εσάς?
3: Δεν θα είναι, κύριε Τριανταφυλόπουλο, τα νούμερα αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Την έχουμε ξανακάνει τη συζήτηση αυτή. Τα νούμερα στο νομό Αχαΐας ήταν ανεβασμένα σε σχέση με τις τελευταίες εθνικές εκλογές και με τις ευρωπαϊκές εκλογές. Τα μηνύματα που παίρνουμε από τον κόσμο είναι θετικά. Και σας λέω ότι εμείς δεν έχουμε μείνει και στο να σηκώσουμε στη δημοσιότητα τα στελέχη τα οποία έχουν επιστρέψει στο Πασόκ με την Επιτροπή Διεύρυσης που έχουμε δημιουργήσει. Σας το λέω ότι επανακάμπτουν πάλι στο Πασόκ άνθρωποι και στελέχη που είναι πάρα πολύ σοβαροί στον τομέα τους, στον κλάδο τους, στον επαγγελματικό και στο κοινωνικό περίγυρό τους, και θα δείτε ότι θα εκπλαγείτε με τα νούμερα του Πασόκ. Και αυτή τη βδομάδα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και την Τετάρτη θα πάμε στην Πλατανόβρηση, στο Δήμο Ερημάρθου, και την Πέμπτη θα είμαστε στον Άγιο Βασίλη, στο Δήμο Πατρέων. Δεν σταματάμε. Και το Σάββατο το πρωί θα είμαστε με μια θεματική εκδήλωση στα Καλάβρητα που την κάνει ο Ευρωβουλευτής μας, ο κύριος Αρναούτογλου. Εμείς εκμεταλλευόμαστε το γεγονός τώρα ότι ο κόσμος βγαίνει προς τα έξω, πηγαίνει στα χωριά του, και προσπαθούμε να είμαστε δίπλα του, για να, έτσι ώστε όταν έρθουν οι εκλογές, τουλάχιστον να έχει κερδίσει το δικαίωμα να πας και να πούνε ότι δεν μας τιμηθήκατε τελευταία στιγμή. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι να γίνουν και οι ίδιοι κοινωνοί του πολιτικού μας προγράμματος.
2: Κατάλαβα. Έρχομαι σε αυτό το οποίο είπα. Βλέπω μία αιμονή προς την Αχαΐα, λόγω πιθανά των δημοκρατικών της χαρακτηριστικών, της καλής πορείας ακόμα και στα πιο άσχημα του Πασόκ. Κρατήθηκε με δημάρχους, με περιφερειάρχη, κομματικά πλησιάσατε. Τώρα έχετε και πάλι σκοπό να βγάλετε δύο βουλευτικές έδρες. Θα αναφέρω αυτή την πληροφορία που κυκλοφόρησε, ότι ακόμα και στον πρώην υπουργό και επί χρόνια βουλευτή και περιφερειάρχη, τον κύριο Κατσισφάρα, έκανε πρόταση ο κύριος Τσίπρας να είναι σε εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Δηλαδή, πήρε το Σκανδάμι, πήρε τον Μπαμπά, πήρε τον Αϊβαλή. Τώρα η λέξη πήρε, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι σωστή, μπορεί η σωστή να είναι πήγαν και όχι τους πήρε. Πώς το βλέπετε όλο αυτό το σκηνικό, σας ανησυχεί?
3: Λοιπόν, ο νομός Αγαίας, κυρία Τριανταφυλόπουλε, για την Δημοκρατική Παράταξη δεν είναι ένας οποιοσδήποτε νομός. Είναι ένας νομός με ιστορία, με πολιτική παρακαταθήκη και με ευρεία αποδοχή στον προοδευτικό κόσμο. Οπότε είναι θεμητό και είναι και λογικό για το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα να στοχεύει πάρα πολύ στην Αγαία. Και για εμάς όμως το Πασόκ δεν είναι μια μελιτέα ποσότητα νομός Αγαίας, ο νομός και η γη των Παπανδρέου. Και εμείς στοχεύουμε στο νομό Αγαίας να κάνουμε τα μέγιστα δυνατά. Η Κρήτη παραδοσιακά και η Δυτική Ελλάδα, η Αγαία, πάντα έδιναν πολύ μεγάλα ποσοστά για το Πασόκ όταν έβγαινε κυβέρνηση. Είναι λογικό για τον κύριο Τσίπρα από τη στιγμή που στην Κρήτη δεν έχει καμία διείσδυση και φαίνεται ότι το Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα τουλάχιστον στους τρεις από τους τέσσερις νόμους, να στοχεύει εδώ στην Αγαία και για συμβολικούς λόγους. Το παρακολουθούμε, το βλέπουμε και όπως είπατε και εσείς, είτε πήρε είτε πήγαν κάποιοι άνθρωποι, έχουν κάνει το αντίθετο δρομολόγιο πάρα πολλοί άνθρωποι που σας λέω και πάλι ότι εμείς έχουμε επιλέξει να μην...
2: Γιατί δεν τους λέτε, κύριε Μιχαήλ, ούτε το είπατε και πριν, το ξαναλέτε.
3: Γιατί κύριε Τριανταφυλόπουλε, εμείς δεν έχουμε, γιατί εμείς στο Πασόκ έχουμε μια άποψη, μια θεωρία. Δεν είμαστε μόνο πρόσωπο κόμμα, ούτε πιστεύουμε μόνο στα πρόσωπα, πιστεύουμε και στις ιδέες και στο πολιτικό πρόγραμμα. Ούτε αν έρθει ο ένας ή φύγει ο άλλος, σταματάει το αφήγημα του Πασόκ ή η ιστορική του διαδρομή ή χάνεται το μέλλον του Πασόκ. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μέσω της Επιτροπής Διεύρυνσης, της Αμφίβουλευης Διεύρυνσης και από τα αριστερά μας και από τα δεξιά μας επιστρέφουν στον χώρο του Πασόκ, θα ανακοινωθούν με μια πολιτική εκδήλωση και με ένα πολιτικό πλαίσιο και θα φανεί στην κοινωνία. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να λειτουργούμε το κόμμα μας σαν ποδοσφαιρική ομάδα και να δείχνουμε τις μεταγραφές. Όπως δηλαδή πήγε ο Σμάν τώρα από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή να ασχολούμαστε τώρα ότι πήγε ο Παπάς και ο Αϊβαλής και ο Σκανδάνης. Okay, αυτοί οι άνθρωποι κάνανε την επιλογή τους. Απλά να ξέρετε, κύριε Τριανταφυλόπουλε και οι ακροατές, δεν θα πάρουν κανέναν μαζί τους από τους ψηφοφόρους που πιθανόν να τους είχαν στηρίξει στις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες μέσα από ένα πολιτικό πλαίσιο που λέγεται ΠΑΣΟΚ. Το αφήγημα, το πολιτικό πρόγραμμα και τα στελέχη μας θα δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη και να ξέρετε ότι αυτοί οι οποίοι έφυγαν στο τέλος της ημέρας θα μετρηθούν και αυτοί όπως θα μετρηθούμε κι εμείς.
2: Ναι, ξέρω ότι δεν μπορεί παρά να έχετε τις κεραίες σας σηκωμένες, δεν μπορεί να αγνοείτε τον οποιονδήποτε φεύγει και πάει στην Ελλάς ή οποιοδήποτε προσεγγίζεται από την Ελλάς και τον κύριο Τσίπρα, έτσι είναι η πολιτική. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε και εσείς τη δική σας στρατηγική, δηλαδή θα ανακοινώσετε το αντίστροφο δρομολόγιο όταν και όπως πρέπει και εσείς θέλετε. Ωστόσο, δεν ανησυχείτε. Πάλι και σήμερα δεν βλέπω να ανησυχείτε.
3: Όχι, δεν ανησυχούμε, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Δεν ανησυχούμε. Γιατί σας είπα ότι δεν θα πάρουν κανέναν ψηφοφόρο μαζί τους. Ο κόσμος δεν αποφασίζει με βάση ότι ένας στέλεχος, ένας υποψήφιος έφυγε και πήγε κάπου αλλού. Ο κύριος Λοβέρδος, δηλαδή, που έφυγε από το Πασόκ και πήγε στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή πιστεύετε ότι παίρνει και ψηφοφόρους του Πασόκ στην Αθήνα μαζί του? Όχι, βέβαια. Απευθύνεται σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Σε άλλη ομάδα ψηφοφόρων. Το ίδιο θα γίνει και εδώ και θα το δείτε. Και να ξέρετε ότι πάντα και οι άνθρωποι οι οποίοι αλλάζουν κόμματα τόσο εύκολα δεν είναι και θετικά προσκύμενα στους ψηφοφόρους, τους παραδοσιακούς των εκάστοτε κομμάτων. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι θα τους υποδεχούν με βάγια τους τρεις συγκεκριμένους που αναφέρατε νωρίτερα στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Παρόλο ότι είναι καινούριο κόμμα, οι παραδοσιακοί του ψηφοφόροι ήταν αυτοί που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Μην νομίζετε ότι, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Παναγιωτόπουλος τους βλέπει με θετικό μάτι και όλοι οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα στελέχη.
2: Ναι.
3: Θα έχουν να διαχειριστούν και αυτοί πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν είναι εύκολα.
2: Κατά τα άλλα, είστε ευχαριστημένος από τη συμμετοχή μεσαίων ενδεχομένως ή υψηλών στελεχών σε επίπεδο Αχαΐας σε αυτές τις κινητοποιήσεις που κάνατε? Γιατί εγώ βλέπω εσάς, βλέπω την κυρία Σολομού, είδα προχτές τον κύριο Πετρόπουλο του Θανάση του Αγροτικού Τομέα στην Μητόπολη. Βλέπω τις ομάδες σας, τις οργανώσεις σας κατά τόπους και στην Αιγαία και τον Γιώργο τον Γιώργοπουλο, την κυρία Πλατάνου κτλ. Ή κάποιοι απουσιάζουν ή κάποιοι λουφάρουν?
3: Δεν μπορούν να είναι όλοι και σε όλες τις εκδηλώσεις, γιατί οι περισσότεροι από εμάς δουλεύουμε κιόλας, έχουμε τις επαγγελματικές μας υποχρεώσεις, αλλά τα εκλεγμένα στελέχη μας στην Κεντρική Επιτροπή, οι τομεάρχες, τα όργανα της νομαρχιακής, οι τοπικές οργανώσεις και και αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση για το ψηφοδέλτιο, δεν μπορώ να τους πω οι υποψήφοι βουλευτές, οι μελλοντικοί θα ανακοινωθούν, συμμετέχουν στις διαδικασίες και είμαστε όλοι ενωμένοι ως σαγροδιά για το πολιτικό μας πρόγραμμα. Όσοι δεν θέλουν και δεν έχουν χρόνο ή δεν, από πολιτική επιλογή δεν θέλουν να συμμετέχουν, την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, ποτέ οι απόντες. Άρα...
2: Σας ακούω λίγο χωλωμένο.
3: Όχι, όχι, καθόλου. Ταμείο θα κάνουμε με τους παρόντες, όχι με τους απόντες.
2: Άστε. Εσείς ξέρετε, εμείς εδώ είμαστε να προβάλλουμε, γιατί πραγματικά είναι πολύ ενοχλητικό και θέλω να το πω, αυτή η υπερπροβολή του κόμματος του κ. Τσίπρα, όταν και θεσμικά έχετε το δεύτερο λόγο, τις κατοχυρωμένες κοινοβουλευτικά αξιωματικές αντιπολίτευσης. Καλό δρόμο, κύριε Μυριαλή, ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά, κύριε Βασιλοπούλου.
0: Sky 89,4.
2: Λοιπόν, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε εξελίξεις σε αυτό το λεγόμενο μέτωπο της διαχείρισης των απορριμμάτων. Θα μου πείτε, εν έτη 2026 αυτό θα έπρεπε να έχει λυθεί. Η Αχαΐα, η Πάτρα, η Δυτική Ελλάδα θα έλεγα, με εξαίρεση λίγο την Ηλία, είναι από τις περιοχές, όχι της χώρας, της Ευρώπης, που έχει μείνει δεκαετίες πίσω. Θα έπρεπε αυτά τα πράγματα να είναι λυμένα, είναι απαντημένα. Δηλαδή σχεδιάζουμε ένα έργο και μέχρι να το ξεκινήσουμε έχει αλλάξει η τεχνολογία. Αναφέρομαι βέβαια και στην περίπτωση της κατασκευής του λεγόμενου εργοστασίου της μονάδας της βιομηχανικής επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων στο Φλόκα δυτικά του νομού, κοντά στην Ηλία. Αναφέρομαι και στην Γκρίνια που μένεται στην Ξηρόλακα με τον Χιτά από τους κατοίκους και εμπλέκονται και οι αυτοδιοικητικές παρατάξεις. Γιατί είναι και δυσανάλογη των προεκλογικών λόγων η στάση του κυρίου Πελετίδη και της Δημοτικής του Αρχής, με την απάντηση που δίνεται από εκεί ότι δεν είναι δικό μου πλέον το θέμα, γιατί να θέλω να επεκταθεί ή να παραμείνει ανοιχτός ο χώρος υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων, αλλά το κουμάντο πλέον το έχει ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ο οποίος είχε μια πολύ καλή εξέλιξη. Πήρε πιστοποίηση, δηλαδή μπορεί από μόνος του να διαχειριστεί τα απορρίμματα ενώ εξελίσσεται το έργο, και μπορεί να πάρει και άλλα έργα και να χρηματοδοτηθεί για αυτά. Πάω στον αρχηγό της Δημοτικής Αντιπολίτευσης στην Πάτρα, τον κύριο Ζόλη, τον κύριο Κώστα Ζόλη, ο οποίος έχει γίνει, πάντα γίνεται, αλλά και τώρα τελευταία, αποδέκτης πολλών παραπώνων από τους κατοίκους εκεί κοντά γύρω Πέριξ της Ξερόλακας, που τα βάζουν με τον κύριο Πελετήδη. Το θέμα είναι η υπεύθυνη αντιπολίτευση τι λέει τώρα που θα επεκταθεί ο Χιτά με δύο ακόμα κύτταρα και δεν πρόκειται να κλείσει. Και μιλάω με τον κύριο Ζόλη, γιατί ο κύριος Ψωμάς έκανε μια αυτοψία και είπε όχι μόνο δεν θα κλείσει, θα παραμείνει ανοιχτός και δεν θα κλείσει ποτέ. Τι κάνετε, κύριε Ζόλη, καλή εβδομάδα.
4: Γεια σας, μια χαρά και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πράγματι, ο Χιτάς στην Ξερόλακα δεν πρόκειται να κλείσει, αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή είναι η διαφορετική μας θέση σε σχέση με τη θέση του κ. Πελετίδη, όταν πριν το 2014, πριν αναλάβει τη διοίκηση της πόλης, έλεγε στους

0: Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι υπάρχει μια προχειρότητα από τη Δημοτική Αρχή, ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο και πλάνο, ότι πάμε στα τυφλά, φτιάχνουμε κύτταρα, σκάβουμε κύτταρα, κάνουμε επεκτάσεις και μετά σκεφτόμαστε να πάρουμε τις αντίστοιχες αδειοδοτήσεις. Επομένως λοιπόν, να λέμε την αλήθεια, η Πάτρα παράγει 100.000 τόνους από σκουπιδιών κάθε χρόνο. Το εργοστάσιο του κάτω του Φλόκα δεν θα μπορεί να απορροφήσει αυτό το μεγάλο αριθμό σκουπιδιών. Άρα, αν δεν κάνουμε την κομποστοποίηση και αν δεν κάνουμε την ανακύκλωση, ο κυτάξερόλακας δεν θα κλείσει ποτέ και πάντα θα ψάχνουμε να ανοίγουμε νέα κύτταρα και εκ των υστέρων να τα αδειοδοτούμε.
1: Μήπως αδικείτε τη Δημοτική Αρχή του κ. Πελατήδη? Τι θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή τον πρώτο λόγο και για τον χιτά της Ξερόλακας τον έχει ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Απομπρίτων στο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου μετέχει ο κ. Πελατήδης, νομίζω μαζί με τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κ. Ασπράγκαθο. Λέτε να μην θέλει ο κ. Πελατήδης να κλείσει ο χιτά? Λέτε να θέλει για κάποιο λόγο να παραμείνει ανοιχτός? Γιατί το λέτε αυτό?
0: Εγώ δεν κρίνω το τι θέλει ο καθένας, κρίνω το αποτέλεσμα που έχει ο καθένας. Όταν ήταν ο κ. Πελατήδης αντιπολίτευση στο Δήμο Πατρέων, δεν υπήρχε τότε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κλείσει το κοιτάξει όλα και ότι πρέπει να κλείσει άμεσα. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε την νεκροφόρα και τα φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό που σας είπα, τα events που μόνο για αστεία μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε. Αυτά τα έκανε η σημερινή Δημοτική Αρχή, η Λαϊκή Συμπλήρωση, ο κ. Πελατήδης. Άρα λοιπόν, όταν εσύ ο ίδιος ως αντιπολίτευση καταφέρεις εναντίον του Δημάρχου και λες ότι πρέπει να κλείσει άμεσα εδώ και τώρα, όταν εσύ έχεις συμμετάσχει στα δημοτικά δρόμενα ως πια επικεφαλής της διοίκησης και δεν κάνεις αυτό που ζήτησες από τους άλλους να το κάνουν, τότε κρίνεσαι ως αναξιόπιστος. Είναι λοιπόν το τι έλεγε και είναι το τι έχει κάνει ο κ. Πελατήδης σύμφωνα με αυτά που είχε πει και που κάνει τώρα ως Δήμαρχος.
1: Αυτό ένα τελευταίο εγώ ερώτημα, για να πάω και στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλεξόπουλο, που του έχω ζητήσει να μιλήσουμε σήμερα. Αν ήσασταν δήμαρχος, γιατί έχετε τεράστιες πιθανότητες πλέον να είστε ο επόμενος δήμαρχος Πατρέων, τι ακριβώς θα κάνατε εσείς στη θέση του
0: Πρώτα απ' όλα, θα είχα μια πολύ καλή συνεργασία πρώτα απ' όλα με το κεντρικό κράτος που είναι απαραίτητο. Θα είχα μια πολύ καλή συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Αλεξόπουλο που είναι απαραίτητο. Και θα έλεγα την αλήθεια στον κόσμο και θα προχωρούσα την κομποστοποίηση και την ανακύκλωση στην πόλη της Πάτρας.
1: Λέτε ότι αυτό δεν το επιχειρεί ο κ. Πελατήδης, την κομποστοποίηση?
0: Από τη στιγμή που τα πάντα είναι στο μηδέν, σημαίνει ότι δεν το έχει επιχειρήσει. Αν το έχει επιχειρήσει και είμαστε στο 15-20%, θα ήμασταν πολύ καλύτερα τώρα. Δεν το έχει επιχειρήσει. Ξέρετε πόσο καιρό ακούμε για δράσεις, ενημέρωση των πολιτών για την ανακύκλωση? Χρόνια το ακούω αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ότι θα κάνουμε ενημέρωση και στα σχολεία και. Όσο τα έχετε δει εσείς, τα έχω δει και εγώ.
1: Ευχαριστώ. Κύριε Σβόλη, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Sky 89,4.
1: Και στα καλά της διαχείρισης των απορριμμάτων, τα κακά είναι δυστυχώς όλο αυτό το οποίο καταγράφεται και συμβαίνει στο Χιτά Ξερόλακα. Στα καλά είναι στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, που πήρε πιστοποίηση με τον πρόεδρο, τον κύριο Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, τον κύριο Γρηγόρη Αλεξόπουλο, που σας έχω προαναγγείλει, να μας πει επί της ουσίας τι σημαίνει αυτό, γιατί αν κατάλαβα καλά, ανοίγουν τα φτερά του και για χρηματοδότηση και για καινούργια έργα, παράλληλα χρήσιμα πάντως για το περιβάλλον και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
3: Καλή σας μέρα, καλά εσείς πώς είστε?
1: Σας χάσαμε λίγο, είστε καλά?
3: Ναι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαι και παλεύουμε.
1: Σας πειράζω λίγο γιατί έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
3: Όχι, θα μιλήσουμε και θα βρεθούμε και από κοντά, να σας εξηγήσω και από κοντά δημοσιογραφικά τι σημαίνουν όλα αυτά τα επιτεύγματα τα οποία νομίζω δίνουν αισιόδοξο τόνο στην πορεία.
1: Για πείτε, επειδή ακούγεται λίγο τεχνικό, τι σημαίνει ότι πήρατε πιστοποίηση?
3: Η φορή διαχείρισης των αποβλήτων και σε αυτά που μιλούσε πριν από λίγο ο κύριος Βόλης στο τέλος που άκουσα, θα είναι υπεύθυνη με τον νέο νόμο προκειμένου να υλοποιήσουν δράσεις, όλες αυτές τις συνοδεύτερες δράσεις για τη διαχείριση απορριμμάτων και κυρίως ανακύκλωσης, καθώς και κατασκευής έργων υποδομής που έχουμε ανάγκη για μια σύγχρονη διαχείριση απορριμμάτων. Πάνω σε αυτό το επίπεδο θα το κάνουν οι φορείς μόνο αν είναι πιστοποιημένοι, αν έχουν δηλαδή τη διαχειριστική επάρκεια.

0: πια προκειμένου να εκτελέσουν τέτοιου είδους εργασίες. Ο φορέας μας είναι ένας από τους πιστοποιημένους φορείς από την Παρασκευή που μας πέρασε, για να μπορεί να ενταχθεί, να υποβάλει προτάσεις και να ενταχθεί σε χρηματοδοτήσεις. Γι' αυτό είναι το ευχάριστο, το οποίο παλεύουμε 1,5 χρόνο τώρα να το καταφέρουμε, κύριε Δαφλόπουλο.
1: Αυτό σημαίνει ότι έχετε αυτό το χρονικό διάστημα πάρει προσωπικό, έχετε την τεχνογνωσία πλέον, το επιτελείο σας εκεί στο ΣΥΔΙΣΑ, για να επιτευχθεί αυτό. Δεν είναι ούτε χαριστικό ούτε τυχαίο.
0: Όχι, όχι, ίσα ίσα. Γνωρίζετε ότι πριν το ΣΥΔΙΣΑ υπήρχαν 4 συνδέσμοι, 2 στην Αιγιάλια αναγκαστική και 2 στην, ένα στην Πάτρα και ένα στη Δυτική Αχαΐα, που συνενώθηκαν και έγινε ο ΣΥΔΙΣΑ. Ο ΣΥΔΙΣΑ στα χαρτιά και στη συνέχεια με μια μεγάλη προσπάθεια έγινε ένας σύνδεσμος διαχείρισης των αποβλήτων που έχει προσωπικό, έχει τεχνογνωσία πια, έχει διαχειριστεί ήδη τις υποδομές τις υπάρχουσες, Ξερόλακα και Φλόκα, αλλά και Γύρα. Έχει ολοκληρώσει διαγωνιστική διαδικασία και έχει υπογράψει σύμβαση και εκτελείται το εργοστάσιο απορριμμάτων. Βήματα τα οποία έγιναν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με μεγάλη προσπάθεια. Τώρα, για να ενταχθούμε στο οποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα από εδώ και εμπρός, δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε πιστοποίηση. Και αυτός είναι ο μοναδικός φορέας στη Δυτική Ελλάδα, ο ΣΥΔΙΣΑ, που κρίθηκε ως ο ισχυρός φορέας το να απορροφήσει και όλους τους άλλους φορείς της Δυτικής Ελλάδας. Δηλαδή, το να Καρνανία και η Ηλία θα απορροφηθούν στο ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας μέσα από μια διαδικασία συγχώνευσης. Γι' αυτό ο ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας πήρε και την πιστοποίηση που σας προανέφερα και μπορεί πλέον να υποβάλει πρόταση σε όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα προκειμένου να κάνουμε έργα και όχι μόνο στον νομό Αχαΐας και στους δύο άλλους νομούς. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε είτε τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, γιατί τα υπόλοιπα χρήματα πάνε με το νέο ΕΣΠΑ στο έργο που εκτελείται τώρα, αλλά πολλές άλλες συνοδές δράσεις, όπως είναι και η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων που θα γίνει στην Ξερόλακα, όπως είναι αυτά που ολοκληρώνονται στην Αιγιάλια. Ένα πλέγμα δράσεων που ολοκληρωμένο όταν γίνει, και απαιτούνται πολλά εκατομμύρια για να γίνει, αλλά φαίνεται πως υπάρχουν τα χρήματα αυτά, μια και στην τεχνική σύσκεψη που κάναμε την Παρασκευή στην Αθήνα αναλύθηκαν και οι πηγές χρηματοδότησης από εδώ και εμπρός. Νομίζω πως δίνουν μια αισιοδοξία στους τόνους. Αυτό που μας δυσκόλευσε πάρα πολύ στο να πάρουμε την πιστοποίηση ήταν το να μπορέσεις να εξασφαλίσεις αδειοδοτήσεις για τις υπάρχουσες υποδομές. Δηλαδή, η Ξερόλακα και το Φλόκα είχαν προβλήματα με τις μελέτες υδραυλικών επιπτώσεων που δεν είχαν εγκριθεί τα τελευταία χρόνια. Νεκρίθησαν και αυτές, και αυτό ήταν που απαιτούσε και πολύ χρόνο προκειμένου να έχουμε την πιστοποίηση που απαιτούνταν.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο σας, γιατί με πολύ μεγάλη χαρά άκουσαν και μας μετέφεραν και εδώ στον αέρα οι ανησυχούντες κάτοικοι πέριξ του Χιτά Ξερόλακας, ότι θα έχετε εντός των ημερών, αύριο μεθαύριο, 15 του μήνα, νομίζω, μία συνάντηση. Τι θα γίνει εκεί τώρα, καινούργια κύτταρα ακούνε, ανησυχούν, εσείς τα ξέρετε.
0: Κοιτάξτε, όλα είναι σύμφωνα με το πρόγραμμα και με αυτά που έχουμε υποσχεθεί στον κόσμο. Δηλαδή, ανοίγει ο Χιτά, ανοίγει το εργοστάσιο στο Φλόκα. Τελειώνει από εκείνη την ημέρα και μετά η λειτουργία ως υποδοχής σμίκτων, ταφής σμίκτων στην Ξερόλακα. Θα λειτουργήσει μόνο η μονάδα βιοαποβλήτων, κάτι που ήταν σχεδιασμένο και γνωστό και στους κατοίκους από την αρχή. Και αυτό βέβαια δεν είναι και στην ουσία επιβαρυντικό, είναι μόνο 12.000 τόνοι. Και μπαίνουμε σε πρόγραμμα ανάπλασης, γιατί αυτό θα πρέπει να είναι η διεκδίκηση όλων μας από εδώ και εμπρός, και των κατοίκων που είναι μεγάλη τους θέληση, αλλά και δική μας, να προχωρήσουμε σε, και του Δήμου Πατρέων εννοείται, για ένα πρόγραμμα ανάπλασης. Η τοπική κοινωνία αρκετά έχει πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια περιβαλλοντικά. Θα πρέπει επιτέλους να βρει και μια ανάπλαση στην περιοχή που τις αξίζει και έχουν γίνει σε άλλες περιοχές στην Ευρώπη, που είναι παράδειγμα προς μίμηση. Γίνονται πάρκα τέτοιου είδους εγκαταστάσεις όταν τελειώνει η λειτουργία τους. Το σημαντικό είναι ότι όταν λειτουργήσει ο Χιτά του Φλόκα, τελειώνει η λειτουργία του Χιτά της Ξερόλακας.
1: Έχω ένα λεπτό, Κωνσταντίνε, να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Αλεξόπουλο. Επειδή ξέρω ότι είστε πάνω κατά πάνω, πέραν των καθηκόντων σας στο Δήμαρχείο στην Αχαγιά, εσείς είστε πεπισμένος ότι δεν κινδυνεύει η δημόσια υγεία εκεί στο Ξερόλακα, γιατί εκεί αγγείται τώρα το αγκάθι?
0: Αυτό που έχω να πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύ καλή δουλειά και είμαστε πάνω κατά πάνω, όπως το είπατε, οι υπηρεσίες του Δήμου Πάτρας που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης, ο ΣΥΔΙΣΑ που είναι ο κύριος του έργου, πιστέψτε με, είμαστε πάνω κατά πάνω. Με τις φωτιές, όταν είχαμε τεράστια προβλήματα, μπορέσαμε και αποκαταστήσαμε στην πρώτερη κατάσταση τις ζημιές που έγιναν. Νομίζω πως σε καμία περίπτωση δεν συμβαίνει ό,τι παλιά. Και αυτό είναι η απάντηση. Τον επόμενο 1,5 χρόνο, που θεωρητικά ακόμα θα λειτουργεί ο ΧΙΤΑ, νομίζω ότι δεν θα έχουμε ζητήματα μεγάλα. Πάντα υπάρχουν και πάντα πρέπει να τα επισημαίνουμε και να ακούμε τους κατοίκους και να τα βελτιώνουμε. Αλλά φανταστείτε ότι μια κατασκευή που λειτουργήσε τόσα 40-45 χρόνια τελειώνει η λειτουργία της. Και αυτό είναι το ενθαρρυντικό. Κάνουμε μεγάλο αγώνα.
1: Είναι ειλικρινές αυτό που λέτε. Σας διακόπτω γιατί πρέπει να κλείσω. Δήμαρχε, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Sky 89,4.
1: Και πάλι καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο. Εδώ θα είμαστε λίγο μετά τις 12 αύριο. Χαίρετε.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Η ώρα είναι 1:00.

0: ΣΥΡΙΖΑΗ 89,4.
1: Στη μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση έρυθρας. Αγγελίες που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Μετά τη σύλληψη των δύο 42χρονων για την ίδια υπόθεση, η 46χρονη, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στο Brighton, φέρεται να είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στην Μεγάλη Βρετανία, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στον Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Πρόσθεσε πως υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι μετά από αυτές τις συλλήψεις θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους, σημείωσε η κυρία Δημογλίδου. Η δημοκρατία πρέπει πάντα να αποδίδει δικαιοσύνη όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και γίνονται έκνομες ενέργειες, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα θεωρήσει ότι δεν δεσμεύεται πλέον με το πρωτόκολλο συμφωνίας, την οποία κατέληξε τον Ιούνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ωστόσο ότι θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τις μεσολαβήτριες χώρες, ώστε να αποτραπεί μια κλιμάκωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόσθεσε πως η χώρα του είναι σε επαφή τις τελευταίες ημέρες με το Κατάρ και το Ομάν. Ανέφερε πως η Τεχεράνη προσπαθεί να συμφωνήσει σε έναν κοινό μηχανισμό με το Ομάν για το στενό του Ορμούς, όμως η πίεση των ΗΠΑ στο Ομάν παρεμποδίζει τις προσπάθειες. Χθες το βράδυ οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη έβαλε εκ νέου στο στόχαστρο τις χώρες του κόλπου, πλήττοντας αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν, Κουβέιτ αλλά και Ομάν. Υπογράφεται αυτήν την ώρα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο αναμένεται να δώσει μια μεγάλη ανάσα στο κυκλοφοριακό. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 40,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το αξίωμα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και να συνταχθεί με το νέο εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, γνωστοποίησε ο Σιμεών και Δίκογλου. Στο μεταξύ, δεν αποδέχεται την έδρα Αλφα-Ανατολικής Αττικής ο Χρήστος Σπίρτζης με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής. Σημειώνει ότι οι διαφωνίες του με τον ΣΥΡΙΖΑ και η πολιτική αξιοπρέπεια δεν του επιτρέπουν να αποδεχθεί την κοινοβουλευτική έδρα. Ο κ. Σπίρτζης ήταν ο πρώτος επιλαχών μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου από το βουλευτικό αξίωμα. Το νέο προσχέδιο του ΟΗΕ για λύση στο Κυπριακό μετά από 52 χρόνια διεξόδου αποκαλύπτει η Βρετανική εφημερίδα Independent. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Ολγκίν, προτείνει μια πιο χαλαρή λύση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο του ΟΗΕ, το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής διακυβέρνησης θα διεκπαιρωνόταν από τα δύο κράτη με μια μικρή κεντρική δομή. Σε αντάλλαγμα για την αναγνώριση και την αυτονομία, οι Τουρκοκύπριοι θα πρέπει να παραχωρήσουν γη, για παράδειγμα το θέρετρο των Βαροσίων. Για τις κοινές αρμοδιότητες θα υπάρχει ένα εκπεριτροπής προεδρικό συμβούλιο με επικεφαλής τους δύο ηγέτες και αναλογία υπέρ της ελληνοκυπριακής πλευράς. Ένα ενιαίο συμβούλιο Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων βουλευτών και ένα κοινό υπουργικό συμβούλιο 5 ή 6 υπουργείων. Δείτε αναλυτικά το σχέδιο στο sky.gr. Πάνω από 2.700 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους στην Αγγλία και την Ουαλία τον Μάιο και τον Ιούνιο εξαιτίας του καύσωνα. Σύμφωνα με επιστημονική μελέτη, ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αγγλία. Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν την ακραία ζέστη σιωπηλό δολοφόνο. Οι υψηλές θερμοκρασίες επιβαρύνουν την καρδιά και το αναπνευστικό σύστημα και μπορούν να προκαλέσουν να επιδεινώσουν εμφράγματα, εγκεφαλικά επεισόδια και άλλες σοβαρές παθήσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην τοπική κοινότητα Καπελίτσας στα τρόπαια Γορτινίας.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ascuni Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 Μέξη και στα πελάγι τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Ανεμιβόρη 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
6: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
6: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Δευτέρα, 13 Ιουλίου σήμερα. Έφυγε ήδη το μισό καλοκαίρι. Η κίνηση όμως εξακολουθεί να είναι βαρβάτη. Μου έλεγε ο Δημήτρης Κολιομιχάλης ότι είχαμε 13 ατυχήματα από το πρωί. Διότι είμαστε φάτζιο, κατάλαβες, είμαστε Φιτιπάλντι. Με το που ανοίγουν οι δρόμοι, κατεβαίνουμε, πηγαίνουμε με 150. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν δεινοπαθούμε από τους καύσονες, γιατί βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη. Τώρα σκέψου να έχεις 35 βαθμούς και έτσι να είναι το ποσοστό υγρασίας ψηλά, κολλάει η μπλούζα πάνω, δεν μπορείς να αναπνεύσεις, δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει ποτέ. Ενώ εδώ το Άγιο Μελτέμι δίνει και παίρνει. Ήμουνα χτες μια βόλτα στην Αίγινα, παρόλο που έκανε ζέστη, το Μελτέμι βοήθησε. Αυτές τις μέρες είχαμε σημαντικά θέματα, τα έχετε ακούσει από το πρωί, τα ακούσατε την Παρασκευή, τη σύλληψη των δύο και της τρίτης της Μαρφίν, 15 χρόνια μετά, τη σύλληψη των ανεγκέφαλων που πέταξαν γκαζάκι στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορος, με αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της. Και είχαμε βέβαια και μάλλον τις αρνητικές εξελίξεις για την υπόθεση των αεροσκαφών F-35. Υπάρχει ακόμα μια ρευστότητα, αλλά πρέπει να δούμε ακριβώς τι γίνεται σε αυτή την υπόθεση. Και βέβαια είχαμε και τις επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα, αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα των επιθέσεων σε ειδικό πλοίο σε στενά του Ορμούζ. Βλέπετε, οι σκληροπυρηνικοί εκεί έχουν πάρει το πάνω χέρι, αν και δεν νομίζω πως η αμερικανική πλευρά θα το τραβήξει. Ο Νοέμβριος είναι κοντά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει μια εκεχηρία παραμονή των εκλογών, γιατί αλλιώς το πετρέλαιο θα φτάσει στα ύψη. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε και στο δεύτερο μέρος, αλλά ας αρχίσουμε από τα εθνικά και τον φίλο της εκπομπής, καθηγητή Πανεπιστημίου, Μάνο Καραγιάννη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και εσάς, κύριε Παπαδόπουλο, και στους ακροατές.
0: Τώρα, δεν έχουμε ακριβώς την καθαρή εικόνα τι συνέβη στη Σύνοδο Κορφής, αλλά οι πληροφορίες αυτές οι τελευταίες είναι μάλλον ενισχυτικές, ότι μπορεί το Κατάρ να πάρει τους S-400 και να ανοίξει ο δρόμος για να αρχίσουν τα F-35 να έρθουν στην Τουρκία ή όχι.
1: Εντάξει, υπάρχει ξεκάθαρα τώρα μια μηχανία στην Αθήνα λόγω της ταχύτητας των εξελίξεων. Όχι ότι δεν υπήρχαν άνθρωποι που ανησυχούσαν στην ελληνική πρωτεύουσα, αλλά εντάξει, φαίνεται ότι έχουμε
0: πιαστεί. Μα γι' αυτό μιλάω και για μεσά σήμερα.
1: Ναι, ναι. Φαίνεται ότι έχουμε πιαστεί σε κάποιο βαθμό εξαπίνης από την ταχύτητα των εξελίξεων. Γιατί ναι, όλοι γνωρίζαμε ότι ήταν διακαής πόθος της διοίκησης Τραμπ η μεγάλη επιστροφή της Τουρκίας στην Ατλαντική Συμμαχία. Δεν εννοώ θεσμικά και νομικά, εννοώ προφανώς πολιτικά, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ουάσιγκτον έναν πρόεδρο και ένα επιτελείο το οποίο θέλει να παραδώσει έναν αριθμό F-35 στην Τουρκία, αυτό από μόνο του, εντάξει, ζητά μια πηγή ανησυχίας, γιατί η Ελλάδα έχει οικοδομήσει μια αποτροπή τα τελευταία χρόνια.
0: Σημαντική.
1: Η οποία βασίζεται πάνω σε ένα τεχνολογικό πλεονέκτημα. Και αυτό το τεχνολογικό πλεονέκτημα βλέπουμε ότι σιγά σιγά το χάνουμε. Όχι μόνο βέβαια λόγω των F-35 αν τελικά παραδοθούν, αλλά και λόγω και άλλων κινήσεων που έχει κάνει η τουρκική ηγεσία. Έχει αγοράσει 6 γερμανικής τεχνολογίας υποβρύχια και με αυτόν τον τρόπο βέβαια θα υπονομεύσει το δικό μας τεχνολογικό πλεονέκτημα στον βυθό του Αιγαίου. Έχει προχωρήσει στην αγορά F-16, στον εξυγχρονισμό κάποιων F-16, Eurofighter από την Βρετανία. Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, αυτό από μόνο του είναι μια μεγάλη πηγή ανησυχίας, γιατί η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να ξοδεύει. Αυτό το καταλαβαίνουν, φαντάζομαι, όλοι που μας ακούνε τώρα. Δεν έχει τη δυνατότητα να ξοδεύει τα δισεκατομμύρια που ξοδεύει η Τουρκία. Και επειδή δεν έχουμε και μεγάλη αμυντική βιομηχανία δικιά μας, πρέπει συνεχώς να τρέχουμε να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις.
0: Διάβαζα τώρα στην εφημερίδα του Ταυτόν, νομίζω, μια έκθεση του ΝΑΤΟ που έλεγε ότι το ΑΕΠ, οι αμυντικές δαπάνες του ΑΕΠ το 2026 θα είναι 4,75% στην Ελλάδα.
1: Ναι, εντάξει. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το ελληνικό ΑΕΠ Γιατί κάναμε και μια κουβέντα οι δυο μας εκτός αέρα. Δεν είναι αρκετά μεγάλο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Δηλαδή, άμα δούμε το ΑΕΠ της Πορτογαλίας, άμα δούμε το ΑΕΠ της Ιρλανδίας, χώρες οι οποίες ήταν πίσω από εμάς. Η Ιρλανδία έχει 770 δισεκατομμύρια. Η Πορτογαλία νομίζω 450. Κοιτάξτε, έχουμε μικρό ΑΕΠ, έχουμε μια μικρή οικονομία, η οποία δεν μπορεί να υποστηρίξει ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ εντός αγωγικών στρατηγικοί. Τώρα που τα φράζω από τα αγγλικά στα ελληνικά, δηλαδή ναι, να σκεφτούμαστε στρατηγικά. Υπό την έννοια ότι θέλουμε ένα τεχνολογικό πλεονέκτημα να έχουμε έναντι του βασικού μας αντιπάλου, ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε δυνητικές ενέργειες, έτσι.
0: Διότι καταλαβαίνουμε ότι μια χώρα με ένα ΑΕΠ, όπως το λέτε, ένα τρεις που είναι η Τουρκία, και με μια από τις πιο ανθυρές, εν πάση περιπτώσει, αμυντικές βιομηχανίες στην Ευρώπη, μπορεί να αναπτυχθεί διαφορετικό από εμάς, να φτιάξει το στρατό της διαφορετικό από εμάς. Ιδιαίτερα όταν βλέπουμε τους Ευρωπαίους να τη χειροκροτούν και να λένε ότι είναι βασικός πυλώνας της αμυντικής, εν πάση περιπτώσει, βιομηχανίας της Ευρώπης, και τον Τραμπ να πλέκει το εγκόμιο. Δηλαδή, ο Ερντογάν ξαφνικά έγινε ο ήρωας του ΝΑΤΟ.
1: Ναι, ναι. Εγώ θέλω να σου πω κάτι, γιατί καμιά φορά με σταματάνε και στον δρόμο κάποιοι συμπολίτες μας και με ρωτάνε, ας πούμε, πόσο πιθανό να έχουμε μια πολεμική αναμέτρηση. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ θέλω να σου πω το εξής, ότι η Τουρκία από το 2014 και μετά όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχει εργαλοποιήσει την στρατιωτική της ισχύ. Δηλαδή, μας πιέζει στρατιωτικά, χωρίς να περνάει πάντα την κόκκινη γραμμή. Κάποιες φορές έχει περάσει λίγο η κόκκινη γραμμή, έτσι, με κάποια δυστυχήματα που έχουν γίνει, που έχουν οδηγήσει και στις ανθρώπινες απώλειες ή με την κρίση των ημείων. Αλλά συνήθως δεν περνάει αυτή την κόκκινη γραμμή.
0: Ναι.
1: Αλλά μας ασκεί μια μεγάλη πίεση. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει μια πολύ μεγάλη δικιά της παραγωγή drones, αυτό ασκεί μια πίεση στη δικιά μας πλευρά να αντιδράσει. Τώρα, η Τουρκία, αυτό το οποίο εμείς το βιώνουμε ως απειλή, έχει καταφέρει να το επικοινωνήσει στους Ευρωπαίους εταίρους και συμμάχους μας ως ένα πλεονέκτημα. Δηλαδή, αυτό που είπατε, ότι είναι μια χώρα η οποία έχει δικιά της παραγωγή, είναι μια χώρα η οποία έχει κάνει μεγάλα τεχνολογικά βήματα, την έχει καταστήσει στα μάτια πολλών Ευρωπαίων και των Αμερικανών ως ένας κρίσιμος συνομιλητής. Έτσι. Αυτό που βιώνουμε εμείς τους απειλή. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πάρουμε στην ανάλυση μας. Και δεν μπορούμε να λειτουργούμε αποσπασματικά και σε ένα βραχυπρόθεσμο ορίζοντα κάθε φορά. Δηλαδή, για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, το 2021 η ελληνική πλευρά δέχτηκε την αμερικανική πρόταση να έχουμε πενταετή συμφωνία αμοιβαία συνεργασία με τους Αμερικανούς. Ενώ μέχρι πρότινος ήταν ετήσια η ανανέωση. Αυτό το κάναμε γιατί μας πείσαν οι Αμερικανοί ότι αυτό είναι και προς το όφελός μας, δηλαδή προς το συμφέρον μας. Γιατί θα κάνουν επενδύσεις στις στρατηγικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν, γιατί θα μας δώσουν δωρεάν κάποιο στρατιωτικό εξοπλισμό. Τελικά εξοπλισμό δεν μας δώσανε. Κάποιες επενδύσεις έχουν κάνει, ας πούμε, στη Λάρισα ή στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά έχουμε ταυτόχρονα πολέσει και ένα διαπραγματευτικό χάρτη. Δηλαδή, σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αν θέλει να τρίξει τα δόντια του, να το πω τώρα πρακτικά για να το καταλάβουν όλοι, τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί δηλαδή τώρα η Ελλάδα να έχει κάποιο χαρτί στα χέρια της και να πάει στην Ουάσιγκτον και να πει: κοιτάξτε, δεν θέλω να το κάνετε αυτό. Δεν θέλω να δώσετε 6, 16, 26, 35, γιατί άμα το κάνετε, εγώ θα αντιδράσω κάπως. Δεν έχουμε χαρτιά στα χέρια μας.
0: Μα είδα επίσης το ΝΑΤΟ. Εγώ περίμενα κάτι να υποθεί για αυτή την γαλάζια πατρίδα, αυτή την απειλή, που εν περιπτώσει. Ότι αυτοί ως ονούπο θα ψηφίσουν στο κοινοβούλιο και θα πούνε ότι κάνουν ό,τι θέλουν στο Αιγαίο. Θα λένε ότι εδώ πέρα αυτό είναι πάρκο θαλάσσιο. Θα λένε εκεί ότι απαγορεύεται το ψάρεμα. Και αυτό θα δημιουργήσει εντάσεις χωρίς καμία εμβολία.
1: Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, γιατί πολλές φορές δεν το έχουμε, τουλάχιστον σε επίπεδο κοινής γνώμης, είναι ότι η διεθνής πολιτική χαρακτηρίζεται από κοινικότητα. Κοιτάξτε τώρα, σας δίνω ένα παράδειγμα το οποίο μπορεί να ακουστεί άσχετο, αλλά δεν είναι άσχετο. Κοιτάξτε τώρα, ένας άνθρωπος σαν τον Αλ Τζολάνι, έτσι, ο Σάρα, που ήταν τρομοκράτης της Αλ-Κάιντα, αυτή τη στιγμή πηγαίνει, κάνει επισκέψεις, έχει κάνει επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, πήγε ο Γάλλος.
0: Ο Μακρόν ήταν εκεί, ναι.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στα χέρια του αίμα και μάλιστα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος η οργάνωσή του είχε απαγάγει δυτικούς πολίτες. Άρα τι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Το λέω γιατί πρέπει πάντα να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Δεν είναι δηλαδή κάτι περιττό στη συζήτησή μας. Ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει μια συναλλακτική πολιτική, μια πολιτική κοινική και να μην βασίζεται πάντα σε αρχές, σε αόριστες αρχές όπως είναι, ας πούμε, το διεθνές δίκαιο, η αλληλεγγύη. Δηλαδή αυτό το έχουμε κάνει σημαία μας και τελικά έχει γίνει κάτι το οποίο το έχουμε πιστέψει και ίδιο. Ότι επειδή πιστεύουμε ότι έχουμε πάντα το δίκιο με το μέρος μας, θα το καταλάβουν και άλλοι. Όχι, οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Καταλαβαίνουν μόνο εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Έτσι τα λέω αυτά τώρα στα πλαίσια της ραδιοφωνικής εκπομπής, γιατί μας ακούνε εντάξει, πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν ειδικές γνώσεις ναι. για τις διεθνείς σχέσεις.
0: Και φαίνεται πως ο Αμερικανός παράγοντας, ο κύριος Μπάρακ, έπαιξε σημαντικό ρόλο και για την συμφωνία, υποτίθεται, που η οποία θα τη δούμε σύντομα, για να μεταφερθούν οι S-400 στο Κατάρ, και αντιλαμβάνομαι για να πάει ο κύριος Φιντάν να δει τον κύριο Πούτιν και να υπάρξει συμφωνία, ώστε να πει το OK να μεταφερθούν οι πύραυλοι. Και βέβαια είναι βέβαιο ότι οι Ρώσοι πήραν κάποιο αντάλλαγμα από τους Αμερικάνους για αυτή την ιστορία.
1: Είναι σίγουρο ότι ο Αμερικανός πρέσβης έχει παίξει ένα καταλυτικό ρόλο, έτσι, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Τώρα, αν θα τα καταφέρουν οι Τούρκοι, αυτό δεν είναι καθόλου βέβαιο. Δηλαδή, υπάρχουν.
0: Έχουν και το Ισραήλ απέναντι, ναι.
1: Έχουν το Ισραήλ, αλλά πέρα από το Ισραήλ, θα ξεκινήσουμε με τη Ρωσία. Δηλαδή, η Ρωσία θα δεχθεί να γίνει μια μεταπόληση των S-400 στο Κατάρ, που είναι και ένα στενό σύμμαχο των Αμερικανών, και να διαρρεύσουν, ας πούμε, στρατιωτικά μυστικά των Ρώσων προς την Αμερικανική πλευρά. Θα το δεχτεί αυτό το πράγμα? Δεν είναι βέβαιο ότι θα το δεχτεί. Και δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν τα ανταλλάγματα εκείνα τα οποία θα τα θέλει η Ρωσία, αν τέλος πάντων μπει σε μια τέτοια διαπραγμάτευση. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το Ισραήλ. Επειδή είναι μια χώρα η οποία δεν λειτουργεί καθόλου πρόχειρα όπως λειτουργούμε εμείς πολλές φορές. Μια χώρα που έχει βαθύ κράτος, έχει μυστικές υπηρεσίες, όπου υπάρχει μια ομοφωνία μέσα στη χώρα σε ό,τι αφορά τα θέματα αντιμετώπισης απειλών. Εγώ νομίζω ότι θα δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη το φίλο Ισραηλινό λόμπι. Δεν είναι βέβαιο ότι θα το κερδίσει, γιατί κοιτάξτε, στην παρούσα χρονική συγκυρία υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στην Αμερική που έχουν στραφεί εναντίον του Ισραήλ. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν προέρχονται μόνο παραδοσιακά όπως ήταν παλιά από την Αμερικανική αριστερά, δηλαδή και από την Αμερικανική δεξιά. Και μέσα από το κίνημα MAGA υπάρχουν πάρα πολλές σκληρές φωνές εναντίον του Ισραήλ που λένε ότι κοίτα, εδώ πρέπει να προτάξουν τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Και επειδή έχουμε εκλογές σε λίγους μήνες, έτσι φοβάμαι ότι ο Τραμπ σκέφτεται πάρα πολύ κοινικά σε αυτή την χρονική συγκυρία και λέει: κοίτα, να δεις, ας απογοητεύσω λίγο τους Ισραηλινούς, αυτό θα μου φέρει και πόντους. Θα μου φέρει και πόντους ενώ. Ναι. Στην εκλογική μάχη που επίκειται.
0: Εννοείται τώρα, ότι κάποιοι έχουν στραφεί εναντίον του Ισραήλ για τη στάση που κράτησε στη Γάζα, εν πάση περιπτώσει. Που...
1: Κυρίως για το Ιράν.
0: Και για τον τρόπο με τον οποίο παγίδευσε, ας πούμε, την Αμερικανική.
1: Ακριβώς. Αν θα έπρεπε τώρα να κάνω, ας πούμε, μια εκτίμηση, θα σας έλεγα ότι εγώ θεωρώ πιο πιθανό να μην τα πάρουν οι Τούρκοι τα F-16, τα F-35, από το να τα πάρουν.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί. Ο Τραμπ ξέρει ότι δεν μπορεί να έχει απέναντι το φιλελευθερικό λόμπι. Το φιλελευθερικό λόμπι δεν είναι μόνο η ΑΕΠΑ και κάποιες οργανώσεις. Είναι εκατομμύρια ευαγγελιστών, έτσι, τουλάχιστον 50 εκατομμύρια, οι οποίοι ψηφίζουν υπέρ του, ψηφίζουν υπέρ του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, οι οποίοι είναι ορκισμένοι φίλοι του Ισραήλ. Δηλαδή, αν πιστούν, που από ό,τι φαίνεται έχουν πιστεί ότι αυτό θα συνιστά μια απειλή για το Εβραϊκό κράτος, θα στραφούν εναντίον του Λευκού Οίκου. Δεν είναι λοιπόν εύκολο.
0: Ένα συμβασμός όμως θα μπορούσε να ήταν: εσείς έχετε μπει στο πρόγραμμα για 100 F-35. Θα σας δώσω τα 6 τα οποία, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να έρθουν νωρίτερα. Το Ισραήλ έχει δεκάδες F-35. Και θα είμαι και με τους δύο, εν πάση περιπτώσει, θα είναι και οι δύο ευχαριστημένοι.
1: Ή μπορεί να είναι η πρώτη έκδοση του F-35, που είχε και κάποια προβλήματα. Και εντάξει, από μόνα του τώρα τα 6, αν τα πάρει τα 6, ίσως δεν θα είναι μεγάλη υπόθεση ούτε καν για την Ελλάδα. Πάντως, όλα αυτά πρέπει να μας προβληματίσουν. Γιατί κοιτάξτε, εμείς κάναμε κάποιες υποθέσεις εργασίας, οι οποίες έχουν καταρρεύσει. Δηλαδή, κάναμε μια υπόθεση εργασίας ότι εντάξει, το Κογκρέσο, στο οποίο έχουμε πολλούς φίλους, και βέβαια και οι Ισραηλοί έχουν πολλούς φίλους, θα εμποδίσει τον Αμερικανό πρόεδρο. Κάναμε επίσης μια υπόθεση εργασίας ότι άμα έρθουμε πιο κοντά στην Αμερική μέσα από αυτή τη συμφωνία αμοιβαίας αμερικής συνεργασίας και δώσουμε κάποιες στρατηγικές παραχωρήσεις στους Αμερικανούς, θα ταυτιστούμε πλήρως. Εντάξει, εγώ το υποστήριζα για να είμαι ειλικρινής. Έτσι, ας κάνω και εγώ την αυτοκριτική μου. Απλά εγώ δεν είμαι πολιτικός. Εγώ είμαι ένας καθηγητής ο οποίος μπορεί να κάνει λάθος. Το θέμα είναι οι πολιτικοί να μην κάνουν λάθος εκτιμήσεις. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε ο δεδομένος σύμμαχος που δεν έχει στην πραγματικότητα καμία σημαντική διαπραγματευτική ισχύ είναι από τον Αμερικανό σε αυτό το ζήτημα. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, τουλάχιστον από εδώ και πέρα, τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Το Ισραήλ, που εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή είναι απέναντι στην Τουρκία, θα μπορούσε να βοηθήσει, γιατί έχει γραφτεί, ας πούμε, ότι αυτός ο περίφημος σιδερένιος θόλος μπορούσε να έρθει πιο γρήγορα εδώ στην Ελλάδα. Ντρόουν τα οποία κατασκευάζουμε εδώ, αλλά και ντρόουν που αγοράζουμε από το Ισραήλ, να έρθουν και αυτά πιο γρήγορα.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα τεχνικό ερώτημα, που την είναι ότι αυτοί ακόμα βρίσκονται σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Έτσι, δεν υπάρχει, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, μια επιστροφή στο προγενέστερο καθεστώς, δηλαδή να υπάρχει ειρήνη στην περιοχή. Και προφανώς θα σκεφτούν πρώτα τις δικές τους αμυντικές ανάγκες. Αλλά σίγουρα, σε αυτή τη σχέση Αθήνας-Ιερουσαλήμ, Εντάξει, εμείς έχουμε τα παραδοσιακά χαρτιά, δηλαδή μπορούμε, αν θέλουμε, αν θέλουν ας πούμε, οι άνθρωποι του Υπουργείου Άμυνας και του Μαξίμου να πιέσουν την Ισραηλινή πλευρά, να παραδώσει, δηλαδή οι εταιρείες της, έτσι, να παραδώσουν κάποια συστήματα λίγο πιο πριν. Αλλά δεν είναι τέτοιο το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη γεωπολιτική αναβάθμιση της Τουρκίας. Έτσι, επαναλαμβάνω, έχουμε πιαστεί εκ ταπείνης, τουλάχιστον όσοι παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα, δεν ξέρω τι κάνουν οι λήπτες, θα αποφάσουν αν το περιμένανε και τώρα υποκρίνονται, ας πούμε, ότι δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Έτσι, έχουμε μείνει πίσω. Και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Παπαδόπουλο, δεν έχουμε ένα αφήγημα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα αφήγημα. Δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια με την Ουκρανία είχαμε ένα αφήγημα. Δηλαδή, η Αλεξανδρούπολη έπαιζε ένα κομβικό ρόλο. Η γεωγραφική μας θέση ήταν τέτοια ώστε μπορούσε να στηρίξει, ας πούμε, την δυτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεμείνει από ένα αφήγημα. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος της Ελλάδας? Ποιος είναι ο ρόλος? Είναι ο ρόλος ενός σταθεροποιητικού παράγοντα, ενός παρόχου ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο? Αλλά τώρα αναβαθμίζεται και η Τουρκία. Και η Τουρκία επιστρέφει τώρα σε αυτό το αφήγημα. Αλλά πρέπει να βρούμε ένα νέο ρόλο. Και αυτό δεν μπορούμε να το πούμε τώρα μέσα σε 5 λεπτά εδώ, έτσι που μιλάμε στο ραδιόφωνο. Το καταλαβαίνω πολύ.
0: Είναι ένα θέμα, εν πάση περιπτώσει, που ανοίγει και θα το ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Γεια σας, κύριε Καραγιάννη. Πριν πάμε στη διαφημίση, να πω: πρότυπη παιδική χαρά 2.200 τετραγωνικών μέτρων, ποδηλατόδρομος, υπαίθριο γυμναστήριο και χώροι εστίασης. Αυτές είναι μερικές από τις υποδομές του νέου πάρκου ΟΛΠ στο σταθμό Κρουαζιέρας, που κατασκευάζεται από τον οργανισμό Λιμένος Πειραιός. Ένα έργο προϋπολογισμού άνω των 3,2 εκατομμύριων ευρώ, που επιστρέφει ουσιαστικά ωφέλη στην τοπική κοινωνία και αναβαθμίζει την καθημερινότητα των Πειραιωτών. Επίσης να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. kilgreece.gr. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε και τον Brittany του Πανεπιστημίου, τον κύριο Ζώρα, με τον οποίο θα μιλήσουμε.
2: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
8: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο.
4: Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
11: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στον Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλιδού. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα θεωρήσει ότι δεν δεσμεύεται πλέον με το πρωτόκολλο συμφωνίας, στην οποία κατέληξε τον Ιούνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ωστόσο ότι θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τις μεσολαβήτριες χώρες, ώστε να αποτραπεί μια κλιμάκωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπογράφεται αυτήν την ώρα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη στον Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι, η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Την πρόθεσή του να παρατηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να συνταχθεί με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα γνωστοποίησε ο Σιμεών και Δίκογλου. Στο μεταξύ δεν αποδέχεται την έδρα Αλφα-Ανατολικής Αττικής ο Χρήστος Πίρτζης με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής επικαλούμενος στις διαφωνίες του με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τετράχρονο αγοράκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί χθες το απόγευμα διέφυγε της προσοχής των οικείων του και έπεσε στην πισίνα που υπάρχει στο σπίτι του παππού του στην Καστοριά. Ο παππούς ανέσυρε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε έρθει με τη μητέρα του από τη Ρωσία για διακοπές στην Ελλάδα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
11: Sky 89,4.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:35 και όπως έχω προαναγγείλει θα μιλήσουμε τώρα με τον Οδυσσέα Ζώρα, πρίτανη του Πανεπιστημίου Κιλ στην Ελλάδα, ομότιμο καθηγητή ογκολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, αντεπιστέλων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Παπαδόπουλε.
0: Τι κάνετε?
1: Χαίρομαι που σας ακούω και ευχαριστώ για το σταθερό ενδιαφέρον που έχετε για την ανωτάτη παιδεία.
0: Αυτό το χρόνο που δούλεψε το ΚΙΛ στην Ελλάδα, ποιες είναι οι εντυπώσεις σας?
1: Είναι εντυπωσιακό πόσο καταρχήν έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και κυρίως όμως εκείνο που είναι εντυπωσιακό είναι το ενδιαφέρον που δείχνουν οι Εγγλέζοι για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. Εσείς έχετε και εμπειρία εκπαιδευτική από τον εγγλέζικο χώρο.
0: Ναι. Οπότε ήμουν στο Πανεπιστήμιο του Έσεξ πριν από κάποια 50 χρόνια.
1: Εντάξει, λιγότερο φαντάζομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Το 1970, πότε είναι, 79-80 πήγα.
1: Ναι. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια ωραία εκπαιδευτική.
0: Είναι σοβαρή η Εγγλέζη.
1: Είναι σοβαρή.
0: Ναι.
1: Οποιαδήποτε δραστηριότητα, καταρχήν οι Εγγλέζοι έχουν παράδοση την ωραία εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Έχουν παράδοση.
0: Γιατί λέτε ότι ενδιαφέρεται για την Ελλάδα, δηλαδή, πώς το δείχνει αυτό η Βρετανική πλευρά?
1: Η Βρετανική πλευρά ενδιαφέρεται διότι είναι το παράρτημα, το Kiel University Greece είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις δραστηριότητες του Μητρικού.
0: Ναι.
1: Συνεπώς οποιαδήποτε φθορά με την έννοια της ακαδημαϊκής έκπτωσης, ας πούμε, θα έχει ένα αντίκτυπο και στο Kiel το Βρετανικό. Άρα οι Εγγλέζοι, και δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι εμείς εκτός από την ανωτάτη αρχή ακτίμησης και αξιολόγησης που είναι η ΕΘΑΕ των Πανεπιστημίων, έχουμε δίπλα μας και τους Εγγλέζους οι οποίοι ελέγχουν και ελέγχουν με την καλή έννοια. Είμαστε σε άριστη επαφή και συνεννόηση για να περάσουμε τα προγράμματα τα εγγλέζικα. Και αυτό είναι, αν θέλετε, ένα ισχυρό χαρτί εκπαιδευτικό τις δικές μας δράσεις.
0: Τώρα, ποια προγράμματα προσφέρει το ΚΙΛ? Διαβάζω εγώ σε μια διαφήμιση, ναι, που κάνουμε εδώ, ότι έχετε υποβάλει προς αξιολόγηση κάποια προγράμματα στην Εθνική Αρχή Ανώτητης Εκπαίδευσης, αλλά υπάρχουν κάποια προγράμματα που ήδη λειτουργούν. Για πέστε μας λίγο.
1: Κοιτάξτε, λειτουργεί καταρχήν η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,
0: ναι,
1: η οποία έχει, και επιτρέψτε μου να πω, την κυρία Κριάρη ως κοσμήτωρα, την πρώην πρίτανη του Παντίου. Λειτουργεί η νομική σχολή με τον κύριο Χαραλαμπάκη κοσμήτωρα, πρώην αντιπρίτανη στο Πανεπιστήμιο της Θράκης, της νομικής, και λειτουργεί και η ιατρική σχολή με τμήματα, όχι της παραδοσιακής ιατρικής την οποία έχουμε υποβάλει τώρα, αλλά με τμήματα όπως το Biomedical Engineering και το Αναγεννητική Ιατρική, που είναι κατ' εικόνα και ομοίωση του εγγλέζικου προτύπου και είναι ένα πάρα πολύ μοντέρνο τμήμα. Άρα λειτουργεί ιατρική, νομική, με τον κύριο Σιμόπουλο, τον πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου της Θράκης, ο οποίος παρεπιπτόντως έστησε όλο το σκηνικό το ακαδημαϊκό στη Θράκη, όταν η Θράκη ήταν, όπως θυμόσαστε, τίποτα και έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό πανεπιστήμιο. Και έχουμε μια συσσωρευμένη εμπειρία ακαδημαϊκών που έχω την τιμή το ακαδημαϊκό περιβάλλον να προείσταμε, και αυτό μου δίνει μια ιδιαίτερη αντιλαμβάνεστε ευθύνη για το πώς θα εξελιχθεί από το Πανεπιστήμιο. Νομίζω, και από ό,τι έχουμε, για να γυρίσω στην ερώτησή σας, οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι και το Πανεπιστήμιο έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο, αλλά κυρίως έχει αγκαλιαστεί από το εγγλέζικο περιβάλλον, το οποίο, αν θέλετε, είναι και πολύ δύσκολο στην εκτίμηση και στην κρίση του.
0: Ναι. Δηλαδή, πόσο κόσμο τώρα σπουδάζει στο ΚΙΛ?
1: Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε με μικρά τμήματα και ξεκινήσαμε με ένα μικρό αριθμό φοιτητών.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε περίπου με 100 φοιτητές το χρόνο.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι έχουν διασπαρεί στις διάφορες σχολές που σας είπα προηγουμένως. Τώρα όμως έχουμε, να φανταστείτε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, επισήμως έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ιατρική. Η οποία, ναι, η ιατρική έχει υποβληθεί τώρα στην ΕΘΑΕ για να πάρει εκτίμηση και μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι θα είναι μια πάρα πολύ μοντέρνα ιατρική, με την έννοια του ότι σχεδιάζουμε τους γιατρούς του αύριο, όχι τους γιατρούς του σήμερα.
0: Ναι.
1: Εμείς προγραμματίζουμε την εκπαίδευση για τους γιατρούς του αύριο. Περνάμε δηλαδή από την εκπαίδευση στις γνώσεις στην εκπαίδευση των ικανοτήτων, που είναι, αν θέλετε, το πιο μοντέρνο στυλ εκπαίδευση στην ιατρική, με προσομοιωτές, με ένα πάρα πολύ μοντέρνο πρόγραμμα. Νομίζω ότι έχουμε ένα από τα πιο μοντέρνα προγράμματα και σε επίπεδο εξωστρέφειας νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ μπροστά.
0: Και βέβαια ένα παιδί που δεν μπαίνει στο ελληνικό πανεπιστήμιο και θέλει να φύγει στο εξωτερικό, είναι καλύτερο να πάει σε ένα πανεπιστήμιο στη χώρα. Θα είναι και πιο φθηνό και θα είναι και υψηλού επίπεδου. Διότι...
1: Προφανώς. Ναι. Μα μην νομίζετε και από τα παιδιά που δεν μπαίνουν, η διαφορά μεταξύ των πρώτων 100 που μπαίνουν και των δεύτερων 100 των επιλαχόντων, ας πούμε, είναι απειροελάχιστες.
0: Αλήθεια, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο με βάση τον νόμο?
1: Υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται από τον νόμο, που είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία προσδιορίζεται από τα επιμέρους τμήματα. Αυτή η ελάχιστη βάση εισαγωγής προσδιορίζεται από τα επιμέρους τμήματα. Συνεπώς είναι αυτά προβλέπονται από τον νόμο, βαθμός απολυτηρίου, και εμείς δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπική συνέντευξη, όπου εκεί θα φανεί το κίνητρο και η προσωπικότητα του υποψηφίου και κατά πόσον ένας υποψήφιος είναι ικανός να ανταπεξέλθει σε ένα δύσκολο κομμάτι δύσκολης εκπαίδευσης που λέγεται ιατρική. Διότι ξέρετε κάτι, κύριε Παπαδόπουλε, στην ιατρική και στο πολυτεχνείο, εάν δεν σ' αρέσουν οι σπουδές αυτές, εμπλέκεστε σε ένα κυκαιώνα ακαδημαϊκό, ο οποίος τελικά είναι ένα μαρτύριο. Οποιαδήποτε άλλη θεωρητική σχολή μπορείτε να την ξεπεράσετε αυτές τις δυσκολίες. Μια θεολογική, μια φιλοσοφική, μια κοινωνιολογία, ακόμα και η νομική, ας το πούμε, που και αυτή έχει τις δυσκολίες. Αλλά ειδικά η ιατρική και οι πολυτεχνικές σχολές, που ευελπιστούμε ότι θα αναπτύξουμε σε εγγύς μέλλον, νομίζω ότι πρέπει, θα θέλει μεγάλη προσπάθεια την επιλογή ανθρώπων που θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν από αυτές τις ακαδημαϊκές δυσκολίες.
0: Υπάρχει πρόβλεψη για κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν τα χρήματα να...
1: Υπάρχει πρόβλεψη,
0: δηλαδή αποτροφίες. Ναι.
1: Βεβαίως, υπάρχει πρόβλεψη, και αν θέλετε εδώ σας δίνω και μια είδηση για την εκπομπή σας. Έχουμε ανακοινωθούν το πρόγραμμα των υποτροφιών μέσα στον ερχόμενο μήνα, που θα είναι σημαντικές, θα έχουν να κάνουν με... Καταρχήν θα υπάρχει μια επιτροπή προσωπικότητων με πρόεδρο τον κύριο, τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Χρούς, τον συνάδελφο, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον ομότιμο. Και θα έχουμε ορισμένους άξονες αξιολόγησης, οι οποίες θα είναι ακαδημαϊκές επιδόσεις, εισοδηματικά κριτήρια, κοινωνικά κριτήρια για ευπαθείς, υποστήριξη ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών. Το έχω εισηγηθεί στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή και το έχουν δεχτεί. Περιοχές όπως ακριτικά νησιά, παραμεθόριες κλπ., που έχουν ορισμένες δυσκολίες πέραν του κοινωνικού, ακόμα και γεωγραφικές. Και επίσης, εγώ θέλω να πω ότι μέσω αυτών των υποτροφιών θα κάνουμε και ένα είδος σε εισαγωγικά ανίχνευση ταλέντων. Mm-hmm. Οπότε ένα ταλέντο θα μπορεί να δείτε να το πάρουμε και με εντελώς δωρεάν εκπαίδευση.
0: Πού στεγάζεται το Πανεπιστήμιο?
1: Το Πανεπιστήμιο έχουμε το κεντρικό κτίριο που είναι το Athens City Science Hub, που βρίσκεται Ιπποκράτου 33. Είναι ένα κτίριο 5.500-6.000 τετραγωνικών περίπου, όπου έχουμε ξεκινήσει. Στον 4ο-5ο όροφο και παραπάνω έχουμε τους προσωμιωτές. Για τις ιατρικές είναι προσωμιωτές τεχνητής νοημοσύνης εξαιρετικά, και καλό μάλιστα και τους φοιτητές, τους υποψήφους και τους γονείς να έρθουν να τον δουν, διότι πράγματι είναι μια εντυπωσιακή δουλειά, και το κέντρο ψηφιακής ανατομίας. Αυτό αφορά την Ιπποκράτους. Και εδώ επίσης θέλω να σας δώσω μια είδηση ότι έχουμε κλείσει συμφωνία με καινούργιες εγκαταστάσεις 14.500 μέτρων, η οποία βρίσκεται στα Βόρεια Προάστια, μια υπερσύγχρονη οικοδομική κατασκευή, όπου εκεί θα αφιερωθεί ένας σημαντικός χώρος του κτηρίου αποκλειστικά και μόνο για την έρευνα και των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών και των μεταπτυχιακών και των προπτυχιακών.
0: Μπορεί κάποιος να σας επισκεφτεί και να δει αυτές τις εγκαταστάσεις?
1: Ναι. Πρέπει να μας επισκεφτεί, γιατί νομίζω ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ξέρετε, μπαίνοντας κάποιος στο σύστημα το εγγλέζικο εκπαίδευσης, δεν μπαίνει μόνο σε ένα πανεπιστήμιο, μπαίνει σε ένα οικοσύστημα ερευνητικό. Αυτό το Kiel University Greece λειτουργεί τώρα ως παράρτημα. Σιγά σιγά όμως δημιουργείται μια όσμωση. Οι Εγγλέζοι έρχονται, εμείς πάμε τακτικά. Δημιουργείται μια όσμωση ανταλλαγής προσωπικών, εκπαιδευτών, φοιτητών, η οποία είναι εις όφελος όλων, ακόμα και των Εγγλέζων οι οποίοι έρχονται εδώ.
0: Κύριε Ζώρο, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί είπα και στην αρχή ότι έχετε ένα σταθερό ενδιαφέρον για την τριτοβάθμια παιδεία, οπότε αυτό μας βοηθάει πολύ.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Αντίο.
0: Ήταν ο κύριος Οδυσσέας Ζόλας, πρίτανης του Πανεπιστημίου Κιλ. Και να πω, πριν πάμε στις διαφημίσεις, ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο μάρκετινγκ, στη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Μάθετε περισσότερα στο killgreece.gr.
2: Κατάστημα! Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
7: Έτοιμος. Να το λέω στην κάμερα.
8: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Και αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς. Θα είναι όλα παραμυθένια αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά που μόλις αρχίζει θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός.
0: Sky 100,3. Η ώρα πάει σχεδόν παρά 10. Είχε η Κυριακάτικη Καθημερινή ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ του συνάδελφου του Γιώργου Τουλιάλου για τον Ε65 με τίτλο «Ευρωπαϊκός αυτοκινητόδρομος με ελληνικές ασθένειες». Παραδίδεται, λέει, ο υψηλών προδιαγραφών Ε65 με καθυστέρηση 15 χρόνων και δημόσια δαπάνη 2,12 δισεκατομμύρια ευρώ αντί 500.

0: σχεδιάστηκε με πολιτικά κριτήρια παρά με πραγματική ανάγκη κυκλοφοριακή. Σε κάθε περίπτωση, ο δρόμος αυτός πρόκειται το τελευταίο του κομμάτι από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό να παραδοθεί σε 10 μέρες από σήμερα, περίπου σε 15. Τελείως αλλιώς ξεκίνησαν και τελείως αλλιώς κατέληξαν τα πράγματα. Όταν ξεκίνησε αυτό το έργο με σύμβαση παραχώρησης, το δημόσιο, η αρχική συμφωνία ήταν το δημόσιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έβαζαν 500 εκατομμύρια ευρώ. Και τα υπόλοιπα θα τα έβαζε ο παραχωρησιούχος που θα εκμεταλλευόταν το έργο για 30 χρόνια. Τελικά το έργο ξεκίνησε, από την αρχή είχε προβλήματα, τα γνωστά προβλήματα αρχαιολογικά, απαλωτριώσεις, όλα αυτά του κακού σχεδιασμού, τα γνωστά ζητήματα. Οι συμβάσεις παραχώρησης ήταν φτιαγμένες σε τελείως άλλες εποχές και γενικά πάρα πολύ ευνοϊκές για τους παραχωρησιούχους, με πάρα πολύ αυστηρούς όρους για το δημόσιο, το οποίο δημόσιο εξ αρχής όλοι ξέραμε ότι δεν πρόκειται να τους στηρίξει σε 1,5 έτος, για παράδειγμα, να έχει τελειώσει αρχαιολογικά και απαλωτριώσεις. Δεν είχαν συμβεί ποτέ αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα ήταν το έργο, όπως και οι υπόλοιπες παραχωρήσεις, αντιμετώπισαν από την αρχή προβλήματα. Μετά ήρθε η οικονομική κρίση. Να θυμίσω, έχουμε ξεχάσει τώρα πια, γιατί ξέρετε, κινούμαστε στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους και έχουμε ξεχάσει τι χρειάστηκε για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Εν πάση περιπτώσει, να θυμίσω ότι το 2011 είχαν σταματήσει τα έργα σε όλους τους αυτοκινητόδρομους. Είχαν ουσιαστικά σταματήσει, είχε γίνει στάση πληρωμών και από τις τράπεζες, οι οποίες είδαν ότι ερχόταν η οικονομική κρίση και επικαλούμενες διάφορα πράγματα έκαναν στάση πληρωμών, σταμάτησαν τα δάνεια, το δημόσιο σταμάτησε να πληρώνει τη συμβολή του και τα έργα είχαν σταματήσει. Ξεκινήσαν και πάλι το 2013 και με χίλια ζόρια από τον δρόμο αυτόν πρώτα είχε παραδοθεί το κεντρικό τμήμα, το Ξινιάδα Τρίκαλα, το οποίο είναι ένα παιδινό τμήμα χωρίς κανένα μεγάλο τεχνικό έργο, δηλαδή μεγάλες γέφυρες, μεγάλες σύρακες, και παρόλα αυτά κόστισε 800 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά ακολούθησε το τμήμα Λαμίας Ξινιάδας, το οποίο παραδόθηκε τον Απρίλιο του 2024, το οποίο κόστισε στο δημόσιο ακόμα 300 εκατομμύρια ευρώ, 301 για την ακρίβεια. Και τώρα τέλος θα παραδοθεί το τελευταίο τμήμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο, ναι, το Ταμείο Ανάκαμψης με 450 εκατομμύρια ευρώ. Άρα έχουμε μια σούμα 1,55 δις ευρώ, αντί για 500 εκατομμύρια ευρώ που ήταν η χρηματοδοτική συμμετοχή του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως ο λογαριασμός δεν έκλεισε εκεί, γιατί το Δημόσιο κατέβαλε στον κατασκευαστή και τον παραχωρησιούχο, και οι δύο είναι η ίδια εταιρεία, η Τέρνα, πίσω από την εταιρεία Κεντρική Οδό, κατέβαλαν περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις, άλλα 38 εκατομμύρια ευρώ σε κάποιες εργασίες τύπου βάλτε τα στη θέα τα οποία είναι καλά, γιατί άλλαξε η νομοθεσία και πρέπει να βάλουμε
1: αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει τώρα για τα περισσότερα έργα μας, δυστυχώς γίνονται έτσι. Δηλαδή,
0: είναι αδιανόητο αυτό. Ναι. Όλα τα έργα γίνονται πολύ αργότερα και πολύ ακριβότερα.
1: Γιατί όμως,
0: ωστόσο,
1: θέλω να πω,
0: δεν έχει γίνει σε κανένα άλλο έργο το να ξεκινήσει με 500 εκατομμύρια ευρώ και να φτάσει τα 2 δις.
1: Ναι.
0: Αν βάλουμε και τις αποζημιώσεις, ξεπερνάει τα 2 δις. 4 φορές επάνω.
1: Τι δεν κάνουμε καλά. Θέλω να πω, καταλαβαίνω ότι κάνουν.
0: Τι δεν κάνουμε καλά, τα πάντα. Δεν κάνουμε καλά.
1: Να πω κάτι. Κάνουμε διαγωνισμούς, το παίρνει αυτός ο μπάση περιπτώσει που έχει δώσει το μικρότερο νούμερο, και μετά όλοι ξέρουμε ότι αυτό το νούμερο δεν βγαίνει και του δίνουμε περισσότερα χρήματα για να τελειώσει το έργο. Γιατί δεν βρίσκουμε έναν άλλο τρόπο να βγάζουμε τα έργα.
0: Αυτό στην περίπτωση των παραχωρήσεων δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή δεν δώσαν αυτοί χαμηλότερες συμμετοχές. Αυτό που λες ισχύει, για παράδειγμα, σε έργα έχει, όπως η γραμμή 4 του μετρό, η οποία είχε και πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό και πολύ περιορισμένο χρονοδιάγραμμα. Και όλοι λέγανε εξ αρχής ότι δεν βγαίνει αυτό το έργο έτσι όπως είναι. Στις παραχωρήσεις οι παραχωρησίουχοι βάλαν κάτω τα χρηματοδοτικά τους μοντέλα. Το δημόσιο, εντάξει, μοιάζει να έχουν συμβεί σε άλλο αιώνα αυτά, αλλά να θυμίσουμε ότι όλη η ιστορία είχε ξεκινήσει από τη Βάσο Παπανδρέου και δημοπρατήθηκαν από το Σουφλιά. Το δημόσιο είχε σύμβουλο την Εθνική Τράπεζα, είχε μεγάλους οίκους ως συμβούλους. Όλοι οι παραχωρησιούχοι που κάνανε τις κοινοπραξίες τους με ελληνικές και με ξένες εταιρείες μαζί είχαν και αυτοί του

0: συμβούλους τους, υπήρχαν χρηματοδοτικά μοντέλα. Δεν είναι απλά.
1: Ναι, αλλά με αυτά όμως, με στοιχίζει ένας δρόμος δύο δις.
0: Ναι, γιατί οι συμβάσεις παραχώρησης είναι έτσι σχεδιασμένες, ώστε με το παραμικρό. Δεν είναι σχεδιασμένες για το ελληνικό κράτος, να το πούμε έτσι. Πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτή την παραδοχή. Είναι σχεδιασμένες για ένα κράτος το οποίο είναι πολύ πιο οργανωμένο από το δικό μας. Οι συμβάσεις παραχώρησης, το δημόσιο δεσμεύεται για πράγματα που δεν μπορεί να κάνει.
1: Να βγάλω ένα συμπέρασμα πριν τελειώνει η ώρα.
0: Θέλω να σου πω το εξής όμως, ότι για τις συμβάσεις παραχώρησης. Το δημόσιο είχε και πολλά θετικά από τις συμβάσεις παραχώρησης. Αποκτήσαμε αυτοκινητόδρομους.
1: Ναι.
0: Εκεί που θυμόμαστε.
1: Πληρώνουν αυτοί δηλαδή και μετά θα παίρνουν το διόδι, αυτό εννοείς.
0: Λοιπόν, ναι, φτιάχτηκαν οι αυτοκινητόδρομοι. Τώρα, από εκεί και έπειτα, το δημόσιο είχε κάποια πλεονεκτήματα από αυτές τις συμβάσεις. Δηλαδή, μετά από κάποια χρόνια ξεκίναγε να εισπράττει τα διόδια ποσοστιαία μέχρι τα 30 χρόνια, θα αυξάνονταν το ποσοστό μέχρι τα 30 χρόνια να τα εισπράττει πάλι όλα τα διόδια το δημόσιο. Ωστόσο, όμως, όταν έγινε η αναθεώρηση των συμβάσεων παραχώρησης το 2013, ουσιαστικά το θυσίασε αυτό το βασικό όφελος στο δημόσιο για να σώσει τις συμβάσεις παραχώρησης, για να μην μείνουν ανοιχτά εργοτάξια στη μέση μιας πτωχευμένης χώρας. Οπότε αυτή τη στιγμή οι συμβάσεις παραχώρησης τα δώσαμε όλα. Έχουμε καινούριους δρόμους, εντάξει, το αντάλλαγμα όμως ήταν πάρα πολύ βαρύ.
1: Γιώργο Λιάλιος, ευχαριστώ. Θα ξαναμιλήσουμε για το θέμα, γιατί είναι τεράστιο το θέμα και μπορεί να έχουμε αυτοκινητόδρομους αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκών προδιαγραφών, αλλά δεν έχουμε λιμάνια, δεν έχουμε, εν πάση περιπτώσει, διάφορα άλλα, δεν έχουμε τρένο που να πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ας σκεφτούμε τι έχει διατεθεί για αυτοκινητόδρομους τα τελευταία χρόνια και τι έχει διατεθεί για το τρένο. Για τους αυτοκινητόδρομους έχουν δοθεί τεράστια χρηματικά ποσά. Οι παραχωρημένοι αυτοκινητόδρομοι, αυτή η φουρνιά των παραχωρημένων αυτοκινητόδρομων, κάποια στιγμή πριν 2 χρόνια είχαμε υπολογίσει περίπου πόσο είχαν βγει. Είχαν βγει γύρω στα 6 δις χωρίς να έχει κλείσει ο λογαριασμός. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι γύρω στα 7 δις ο λογαριασμός των 5 παραχωρημένων αυτοκινητόδρομων. Και τι δώσαμε για το τέτοιο, για το σιδηρόδρομο? Τίποτα. Με τα γνωστά αποτελέσματα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, μέχρι εδώ ήτανε. Ακολουθεί το κεντρικό μαγαζίνο με τον Σπύρο Μάλι. Εμείς ραντεβού αύριο στη 1. Γεια σας.
2: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Παπερκέ!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος. Σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ, να είμαστε γεροί δυνατοί. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 και είναι ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Άνοδος στις τιμές των καυσίμων μετά το νέο γύρο ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Θα δούμε τι εκτιμούν παράγοντες της αγοράς για τις επόμενες ημέρες. Πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο για μείωση της τιμής σε πετρέλαιο και αμόλυβδη.
1: Η μέση τιμή σήμερα είναι στο 1,98 η βενζίνη αμόλυβδη και στο 1,84 το πετρέλαιο κίνησης. Δυστυχώς αύριο που ξανατιμολογούν τα δηληστήρια θα έχουμε και μια ακόμα μικρή αύξηση.
2: Η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε δύο μέρες μέσα 8 λεπτά, που σημαίνει το πεντάλεπτο αυτό που θα δούμε σαν έκπτωση ήδη έχει εξαφανιστεί από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Δεν έκλεισε και ο φάκελος της Μαρφίν με τις τρεις συλλήψεις, διαμηνύουν οι αρχές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες συλλήψεις. Τους δράστες της επίθεσης στο σπίτι της Βολουδάκη αναζητεί η αστυνομία.
3: Τη μία φορά είναι προκηρύξεις, την άλλη φορά είναι πανό. Γράφουνε συνέχεια σε πόρτες, σε τείχους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα στόχο, να τρομοκρατήσουν και να εκφοβήσουν.
4: Αυτό το οποίο μου προκαλεί εντύπωση είναι πώς είναι δυνατόν να προσεγγίζουν αυτά τα άτομα και να γράφουν αυτές τις απειλές, γιατί αντί για μπελάνι θα μπορούσε να ήταν πάλι γκαζάκι ή κάτι άλλο. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή με προβληματίζει η δυνατότητα προσέγγισης και δεύτερον το μήνυμα, το οποίο είναι μια ξεκάθαρη απειλή.
0: Τι προβλέπει το σχέδιο της ειδικής απεσταλμένης του ΟΗΕ για το Κυπριακό, διέρευσε σε βρετανικά μέσα, πλησιάζει τις τουρκικές θέσεις, λένε αναλυτές.
5: Για να συστήσουν όχι πλέον μία ομοσπονδία δικοινοτική, διζωνική, όπως έλεγαν μέχρι σήμερα τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, ναι, αλλά μία χαλαρή συνομοσπονδία. Αυτό σε μεγάλο βαθμό ικανοποιεί το αίτημα Τουρκίας και Τουρκοκυπρίων.
0: Και επιτρέψτε μας κάποιες παρεκκλήσεις από τη βαριά ειδησιογραφία. Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, αναζητάμε και ένα θέμα στιγμιότυπο που να ξεφεύγει. Περιοχή Άλιμος. Πρωταγωνιστής σε σημασμένος για τις ατάκες σε πρωινές εκπομπές του Sky, θέμα η λαγοκέφαλη και όσα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από κάποιους, κάποιες που λένε ότι τους δάγκωσαν οι λαγοκέφαλοι.
6: Γιατί εδώ πέρα έχει κάποιες κυρίες οι οποίες έχουν πανικοβάλει τον κόσμο. Τις τσιμπάει μια γόπα και φωνάζουν λαγοκέφαλος και κάνουν ζημιά.
0: Γόπες είναι, παιδιά, γόπες, όχι λαγοκέφαλοι. Επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε τέτοιες ανάσες. Γιατί ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης δεν ξέρω τι νέα μας επιφυλάει στην αρχή της εβδομάδας. Καλώς τον, καλή εβδομάδα.
7: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι και καλά και όχι τόσο καλά νέα. Ναι. Τα καλά νέα έχουν να κάνουν με την κυκλοφορία. Είναι βελτιωμένη σήμερα, κατάτη η κυκλοφορία. Αλλά τα άσχημα νέα είναι πως όταν η κυκλοφορία μειώνεται, αυξάνουν τα ατυχήματα. Πολλά ατυχήματα από το πρωί, Σπύρο. Πρέπει να το καταλάβουμε. Εντάξει, βρίσκουμε ελεύθερο δρόμο, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Και τώρα που μιλάμε, έγινε τώρα πριν από λίγα λεπτά, 2-3 λεπτά. Ενημερώθηκα ένα τροχαίο ατύχημα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφίσου, κοντά στις τρεις γέφυρες. Ούτως ή άλλως είχε κίνηση το σημείο, λίγη κίνηση. Είναι ένα από τα δύο σημεία που έχει κίνηση, η άνοδο της Κηφίσου. Αλλά μιλάμε για 7 λεπτές το πολύ καθυστερήσεις. Και ο Σκαραμαγκάς είναι το δεύτερο σημείο, βεβαίως. Στο κέντρο της Αθήνας καλά τα πάμε, πυκνή ροή μόνο στη Σταδίου και ο Πειραιάς, που έχουμε και εκεί τροχαία ατυχήματα πολλά από το πρωί, είναι κατά τη δυσκολότερος, γιατί και η Ακτή Μιαούλη έχει κίνηση προς την πλατεία Ρολογιού και η 37 του Συντάγματος Πεζικού. Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Εμείς αρχίζουμε από τις εξελίξεις στο πεδίο της τρομοκρατίας. Βρίσκεται στα χέρια των αρχών και η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη δολοφονία των υπαλλήλων στη Μαρφίν, στην τράπεζα Μαρφίν, στη Σταδίου, όταν οι δράστες είχαν πυρπολήσει την τράπεζα και σκότωσαν τρεις ανθρώπους. Μάλιστα, μεταξύ αυτών, η μία γυναίκα ήταν έγκυος. Η αστυνομία είχε ήδη συλλάβει δύο άντρες. Σήμερα είχαμε τη σύλληψη και μιας γυναίκας και μάλιστα όχι σε ελληνικό έδαφος. Ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, ο Γιάννης Χανιωτάκης, ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Οι Βρετανικές αρχές πέρασαν λοιπόν χειροπέδες στην 46χρονη πολύ νωρίς σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Gatwick, κατόπιν ενεργοποίησης Ερυθράς Αγγελίας από την Ιντερπόλ. Η 46χρονη εργαζόταν στο αεροδρόμιο, ωστόσο δεν γνωρίζουμε αν η σύλληψη έγινε εν ώρα εργασίας ή αν ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Ελλάδα. Κρατείται αυτή τη στιγμή από τις Βρετανικές αρχές και αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα, κάτι που βέβαια στο παρελθόν έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρονοβόρο. Ωστόσο, όλα θα εξαρτηθούν από το βαθμό συνεργασίας της με τις Βρετανικές αρχές εδώ. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε, η 46χρονη ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία τουλάχιστον 7 χρόνια, στην πόλη του Μπράιτον, συγκεκριμένα νότια του Λονδίνου, και εργάζεται για αρκετό διάστημα ως πολίτρια στο αεροδρόμιο Γκάτουικ, ενώ ασχολείται και με τον χώρο της φωτογραφίας.
0: Μάλιστα. Δεν έχουν κάνει κάποια δήλωση οι Βρετανικές αρχές. Θα ήταν και ασυνήθιστο για τον τρόπο που λειτουργούν οι αρχές στη Βρετανία αν έδιναν πληροφορίες, Γιάννη.
8: Έτσι ακριβώς, δεν έχει γίνει κάποια δήλωση και σε όποια επικοινωνία είχαμε μαζί τους τις τελευταίες ημέρες και σήμερα το πρωί, αυτό που μας λένε είναι ότι δεν μπορούν ούτε να επιβεβαιώσουν ούτε να διαψεύσουν κάτι και μας παραπέμπουν στις ελληνικές αρχές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο, για αυτή την τελευταία εξέλιξη. Να δούμε ποιο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να έρθει στην Ελλάδα αυτή η γυναίκα, η οποία είναι το τρίτο πρόσωπο που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν μετά τη σύλληψη δύο ανδρών, δύο 42χρονων, 16 χρόνια μετά την εμπριστική επίθεση, την δολοφονική επίθεση, την τρομοκρατική επίθεση, η οποία προκάλεσε, όπως είπαμε, το θάνατο των υπαλλήλων τριών ατόμων, μία γυναίκα ήταν έγκυος. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Χρυσοχοίδη. Ο κύριος Χρυσοχοίδης το πρωί μίλησε στον Sky και αναφέρθηκε όχι μόνο στα άτομα τα οποία συνελήφθησαν να έχουν κατά το κατηγορητήριο ενεργό συμμετοχή στη δολοφονία, αλλά τη συμπεριφορά και κάποιων άλλων ατόμων εκείνη την ημέρα στην Οδό Σταδίου.
9: Σας θυμίζω ότι εκείνη τη μέρα που κάηκε η Μαρφίν, η τράπεζα, πολλοί δεν άφηναν να περάσουν τα διασωστικά συνεργεία του ΕΚΑΒ της πυροσβεστικής για να σώσουν τους ανθρώπους.
0: Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι εμπόδιζαν, και αυτό έχει καταγραφεί και στις κάμερες, δηλαδή υπάρχει υλικό από τις κάμερες και τις δημοσιογραφικές αλλά και κάμερες ασφαλείας, άτομα τα οποία εμπόδιζαν να προσεγγίσουν τα πυροσβεστικά οχήματα και τα οχήματα του ΕΚΑΒ την ώρα που στο μπαλκόνι της τράπεζας είχαν βγει άνθρωποι, με αγωνία προσπαθούσαν να σώσουν τη ζωή τους. Εκείνες τις στιγμές νομίζω ότι μας έχουν σημαδέψει το Μάιο του 2010. Έχουμε τον Γιάννη Σουλιώτη. Πριν προχωρήσουμε στα άλλα ηχητικά αποσπάσματα, έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Σουλιώτη, τον δημοσιογράφο του Sky και της Καθημερινής, γιατί ο Γιάννης με τα ρεπορτάζ του έχει ρίξει φως σε κάποια σημεία τα οποία δίνουν να καταλάβουμε πώς έφτασαν οι αρχές στη σύλληψή τους, αλλά και τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι.
0: Ακούσαμε πριν τον κύριο Χρυσοχοίδη να μιλάει για άτομα τα οποία ήταν εκείνη την ημέρα και εμπόδιζαν τα πυροσβεστικά και το ΕΚΑΒ. Θέλω μαζί να ακούσουμε και την κυρία Δημογλίδου. Η κυρία Δημογλίδου είναι εκπρόσωπος της αστυνομίας, αναφέρεται στη σύλληψη της 46χρονης, αλλά λέει και κάτι άλλο που θα ζητήσω τη βοήθειά σου.
11: Τα ξημερώματα ενημερωθήκαμε ότι εντοπίστηκε και συνελήφθη. Θα ακολουθηθεί πλέον η δικαστική διαδικασία ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας από την οποία αναζητείται.
12: Ποιες είναι οι κατηγορίες?
11: Είναι ανθρωποκτονία κατά συρροή. Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι τώρα μετά από αυτές τις συλλήψεις θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους εμπλεκόμενους.
0: Πριν πάμε να δούμε τι είναι 46χρονη, τη νέα στοιχεία που έχουν προκύψει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι οι αρχές λένε ότι αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και νέες συλλήψεις, Γιάννη.
10: Κοίταξε να δεις, αυτό που ισχύει είναι ότι την Παρασκευή, εκτός από την εκτέλεση των ενταλμάτων σε βάρος των δύο 42χρονων και τη διαδικασία που έχει κινηθεί για την 46χρονη κοπέλα από το Ηνωμένο Βασίλειο, το ανθρωποκτονιών, έκανε έρευνα και στα σπίτια ακόμα δύο ανδρών εδώ στην Αθήνα, τους οποίους θεωρεί ότι είχαν συμμετοχή, ενεργό συμμετοχή στα γεγονότα εκείνης της μέρας, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει, με βάση τη διαδικασία που ακολούθησε, τη διαδικασία της έρευνας, η αστυνομία δεν έχει καταφέρει να τους ταυτοποιήσει. Και υπάρχει μια μικρή πιθανότητα και, εν πάση περιπτώσει, η αισιοδοξία από μέρους των διοικητικών αρχών ότι από τις κατοίκων έρευνες και όλο το υλικό που πήρε από τα σπίτια των δύο υπόπτων, ότι ενδεχομένως να μπορέσει να βρει κάποια στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους. Δεν φαντάζει ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο, όμως είναι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο μετά και τις δύο κατοίκων έρευνες που έκανε την Παρασκευή. Αυτό εννοεί η κυρία Δημοπλίου.
0: Καταλαβαίνω έτσι όπως θα λες ότι για τις συλλήψεις που προηγήθηκαν υπάρχουν στοιχεία τα οποία δένουν μια δικογραφία.
10: Κοίταξε να δεις, αυτό λένε οι αστυνομικές πηγές, αυτό λένε και τα στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αυτό αμφισβητούν οι συνήγοροι των τριών κατηγορουμένων μέχρι αυτή την ώρα, οι οποίοι μάλιστα συνήγοροι προγραμματίζουν και μια συνέντευξη τύπου για σήμερα το απόγευμα, προκειμένου να παραθέσουν κάποια στοιχεία, τα οποία κατά την γνώμη της υπεράσπισης ουσιαστικά είναι και τα δύναμα σημεία της δικογραφίας αυτή, η οποία έτσι κι αλλιώς έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως πριν από 10-15 χρόνια ήταν οι δικογραφίες που έκαναν αναφορά στο DNA. Εδώ προφανώς έχει να κάνει, δηλαδή η υπεράσπιση, να χτυπήσει την αξιοπιστία μιας έκθεσης που έχει συντάξει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, με βάση την οποία γίνεται αυτή η διαδικασία ταυτοποίησης.
0: Μεγάλο μέρος της ταυτοποίησης γίνεται μέσα φωτογραφικό υλικό, αν καταλαβαίνω.
10: Δεν υπάρχει κάτι άλλο, γιατί όλα τα υπόλοιπα είχαν δοκιμαστεί στην πορεία αυτών των 16 χρόνων που έχουν μεσολαβήσει από τότε που έγινε το περιστατικό μέχρι και σήμερα.
0: Γιάννη, δεν ξέρω. Όχι, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Δεν ξέρω μέχρι πού φτάνει η έρευνα και τα στοιχεία τα οποία έχεις σε γνώση σου, αλλά επειδή μπορεί οι ακροατές να δημιουργείται η απορία, μάλλον στους ακροατές, επειδή δρούσαν με κουκούλες αυτοί οι άνθρωποι και λένε ότι από φωτογραφίες αναγνωρίσαμε τρεις. Τι έχουν συγκρίνει για να μπορέσουν να καταλήξουν ότι είναι αυτοί οι τρεις?
10: Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι έχουν τις φωτογραφίες των επεισοδίων, στις οποίες σε πάση περιπτώσει έχει δοθεί σε κάθε έναν από τους συμμετέχοντες στα επεισόδια και ένας αριθμός ακριβώς, γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα να ξέρεις να τους βάλεις με ονοματεπώνυμο. Και υπάρχουν και κάποιες μαρτυρικές καταθέσεις που λένε, εν πάση περιπτώσει, ότι ο ψηλός, δηλαδή το νούμερο 8, σπάει τη βιτρίνα, το νούμερο 9 πετάει τη μολότοφ και το καθεξής. Αυτό το φράγμα, αν θέλεις, της ανωνυμίας μπόρεσε σύμφωνα με την αστυνομία να σπάσει όταν το ανθρωποκτονιόν που έκανε τελευταίο την έρευνα συσχέτισε κάποια ευρήματα από μια έρευνα της Αντιτρομοκρατικής το 2020 και συγκεκριμένα ένα φωτογραφικό αρχείο, ένα αρχείο με φωτογραφίες από διακοπές που είχαν κάνει κάποια άτομα το 2009. Αυτό, εκεί λοιπόν στις διακοπές έχουν ακάλυπτα χαρακτηριστικά. Αυτό το αρχείο το στέλνει κατόπιν αλληλογραφίας για την τρομοκρατική υπηρεσία στο ανθρωποκτονιών, λέγοντας ότι σε αυτές τις φωτογραφίες είναι ο Σουλιώτης, ο Μάλης κτλ. Δηλαδή,
0: φαντάζομαι όμως, για να προβοκάρω λίγο τη συζήτηση, φαντάζομαι όμως ότι δεν πήραν μία μεζούρα από το φωτογραφικό υλικό διακοπών και είπαν ο Γιάννης Σουλιώτης είναι ένα 80. Α, ένα 80 βλέπουμε και κάποιον που σπάει τη βιτρίνα, ας πάμε το Σουλιώτη κατηγορούμενο.
10: Όχι, σε καμία περίπτωση. Προφανώς σε πληροφοριακό επίπεδο μπορεί να υπήρχε η εικασία, η εκτίμηση ότι στα επεισόδια συμμετέχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά, αν έχω σωστή ενημέρωση, αυτό που ουσιαστικά χτύπησε λίγο το καμπανάκι στους αστυνομικούς των ανθρωποκτονιών είναι ότι σε αυτές τις φωτογραφίες, που προφανώς είναι άτομα του χώρου, επαναλαμβάνω, ήταν μια έρευνα της Αντιτρομοκρατικής του 20 στα πλαίσια μιας έρευνας για εκρηκτικά και όπλα και το καθεξής, ότι σε αυτές τις φωτογραφίες υπάρχει ένα άτομο που φέρει ένα σακίδιο το οποίο έχει κάποιες παρεμβάσεις, δηλαδή δεν έχει τα εργοστασιακά χαρακτηριστικά αυτό το σακίδιο, αλλά έχει κάποιες ζωγραφιές,
0: που δεν θα μπορούσαμε εγώ και εσύ να έχουμε αγοράσει από μαγαζί αυτή την τσάντα.
10: Ναι, άρα σου λέει, αυτό το σακίδιο εσύ το βλέπουμε που το είχε το νούμερο 8. Ποιος είναι στις φωτογραφίες των διακοπών, η Αντιτρομοκρατική έχει κάνει την αναγνώριση και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Άρα λοιπόν αρχίζεις και ταιριάζεις υπόπτους με συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτή είναι η βάση της νέας.
0: Λύσε μου και άλλη μια απορία την οποία έχω.
10: Αν μου επιτρέπεις, επειδή είναι κρίσιμο και θα το συναντήσουμε μπροστά μας στις επόμενες ώρες, Και εκεί νομίζω ότι είναι και το σημείο που θα δοθεί μάχη σε επίπεδο δικονομικό. Αυτό που λέει λοιπόν η υπεράσπιση είναι ότι εδώ δεν έχουμε με βάση το πόρισμα των εγκληματολογικών εργαστήριων, δεν έχουμε αναγνώριση προσώπων, έχουμε αναγνώριση αντικειμένων. Και αυτό ας πούμε είναι, δηλαδή αναγνωρίζει και ταυτοποιεί την τσάντα.
0: Αντιλαμβάνομαι και όχι το πρόσωπο. Οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα αυτό σε επίπεδο δικαστικό. Λύσε μου και μία τελευταία πορεία. Το έχω δει να μπαίνει πολύ στη δημόσια συζήτηση και στα κοινωνικά δίκτυα. Τι είναι αυτό το mail που προκάλεσε τις έρευνες?
10: Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει mail. Αυτό τώρα θα έλεγα ότι είναι μια παρεξήγηση, αν θέλεις, στο 80%.
0: Να πούμε λίγο για τον κόσμο που να μην το γνωρίζει, που δεν το γνωρίζει.
10: Στο 80% των δικογραφιών που συντάσσουν οι υπηρεσίες ασφαλείας, όταν δεν θέλουν να αποκαλύψουν ουσιαστικά τη διαδικασία που προηγήθηκε και τις πηγές από όπου άγγιξαν τις πληροφορίες, τι κάνουν? Λένε ότι μας πήρε κάποιος ένα τηλέφωνο, ένα ανώνυμο τηλεφώνημα, ένα ανώνυμο email, κάποιος άφησε ένα στικάκι με κάποια αρχεία. Και έτσι ξεκινούν την παράθεση των γεγονότων. Αυτό λοιπόν, δηλαδή κάποιος που έχει εξοικείωση τον αδιάβαση, με τη μελέτη των δικογραφιών, θα το ήξερε. Αυτό έχει γίνει και τώρα.
0: Έχει σχέση με...
10: Να περιγράψει με λεπτομέρεια τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για να καταλήξει την ταυτοποίηση, λέει ότι δεχτήκαμε ένα ανώνυμο email που έχει κάποιες προφορίες.
0: Κάνει την έρευνα πιο διαβλητή ή λιγότερο διαφανή σε μια τέτοια μέθοδο?
10: Όχι.
0: Είναι καθαρά διαδικαστικό από ό,τι κατάλαβα. Και περισσότερο.
10: Θέλω να σου πω, δεν ξέρω αν είναι διαδικαστικό ή αν είναι θέμα ουσίας. Ουσία δεν έχει. Αλλά αν θέλεις για τους δικηγόρους, στις περισσότερες λοιπόν ποινικές δίκες αυτού του τύπου, εμφανίζονται τέτοια email ανώνυμα. Τα δικαστήρια το έχουν συζητήσει και οι δικηγόροι είναι κάτι το οποίο έχουν θίξει κατά επανάληψη ως ένα με δεικτικό τρόπο.
0: Κατάλαβα.
10: Αλλά οπότε... να πω, αυτό δεν είναι καθόλου καινούριο ούτε,
0: κατάλαβα.
10: Ούτε για το ακροατήριο.
0: Κατάλαβα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης Σουλιώτης με τις πληροφορίες του, τις εκτιμήσεις του, ο δημοσιογράφος του Sky και της Καθημερινής. Όλα αυτά για την υπόθεση της Μάρφιν. Και τώρα ερχόμαστε στο άλλο μέτωπο, το οποίο συναντάμε και θα συναντήσουμε όσοι μετακινηθούμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί βρισκόμαστε σε περίοδο διακοπών. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
12: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Και νομίζω ότι οι ακροατές που σε ακούνε έχουν καταλάβει γιατί πράγμα θα μιλήσουμε. Έριξα και εγώ το ότι θα το βρούμε μπροστά μας στις μετακινήσεις. Σου λέει τι άλλο, αυτοί οι δύο για τη βενζίνη θα μιλήσουν.
12: Ναι, έχουμε θέμα ξανά, γιατί να θυμίσουμε ότι οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα δεν επέστρεψαν στις 28 Φεβρουαρίου, δηλαδή λίγο πριν από την επίθεση τότε, τις πρώτες επιθέσεις που έγιναν και όταν ξεκίνησαν οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, οι διεθνείς τιμές των πετρελαίου είχαν φτάσει. Και πριν προλάβουν να φτάσουν σε αυτές τις επίπεδα οι χώρες τιμές, θα εξηγήσουμε γιατί δεν συνέβη αυτό. Φτάσαμε να έχουμε μια νέα άνοδο, όχι μεγάλη τόσο στις διεθνείς τιμές. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν. Για παράδειγμα, εξηγούμε. Τιμή του ντίζελ. Η τιμή του ντίζελ θα δούμε ότι είναι ήδη σε μέσα επίπεδα στο 1,84 και έχει ανέβει περισσότερο από ό,τι η αμόλυβδη, γιατί έχουμε μεγάλες ελλείψεις που έχουν δημιουργηθεί από το πάγωμα των εξαγωγών του δεύτερου παγκοσμίως παραγωγικού χώρας, που είναι η Ρωσία. Η Ρωσία έχουν χτυπηθεί τα δηληστήριά της από την Ουκρανία και έχει πρόβλημα στην παραγωγή. Αυτό λείπει από την παγκόσμια παραγωγή. Και οι τιμές, οι αυξήσεις στο ντίζελ είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις στην αμόλυβδη. Ναι. Η αμόλυβδη αρχίζει και παίρνει την ανηφόρα σε μέσα επίπεδα, πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ. Είναι εκεί κοντά στο 1,97 σε μέσα επίπεδα στα επίσημα. Αρκετά πρατήρια πλέον αρχίζουμε και τα βλέπουμε εκεί στο 1,99 με 2 και στην Αθήνα. Κάτι που θα συνεχιστεί η άνοδος και αύριο και μεθαύριο. Δηλαδή περιμένουμε στην ουσία από Πέμπτη να δούμε μια μικρή σταθεροποίηση και αποκλιμάκωση των τιμών με τα τωρινά πάντα δεδομένα.
0: Με τα τωρινά δεδομένα λοιπόν, ο Νίκος Φιλιππίδης μας λέει ότι μέχρι τα μέσα της εβδομάδας θα βλέπουμε ανηφόρα. Από τα μέσα της εβδομάδας και αν δεν προκύψει κάτι, λέμε τώρα για μια ομαλή κατάσταση, ίσως δούμε μια αποκλιμάκωση. Αλλά σίγουρα μέχρι τα μέσα της εβδομάδας πάμε σε άνοδο.
12: Ναι, γενικώς όλο αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι επηρεάζει πάρα πολύ την ιστορία ξανά πληθωρισμός, πάνω που δεν επέστρεψε σε κανονικά επίπεδα, αλλά τουλάχιστον δεν βλέπαμε με τα τελευταία στοιχεία το 5 μπροστά, άρα αναζωπυρώνεται ξανά η υπόθεση ακρίβεια που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει και κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου και θα είναι και βασικό θέμα συζήτησης και εν ώψη ΔΕΘ αλλά και στην προεκλογική περίοδο.
0: Το έτρεξε και καλά κάνεις, γιατί είναι το θέμα το οποίο σε όλες τις δημοσκοπήσεις, δηλαδή χρειάζονται δημοσκοπήσεις, το γνωρίζουμε από πρώτο χέρι που λέμε, ότι αυτό καίει την κάθε οικογένεια, τον κάθε νοικοκυριό. Μισό λεπτό, μας λες ότι δηλαδή μπορεί να φύγει πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη.
12: Όχι, εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Πού μπαίνει το 5λεπτό και το 10λεπτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, πού μπαίνει σε αυτή την ιστορία?
12: Κοίτα, θα ξεκινήσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Μιλάμε τώρα για την οικειοθελή έκπτωση την οποία θα προσφέρουν τα δηληστήρια της χώρας. Ακριβώς, επί της ουσίας είναι 4, είναι τα 3 της Hellenic Energy και 1 της Motor Oil, τα οποία λειτουργούν στην χώρα μας, και έσπευσαν σε αυτό το στάδιο οικειοθελώς να προσφέρουν μία έκπτωση προκειμένου να μαζευτεί. Ένα μέρος θα μαζευτεί. Είναι σίγουρο ότι όταν μιλάμε την περίπτωση ειδικά του πετρελαίου κίνηση που η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει, νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο δεν θα δούμε να μειώνει, θα δούμε να συγκρατεί τις αυξήσεις.
0: Αν έχω φάει όμως μία αύξηση που μου έχει στείλει στα 8, 9, 10 λεπτά τις τελευταίες ημέρες στη βενζίνη, μία ή άλλη θα μου έρθει, δηλαδή θα με γυρίσει πίσω εκεί που ήμουνα.
12: Όπως ακριβώς το λέτε, να θυμίσουμε ότι οι ανακοινώσεις τους κάνουν λόγο για 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Και από ό,τι μας είπες εσύ προηγουμένως, το πετρέλαιο κίνησης ήδη. Αυτό το 5 λεπτό νομίζω έχει λίγο...
12: Το πιο 5 λεπτό τώρα, για να καταλάβεις, από την Παρασκευή, σε μέσα επίπεδα φαντάζομαι, όχι σε ακραία, από την Παρασκευή μέχρι σήμερα έχουμε αυξήσει 3 και 4 λεπτά και στα 2 καύσιμα.
0: Οπότε και αυτά σε μέσες τιμές. Δεν λέμε τώρα για το νησί κάποιος που μας ακούει και θα πάει σε τίποτα Κυκλαδονήσια, σε τίποτα 12. Εκεί θα βρει άλλες τιμές, έτσι.
12: Εκεί θα δει τιμές οι οποίες θα περνάνε το 2-10. Στα νησιά ειδικά του Αιγαίου και των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων το 2-10 θα είναι ο κανόνας και σε κάποιο θα είναι και ακόμα υψηλότερα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι, νομίζω ότι όλοι είμαστε εξοικειωμένοι, ναι, και όλοι το καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν τα μεταφορικά προφανώς εκεί που ανεβάζουν τις τιμές.
0: Αυτά στο επίπεδο καυσίμων. Για το ρεύμα έχεις κάποια παρατήρηση, έχεις κάποια εκτίμηση?
12: Κοίτα, οι τιμές του φυσικού αερίου.
0: Επειδή και με όλη σαν τρελή αυτή την περίοδο, με κλιματιστικό στο φουλ, γι' αυτό λέω.
12: Και οι τιμές δεν μπορώ να πω ότι έχουν ανέβει σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θα έλεγα ότι είναι στα ίδια περίπου επίπεδα. Οι τιμές του φυσικού αερίου τις τελευταίες μέρες έχουν κινηθεί ανωδικά προς τα 50 ευρώ θερμική μεγαβατόρα. Ανεβαίνουν και σήμερα, η αλήθεια είναι. Ωστόσο, δεν έχει παρατηρηθεί μια αύξηση μεγάλη με επίπεδα μήνα στην τιμή της χονδρικής, που θα προειδέαζε να περιμέναμε κάποιο είδους αύξηση το επόμενο μήνα. Γιατί για αυτό το μήνα οι τιμές, να θυμίσουμε ότι σχεδόν οι περισσότεροι πάροχοι τις διατήρησαν σταθερές. Παρά τη μικρή αύξηση που είχε η τιμή της χονδρικής σε μέσα επίπεδα. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα κινηθούμε. Σωστά το ρώτησες, γιατί οι μεγαλύτεροι κατανάλωση πλέον, οι μεγαλύτεροι κατανάλωση που παρατηρούνται ετησίως, είναι εντυπωσιακό, δίνει του χειμώνα, είναι τώρα αυτό το μήνα, Ιούλιο, Αύγουστο, δεδομένου ότι και αυξάνεται ο πληθυσμός χώρας λόγω των τουριστών, αλλά και δουλεύουν τερκοντήσεων στο φουλ.
0: Νίκος, ευχαριστώ. Αύριο να βάλουμε συζήτησή μας μαζί με όλα τα άλλα που θα τρέχουν, να βάλουμε συζήτησή μας και τις εκπτώσεις, για να πάμε λιγάκι έξω και στην αγορά, να δούμε και εκεί τι γίνεται.
12: Βεβαίως. Να βάλουμε και τις ρυθμίσεις. Πλησιάζει.
0: Και τις ρυθμίσεις. Ωραία.
12: Η πλατφόρμα για τις 72
0: ευρώ. Το σημειώνουμε από τώρα. Ρυθμίσεις εκτόσεις. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν. Διαφημίζεις και επιστρέφουμε.
13: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
14: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
15: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
16: Κάρα μία. Κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνι στα τζιόνι.
15: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
16: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
17: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
16: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις όνι τζιόρνο. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε.
18: Κατάστημα! Κατάστημα!
19: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
20: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
21: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
20: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
21: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
20: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
22: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
24: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
0: Να δούμε τις εξελίξεις εδώ της γειτονιάς μας στο πεδίο της γεωπολιτικής και όχι μόνο με τον Μανώλη Κωστέδη. Καλώς τον. Καλή εβδομάδα, Μανώλη. Καλό μεσημέρι.
25: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
0: Είναι μια είδηση που βγαίνει σήμερα, έρχεται από τη Βρετανία. Ο Independent έχει βγάλει την πρωτοβουλία αυτή της ειδικής απεσταλμένης του ΟΗΕ, της Ολγκίν. Είναι ένα σχέδιο για το Κυπριακό, που αναλυτές λένε ότι γέρνει προς την Τουρκία. Θα ακούσουμε σε λίγο και το σχόλιο του Κωνσταντίνου Φίλη, γιατί σας έβλεπα το πρωί που αναλύεται τα θέματα στην τηλεόραση του Sky. Δεν ξέρω αν υπάρχει αντίδραση από την Τουρκία γι' αυτό. Έχεις δει κάτι να γράψετε, Μανώλη?
25: Μέχρι στιγμής όχι, αλλά η Τουρκία ήδη πριν από λίγη ώρα διέρασε μια άλλη πληροφορία ότι
1: σχεδιάζει την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου στην βόρεια Κύπρο.
0: Από Τουρκία στα κατεχόμενα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν ένα σχέδιο των Τούρκων που πάτησε το κουμπί, δηλαδή, να το υλοποιήσει αυτό.
1: Ναι, τώρα, αλλά νομίζω και η Τουρκία αυτό που επιθυμεί είναι στο σχέδιο αυτό, όπως αναφέρεται, είναι δηλαδή μια λύση συνομοσπονδίας, όπου, ναι, υπάρχουν κάποια εδαφικά που συζητούνται πολλές φορές, μήπως δώσουν κάποια εδάφη κτλ. Αλλά όσο περνάει, είναι αυτό που λέμε στο Κυπριακό, όσο περνάει ο καιρός, τα σχέδια που έρχονται θα είναι όλο και χειρότερα.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα υπόσχονται καλύτερες μέρες, αλλά να ξέρουμε είναι ότι ό,τι έρχεται θα είναι χειρότερο. Και μάλιστα με συγκυρία με Τραμπ, που να θέλει λύσεις γρήγορες, δίχως διπλωματία, με επιχειρηματικούς όρους κτλ. Αυτά βλέπουμε σε άλλες περιοχές, είναι μια περίοδος δύσκολη για την Κύπρο.
0: Ναι. Και όχι μόνο, δηλαδή μας είπες για τον, εκτός από το σχέδιο, για τον αγωγό που σχεδιάζεται, νομίζω πως οι βλέψεις της Τουρκίας και προς την Συρία σε ό,τι αφορά τον καθορισμό ΑΟΣ δεν είναι κάτι που νομίζω το έχει αφήσει στην άκρη άγκυρα, είναι κάτι που συνεχίζει να το δουλεύει.
1: Οπωσδήποτε και μπορούμε να το βρούμε μπροστά μας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Πάντως το θέμα που κυριαρχεί και είναι λογικό, γιατί βλέπει η Τουρκία πως έχει μείνει πάρα πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι, εξακολουθούν να είναι οι διαπραγματεύσεις, οι συνομιλίες, ένα παζάρι αν θέλεις για S-400 F-35. Και εκεί πάνω είχαμε και δηλώσεις Φιντάν.
1: Ναι, διότι τώρα έχουμε ουσιαστικά διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών, Τουρκίας, Ρωσίας, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή Κατάρ και βεβαίως Ισραήλ που αντιτίθεται σε αυτό. Άρα έχουμε ένα παζλ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Το οποίο η Τουρκία ομολογεί ότι η μάχη που δίνεται αυτή τη στιγμή, ο Φιντάν το δήλωσε, είναι για τα 6 F-35, τα οποία τα έχει πληρώσει, δεν τα έχει παραλάβει. Θεωρούν ότι μπορούν να το πετύχουν αυτό. Αφού όμως φύγουν οι S-400 από την Τουρκία με μια προοπτική πώλησής τους είτε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή στο Κατάρ, θα δούμε τι ανταλλάγματα θα συζητήσει η Ρωσία. Αλλά εκεί που λέγανε τώρα τελειώνει η συμφωνία, θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, δεν έχει συνέβη κάτι τέτοιο. Ωστόσο φαίνεται ότι γίνονται πολύ σοβαρές προσπάθειες.
0: Προφανώς, ναι, προφανώς δεν είναι και εύκολο. Πρέπει να δοθεί η άδεια από τη Μόσχα, που φαίνεται ότι είναι σε συνομιλίες, δηλαδή με τα λεγόμενα τα δικά σου και τις αναλύσεις σου. Εγώ, Μανώλη Κωστίδη, ακούω και τα λέω αυτά, δεν τα λέω από μόνος μου. Οπότε φαίνεται το ταξίδι του Φιντάν στη Μόσχα. Άλλες κινήσεις δείχνουν ότι είναι. Το Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αυτό το πιστεύεις? Θέλω να πω.
1: Έχει σχέση με το Ισραήλ και τα λοιπά, διάφορα.
0: Θέλω να πω ότι μόνο εάν είναι ένα μέρος που το έχουν επεξεργαστεί και οι Αμερικανοί, θα μπορούσε να αποτελέσει.
1: Νομίζω, ναι, είναι σε αυτά τα πλαίσια.
0: Αλλιώς, τα Εμμυράτα γνωρίζουμε ότι έχουν τραβήξει έναν άλλο δρόμο.
1: Εγώ πιστεύω. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι θεωρητικά. Ακόμα και να τα κάψουν, θα ήθελαν αυτή τη στιγμή οι Τουρκίες στους 400. Δηλαδή, αν υπήρχε δυνατότητα να εξαϊλωθούν. Είναι ένας μεγάλος μπελάς επιλογής της τουρκικής κυβέρνησης που θέλει να απεμπλακεί τώρα από τους S-400. Σε διαφορετική περίπτωση γνωρίζουν ότι δεν θα δουν τα F-35. Τώρα θα είναι εκεί, θα είναι αλλού.
0: Ναι.
1: Η φόρμουλα που ήθελαν να αποθηκευτούν κάποιοι σε μια αμερικανική βάση.
0: Κάποιος να πάρει τα κλειδιά τους. Κάποιος έτσι, κάποιος αλλιώς δεν.
1: Όχι. Ούτε, δηλαδή, αυτό που σας είπα, δηλαδή είναι, μπορεί να εξελωθεί όλο το σύστημα σε μια νύχτα ή με κάποιο τρόπο. Αυτό θα το ήθελαν πάρα πολύ.
0: Πολλές φορές τα λες με έναν τρόπο που ναι, φεύγουμε από το κομμάτι της διπλωματίας, αλλά ανταποκρίνεται σε πραγματικά δεδομένα. Καταλάβαμε όλοι αυτή τη στιγμή πώς σκέφτεται η Τουρκία. Εντάξει.
1: Αφού είναι άχρηστα, εδώ και 6-7 χρόνια δεν τα χρησιμοποιεί η Τουρκία. Δέχτηκε 4 επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους, δεν άνοιξε τα ραντάρ, χρησιμοποιεί νατοϊκά συστήματα. Patriot, δανεικά όλα, και έχει μια Ελλάδα που έχει 24 Rafale και 5 F-16 Viper που αυτή τη στιγμή πετούν στους εθέρες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. του χρόνου θα έχει F-35 η Ελλάδα, το Ισραήλ διαθέτει F-35 που δεν φέρνει τα 40.
0: Και η Τουρκία έχει σε μια αποθήκη κλεισμένα τα S-400.
1: Ακριβώς, ναι. Και μαχητικά τρίτης γενιάς.
0: Ναι, ναι, ναι. Αντιληπτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης με τον πιο εύλογο τρόπο για την θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Σας είπα και πριν ότι ο Κωνσταντίνος Φίλης σχολίασε τις εξελίξεις για το Κυπριακό. Ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky. Επαναλαμβάνω, η βρετανική εφημερίδα, ο Independent, έβγαλε ένα σχέδιο για λύση του Κυπριακού που διαφοροποιείται από τα προηγούμενα. Δεν έχει δοθεί επισήμως, είναι πληροφορίες της εφημερίδας. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα μπορούσε να θέσει τέλος σε 52 χρόνια αδιεξόδου με μια χαλαρή ομοσπονδιακή λύση που όμως, όπως λένε αλλανητές, πλησιάζει τις τουρκικές θέσεις για δύο ξεχωριστά κράτη. Ακούμε τον κύριο Φίλη.
2: Η πρόταση είναι για αναγνώριση της κυριαρχίας ισότητας των Τουρκοκυπριών, δηλαδή ουσιαστικά σαν να έχουμε δύο ανεξάρτητα κράτη, ναι, τα οποία θα συναντώνται σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και πολιτικές για να συστήσουν όχι πλέον μία ομοσπονδία δικοινοτική, διζωνική, όπως έλεγαν μέχρι σήμερα τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, ναι, αλλά μία χαλαρή συνομοσπονδία. Αυτό σε μεγάλο βαθμό ικανοποιεί το αίτημα Τουρκίας και Τουρκοκυπρίων.
0: Και επιστρέφουμε να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε και δημοσκοπήσεις. Ανεβαίνουν λιγάκι και οι τόνοι, όπως ήταν αναμενόμενο, παρότι καλοκαίρι, σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά είμαστε. Και ο επικεφαλής, ο προϊστάμενος του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατσολέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
3: Καλώς σας βρήκα.
0: Με τον Πρωθυπουργό να δίνει έμφαση σε θέματα καθημερινότητας και αν μη τι άλλο, ο Γολγοθάς του κυκλοφοριακού, αυτό και αν είναι καθημερινότητα, πήγαινε σήμερα να εγκαινιάσει μαζί με τους αρμόδιους υπουργούς ένα έργο που μπορεί να δώσει κατά ένα μέρος λύση. Είναι ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά, είπε εκεί ο κ. Μητσοτάκης.
4: Σκεφτείτε και μόνο ότι η δυτική περιφερειακή του Αιγάλου ήταν ουσιαστικά και είναι ουσιαστικά ημιτελής. Σκεφτείτε πόσο μεγάλη ανάσα θα μπορέσουμε να δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά όταν θα μπορεί ο δρόμος αυτός να εξυπηρετεί βαρέα οχήματα προς την Αττική Οδό και πόσο μεγάλη σημασία έχει για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου.
0: Το άλλο πεδίο είναι το πεδίο της οικονομίας.
5: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που ξεχνάμε, ήταν μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Διότι 28 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκό χρήμα δεν νομίζω ότι εύκολα θα ξαναδούμε.
18: Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή. Η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ. Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία. Δεν θα την ξαναγράψει ο κύριος Τσίπρας επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του.
25: Μέτρα σημαντικά, κάποια χωρίς δημοσιονομικό κόστος, δεν θέλουν να τα υλοποιήσουν διότι πολύ απλά δεν τα πιστεύουν. Έχουν ένα άλλο πολιτικό σχέδιο για τη χώρα, το οποίο, όπως είπα, οικονοποιείται στην κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.
0: Δεν θα κάνουν διακοπές φέτος. Έτσι θα πάμε. Και τον Αύγουστο.
3: Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, Σπύρο.
0: Δηλαδή, άλλες εποχές, μέσα Ιουλίου θα είχαν πέσει τώρα, αλλά εδώ βλέπουμε κανονικά προεκλογικές εκστρατείες.
3: Και μετά λες, γιατί λέει ο Πρωθυπουργός πάμε Απρίλιο, αλλά εγκαινίασε πάλι σήμερα, ανακοίνωσε, ναι, μια μεγάλη ανάσα, ναι, η αλήθεια είναι, ναι, για την περιοχή, ναι, ναι, ναι, έτσι. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο.
0: Μα κοίταξε, φαντάσου τώρα, Κηφισός και άλλοι δρόμοι, τι ταλαιπωρία καθημερινή είναι για χιλιάδες ανθρώπους. Βεβαίως. Οπότε αυτά τα έργα, κατά την να βελτιώσουν την κατάσταση, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Από την άλλη, τα της οικονομίας, είναι παιδεία αυτά που αναμένεται να κινηθεί.
3: Του φώναξαν στο τέλος και το 28, το 29 εδώ θα είσαι πάλι. Και λέει αυτά θα τα αποφασίσει το ελληνικός λαός. Είχε και εκλογική χρειά δηλαδή.
0: Ο ελληνικός λαός τι λέει με τις δημοσκοπήσεις, τι λέει απατώντας σε δημοσκοπήσεις, Αντώνη.
3: Ο ελληνικός λαός αυτή τη δημοσκόπηση για το
0: GPO, για
3: το εφημερίδα, έχει ενδιαφέρον γιατί βλέπουμε στην πρώτη πεντάδα τους γνωστούς. Να το πω εισαγωγικά, αποκαταστάθηκε η τάξη. Όχι, εντάξει. Δηλαδή, ναι. Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τον Ιούνιο μένει στα ίδια, στο 29,3. Σχεδόν στα ίδια και η Ελλάς στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ πια, στο 16,6, αν θυμάμαι καλά. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ που έχει τη μεγαλύτερη πτώση, πέφτει στο 10,8 από το 11,5. Και μετά βλέπουμε κατά σειρά Ελληνική Λύση Κομμουνιστικό Κόμμα. με την κυρία Καριστιανού να περνάει πλέον πιο κάτω στην έκτη θέση, να συνεχίζει
0: αρκετά,
3: ναι, αυτή την πτώση που λέγαμε, και την πλεύση ελευθερίας και εκείνη να είναι στο 4,6%. Νομίζω υπάρχει μια τάση που διαμορφώνεται, αυτή η πολύ μικρή αυξητική τάση του κυρίου Τσίπρα, η σταθεροποίηση της Νέας Δημοκρατίας ως αυξητική τάση σε άλλες δημοσκοπήσεις, με την πτώση της κυρίας Καριστιανού, όπως είπαμε, όπου κερδίζει η Ελληνική Λύση, γιατί γίνεται εκεί μεταξύ μια ανταλλαγή πληθυσμού.
0: Ναι, μετακινήσεις ψηφοφόρων, είναι λογικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ψάχνω να βρω τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη δημοσκόπηση.
3: Πήγαινε κάτω-κάτω.
0: Τόσο, ε.
3: Ναι, είναι στο 1,6 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στην εκτίμηση ψήφου.
0: Εκεί, Αντώνη, είχαμε εξελίξει και μέσα στο Σαββατοκύριακο και συνεχίζονται από, θέλω να πω, από μεμονωμένα από βουλευτές οι εξελίξεις. Ο κύριος Κεδίκογλου, αν δεν κάνω λάθος, ναι, είπε ότι φεύγει.
3: Φεύγει, θα παραιτηθεί και θα ακολουθήσουν και άλλες παραιτήσεις, έτσι, και ανεξαρτητοποιήσεις μέσα στην εβδομάδα. Ενδεχομένως κάποιοι να περιμένουν τη σημερινή πολιτική γραμματεία, που απλώς τι θα κάνει, δεν ξέρω αν θα έχει απαρτία πάντω πάλι, όπως την προηγούμενη Πέμπτη. Θα επικαιροποιήσει ή θα επιβεβαιώσει το κείμενο της Κεντρικής Επιτροπής ότι εμείς πλέον θα κατέβουμε αυτόνομα και δεν ισχύει η απόφαση της 6ης Ιουνίου για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Δεν ξέρω αν είναι κακή ερώτηση που θα κάνω, αλλά εσύ διόρθωσέ με, γιατί θα στα βάλω όλα μαζί. Επειδή ο κόσμος, αντιλαμβάνεσαι, οι ακροατές δύσκολα παρακολουθούν η πολιτική γραμματεία, η Κεντρική Επιτροπή, τα όργανα αυτά, ιστορίες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κόμμα που το διεκδικούν 2-3.
3: Ουσιαστικά τώρα δεν το διεκδικεί κανείς, γιατί η πλευρά φάμελου της ηγεσίας της παλιάς πλειοψηφίας
0: έχει φύγει αυτή, τέλος.
3: Ναι, ναι. Δεν φαίνεται να ασχολείται, γιατί δεν πήγε στην Κεντρική Επιτροπή. Σήμερα τα περισσότερα στελέχη που πρόσκειται σε αυτή την πλευρά, μαθαίνουμε, δεν θα πάνε στην πολιτική γραμματεία. Και οι περισσότεροι, όταν θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θα είναι εκεί. Θα έχουν ήδη πει παραιτηθεί ή ανεξαρτητοποιηθεί. Δηλαδή, θα είναι άλλωστε αστείο να ψηφίσει κάποιος
0: και μετά να παραιτηθεί. Ναι, εντάξει, δεν γίνεται αυτό.
3: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Και θα γίνει πάλι μια κεντρική επιτροπή το Σαββατοκύριακο που...
0: Για το ποιος θα είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Όχι, η κοινοβουλευτική ομάδα θα αποφασίσει τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα βγει μια εκλογική επιτροπή που θα έχει έναν επικεφαλής. Ίσως να είναι και ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου να είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα πρόεδρος. Θα τα δούμε αυτά. Αλλά και την Κυριακή, το Σάββατο που θα συνεδριάσει πάλι η Κεντρική Επιτροπή, νομίζω πως θα είναι πάνω κάτω η ίδια σύνθεση με του Σαββάτου του προηγουμένου.
0: Και έτσι θα πάει σε εκλογές.
3: Έτσι θα πάει σε εκλογές.
0: Θα πάει σε εκλογές.
3: Ναι, θα πάει σε εκλογές, γιατί αυτή είναι η αντίθετη απόφαση από την προηγούμενη που λέγανε. Που φωτογραφίζαν ότι θα πάνε σε εκλογές, δεν το λέγανε ξεκάθαρα. Και αυτό ήταν το λάθος του Σοκράτη Φάμελου κατά πολλούς. Αλλά θα πάει σε εκλογές λέγοντας θα οικοδομήσουμε εμείς συμμαχίες. Τώρα, ποιες συμμαχίες, δεν ξέρω. Ο κύριος Χοντζιάς, η κυρία Κατσέλη, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο στο τραπέζι, ούτε από την αριστερά. Ο κύριος Βαρουφάκης, όχι, επίσης δεν νομίζω. Δεν νομίζω να πάει με το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Βαρουφάκης, το αποκλείω δηλαδή.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Αντώνης Ατζολέτος, για όσα συμβαίνουν στην πολιτική ζωή της χώρας, και είναι πάρα πολλά για τέτοια εποχή, και συνεχίζουμε. Θα επιστρέψουμε στο θέμα της τρομοκρατίας. Ακούσαμε τις εξελίξεις σχετικά με τη Μαρφίν και τη σύλληψη της 46χρονης, η οποία συμπληρώνει την τριάδα. Είχαν προηγηθεί δύο συλλήψεις για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Είχαν προηγηθεί δύο συλλήψεις δύο ανδρών, συνελήφθηκε γυναίκα. Συνεχίζουμε στο πεδίο της τρομοκρατίας, γιατί οι έρευνες γίνονται και για την υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα από τρομοκράτες που έκαψαν το σπίτι της. Εκεί ναι μεν είχαμε συλλήψεις, αλλά νομίζω ότι έχουν και άλλα πράγματα να βγάλουν οι αρχές και οι έρευνες. Ο Χρήστος Νικολαίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Χρήστο.
6: Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα, κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές, μέσα στο διαμέρισμα Γιάφκα της οδού Παπαδιαμάντη βρέθηκε μία ομπρέλα. Είναι η ομπρέλα την οποία κρατούσε η 26χρονη συλληφθήσα μαζί με τον 29χρονο όταν προσπαθούσαν, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, να κάνουν την κατόπτευση του χώρου λίγα μέτρα μακριά από το στόχο τους, που ήταν το διαμέρισμα της οικογένειας Νέστορα. Υπενθυμίζω ότι όπως μάθαμε τις προηγούμενες ημέρες, υπάρχει βιντεολειπτικό υλικό από είσοδο πολυκατοικίας, στο οποίο στεγάζεται ένα οδοντιατρείο εκεί στην περιοχή, που έχει καταγράψει τους δύο να περνούν από το σημείο πολύ κοντά στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα και μάλιστα να κρατούν αυτή την ομπρέλα δήθεν για να προστατευτούν από τον ήλιο, αλλά στην πραγματικότητα για να μην καταγραφούν τα πρόσωπά τους.
0: Τις κάμερες, ναι.
6: Ναι, και μάλιστα σύμφωνα με αξιωματικούς της ασφάλειας με τους οποίους μιλήσαμε, υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό πλάνο στο οποίο η γυναίκα σκύβει αρκετά προς τον ιαλοπίνακα της πολυκατοικίας για να δει αν όντως υπάρχει κάμερα ασφαλείας και με την κίνησή της αυτή καταγράφεται. Ένα επίσης ακόμα στοιχείο το οποίο προκύπτει τουλάχιστον από το δικό μας το ρεπορτάζ είναι ότι μέσα στο κινητό τηλέφωνο του 29χρονου, θυμίζω ότι όπως έχουμε μεταδώσει ήδη από το Σάββατο, ο 29χρονος την ώρα της σύλληψής του νωρίς το πρωί προσπάθησε να
0: πέταξε ένα κινητό,
6: το πέταξε από το παράθυρο, ναι, αλλά βρέθηκε άφικτο από τους αστυνομικούς κάτω. Σύμφωνα λοιπόν με αστυνομικές πηγές, μέσα σε αυτό το κινητό τηλέφωνο βρέθηκαν φωτογραφίες από αστυνομικά τμήματα της Θεσσαλονίκης. Και βέβαια αυτό είναι, προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί κανείς δεν μπορεί να ξέρει, δεν μπορεί να είναι σίγουρος τουλάχιστον αυτή την ώρα, εάν αυτές οι φωτογραφίες είναι απλές φωτογραφίες ή στοχοθέτηση των κάποιων επόμενων ενδεχομένως ενεργειών. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι ο τρίτος εκ των συλληφθέντων, ο 24χρονος, ο οποίος μάλιστα είναι και δυσέγγονος μιας πολύ γνωστής πολιτικής φιγούρας της Θεσσαλονίκης, με πολύ μεγάλη δράση στην περίοδο της κατοχής της αντίστασης και του εμφυλίου, ο συγκεκριμένος μέσω του δικηγόρου του ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει τους άλλους δύο κατηγορουμένους, ότι η μόνη του εμπλοκή στην υπόθεση είναι ότι έδωσε σε κάποιους φίλους του, αλλά όχι στους συλληφθέντες, τα κλειδιά από το σπίτι της γιαγιάς του και δεν ξέρει πώς οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν στην κατοχή τους τα κλειδιά, πώς τα χρησιμοποίησαν και αν έκαναν αντικλείδια και σε ποιον τα έδωσαν, με αποτέλεσμα να αποτελέσουν ουσιαστικά και το χώρο στον οποίο πήγαν να κρυφτούν οι δύο επιχειρησιακού ζεύγους, ο 29χρονος και η 26χρονη.
0: Μετά την επίθεση. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο.
6: Θέλω να πω
0: ναι.
6: ότι μιλήσαμε πριν από λίγο με την Αφροδίτη Νέστορα, η οποία μίλησε με τους γιατρούς της.
0: Είναι ακόμα στο νοσοκομείο, δεν είναι?
6: Είναι ακόμα στο νοσοκομείο. Ναι. Θα πάρει εξιτήριο είτε την Τετάρτη είτε την Πέμπτη, όπως της είπαν οι γιατροί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Χρήστο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Χρήστος Νικολαίδης, για τις εξελίξεις σχετικά με την έρευνα για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Και ευθύς αμέσως από τη Θεσσαλονίκη θα πάμε στην Κρήτη. Στην Κρήτη, γιατί η αστυνομία ερευνά ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Δεν είναι πρωτοφανές δυστυχώς τα περιστατικά αυτά ενδοοικογενειακής βίας, αλλά έχει κάποια χαρακτηριστικά που πράγματι είναι πρωτοφάνη. Ο Χάρης Λοντάκης, ο ανταποκριτής μας. Γεια σου, Χάρη.
7: Καλό μεσημέρι. Εισαγωγής.
0: Ναι, ναι.
7: Πρώτο χαρακτηριστικό είναι αυτό, ότι είναι εισαγόμενο.
0: Ναι, ναι.
7: Το δεύτερο χαρακτηριστικό, να εξηγήσουμε. Μιλάμε για την κακοποίηση που υπέστη μια 25χρονη κοπέλα από τον πρώην σύντροφό της, εκεί οι δύο από τη Γερμανία, από έναν 27χρονο. Το παράδοξο ή το περίεργο είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, ο 27χρονος δράστης, όταν διαπίστωσε ότι η πρώην του σύντροφος βρισκόταν στο Ηράκλειο για διακοπές, πήρε το αεροπλάνο, ήρθε στο Ηράκλειο, βρήκε που έμενε, εισέβαλε μέσα στο χώρο του ξενοδοχείου, χτύπησε

0: Είχαν ένα κοινό email.
1: Κατάλαβα,
0: και
1: ναι.
0: από εκεί διαπίστωσε, αφού πάνω στο email ήταν όλα τα στοιχεία της κοπέλας αλλά και πού γινόταν η παράδοση, διαπίστωσε σε ποιο ξενοδοχείο διέμενε και διαπίστωσε ότι ήταν διακοπές. Ο 27χρονος αρνείται ότι τη χτύπησε. Η κοπέλα είναι στο νοσοκομείο βέβαια, με τραύματα στο κεφάλι και στο υπόλοιπο σώμα. Βέβαια. Υποστηρίζει ότι έπεσε και χτύπησε. Ο ίδιος λέει, είπε στους αστυνομικούς ότι ήθελε απλά να της μιλήσει γιατί τον χώρισε μόνο μέσα από ένα email. Του ασκήθηκε ποινική δίωξη εχθές που οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για ενδοοικογενειακή βία σε βαθμό κακουργήματος και για επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Θα απολογηθεί αύριο το μεσημέρι στον ανακριτή Ηρακλείου για τα περαιτέρω.
1: Να είσαι καλά, Χάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χάρης Λεοντάκης με το λεπτομερέστατο ρεπορτάζ σου για αυτή την περίπτωση, δηλαδή. Από πού να το πιάσεις αυτό? Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Εκκλήσεις Vandeful σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να επιστρέψουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κυρώσεις κατά της Ρωσίας και μέτρα κατά του εμπορίου με Ισραηλινούς επίκους εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ενδεχόμενο διακοπής της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς την Biennale της Βενετίας λόγω ρωσικού περιπτέρου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Johann Vandeful, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων ΥΠΕΚ στις Βρυξέλλες, έκανε έκκληση στις ΗΠΑ και το Ιράν να επιστρέψουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα ζήτησε από την Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις στα ασθενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ελεύθερη ναυσιπλοεία στην περιοχή είναι απαραίτητη, καθώς η νέα ένταση εκεί έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών πετρελαίου. Πάμε όμως και εμείς στις Βρυξέλλες, όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο να περιοριστεί ή ακόμη και να απαγορευτεί το εμπόριο με τους Ισραηλινούς επίκους. Παράλληλα, στο επίκεντρο των Ευρωπαίων ΥΠΕΚ βρίσκεται και η προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας. Την ίδια ώρα, το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη στο Βερολίνο για εξηγήσεις σχετικά με τις κυβερνοεπιθέσεις που αποδίδονται στη Ρωσία. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται τη διακοπή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ προς την Biennale της Βενετίας λόγω της επαναλειτουργίας του ρωσικού περιπτέρου στη φετινή διοργάνωση. Κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η εισήγηση προκάλεσε ήδη αντιδράσεις στην Ιταλία με τη Λέγκα του Ματέο Σαλβίνη να καταγγέλει υπαγόρευση των Βρυξελών και να ζητά από την κυβέρνηση Μελώνη να καλύψει το ποσό της επιχορήγησης. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και επιστροφή από τη Βόνη στο Φάλιρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς τον.
4: Χαίρετε.
1: Τι νέα έχουμε σήμερα?
4: Ελλάδη νέα. Διότι ο Παναθηναϊκός το βράδυ στις 9 αποκαλύπτει την Παύλα, παρουσιάζει την φανέλα, τη νέα εμφάνιση της σεζόν που έρχεται. Αναμένεται εντυπωσιακή. Θα δούμε.
1: Τι ώρα είναι η
4: εκδήλωση? Είναι στις 9. Ναι, θα δούμε τι.
1: Στο Δημαρχείο.
4: Ναι.
1: Στο Δημαρχείο Αθηνών.
4: Θα δούμε τι μας επιφυλάσσει.
1: Ωραία, ωραία.
4: Έτσι, δεν έχουμε κάποια πληροφορία και καλώς δεν έχουμε για να.
1: Να έχει το στοιχείο της έκδηλωσης. Αυτό είναι. Άμα διαρρεύσει τώρα, δεν χάνει το νόημα της.
4: Από εκεί και πέρα, χθες στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 της The Graphs από το πρώτο της φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους. Ο Βάργα και ο Ζουμπκόφ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τα δύο κόλ της Ένωσης. Και περιμένουμε αύριο τον πρώτο ημιτελικό για του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία.
1: Ισπανία, ο πρώτος αύριο.
4: Ο πρώτος αύριο, ο δεύτερος την Τετάρτη.
1: Αργεντινή,
4: Αγγλία. Αγγλία, πάρα πολύ σωστά. Και ο τελικός την Κυριακή στις 10 για το βράδυ.
1: Είναι μικρό τελικό.
4: Έχει, ναι.
1: Έχει, δεν έχει καταληφθεί ο μικρός.
4: Όχι.
1: Ζουν, για τρίτη, τετάρτη θέση. Ναι. Σάββατο Κυριακή δηλαδή.
4: Ο μικρός τελικός είναι στις 12 τα μεσάνυχτα Κυριακής ουσιαστικά. Δηλαδή ναι, Σάββατο ναι, προς Κυριακή.
1: Έχουμε γυρίσει. Και ο τελικός?
4: Ο τελικός είναι την Κυριακή στις 10.
1: Στις 10.
4: Νορμάλ ώρα.
1: Νορμάλ ώρα. Ναι. Για καλοκαίρι πάρα πολύ είναι νορμάλ. Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ.
4: Αυτά.
1: Έλα. Α, ήθελες
4: ναι, ναι.
1: Το άλλο.
4: Όχι, όχι, αυτά.
1: Σε βλέπω στο κινητό κάτι ψάχνει.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Instagram. Σε ευχαριστώ, Θανάση.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν.

0: Να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Άμε, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Εύχομαι το υπόλοιπο της σημερινής ημέρας και όλη η εβδομάδα να κυλήσει όμορφα, να κυλήσει καλά για όλους σας. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχονται παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
6: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
7: Τελικά,
8: μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
9: Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει.
7: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
11: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
13: Απέργε!
12: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
13: Κόζα.
12: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
13: Και κάβολο.
12: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
14: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
15: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
16: Sky 89,4.
17: Τρεις με τη Μαρία Γιώργαρη.
13: Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς εισαγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία και αναμένεται αύριο να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για την εκτέλεση του εντάλματος. Παράλληλα, θα κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Η 46χρονη συνελήφθη σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Gatwick, στο οποίο και εργαζόταν. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί αν η σύλληψη έγινε εν ώρα εργασίας ή αν ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Ελλάδα. Η 46χρονη, η οποία τα τελευταία χρόνια διαμένει μόνιμα στο Brighton, φέρεται να έχει επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Για την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί και δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στον ανακριτή για να απολογηθούν. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στον Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλιδού. Με ορίζοντα ολοκληρώσει, στους 36 μήνες υπεγράφει το μεσημέρι σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Παρουσία του Πρωθυπουργού, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική. Κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το έργο θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση ενός χρόνιου κυκλοφοριακού προβλήματος της Δυτικής Αττικής. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι η κυβέρνηση οριμάζει ένα νέο μεγάλο οδικό έργο, τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα, το οποίο χαρακτήρισε ως την πραγματική μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Νέα κλιμάκωση σημειώνεται τα τελευταία 24 ώρα στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νωρίτερα νέο κύμα επιθέσεων στο Αμπαντάν, νότιο-δυτικά του Ιράν, ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο στενό του Ορμούζ. Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο μέχρι στιγμής για 2 νεκρούς και 3 τραυματίες. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με νέες επιθέσεις σε χώρες της περιοχής. Παράλληλα, το Υπουργείο Άμυνας της Ιεμένης ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο της Σανάα με σκοπό να αποτρέψουν την προσγείωση ενός Ιρανικού αεροπλάνου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν από το Υπουργείο Οικονομικών οι τελικές λεπτομέρειες για το μέτρο μείωσης των τιμών των καυσίμων. Το μέτρο πιθανότατα θα ισχύσει έως τα τέλη Αυγούστου, με μείωση της βενζίνης στην Αδλία κατά 10 λεπτά το λίτρο και κατά 5 λεπτά του πετρελαίου κίνησης. Την πρόθεση του να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να συνταχθεί με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλεξή Τσίπρα, γνωστοποίησε ο Σιμεών και Δίκογλου. Στο μεταξύ, δεν αποδέχεται την έδρα Αλφα-Ανατολικής Αττικής ο Χρήστος Πίρτζης με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής. Σημειώνει ότι οι διαφωνίες του με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν του επιτρέπουν να αποδεχθεί την κοινοβουλευτική έδρα. Ο κ. Πίρτζης ήταν ο πρώτος επιλαχών μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου από το βουλευτικό αξίωμα. Σε τροχιά εφαρμογής μπαίνουν τα νέα εργαλεία ρυθμίσεων για οφειλές προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους χρηματοδοτικούς φορείς. Στις 20 Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη ρυθμίση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία, ενώ ήδη είναι σε λειτουργία αυτή για τα ασφαλιστικά ταμεία. Στις 26 Ιουλίου θα τεθεί σε ισχύ ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός. Η βασική αλλαγή είναι ότι πλέον θα μπορούν να ενταχθούν οφειλές από 5.000 ευρώ είτε προς το δημόσιο είτε προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Οι ευρωπαϊκές χώρες κατέγραψαν περισσότερους από 10.000 πλεονάζοντες θανάτους στη διάρκεια του ακραίου καύσωνα που έπληξε στα τέλη Ιουνίου το Δυτικό Τμήμα της Ευρώπης, όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία. Η συντριπτική πλειονότητα αφορούν ανθρώπους 65 ετών και άνω, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα δίκτυο που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μια ξεχωριστή επιστημονική μελέτη που δημοσιοποιήθηκε σήμερα εκτιμά ότι 2.700 άνθρωποι πέθαναν από αιτίες που συνδέονται με την ακραία ζέστη μόνο στην Αγγλία και την Ουαλία στη διάρκεια του καύσωνα του Μαΐου και του Ιουνίου. Τετράχρονο αγοράκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παιδών του Ιπποκρατίου στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί χθες το απόγευμα διέφυγε της προσοχής των οικείων του και έπεσε στην πισίνα που υπάρχει στο σπίτι του παππού του στην Καστοριά. Ο παππούς ανέσυρε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε έρθει με τη μητέρα του από τη Ρωσία για διακοπές στην Ελλάδα. Συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 19χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει μια 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
16: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 Μέξη και στα πελάγι τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Ανεμιβόρη 4 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
17: Sky 89,4.
18: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
19: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
20: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα 13 Ιουλίου, 3 και 10 πρώτα λεπτά είστε συντονισμένοι στον Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, και όπως κάθε μέρα είναι δίπλα μου ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα, όπως κάθε μέρα, είναι ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης, και απέναντί μας, όπως κάθε μέρα, είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα έως και τις 4 θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: Όπως κάθε μέρα, δεν το σκάει για διακοπές, έτσι, και για, και για άλλους κυρίως προορισμούς περίεργους.
1: Και κυρίως τις νύχτες.
0: Έτσι. Λοιπόν, μπορείτε να μας ακούτε αναλλακτικά και μέσα από το διαδίκτυο, και ο πιο εύκολος τρόπος να το κάνετε αυτό είναι να μπείτε τώρα στο site του σταθμού μας, στο www.skypatras.gr. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.

0: Για πες.
1: Να σου πω ότι όπως το αναμέναμε, έτσι δεν είναι κάποια μεγάλη έκπληξη. Έχουν ξεκινήσει οι επίσημες ανακοινώσεις από την Παναχαϊκή όσον αφορά το roster, και όχι μόνο βέβαια, η αρχή έγινε με ένα έξυπνο βιντεάκι, θα έλεγα, το οποίο μας προειδέασε για το τι θα ακολουθήσει. Υπάρχει ένα βιντεάκι με το Βασίλη Σούλη στα γραφεία της Παναχαϊκής, ωραία σκηνοθετημένο θα μπορούσα να πω, και λίγο αργότερα ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του. Το γνωρίζαμε βέβαια, είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που είχε συμφωνήσει εδώ και αρκετό καιρό. Είναι το τρίτο πέρασμά του από την Παναχαϊκή. Θυμίζω την πρώτη φορά 2016-17, τη δεύτερη φορά 2020-2021. Έχει παίξει πολλές ομάδες βέβαια ο Βασίλης. Παζιάννα, Νικηβόλου, Πύργο Πέρση, Πλατανιά,
0: Θίελα Βάρδας,
1: Θίελα, Δόξα Νέας Μανουλάδας. Ναι, από τη Θίελα ξεκίνησε. Οπότε είναι ένα παιδί που, εντάξει, γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Δεν έχει ακούσει και λίγα στο παρελθόν, για να τα λέμε όλα. Σε εποχές λίγο περίεργες βέβαια και πιο δύσκολες, αλλά έχει ακούσει.
0: Τερματοφύλακας.
1: Έχει ακούσει και ο ίδιος πάρα πολλά. Τώρα, αν μπορούμε να πούμε μερικές ειδησούλες ακόμα, είναι ότι αυτό που έγινε με τον Βασίλη Σούλη το περιμένουμε στο επί 10 τις επόμενες μέρες, γιατί υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έχουν κλείσει την Παναχαϊκή. Είναι ο Μουστακόπουλος, είναι ο Ιωαννίδης, είναι ο Μεγιάδο, είναι ο Πατάπης, είναι ο Κωνστανάσιος από τα Χανιά, είναι ανοιχτό το θέμα του Βασιλόγιαννη. Είναι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, εν πάση περιπτώσει, που έχουν συμφωνήσει. Είναι κάποιοι βιτσιρικάδες, ο Φιρινίδης και ο Βολάκης από τα Τρίκαλα. Είναι πάρα πολλοί παίχτες. Επί της ουσίας το 70% το ρόστερ περίπου, 75% έχει συμπληρωθεί. Μένουν οι επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της Παναχαϊκής. Να πούμε επίσης ότι έγινε γνωστό πως η προετοιμασία θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, όπως και για τις περισσότερες βέβαια ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, και όπως επίσης έγιναν γνωστά και τα πρώτα φιλικά της ομάδας, δύσκολα φιλικά όλα, εννοώ με δύσκολες ομάδες, πολύ δυνατά φιλικά, 22 Αυγούστου, όλα Σάββατο, 22 Αυγούστου εντός έδρας με τον Πύργο, ο Πύργος ο οποίος πήρε την άνοδο στη Super League 2, Mm-hmm. 29 Αυγούστου εκτός έδρας με την Καλυθέα, mm-hmm. 5 Σεπτεμβρίου εντός έδρας με το Εγάλεο, και 19 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας με τον Εθνικό Πειραιός. Λογικά στις 27 Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, οπότε γι' αυτό δεν έχει προγραμματίσει άλλο φιλικό η Παναχαϊκή σε εκείνη την ημερομηνία. Και εντάξει, φαίνεται και από τις ομάδες ότι ο προπονητής της Παναχαϊκής, Βασίλης Αντωνόπουλος, έχει επιλέξει πολύ δυνατούς αντιπάλους, θέλει να τεστάρει την ομάδα του με υπολογίσιμες ομάδες και μεγαλύτερης κατηγορίας, κάποιες από αυτές, για να ξέρει και πού βρίσκεται, έτσι. Άλλωστε με τις μεταγραφές που κάνει η Παναχαϊκή και που θα κάνει μάλλον, γιατί ακόμα δεν υπάρχουν επίσης ανακοινώσεις για όλους, δείχνει ότι θέλει να κυνηγήσει με τη μία να ανέβει στην Super League 2. Γι' αυτό και βάζει στο ρόστερ της πολλούς ποδοσφαιριστές που έχουν εμπειρία και από Super League 1 και από Super League 2. Υπάρχει επίσης μια συνέντευξη στην εφημερίδα Πελοπόννησος και το pelop.gr του Τούρκου επιχειρηματία του Eastern Yun, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του επενδυτικού σχήματος που έχει αναλάβει το management της Παναχαϊκής. Είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνει σε ελληνικό μέσο. Νομίζω ότι εύκολα μπορεί να καταλάβει κάποιος
0: σε που σένα, δηλαδή,
1: θα τη διαβάσει. Σε ελληνικό μέσο. Εντάξει, εγώ την πήρα σε ελληνικό μέσο. Pelop.gr και Πελοπόννησος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, νομίζω καταλαβαίνει όποιος τη διαβάσει ότι δεν είναι ο κλασικός ποδοσφαιρικός παράγοντας, έτσι, είναι ένας τύπος τεχνοκράτης, ειδικεύεται σε αυτά τα project που έχουν να κάνουν και με το οικονομικό κομμάτι και με τη βιωσιμότητα και με την ανάπτυξη και με την επένδυση. Άλλωστε το έκανε πολύ πετυχημένα στην Fortuna Sittard όταν ανέλαβε την ομάδα το 2026 και για κάποιους μήνες συνυπήρξε και με τον Ανδρέα Σάμαρη στη Fortuna.
2: Έλα.
1: Θα πρέπει να σου πω, Παναγιώτη, ότι δεν ήθελε ο ίδιος να απαντήσει σε ερώτηση για τον Ανδρέα Σάμαρη. Δεν ήθελα, ρε παιδί μου, να σχολιάσει κάτι για, τον, για τη συνεργασία τους εκείνη την, την περίοδο. Απλώς είπε ότι, ότι το όνομά του τότε έφερε αξία στην, στην ομάδα μας, αυτό μόνο, και ότι είχε, ήταν χαρούμενος που είχε την ευκαιρία έτσι να, να συνεργαστεί μαζί του, τίποτα άλλο, αυτό. Έτσι, όχι πολλά πράγματα δηλαδή. Τώρα, όσον αφορά την ουσία, γιατί ωραία είναι τα οικονομικά project, αλλά οι φιλάθλοι δεν νομίζω ότι αρκούνται σε όλα αυτά. Είπε ότι στόχος του, τόσο του ίδιου όσο και των ανθρώπων που συνεργάζεται, είναι να ξυπνήσουν αυτόν τον κοιμόμενο γίγαντα που λέγεται Παναχαϊκή. Είπε ότι δεν σκοπεύει να επενδύσει σε διάφορα άλλα project πέρα του ποδοσφαίρου στην περιοχή μας.
2: Το ξεκόψε για τον μπάσκετ, ναι.
1: Ναι, γενικά, όχι με τον μπάσκετ. Και γενικά στην περιοχή μας. Γιατί κάτι ακούω για λιμάνια, για τρένα, για τέτοια πράγματα, για real estate και τέτοια πράγματα. Το ξέκοψε. Είπε επίσης ότι έχει αντιληφθεί το μέγεθος του συλλόγου, ότι γνωρίζει πολύ καλά την αγάπη που έχουν οι φίλοι της Παναχαϊκής στην ομάδα τους και ότι με χρόνο, με αφοσίωση και σκληρή δουλειά θα καταφέρουν να πετύχουν το στόχο τους. Είπε επίσης ότι πρέπει να είναι ενωμένοι όλοι μαζί, όλη μια οικογένεια, γιατί θα έρθουν δύσκολες στιγμές όπως έρχονται πάντα στο ποδόσφαιρο και εκεί θα πρέπει να φανούν δυνατοί. Είπε ότι είναι εξασφαλισμένο το budget ολόκληρης της χρονιάς και μπορώ να το προσυπογράψω, γιατί μαθαίνω ότι τα ποσά που δίνονται στους ποδοσφαιριστές στα μεγάλα ονόματα, έτσι, είναι μεγάλα για την κατηγορία. Είναι μεγάλα. Τώρα θα μου πεις πώς μπορείς να προσελκύσεις ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή αν δεν του δώσεις χρήματα. Είναι πάντως, το υπογραμμίζω, ότι τα ποσά είναι μεγάλα. Είναι μεγάλα και χωρίς πολλές διαπραγματεύσεις.
2: Για βάλε μας λίγο στο κλίμα.
1: Είναι μεγάλα, έπαιρνε... είναι μεγάλα.
2: Άφησα... Κάτσε λίγο να σε ρωτήσω
1: με
2: κάτι.
1: Ποιο αν κάποιος... Με ποιο ποσό πιστεύεις εσύ ότι ένας ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν τα τελευταία χρόνια στη Super League 2 και στη Super League 1 λίγο θα ερχόταν στην Τρίτη Εθνική σε μια καλή ηλικία?
2: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι σε μια καλή ηλικία σχεδόν με 70% υπεραξία. Δηλαδή ένας που θα έπαιρνε 10.000 να πάρει 17, 15, κάτι τέτοιο.
1: Βέβαια.
2: Αυτό λέω, εντάξει.
1: Βέβαια. Εννοείται.
2: Κάπως έτσι, και αυτό να ξέρεις δεν ισχύει στο ποδόσφαιρο μόνο. Ισχύει παντού. Ναι. Δηλαδή και στο βόλεϊ ισχύει, και στο μπάσκετ ισχύει, και στο πόλο ισχύει. Παρεπιπτόντως, στο μπάσκετ γίνεται ένας χαμός. Νομίζω ότι διανύουμε το πιο μεγάλο και δυνατό μεταγραφικό καλοκαίρι ever τα τελευταία χρόνια.
1: Κάτσε τα πούμε μετά, γιατί πολύ ζούμε και εκεί. Αλλά ναι, δίκιο έχεις αυτό. Τα ποσά είναι μεγάλα. Άλλωστε δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Έτσι, θυμίζω ότι...
2: Δηλαδή, όσο πιο χαμηλά κατεβαίνεις, τόσο υπεραξία μεγαλώνει. Δηλαδή, αν ένας από τη Super League κατέβει Super League 2, θα θέλει ένα 30%. Αν από τη Super League κατέβει στην Τρίτη Εθνική, το ποσό αυτό γίνεται ένα 50%.
1: Ναι, και ούτω καθεξής.
2: Είναι οι συνθήκες της αγοράς που διαμορφώνουν τα μπάτζετ των ομάδων, έτσι.
1: Ναι, άλλωστε το ίδιο έκανε
2: πέρυσι. Ας πούμε τώρα για να μην ξεφύγεις από τον μπάσκετ, δηλαδή μέχρι πέρυσι, δεν σου λέω μακριά, πέρυσι, τέτοια εποχή, ο Τολιόπουλος υπέγραψε στον Παναθηναϊκό τριετές συμβόλαιο 1,5 εκατομμύριο, σύνολο. Και τώρα ο ΠΑΟΚ προσφέρει 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια, σχεδόν 1,5 το χρόνο, έτσι, και δίνει και 1,5 εκατομμύριο στον Παναθηναϊκό. Και κάτι άλλο, δηλαδή περίπου ένα 700, ξέρεις ποιος πρωτοκλασσάτος παίκτης του Ολυμπιακού παίρνει τόσα χρήματα, αξιώνει περισσότερα τώρα, ο Ντόρσεϊ.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Δηλαδή ο Τολιόπουλος παίρνει συμβόλαιο Ντόρσεϊ στον ΠΑΟΚ.
1: Είχες, δεν είχες, με ξαναπήγες στον μπάσκετ.
2: Ρε παιδί μου, όχι, θέλω να σου πω. Εγώ απλώς ήθελα να πω ότι είναι ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Αυτό λέω.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ζήτηση.
1: Δεν μπορούν να κατέβουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές διαφορετικά. Άλλωστε το ίδιο έκανε σε επίπεδο τρίτης εθνικής και ο Πύργος και η Ζάκυνθος. Πέρσι και ο Άρης Πετρούπολης και ο Εθνικός και πολλές άλλες ομάδες. Γι' αυτό
2: και
1: το
2: πάντα έτσι γίνεται.
1: Εκτινάχθηκε ναι, και σε αυτές τις ομάδες. Επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον η απάντησή του. Τι σημαίνει για τον ίδιο το ποδόσφαιρο. Ναι, γιατί είναι ένας τύπος. Σου είπα, δεν είναι ο κλασικός παράγοντας. Είναι ένας τύπος που διαβάζει πολλά βιβλία. Είναι ένας τύπος που ασχολείται πολύ με την ηγεσία, με τα οικονομικά, με την αυτοβελτίωση.
2: Έλα, γι' αυτό ταιριάξα. Του δώσεις κανένα το βιβλίο σου.
1: Όχι, θα το μόλις έρθει στην Πάτρα. Το έχουμε κανονίσει. Άλλωστε δεν μπορεί να το μεταφράσει κιόλας. Είναι δύσκολο. Εκτός και αν το δώσω σε PDF και το βάλει κατευθείαν στο ChatGPT.
2: Δεν γίνεται έτσι όμως.
1: Ναι, δεν γίνεται έτσι, το ξέρω. Και λέει λοιπόν στην ερώτηση αυτή για το ποδόσφαιρο. Δεν είναι επιχειρήσεις οι επενδύσεις, τα χρήματα αυτά που με κινητοποιούν. Όλα αυτά είναι παροδικά στη ζωή. Δεν είναι αυτά που θα θυμόμαστε στις τελευταίες στιγμές στη ζωή μας, ούτε αυτά για τα οποία θα μας θυμούνται οι άλλοι. Αυτό που πραγματικά με παρακινεί είναι να αποδεικνύει ότι οι άλλοι κάνουν λάθος και να δημιουργώ πολύτιμες αναμνήσεις. Το ποδόσφαιρο σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Είναι ένα άθλημα και ένα πάθος που μου εμφύσισε ο αείμνησος πατέρας μου. Θυμάμαι την πρώτη φορά που ανέβηκα στα σκαλιά της Εξέδρας και αντίκρισα μπροστά μου για το μαγικό καταπράσινο γήπεδο μαζί με τη χαρακτηριστική μυρωδιά του φρεσκοκομμένου χορταριού. Άκου πώς περιγράφει ο τύπος την εμπειρία του, έτσι, την πρώτη φορά. Λες και γράφει βιβλίο εκείνη την ώρα. Ακριβώς το ίδιο συνέστημα νιώθω ακόμη και σήμερα, κάθε φορά που μπαίνω σε ένα γήπεδο λίγο πριν τη Σέντρα. Τα παλιά χρόνια, και αυτό μπορούμε νομίζω να το προσυπογράψουμε όλοι, στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν δεν υπήρχαν ηλεκτρονικά συστήματα έκδοσης εισιτηρίων ούτε προπόληση, πήγαινα έξω από το γήπεδο πολλές φορές πριν από τον αγώνα, μερικές φορές πάρα πολλές ώρες πριν, μόνο και μόνο με την ελπίδα θα καταφέρω να μπω. Ένας συγγραφέας που εκτιμώ ιδιαίτερα ορίζει την ευτυχία ως το να ξεχνάς το πέρασμα του χρόνου. Αν το σκεφτεί κανείς, κάθε ποδοσφαιρικός αγώνας είναι μια μαγική στιγμή. Χιλιάδες μυαλά κινούνται στον ίδιο ρυθμό, χιλιάδες καρδιές χτυπούν μαζί. Τώρα αυτά έχει πει ένας ποδοσφαιρικός παράγοντας, που υποτίθεται έτσι. Νιώθεις απογοήτευση, θυμό, θαυμασμό όλα την ίδια στιγμή, με τον ίδιο τρόπο. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, εκείνη τη στιγμή ο χρόνος σταματά. Εκείνη τη στιγμή η ανθρώπινη φύση αποκτά μια ορατή μορφή. Και αν αυτό δεν είναι ευτυχία, τότε τι είναι, λέει ο κύριος Γιούν. Στη συνέντευξή του, δεν είμαι σίγουρος ότι περιμέναν ακριβώς αυτά να ακούσει η φίλα της Παναχαϊκής, αλλά εν πάση περιπτώσει είπε πράγματα και για το γήπεδο, το οποίο σαφώς είναι μέσα στις προτεραιότητες. Είπε πάρα πολλά πράγματα, αλλά η μεγαλύτερη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με το αγωνιστικό και το πώς θα επιστρέψει η Παναχαϊκή σε επαγγελματική κατηγορία. Αν και Παναγιώτη, ξέρεις, στο παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και μην με ρωτήσω τώρα ποιο είναι το παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ακούγονται, ξέρεις, διάφορα πράγματα. Λένε ότι δεν είναι σειρά ακόμα της Παναχαϊκής. Βάζουν άλλες ομάδες από πάνω της. Ακούγονται, ξέρεις, τέτοια πράγματα στην ποδοσφαιρική πιάτσα. Ναι, στην ποδοσφαιρική πιάτσα ακούγονται τέτοια πράγματα. Εμείς προφανώς δεν τα συμμεριζόμαστε, γιατί δεν είμαστε κακοπροαίρετοι και προκατηλημένοι με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Αλλά η ποδοσφαιρική πιάτσα.
2: Και ποιος έχει σειρά.
1: Ποιος έχει σειρά, άλλες ομάδες, άλλες.
2: Α, δεν τις ξέρεις.
1: Άλλες.
2: Α, πολλές,
1: Πολλές θα έχουν σειρά, Παναγιώτη, αφού ανεβαίνουν οι 4-10 πρωταθλητές.
2: Α, μάλιστα.
1: Πολλές.
2: Άρα ισχύει, λες εδώ, μάλλον κάποιοι λένε ότι ισχύει αν είσαι και παπάς με την αράδα σου θα πας.
1: Κοίτα, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, εντάξει, σε πολύ μικρότερο βαθμό από τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Τώρα, να μην συζητήσουμε τι γινόταν στο παρελθόν. Νομίζω ότι και η Παναχαϊκή πάντως γι' αυτό δυναμώνει πάρα πολύ αγωνιστικά. Για. Εντάξει, δεν θα έλεγα
2: να παρακάμψει τη σειρά.
1: Ναι, για να παρακάμψει τη σειρά. Για να, να δημιουργήσει μια πολύ καλή ομάδα που να μην μπορέσει να τη σταματάει τίποτα. Βέβαια, εντάξει, θα δούμε τώρα αν τη σταματάει ή δεν τη σταματάει τίποτα. Πριν ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα και οι επίσημες υποχρεώσεις, όλα είναι πάρα πολύ καλά. Υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός γενικότερα στις ομάδες. Το θέμα είναι τι θα γίνει. Και μέσα στο γήπεδο, εκεί νομίζω ότι θα κρυθούν όλοι, και ο κύριος Γκιούρ, και ο κύριος Παπαδόπουλος, και ο κύριος και ο προπονητής ο Σπύρος Αντωνόπουλος, και οι συνεργάτες του και οι ποδοσφαιριστές. Πάντως, σε πήρα μονότερμα, τέλος πάντων, να ολοκληρώσω και αυτό. Πάντως οι συμφωνίες με τους πρωτοκλασσάτους ποδοσφαιριστές μαθαίνω ότι είναι για 2 χρόνια, με την προοπτική βέβαια να αγωνιστούν και στο πρωτάθλημα της Super League 2 εφόσον η ομάδα ανέβει. Επαναλαμβάνω όμως ότι όλα θα κριθούν από τα αποτελέσματα. Από τη συμφωνία μέχρι να υλοποιηθεί η συμφωνία, εντάξει, υπάρχει μεγάλη απόσταση.
2: Μάλιστα, λοιπόν, άκου τώρα να σου πω κάτι. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μία ξενάγηση σε καταστάσεις σχολής Delta στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Πολλά μηνύματα για μπάσκετ έχω.
1: Έχεις πολλά μηνύματα για μπάσκετ? Ναι. Κάνε υπομονή, κάνε υπομονή για
2: όχι
1: τα
2: εγώ, αναλύσεις. Όχι εγώ, αυτοί που τα, όχι εγώ, αυτοί που τα στέλνουν.
1: Αυτοί πρέπει να κάνουν υπομονή, ναι, αυτοί πρέπει να κάνουν υπομονή. Ναι, να πούμε ότι εντάξει, μας έχει λείψει λίγο το ότι δεν έχουμε αγώνες Μουντιάλ. Είχαμε καλομάθη, είναι αλήθεια. Τρίτη και Τετάρτη 2 ημιτελική. Αύριο Τρίτη στις 10 Γαλλία-Ισπανία. Και Τετάρτη στις 10 επίσης Αργεντινή-Αγγλία. Αυτό το παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια, θέλω πάρα πολύ να το δω. Όχι το άλλο δεν θέλω, αλλά αυτό θέλω πάρα πολύ να το δω. Γιατί είναι δύο ομάδες, ρε παιδί μου, που τους πηγαίνουν τα πάντα δεξιά. Τα πάντα δεξιά, δηλαδή ακόμα και το σύρμα.
2: Και λες,
1: ναι, ναι, ακόμα και το σύρμα με το drone είναι μαζί τους. Ακόμα και ο αισθητήρας της μπάλας είναι μαζί τους. Οπότε θέλω να δω.
2: Εντάξει, όμως, το παιχνίδι. Η FIFA διέψευσε κάτι τέτοιο.
1: Διέψευσε αυτό που βλέπουμε με τα μάτια μας όμως. Η FIFA δεν διέψευσε. Η FIFA είπε ότι δεν χτύπησε ο αισθητήρας, ότι αυτή τη στιγμή που δεν, ο αισθητήρας δεν έδωσε σήμα, σημαίνει ότι η μπάλα δεν βρήκε πουθενά.
2: Ναι.
1: Αλλά μπορείς να ξεγελαστείς κιόλας με αυτό που βλέπεις εύκολα. Έτσι. Τέλος πάντων, μικρή σημασία έχουν όλα αυτά. Έτσι κι αλλιώς οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους μεταξύ τους. Ξέρεις ποια βλέπω ομάδα, Παναγιώτη, να φτάνει τελικό και να έχει πιθανότητα να το σηκώσει?
2: Για πες.
1: Η Αγγλία. Το ξέρω ότι σε εκπλήσω.
2: Όχι, δεν με εκπλήσεις, γιατί ξέρεις. Αυτό τώρα, έτσι όπως έχει προχωρήσει το τουρνουά, μοιάζει με το Final Four της Ευρωλίγκας. Δηλαδή, οι τέσσερις ομάδες έχουν το 25%.
1: Ναι,
2: καμία
1: ναι.
2: Δεν έχει, ούτε λιγάκι παραπάνω. Απλώς αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Γαλλία έχει κάνει αυτό που πολλοί πίστευαν ότι θα κάνει. Η Αργεντινή ως παγκόσμια πρωταθλήτρια επίσης έχει κάνει το minimum, δηλαδή να φτάσει μέχρι τους τέσσερις. Η Αγγλία θα έλεγα ότι δεν βρήκε κάτι extreme στο δρόμο της. Μάλλον το extreme από πλευράς ονόματος της το πέταξε εκτός η Νορβηγία που απέκλεισε τους Βραζιλιάνους, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν νομίζω λοιπόν. Και η Ισπανία και οι Ισπανοί, ισχύει μάλλον και για τους Ισπανούς, ισχύει και για τους Γάλλους. Δηλαδή πριν από το τουρνουά, αν λέγαμε, πες ρε παιδί μου, 7-8 ομάδες θα φτάσουν μέχρι τις 4. Καλύτερες, νομίζω ότι αυτές οι τέσσερις
1: θα ήταν
2: μέσα.
1: Μέσα.
2: Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια, ας πούμε, που να πεις ρε παιδί μου. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι έγινε μεγάλη έκπληξη εάν οι Νορβηγοί πετούσαν έξω ένα ακόμη φαβορί, τους Άγγλους.
1: Ναι.
2: Δεν
1: ναι,
2: τα κατάφεραν.
1: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι έχει γίνει μεγάλη έκπληξη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή η έκπληξη σαφώς ήταν δηλαδή, μέσα στις 6-7 ομάδες θα βάζαμε και τη Βραζιλία, αλλά τέσσερις χωράνε στις τέσσερις καλύτερες.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με περισσότερο μπάσκετ.
3: Sky 89,4. 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Patra 89,4. Οι δύο θα έχουν καλύτερα δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τι γίνεται με τον μπάσκετ, Παναγιώτη? Ο ΠΑΟΚ δημιουργεί όλο το πρόβλημα.
1: Νομίζω ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
0: Και ο Άρης, ή ο Άρης δεν έχει μπει ακόμα?
1: Όχι, πώς δεν έχει μπει, γιατί ερίζουν για την υπογραφή του Λιόπουλου και οι δύο.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, ο ΠΑΟΚ έκανε το μεγάλο μπαμ, απέκτησε έναν βασικότατο παίκτη του Παναθηναϊκού, ίσως τον καλύτερο του παίκτη στην περσινή σεζόν, τον Τσέντι Οσμάν. Και λέω, ρε παιδί μου, πολλές φορές και εμείς που είμαστε άνθρωποι που βιοποριζόμαστε επαγγελματικά, έτσι, από τον αθλητισμό, δεν κάνουμε κάτι άλλο, πώς πέφτουμε εντός αγωγικών θύματα κάποιας φανέλας. Δηλαδή, έβλεπα κάποια βιντεάκια με τον Τσέντι Οσμάν που τραγουδούσε το Χόρτο Μαγικό του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
1: ή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ή
0: ναι,
1: το Πανάθα και τα λοιπά, να πάμε να πάρουμε το 8ο. Και...
0: ναι.
1: Αλλά στο Παναθηναϊκό είχε φέτος συμβόλαιο 1,7 και ο Μιστακίδης του δίνει 9 για 3 χρόνια, δηλαδή 3 εκατομμύρια το χρόνο. Ο Οσμάν είναι στα 30, σε super duper ηλικία, έτσι, δηλαδή δεν είναι στα 36-37, αλλά όπως μου είχε πει κάποτε και ένας ποδοσφαιρικός μικρός δικός μου ήρωας, έπαιξε στην Παναχαϊκή, μετά έπαιξε σε πολύ μεγάλη ομάδα και στην εθνική ομάδα, τα 30 αργύρια σταυρώσαν τον Χριστό. Έτσι. Στην έχω πει την ιστορία.
0: Και θα παίξει το EuroCup.
1: Και θα παίξει το EuroCup. Ναι, νομίζω ότι το χρώμα του δολαρίου, γιατί, ή του ευρώ, ας πούμε, δεν ξέρω σε τι υπογράφουν.
0: Σε τι υπογράφουν,
1: ναι. Είναι το ίδιο.
0: Τι, εννοείται ότι είναι το ίδιο.
1: Θα σου πω ανάποδα όμως, κάποιος που απαρνήθηκε τα πολλά χρήματα, μιλάω για τον Αλφα Ντιαλό, ο οποίος πριν από κάμουνα 8 χρόνια είχε υπογράψει τον Παναθηναϊκό και τον έδιωξε ο Παναθηναϊκός, δεν του έκανε.
0: Ναι.
1: Τότε πήγε στο... από το Λαύριο, μάλλον, ήταν να πάει στον Παναθηναϊκό, δεν ευδοκίμησε αυτή η μετακίνηση, μάλλον ο Παναθηναϊκός τον είχε κλείσει και με απόφαση εκ των υστέρων έλυσε το συμβόλαιο. Τέλος πάντων, ο Αλφα Ντιαλό θα πάει στο NBA, παρότι πρόσεξε τώρα, είχε υπογράψει συμβόλαιο με την Ντουμπάι για 10 εκατομμύρια και του πρόσφεραν το Denver, οι Nuggets δηλαδή, συμβόλαιο εγγυημένο για 1,4 το χρόνο, για ένα χρόνο δηλαδή, σχεδόν 1,5 εκατομμύριο δολάρια.
0: Να.
1: Και αυτός είχε buy out, μάλλον είχε NBA out μέχρι τις 15 Ιουλίου και έκανε χρήση αυτού του όρου για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, να παίξει το NBA. Και να. Πετάει εντός εισαγωγικών 8,5 εκατομμύρια. Δεν ξέρω πόσοι στη θέση του θα έκανε το ίδιο.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει άλλα κριτήρια. Με το πώς
1: ήταν ο παίκτης που ήταν ο καλύτερος αμυντικός πέρυσι στην Ευρωλίγκα, έτσι, και ένας από τους κορυφαίους παίκτες της διοργάνωσης. Τέλος πάντων, σου έλεγα πάντως για τον Τολιόπουλο πως οι συνθήκες αγοράς διαμορφώνουν το κασένος παίκτη, που πέρυσι τέτοια εποχή ήταν ελεύθερος. Μπορεί κάποιοι να έλεγαν ότι περίμενε και τον Ολυμπιακό, τελικά υπέγραψε τον Παναθηναϊκό τριετές σχεδόν για 1,5 εκατομμύριο. Και φέτος ο Παναθηναϊκός θα τον πουλήσει εκεί περίπου, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Και ο Τολιόπουλος θα υπογράψει τη νέα του ομάδα από 1,5 μέχρι 1,7 εκατομμύρια. Το χρόνο μιλάω, δηλαδή θα πάρει ένα συμβόλαιο επίπεδου Ντόρσεϊ, αλλά τη περσινή σεζόν. Γιατί ο κανονικός Ντόρσεϊ θα πρέπει να πάρει τα διπλά από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά διαμορφώνονται όταν μπαίνουν κι άλλοι παίκτες στο παιχνίδι, Βαγγέλη. Και εσύ το ξέρεις καλύτερα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί οι παίκτες, οι επαγγελματίες αθλητές έχουν περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, δηλαδή δεν περιμένουν να πάρουν σύνταξη όπως εμείς στα 62, στα 65, στα 67. Η αθλητική σύνταξη max δίδεται ακόμη και στις καλύτερες οικογένειες. Ο Ρονάλντο δεν είναι, ούτε ο Μέση είναι το μέτρο. Εκεί γύρω στα 35-36 τελειώνει η καριέρα και κοιτάζεις μετά τι έχει γίνει πίσω.
0: Τώρα που το είπες αυτό, Παναγιώτη, έβλεπα ένα βίντεο, δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει καθόλου το κανάλι του Λάζαρου Παπαδόπουλου στο YouTube. Του παλιού διεθνή μπασκετμπολίστα. Εν πάση περιπτώσει, είχε ένα διαφορετικό βίντεο, μάλλον ένα διαφορετικό καλεσμένο αυτή τη φορά. Είχε το γνωστό οικονομολόγο, παύλα YouTuber, Κοσμά Μαρινάκη. Και του έλεγε ο Παπαδόπουλος, στο Μαρινάκη, ότι έχει δει πάρα πολλούς συμπαίκτες του και άλλους που έχουν βγάλει πάρα πολλά χρήματα από τον μπάσκετ τα προηγούμενα χρόνια να τα έχουν χάσει μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Μόνο και μόνο επειδή...
1: Δεν ξέρω αν χρόνο ρεκόρ, αλλά αρκετοί έχουν χάσει τα χρήματά τους.
0: Κοίτα, όταν λέμε χρόνο ρεκόρ δεν λέμε από τη μία μέρα στην άλλη, ναι, αλλά ναι, ναι, μπορεί να είναι σε μια πενταετία, σε μια τριετία, ναι, σε μια...
1: Και, ναι, και όταν μιλάμε για συμβόλαια τεράστια που έχουν αυτή.
0: Τεράστια έτσι, συμβόλαια. Και έλεγε ο Λάζαρος Παπαδόπουλος ότι αυτά τα παιδιά, γενικότερα μάλλον οι αθλητές, πάσχουν από οικονομική παιδεία. Δηλαδή δεν γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν τα οικονομικά τους και με αποτέλεσμα να επιλέγουν και λάθος ανθρώπους δίπλα τους όσον αφορά τις επενδύσεις και άλλα πράγματα. Και εντάξει, δεν ήθελα να πει ονομαστικά, είπε και για Έλληνες και για ξένους που έχει γνωρίσει ο ίδιος.
1: Ναι, και στο NBA υπάρχουν άνθρωποι που, ναι, το NBA δηλαδή, ναι, που ναι, προσπαθούν να προστατεύσουν τους, ναι, τους παίχτες.
0: Μιλούσα με έναν διεθνή ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι ενεργεία, έτσι, είναι ενεργεία. Mm-hmm. Και μου έλεγε ότι επειδή εντάξει είναι ένα παιδί που η οικογένειά του είναι από κοντά γενικά όσον αφορά τα οικονομικά και άλλα, mm-hmm, ότι ξεκίνησε από νωρίς να επενδύει σε κάποια πράγματα όπως είναι τα ακίνητα, έχει, ξέρεις, τώρα κατασκευάζει ένα ξενοδοχείο σε ένα πολύ γνωστό νησί, είχε μια ανασφάλεια ρε παιδί μου για το μέλλον, δηλαδή ότι θα του φέρει, υπολογίζει να παίξει μέχρι τα 35, 36, 34 ποδόσφαιρο, οπότε είχε μια ανασφάλεια και όταν το ρώτησα, μα καλά με αυτά τα χρήματα δεν έχεις εξασφαλίσει τη ζωή σου, μου λέει όχι. Δεν το έχω εξασφαλίσει τη ζωή μου. Όχι. Βέβαια, εγώ αν έπαιρνα τα ίδια χρήματα για 10 χρόνια θα ήμουν εξασφαλισμένος. Οπότε γενικά μας απασχολεί το μπάσκετ αυτή την περίοδο. Γενικότερα μας απασχολεί, ναι, το μπάσκετ, έτσι. Σε όλα τα επίπεδα δεν έχουμε κάτι καινούργιο από τον Απόλλωνα, ενώ...
1: Ναι, εννοείς σε ό,τι έχει να κάνει με τα εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Τα εκτός.
1: Εντάξει, τα εντός είναι ο καλημέρες που τον ανακοίνωσε, έτσι βλέπουμε, στο έλεγα ότι αυτή η ιστορία...
0: Αφού
1: το πας, ναι, ότι αφού το πας, ρε παιδί μου, εκτός, να πούμε ότι δεν είναι μια ιστορία που θα τελειώσει σήμερα, αύριο, ναι, έτσι, θα πάρει αρκετό χρόνο. Δεν νομίζω ότι έχει να προσδοκά σε κάτι ο Απόλλων τώρα που μιλάμε, mm-hmm, έτσι, άμεσα, αν μιλάμε για την προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ,
0: ναι,
1: τώρα πέφτει λιγάκι η σκόνη με αυτή την ιστορία με τον Προμηθέα, με τον κύριο Λιόλιο.
0: Πέφτει μέχρι να βγει η απόφαση, ναι, από τον Ρουσάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Αρχικά.
1: Πέχτη μέχρι να βγει η απόφαση των Ισάκη, γιατί και εκεί θα έχουμε συνέχεια. Δεν πρόκειται δηλαδή να τελειώσει αυτή η ιστορία από τη μια μέρα στην άλλη. Άλλωστε και η πλευρά του κυρίου Λιόλιου επί της ουσίας έχει γνωστοποιήσει ότι θα προσφύγει δικαστικά.
0: Και ο Προμηθέας.
1: Ναι, και ο Προμηθέας. Και μάλιστα και οι δύο τονίζουν ότι στόχος είναι ο κύριος Λιόλιος και όχι τόσο ο Προμηθέας.
0: Ναι.
1: Όχι και όχι τόσο ο Προμηθέας και όχι ο Προμηθέας. Mm.
0: Ο Προμηθέας παράπλευρη απώλεια είναι τώρα, για να τα λέμε μεταξύ μας, έτσι. Αλλά μπήκε στο παιχνίδι αυτό γιατί βρέθηκε ένας τρόπος για να μπορέσουν να τον χτυπήσουν εκ των έσω, εν πάση περιπτώσει. Η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού υπάρχει, η υπόθεση διαβιβάζεται στον ΕΣΑΚΕ. Ο ΕΣΑΚΕ θα πάρει απόφαση. Μπορεί να πάρει οποιαδήποτε απόφαση, έτσι. Μπορεί να πάρει οποιαδήποτε απόφαση. Δεν σημαίνει ότι επειδή η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι αυτή, θα πάρει την ίδια και ο ΕΣΑΚΕ. Ο ΕΣΑΚΕ θα πάρει την απόφαση που σύμφωνα με τον κανονισμό του, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται. Οπότε δεν ξέρουμε ακόμα τι θα αποφασίζει το ΕΣΑΚΕ και πάνω σε ποια γραμμή θα κινηθεί. Οπότε είναι καλό να περιμένουμε και αυτή τη διαδικασία. Αυτό περιμένουν και οι δύο εμπλεκόμενες πλευρές για να κινήσουν στη συνέχεια μια διαφορετική διαδικασία ώστε να φτάσουν στην δικαίωση όπως υποστηρίζουν, αλλά ναι, είναι μια υπόθεση η οποία προφανώς δεν αφορά μόνο τον Μάργουση που έχει κάνει την καταγγελία και ας λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος τα δικά του, αφορά πάρα πολλούς. Αν έχεις παρατηρήσει, σε κανένα story του κύριου Γιαννακόπουλου δεν υπάρχει το παραμικρό γι' αυτό, το παραμικρό Δηλαδή ούτε να έχει το free μπροστά το γάτο και να του λέει κάτι. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό δεν υπάρχει.
1: Ένας φίλος εκπομπής μας προκαλεί να πούμε λέει για τα όσα είπε ο Φουρνιέ και το απάντησε ο Γιαννακόπουλος. Λέει, τι να πούμε εμείς.
0: Αυτά που απάντησε ο Γιαννακόπουλος δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα.
1: Εντάξει. Αυτό που μπορώ να πω όμως, μην το ξεχάσω γιατί το έχω σημειώσει, είναι για μια σπουδαία μεταγραφή που έκανε ο Πανιόνιος και πήρε, και θα επιστρέψουμε στο θέμα Φουρνιέ Παύλα Γιαννακόπουλου, που απέκτησε τον Ανδρέα Μπάρλο από τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, είναι ο γιος του Νίκου Μπάρλο.
0: Ο γιος του Νίκου, ναι. Ναι, ναι,
1: ναι. Είναι στα 16 του χρόνια, για 5 χρόνια τον πήρε. Τον Ανδρέα Μπάρλο, έχει ύψος 1,98, είναι βασικός στέλεχος της Εθνικής Ομάδας Παιδών. Κάποιοι λένε ότι είναι, αν όχι το καλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην ηλικία του στην Ελλάδα. Αυτά. Να πούμε, έχει άδικο Φουρνιέ, λες?
0: Όχι μωρέ, έχει άδικο Φουρνιέ. Τι είπε, βέβαια. Ναι. Ότι είναι, κάνει τοξική την ατμόσφαιρα. Τι είπε, κάνει τοξικό. Κάτι τέτοιο δεν είπε.
1: Κάτι τέτοιο, ναι, ναι.
0: Κάτι τέτοιο που φουργεί τώρα, εντάξει. Τι θα του λέει ο Γιαννακόπουλος, εσύ έκανες εκείνο εκεί όταν παίζαμε μαζί. Εντάξει τώρα. Να πούμε εμείς αυτή τη διαδικασία. Απλά εγώ το ξεκίνησα ότι δεν υπάρχει το παραμικρό story, το παραμικρό σχολιασμό του Γιαννακόπουλου για την περίπτωση Αμαρουσίου, Λιόλιου, Προμηθέα. Και δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο και αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο. Έτσι. Ότι επιλέγει να μην σχολιάσει το παραμικρό αυτή τη στιγμή. Δεν φαντάζομαι βέβαια πόσα story θα γεμίσει το προφίλ του στο Instagram αν ομιγέννητο, ναι, υπάρξει κάποια διαφορετική απόφαση. Εκεί δεν φαντάζομαι τι έχει να γίνει. και όχι τίποτα άλλο. Ο καημένος ο Φρύ θα την πληρώσει πάλι.
1: Λες.
0: Σίγουρα. Είναι πολύ ωραία πάντως, Παναγιώτη, αν θες να δεις κάποια βιντεάκια στα story του Γιαννακόπουλου, όταν έχει το Free μπροστά, γιατί πλέον όλοι ξέρουμε το σπίτι του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, τη διαρρύθμισή του στο Σούνιο, πώς είναι ακριβώς. Και επειδή τα περισσότερα stories είναι με φόντο τη θάλασσα και το Free να κάθεται μπροστά εκεί στο
1: πεζούλι
0: και το τραπεζάκι, και όλο πάει ο Γιαννακόπουλος εκεί κοντά στο Free και του λέει: ξέρεις Free, μου είπαν αυτό. Ξέρεις Free, μου είπαν τ' άλλο. Και αρχίζει ένας μονόλογος.
1: Α, δεν το απαντάει ο Free?
0: Ναι, ναι. Όχι, δεν απαντάει.
1: Κάποια στιγμή θα βγει και αυτός έξω από τα.
0: Άμα είχε μιλιά ο Free,
1: θα
0: μίλαγε. Αυτή τη εβδομάδα πάντως περιμένουμε και την συγκρότηση των ομίλων της Τρίτης Εθνικής, έτσι. Είναι η καθοριστική εβδομάδα, δεν την περιμένουμε βέβαια μόνο εμείς, την περιμένουν κυρίως οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα, και είναι και λογικό, γιατί κρίνει πολλά και αυτό, όπως και να το κάνουμε. Θα δούμε που θα τοποθετηθεί η Παναχαϊκή, ο Πανεγιάλιος και ο Ατρόμητος, γιατί αυτή η τριάδα πάει μαζί, οι ομάδες της Αχαΐας. Οι ίδιες επιθυμούν, φαντάζομαι, να είναι στον όμιλο με τις ομάδες της Πελοποννήσου και να μην ξεμητήσουν από εδώ, αλλά θα δούμε τι θα πει και η Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΕΠΟ, που, όπως μας είπε και ο κύριος Κωνσταντίνος Λάπας την προηγούμενη Παρασκευή, βρίσκεται σε ένα ξεσκαρτάρισμα, γιατί ναι, μεν υπάρχουν κάποιες ομάδες που δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή, αλλά υπάρχουν και κάποιες που έχουν δηλώσει και είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα. Οπότε εκεί καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται ένας αθέμητος ανταγωνισμός και προσπαθούν από την Επιτροπή να ξεκαθαρίσουν κάπως το τοπίο, ώστε να μην υπάρξουν τέτοιου είδους αδικίες.
1: Τσιγκλάνε οι φίλοι εδώ, μας στέλνουν: πείτε ρε παιδιά κάτι για τους Έλληνες που δημιουργούν υπεραξία και να γίνουν 10 ξένοι ή 30 ξένοι.
0: Λοιπόν,
1: θα σου απαντήσω κάπως διαφορετικά. Ξέρεις πόσους ξένους έχουν οι ομάδες στην Ισπανία?
0: Πόσους ξένους έχουν οι ομάδες στην Ισπανία?
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, όχι.
1: 10.
0: 10.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: 2 Αμερικανούς και 8 κοινοτικούς. Είναι να διαθέτουν διαβατήριο ευρωπαϊκής χώρας ή χώρας με απικία. Δηλαδή νομίζω ότι και ο Μοντέρο στην Ισπανία ενέπιπτε μάλλον σε αυτή την κατηγορία, επειδή είναι δομινικανός. Άρα δεν εμποδίζουν οι ξένοι τους ντόπιους κάθε φορά. Ίσα ίσα που τους κάνουν καλύτερους, έτσι. Ή αν επιμείνουμε να είναι 6 ξένοι ή 5 ή 4 να μειωθούν, θα ανέβουν αυτόματα χωρίς να κάνουν οτιδήποτε άλλο, θα ανέβει αυτόματα η αξία των ντόπιων παικτών. Δηλαδή αν προκειμένου στην Ελλάδα των Ελλήνων, στην Ισπανία των Ισπανών, στην Ιταλία των Ιταλών και ούτω καθεξής.
0: Νομίζω είναι πολυεπίπεδο το θέμα αυτό για το ελληνικό μπάσκετ, και νομίζω ότι οι αρμόδιοι πρέπει να το δουν ξανά από την αρχή. Δεν είναι θέμα μόνο οι ξένοι. Γιατί όπως είπες και εσύ, οι ξένοι στην Ισπανία είναι 10, ούτε 8, ούτε 9, ούτε 7.
1: Μια δεκάδα κανονικά.
0: Μια δεκάδα κανονική. Οπότε άλλα είναι τα θέματα που θα πρέπει να δουν από την αρχή. Γιατί είδες τώρα, αρχίζουν και βγαίνουν.

0: Τόμι
1: το Τάρλατς, ναι, ναι.
0: Μπράβο, δηλαδή και ότι αυτό είναι μια λύση και να κοροϊδεύει. Να είναι, δεν είναι στρουθοκαμιλισμός.
1: Εντάξει, τώρα μας γυρίζει 30 χρόνια πίσω.
0: Ναι, παιδί, καλύτερα άφησε open το τέτοιο, πες ότι δουλεύτε Έλληνες, δεν ξέρω πώς ακριβώς, δεν λέω να γίνει.
1: Ναι.
0: Μα άμα λέμε ότι να πάρει ο Μιλουτίνο διαβατήριο, να πάρει ο Φαλ, να πάρει ξέρω εγώ τα Eric Jones, ποιος να σου πω τώρα, να πάρει ποιος είναι πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό, ο Ναν που... Όχι, ο Ναν δεν είναι, γιατί έγινε
1: Σαουδάραβα. Δεν
0: είναι πολλά. Όχι, όχι, δεν είναι θέμα να είναι πολλά, αλλά πήρε πολλά από, το... από τους Άραβες.
1: Ναι.
0: Για να παίξει την εθνική του ομάδα. Μα παρεπιπτόντως, ένας Naturalizé μετά από 8 χρόνια ήταν σύμβολο της ΕΦΕΣ. Ο Λάρκιν άλλαξε φανέλα και πήγε στην αιώνια αντίπαλο, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και μάλιστα πλήρωσε ο ίδιος για να μείνει ελεύθερος προκειμένου να φορέσει τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε. Δηλαδή μιλάμε.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι, ναι, για όλους όσοι δεν το γνωρίζουν, η Φενέρ και η ΕΦΕΣ σε επίπεδο μπάσκετ είναι κάτι σαν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Είναι σαν να πληρώσει ένα παίκτη του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού αντίστοιχα για να πάει να, κάνει τη, να περάσει το. Την, να πάει στους απέναντι, πώς να το πω.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ πίστευα τόσα χρόνια, ρε παιδί μου, παρακολουθώ ότι ο Λάρκιν είναι μεγάλο σε ηλικία. Και δεν έχει κλείσει τα 34, είναι 33 και κάτι.
0: Ναι. Είναι σαν το Woka περίπου.
1: Ναι, ναι, είναι σαν το Woka περίπου.
0: Λοιπόν, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις, www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-27-05-51.
1: Λοιπόν, ένας ακόμα ποδοσφαιριστής που φέρεται να ενδιαφέρει την Παναχαϊκή είναι τερματοφύλακας. Πρόκειται για το 18χρονο Αργύρη Κρικίδη, ένα παιδί που προέρχεται από τον Καμπανιακό. Έχει παίξει εκεί και στις τοπικές κατηγορίες και στο πρωτάθλημα K19 της Super League 2, αλλά ήταν μέλος του roster και στο πρωτάθλημα της Super League 2. Θεωρούν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής ότι είναι ένα ταλαντούχο παιδί το οποίο έχει προοπτικές ή potential, του Παναγιώτη, όπως λένε στα χωριά μας.
0: Potential, ναι.
1: Potential στα χωριά μας. Και σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες είναι και αυτός στην μεταγραφική λίστα, είναι γεννημένος το 2008, που σημαίνει ότι μπορεί να αγωνίζεται και ως μικρός στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, γιατί είναι και αυτό έτσι μια πολύ σημαντική παράμετρος. Από τη στιγμή που πρέπει να παίζουν δύο τέτοιοι ποδοσφαιριστές στην 11, καταλαβαίνετε ότι μια ομάδα, ειδικά που πηγαίνει και που κάνει πρωταθλητισμό, θα πρέπει να είναι δύο παιδιά που θα είναι τουλάχιστον ποιοτικά και με προοπτικές. Έχει Παναχαϊκή τέτοιους ποδοσφαιριστές, ψάχνει και άλλους και στη θέση του τερματοφύλακα. Θυμίζω πέρσι ο Σούλης δεν έπαιζε στον πύργο για να παίξει ένας μικρός. Μικρός εννοώ σύμφωνα με τους κανονισμούς που έχει θέσει η ΕΠΟ στο κομμάτι αυτό. Οπότε όλα.
0: Τότε είπες έχει γεννηθεί ο.
1: 2008, φίλε.
0: Α, 2008. Εδώ θα σου πω εγώ έναν άλλον που έχει γεννηθεί το 2007.
1: Για πες.
0: Και πηγαίνει στην Ντόρτμουντ.
1: Καρέτσας.
0: Είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, που όλα δείχνουν ότι αυτό που απομένει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του είναι να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις. 35 εκατομμύρια πλάς θα κοστίσει η μεταγέννησή του από την Γκένκ. Είναι το μεγαλύτερο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι. Ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Ποιος είναι ο προηγούμενος παίκτης που έχει πάει στη Ντόρτμουντ, θυμάσαι ή όχι?
1: Έλληνας εννοείς?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παπασταθόπουλος.
0: Ναι, ναι, ο Παπασταθόπουλος. Και έχει παίξει πολύ και ήταν και αρχηγός, σχεδόν 200 συμμετοχές.

0: αποδοχές έχει αφήσει το στίγμα του, έτσι.
1: Αυτές οι ομάδες πάντως τύπου Dortmund νομίζω προσφέρονται.
0: Ναι.
1: Για τους Έλληνες, ειδικά για τον Γκαρέτσα που είναι όσα πάνε και όσα έρθουν οι Dortmund, που παίζει ένα ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, λίγο.
0: Κοίτα, το έρθουν, παραέρχονται εκεί όμως. Παραέρχονται, δηλαδή, σταματάνε.
1: Παραέρχονται. Αλλά θέλω να πω, δεν του βάζει κανένα φρένο. Δηλαδή, μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου. Δεν έχει. Ναι,
0: όχι, λέω παραέρχονται όμως.
1: Παραέρχονται. Δηλαδή, ναι.
0: Από τη μέση και μπροστά είναι φωτιά.
1: Ναι.
0: Και από τη μέση και πίσω είναι ρηχά.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς που είμαστε ουδέτεροι, μάλλον εντάξει. Αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Γκαρέτσα, γιατί δεν θα είμαστε ουδέτεροι, θα είμαστε με την Dortmund. Αλλά τέλος πάντων είναι από τις ομάδες που σου αρέσει, αν είσαι ουδέτερος, να τις παρακολουθείς να παίζουν.
1: 100%. Θα μαζέψω.
0: Μαζέψε.
1: Λοιπόν, τα μαζεύω σιγά σιγά. Τα μαζεύω σιγά σιγά.
0: Όταν μου λέει ένας ότι μετά ο Παπασταθόπουλος λέει πήγε, ήταν καλός ποδοσφαιριστής, αλλά έγινε προδότης γιατί.
1: Εντάξει,
0: μετά την Dortmund πήγε στο. Ναι. Μετά, όχι μετά την Dortmund, πήγε στην Arsenal και μετά στον Ολυμπιακό. Αλλά αφήνει το φίλο ΣΑΕΚ. Αυτό που μα στέλνει το μήνυμα. Ναι. Προδότης είναι για το χρήμα, ναι.
1: Προδότης ήταν ο Ιούδας τώρα, ποιος Παπασταθόπουλος. Λοιπόν.
0: Ναι, αλλά και ο Ιούδας έπρεπε να υπάρχει για να γίνει έτσι ιστορία.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τα μάζεψα με τη μία τα μπογαλάκια μου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Skype Patras 89,4. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος μαζί σας.
0: Ήταν δίπλα μου ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και ήταν απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική. Από τους τρεις μας να περάσετε δροσερά το υπόλοιπο της ημέρας. Σας ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
1: Bye.

0: 89,4.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 4, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από την παραλία Σπροπύργος και τη λίμνη Κουμουνδούρου, στις Χιστούς Καραμαγκά, στην κάθοδο της Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού ανατμήματα και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο. Τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή ως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι 12 παραμένουν νοσηλευόμενα στην παθολογική κλινική και στη βραχεία νοσηλεία του νοσοκομείου. Τονίζεται επίσης ότι αφού επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά η ύπαρξη σαλμονέλας, ενημερώθηκε ο ΕΟΔΗ, ο οποίος με τη σειρά του ζήτησε από την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της περιοχής να αρχίσει ελέγχους ώστε να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή άλλη αιτία που αποτέλεσε την αρχή της λίμωξης από σαλμονέλα στην περιοχή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στο Ηράκλειο και το Λασίθι στην Κρήτη, στην Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία, τη Ρόδο, την Κάλυμνο, την Κο και την Κάρπαθο. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική. Κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στο βοτανικό κήπο Διομήδους, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το έργο θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση ενός χρόνιου κυκλοφοριακού προβλήματος της Δυτικής Αττικής. Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για την εκτέλεση του εντάλματος. Παράλληλα θα κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Η 46χρονη συνελήφθη το πρωί στο αεροδρόμιο του Gatwick, στο οποίο και εργαζόταν. Δεν έχει ωστόσο διευκρινιστεί αν η σύλληψή της έγινε εν ώρα εργασίας ή αν ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Ελλάδα με σκοπό να καταθέσει όπως είχε διαμηνήσει μέσω της δικηγόρου της. Για την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί 2 άνδρες 42 ετών, οι οποίοι αναμένεται αύριο Τρίτη να οδηγηθούν στον ανακριτή για να απολογηθούν. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί, ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στον Sky η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Νέα κλιμάκωση σημειώνεται τα τελευταία 24 ώρα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νωρίτερα νέο κύμα επιθέσεων στο Αμπαντάν, νοτιοδυτικά του Ιράν, ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στενά του Ορμούς. Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο μέχρι στιγμής για 2 νεκρούς και 3 τραυματίες. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με νέες επιθέσεις σε χώρες της περιοχής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παίρνουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, συνδέοντας την απόφαση αυτή με το Ιράν και τις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη παραβίασε τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δήλωσε ότι η χώρα του θα λειτουργήσει ως φύλακας του θαλάσσιου περάσματος, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να αποζημιωθεί για το ρόλο αυτό. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν από το Υπουργείο Οικονομικών οι τελικές λεπτομέρειες για το μέτρο μείωσης των τιμών των καυσίμων. Το μέτρο πιθανότατα θα ισχύσει ως τα τέλη Αυγούστου με μείωση της βενζίνης στην Αγγλία κατά 10 λεπτά το λίτρο και κατά 5 λεπτά του πετρελαίου κίνησης. Ένα αγοράκι 4 ετών νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί εχθές το απόγευμα διέφυγε της προσοχής των οικείων του και έπεσε στην πισίνα που υπάρχει στο σπίτι του παππού του στην Καστοριά. Ο παππούς ανέσυρε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε έρθει με τη μητέρα του από τη Ρωσία για διακοπές στην Ελλάδα. Συνελήφθη εχθές το βράδυ 19χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει μία 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρει 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιάννης Κολοκυθάς.

το λέει πάρα πολύ ωραία ο Άρης Ορολογάς. Λέει, μια σκίση της αλλαγής, αυτό που είπες, το περιμένουμε να πέσει βενζίνη, να το πει στον αρχηγό της αλλαγής, τον Ανδρουλάκη, που λέει ότι. Δεν είναι αρχηγός της αλλαγής, του Πασόκ είναι. Που λέει ότι για την ακρίβεια στα καύσιμα φταίει ο Μητσοτάκης. Φταίει και ο Μητσοτάκης. Ναι, φταίει και. Δεν φταίει μόνο ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης φταίει για τους ελέγχους, γιατί υπάρχουν πρατήρια τα οποία πιάνουν παππούς. Γι' αυτό φταίει. Όχι ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση, αλλά ο Μητσοτάκης είναι επικεφαλής. Υπάρχουν κάτι δηληστήρια, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Υπάρχουν κάτι πατριώχοι που είναι λαμόγια. Υπάρχουν κάποιοι μεσάζοντες μεταφορείς που είναι λαμόγια. Υπάρχει γενικώς ένα πράγμα το οποίο δεν σωζόμαστε από πουθενά, που λένε.

Ο Γιώργος Θοφάρουες που θέλει να πει κάποια πράγματα για τον Κώστα τον Κυρανάκη λέει εδώ πέρα. Θυμάμαι, λέει, μια φορά και ένα καιρό το 19, ένα μελλοντικό υπουργό μεταφορών τότε, νομίζω ο Κυρανάκη τον έλεγαν, να μας κάνει ευρυθείς αναλύσεις στο Twitter για τους άμεσους φόρους, τα καύσιμα και τους μετακλητούς στο Τσίπρα, τότε που ανέβαζετε τις αποδείξεις. Αναρωτιέμαι τι να πήγαινε αυτό το παιδί. Είναι γραμματέας της Δημοκρατίας. Τι να πήγαινε. Έγινε υπουργός και μετά γραμματέας. Δεν το πιάνω. Στην παρέα μας ο κύριος Χρήστος Κούτρας, τον ακούμε τώρα. Εδώ πέρα μου στέλνει τα μηνύματά του με αγάπη, συμφωνεί με αυτά που λέω και θα συνεχίσει και ο ίδιος στο ίδιο τροπάριο ακριβώς αμέσως μετά τις 5. Ευχαριστώ, Χρήστο μου, να είσαι καλά, αγάπη μου. Ο Νίκ μαζί μας εδώ πέρα, να στα σοβαρά, στα πολύ σοβαρά, όπως και τα καύσιμα είναι πολύ σοβαρό. Έτσι και ο Νίκ βάζει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Τρένα ΕΣΑΠ κάθε 10 λεπτά. Μεσημέρι στις 3:40. Να πάνε όλοι να μπιπ, λέει. Και 300 και 400 και όλοι. Σαρδέλες είμαστε. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ειδικά τώρα που αραιώνουν τα δρομολόγια. Τα 10 λεπτά στον ΕΣΑΠ μεσημέρι, την ώρα που σχολάει ο κόσμος. Όπως το είπε, σαρδέλες μέσα στο τρένο. Και δεν είναι και το καλύτερο, νομίζω, έτσι. Ειδικά αυτή την ώρα. Μου λέει ντροπή ο Κούτρας. Μα δεν συμφωνείς μαζί μου σε όλα πάντα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που κάνει ο Χρήστος τώρα. Μου κάνει bullying. Ωραία. Και σε μένα. Μη διγιάνει, bullying με τη μία.

Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ, ο κύριος Αντώνης Ατζολέτος, να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ και τι γίνεται το Μάλε Βράσε. Και έχει εξελίξει τώρα αυτή την ώρα. Νομίζω ότι κάθε ώρα που μιλάμε θα έχουμε εξελίξεις. Να τώρα ποιος παρατήθηκε. Παρατήθηκε κάποιος τώρα. Κάτσε, μου στείλαν μήνυμα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Ναι, αλλά γράφει και πολλά αυτούς που παρατήθηκε. Κοίτα, ρε. Ποιος παρατήθηκε, μωρέ.

0: Πέντε μέλη παραιτήθηκαν, αλλά έχουν γράψει ένα κατεβατό. Μεταξύ αυτών και η κυρία Σαπουνά, αυτή η γνωστή κυρία Σαπουνά που έχει ακουστεί τώρα τελευταία, ένα πλήρωτρα γραμματέα. Ναι, γίνεται ομάλε βράση. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω. Υπάρχει βουλευτή που ονομάζεται Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Είναι βουλευτή Αχαΐα, ο κ. Παναγιωτόπουλος. Ο κ. Παναγιωτόπουλος, τελευταίους 6, 7, 8 μήνες, περιμένει τον Τσίπρα. Μόνο αυτό κάνει, δεν κάνει κάτι άλλο. Περιμένει τον Τσίπρα. Πηγαίνει σε εκδηλώσει του Τσίπρα, στα βιβλία. Μόνο Τσίπρα δεν φωνάζει. Και παρόλα αυτά παραμένει βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς έχει προδώσει τους ψηφοφόρους του. Έτσι, μπορεί να τον εξέλεξαν με Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τον εξέλεξαν ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ως βουλευτή του Τσίπρα, ή αν κάποια στιγμή πάει στον Τσίπρα, ή αν κάποια στιγμή έρθει ο Τσίπρας να κάνει καινούριο κόμμα. Παναγιωτόπουλος. Βουλευτής, καταπληκτικός πραγματικά. Και καπάκι το τραγούδι που κολλάει, γιατί κάποιοι παραιτήθηκαν. Κάποιοι άλλοι δεν ξεκολλάνε από την καρέκλα με τίποτα.
1: Εδώ και ένα χρόνο πει ότι συμπαρατάσσομαι με την Ελλάς του Αλέξη του Τσίπρα, διότι εκεί είναι το ελπιδοφόρο μήνυμα, εκεί διαμορφώνεται το νικηφόρο σχήμα. Εγώ σήμερα συγκαλώ ευρεία σύσκεψη των ανθρώπων που με έχουν στηρίξει στο γραφείο μου στην Πάτρα, για να μπορέσουμε και να ακούσουμε τον κόσμο το τι λέει, και θα παρθούν αποφάσεις τις επόμενες μέρες, όπου θα σας τις ανακοινώσουμε.

0: ανοίξεις ματιές. Τραγουδάρα του Γουνάρη. Κύριε Τζολέντο, γεια σας, τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε Κολακηθά, εσείς?
0: Λοιπόν, παραιτήθηκε ο κύριος Κεδίκογλου από το βουλευτικό αξίωμα συνολικά.
1: Ναι.
0: Τίποτα, τέλος. Ναι, ναι. Όπως έκανε και ο κύριος Καραμέρος, όπως έκανε και η κυρία Νοτοπούλου.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, τρεις μέχρι τώρα, έτσι.
1: Και μέτρα κι άλλους.
0: Ναι, δεν τους βλέπω να ξεκολλάνε κάποιοι.
1: Θα τους δεις, θα τους δεις.
0: Θα τους δω.
1: Θα τους δεις. Είναι ακόμα 13 νομίζω.
0: Θα φύγουν και 13.
1: Εντάξει, να φύγουν 10-13 εκεί πέρα θα φύγουν.
0: Θα φύγουν.
1: Μα πώς να μείνουν?
0: Δηλαδή με Κόπουλος, Γαβρίλος, ναι, Παναγιωτόπουλος, ναι, όλοι αυτοί, ναι, θα φύγουν.
1: Και πρέπει να φύγουν πριν γίνει η συνεδρίαση για τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν γίνει να ψηφίσουν και να φύγουν μετά.
0: Παρά τώρα.
1: Τώρα, αύριο, ξέρω εγώ.
0: Αυτό εννοώ τώρα. Ναι, τώρα, ναι, τώρα, ναι. Τώρα, τα λέμε τώρα, τώρα.
1: Ναι.
0: Δουλειές με φούντας βλέπω πάλι.
1: Ναι, όπως παραιτήθηκε και η Σαπουνά, η γραμματέα.
0: Τώρα, μόλις είδα την ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγο. Τι είναι αυτό τώρα?
1: Κοίταξε, ουσιαστικά τι γίνεται τώρα. Αδειάζει το κόμμα από τα στελέχη της παλιάς πλειοψηφίας που έλεγαν ότι εμείς δεν θέλουμε αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Αφήνει το κόμμα στον Μπολάκη, στον Παπά και στη Δούρου. Δεν κάθονται άλλο να, να
0: ο
1: συζητήσουν.
0: Ο Παπά σίγουρα θα είναι μέχρι τέλος μαζί τους.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γελάς μου. Έλα, μη γελάς τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Θα είναι στο κόμμα ο Παπάς με πρόεδρο τον Μπολάκη?
1: Ναι, θα είναι.
0: Θα είναι στο κόμμα ο Παπάς με πρόεδρο τη Δούρου?
1: Με πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας τη Δούρου.
0: Κουό.
1: Θα είναι, αυτό φαίνεται.
0: Ωραία. Εντάξει,
1: τι
0: ωραία.
1: Πιστεύεις εσύ δηλαδή?
0: Δεν ξέρω, εγώ τι πιστεύω, που να ξέρω, Αντώνη μου.
1: Για να με ρωτάς κάτι.
0: Εγώ από εσάς περιμένω να μάθω. Από εσάς περιμένω να μάθω. Όχι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι όλο αυτό είναι μια διεργασία σε εξέλιξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ηρεμήσει από ό,τι καταλαβαίνουμε. Από τότε που έφυγε ο Τσίπρας μέχρι σήμερα δεν ηρεμεί. Μέχρι που εμφανίστηκε ο Τσίπρας και πάλι.
1: Όταν ήταν στο 36% δεν ηρεμούσαμε. Είχαμε κάτι συνεδριάσει, γινόταν χαμό.
0: Παράπονο,
1: με τον Λαφαζάνη μέσα, ας πούμε. Που είχε και εκείνο τις απόψεις του σε σχέση με το νόμισμα, σε σχέση με το.
0: Τη λαϊκή ενότητα δεν κάναμε.
1: Και φύγανε.
0: Φύγανε αρκετοί.
1: Ναι, άρα λοιπόν από το 36 στο 1,5.
0: Καλά είναι, καλά είναι. Και έχει ακόμα από ό,τι φαίνεται.
1: Έχει ακόμα, ναι.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε δηλώσεις Ρένα Ζούρου, Νίκου Παπά, σημερινές δηλώσεις, και Χρήστου Γιαννούλη, για να πάρουμε λίγο το κλίμα από το ΣΥΡΙΖΑ και επιστρέφουμε να μας πεις κι άλλα.
2: Εγώ λοιπόν από μία μάχη δεν φυγομαχώ, αλλά θα είμαι ίσως και η τελευταία των μου ικανών που αυτό δεν θα το μάθετε ούτε από την εκπομπή σας.
3: Άρα
2: ούτε
3: μπορείτε
2: από
3: να είστε ενδιαφέρει όμως αυτή η θέση, κύριε Δούρο, εσάς.
2: Μα, στην πολιτική δεν είναι πηγαίνω, παίρνω τη μήνα και πάμε να ψωνίσουμε και σε ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι.
3: Παλιώς, βλέπεις, μπορεί και να είστε, αλλά δεν θέλετε να τον ακυρώσετε στην τηλεόραση. Όχι,
2: ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πληγωθεί. Γιατί τα τελευταία 3 χρόνια βάλαμε μπροστά τα πρόσωπα, ξεχάσαμε τις πολιτικές. Αδικώντας και τη δουλειά μας. Θα δοθούν οι μάχες και βάσει των αναγκών που υπάρχουν, εγώ δεν θα φυγομαχήσω.
4: Έχουν πάρα πολλά καθήκοντα ηγετικά, τα οποία μπορούν και πρέπει να κατανεμηθούν σε στελέχη τα οποία μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο. Υπάρχει τρόπος και δεν έχουμε το χρόνο, διότι τα σενάρια των εκλογών είναι. Και των πρόωρων είναι ζωντανά και ενεργά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρόνος για να ολοκληρώσουμε μια μετάβαση στην ηγεσία όπως προβλέπει το καταστατικό, δηλαδή να κάνουμε ένα συνέδριο και να κάνουμε εκλογή από τη βάση.
5: Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, πιστεύω ότι νομοτελειακά, όταν διακηρύσουμε και το κάνουμε συνειδητά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κανενός, είναι των μελών, των φίλων, των ψηφοφόρων, όσων έχουν επομείνει, νομοτελειακά η κάθοδος στις εκλογές είναι αναπόφευκτη.
6: Εσείς με Πολάκη αρχηγό θα είσαστε στο ΣΥΡΙΖΑ?
5: Όχι.
6: Θα φύγετε δηλαδή?
5: Δεν θα είμαι
6: υποψήφιος.
5: Το πιο πιθανό, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία λοιπόν. Αυτά συζητάμε σήμερα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου πεις τώρα το 1%. Δεν είναι το 1% μόνο, παιδιά. Όλο αυτό δείχνει μια δυναμική ενός χώρου. Βασικά του χώρου που τώρα είναι στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Ναι. Αυτό είναι το θέμα.
1: Σαφώς. Από εκεί ξεκινάνε όλα και γι' αυτό γίνονται όλα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό που λέγαμε πριν. Μέσα στην εβδομάδα η κοινοβουλευτική ομάδα τελικά με πόσα μέλη θα ψηφίσει το νέο πρόεδρο, τη νέα της πρόεδρο. Γιατί οι υποψήφοι νομίζω θα είναι δύο, η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης, εκτός αν μεταξύ τους υπάρχει κάποιο είδος συνεννόηση και ο Παύλος Πολάκης ενδεχομένως τεθεί επικεφαλής κάποιας εκλογικής επιτροπής που θα εκλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάει στις εκλογές.
0: Τώρα, ισορροπίες πώς είναι δηλαδή? Δηλαδή, ποιος κυριαρχεί, ας πούμε, στο κόμμα που έχει μείνει, η κυρία Δούρου ή ο κύριος Πολάκης?
1: Στην κοινοβουλευτική ομάδα νομίζω ότι κυριαρχεί η κυρία Δούρου. Δεν υπάρχει θέμα γι' αυτό.
0: Α.
1: Ότι θα βγει με αυτούς που θα μείνουν επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Και ποιοι θα ψηφίσουν τώρα? Ψηφίσουν βουλευτές μόνο, δηλαδή?
1: Για τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, ναι, μόνο βουλευτές.
0: Για την πρόεδρο της κόνη, οι βουλευτές ψηφίσουν.
1: Τώρα, για να κάνουν, όπως καταλαβαίνεις, να κάνουν συνέδριο και εκλογή από τη βάση. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και νομίζω δεν θα του κολάκευε να πάνε να κάνουν εκλογή από τη βάση.
0: Και ο κ. Παπά τώρα. Δεν προλαβαίνουμε άλλωστε να γίνει όλο αυτό.
1: Δεν προλαβαίνουμε και νομίζω και αριθμητικά δεν θα πιάνανε καλό αριθμό τώρα.
0: Να το φωνάξουν, να το διαφημίσουν κιόλα. Ναι,
1: δεν είναι στη μέγιστη συσπήρωσή του.
0: 23 βουλευτές, 22 χωρίς τον κ. Παναγιωτόπουλο. 23 βασικά βουλευτές έχει, sorry. 23 βουλευτές έχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Γιατί ο κύριος Παναγιωτόπουλος παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, οπότε θα πάρει κάποιες ώρες θέση του. Θα δούμε ποιος είναι αυτός.
1: Ναι, ο κύριος Παναγιωτόπουλος.
0: Ο. Έλα, ο Κεδίκοβλο. Ναι, επειδή έλεγα τον Παναγιωτόπουλο πριν.
1: Θέλω να σου πω, ο πρώτος επιλαχών του Κεδίκοβλου είναι ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης.
0: Πρώην βουλευτής, αλλά τώρα είναι γραμματέας ο.
1: Νούμερο 2 του Τσίπρα, α πούμε. Δεν θα πάει.
0: Ο Μίλτος. Το ξέρω τον Μίλτο από δήμαρχο Σκύρου. Βασικά το ξέρω από δικηγόρο. Μετά δήμαρχο Σκύρου και μετά βουλευτή.
1: Αυτό διοικητικό, ναι, χρόνια. Μετά ο τρίτος επιλαχών είναι ο κύριος Βαγγέλης Αποστόλου.
0: Πρώην υπουργός.
1: Πρώην υπουργός. Που επίσης δεν ξέρω αν τώρα θέλει να πάει στον ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως η τέταρτη επιλαχούσα είναι μια κυρία, μια γυναίκα, δεν τη θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ίσως πάει εκεί δηλαδή ο κλήρος μετά. Όπως έγινε και με τον Καραμέρο, ο Σπίρτζης είπε όχι. Και μένει τώρα να απαντήσει η κυρία Μιλτό Κοροβέση, αντιπρόεδρο του Κασελάκη.
0: Ναι, είναι η κυρία Κοροβέση, είναι μια. Ναι, από τι αντιπρόεδρε πια. Ναι.
1: Γιατί και πλέον ο Κασελάκη έχει μείνει με έναν βουλευτή έτσι, με την Ραλία Χριστίδου. Έφυγε η Γιώτα Πούλου.
0: Έφυγε η κυρία Πούλου, έφυγε η κυρία Τζάκρη, έφυγε και ο Χουρδάκη που τον στήριζε κάποια στιγμή, ο οποίο δεν ήταν και επίσημα στο κόμμα.
1: Ναι, και έμεινε με έναν.
0: Μέναν.
1: Ναι.
0: Την κυρία Ραλία Χριστίδου. Ωραία. Ραλία. Εντάξει, οκ. Okay. Βλέπω τώρα 23 βουλευτέ ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή εσύ μου λε ότι θα φύγουν καμιά καρδιά.
1: Παραπάνω ενδεχομένως.
0: Θα αναξιοποιηθούν όμως αυτοί. Θα παραιτηθούν τελείως. Άρα οι έδρες πρέπει να πάνε κάπου αλλού του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Ναι. Τώρα κάποιοι θα αναξαρτοποιηθούν. Κοίταξε να δεις. Τώρα υπάρχει και μια νομιμοποίηση εδώ πέρα στην αναξαρτοποίηση. Γιατί από τη στιγμή που άλλαξε γραμμή το κόμμα, λέει ο άλλος ότι ξέρεις κάτι, όχι. Εγώ δεν συμφωνώ να κατέβουμε αντιπαραθετικά στο Τσίπρα, να εξαρτητοποιούμε. Mm-hmm. Βέβαια θα μου πει ο Τσίπρας θέλει παρέτηση. Δεν το βλέπει έτσι. Εντάξει, θα δούμε. Κάποιοι θα επιλέξουν αυτόν τον δρόμο, κάποιοι άλλοι τον άλλο. Νομίζω από τους επόμενους που θα περιμένουμε και ο κύριος Ζαμπάρας, που είναι πολύ κοντά.
0: Άμπρο, ο κύριος Ζαμπάρας είναι επίσης.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Ζαμπάρας, το λέω κανανίας ο κύριος Ζαμπάρας. Ναι. Ερώτηση μόνο. Όλους αυτούς, όλοι αυτοί παρετούνται. Έχει πει το κόμμα του Τσίπρα και ο ίδιος Τσίπρας ότι δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ. Τι κάνουν? Απλά στηρίζουν Τσίπρα.
1: Έχει, αν δεν έχουν κάποιο σήμα μέσω τρίτων, μέσω κύκλων, μέσω συνεργατών, αυτή η κίνηση έχει και ένα ρίσκο. Έχει και ένα ρίσκο όχι μόνο γιατί ενδεχομένως να μην βρεθείς στη λίστα που θέλεις, ενδεχομένως να βρεθείς στη λίστα που θέλεις με ονόματα απέναντι που δεν θέλεις.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Και τελικά να μην βγεις βουλευτής.
0: Ναι.
1: Έχει ένα ρίσκο αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, άμα ιδεολογικά διαφωνείς, το τίμιο είναι. Το πιο τίμιο από όλα είναι η παρέτηση.
0: Βέβαια, από την άλλη, τώρα ένα νέο κόμμα, όπως αυτό που θέλει να βάλει στα πράγματα ο κύριος Τσίπρας και στις κάλπες, πρέπει να έχει και κάποιους βουλευτές οι οποίοι έχουν ένα πέρασμα στον κόσμο. Δηλαδή, αυτοί οι βουλευτές έχουν κερδίσει μάχες, έχουν κερδίσει την έδρα με τον Τσίπρα. Ωραία. Δηλαδή, άμα κατεβάσει την Ατόλα Καρνανία κάποιον απέναντι στον Ζαμπάρα, δεν είναι σίγουρο ότι απέναντι στον Ζαμπάρα θα κερδίσει κάποιο άλλο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σίγουρο. Ο κ. Σαββαράκη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στην Ατόλα Καρνανία.
1: Ο κ. Σαββαράκη, ο οποίος δεν είχε βγει.
0: Δεν είχε βγει.
1: Δεν είχε βγει.
0: Και έχει βγει και ο Ζαμπάρα.
1: Ναι.
0: Τώρα, τώρα βάζουμε ένα παράδειγμα τώρα. Αν πάρει όμω κάποιον ο οποίο είναι δοκιμασμένο, το πούμε έτσι, που είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον βάλει πάλι υποψήφιο, είναι πιθανότερο να βγει.
1: Ναι, εδώ υπάρχει ο κίνδυνο βέβαια να βάλει παντού από το ΣΥΡΙΖΑ και να σου προκύψει ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Και μετά άντε να το σώσεις αυτό, μετά, ότι έκανες ανανέωση.
0: Ζάμα το rebranding.
1: Καταλαβαίνεις. Οπότε και εκεί θέλει προσοχή. Ποιους βάζεις απέναντι, για να έχεις τουλάχιστον κάποια, τα μισά τουλάχιστον, νέα πρόσωπα.
0: Ικανοποιημένοι είναι από τις εμφανίσεις των νέων στελεχών στον Τσίπρα.
1: Ναι,
0: στην αμαλία, όπως λέτε πια.
1: Σε μεγάλο βαθμό είναι ικανοποιημένοι. Γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε ότι διατηρούνται κάποια πρόσωπα. Φαντάζομαι ότι από αυτούς που παρουσίασαν σήμερα το πρωί τους 400 του Εθνικού Συμβουλίου θα αξιοποιηθούν κι άλλοι στην πορεία από εκεί.
0: Ναι, σωστά. Γιατί βγήκανε. Αλλά τώρα έχουν βγει μόνο οι λαμπεροί που βλέπουμε εδώ πέρα. Είναι αρκετοί όμως.
1: Ναι, βέβαια. Έχει και ακαδημαϊκούς, έχει πολύ κόσμο.
0: Δηλαδή είδα στο Εθνικό Συμβούλιο, είδα τον φίλο μου Θανάση Πάτρα.
1: Ναι.
0: Που ξέρω ότι.
1: Παρουσίασε μια εκδήλωση.
0: Παρουσίασε μια εκδήλωση που είχε γίνει στο Θεσίο.
1: Στα Βρυλίσια. Στα Βρυλίσια.
0: Κάπου σε μια περιοχή από αυτέ που είχε κάνει ανοιχτέ ο κ. Τσίπρα. Είδα την κυρία Παπαθεοδόρου, τη Θεοπούλα που λέμε.
1: Την είδαμε και στο σπότ.
0: Κάνει και σπότ όμω. Ναι, μπράβο. Η κυρία Παπαθεοδόρου. Ποιο άλλο.
1: Τον Πέτρο Κοκαλίδε.
0: Τον Πέτρο Κοκαλίδα. Συγγνώμη τώρα που το. Αλλά παρατήθηκε από το κόμμα που ήταν.
1: Ναι, εντάξει, μόνος δεν του. Είναι καινούργιο πρόσωπο, θα μου πεις.
0: Όχι, δεν είναι καινούργιο κόμμα.
1: Δεν είναι το καινούργιο πρόσωπο. Έχει μέσα πολλούς πρώην γενικούς γραμματείς, έχει κάποιους πρώην υπουργούς, κάποιους πρώην βουλευτές. Δεν είναι η πλειοψηφία αυτή, βέβαια. Η πλειοψηφία είναι νέα πρόσωπα, πολύ ακαδημαϊκοί, πρόσωπα από την κοινωνία, φοιτητές, τελειόφοιτοι. Έχει αρκετό πράγμα.
0: Και να σα αφήσω, ξέρει τι γράφει και ο Κασελάκη σήμερα.
1: Τι γράφει.
0: Προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παρετούνται. Αν θέλετε συστατική για τον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας τη γράψω. Ως πρόεδρος, ως πρώην πρόεδρος.
1: Εμπνευσμένο.
0: Εμπνευσμένο. Εκλογές πότε βλέπεις εσύ?
1: Εκλογές. Τι κοιτάξτε. Ακούμε τον Πρωθυπουργό συνέχεια να λέει Απρίλιο. Πάλι σήμερα.
0: Πολύ τα ακούμε.
1: Ναι. Θα εκπλαγώ αν δεν γίνουν πια αρχές Οκτωβρίου. Πραγματικά. Με την κινητικότητα που βλέπω από το Μητσοτάκη και μόνο.
0: Και τα λεφτά που δίνονται, δεν ξέρεις τώρα έτσι.
1: Ναι, είναι προεκλογική περίοδος full πλέον από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Λιγότερο κινούνται οι άλλοι από τον Μητσοτάκη, ξέρω εγώ.
0: Θα τα έχει ανακοινώσει και αρχές Σεπτέμβρη τα πάντα.
1: Ναι,
0: στη ΔΕΘ,
1: ναι, βέβαια.
0: Το πρώτο Σεπτέμβριο του Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, τέλη Αυγούστου μπορεί να ανακοινωθεί αυτό, νομίζω.
0: Ωραία. Θαυμάσιο φθινόπωρο. Να είσαι καλά, Ντόνι.
1: Χαίρετε.
0: Θα τα πούμε περισσότερα στο Δελτίο το βράδυ, φυσικά, το κεντρικό. Κύριε Βαγιανάκο, ωραία ήταν όλα αυτά. Ωραία αυτή η πολύ ωραία πολιτική παρένθεση. Ο κ. Παναγιωτόπουλος, μου λέει, ο κ. Γιάννης από την Πάτρα ήταν Πασόκ πριν από πολλά χρόνια. Καλά, τώρα σοβαρά, φίλε. Ναι, εννοείται. Ο Στρατής λέει, βάλε ξανά την κότα, σας παρακαλώ να κλείσουμε την κότα. Νομίζεις, λέει ο Στρατής, ότι ενδιαφέρει κανένα να έφυγε ο Παναγιωτόπουλος ή όχι? Εννοούμε από την Αχαία. Έλα, βρε παιδιά, τώρα, μην πάμε έτσι. Βουλευτής είναι, βουλευτής εκλεγμένος στην Αχαία είναι. Ο ένας Παναγιωτόπουλος, ο Ζαμπάρας, ο Γαβρίλος, αυτοί είναι οι βουλευτές. Είναι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τι αν με ενδιαφέρει, τι να με ενδιαφέρει δηλαδή. Όταν μιλάμε για ένα κόμμα, δεν το κοιτάμε αυτό. Αν φεύγουν οι βουλευτές και πηδάνε από το καράβι που λέμε. Ναι. Ο Αβραάμ λέει πάντως το καλοκαίρι, αν είχε τίτλο, θα ήταν ΣΥΡΙΖΑ χίλια κομμάτια. Επαναλαμβάνω, ο Γιώργος, για να βάλουμε και το τραγούδι, να το αφιερώσουμε και στο φίλο με τον Κούτρα, τους έχει αφήσει λέει, πολύ χαλαρά, γενικά. Όσο για τον Κούτρα λέει, κλαίνει οι χείρες, κλαίνει και παντρεμένοι. Το ξέρει, ε. Ο Κούτρας έχει πάρει σβάρνα όλα τα πολυτελή θέρετρα εκεί, λέει, στο Πόρτο Χέλ κτλ. Κάτσε εδώ σε ένα Αθήνα. Γεια σου, Γιώργο, μου από την Κλειφάδα και φιλιά τη Πρωτεία. Γεια σου, ρε φίλε Γιώργο.

0: χορτάρι.
1: Πάμε στα Moto Center έτσι όπως είμαστε όλοι. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne και Jean Paul Gaultier. Μόνο στα Moto Center, κύριε Παπαγιαννάκο μου. Διάλειμμα, τη τηλεδίσουν και επιστρέφουμε.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
9: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
10: Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό.
11: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
13: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από την παραλία Σπροπύργος και τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην κάθοδο της Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού ανατμήματα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή ως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης τη σαλμονέλα. Τονίζει ότι 12 εκ των 20 ατόμων παραμένουν νοσηλευόμενα. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι για να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή η ακριβής αιτία που αποτέλεσε την αρχή της λίμωξης από σαλμονέλα. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο καλό λιμάνι του Δήμου Καλονή στη Λέσβο. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά στη Θεσσαλονίκη. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει το μεσημέρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, παρουσία του Πρωθυπουργού. Για μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. αγοράκι 4 ετών, νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί εχθές το απόγευμα διέφυγε της προσοχής των οικείων του και έπεσε στην πισίνα που υπάρχει στο σπίτι του παππού του στην Καστοριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε έρθει με τη μητέρα του από τη Ρωσία για διακοπές στην Ελλάδα. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: ακούσατε νωρίτερα για την πυρκαγιά στη Λέσβο, στο καλό λιμάνι. Πριν από λίγο έχουμε και 112, ενεργοποίηση του 112 για δασική πυρκαγιά στο καλό λιμάνι της Περιφερειακής Ένωτας Λέσβου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Μας ενημέρωσε πριν από λίγο η Κάτια Νιάκαρη. Έχουμε μια φωτιά λοιπόν αυτή που ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων για το καλό λιμάνι του Δήμου Καλονής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Και υπάρχει και αεροπυρόσβεση, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Και υπάρχουν και δροφόρες του Δήμου Δυτικής Λέσβου φυσικά. Λοιπόν, να ξαναπούμε ότι η Λέσβο σήμερα έχει τρία. Είναι κίτρινο. Κίτρινο στάγερμο. Και έχουμε αυτή τη φωτιά στο καλό λιμάνι και έχουμε και 112 πριν από λίγο. Ο Μπιλέρας μου λέει εδώ για τον ΣΥΡΙΖΑ: υπάρχει ο ψυχογιός στην Κορινθία. Πολύ καλός βουλευτής, όντως, και ο ψυχογιός του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πολύ κόσμο, έχει βοηθήσει πάρα πολύ και δεν έχει αντίπαλο. Δεν έχει αντίπαλο, όντως. Άμα πάει στον Τσίπρα, δηλαδή, άμα έχει κάποιον, ας πούμε, σαν τον ψυχογιό, ας πούμε, που λέω λόγο στην Κορινθία, γιατί να μην τον κατεβάσει και να λες όχι, δεν θέλω επειδή είναι ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά και θα βάλω κάποιον άλλον απέναντι και αυτόν. Μα θα βγει πάλι αυτός. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε σε κάτι πολύ σοβαρό. Πάμε στη Λαμία να συνδεθούμε με τον καλό μας φίλο και συνάδελφο, τον Απόστολο Ελληνά, τον συνεργάτη του Skype, το Λαμία FM1. Γεια σου, Απόστολε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, Κιάννη. Σωστά, και εγώ ξεχάστηκα.
1: Είπε για συναγερμό. Συναγερμό έχουμε και εμείς εδώ.
0: Ναι, τι είναι αυτό τώρα, για πες μας.
1: Στο νοσοκομείο της Λαμίας, ναι, όπου μεταφέρθηκαν περίπου 24 άτομα. Mm-hmm. Όμως είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα σαλμονέλας, για να το ξεκαθαρίσω από την αρχή, που αρχικά, ή μάλλον πολλοί, κατέφυγαν σε ιδιώτες γιατρούς, οπότε δεν χρειάστηκε να περάσουν από το νοσοκομείο Λαμίας.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ας τα πάρω από την αρχή τώρα.
0: Για πες μας, τι είναι και πού το έχω, αυτό, ναι.
1: Έχουμε δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας, mm-hmm, που άρχισαν να βγαίνουν προς τα έξω από τους γιατρούς και το νοσοκομείο από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα το πρωί, και τούτο από ό,τι λένε πληροφορίες, με συμπτώματα διάρειας, εμέτων, πυρετού κλπ. Mm-hmm. Από αυτούς όλους οι 12 παραμένουν νοσηλευόμενοι στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Λαμίας, καθώς και στην κλινική βραχίας νοσηλείας. Να πούμε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όλοι αυτοί είχαν καταναλώσει φαγητό σε διάφορα καταστήματα εστίασης της Λαμίας,
0: ναι,
1: και σύμφωνα με τους γιατρούς αυτό παραπέμπει σε μολυσμένη παρτίδα τρόφιμου, πιθανότητα κοτόπουλου, από κοινό προμηθευτή.
0: Α, μάλιστα. Υπάρχει ένας προμηθευτής που έχει δώσει σε καταστήματα,
1: ναι,
0: πολλά,
1: ναι,
0: στη,
1: ναι,
0: Λαμία.
1: Ναι, υπάρχουν τέτοιες, ναι, επιχειρήσεις εδώ,
0: ναι, βέβαια, ναι,
1: που διανέμουν σε όλα τα καταστήματα εστίασης συγκεκριμένα προϊόντα. Κάποιος από αυτούς διένει με κοτόπουλα από την Παρασκευή, επειδή είχε και πολλή κίνηση και λοιπά αυτές τις μέρες, καταναλώθηκαν σχεδόν όλες οι ποσότητες. Mm-hmm. Είναι σαλμονέλα. Μέχρι στιγμής πάντως από τους γιατρούς του νοσοκομείου,
0: ναι,
1: με τους οποίους επικοινωνήσαμε, αλλά και από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θερας Ελλάδος, λένε ότι τα περιστατικά είναι ελαφριάς μορφής. Βέβαια μιλάμε για μαζικό κύμα τροφικής δηλητηρίασης, αλλά τα συμπτώματα δεν είναι τόσο έντονα, είναι ήπια μάλλον, και οι ασθενείς, εκτός από αυτούς τους 10-12 που είναι στις κλινικές του νοσοκομείου, παίρνουν εξιτήριο και επιστρέφουν στα σπίτια τους, αφού βεβαίως τους δίδεται κάποια αγωγή, ναι, και κάποια, έτσι, οδηγία από τους γιατρούς πώς να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.
0: Κατά...
1: Δεν είναι κάτι δηλαδή.
0: Ναι, κατά πώς αυτό που είπε στην αρχή, ότι είναι δεκάδες τα κρούσματα, απλά πολλοί πήγαν,
1: ναι, ναι, ναι,
0: σε ιδιωτικούς,
1: ναι,
0: γιατρούς. Προφανώς ιδιώτες. Ιδιώτες γιατρούς. Και ναι, κάποιοι πήγαν στο νοσοκομείο, μάλιστα. Οπότε...
1: Είναι μια μόλυνση, μαζική μόλυνση.
0: Ναι, ναι.
1: Προφανώς από προβληματική παρτίδα κοτόπουλου,
0: mm-hmm,
1: κάποιες αλυσίδες, τέλος πάντων, ας πούμε να φέρουμε ονόματα, και ο ιδιοκτήτης αυτής της αλυσίδας προμήθευσε σε δεκάδες καταστήματα εστίασης στην περιοχή της Λαμίας,
0: mm-hmm,
1: και ενδεχομένως και εκτός Λαμίας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σοβαρό,
1: πάντως,
0: πάρα πολύ σοβαρό για τις προμήθειες των κρατών,
1: αλλά
0: τους ελέγχους που γίνονται.
1: Η κατάσταση, ναι, των ασθενών, των νοσησάντων δεν είναι πολύ σοβαρή, έτσι.
0: Το κρατάμε αυτό που λες.
1: Δηλαδή.
0: Το
1: δεν χρειάστηκε διακομιδή σε νοσοκομεία εκτός Λαμίας, σε νοσοκομεία της Αθήνας κλπ.
0: Το κρατάμε.
1: Γίνονται έλεγχοι,
0: ναι,
1: γίνονται, ναι, έλεγχοι, Και αν υπάρχει θετινότερο, δεν είμαστε να επανέλθουμε να τα ξαναπούμε.
0: Φυσικά. Φυσικά. Το θέμα είναι να γίνονται έλεγχοι αφού έχουμε τα κρούσματα. Αυτό το κακό.
1: Να είστε καλά, γιατί.
0: Γεια σου, Απόστολε. Ευχαριστούμε πολύ. Απόστολος Έλληνας, συνεργάτης του Sky από το Λαμία FM1. Ο άνθρωπός μας είπε για τα δεκάδες κρούσματα. Τελικά πήγαν οι περισσότεροι σε ιδιώτες γιατρούς. Λοιπόν, ο Σταύρος εδώ επιμένει από την αρχή της εκπομπής. Άκουτο πώς ξεκίνησε. Αν πιάσαμε το δολοφόνο του Κένεντι, όχι ακόμα. Προφανώς ηρωνικά, επειδή συνελήφθησαν οι δύο για την Μαρφίν την Παρασκευή. Και αν πιάσαμε το δολοφόνο του Κένεντι εδώ στην Ελλάδα, ξεκίνησε με 65 όταν ξεκίνησαμε την εκπομπή ότι θα πάει η Νέα Δημοκρατία, τώρα είναι σε 85. Μέχρι να τελειώσουμε εκπομπή, 100% σταυρούμε. Να είσαι καλά.

0: Και ο Θανάσης κριτικός μαζί μας, σπάνια εμφάνιση στην εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τιμή μου.
0: Ναι, εντάξει, δεν σε αφήνω στο ματέλος, το καταλαβαίνω.
1: Σωστό.
0: Στο ματέλος όπου δει μικρόφωνο κάθεται, πρώτον.
1: Μπορεί να έχετε μια καλύτερη χημεία, το δέχομαι.
0: Εντάξει, μιλάμε χρόνια τώρα, καταλαβαίνεις. Αλλά εγώ εσένα θέλω, όχι αυτόν. Γιατί εντάξει, αυτός έχει και ένα βασικό στατικό, θα το πω μόνο αυτό. Είναι πολύ, πολύ κακός γάβρος.
1: Σωστό.
0: Ναι, ναι, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω μαζί του.
1: Δεν παλεύεται ούτε στο τμήμα.
0: Το ίδιο λέει και για μένα, βέβαια. Είναι πολύ κακός βάζελος. Αυτό είναι άλλο πράγμα αυτό.
1: Εντάξει.
0: Πώς είσαι?
1: Όλα καλά. Σε ρυθμούς Μουντιάλ.
0: Αύριο και μεθαύριο έχουμε μην
1: τελικούς, αύριο Γαλλία-Ισπανία στις 10, την ίδια ώρα την Τετάρτη το Αγγλία-Αργεντινή.
0: Από εδώ και πέρα 10 είναι, εντάξει, τρία παιχνίδια μείνανε. Ναι. 10 η ώρα είναι όλα.
1: 4 μαζί με το μικροτελικό.
0: Έχουμε και αυτή, μην πω τώρα τι είναι.
1: Μπράβο,
0: αυτή,
1: ναι.
0: Το μικροτελικό. Αλλά όπως και να έχει, έχουμε 4 παιχνίδια από εδώ και πέρα. Τα 3 βασικά είναι 10 η ώρα το βράδυ.
1: Σωστά.
0: Κανονικές ώρες, όχι νύχτα.
1: Νορμάλ.
0: Το 10 η ώρα. Αύριο Γαλλία-Ισπανία, για πες.
1: Ξεκάθαρο φαβορεί οι Γάλλοι.
0: Ναι.
1: Ναι, ξεκάθαρο γιατί και γιατί είναι η καλύτερη ομάδα με διαφορά από τη δεύτερη. Mm-hmm. Δεν είπε, δηλαδή το πόσο έχουν αποδώσει οι Γάλλοι δεν το έχουν πιάσει σε κανένα παιχνίδι ούτε οι Αργεντίνοι, ούτε οι Άγγλοι, ούτε οι Ισπανοί.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
1: Και γενικά και οι Ισπανοί δεν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Είναι καλό σύνολο, βέβαια.
1: Είναι καλό σύνολο, γι' αυτό έχουν φτάσει ως εδώ που έχουν φτάσει στην τετράδα. Από την άλλη, οι Γάλλοι. Εγώ θα πω ότι ίσως είναι και μία από τις καλύτερες εθνικές ομάδες που έχουμε δει ποτέ.
0: Ναι.
1: Τόσο πολύ.
0: Ακόμα και με τα μεγάλα ονόματα παλιά και τα λοιπά.
1: Ναι, δηλαδή εγώ τους τοποθετώ στην δεκάδα, μπορούμε να πούμε, στην πεντάδα, γιατί επιθετικά μπροστά.
0: Φωτιά είναι.
1: Είναι φωτιά.
0: Μπροστά είναι, ναι.
1: Και το θέμα είναι ότι.
0: Είναι ο Εμπαπέ, εντάξει, στην κορυφή πάντα.
1: Είναι ο Λίσε δεξιά, ο Ντεμπελέ πίσω από τον Εμπαπέ και αριστερά είναι είτε ο Μπαρκολά είτε ο Ντουέ.
0: Εντάξει, είναι παιχταράδες όλοι αυτοί.
1: Είναι όλοι.
0: Δεν πιάνονται με τίποτα. Ναι.
1: Ναι, είναι τόσο γρήγοροι, έχουν τόσο σωστές κινήσεις, τόσο σωστές αποφάσεις. Δεν χάνουν τελική. Είναι συγκλονιστικό το πόσο καλή είναι επιθετικά και πόσο καλά συνδυάζονται.
0: Ποιο είναι ο προπονητή?
1: Ο Ντεσάμπ.
0: Πόσα χρόνια είναι?
1: Είναι αρκετά. Είναι αρκετά. Δεν θυμάμαι τώρα. Μπορεί να είναι και από το Euro του 16. Μπορεί να κάνω λάθος. Είναι τουλάχιστον 10 χρόνια.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Είναι πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Ξέρει την εθνική Γαλλία από τα παιδιά που λένε.
1: Ναι.
0: Το Mbappé και αυτούς ξέρει από μηδέν που λέμε. Από πιτσιρίκια που παίξαν μπάλα. Οπότε είναι καλό να χτίζεται έτσι μια εθνική. Ναι. Και όχι κάθε 2 χρόνια να αλλάζει. Τώρα είμαστε σε καλή φάση με την δική μας εθνική, με τον Γιοβάνοβιτς. Σιγά-σιγά χτίζεται.
1: Σωστό, αυτό χτίζει. Δεν το συζητώ. Μα μην ξεχνάμε ότι το 16 οι Γάλλοι χάσαν το Euro μέσα στην έδρα του. Στο τελικό από την Πορτογαλία.
0: Α, μπράβο, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Και μετά από 2 χρόνια πήραν το Μουντιάλ στη Ρωσία, το 18.
0: Αργεντινή-Αγγλία. Εδώ πάμε στη δική μου αδυναμία τώρα. Και όχι Αργεντινή, είναι η Αγγλία.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου, γιατί και εγώ θα πω με το συνέστημα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θέλω πάρα πολύ να το πάρουν οι Άγγλοι. Πάρα πολύ όμως. Είμαι μεγάλος φαν του Μέση, δεν το συζητώ.
0: Καλά, και ποιος δεν είναι τώρα.
1: Αλλά πραγματικά θέλω να το πάρουν οι Άγγλοι, γιατί υπάρχει αυτή τεράστια δίψα, το πώς το ζουν, πώς το ζει ο λαός τους.
0: Μα αυτό είναι που σε τρελαίνει. Το πόσο συναισθηματικά φορτισμένοι είναι με μία νίκη και μόνο. Τώρα, ας πούμε, στην αρχή παίξαμε τα τραγούδια και τον Oasis, αλλά και το Beatles, το Hey Jude. Mm. Και το πώς το ζουν, τραγουδάνε όλη η κερκίδα μαζί. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
1: Ναι,
0: είναι. Δεν έχει καμία άλλη κερκίδα αυτό.
1: Και θεωρώ ότι το καλό και το πιο ενδιαφέρον θα είναι πώς θα εξελιχθεί το υπόλοιπο του καλοκαιριού σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι Άγγλοι είναι φανατικοί της Ελλάδος.
0: Ήδη είδα εικόνες από το Λαγανά προχθές.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή θεωρώ ότι τα νησιά θα πάρουν φωτιά από τους Άγγλους με το τι θα γίνει εδώ πέρα.
0: Σκέψου ότι περνάνε αύριο. Ναι. Αύριο ότι περνάνε την Αργεντινή. Όπου είναι και το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχουν δώσει μέχρι τώρα. Mm. Την Αργεντινή. Την οποία λένε ότι τις μπρόκουν κάποιοι κτλ. Εντάξει,
1: πάντα θα είναι η διαιτησία με τον μεγάλο. Πώς να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Είναι διαχρονικό αυτό το φαινόμενο. Κακώς το έχουμε αποδεχθεί. Αλλά...
0: Έχει πιο πολύ κόσμο η Αργεντινή στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και από την Αγγλία.
1: Και από την Αγγλία.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
1: Οι Αργεντίνοι γεμίζουν γήπεδα 65-70.000 θέσεων.
0: Έχουν και αυτή δίψα, βέβαια. Πάντα.
1: Ναι, δεν
0: και
1: το πήραν. Μα όχι το θέμα. Ναι. Θα σα το πάω και στην άλλη διάσταση. Mm. Πέρα από το ότι προφανώς θέλω να το πάρουν οι Άγγλοι για τους λόγους που αναφέραμε, θα ήθελα να δω και τον Μέση να το κατακτά δεύτερη φορά για να μείνει στην ιστορία ότι ναι. Πέρασε και τον Μαραντόνα.
0: Αυτός ο παίκτης.
1: Ναι.
0: Ναι. Που είναι διαστημικός πάντα, με παραμένει. Ω, τέλος πάντων. Στα δικά μας έχουμε τίποτα, μετά
1: θα έχουμε, ναι, γι' αυτό ήρθα πρώτα απ' όλα. Γιατί ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι ο Βίκτορ Κρίστανσεν πέρασε με απόλυτη επιτυχία τα ιατρικά τεστ και υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα. Η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει αργά το απόγευμα. Ένας εξαιρετικός δεξιός μπακ, ο οποίος αγωνίστηκε τα τελευταία χρόνια στην Λέστερ, θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς για τα επόμενα 4 χρόνια. Ουσιαστικά, δηλαδή, ο ένας χρόνος δανεισμού και τα επόμενα 4 χρόνια εφόσον ο Παναθηναϊκός ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς που έχει στην συμφωνία με τους Άγγλους. Πολύ σπουδαία μεταγραφή, ακόμη μία για τον
0: καλά
1: Παναθηναϊκό.
0: Καλά χτίζει η ομάδα πάντως.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα καλά τη βλέπουμε.
1: Βλέπουμε ότι χτίζει αρχικά αμυντικά. Mm-hmm. Διότι κλείνει, θωρακίζει και το δεξιάκρο με τον Κρίστενσεν, έχει θωρακίσει και τα center back με τον De Frey, γενικά και ποιότητα και εμπειρία στα μετόπιστην για τον Παναθηναϊκό, που χτίζει ουσιαστικά από πίσω αρχικά και θα προχωρήσει πια και στις μεταγραφές στην επιθετική του γραμμή σιγά σιγά.
0: Εντάξει, όλα αυτά καλά είναι και για τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός, βλέπω, διαβάζω ονόματα συνέχεια.
1: Ναι. Ναι. Έχει αρκετά. Είναι η περίοδος τώρα και με το που σταματήσει και το τελειώσει μάλλον το Μουντιάλ, θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη έκρηξη μεταγραφολογίας και ονομάτων.
0: Σωστό. Τώρα είναι λίγο παγωμένη ακόμα.
1: Ναι.
0: Βλέπω και ο Πάοκ επίσης πήρε το Σάντα Μαρία και έναν τον Χάλι, θα πάρει έναν Σουηδό. Ναι. Χαμός γίνεται.
1: Έχει, ναι. Η ΑΕΚ είναι μόνο ΑΕΚ, έτσι λίγο που έχει ρίξει λίγο τις μηχανές και σωστά θεωρώ, γιατί έχει πια πλέον έχει μια έτοιμη ομάδα, πρωταθλήτρια, οπότε χτίζει πάνω σε αυτό.
0: Κάποιες προσθήκες μόνο κάνει.
1: Ναι. Και πάει σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, σε συγκεκριμένο στυλ, οπότε και αυτές οι μεταγραφές θέλουν και το χρόνο και την δουλειά που απαιτείται για να ολοκληρωθούν.
0: Μάλιστα. Να πούμε στο μπάσκετ ότι ο υπερπαίχτης Γιάν Μοντέρο, εγώ βλέπεις, αναγνωρίζω ότι έχουν πάρει τον καλύτερο παίχτη της Ευρωλίγκας πέρυσι.
1: Ήταν.
0: Μακράν. Ολυμπιακός είναι στη Μύκονο, από ό,τι είδα.
1: Ναι.
0: Είναι διακοπές στη Μύκονο, μια χαρά. Άρχοντας, ζει κανονικά Ελλαδάρα.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι. Και εμείς περιμένουμε να δούμε πόσο άλλο παίχτη θα μας πάρει ο ΠΑΟΚ.
1: Ισχύει. Έχουν βγει έτσι πολλά ωραία μιμ με αυτό.
0: Τι έχει γίνει πια.
1: Εντάξει,
0: το Γιώργο θα φύγει, το έχω καταλάβει. Έτσι,
1: ναι,
0: νομίζω θα φύγει.
1: Είναι μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Το σίγουρο είναι ότι θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα μπάσκετ φέτος.
0: Βέβαια, ναι.
1: Που θα είναι και στον.
0: Και πέρυσι ήταν καλό, γιατί ήταν όντως καλές. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ έφτασε τελικό στην Ευρώπη.
1: Ναι, δεύτερο σερί.
0: Ότι η ΑΕΚ επίσης πήγε Final Four. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει.
1: Η ΑΕΚ το χάσε με επική ανατροπή στον τελικό το συν 20.
0: Στον τελικό. Επίσης, η ΑΕΚ, δηλαδή έχουμε καλές ομάδες. Και ο Άρης σιγά-σιγά έγινε μεγάλη αναγέννηση και επειδή πήρε και το Σπανούλι, τώρα θέλει να χτίσει κάτι καινούργιο.
1: Αυτό θα δούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα, δεν το συζητώ.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Εμείς δεν παίρνουμε άσο ακόμα όμως. Playmaker δεν παίρνουμε ακόμα.
1: Ναι.
0: Και έχω αρχίσει και ανησυχούμε. Ζουν τα φίδια. Και τι θα κάνουμε με αυτά που φεύγουν, τους παίκτες που φεύγουν. Εγώ εκεί τρελαίνομαι. Ο Ολυμπιακός είναι πλήρης.
1: Ναι.
0: Αν δεν φύγουν ο Ντόρσεϊ και ο.
1: Πιστεύω ότι επειδή γενικά η διοίκηση του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ μας έχει προειδεάσει με βόμβες και ούτω καθεξής, θεωρώ ότι θα έχουμε και δικοί εξελίξεις.
0: Άντε να δούμε. Κύριε Κριτική, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να περνάτε από την εκπομπή αυτή.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τώρα που λείπει ειδικά ο άλλος, ο οποίος δεν ξέρουμε και πότε θα γυρίσει. Είναι σαν ξενοδοχεία του, ξέρετε. Έχει πάει να κάνει την γνωστή επιθεώρηση. Τώρα κυκλοφορεί κανονικά με τα αμαξάκια αυτά που έχουν μέσα ξενοδοχεία. Έτσι, γιατί είναι ο ιδιοκτήτης. Εννοείται και πάει και κάνει επιθεώρηση. Και περνάει και κάνει παρατηρήσεις. Πάει στα resort, πάει σε όλα. Στα boutique, στα όλα. Στα bungalows. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα εμείς σιγά-σιγά. Μαζί μας είναι η Big Win. Οι κορυφαίες αθλητικές οργανώσεις φέρνουν την υπογραφή της Big Win. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο www.bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα με την Big Win.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
5: Εγκρίθηκε!
4: Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
5: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω!
6: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα! Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
9: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της στο Άσαρσακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρσακίου. Collier Plays Coltrane. More.com.

Έρχεται η Νατάσα, λέει: βρε αγάπες, δεν βαριέστε να λέτε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια κάθε 2 και 4 χρόνια. Πληρώνεστε για να λέτε τις ίδιες μακακίες κάθε φορά. Τι γλυκιά που είσαι, Νατασούλα μου, να σε καλά. Δεν ακούς κάθε μέρα. Αν ακούς κάθε μέρα, θα ήξερες ότι λέμε κάθε μέρα. Τάκης Παλαιοφαλήρο, γεια σου φίλε μου καλέ. Ο Τάκης μας λέει για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Γεια σου Τάκη μου. Και η Μανιάνα μαζί μας, η καλή μου φίλη. Ως αγγλοτραφή, σχεδόν εκγενετής. Φοβάμαι όμως ότι θα απογοητευτούμε όλοι. Α, για την Αγγλία. Όχι, μην είναι, για τα 3 λεπτά, τα πιστεύουμε.

Τώρα ο Βράμα σχολιάζει αυτό που λέγαμε για τη σαλμονέλα πριν στη Λαμία. Με τα κοτόπουλα, μάλλον μας έλεγε ο Απόστολος Έλληνας. Αυτό μας έλεγε πέλε καλοκαιριάτικα. Να τρέχουμε σαν να μας κυνηγάει μπανάνα. Ου, Λίζα, Γιώργο λέει ναι, μπανάνα. Όντως, όντως. Γεια σου, φίλε μου, Αβραάμ. Προσοχή, προσοχή. Ας έχουμε. Τι να προσέξει, βέβαια. Πού να ξέρει τι έχει το κοτόπουλο μέσα. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται αλλιώς. Όπως και να έχει, εμείς φεύγουμε σιγά-σιγά. Αυτή η Λίζα είναι άλλο. Λίζα Στάνσφιλτ.

Και πάμε στα Photo Center στα γρήγορα, έτσι όπως είμαστε πάρα πολύ ωραίοι. Θα βρούμε εκεί αρώματα Calvin Klein, Ferragamo, Nina Ricci και πολλά ακόμα με όφελος 35%. Φεύγουμε από τον κύριο Παπαγιαννάκο, από την κυρία Μπόλια, που μας συντώνησε εδώ πέρα δημοσιογραφικός. Ο Παπαγιαννάκος ήταν επί παντός. Η κυρία Γεωνιάρη μαζί σας στην επικοινωνία. Γιάννης Κολοκυθάς σήμερα στα παιδιά της αλλαγής, αύριο μαζί. Μαζί με την κυρία, επιστρέφει αύριο. Ακολουθούν αμέσως μετά οι ατέριαστοι, τα αγόρια αυτά. Γεια σας. Ας τη λίζε λίγο ακόμα έτσι, για να φύγουμε ωραία.

0: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για

0: Κίνο, Μύκονο, Πάρο, Ιω, Σαντορίνη.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Cosa?
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Πολιτικά. Αθλητικά. Κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Sky 89,4.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού από την Ελευσίνα έως και τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην κάθοδο της Κηφισού από μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρθιτού Αναθμήματα και στην παραλία Κύπρος Πειραιά από Ελληνικό έως Σαλιμό. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή έως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Ανακοίνωση του νοσοκομείου επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης τη σαλμονέλα. Τονίζει ότι τα 12 από τα 20 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Το νοσοκομείο στην ανακοίνωση του επισημαίνει πως για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι για να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή η ακριβής αιτία που αποτέλεσε την αρχή της λίμωξης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 4 το απόγευμα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο καλό λιμάνι του Δήμου Καλονή στη Λέσβο. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Λέσβου έχει μεταβεί στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο στο Ηράκλειο και το Λασίθι στην Κρήτη, στη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία, τη Ρόδο, την Κάλυμνο, την Κο και την Καρπαθό. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει το μεσημέρι η παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική. Κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στον βοτανικό κήπο Διομήδους, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το έργο θα συμβάλει στην αντιμετώπιση ενός χρόνιου κυκλοφοριακού προβλήματος της Δυτικής Αττικής. Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς εισαγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για την εκτέλεση του εντάλματος. Παράλληλα θα κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Η 46χρονη συνελήφθη σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Gatwick του Λονδίνου, στο οποίο και εργαζόταν. Ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί αν η σύλληψη έγινε εν ώρα εργασίας ή αν ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Ελλάδα με σκοπό να παρουσιαστεί αυτοβούλος στις αρχές, όπου είχε δηλώσει μέσω της δικηγόρου της. Για την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί και δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στο να ανακριθεί για να απολογηθούν. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στον Sky η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Νέα κλιμάκωση σημειώνεται τα τελευταία 24 ώρα στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νωρίτερα νέο κύμα επιθέσεων στο Αμπαντάν, νότιο-δυτικά του Ιράν, ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα στενά του Ορμούς. Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο μέχρι στιγμής για 2 νεκρούς και 3 τραυματίες. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με νέες επιθέσεις σε χώρες της περιοχής. Παράλληλα, το Υπουργείο Άμυνας της Ιεμένης ανακοίνωσε ότι οι ενόπλες δυνάμεις της έπληξαν τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο της Σανά με σκοπό να αποτρέψουν την προσγείωση ενός ιρανικού αεροπλάνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παίρνουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, συνδέοντας την απόφαση αυτή με το Ιράν και τις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη παραβίασε τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, δήλωσε ότι η χώρα του θα λειτουργήσει ως φύλακας του θαλάσσιου περάσματος, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να αποζημιωθεί για τον ρόλο αυτό. Την παραίτησή τους από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και ακόμη 5 στελέχη. Η παραίτηση των στελεχών υποβλήθηκε με την έναρξη της συνεδρίασης του οργάνου. Ένα αγοράκι 4 ετών νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατιού Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί χθες το απόγευμα διέφυγε της προσοχής των οικείων του και έπεσε στην πισίνα που υπάρχει στο σπίτι του παππού του στην Καστοριά. Ο παππούς ανέσυρε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε έρθει με τη μητέρα του από τη Ρωσία για διακοπές στην Ελλάδα. Τις νέες φανέλες της ομάδας παρουσιάζει απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η εκδήλωση θα γίνει στις 9 το βράδυ και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο Αθηνών. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε με απόλυτη επιτυχία όλα τα ιατρικά τεστ και πριν από λίγο υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Η επίσημη ανακοίνωση για την απόκτησή του από την Λέστερ με τη μορφή του δανεισμού και όψιων αγοράς για τα επόμενα 4 χρόνια προβλέπεται αργά το απόγευμα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Την Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρει 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
11: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
10: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Duro-Stick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
12: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
13: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι ατέριαστοι Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Τι έγινε ρε Σινώτη απογευματιάτικα? Τι είναι? Είναι για τον Κολοκυθά αφιερωμένο αυτό. Κολοκυθάς αντιστασιακός.
1: Μεγάλος.
0: Μιλάμε για αντίσταση. Τον ακούει ο Μητσοτάκης και τρέχει.
1: Δεν το συζητώ.
0: Ακούει Κολοκυθάς και από την κριτική του τρέμει. Σου λέει να δω τι θα ακούω. Έλεγε πριν για τα καύσιμα, ε.
1: Ναι.
0: Του λέω, του στείλα μήνυμα. Κότα του γράφω.
1: Γιατί, τι έλεγε?
0: Ο Μητσοτάκης στέει για τους ελέγχους που δεν γίνονται, που
1: στα καύσιμα,
0: στα καύσιμα κτλ. Δεν λέει που ο Μητσοτάκης έχει φόρο πάνω στο φόρο στα καύσιμα, δεν μιλάει κανένας.
1: Και διατηρείται αυτός ο φόρος και δεν υπάρχει και συζήτηση για να φύγει.
0: Αυτά δεν λέγανε προεκλογικά.
1: Ναι. Άρα η έλεγχη είναι.
0: Και
1: η έλεγχη.
0: Και τώρα, και τώρα
1: και θα
0: ναι, ούτε ο Μητσοτάκης φταίει, είπε. Και ο Μητσοτάκης φταίει, λέει.
1: Και ποιοι άλλοι?
0: Και κάποιοι άλλοι. Ο Ανδρουλάκης, ξέρω κι εγώ. Που είχε φίλος του.
1: Είναι το ίδιο με το ΦΠΑ που δεν μειώνεται γιατί όσοι το κάνανε δεν πήγε καλά.
0: Ναι.
1: Και ότι το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι ελέγχεις την αγορά. Δεν το δοκιμάσαμε ένα τρίμηνο να δούμε.
0: Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα, να είστε καλά. Μας έχουν μείνει 9 εκπομπές και η σημερινή. Και εκτός από αυτό, με τους
1: μαθηματικά κάνεις
0: 12.
1: Τι είναι το 12?
0: 11 και σήμερα.
1: Συνολικά μέρες.
0: Συνολικά.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Να φύγουμε κι εμείς γιατί δεν αντέχουμε άλλο.
1: Αλήθεια φτάνει. Είναι αυτό. Αλήθεια. Να αυτό περάσει μια ολόκληρη χρονιά πάλι.
0: Είναι μια σεζόν εντωμεταξύ και με τόσες ανακατατάξεις και εδώ και αυτό και τα λοιπά και στο Sky και παντού. Και έχουμε
1: ψυχολογικά και νοηματικά. Και σωματικά. Πώς.
0: Μη συζητήσουμε ότι στα υπόλοιπα κανάλια οι κανονικοί συνάδελφοι έχουν ήδη φύγει σε διακοπές εδώ και 10 μέρες.
1: Μπράβο, από εβδομάδα 1 έως 2.
0: Εντάξει.
1: Ναι, και εμείς εδώ πέρα.
0: Εμείς είμαστε εδώ.
1: Με 37 βαθμούς και 36 και 46 στην Ευρώπη.
0: Άσε που αρχίζουν 16, 17, 18, 19 Σεπτεμβρίου. Για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Εκεί πέριξ της ΔΕΘ. Πέριξ της ΔΕΘ.
0: Μετά τη ΔΕΘ.
1: Μετά.
0: Λοιπόν, ο κύριος Νότης, ο Παπαγιαννάκος είναι εδώ μαζί μας. Νότη, τι γίνεται?
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Τι φάγαμε σήμερα?
0: Τόστ. Δύο τόστ με σαλατούλα. Όχι, σκέτα, ε. Τι είχαν μέσα?
1: Αναλόγως το τόστ.
0: Μόνο τυρί. Πες του Γιάννη τι τόστ.
1: Έτσι, μπράβο, ναι.
0: Πήγα μια μέρα, πρόσεξε. Πήγα μια μέρα, πηγαίνουμε εδώ σε μια καφετέρια δίπλα στο κενό μας. Και λέω, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, πάρε μου ένα τόστ και εμένα και έρχομαι. Πάω, κάνω ένα περπάτημα γύρω-γύρω μέχρι να. Αυτό πάω.
1: Φτιάχνετε το τόστ.
0: Φτιάχνετε το τόστ.
1: Να θέλει και μια διαδικασία. Γιατί
0: πάω
1: έχει μέσα.
0: Και τι βρίσκω, Γιάννη?
1: Τι βρίσκεις? Βρίσκεις 3-4 κομμάτια τυρί. 3-4-5 κομμάτια γαλοπούλα ή ζαμπόν και τα λοιπά.
0: Πρόσεξε.
1: Όχι, έχει και τα ψωμάκια από πάνω.
0: Συνέχισε.
1: Λοιπόν, κάμια μαγιονέζα έτσι για να γλιστράει. Λίγο κοτοπουλάκι. Λίγο κοτοπουλάκι μπορεί να έχει μέσα. Τώρα, αν βρεθεί και κανένα αυγουλάκι, μπαίνει και αυτό μέσα. Πάει, ταιριάζει και με τη μαγιονέζα. Και από πάνω βάζει το ψωμί και από κάτω το ψωμί. Το κόβει αυτό στα 4.
0: Όχι, όχι ψωμί του τόστ.
1: Όχι του τόστ, φατζολάκι. Ναι, αλλά μαύρο.
0: Το είναι μαύρο το ψωμί, δεν το συζητάω. Στο 2-10-48. Εν τω μεταξύ.
1: Δεν σε χαλάσω, μου το έφαγε.
0: Μία φορά το φαγα. Μα τίμιο. Μετά τι είπα?
1: Μετά βγάλει τη μαγιονέζα. Κρατήστε τα άλλα.
0: Δεν τρέπεσε λίγο, ρε ψεύτη?
1: Όχι, έφαγε τα άλλα μετά 2-3 μέρες. Και μετά είπε, παιδιά, βγάλετε λίγο και τα άλλα. Και μετά βγάλετε λίγο και τα άλλα. Και το έχει κάνει τώρα ισχυμικό. Έτσι λέγεται στα ελληνικά. Ισχυμικό πράγμα. Δεν το λε αυτό για σένα.
0: Δεν λερώνεσαι πάντα με τη μαγιονέζα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είναι. Να το τρως και σιγά σιγά εσύ σαμπουλάκι.
0: Η κυρία Γυρό και Μελιάρη είναι στο 210-48-0-170-174. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Σοφία Καλαβρού, εκνάξου ορμόμενη.
1: Οποία τιμή.
0: Όχι μαυρισμένη. Ημικόκκινη. Θα έλεγα.
1: Α, είναι πάνω στο άρπαγμα.
0: Είναι λίγο πριν αρπάξει τώρα, γιατί έχει ξεκινήσει την προθέρμανση για τις καλοκαιρινές διακοπές. Είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Τζούνο Σκούτρα στα μικρόφωνα για την επόμενη ώρα, αν μας αντέξετε. Λοιπόν, βάλε λίγο σε παρακαλώ τον Κασελάκη, γιατί έχουμε εξελίξει. Να πούμε μετά με τον Αντώνη αυτά. Όχι,
1: όχι,
0: δεν κρατιέμαι. Φώναξε τον Αντζουλίτ. Βάλε Κασελάκη, ο οποίος είναι πρόθυμος να δώσει συστατικές επιστολές για τον ιδιωτικό τομέα στους βουλευτές που φεύγουν.
3: Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε σαν τα ποτίκια του καράβι που βουλιάζει, επειδή προφανώς φοβάστε το κόμμα του βουνού, αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι εάν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μια.
0: Εντάξει. Έξυπνο είναι.
1: Ωραίο είναι για τον
2: ιδιωτικό τομέα.
0: Έλεγε τώρα ο Γιάννης ο Κολοκυθάς πριν, τον άκουγα. Έλεγε για τον κύριο Παναγιωτόπουλος, λέγεται αυτός του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα, που πηγαίνει σε όλες τις εκδηλώσεις του Τσίπρα και στηρίζει Τσίπρα και Τσίπρα, αλλά παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πώς παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ,
0: θα
1: παραιτηθεί κι αυτός.
0: Θέλω να πω ότι υπάρχουν κι άλλοι τόσοι οι οποίοι έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και έχουν πάει σε άλλα κόμματα. Έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ όμως. Αλλά τα άλλα κόμματα τους δέχθηκαν.
1: Ναι, εδώ είναι ένα θέμα, θα τους δέχτηκε ο Τσίπρας.
0: Γιατί
1: όμως,
0: έχει, αυτό είναι θέμα συζήτηση των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ. Εννοώ ότι έχει ανακατευτεί η κουτάλα πολύ.
1: Ναι, θες να πεις ότι κάποιοι έχουν πάει, έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουν πάει σε άλλα κόμματα, προκειμένου τι, να διατηρήσουν.
0: Προκειμένου να είναι σε ένα κόμμα και να έχουν πιθανότητες εκλογές στις επόμενες εκλογές.
1: Γιατί αυτό
0: είναι. Αλλά πάλι ανακάτεψε την κουτάλα ο Τσίπρας με το κόμμα που είναι, πάει καλά στις δημοσκοπήσεις. Στις δημοσκοπήσεις όμως, για να μην μπερδευόμαστε. Ναι. Καθίστε να πάει και στα υπόλοιπα καλά και το συζητάμε.
1: Πάει στις εκλογές. Μέχρι στιγμής, ναι, μια χαρά πάει.
0: Σε τι,
1: δημοσκοπικά.
0: Μόνο εκεί.
1: Να το δούμε. Δημοσκοπικά.
0: Μια χαρά. Κοίταξε να δεις.
1: Ναι.
0: Δεν πάει μια χαρά. Εγώ διαφωνώ.
1: Γιατί?
0: Πόσο τον άφησε το ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας?
1: Στο 17,8.
0: Πόσο έχει το ΣΥΡΙΖΑ?
1: 17-18.
0: Τα ίδια νούμερα.
1: 17-18.
0: Τα ίδια, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Δεν το έκανε μες στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Ο Τσίπρας για μένα βλέπει το 30.
1: Ω, μακριά.
0: Τότε αυτό βλέπει για μένα.
1: Ναι, το βλέπω μακριά.
0: Εγώ
1: δηλαδή τον βλέπω και ανέφικτο στόχο και θεωρώ ότι θα είναι και ουτοπικό.
0: Επίσης,
1: να το κοιτάει.
0: Όλα γίνονται για να έχει κάθε μέρα κάτι να ασχολείται. Όλα αυτά γίνονται για να έχει κάθε μέρα να ασχολείται ο Ατζολέτος.
1: Ναι, μέχρι να φύγει, δεν βαριέται.
0: Λοιπόν, με έχει πιάσει μια σατανική ιδέα, να ξέρεις. Σκέψη.
4: Το πιστεύω.
0: Το πιθανότερο να εκλεγεί είναι η Δούρου, έτσι δεν είναι?
4: Ναι. Κοινοβουλευτική ομάδα πρόεδρος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θα είναι και υποψήφια πρωθυπουργός, ξέρω και εγώ τι θα είναι. Έτσι δεν είναι? Όποιος είναι. Όποιος είναι επικεφαλής του κόμματος, υποψήφιος πρωθυπουργός.
1: Δεν είναι, εκτός αν μεσολαβήσουν όλα τα όργανα, αλλά δεν νομίζω ότι κάνουν συνέδριο τώρα και βάση και κλπ.
0: Λέω εγώ τώρα. Άμα γίνει debate.
1: Debate.
0: Ε?
4: Ναι.
0: Η κυρία Δούρου θα πάει.
4: Η κυρία Δούρου θα πάει.
0: Χωρίς Τσίπρα, γιατί δεν έχει δικαίωμα.
4: Δεν έχει δικαίωμα.
0: Σωστό.
4: Σωστό.
0: Ναι. Και αν η κυρία Δούρου ως γυναίκα συμπαθής και τα λοιπά αρχίσει να κόβει από Τσίπρα.
4: Είναι ένα ενδεχόμενο.
0: Ε?
4: Είναι ένα ενδεχόμενο.
0: Μήπως πέσουν στη λούμπα που ετοιμάζουν, ενώ οι ελασίτες, όπως τους λένε.
4: Εντάξει, δεν θα μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς. Βλέπεις ότι αδειάζουν σιγά σιγά το κόμμα, φεύγουνε. Αναστασία Σαπουνά,
1: αναπληρώτη. Ναι, βγήκε τώρα. Ναι. Εν τω μεταξύ συνεδριάζει το όργανο αυτό.
4: Συνεδριάζει, αλλά συνεδριάζουν οι.
1: Αλλά πεντάλεπτο παρατηρείται κι ένας.
4: Παλιά ισοκομματική αντιπολίτευση, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Που έχουν γίνει κυβέρνηση τώρα εντός.
4: Ναι, έχουν γίνει, ναι.
1: Και Δίκογλου το πρωί, Σαπουνά τώρα είναι κι άλλοι.
4: Ναι. Και ακολουθούν κι άλλοι. Και αύριο νομίζω θα έχουμε μεγαλύτερο μπαράζ αποχωρήσεων.
0: Θα φύγουν βουλευτές.
4: Ναι, θα φύγουν βουλευτές, γιατί δεν έχει νόημα αν την Τετάρτη, για παράδειγμα, συγκληθεί το προεδρείο της κοινοβουλευτικής ομάδας ή η κοινοβουλευτική ομάδα για να βγάλει πρόεδρο, να μείνουν. Να ψηφίσουν.
0: Το θόρυβο. αν διέξει την ευγενή καλοσύνη δηλαδή, γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο.
4: Να μείνουν να ψηφίσουν πρόεδρο και μετά να φύγουνε.
1: Ναι.
4: Δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
4: Άρα λοιπόν θα έχουμε να. Είναι ακόμα 13 βουλευτές οι οποίοι είναι υπατμών.
0: Πάλι πασοκικά σκεπτόμενος, περίεργα δηλαδή.
4: Ναι.
0: Εγώ θα έμενα να βγάλω πρόεδρο και θα έβγα μετά.
1: Καλά, εσύ θα κάνεις αυτή την.
4: Εντάξει,
1: αυτό λέει, χαρακτηρίζεται με πολύ άσχημο λόγο. Δηλαδή θα μείνει ο Ατζολέτος με τον Τζούνο και λέει: ψηφίζω εγώ τον Νότι και σηκώνομαι και φεύγω, βγάλει τα πέρασή με αυτό που ψήφισα εγώ.
4: Ψηφίζω κάποιον που δεν θέλω.
1: Που δεν θέλω, ναι.
0: Αυτό. Αυτοί που παρετούνται, ο Τσίπρας τους θέλει, λες.
4: Εδώ έχει ένα ρίσκο. Έχει ένα ρίσκο. Γιατί, κοίταξε, κάποιοι. Κάποιο σηματάκι ενδεχομένως μέσω τρίτων κύκλων συνεργατών το έχουν πάρει. Υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν πάρει σήμα και είναι επιβεβαιωμένο και αυτό και αφήνουν την έδρα τους πιστεύοντας ότι κάποια στιγμή, ειδικά στην περιφέρεια, ο κομματικός μηχανισμός θέλει και παλιούς, θέλει και ανθρώπους που τρέχουν
1: ή που ξέρουν πρόσωπα για καταστάσεις.
4: Ναι, ναι.
1: Να, το είδες που το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ποιος είναι Τσίπρας?
1: Δεν θα τους αναζητήσει.
0: Α.
4: Οπότε ναι, τώρα χτυπάνε τα τηλέφωνα.
0: Παραιτήθηκε κανένας άλλος?
4: Όχι, δεν είναι. Παραιτήθηκαν ακόμα 4 μέλη της πολιτικής γραμματείας.
1: Ναι.
4: Ακόμα 4 μέλη, ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει, τους βουλευτές περιμένουμε όλοι να δούμε τελικά η κυρία Δούρου, αν είναι η κυρία Δούρου, με πόσους, με τι δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα θα βγει πρόεδρος και τι δύναμη θα έχει μετά μέσα στη Βουλή.
0: Βγει 13-11, ξέρω και εγώ πόσο.
4: Κάπου εκεί. Κάπου εκεί.
1: Λίγο πάνω από το 10.
4: Το πράγμα, ναι.
0: Ναι. Και ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Μια χαρά.
1: Κάτι άλλο.
0: Ο Τσίπρας πρόγραμμα θα το βγάλει, είναι εκ τις κλειστές του.
4: Θα το βγάλει. Τώρα είναι στη Λέσβο να δίνει και συνέντευξη τύπου. Τώρα εκεί στα γραφεία της περιφέρειας, νομίζω. Το πρωί είδε τον Κωνσταντίνο Μουτζούρη. Θυμήθηκε ότι ήταν και φοιτητής του.
0: Ο γιος του κυρίου Μουτζούρη δεν παντρεύτηκε το Σαββατοκύριακο, νομίζω. Έχω την εντύπωση πως παντρεύτηκε, ναι.
4: Ωραία, τώρα είναι και κτηνοτρόφους. Κάνει η κανονική προεκλογική περιοδία το όλο το πρόγραμμα στη ΔΕΘ. Υπομονή με κάποιο τρόπο.
1: Στη Λέσβο. Μετά πάει στη Μυτιλίνη, ε.
4: Μπορεί να το κανονίσει και άλλη φορά.
1: Δεν ξέρω. Φαντάζομαι τώρα με το rebranding. Με το rebranding αυτά έχουν τελειώσει.
0: Υποθέτω το έχει μάθει.
1: Να ακούσουμε πάλι τίποτα.
0: Πρόεδρε, πού πας?
1: Ευχαριστώ, παιδιά, από εδώ πετάγαμε στη Μυτιλίνη. Ναι,
0: καλό.
1: Δεν τα έχει.
0: Ωραία, ωραία. Έλα, ρε, λες τέτοια πράγματα για τον πρόεδρο.
1: Εγώ τα λέω μόνο δεν τα είπε. Μόνο δεν τα είχε πει.
0: Με τις δημοσιοποιήσεις είναι χαρούμενοι, φαντάζομαι.
4: Εντάξει, άμα είσαι εκεί γύρω στο 16 και έχεις το Πασόκ 5 μονάδες 6 πίσω, καλά είσαι.
0: Και άμα του βγουν, άμα του βγουν καμιά δεκαριά βουλευτές που είναι ΣΥΡΙΖΑ.
4: Τι εννοείς άμα του βγουνε?
0: Άμα πάνε, του βάλει υποψήφιους και βγουν οι ΣΥΡΙΖΑΙ, τι θα γίνει?
4: Μετά ανανέωση.
0: Μήπως υπάρχει μια κόντρα. Μήπως υπάρχει μια κόντρα ανάμεσα στους αυτούς που θέλουν να πάνε και σε αυτούς που είναι ήδη.
4: Είναι δύο ταχύτητες. Είναι δύο ταχύτητες σίγουρα. Οι νέοι προβεβλημένοι,
0: ναι,
4: και οι παλιοί, τα παλιά μεγάλα ονόματα, τα οποία αν συγκρουστούν, εκεί ποιος κερδίζει. Και σίγουρα οι παλιοί του ΣΥΡΙΖΑ κερδίζουν τους νέους της Ελλάς που δεν είναι τόσο προβεβλημένοι.
0: Σίγουρο.
4: Αυτό θέλει εκεί πέρα ισορροπίες καλές, γιατί αν σου προκύψει μια κοινοβουλευτική ομάδα 65 ατόμων και 45 είναι παλιοί ΣΥΡΙΖΑΙ, υπάρχει θέμα.
0: Κάτσε άμα να μου στο ΣΥΡΙΖΑ, τι θες.
1: Δεν έχεις κάνει rebranding, αλλαγή, οτιδήποτε.
4: Θέλει διαχείριση. Πώς θα βάλεις ποιον απέναντι.
0: 65 λες να βγάλει.
4: Δεν ξέρω, παιδί μου.
1: Λέει με βάση το ποσοστό που έχει.
4: 17,8% έχει βγάλει 47. Ίσως είπα πολλούς. Ξέρω, δεν ξέρω πόσο.
1: Θα βγάλει 50.
4: Ναι.
1: Άμα οι 30 είναι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχει απαντηθεί το ερώτημα. Γιατί δεν έρχεται κιόλας να τα πούμε.
1: Έχει απαντηθεί ο άνθρωπος.
0: Δεν έρχεται. Ξέρει πότε. Έχει απαντηθεί το ερώτημα γιατί όλα αυτά δεν τα έκανε εντός του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Αυτό είναι αυτονόητο. Πώς θα μπορούσες να κάνεις όλο αυτό. Να δώσεις όλο αυτό το σήμα, να κάνεις όλη αυτή την ανανέωση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ με τα ίδια πρόσωπα. Ως τώρα δεν έχει παρουσιάσει τα ίδια πρόσωπα.
0: Ναι. Αφού τα ξαναπάρει, κάποια λέει πίσω.
4: Κάποια.
1: Ναι. Κάτσε, Χριστό, μπορεί να τα κάνει από το μηδέν όλα. Υπάρχουν και στελέχη τα οποία έχουν εμπειρία, τα οποία πήγαν καλά, εν πάση περιπτώσει. Στη θητεία του στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Για πες.
1: Στη θητεία του στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν προκάλεσαν, δεν. Δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποια από αυτά τα στελέχη.
0: Τι να σου πω. Εμένα ρωτάς τον Τζίπρα, ρώτα.
1: Τον Τζίπρα να τον βρει στη Λέσβο. Λοιπόν, εντάξει, Αντώνη.
4: Γεια σας, γεια σας.
0: Άντε, πήγαινε γιατί
1: καλή σε υπακλώνει το δημοκρισί.
0: Βάλε και... Κοίταξε μη βγει η Δούρου και του κόψει 3-4 μονάδες και να δω τι θα κάνει μετά. καλά.
1: Ναι. Πώς τα σκέφτεσαι έτσι, βέβαια.
0: Γιατί πώς τα σκέφτομαι. Είναι γυναίκα. Είναι συμπαθής. Μπορεί να έχει μια προβολή. Και θα είναι και γυναίκα. Παίζουν ένα ρόλο αυτά, ρε φίλε.
1: Παίζουν, δεν σου λέω ότι δεν παίζουν. Αλλά να κόψει 3-4 μονάδες, δηλαδή να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ στο 4.
0: Ναι.
1: Από το 1,24 που είναι τώρα.
0: Έχουμε βάλει στοιχήματα εμείς εδώ.
1: Ναι, να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ στο 4 από το 1,24 ή το μισό που τον δείχνανε
0: στο δημοσιογράφοι. Στο 3,2.
1: Στο 3,2. Οκ, το ακούω. Ναι. Γιατί όχι.
0: Μπορεί. Να μιλήσει λίγο στο θυμικό των ΣΥΡΙΖΑΙΟ να πει.
1: Ναι.
0: Παιδιά, εντάξει, ο Τσίπρα ήταν ο πρωθυπουργό, αλλά εδώ. Την κοπάνισε και μας διέλυσε.
1: Και το κόμμα είναι κόμμα και το κόμμα είναι αυτό
0: που...
1: Ναι, μπορεί να πει πράγματα. Το θέμα είναι να δούμε πρώτον αν θα εκλέγει και δεύτερον αν θα τα πει.
0: Δεν το ξέρω. Πρέπει
1: να δούμε και τη δική της περπατησιά
0: τώρα. Αφού τα είπαμε όλα αυτά, βάλε και έναν Γεωργιάδη. Ο οποίος μίλησε για... Χαμός στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί γελάς. Δεν μπορώ μόνο χαμός στο Πασόκ.
1: Γιατί χαμός...
0: Να πω πριν πεις για τη Νέα Δημοκρατία εκεί. Ρε εσείς, Πασόκη. Εμφανίζεται ο πρόεδρος στη Βουλή. Λέει κάτι για τις συντάξεις. 13η σύνταξη. Καθαρή άποψη.
1: Ναι.
0: Δεν του έχετε δώσει ένα ποπόχαρτο που να του λέτε ότι κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια. Τόσο κοστίζει η 13η σύνταξη. Τι να κάνουμε τώρα. Ούτε έτσι, ούτε γιουβέτσι, ούτε αυτό.
1: Μαθηματικά.
0: Μάλιστα. Και έρχεται ο Μητσοτάκης με το χαρτί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και λέει 2,5 δις κοστίζει, παιδιά.
1: Ορίστε.
0: 2,5 δις του είχε πει και ο Νίκος και ο Ανδρουλάκης εκείνη την ώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί αλλά... του είχε πει 400 που είναι τώρα το επίδομα Ναι. Και 600 πάνω και 800 στη δεύτερη φάση.
1: Στον τρίτο χρόνο.
0: Γιατί όχι απευθείας την 13η, σταδιακά. Και δεν σηκώνεται και ο Ανδρουλάκης εκείνη να του πει: αδελφέ, και λίγα θα τους δώσουμε. Έχουν χάσει δύο συντάξεις.
1: Ναι,
0: δεν σηκώθηκε.
1: Ένα είναι το χαρτί που λες, ότι εδώ πέρα πρέπει να έχει τα νούμεράκια. Στην πρώτη φάση τόσο, στο επίδομα τόσο και με τον τρίτο χρόνο τόσο. Και να συμφωνούν αυτά και με το Γενικό Λογιστήριο, με οποιοδήποτε άλλο φορέα επιθυμεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και το δεύτερο είναι αυτό που λες. Ότι εφόσον η οικονομία θα πάει, τότε ενδεχομένως θα
0: δώσουμε. Έχουμε προετοιμασία στο ΠΑΣΟΚ και εν ώψη της ΔΕΦ.
1: Τι προετοιμασία δηλαδή?
0: Αύριο λέει, 14 δεν έχει αύριο.
1: Μάλιστα.
0: Στις 12 το μεσημέρι ο πρόεδρος θα προεδρεύσει σύσκεψη των κύκλων πολιτικής με θέμα την προετοιμασία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Για την οικονομία.
0: Για την οικονομία. Βάλε και το Γεωργιάδη, τι λέει, χαμό στη Νέα Δημοκρατία.
1: Για να δούμε και το χαμό.
0: Ναι.
2: Το ότι ο Σαμαρά μπορεί να μας βλάψει ως προς την δυνητική μας ψήφο. Mm. Δεν μπορεί, δεν λέω και εγώ, δεν θα αναμεσέψεις. Προφανώς κάτι θα μας κόψει.
5: Μετά θα συνεργαζόσασταν μαζί του.
2: Πιστεύετε, αν ο κ. Σαμαράς δεν έθετε ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός, θα έλεγα εφόσον ο ελληνικός λαός τον επιλέξει να είναι στην Βουλή, όπως θα μιλάμε με τα υπόλοιπα κόμματα, προφανώς θα μιλάμε με τον κ. Σαμαρά. Mm. Αλλά αν ο όρος είναι με άλλο πρωθυπουργό, προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει. Είναι τόσο απλό.
1: Μάλιστα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ασπάζονται πάρα πολύ αυτή την άποψη στη Νέα Δημοκρατία, αυτό που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά δεν πάβει να είναι μία άποψη. Τώρα, αν προκαλεί χαμό ή όχι, δεν νομίζω. Καταρχήν, πρέπει να δούμε αν θα γίνει το κόμμα πρώτα. Αν θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς και θα κόψει. Πόσο θα είναι αυτό το ποσοστό? Κάποιοι εκτιμούν ότι θα κόψει περισσότερο από κάποιους άλλους και λιγότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Να δούμε τι θα επιβεβαιωθεί. Για μετά τις εννοώ από κόμματα όπως του κ. Βελόπουλου, τη κ. Λατινοπούλου και την Νίκη κτλ.
0: Όχι από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, σου λέω.
0: Δηλαδή, φαντάζομαι.
1: Περισσότεροι λένε ότι θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν θα κόψει κανένα από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, θα πω πού θα πάνε να το ψηφίσουν.
0: Πού να ξέρω εγώ, έτσι όπω τα πω, έτσι όπω τα λε. Δηλαδή. Σε λίγο θα μα πει θα κόψει και αυτό στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ποιο? Από το ΠΑΣΟΚ είναι δεδομένο ότι θα κόψει.
0: Έτσι,
1: όλοι κόβουν από το ΠΑΣΟΚ.
0: Από το ΠΑΣΟΚ και τον Τζίπρα θα πάρει ο Σαμαρά κυρίω. Κυρίω στο ΠΑΣΟΚ και δευτερευόντω από τον Τζίπρα. Σωστά.
1: Θα πάρει και λίγου από τον Τζίπρα, αλλά πιο πολλού από το ΠΑΣΟΚ.
0: Πιο πολλού από το ΠΑΣΟΚ, τι εννοείται. Έκανε σύσκεψη, λέει ο Γιαννίδη, τι θα βγει. Θα βγουν κύκλοι πολιτικής και θα γίνει χαμός. Απαράτε μας.
1: Ναι, ενδεχομένως μπορούν να βγουν και μια-δύο προτάσεις οι οποίες να προετοιμαστούν μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ίσως κάπως έτσι λειτουργούσε η αντιπολίτευση.
0: Μπαίνουμε σωστό σε είναι αυτό που κάνει.
1: Ε?
0: Σωστό είναι.
1: Αυτό ναι. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ και ψάχνεις πού θα δεις τα μάτς. Κυνηγάς το φίλο σου με τη μεγάλη τηλεόραση ή εκείνο με τον ωραίο καναπέ. Το απόλυτο αθλητικό event περιμένει εσένα και τους φίλους σου στο The Hellenicon Sports Park. Έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες τον πρώτο ημιτελικό στις 14 και τον δεύτερο στις 15. Με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο. Και το μεγάλο τελικό στις 19 του μήνα με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής. Και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Πόρτες ανοίγουν στις 8. Εξασφαλίζει τη θέση στο www.thehellenicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν.
0: My Energy Solar Smart, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα μόνο από τη ΔΕΗ, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Ασφάλιση και συντήρηση από τη ΔΕΗ. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 ολόκληρα χρόνια και εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20%. Ετησίως, διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο.
10: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
11: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
10: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
11: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
12: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
11: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
13: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
14: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
15: Πάμε δυνατά και σταθερά.
14: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ.
17: Τελική χρέωση προμηθειάς στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού από την Ελευσίνα έως τη λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα και στην έξοδο από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο. Αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Αχαρνές μέχρι Μεταμόρφωση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν και την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στην ανακοίνωσή του, Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει τις ΗΠΑ φύλακες του θαλάσσιου περάσματος, τονίζοντας ότι το νέο καθεστώς θα έχει άμεση ισχύ. Νωρίτερα, το Ιράν διεμήνησε πως δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να επέμβουν στη διαχείριση των στενών του Ορμούς, αναφέροντας πως οποιαδήποτε προσπάθεια των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ να κάνουν διευθετήσεις για τη διέλευση μέσω των στενών εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις ενόπλες δυνάμεις του Ιράν θα συναντήσει ισχυρή αντίσταση. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή έως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης τη σαλμονέλα. Τονίζει ότι 12 εκ των 20 ατόμων παραμένουν νοσηλευόμενα. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι για να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή η ακριβής αιτία που αποτέλεσε την αρχή της λίμωξης. Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς εισαγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται αύριο να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ θα κινηθούν και οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Το πρώτο βήμα έγινε, θέλω να πω.
1: Για ποιο θέμα?
0: Την προηγούμενη Δευτέρα είχα έρθει από το Πόρτο Χέλη και σας είχα πει για κάτι τρούπες.
1: Ναι, μάλιστα, στον δρόμο.
0: Σήμερα πρέπει να σας πω ότι ξανά ήμουν στο Πόρτο Χέλη αυτό το Σαββατοκυριακό που έχω πάρει τα θέρετρα, λέει ένας. Δεν έχει θέρετρα, χτίζονται τώρα. Ναι. Χτίζονται. Πολλά, 2 δισεκατομμύρια λέει κτλ.
1: Έχει αναλάβει τον έλεγχο το θέατρο.
0: Ναι. Τι θα γίνω? Ναι. Όχι, δεν μπορώ να φτάσω το επίπεδο του Σταματέλου. Απλώς αναρωτιέμαι πού θα χτιστούν όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, αναρωτιέμαι μόνος μου.
1: Πρέπει πες για τον δρόμο το τι έγινε.
0: Φτιάχτηκε ο δρόμος.
1: Να, αυτό είναι το ευχάριστο.
0: Μπαλώματα βέβαια, μην φανταστείτε ότι.
1: Τι θες να φτιάξουν καινούριο δρόμο κι εσύ?
0: Όχι, χρειάζεται ασφαλτόστρωση. Δεν ξέρεις πώς θα. Πρέπει να είναι 2 δεκαετίες έτσι.
1: Ο δρόμο το. Σιγά σιγά. Ξεκινάει από τα μπαλώματα, μετά θα ενωθούν τα μπαλώματα.
0: Ξεκινά την εργασία. Μόλις πάρουν σύνταξη, ας πούμε.
1: Όταν βρεθούν τα λεφτά, Χρήστο. Δεν έχουν λεφτά όλοι οι Δήμοι για να κάνουν αυτό.
0: Καλά, ρε Γιάννη, είπαμε. Τα 20 χρόνια δεν βρεθήκαν λεφτά να κάνουν 3 λεφτά.
1: Όχι, 20 χρόνια βρεθήκαν. Μπορεί να είχαν άλλες προτεραιότητες οι άνθρωποι.
0: Εντάξει, ωραία. Και ένας άνθρωπος λέει έχει μείνει που είναι 7 τρούπες. Είναι έξω από το σπίτι του. 7. Είναι 100 μέτρα, λέει. Εκεί που τελειώσανε οι.
1: Εκεί τελείωσε η άσφαλτο, ρε φίλε μου.
0: Ελπίζουμε να έρθουν και σε εσά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, για την γαστρεντερίτιδα εκεί στη Λαμία. Πολλά κρούσματα. Πρόεδρε, τι γίνεται?
2: Καλησπέρα κύριε Τζούνο, καλησπέρα κύριε Κούτρα.
0: Τι γίνεται?
2: Κοιτάξτε, το Σαββατοκυριακό, 20 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας επισκέφθηκαν τα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας.
0: Ναι.
2: Εκεί οι συνάδελφοι τα χορήγησαν φαρμακευτική. Τα συμπτώματα ήταν υψηλός πυρετός, διάρρεια και αιμετή. Τους χορήγησαν θεραπευτική αγωγή. Οι 11 δεν χρειάστηκε αυτή, 9 όμως ακόμη νοσηλεύονται.
1: Από το Σάββατο,
2: ευτυχώς, από το Σάββατο τώρα είναι σε καλή κατάσταση. Έγιναν εργαστηριακές εξετάσεις και απεδείχθη τελικά ότι οι άνθρωποι έχουν προσβληθεί από το βακτήριο της σαλμονέλας. Δεν ήταν σε κοινή εκδήλωση, προφανώς καταλάβωσαν κάποιο προϊόν με κοινό προμηθευτή.
1: Α, μάλιστα. Άρα σε διαφορετικά μαγαζιά, αλλά κοινός προμηθευτής, το ίδιο προϊόν το οποίο κατανάλωσαν οι άνθρωποι αυτοί.
2: Ναι, πρέπει έτσι, γιατί δεν έχουμε εικόνα ότι ήταν σε κάποιο μαγαζί όλοι μαζί, σε κάποια εκδήλωση. Ναι. Με αποτέλεσμα να
0: κυκλοφορεί. Εν τω μεταξύ κυκλοφορεί ότι έχουν πάει και πάρα πολύ σε ιδιώτες ιατρούς.
2: Σαφώς. Κάποιοι που έχουν. Ναι. Πολύ ποιότερα συμπτώματα θα πήγαν σε ιδιώτες.
0: Ναι.
2: Αλλά δείχνει ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα. Άρα λοιπόν αυτό επιβεβαιώνει αυτό που σας είπα, ότι δεν πρόκειται για κάποια εκδήλωση, είναι κάποιο προϊόν που καταλάβουν από κοινό προμηθευτή.
1: Μάλιστα. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα δείξουν το προϊόν και θα βρούμε τον προμηθευτή, δηλαδή οδηγούν στον προμηθευτή.
2: Ξέρουμε το προϊόν, αλλά καλό να μην το πούμε όμως, γιατί μπορεί να.
1: Όχι, βέβαια, αυτό λέω. Ναι, αυτό λέω. Αλλά μέσω των ελέγχων βρίσκεται.
0: Το προϊόν, μην το πείτε, ως είδος, τι προϊόν είναι?
2: Κρέας.
0: Κρέα. Κοτόπουλο ή.
2: Πιθανότητα κοτόπουλο.
1: Μάλιστα.
0: Και εντάξει, θα το ψάξουν, το βρουν να κάνουν ανακοινώσεις πάντως, γιατί αυτό είναι μπέρδεμα τώρα. Εμένα ένας φίλος είχε μπερδευτεί πολύ με τη σαλμονέλα.
1: Ταλαιπωρήθηκε, θες να πεις.
0: Πολύ ταλαιπωρία. Ταλαιπώρια.
1: Εγώ αυτό θα ρωτάω τον κύριο πρόεδρο.
0: Τρεις μήνες δηλαδή ταλαιπωρήθηκε ο άνθρωπος. Ελπίζω να μην είναι τέτοια πράγμα και να ξεμπερδέψουν γρήγορα οι άνθρωποι.
2: Θα ξεμπερδέψουν, χρειάζεται μία παρακολούθηση όμως.
1: Γιατί όπως είπατε, 9 παραμένουν στο νοσοκομείο τώρα, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς 9. Αλλά όμως είναι καλά στην υγεία τους. Δεν κινδυνεύει ζωή κανενός.
0: Γεια σας κύριε πρόεδρε.
1: Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Βάλει ένα τραγούδι να παίζει και τώρα θα σας αποδείξω. Με στοιχεία, όχι, εγώ δεν μιλάω ότι και ότι.
1: Α, όχι.
0: Όχι, που λες
1: ότι να είναι σαν τη Βουλή και τα λοιπά, ναι.
0: Γιατί είμαστε φθηνοί ακόμα?
1: Φθηνοί τι?
0: Φθηνοί, σε συγκεκριμένο πράγμα, αλλά φθηνοί.
1: Να, δεν είσαι εδώ.
0: Λοιπόν, τι πιστεύεις ότι η Αθήνα είναι μια ακριβή χώρα στα σπίτια ή μια φθηνή χώρα, μια πόλη?
1: Ακριβή.
0: Ακριβή λες εσύ.
1: Ακριβή. Δεν μπορείς να πάρεις.
0: Λοιπόν, η Global Property Guide ή το Global Property Guide.
1: Μάλιστα.
0: Έκανε μια έρευνα.
1: Ναι.
0: Και έχουμε ενδεικτικές διάμεσες ζητούμενες τιμές κατοικιών σε ευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις.
1: Μάλιστα.
0: για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, ναι. διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων
1: ναι.
0: και διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων.
1: Μάλιστα.
0: Σε πληροφορώ ότι η Αθήνα είναι η φθηνότερη πόλη από αυτές που συγκρίθηκαν.
1: Για πες μια τιμή έτσι να καταλάβουμε.
0: Η διάμεση τιμή στην Αθήνα. Έλα ρε Νίκο, πού είσαι?
1: Καλησπέρα.
0: Ρε, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες πουλάκι μου, τι γίνεται?
3: Σου, όλα σας. Καλά, όλα καλά, έχουμε τις χαμηλότερες τιμές, ε?
0: Ναι.
3: Ναι, έχουμε τις χαμηλότερες μισθούς γι' αυτό.
0: Ναι, προσέξτε το. Συμφωνώ εγώ σε αυτό πάντα διαχρονικά.
1: Μια τιμή για να καταλάβουμε.
0: Αθήνα λέει, διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου 135.000 ευρώ, η διάμεση τιμή.
1: Μάλιστα.
0: Το κολονάκι κάνει 600.000.
1: Ναι, δηλαδή μου μέσος όρος τιμής έτσι.
0: Αλλά
1: ναι.
0: κάπου αλλού κάνει 70.000.
1: Ναι, ναι, άρα ναι. το διάμεσο είναι 135.
0: Η διάμεση τιμή στη Λευκοσία, Νικόσια, είναι 145.000. Η διάμεση τιμή στη Βαρσοβία,
1: Βαρσοβία.
0: Είναι 174.000.
3: Το διαράκι τώρα λέμε.
0: Ενός πνευματίου, το διαράκι. Ναι. Βαρσοβία, Βουδαπέστη 215, Μαδρίτη 240, Μιλάνο 310, Βιέννη 325, Βερολίνο ομοίως, Λισαβόνα Παρίσι 440.000 και η Κοπενχάγη 601.000.
1: 440 Βερολίνο Παρίσι.
0: Δεν συζητάω για τα διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων. Στην Κοπενχάγη που είναι και η top να ζεις λέει, η καλύτερη ναι. πόλη στον πλανήτη για να ζεις.
1: Εκτόπισε τη Βιέννη.
0: Τα τρία υπνοδωμάτια κοστίζουν, η διάμεση τιμή, επαναλαμβάνω, γιατί έχει σημασία αυτό.
1: Η περιοχή είναι.
0: Σε όλες τις περιοχές δηλαδή. Είναι ο μέσος όρος όλων των περιοχών.
1: Ναι.
0: 1.230.000 ευρώ.
1: Έλα.
0: Στην εντάξει. Αθήνα είναι 280.000. Τι θέλω, γιατί το είπα αυτό.
1: Άμα είναι έτσι, ναι.
0: Ετοιμαστείτε για αυξήσεις.
1: Τι, στις τιμές των ακινήτων.
0: Ναι.
3: Να το πούμε πολύ απλά. Είσαι Δανός. Και βλέπει και μαθαίνει ότι υπάρχει μια χώρα στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που το πουλάνε αυτό που εσύ αγοράζει με ένα 200 στην πατρίδα, 280. Δεν πας να αγοράσεις.
1: Ναι, αλλά τα σπίτια που έχουμε εδώ, ναι. πρωτίστως δεν απευθύνονται στους Δανούς.
3: Θα πάρω το καλό. Θα πάρω το καλό. Τι είναι εσύ. Γιατί έχει μπει περιορισμός.
0: Γιατί εσύ, άμα πουλάγες ένα σπίτι στο Φάλιρο, δηλαδή, θα έλεγες για να σε δω, είσαι Δανός. Όχι,
1: όχι, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί όλα τα σπίτια εδώ να αγοράσουν.
3: Υπάρχει συζήτηση, δίκιο έχει Γιάννη, σωστά το εντοπίζει. Η οποία την έχει ξεκινήσει, πολύ σωστά το έχει πιάσει ο Μαμντάνη, ο δήμαρχος της Νέας
1: Υόρκης,
3: ο οποίος τι λέει, υψηλότερους φόρους για αυτούς οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι και το έχουν ως συμπληρωματική κατοικία, καθώς και για αυτούς που έχουν πρώτη κατοικία και έχουν και ένα δεύτερο διαμέρισμα το οποίο το χρησιμοποιούν.
1: Αυτή η υψηλότερη φορολογία θα έχουν.
3: Υψηλότερη φορολογία, βεβαίως. Άρα οι ξένοι.
1: Δηλαδή, είσαι και Δανός και έχεις και δύο στην Αθήνα, την πάτησες.
3: Εμείς ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.
1: Ναι.
3: Τα διαμερίσματα των ανθρώπων που είναι από το εξωτερικό, τα έχουν αγοράσει και τα κρατάνε κλειστά. Ας βρούμε αυτούς και να τους φορολογήσουμε.
1: Να, σωστό είναι αυτό.
3: Γιατί τα αγαθά αυτά, ξέρετε, δεν είναι ιδιωτικά. Είναι δημόσια. Η περιουσία είναι ιδιωτική. Μπερδευόμαστε. Η κατοικία είναι αγαθό.
1: Ναι.
3: Το οποίο
1: άρα
3: δεν μπορεί...
1: το υιοθετήσα το πλειοχρήστο ότι θα πάμε σε αυξήσεις.
0: Ρε φίλε, μισό λεπτό.
3: Ναι,
0: είσαι
3: ναι.
0: Δανός. Κοπενχαγιανός.
1: Μέσα
0: από την Κοπενχάγη.
1: Ναι.
0: Κέντρο.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις πας να αγοράσεις ένα σπίτι τριών υπνοδωματίων στην Κοπενχάγη. Η διάμεση τιμή έχει σημασία αυτό, δεν είναι? Και σου λένε ένα 230. Και μαθαίνεις ότι εδώ στο Παλαιό Φάλιρο,
1: 230.
0: Που είσαι 3 λεπτά από την να βουτήξεις τη θάλασσα.
3: Σε καλή θάλασσα,
0: όχι,
3: σχέση
0: ναι,
3: με τις
0: όχι
3: Κοπενχάγης.
0: Όχι σε αυτές τις μαύρες θάλασσες που έχουν αυτή και τα λοιπά. Έχεις να βουτήξεις σε αμμώδη παραλία στη θάλασσα εδώ, στην ακτή του ηλίου.
3: Ναι.
0: Και να πιεις και τη φρεντάρα σου
3: ναι.
0: και το ποτό σου.
3: Ναι.
0: Και σου λένε 500.000, σου λέω. Να πάρεις από τα ακριβά, όχι από αυτό που κάνει 280. Σου λένε 500.000.
3: Και έχουμε air condition. Και έχουμε air condition.
0: Και σου βάζουν και φόρο που λέει ο Νίκος. Πάλι σε συμφέρει και
3: πάλι
0: φόρο.
3: Πάλι σε συμφέρει με φόρο.
0: Και φόρο, με φόρο.
3: Το εντυπωσιακό είναι ότι έχεις κανένα κόμμα δεν το λέει.
0: Ναι. Το εντυπωσιακό είναι ότι κανένα ακόμα δεν το λέει.
3: Είτε έτοιμοι να φορολογήσουν τους κακούς πλούσιους Έλληνες, αλλά να φορολογήσουν με έναν προφανή τρόπο ουδέτερο κατηγορία ανθρώπων και όχι.
1: Σαν και αυτή που αναφέρουμε τώρα.
3: Βάση
1: ναι.
3: ιδεολογικών ναι. τρελών.
4: Η Δανία του Νότου.
0: Η Δανία του Νότου, ένα το έχει πει.
1: Ο Γιώργης, ο Παπανδρέου, ναι.
3: Σωστά, σωστά, σωστά. Το οποίο τον είδα σε φωτογραφία με τον Νίκο Ανδρίτσο.
0: Ναι, ναι, τον είδα και
3: διακοπές.
0: Εγώ. Διακοπές. Και ήταν σε ξενοδοχεία. Που έπαιζε και κάποια κιθάρα.
3: Ήταν σε κάποια παραλία του νομού Ηλίας.
0: Στην Κυλίνη.
3: Όχι, πιο κάτω είναι αυτό. Σκαφιδιά.
0: Σκαφιδιά, σωστό.
3: Σκαφιδιά, σκαφιδιά.
1: Πολύ ωραία.
0: Ήταν κοντά στην εκλογική του περιφέρεια γι' αυτό. Στην Αχαλία.
3: Α, ναι, ναι, ναι. Ένα νομό κάτω. Ένα νομό κάτω.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, για πάμε παρακάτω τώρα, κύριε Νίκο.
0: Όχι. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Δεν έχουμε διάλειμμα και θα πάμε αμέσως μετά. Διαφημίσεις και... Λέει ο Δημήτρης, μισό. Μην το ψάχνετε. Λέει άθλια ποιότητα σπίτια στη Δυτική Ευρώπη και πολύ ακριβότερα από τη Ελλάδα και με αναγωγή σε σχέση με τους ψηλότερους μισθούς στην Ευρώπη. Γι' αυτό λέμε καλύτερη ποιότητα ζωής στην Ελλάδα και δεν μας ακούτε. Μα το λέμε, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Εντάξει.
1: Αυτό λέμε κι εμείς. Είπαμε αμμόδι παραλία στα δύο λεπτά κτλ. Και, και, ναι. Και στο 1/5.
0: Η διάμεση τιμή είναι πιο αντιπροσωπευτική, λέει ο Φώτης. Μην μπλέκετε την διάμεση με το μέσο όρο. Ναι. Ο Παντελής λέει: καλησπέρα, παιδιά. Εγώ ήμουν στη Βουδαπέστη την προηγούμενη εβδομάδα πουθενά πάνω από ένα 65 η αμόλυβη. Εδώ γιατί είχε 95. Γιατί είμαστε μάγκες.
1: Εδώ θα μας πει ο Νίκος μετά γιατί.
0: Ναι. Μάγκες, μάγκες. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
4: Plus. Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Έση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλήνωτη λαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έρση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
13: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Ο GPQ57, πείτε και τα αρχεία, ρε παιδιά. Μην πετάτε την μπάλα σε άλλα θέματα, μόνο για τα.
1: Για τα UFO.
0: Για τα UFO, ναι.
1: Ναι,
0: τα έπρεπε να δείξουμε και στην τηλεόραση. Η Μαρία λέει: γεια σας. Δηλαδή, εσείς θα παίρνατε σπίτι στη Σόφια αν ήταν φθηνά? Γιατί να πάρει ο Δανός εδώ στο σπίτι? Γιατί δεν είμαστε Σόφια. Δηλαδή, τα νότια προαστή της Αττικής είναι πολύ χειρότερα από την Κοπενχάγη.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει ότι δεν θέλει να φύγει ο άλλος από τη χώρα του. Για να πάρει σπίτι.
3: Έχουμε παρέμβαση εδώ από Ηλία Μπέλο, ο οποίος είναι προϊστάμενος πάνω επιχειρηματικών και πολλών άλλων ζητημάτων στην Καθημερινή, ο οποίος λέει ότι και στη Γερμανία ισχύει αυτό το φόρος για τους μη κατοίκους.
1: Ναι.
3: το οποίο εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε ακόμα βάλει μπροστά, εφαρμόζεται και είναι, φτάνει σε ορισμένες περιπτώσεις διπλάσιος του κανονικού έμφυα, να το πούμε πολύ απλά.
1: Μάλιστα.
3: Και άμα το έχει εξελίξει, είναι ακόμα πιο ψηλό, έτσι.
1: Ναι.
3: Και το άλλο απελύσει ένα χρήστη ότι άμα βρει τριάρι στο Φάλιρ με 500 χιλιάρικα, παίζουν που είναι να πάω να πάρω και εγώ τρία. Δεν έχει λεφτά τόσο πολλά, όπως ξέρω, αλλά τέλος πάντων μπορεί και να τα παίχτησε.
0: Καταρχάς δεν ξέρω αν έχει λεφτά.
3: Στο μήνα που λείπει,
0: ναι,
3: το ευχόμαστε. Το ευχόμαστε. Λέει Αμπέλο, εύχομαι να έχει να πάρει τρία.
1: Αλλά τριάρι με 500 βρίσκει στο Φάλιρο για
0: μπορεί
1: να πάμε στην ουσία.
0: Προς την Αμφιθέας.
3: Ναι.
1: Να μην βλέπει θάλασσα δηλαδή.
3: Σωστά εκεί εσύ.
0: Ναι. Τι σε Φάλιρο δεν είναι ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω.
3: Φάλιρο είναι και
0: εκεί. Τι θέλετε στις δηλαδή.
3: Εκεί στο ρέμα, τι είναι εκεί, πώς το
1: λέμε. Φάλιρο, Ελίελα, θα είσαι στις παρυφές. Θα είσαι σύνορα με κάτι άλλο.
0: Η μέση τιμή είναι όταν αθροίζεις όλες τις τιμές και διαιρείς με το πλήθος τους, ενώ η διάμεση τιμή είναι το ακριβώς μεσαίο νούμερο όταν τα δεδομένα είναι ταξινομημένα από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Η κύρια διαφορά τους είναι ότι η μέση τιμή επηρεάζεται έντονα από τις ακραίες τιμές, πολύ μεγάλες ή μικρές, ενώ η διάμεση τιμή παραμένει σταθερή.
3: Μάλιστα.
0: Να πούμε και τις διαφορές δηλαδή της...
1: του μέσου όρου με τη διάμεση τιμή.
0: Αυτό. Για να...
3: Καλό είναι αυτό, για να μπορούμε να συγκρίνουμε με έναν τρόπο αντικειμενικό.
0: Παιδιά, είμαστε φθηνοί για τους πλούσιους. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Πώς το πω, ή δεν ξέρω πώς το πω.
1: Μου φαίνεται τα νούμερα αυτό, ρε παιδί μου. Φαίνεται, ναι.
3: Είμαστε ακόμα πιο φθηνοί για τους πλούσιους. Την προηγούμενη δεκαετία.
1: Ναι, πριν γίνει αυτή η αύξηση και τον μπαμ στη μέση.
3: Μα οι ανισότητες που ψάχνουν να βρουν πότε οξύνθηκαν, τότε δημιουργήθηκε το περιβάλλον των ανισότητων. Γιατί αυτός που είχε πρόσβαση σε δανεισμό, σε ρευστότητα και είχε λεφτά στο πλάι, αγόραζε τα πάντα τσάμπα.
0: Ναι, βέβαια.
3: Εκεί δημιουργήθηκαν οι ανισότητες και βλέπετε τώρα τα τζάκια, τα μεγάλα με τα ακριβά αυτοκίνητα. Μην το ψάχνετε, δεν έχει δημιουργηθεί τώρα. Τώρα εμφανίστηκαν. Γιατί ανέβηκαν οι αξίες και απολαμβάνουν τα ωφέλη.
1: Ναι, σωστά.
0: Κοίταξε, πέσαν και πολλά δισεκατομμύρια στην αγορά και από το Μητσοτάκη και από τον COVID και τα λοιπά.
3: Πανδημία.
0: Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά.
3: 45 δις.
0: Πολλά, πολλά.
3: 45 δις τα οποία λείπουν από τις εκλογές αυτές. Γιατί στις εκλογές του 23 είχαν προηγηθεί τα 45 δις.
0: Επίσης, όπως πολύ καλά το λέει ο Νίκος, δεν αγοράσαν στην κρίση μόνο ξένοι. Στην κρίση αγοράσαν και πολλοί Έλληνες που είχαν ρευστότητα. Δηλαδή. Με το Γιάννη έχουμε πάει τότε στο Κουκάκι σε ένα διαμέρισμα το οποίο πολλούνταν τότε 500 ευρώ το μέτρο.
1: Και μετά 2.500 ευρώ.
0: Τι 2.500.
3: 3.500, 4.500.
0: 2.500 από 4 χρόνια. Τώρα θέλουν 5.600.
1: Σωστό, πολύ σωστό.
0: Δηλαδή αυτό που λέει ο Νίκος σου περιγράφει είναι αξία. Δηλαδή άμα έχεις δώσει 100.000 να πάρεις ένα σπίτι και ξαφνικά το 100 γίνεται 500-600 με αυτό που έχει συμβεί.
3: Και σου αποφέρει
1: ανάλογα υπεραξία. Και υπεραξία και υπεραξία.
0: Και έχεις και τα έσοδα στο ενδιάμεσο Airbnb, αυτό
1: και τέτοια.
3: Και ψάξε να βρεις μετά γιατί αυξήθηκαν οι ανισότητες. Μα γι' αυτό αυξήθηκαν οι ανισότητες. Γιατί αυτοί που είχαν τότε, γι' αυτή λέγαμε ότι ήταν τεράστια στρέβλωση η υπόθεση της χρεοκοπίας. Έπρεπε να τελειώσει γρήγορα, άμα πηγαίνει ένα μνημόνιο και λίγο μισό ακόμα και να φύγουμε, να προχωρήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Η Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες επέλεξαν τη δύσκολη την λύση η οποία μας πήρε χρόνο. Μας πήρε συνολικά 9 χρόνια για να ξεπερδέψουμε.
1: Μα έτσι κι αλλιώς. Ο έχων ιδιοκτησία, διαμερίσματα δηλαδή, σε σύγκριση με έναν ίδιο άνθρωπο που παίρνει τα ίδια χρήματα κτλ. Που δεν έχει ιδιοκτησία, είναι 2-3 κλικ πάνω οικονομικά.
0: Έτσι, ναι, μισό λεπτό. Στην κρίση πολλοί αναγκάστηκαν να πουλήσουν τα σπίτια τους.
1: Αλήθεια είναι και αυτό.
0: 20 χρονιά για να τη βγάλουν.
3: Για να πληρώσουν, δεν είχαν έμφυα πράγματα.
0: Ποιοι τα αγοράσανε, κάποιοι
1: αυτοί που είχαν τη ρευστότητα. Ναι.
0: Αυτός απολαμβάνει τις υπεραξίες τώρα.
1: Έτσι. Και είναι και 2-3 πάνω από τον άλλο.
3: Γιατί
1: λοιπόν.
3: Ήταν τεράστια η στρέβλωση που δημιουργήθηκε, ρε παιδιά. Αυτό, αυτό, δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα.
1: Διαφορά, ναι.
3: Ότι αυτά τα ζητήματα τα ξεταπερνάς γρήγορα και προχωράς. Είναι σαν να σου έχει συμβεί κάτι άσχημο. Πάμε να το ξεπεράσουμε και να το συζητήσουμε αργότερα όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Εμείς θέλαμε εκεί να κάνουμε τα δικά μας.
1: Με το πετρέλαιο τι θα κάνουμε και τη βενζίνη.
3: Με το πετρέλαιο έχουμε ένα μπλέξιμο μεγάλο.
1: Είναι 78 δολάρια εκεί.
3: Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το 78 είναι 5% πάνω από όσο ήταν το τέλη Φεβρουαρίου μετά τον πόλεμο. Πριν τον πόλεμο. 5% μόνο είναι το Brent πάνω.
1: Μάλιστα.
3: Να το φανταστείς.
0: Τώρα.
3: Μόνο 5% τώρα.
0: Πόσο είχε τότε η βενζίνη.
3: Αυτό θέλω να πω. Ότι η βενζίνη είναι 15% ακριβότερη. Έτσι.
1: Ναι.
3: Και το πετρέλαιο κίνησε ακόμα περισσότερο, κοντά στο 17-18. Οι τιμές βάσει το οποίο βγαίνει η βενζίνη στην Ελλάδα βγαίνει χρηματιστηριακά από το περίφημο χρηματιστήριο Platts της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Platts λέγεται.
3: Εκεί οι τιμές οι χρηματιστηριακές, οι δηληστηριακές, βγαίνουν με συν 35% από το Φεβρουάριο. Συν 35% Τώρα θα πει κάποιος, υπάρχει κερδοσκοπία, χρηματιστηριακές τιμές είναι, σίγουρα υπάρχει. Υπάρχει έλλειψη μεγάλη, πρέπει να πούμε, στο ντίζελ. Πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί η Ρωσία.
1: Έλλειψη, λες, ε?
3: Για ποιο λόγο? Γιατί ο δεύτερος παραγωγός παγκοσμίως είναι η Ρωσία και έχουν χτυπηθεί τα δηληστήριά της από τα ντρόουν της Ουκρανίας.
0: Επίσης,
3: και έχει παγώσει εξαγωγές.
0: Κυκλοφορούν βίντεο με τους Ρώσους να πλακώνονται, λέει.

0: Σε μεγάλο βαθμό προκύπτει από τις τιμές στα νησιά. Που είναι 2,10, 2,12, 2,15, 2,20.
1: Σήμερα που βγάλαμε εμείς εδώ από τη TV την Καλοφωτιά, 1,998. 95.
2: Έτσι.
0: Πού?
2: Κέντρο Αθήνας κάπου ήταν.
0: Α, στη Λεωφόρο Κηφισίας, έβαλα εγώ χτες.
1: Γουρλώσαν τα μάτια μου, νόμιζα ότι βλέπω λάθος.
0: Στην Κηφισίας εκεί. Το Βεζινάδικο το γνωστό.
2: Άρα την ίδια τιμή.
0: 1,99. Έβαλα χτες βράδυ, χτες ήταν το μόνο ανοιχτό στην Κηφισία. Έβαλα χτες το απόγευμα.
1: Αυτό το κομμουνιστικό μέτρο της κυβερνήσεως που είπε στα δηληστήρια να χαμηλώσουν τις τιμές.
0: Δεν είπε να προσφέρθηκαν τα δηληστήρια.
1: Α, τα δηληστήρια προσφέρθηκαν.
0: Ναι, πότε να κάνουν έκπτωση 10% στην αμόλυδη, 10 λεπτά στην αμόλυδη και 5 λεπτά.
1: Από μόνοι τους.
0: Από μόνοι τους. 40 εκατομμύρια θα τους στοιχήσει μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Αν
0: αυτό
1: διάβασα,
0: έχει φόρο.
1: Αν διάβασα
0: αυτό
1: καλά.
0: Έχει φόρο,
1: τι φόρο έχει.
0: Δεν θα έχει φόρο.
1: Αλλά αυτό έχει φόρο.
0: Τα πάντα έχουν φόρο.
2: Ξέρεις γιατί το κάνω.
1: Θα σου ρωτήσω κάτι. Ναι. Ισχύει αυτό που διάβασα. Ναι. Δεν το ξέρω, δεν είναι τους ισολογισμούς. Το πρώτο τρίμηνο του 26 είναι συν 284 εκατομμύρια το ένα δηληστήριο και γάλα τόσο το άλλο. Και
0: είναι τέσσερα. Τρία δηληστήρια έχει Hellenic Energy. Άρα ναι. Και το ένα δηληστήριο, αλλά όλα αυτά προηγμένα και υπερσύγχρονα, έχει Motor Oil. Είναι τόσο τα κέρδη, ναι. Όσο
1: συν, γιατί πέρυσι ήταν, λέει, το πρώτο του 25 ήταν κάτι λίγα και, εκατομμύρια.
0: Καλά, γενικώς από το 2021 και μετά έχουν υψηλά κέρδη τα ελληνικά δηληστήρια.
2: Ήταν
0: να έχουν μια χρονιά κακή. Τα οποία δεν κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά, έχουν επεκταθεί στις ανανεώσιμες ενέργειες. Τα πολλά λεφτά τα βγάζουν σε εξαγωγές.
1: Ναι.
0: Ειδικά ξέρετε ποια κατηγορία. Το αεροπορικό καύσιμο τους έδωσε φοβερό πλεονέκτημα γιατί παράγουν καλής ποιότητας. Δεύτερον, τους βοήθησε πολύ η συγκυρία, αγοράζουν καλής ποιότητας λιβικό πετρέλαιο, το οποίο δεν χρειάζεται μεγάλη δίληση. Είναι καθαρό, υψηλής ποιότητας. Το οποίο τους βοήθησε πάρα πολύ να βγάζουν, να αυξήσουν το καθαρό περιθώριο δηληστηρίου. Γενικώς, εμάς δεν θα μας έλειψε και δεν θα μας λείψει καύσιμο.
1: Αν το πληρώνουμε λίγο ακριβότερα.
2: Και έτσι κάνανε αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή. Ακριβότερα, επειδή με αναφερθήκατε νωρίτερα, δεν έχουμε ενιαία φορολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
0: Οι τιμές είναι μη συγκρίσιμες, γιατί εμείς εδώ ξεκινάμε με ένα 10 περίπου. Βάλει και η ΦΠΑ. Και από εκεί και πάνω. Δεν ξέρουμε, εξαρτάται από τη χώρα. Όλοι έχουν διαφορετικό πλαίσιο. Άλλος έχει ειδικό φόρο κατανάλωση χαμηλό, άλλος έχει ψηλό, άλλος έχει άλλο ΦΠΑ. Εμείς έχουμε τα πιο υψηλά και ΦΠΑ και ειδικό φόρο.
1: Πες το Μπέλο, θέλει φάληρο.
0: Ο Μπέλος ανησυχεί για το δανό που θα τον στείλει στην Αφιθέα.
1: Στην Καλυθέα όμως πες του, 80 μέτρα, 110.000 και ένα 50 η ανακοίνωση 160.
0: Το πήρε τώρα ο Μπέλος.
1: Το στείλουμε το πάρει.
0: Τώρα πάει.
2: Στον δρόμο είναι.
1: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Νίκο, καλώς ήρθες.
0: Ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ.
1: Μας έλειψες. Να είστε καλά, να προσέχετε. Καλή επιτυχία στη Μαρία Σάκαρη. Σε λίγη ώρα δίνει μάτς στο ΆΚΑ.
2: Ποια παίζει?
0: Παίζει με το νούμερο 113, αν δεν κάνω λάθος. Ανατολική Ευρώπη. Ραντομίροβα. Ραντομίροβα, κάπως έτσι.
2: Κερδάμε σου.
0: 113, 132.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύγκρατη κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερή και κινητή 24 μήνες διάρκεια. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και

0: Προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά. Αριστερά.
9: Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
9: Γιατί εσύ, αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
11: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Ζάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένει πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από την Ελευσίνα ως τη λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα και στην έξοδο από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της Κηφισού από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος της μεταμόρφωσης και του κόμβου Κηφισίας, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, καθώς και στα δύο ρεύματα της Παραλιακής, προς Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και προς Πειραιά, από το ύψος της Συγκρού, στο ύψος της Εθνικής. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή ως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία λίμωξης τη σαλμονέλα. Τονίζει ότι τα 12 από τα 20 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι για να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή η ακριβής αιτία που αποτέλεσε και την αρχή της λίμωξης. Το πρόβλημα δείχνει να είναι πολύ μεγάλο, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, Μιχάλης Γιαννακός. Διευκρίνησε ότι τα άτομα αυτά δεν ήταν σε κοινή εκδήλωση, αλλά προφανώς κατανάλωσαν κάποιο προϊόν με κοινό προμηθευτή. Σημείωσε επίσης πως κάποιοι με ηπιότερα συμπτώματα πιθανόν να επισκέφτηκαν ιδιώτες γιατρούς. Την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν πλέον τον ρόλο του φύλακα του θαλάσσιου περάσματος, υποστηρίζοντας ότι το ποσό που θα εισπράτεται από τη χώρα του θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρινίζει ότι μόνο τα Ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Σημειώνει δε ότι το νέο καθεστώς θα τεθεί άμεσα σε ισχύ. Νωρίτερα σήμερα το Ιράν είχε διαμηνήσει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση των στενών, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση που τεθεί τέτοιο ζήτημα θα συναντήσουν ισχυρή αντίσταση. Μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ, άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent σημειώνει άνοδο 4,6% στα $79,5 το βαρέλι. Η τιμή του Αμερικανικού αργού καταγράφει αύξηση 4,5% στα $74,6 το βαρέλι. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Για μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το έργο θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση ενός χρόνιου κυκλοφοριακού προβλήματος της Δυτικής Αττικής. Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρησμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για την εκτέλεση του εντάλματος. Παράλληλα θα κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Η έκτηση της ποινής αποφασίστηκε να ανασταλεί εν ώψη της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στο Ηράκλειο και το Λασίθι στην Κρήτη, στην Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία, τη Ρόδο, την Κάλυμνο, την Κο και την Κάρπαθο. Την παρέτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και ακόμη 5 στελέχη. Η παρέτηση των στελεχών υποβλήθηκε με την έναρξη της συνεδρίασης του οργάνου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, τις νέες φανέλες της ομάδας παρουσιάζει απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η εκδήλωση θα γίνει στις 9 το βράδυ και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο Αθηνών. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε με απόλυτη επιτυχία όλα τα ιατρικά τεστ και πριν από λίγο υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Η επίσημη ανακοίνωση για την απόκτησή του από τη Λέστερ με τη μορφή του δανεισμού και οψιών αγοράς για τα επόμενα 4 έτη προβλέπεται αργά το απόγευμα. Η αγωνιστική δράση στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ θα διεξαχθεί αύριο και την Τετάρτη στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Ο αγώνας Γαλλία-Ισπανία θα διεξαχθεί αύριο στον Ντάλλας και η αναμέτρηση Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη στην Ατλάντα.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε,
3: κομπάνιο,
6: team colleague,
7: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Μη λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρη 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρη 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Ο Τζίνο Παόλι για αυτή την γεύση του αλατιού που τα γνωστιμίζει όλα σαν πόρεντι σάλε. Εκείνος έφυγε τον Μάρτιο που μας πέρασε. Τα τραγούδια του όμως και κυρίως αυτό το τραγούδι είναι εδώ μαζί μας και αυτό το καλοκαίρι. Καλό σας απόγευμα. Καλή εβδομάδα σε όλους, αδίουχους και μη. Εδώ είμαστε Δευτέρα, 13 Ιουλίου, μετράμε αντίστροφα. Και εσείς φαντάζομαι, είστε συντονισμένοι στον Sky του 100,3 και ακούτε τις ιστορίες του και κάθε Δευτέρα που επιβάλλει μια επιστροφή, την επιστροφή στο γραφείο, την επιστροφή στη ρουτίνα, μας βρίσκει νομίζω όλο και πιο ξεμυαλισμένους. Η ζέστη έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης σε αυτόν τον αποσυντονισμό και διάβαζα στην Καθημερινή ένα ρεπορτάζ της Δήμητρας Μανιφάβα για το πώς έχει αλλάξει το πράγμα χρόνο με το χρόνο με αφορμή αυτές τις σκηνές που είδαμε πρόσφατα στη Γαλλία, εκεί όπου ο κόσμος στριμωχνόταν για ένα φθηνό κλιματιστικό. Θυμήθηκε τι συνέβαινε εδώ, τι συνέβαινε 39 χρόνια πριν, τον Ιούλιο του 1987. Και εδώ δίναμε ανάλογες μάχες στην Αθήνα για να αγοράσουμε, τότε δεν ήταν τα κλιματιστικά, ήταν ένας απλός ανεμιστήρας. Τότε ένας ανεμιστήρας κόστιζε περίπου 8.000 δραχμές, έφτασε να πωλείται μέχρι και 20.000 δραχμές, σαν να λέμε περίπου 420 ευρώ σημερινά, ενέτη 1989. Αφορμή λοιπόν για αυτό το κείμενο της Δήμητρας Μανιφάβα ήταν τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat πριν από λίγες ημέρες και είναι πολύ ενδεικτικά και ανησυχητικά και οπωσδήποτε ενισχύουν αυτό το επιχείρημα εκείνων που λένε ότι τα πράγματα άλλαξαν και θα συνεχίσουν να αλλάζουν μέσα σε μόλις 6 χρόνια. Το 2024, σε σύγκριση με το τι συνέβαινε το 2018, η ενέργεια που καταναλώσαμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ψήξουμε τα σπίτια μας διπλασιάστηκε, ίσως και κάτι παραπάνω. Σήμερα στη χώρα μας το 70% των κατοικιών διαθέτει τουλάχιστον ένα κλιματιστικό μηχάνημα και αυτό το 30% που δεν διαθέτει φαντάζομαι είναι κάπου βόρεια ή πολύ ορεινά. Το 7,4% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά στην Ελλάδα προορίζεται μόνο για να δροσιστούν τα σπίτια μας και αυτό είναι το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτό που λέμε ότι το air condition σήμερα δεν είναι πολυτέλεια. Το air condition είναι μία ακόμα ηλεκτρική συσκευή δίπλα στις υπόλοιπες που είναι απαραίτητες. Και αυτή είναι μόνο μία από τις αλλαγές, διότι άλλη μεγάλη αλλαγή στηβάζεται στα ψηλά ράφια της ντουλάπας μας. Είναι τα μάλινα μας ρούχα που κάποτε μας ξελάσπωναν τους χειμώνες. Τώρα όμως στη σκέψη του pullover, χειμώνα καλοκαίρι, σε πιάνει αναφυλαξία. Δεν αγοράζουμε πια βαριά ρούχα, το λένε και οι εμπόροι που καλούνται να διαχειριστούν τα στόκ τους διαφορετικά. Οι τέσσερις σεζόν στον κλάδο της ένδυσης μας αποχαιρέτησαν, μαζί με τις τέσσερις εποχές μάλλον, αφού εισχώρησε μία στην άλλη. Τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο στην Ελλάδα μπορεί να κάνει περισσότερη ζέστη από ότι το Μάρτιο. Καμία συνέπεια στις εποχές, πολλά τα ενδιάμεσα ρούχα και τα μάλινα στα πανωράφια της ντουλάπας με το παράπονο. Αγοράζουμε πια ενδιάμεσα ρούχα, προς τα εκεί μας πάει και η βιομηχανία της μόδας, θα το έχετε δει. Οι ταμπελίτσες γράφουν πια για βιώσιμα υφάσματα, για υφάσματα που δεν απαιτούν νερό και από την άλλη, όταν βρέχει, απόρρια της κλιματικής αλλαγής, όταν οι μετεωρολόγοι δίνουν έντονα κεραυνικά φαινόμενα, να αγοράζουμε power banks, να αγοράζουμε φακούς, υπό τον φόβο των διακοπών ρεύματος, υπό το φόβο γενικά που δεν μας λείπει τα τελευταία χρόνια. Όλα έχουν αλλάξει και θα αλλάξουν ακόμα πιο πολύ και πριν από λίγο καιρό χρησιμοποιώναμε το ελαιόλαδο, ακόμα χρησιμοποιώνουμε τον καφέ και ποιος ξέρει και ποιος άλλος κρίκος της αλυσίδας θα αρχίσει να τρίζει ως απόρρια της ξηρασίας. Και μετά σου λέει πλήθο. Κι όμως στην Ελλάδα αλλά και συνολικά στην Ευρωζώνη η κλιματική αλλαγή που κάποιοι δεν πιστεύουν θεωρείται από τις βασικές αιτίες αυτού που λέμε πληθωρισμός και δι' επίμονος πληθωρισμός. Στην έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπάρχει ένα κεφάλαιο ειδικό για την αγροτική παραγωγή. Επισημαίνεται λοιπόν σε αυτό ότι η εκτιμόμενη ζημιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει τα 28,3 δις. Σαν να λέμε, για να μην σας κουράζω με αριθμούς, πάρα πολλά λεφτά.
Λοιπόν, ελάτε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους, διότι έχει κίνηση, παραμένει αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων. Αν είστε στην Αθηνών Κορίνθου, από Ελευσίνα έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, ανατμήματα θα συναντήσετε κίνηση. Στην έξοδο επίσης, από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Εδώ, στα κλασικά εικονογραφημένα αυτού του απογεύματος, το καθοδικό του Κηφισού έχει κίνηση, από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια, και το ανωδικό, από ό,τι βλέπω, μια χαρά. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στον κόμβο Κηφισίας, θα χρειαστεί να κόψετε λιγάκι ταχύτητα. Εδώ στην παραλιακή και τα δύο ρεύματα έχουν κινησούλα αυτήν την ώρα. Προς Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, αν κινείστε προς Πειραιά, από το ύψος της Συγκρού μέχρι το ύψος της Εθνικής. Ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντι μου αυτό το απόγευμα. Ρυθμίζει τον ήχο. Θανάσης Καραγιάννης και η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζουν όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια που ακούμε και στην επικοινωνία μαζί σας, άρτη αφιχθής από την άδειά της, η Αργυρό Γεμελιάρη, σας απαντά στο 210-4800-170-174. Αν θέλετε, μας στέλνετε και τα μηνύματά σας, αν το προτιμάτε, στο www.skyradio.gr.

0: Λοιπόν, να μην ξεχάσω να πω από νωρίς για εσάς που μας ακούτε ότι έχουμε διαγωνισμό σήμερα, από σήμερα για την ακρίβεια και μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε διαγωνισμό από την Golden Star Ferries με δώρο ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή σε έναν νικητή. Ένας νικητής θα κληρώνεται καθημερινά. Επιλέγετε οποιονδήποτε προορισμό εξυπηρετεί το δίκτυο της Golden Star Ferries. Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίζετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries, ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Προϋπόθεση για να μπείτε στην κλήρωση να μας καλέσετε. Καλείτε στο 210-48-00-172-174, αφήνετε το όνομα του επώνυμό σας και στο τέλος της εκπομπής, με τη βοήθεια του Γιώργου, θα κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έχει το πολιτικό μενού της ημέρας. Κάτι από ΣΥΡΙΖΑ, κάτι από ΕΛΑΣ, ολίγων από ΣΥΡΙΖΑ, επαγγελματίες νέοι, καλλιτέχνες και στο Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ. Τώρα και οι λέξεις κάπως χάνουν το νόημά τους. Αν πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε φάση έντονης εσωκομματικής κρίσης, νομίζω θα είμαι και πολύ επίοικης. Και αυτό το οποίο συμβαίνει λίγες ημέρες μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του κόμματος δεν περιγράφεται με λέξεις. Έχουμε παρετήσεις πολλές με το καλημέρα της πολιτικής γραμματείας, παρετήσεις που συνοδεύονται από λυγμούς και δάκρυα. Ο κύριος Τάσος Παπάς, συνάδελφος δημοσιογράφος, είναι μαζί μας για να τα συνοψίσουμε. Γεια σας κύριε Παπά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Συμφωνώ απολύτως με την εκτίμησή σας ότι δεν περιγράφεται η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή σε μεγάλο βαθμό με ένα κόμμα που είναι σε φάση διάλυσης, έτσι δεν είναι? Είναι το κόμμα που ήρθε δεύτερο στις προηγούμενες εκλογές, ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, έχασε τη θέση αυτή και την πήρε το ΠΑΣΟΚ. Και φεύγουν βουλευτές, παρετούνται μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και οι ψηφοφόροι εδώ και καιρό, σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, έχουν αποχωρήσει για διπλανά σχήματα, συγγενή σχήματα. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει στη δημοσκοπήση 1,5% από το 19 που είχε πάρει στις τελευταίες εκλογές, καταλαβαίνει ο καθένας ότι είναι ένα κόμμα που βρίσκεται σε φάση όχι αποσύνθεσης. Αλλά υπάρχει και εκεί πρόβλημα, γιατί η μειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής που έγινε πλειοψηφία δεν είναι συμπαγής σε ό,τι αφορά το ποιος θα εκπροσωπήσει το κόμμα όπως θα ονομάζεται, αν θα συνεχίσει να ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είναι, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δύο υποψηφιότητες. Η κυρία Δούρου είπε σήμερα ότι δεν θα φυγομαχήσω. Ο κύριος Πολάκης έχει καταθέσει υποψηφιότητα για επικεφαλής του κόμματος. Θα αποφασίσει η κοινοβουλευτική ομάδα ποιος θα είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας σε μια συνεδρία στην επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω πόσοι βουλευτές θα πάρουν μέρος, πόσοι θα έχουν απομείνει. Έτσι δεν είναι? Γιατί σύμφωνα με το εργοστατικό του κόμματος, η αλλαγή προέδρου πρέπει να προηγηθεί για την αλλαγή προέδρου. Έκτακτο συνέδριο όπου θα κατευθύνουν οι ψηφιότητες και μετά η εκλογή θα είναι άμεση από τη βάση. Τέτοια πράγματα όμως στην παρούσα φάση δεν μπορεί να τα φαντάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κανείς δεν ξέρει πόσα μέλη αυτή τη στιγμή έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν πάνε σε μια τέτοια μαζική διαδικασία, μπορεί το αποτέλεσμα να είναι θλιβερό, εν πάση περιπτώσει, για αυτούς που θα το επιδιώξουν.
0: Εσείς τι πιστεύετε, προσωπική εκτίμηση? Πόσοι θα μείνουν και ποιος θα είναι αυτός ο οποίος το καταφέρει?
1: Αυτό δεν μπορεί να το πει κανένας. Κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό. Θα μείνουν οι λιγότεροι βουλευτές, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής αποχωρούν. Δεν ξέρω πόσοι θα μείνουν στο τέλος και αν η Κεντρική Επιτροπή θα έχει μια σύνθεση που θα είναι νόμιμη με βάση το καταστατικό. Γιατί όλα αυτά παίζονται. Είναι κάτι που είναι πρωτοφανές, τουλάχιστον για μένα, την περίοδο της μεταπολίτευσης. Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοιο κλίμα σε κάποιο άλλο κόμμα. Που και άλλα κόμματα πέρασαν από εσωστρέφεια, είχαν διασπάσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα πράγματα ήταν λίγο πολύ καθαρά με βάση την αντιπαράθεση ανάμεσα στα διάφορα μπλοκ. Εδώ υπάρχει μια κατάσταση, όχι σύγχυση, σύγχυση είναι επιεικής λέξη. Μια κατάσταση που δεν μπορεί να περιγραφεί εύκολα και απορώ πως υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που λένε ότι, στις δημοσκοπήσεις έστω ελάχιστοι, που λένε ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ εάν στηθούν οι κάλπες. Την ερχόμενη Κυριακή.
0: Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ φλερτάρει με την ανυπαρξία πια, όχι με τη διάσπαση, γιατί αυτό το έργο το έχουμε δει, το έχουμε μπεδώσει σε κάθε βερσιόν. Θα δούμε τι θα γίνει. Στο μεταξύ παρακολουθεί κανείς με ενδιαφέρον πώς οργανώνεται ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα του.
1: Μεθοδικά μέχρι τώρα, αυτό φαίνεται.
0: Πολύ μεθοδικά, πολύ προσεκτικά. και δεν ξέρω.
1: Με συντονισμένες κινήσεις, και αυτό αποτυπώνεται και στις μετρήσεις. Φαίνεται ότι έχει καπαρώσει τη δεύτερη θέση, πλησιάζει τα ποσοστά που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογικές, στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Είναι δεύτερο κόμμα. Σε μερικές δημοσιοποιήσεις, η διαφορά με το πρώτο κόμμα που δεν αμφισβητείται η πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία είναι, δεν είναι διψήφιο ποσοστό πια, είναι κάτω από το 10%. Έτσι. Το ΠΑΣΟΚ αγκομαχάει να κρατήσει την τρίτη θέση, απειλείται από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού αλλά και από άλλα κόμματα. Έτσι. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, εάν δεν αλλάξει θεαματικά, εάν το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή, δεν μιλάω τώρα για να πλησιάσει το στόχο πρώτο κόμμα έστω με μία ψήφο διαφορά, αυτό είναι ανέφικτο με βάση τις μετρήσεις. Εκτός αν γίνουν θαύματα. Βέβαια, στην πολιτική τα θαύματα δεν είναι συχνό φαινόμενο και δεν κρατούν και πολλές μέρες. Αλλά μην αποκλείουμε καθόλου το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα κλίμα ισοστρέφειας και στο ΠΑΣΟΚ, εάν οι επιδόσεις τους στις δημοσκοπήσεις δεν βελτιωθούν θεαματικά. Κάτι που δεν φαίνεται μέχρι τώρα. Από τις δημοσκοπήσεις που ελπίζω αυτή την περίοδο κλείνουν οι δημοσκοπήσεις, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Δεν μπορεί να γίνονται δημοσκοπήσεις τέλη Ιουλίου και αρχές Αυγούστου, αν και μπορεί να γίνονται για εσωτερικούς λόγους και χωρίς να δημοσιοποιούνται.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάντως, κοιτώντας, χαζεύοντας κανείς τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς, καταλαβαίνει ότι εδώ ο κύριος Τσίπρας δούλεψε ώστε να μπορέσει να φτιάξει ένα μείγμα που να καλύπτει τους πάντες. Γιατί βλέπει και πανεπιστημιακούς και ανθρώπους της αγοράς.
1: Ναι, υπερεκπροσωπούνται διάφορα κοινωνικά στρώματα. Ναι, υπερεκπροσωπούνται και κάποια άλλα.
0: Ποια υπερεκπροσωπούνται?
1: Η τοπική αυτοδιοίκηση, ο δημόσιος τομέας, η μισθωτή εργασία, έτσι, υπερεκπροσωπούνται πανεπιστημιακοί, ο πανεπιστημιακός χώρος. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν προέλευση από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν πρώτη γραμμή στελέχη ή είχαν εμπλακεί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είχαν αποστασιοποιηθεί από ένα χρονικό σημείο και μετά. Mm-hmm. Και είναι και λογικό αυτό. Mm. Το ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ θα έπαιρνε σε πρώτο βαθμό, να, σε πρώτη φάση.
0: Υποεκπροσωπούνται και κάποια.
1: Αυτό που λέμε εργατική τάξη, έτσι δεν είναι? Και ο αγροτικός τομέας, παρότι υπάρχουν εκπρόσωποι του που έδρασαν πρωταγωνιστικά την περίοδο των αγροτικών κινητοποιήσεων, όπως είναι ο κύριος Μόσχος, έτσι. Αλλά φαίνεται ότι δουλεύουν μεθοδικά. Η εκπροσώπηση μέχρι αυτή τη στιγμή που γίνεται στα μέσα ενημέρωση από στελέχη της Ελλάς δεν είναι κακή. Θα γίνουν και αξιολογήσεις και κάποιοι μπορεί να αποκλειστούν από τη δημόσια εμφάνιση και κάποιοι και κάποιοι άλλοι θα μπουν mm-hmm. στη διαδικασία προώθηση, γιατί τα στελέχη που αναλαμβάνουν να υπηρετήσουν την Ελλάς πρέπει να έχουν καλή γνώση και του παρελθόντος και να έχουν και άποψη για το τι θέλουν να κάνουν στο μέλλον στην περίπτωση που τους δοθεί η δυνατότητα να εμπλακούν σε κυβερνήσεις, είτε αυτοδύναμες είτε κυβερνήσεις συνεργασίας.
0: Γιατί και το παρελθόν θα επανέλθει.
1: Μην έχεις καμία αμφιβολία γι' αυτό.
0: Από τη σκοπιά της αντιπολιτευτικής κριτικής. Και σίγουρα ο κόσμος ζητά και την προοπτική. Έτσι. Επομένως,
1: βέβαια, εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ. Όχι ότι με εκπλήσει δυσάρεστα, με ενοχλεί πάρα πολύ η τοξική ρητορική. Και η κυβέρνηση λέει ότι εμείς είμαστε εναντίον της τοξικής ρητορικής, αλλά βλέπουμε υπουργούς, τις κορυφαίους υπουργούς, να χρησιμοποιούν ρητορική καφενείου ή γηπέδου σε ορισμένες φάσεις.
0: Πολύ φασαρία. Περισσότερη από όσο αντέχει, νομίζω, ο μέσος πολίτης.
1: Παρακολουθώ συζητήσεις στα τοπικά προγράμματα μεταξύ εκπροσώπων των κομμάτων. Και αυτό που μένει στο τέλος είναι μια σύγχυση, μια κακοφωνία, μια βαβέλ. Κανείς δεν ακούει κανέναν. Και εν πάση περιπτώσει ούτε συνειδητοποιούν ότι δεν τους ακούνε και αυτοί που τους παρακολουθούν.
0: Να ρωτήσω
1: δεν καταλαβαίνουν.
0: Κάτι, και θα είναι και το τελευταίο, δεν προλαβαίνω να ρωτήσω κάτι ακόμα. Αυτή η τοξικότητα και αυτές οι φωνές και αυτή η βαβέλ που περιγράψατε έρχονται να μας πείσουν περισσότερο από όσο είμαστε πεπισμένοι ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν στην ώρα τους, παρότι ο Πρωθυπουργός επιμένει σε αυτή την θεσμική τοποθέτηση.
1: Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι επειδή θέλει να παρουσιάσει μια θεσμική, ότι είναι θεσμικός και ότι πιστεύει αυτό που έχει πει και άλλες φορές, ότι πρέπει να εξαντλείται την τετραετία μια κυβέρνηση, αυτό που θα μετρήσει στην προκειμένη περίπτωση είναι οι περιστάσεις. Γιατί ένας πρωθυπουργός που δεν θέλει να χάσει, κανείς δεν θέλει να χάσει εκλογές, δεν είναι, mm-hmm. γιατί να μην επιλέξει να τις κάνει τότε που είναι σίγουρος ότι θα τις κερδίσει. Τώρα δηλαδή, ή μέχρι το φθινόπωρο. Γιατί αργότερα ουδής μπορεί να του εγγυηθεί ότι το προβάδισμα που έχει τώρα θα διατηρηθεί.
0: Θέλει πολλή δουλειά σίγουρα μέχρι τον Απρίλιο, αν συνεχίσουμε. Βέβαια. Έτσι. Ναι, είναι πιο εύκολο, μοιάζει πιο εύκολο ο Σεπτέμβριος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα.
0: Ο κύριος Στάσος Παπάς, συνάδελφος δημοσιογράφος. Και πάμε στις διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κίλι στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κίλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι.
7: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απεργέ!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος!
9: Κόζα!
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάραβολο.
8: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Κατάστημα! Κατάστημα!
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
11: Κατάστημα! Κατάστημα!
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα.
0: Της Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση ως τον κόμβο Κηφισίας. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή ως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωση του το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης τη σαλμονέλα, τονίζει ότι 12 εκ των 20 ατόμων παραμένουν νοσηλευόμενα. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι για να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή η ακριβής αιτία που αποτέλεσε την αρχή της λίμωξης. Το πρόβλημα δείχνει να είναι πολύ μεγάλο, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός, διευκρινίζοντας ότι τα άτομα αυτά δεν ήταν σε κοινή εκδήλωση, αλλά προφανώς κατανάλωσαν κάποιο προϊόν με κοινό προμηθευτή. Την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διευκρίνησε ότι το ποσό που θα εισπράττεται από τη χώρα του θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Νωρίτερα το Ιράν είχε διαμηνήσει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση των στενών, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση που τεθεί τέτοιο ζήτημα θα συναντήσουν ισχυρή αντίσταση.
9: Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ζωζέα 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 6 και 36 πρώτα λεπτά. Υπενθυμίζω ότι έχουμε διαγωνισμό που τρέχει και θα τρέχει μέχρι το τέλος της εκπομπής, οπότε και θα κάνουμε την κλήρωση. Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, διαγωνισμός από την Golden Star Ferries, ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή σε ένα νικητή ημερησίως. Το καλύτερο όλων σε αυτό το διαγωνισμό είναι ότι επιλέγετε εσείς. Σε ποιον προορισμό θέλετε να πάτε. Σε ποιον προορισμό βεβαίως που εξυπηρετείτε από το δίκτυο της Golden Star Ferries. Καλείτε στην Αργυρό, Αργυρό Γεμελιάρη, 210-48-0-170-174. Κάντε λίγη υπομονή, μας στέλνετε μηνύματα ότι δεν μπορείτε να πιάσετε γραμμή. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε τώρα, ένας άνθρωπος είναι, προσπαθεί να απαντήσει όσο δυνατό περισσότερα τηλεφωνήματα. Λοιπόν, κάτι ακούω ότι έρχεται έτσι η πρώτη γερή, η πρώτη βαρβάτη ζέστη του καλοκαιριού. Η Χριστίνα Σούζη είναι εδώ για να μας τα πει, μετεωρολόγος μας. Βεβαίως δεν είναι η πρόγνωση των επόμενων ημερών το βασικό θέμα για το οποίο τη ζήτησα να τα πούμε αυτό το απόγευμα, αλλά να μας εξηγήσει τι είναι αυτό το οποίο ακούω και διαβάζω να συμβαίνει με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία πια αδυνατεί να εκδώσει επτάήμερη πρόβλεψη για τις καιρικές συνθήκες. Γεια σου, Χριστίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κατερίνα. Ας πούμε πρώτα για τον καιρό. Λοιπόν, να πω ότι δεν είναι η πρώτη πολύ μεγάλη ζέστη. Και δεν είναι και πολύ μεγάλη ζέστη. Δεν θα δούμε σαραντάρια. Μέχρι 37-38 το πολύ, τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, και το 38 με πολύ μεγάλη επιφύλαξη εκεί στις γνωστές περιοχές. Εδώ στην Αττική πάνω από 35-36 βαθμούς δεν πρόκειται να έχουμε. Πάλι λέω μέχρι και την Παρασκευή. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε τις υπόλοιπες ημέρες. Άρα λοιπόν και απογευματινή αστάθεια θα έχουμε την Πέμπτη κυρίως. Όχι εδώ στην Αττική, αλλά στα κεντρικά και βόρεια. Άρα είναι νορμάλ, συνεχίζει το καιρός όπως και τις προηγούμενες ημέρες.
0: Την έχουμε γλιτώσει φέτος.
1: Ακριβώς. Και επειδή με έχουν ρωτήσει πολύ για τη σήμερα, λέει θα είναι πιο ζεστή μέρα, σαραντάρια κτλ. Να πούμε ότι σαραντάρια δεν υπάρχουν σήμερα τουλάχιστον. Ούτε καν έδινε η πρόγνωση, έστω και αυτή κουτσουρεμένη, mm-hmm. της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, έστω και αυτή, πάλι δεν έδινε, μέχρι 36-37 βαθμούς το πολύ. Mm-hmm. Τώρα για το υπόλοιπο που λες, το κλείνουμε το μαγαζί.
0: Είδα το Twitter ο κύριος Κολυδάς, ο κύριος Θοδωρής Κολυδάς.
1: Έχει δίκιο, Ξυπιανό.
0: Να το κλείσουμε το μαγαζί, ναι.
1: Το κλείσαμε,
0: το κλείσατε.
1: Το κλείσαμε, λοιπόν, θα σου πω. Κοίταξε, λόγω έλλειψης προσωπικού, αν είναι δυνατόν, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, δηλαδή, εθνική, δεν έχει προσωπικό.
0: Προσωπικό τι εννοείς, μετεωρολόγους δεν έχει?
1: Μετεωρολόγους δεν προγνώστες. Ναι, μετεωρολόγους προγνώστες. Φεύγουν με σύνταξη. Η υπηρεσία δεν έγινε ποτέ, δεν πήγε στο Υπουργείο Πολιτικής Κρίσης, πώς το λένε, Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Διότι δεν την άφησαν να πάει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, άρα δεν έγινε πολιτική υπηρεσία, παραμένει στρατιωτική, έχει στρατιωτικούς. Τι να σου πω τώρα.
0: Άρα υπάγεται και... στο. Λες ότι αν είχε υπαχθεί στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης.
1: Θα έπρεπε να πάρει προσωπικό πολιτικό. Προς το παρόν δεν παίρνει. Φεύγουν και με αυτά, άρα η στρατιωτική είναι στα διάφορα κλιμάκια, ξέρω εγώ πού, στη Λάρισα, αυτά, στις μονάδες. Ας πάρει και να τους φέρει. Θέλει να είναι στρατιωτική, ναι, αλλά να έχει προσωπικό, πραγματικό. Άρα τη βάρδια την πρωινή από 5 την έκανε 3. Υπάρχουν χιλιάδες δουλειές. Δεν είναι μία και δύο οι δουλειές που πρέπει να γίνουν. Η διοίκηση αποφάσισε ότι αυτό που δεν βλέπει ο κόσμος, ανέξτε ο μέσα σου, αυτό που δεν βλέπει ο κόσμος είναι η πολλών ημερών. Άρα κόψε την πολλών ημερών. Άρα να ένα άτομο που κόβεται. Πώς να σου πω, γιατί ασχολιάται ένα άτομο με την πρόγνωση.
0: Με ποιο γνώμο να το κρίνανε ότι δεν βλέπουμε την αυτά η
1: μαθητή. Δεν το κρίνα εγώ. Η διοίκηση το έκανε.
0: Ναι, θέλω να πω.
1: Έχει να σου πω τώρα.
0: Δηλαδή θέλω να πω εγώ να δω την εβδομάδα των διακοπών μου τι καιρό θα κάνει. Που έχω κλείσει να πάω 10 μέρες κάπου. Όχι, δεν
1: θα δει μια μισή μέρα όλοι και όλοι. Αυτό. Και να σου πω και κάτι άλλο. Μέχρι τώρα έλεγα, ρε παιδιά, δεν θέλετε να ακούτε εμένα που σας λέω την πρόγνωση πολλών ημερών. Μπείτε να δείτε τη σελίδα της ΕΜΗ που δεν δίνει ούτε χιόνια, ούτε κάψονες, ούτε αυτό, ούτε τίποτα. Τι να πω τώρα. Μπες να δεις τη μια μισή μέρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό τώρα προφανώς δεν φτάζαμε έτσι μια ωραία πρωία σε αυτή την κατάσταση. Εδώ διαβάζω ότι.
1: Όχι, έχει αρχίσει από πολύ. Γίνεται λίγο-λίγο κάθε τόσο.
0: Είναι 20 χρόνια χωρίς καμία πρόσληψη, Χριστίνα, είναι έτσι.
1: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Έτσι είναι. 20 χρόνια χωρίς πρόσληψη. Πολιτικό προσωπικό. Ναι. Ξαναλέω. βγάζει στρατιωτικό προσωπικό. Ναι, αλλά δεν μπορεί οι στρατιωτικοί, κάνουν μια αλφα δουλειά. Δεν είναι οι επιστήμονες που θα πάνε στα διάφορα φόρα, που θα έχουν αιτήσει να μιλήσουν με τους αντίστοιχους. Κατερίνα, μέχρι και η Ιταλία, που ήταν η τελευταία χώρα μαζί με εμάς στρατιωτική, έγινε επιτέλους πολιτική. 10 χρόνια προσπαθούσε. Αλλά δεν υπάρχει άλλη στην Ευρώπη, εννοώ, άλλη χώρα που να είναι στρατιωτική η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της. Μόνο εμείς έχουμε μείνει. Στην εποχή του AI και της κλιματικής κρίσης. Δηλαδή, εντάξει, έλεος.
0: Αυτό είναι το οξύμορο. Ότι τώρα θα έπρεπε να δώσουμε ένα λόγο και ένα ρόλο μεγαλύτερο στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Λόγω ακριβώς όλων αυτών των σημαδιών και, που έρχονται έτσι να δώσουν τον τίτλο, τον πηχαίο που ξέρω ότι απεχθάνεσαι περί κλιματικής κρίσης. Έλα όμως, λοιπόν, είναι σοβαρά τα πράγματα.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα και θες να την κρατήσεις στρατιωτική για τον ΑΒ, ΓΑΜΑ, ΔΕΛΤΑ, λόγω δεν ξέρω ποιον. Ναι, αλλά αναβάθμισε την υπηρεσία. Πάρε και πολιτικό προσωπικό όπως έπαιρνες παλιά, πάρε επιστήμονες, αναβάθμισε τη γενικότερα. Δώσ' της, πώς να σου πω, μορφή που να μπορεί να σταθεί στο εξωτερικό, σε όλες τις υπόλοιπες, να είναι το ίδιο ακριβώς με τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Κράτα την εκεί που είναι, αλλά δώσ' της να έχει τα εχέγγυα για να είναι, να μπορεί να σταθεί στο ύψος της η εθνική και να είναι εθνική μετρολογική υπηρεσία. Έξαλλη έγινε πάλι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Χριστίνα. Γενικά, πιστεύεις ότι το επάγγελμα είναι σε κρίση? Δηλαδή, δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Ούτε καν κατοχυρωμένο δεν είναι, μόλις
0: δεν
1: Κατερίνα.
0: Είναι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι καν κατοχυρωμένο, Γι' αυτό ο καθένας μπορεί να δηλώσει μετεωρολόγος με μεγάλη ευκολία σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ναι. Ενώ προϋποθέτει εξειδίκευση συγκεκριμένη. Όχι, θέλω να πω.
1: Κοίτα, και το πανεπιστήμιο.
0: Ξεμείνουμε και από μετεωρολόγους γενικά. Δεν ξέρω αν είναι δελεαστικό.
1: Και το πανεπιστήμιο βγάζει. Έχει μεταπτυχιακό της μετεωρολογίας. Όλα τα πανεπιστήμια έχουν μεταπτυχιακά. Βγάζουν μεταπτυχιακά, διδακτορικά κτλ. Όμως είναι εξειδικευμένα. Η πρόγνωση είναι ένα κομμάτι όλης αυτής της υπηρεσίας. Ένα πολύ σοβαρό κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο και αυτό θέλει εξειδίκευση. Εγώ αυτό έκανα όταν ήμουνα μέσα στην Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία. Δεν ασχολήθηκα με τίποτε άλλο. Ασχολήθηκα μόνο με την πρόγνωση και το verification της πρόγνωσης. Για να δω, είναι σωστά αυτά που λέω? Ούτε αυτό δεν υπάρχει πια.
0: Βρε, τι τραβάτε.
1: Τι τραβάμε κι εμείς, οι επιστήμονες.
0: Όπως λέει και ένας ακροατής, δεν πειράζει, παιδιά, με μερομήνια στο εξής.
1: Έμανε.
0: Να κάνουμε την πρόγνωση και θα προχωράμε. Ή τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρω κι αυτό. Μήπως ο κλάδος σας θίγεται, θα τα βγάζει η AI τα προγνωστικά.
1: Έτσι να σου πω τώρα. AI, ακόμα πάντως, εγώ αυτό που βλέπω, το AI δεν είναι πάντα όπως πρέπει να είναι.
0: Α, υπάρχει πάντως εφαρμογή.
1: Υπάρχουν, βέβαια. Υπάρχουν,
0: τα μοντέλα είναι αυτά που τρέχουν.
1: Ναι, αλλά το AI δεν χρησιμοποιεί τι έχει γίνει στο παρελθόν. Δεν χρησιμοποιεί αριθμητικά μοντέλα. Κατάλαβες, αυτό που χρησιμοποιούν. Δηλαδή, βάζει μέσα, γι' αυτό θέλει και περισσότερο χρόνο. Τι έχει συμβεί σε κάθε ένα σύστημα που περνάει πάνω από τη χώρα μας. Ναι, αλλά κανένα σύστημα δεν μοιάζει με το άλλο.
0: Σωστά. Πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος να το τρέξει το μοντελάκι.
1: Και να τρέξει και να αυτά όλα. Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι.
0: Ωραία. Ας φωνάξουμε εμείς λίγο ακόμα. Μπας και
1: φωνάξουμε,
0: από τους ευθύνοντες κινητοποιηθεί και έτσι το λύσει το πρόβλημα. Δεν είναι και τόσο δύσκολο, φαντάζομαι, να λυθεί.
1: Άμα πάρει τους στρατιωτικούς από τις μονάδες και τους φέρει να κάνουν πρόγνωση στο Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο, μπορεί κάτι να γίνει. Αλλά εντάξει. Τι να πω.
0: Σε ευχαριστώ, Χριστίνα. Σε ευχαριστώ
1: και εγώ
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ για το λόγο και το βήμα.
0: Να είσαι καλά. Η Χριστίνα Σούζη, μετεωρολόγος μας, κυρίες και κύριοι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται συστάσεις. Πάμε στις επόμενες διαφημίσεις.
2: Στην Ελλάδα, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου.
3: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
6: Κατάστημα! Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
9: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
11: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
10: Τελικά,
11: μείναμε.
10: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
12: Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει.
10: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
13: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
14: Sky 89,4.

100,3 ραδιόφωνα σας και να πω ότι και αυτό το απόγευμα είναι μαζί μας στο Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Και οικονομικά, με συγχωρείτε, αυτό το πιάνει τρεις κατευθύνσεις πολύ ενδιαφέρουσες. Ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία, πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Αυτό δηλαδή τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Αν θέλετε να ψάξετε περισσότερα, γι' αυτό το πανεπιστήμιο πληκτρολογείται killgreece.gr. Λοιπόν, και αυτήν την εβδομάδα ένα από τα θέματα που έτσι μας απασχολεί είναι η υπόθεση της Μαρφίν. Ανοίγουν και πάλι φάκελοι. Τα ρεπορτάζ λένε ότι ερευνάται η ανάμειξη της ευρύτερης ομάδας των συλληφθέντων σε άλλες βομβιστικές επιθέσεις και ληστείες. Η αντιτρομοκρατική ανοίγει, κλείνει φακέλους και προσπαθεί να ενώσει κομμάτι-κομμάτι όλο το παζλ. Πριν από λίγο μάθαμε ότι αύριο θα παρουσιαστεί σε βρετανικό δικαστήριο η 46χρονη Ελληνίδα, η οποία συνελήφθη στο Gatwick κατόπιν ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Είναι μεταξύ των τριών που κατηγορούνται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν εκείνο το πρωινό του 2010. Η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster. Εκεί θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της. Αυτό τουλάχιστον είπε, έστειλε ως τηλεγράφημα στο δικό μας Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου. Την συνέλαβαν λοιπόν στελέχη της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων. Η γυναίκα, από ό,τι ξέραμε από το ρεπορτάζ, είχε ήδη βγάλει εισιτήριο, ετοιμαζόταν να γυρίσει εδώ στη χώρα μας, είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, είχε δηλώσει ότι είναι αθώα, ότι θέλει να γυρίσει προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση αυτή. Τώρα λοιπόν αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Σε βρετανικό δικαστήριο θα εξεταστεί το ελληνικό αίτημα έκδοσης.

Λοιπόν, ναι, ένα ρεπορτάζ που διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες και μας αφορά όλους. Έχει να κάνει με το νερό. Το νερό το οποίο, όσο φαίνεται, όπως προκύπτει από το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, θα αυξηθεί. Από 3,5 έως 4 ευρώ το μήνα, εκτιμάται ότι θα είναι η αύξηση αυτή στους λογαριασμούς, στους μηνιαίους λογαριασμούς που λαμβάνουμε για το νερό που καταναλώνουμε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ενέργειας τέθηκε αργά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής σε δημόσια διαβούλευση. Μέχρι τις 20 Ιουλίου θα τρέχει διαβούλευση. Έχετε δηλαδή κάποιες μέρες μπροστά σας, αν θέλετε να μετέχετε της διαδικασίας και να εκφράσετε τα σχόλιά σας ή τις αντιρρήσεις σας. Αλλάζουν τα πράγματα στην διαχείριση του νερού. Επεκτείνονται οι αρμοδιότητες που έχει σήμερα η ΕΙΔΑΠ και αντίστοιχα η ΕΙΔΑΠ. Θα πρέπει να θεωρούμε τις αυξήσεις δεδομένες και στο αρδευτικό νερό. Γι' αυτό, προκειμένου να προβλεφθούν αντιδράσεις από αγρότες, το σχέδιο νόμου προβλέπει πως για 3 χρόνια δεν θα αυξηθεί η τιμή του αρδευτικού νερού. Για 3 χρόνια, λοιπόν, με έναν τρόπο πατάει pause το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, η μοίρα και για τους αγρότες θα είναι κοινή, όπως και για τους υπόλοιπους.

Και τι λένε για τις αυξήσεις αυτές από το Υπουργείο Ενέργειας? Λένε ότι πρέπει επιτέλους να μπει μια τάξη και θα μπει με οικονομίες κλίμακας, με τεχνογνωσία αυξημένη που θα μειώσει τις διαρροές, θα μειώσει το νερό που δεν τιμολογείται σήμερα. Σωστό είναι αυτό, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Πώς έχουν στα συρτάρια τους έναν στρατηγικό προγραμματισμό των απαιτούμενων έργων και όλα αυτά, εφόσον μπουν σε μια σειρά με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αποτελούν και χέρια, όπως η τιμή δεν θα ανέβει παραπάνω και θα είναι χαμηλή για όλους.

Λοιπόν, πλησιάζοντας τις επόμενες διαφημίσεις και στο Δελτίο Ειδήσεων, εγώ να σας θυμίσω ακόμα μία φορά τον διαγωνισμό που τρέχει. Είναι διαγωνισμός προσφορά από την Golden Star Ferry. Σας δίνουμε ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή σε ένα νικητή κάθε μέρα μέχρι και την Παρασκευή. Δηλαδή, αν σήμερα δεν προλάβετε ή αν δεν κληρωθείτε, συνεχίστε να επιμένετε. Και αν είστε αρκετά υπομονετικοί, ποιος ξέρει, τύχη μπορεί να σας χαμογελάσει. Επιλέγετε εσείς τον προορισμό του δικτύου. Αυτό είναι το ωραίο στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. 210-48-00-170-174. Η Αργυρό είναι εκεί, αναμένει και από ό,τι βλέπω σηκώνει συνεχώς γραμμές. Λοιπόν, αυτό που επίσης έχει ενδιαφέρον είναι τα όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
1: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
1: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τι οδήγησε στις συλλήψεις για τη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Το μεγάλο παζάρι για τα τουρκικά F-35. Η πολυνομία προκαλεί κακονομία. Οι Δήμοι δεν δήλωσαν 120.000 ακίνητα στο Ε9. Γιατί η Αθήνα πνίγεται στη δυσοσμία. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
7: Πες μου πώς γίνεται. Αφού έχεις φύγει.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Η ώρα είναι 7.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη μεταμόρφωση ως τον κόμβο Κηφισίας ανατμήματα. Την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν πλέον το ρόλο του φύλακα του θαλάσσιου περάσματος, υποστηρίζοντας ότι το ποσό που θα εισπράτεται από τη χώρα του θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Διευκρινίζει ότι μόνο τα Ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Σημειώνει δε ότι το νέο καθεστώς θα τεθεί σε ισχύ άμεσα. Νωρίτερα σήμερα το Ιράν είχε διαμηνήσει ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση των στενών, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση που τεθεί τέτοιο ζήτημα θα συναντήσουν ισχυρή αντίσταση. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή ως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης τη σαλμονέλα. Τονίζει ότι 12 από τα 20 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ και αναμένεται.

0: να ξεκινήσει άμεσα έλεγχος για να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή η ακριβής αιτία που αποτέλεσε την αρχή της λίμωξης. Το πρόβλημα δείχνει να είναι πολύ μεγάλο, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, Μιχάλης Γιαννακός. Διευκρίνησε ότι τα άτομα αυτά δεν ήταν σε κοινή εκδήλωση, αλλά προφανώς κατανάλωσαν κάποιο προϊόν με κοινό προμηθευτή. Σημείωσε επίσης πως κάποιοι με ηπιότερα συμπτώματα πιθανόν επισκέφθηκαν ιδιώτες γιατρούς. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική. Υποστήριξε ότι το έργο θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση ενός χρόνιου κυκλοφοριακού προβλήματος της Δυτικής Αττικής. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 5.30 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση πλησίων της τοπικής κοινότητας Ταρσού στο Δήμο Λεβαδέων. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Ευβίας μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Καλαμωτού στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στο Ηράκλειο και το Λασίθι στην Κρήτη, στοιχείο τη Σάμο, την Ικαρία, τη Ρόδο, την Κάλυμνο, την Κο και την Κάρπαθο. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Η έκτηση της ποινής αποφασίστηκε να ανασταλεί εν ώψη της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Την παραίτησή τους από την πολιτική και κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν σήμερα η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασίας Σαπουνά και ακόμη 5 στελέχη. Η παραίτηση των στελεχών υποβλήθηκε με την έναρξη της συνεδρίασης του οργάνου. Ένα αγοράκι 4 ετών νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί εχθές το απόγευμα διέφυγε της προσοχής των οικείων του και έπεσε στην πισίνα που υπάρχει στο σπίτι του παππού του στην Καστοριά. Ο παππούς ανέσυρε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε έρθει με τη μητέρα του από τη Ρωσία για διακοπές στην Ελλάδα. Στην αθλητική επικαιρότητα, τις νέες φανέλες της ομάδας παρουσιάζει απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η εκδήλωση θα γίνει στις 9 το βράδυ και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο Αθηνών. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε με απόλυτη επιτυχία όλα τα ιατρικά τεστ και υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Η επίσημη ανακοίνωση για την απόκτησή του από τη Λέστερ με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται αργά το απόγευμα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρει 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απόγευμα την Ιαστάθεια, θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στην Κατερίνα Δράκου.

101,3 στα ραδιοφώνα σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Αυτή η εβδομάδα που ξεκίνησε είναι η εβδομάδα της Οδύσσιας. Η πολύ αναμενόμενη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν κάνει πρεμιέρα αυτήν την εβδομάδα, την 5η, 16 Ιουλίου. Θα το δούμε λίγο νωρίτερα σε σχέση με τους υπόλοιπους, γιατί νομίζω παγκοσμίως κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 17. Επική παραγωγή, θα προβληθεί στους κινηματογράφους, στις αίθουσες IMAX, μου έλεγε ο Γιώργος Ουρεχνός, που είναι απέναντί μου και ρυθμίζει τον ήχο αυτό το απόγευμα, ότι υπάρχει μια μεταμεσονύχτια προβολή, κάπου στις 4 η ώρα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, στα Village και στις αίθουσες IMAX, που είναι ήδη sold out. Και το Associated Press έχει κάνει ένα ρεπορτάζ για το πώς αναμένουν, ασμένοντας, οι Έλληνες την Οδυσσία που διχάζει την Αμερική. Είναι πολλές οι αντιδράσεις και στις ΗΠΑ για τις επιλογές των ηθοποιών. Στην Ελλάδα κυριαρχεί άποψη ότι κάθε νέα διασκευή αποτελεί μια δημιουργική επανερμηνεία του ομηρικού έπους, γράφει το Associated Press. Και αποδίδει τα έψημα για το γεγονός ότι στην Ελλάδα η προσέγγιση είναι αισθητά διαφορετική από ό,τι σε όλο τον κόσμο. Ίσως να μην έχει κάνει και καλό ρεπορτάζ το Associated Press, γιατί εγώ βλέπω εδώ κόσμο να ερίζει και δημοσίως στα κανάλια για την Οδύσσια και, εν πάση περιπτώσει, για αυτά που λένε πρωταγωνιστές που υποδίονται έτσι μυθικούς ήρωες. Σε κάθε περίπτωση ο Νόλαν έχει καταφέρει να ασχολούμαστε με την Οδύσσια. Γενικότερα το brand Οδύσσια πουλάει πάρα πολύ. Το ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας, αστειεύομαι, με την Ιθάκη του και τον Καβάφη και εκείνο το βιβλίο που ήρθε να κλείσει τους λογαριασμούς με τα παλιά για να ξεκινήσουν τα καινούρια. Τα βλέπουμε τώρα να διαμορφώνονται. Σήμερα διάβαζα πως κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη και ένα βιβλίο υπό τον τίτλο Οδύσσια, το βιβλίο του Στίβεν Φράι, και μια σκηνή εποχή τέτοια που ψάχνουμε και τα βιβλία που θα μας συνοδεύσουν στις διακοπές, βάλτε το στην λίστα. Η Οδύσσια του Στίβεν Φράι είναι το πολύ αναμενόμενο για όσους την ακολουθούν και τελευταίο βιβλίο μιας σειράς για την ελληνική μυθολογία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση Πέτρου Γεωργίου. Ο Βρετανός συγγραφέας στην πραγματικότητα τι κάνει? Πέρα από την Οδύσσια έχει της αλλάζει λιγάκι τα φώτα. Αφηγείται το επικό ταξίδι επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη με χιούμορ. Μας μεταφέρει σε αυτόν τον κόσμο που συνυπάρχουν τέρατα, θεοί, μάχησες, σιρήνες, και παρακολουθεί την προσπάθεια του Οδυσσέα να επιστρέψει πίσω στη γυναίκα του, την Πινελόπη. Ο Στίβεν Φράι δεν είναι μια τυχαία περίπτωση, είναι μια τεράστια προσωπικότητα της βρετανικής κουλτούρας, είναι ένας από τους φιλέλληνες και με καταπιάνεται με την ελληνική μυθολογία. Τώρα διαβάζουμε την απόπειρά του να ξαναγράψει την Οδύσσια με το δικό του στυλ. Ο Οδυσσέας θα είχε φτάσει σε 10 μήνες στην Ιθάκη, δήλωσε στην Καθημερινή, αν δεν ήταν περιέργος. Λοιπόν, πάμε με τις συστάσεις παρακάτω. Γιώργος Ουραχνός, σας τον έχω αναφέρει ήδη, ρυθμίζει τον ήχο. Θανάση Καραγιάννη, Σοφία Καλαβρού, ρυθμίζουν όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Αργυρό Γεμελιάρη, 210-48-001-172-174. Μας καλείτε, έχετε έναν επιπλέον λόγο να καλείτε αυτό το απόγευμα. Είναι ο διαγωνισμός μας που τρέχει, διαγωνισμός από την Golden Star Ferries, με δώρο ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή σε έναν νικητή ημερησίως. Ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι αυτή. Είναι Golden Star Ferries, το νέο άνδρος King σας περιμένει στη Ραφίνα για ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, με καθημερινές αναχωρήσεις και με υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Λοιπόν, καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους. Νωρίτερα είχαμε προβλήματα, τώρα αυτά περιορίζονται στο καθοδικό του Κηφισού και πάλι λίγα πράγματα, μόνο από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια θα χρειαστεί να κόψει τελικά και ταχύτητα. Το κέντρο της Αθήνας έχει κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από μεταμόρφωση ως κόμβο Κηφισίας.
Και το θέμα που είχαμε νωρίτερα στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού, από την Ελευσίνα έως την λίμνη Κουμουνδούρου, ανατμήματα θα καθυστερήσετε, και στην έξοδο από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο θα συναντήσετε κίνηση. Είναι μια κατάσταση που καλά κρατεί τις τελευταίες ώρες, έχει πάει ήδη 7 και 4. Βλέπω ότι παραμένει το πρόβλημα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το στεγαστικό. Σας έχω προαναγγείλει τη συζήτηση. Όσοι ήσασταν από νωρίς στην ακρόαση, ξέρετε ότι θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Κοσμά Θεοδωρίδη, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών. Είναι πάρα πολλά τα ρεπορτάζ στον τύπο. Σήμερα η απογευματινή έχει μια έρευνα για τις σπουδές με χρυσά ενίκια και λογαριασμούς φωτιά. Οι φοιτητές, αυτοί οι οποίοι πέρασαν σε ένα πανεπιστήμιο μακριά από το πατρικό τους σπίτι, καλούνται να επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Τρέχουν οι γονείς, μαμάδες, μπαμπάδες να βρουν το σπίτι, να το εξοπλίσουν με την απαραίτητη οικοσκευή, να βρουν μια γκαρσονιέρα για να μπει το βλαστάρι τους, να ξεκινήσει τις σπουδές του. Κάποτε αυτό ήταν σχετικά, είχε έναν βαθμό δυσκολίας α, τώρα έχουμε περάσει επίπεδο. 750 έως 1150 ευρώ το μηνιαίο κόστος, διαβάζω στην απογευματινή, 400 έως 800 ευρώ για μία γκαρσονιέρα και έξωση το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές. Φύγε εσύ, έλα εσύ, που λέγε και ο Μπονάτσος, να το κάνω Airbnb, να βγάλω και τα σπασμένα της τουριστικής σεζόν. Λοιπόν, αυτό το θέμα συζητήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χτύπησε και ένα καμπανάκι για το στεγαστικό. Στο κείμενο που εγκρίθηκε γίνεται αναφορά και στο στεγαστικό πρόβλημα, στο κείμενο που ενέκρινε το ECOFIN, είναι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομική πολιτική που θα ασκηθεί τη διετία 26-27. Για να δώσουμε το λόγο λοιπόν στον κύριο Θεοδωρίδη να μας πει πώς έχουν τα πράγματα και αν όντως τα επόμενα χρόνια θα φέρουν και μέτρα επί του στεγαστικού. Γεια σας κύριε Θεοδωρίδη, καλησπέρα.
1: Γεια σας κυρία Δράκου, τι κάνετε?
0: Είμαι καλά, εσείς?
1: Στον αγώνα.
0: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι τα ρεπορτάζ αυτά που κατά καιρούς διαβάζουμε στον τύπο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Το αντίθετο, θα έλεγε κανείς ότι αν το ψάξει βρίσκει ακόμη πιο τραυμένες περιπτώσεις στην πιάτσα.
1: Τα ρεπορτάζ βεβαίως και αντανακλούν την πραγματικότητα, για να το πω έτσι, αντανακλούν μία πραγματικότητα. Είναι αλήθεια ως προς το τελευταίο κομμάτι στο οποίο αναφερθήκατε, ότι οι προσπάθειές μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Βρυξέλλες έχουν αρχίσει και αποδίδουν καρπούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι έρχονται μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια στον τομέα της στέγας τα επόμενα χρόνια, και αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα χτιστούν καινούργιες κατοικίες, θα ανακαινιστούν κατοικίες με ιδιαίτερη στόχευση στους νέους ανθρώπους να μπορέσουν να φτιάξουν οικογένειες και να μπορέσουν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Ξέρετε, είναι και πολιτικό το θέμα, δεν κουράζομαι να το λέω, κυρία Δράκου. Η ιδιοκτησία δημιουργεί άλλες κατηγορίες πολίτες που έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα κοινά, έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την πορεία της οικονομίας και ούτω καθεξής. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ιδιόκτητα κίνητα στο βαθμό που μπορούμε, βέβαια.
0: Ναι, αυτά τα χρήματα, μιλάμε για τι προϋπολογισμό, κύριε Θεοδωρίδη, και από πού θα αντληθούν αυτά τα λεφτά? Μας είπατε ότι θα πέσουν μέσω προγραμμάτων ανακαίνησης και τι άλλο? Θα φτιαχτούν κοινωνικές κατοικίες, επιστρέφει η έννοια της κοινωνικής κατοικίας δηλαδή?
1: Ελπίζω να επιστρέψει, για την Ελλάδα μιλάω, ελπίζω να επιστρέψει, γιατί στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, με μία ή δύο εξαιρέσεις, η κοινωνική κατοικία έχει πολύ έντονη παρουσία. Ελλάδα δυστυχώς, και μάλιστα σήμερα είχα άλλη μια τέτοια ιστορία μιας μονογονεϊκής οικογένειας που υφίσταται έξωση. Στην Ελλάδα δεν έχουμε κοινωνικό δίκτυο προστασίας στην κατοικία. Έτσι. Κακά τα ψέματα, είχαμε τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, καταργήθηκε. Τώρα βλέπετε και ακόμα και στη φοιτητική κατοικία που τώρα είναι η σεζόν της και συζητάμε, και εκεί έχουμε πάρα πολύ λίγες θέσεις σε φοιτητικές εστίες. Οπότε είναι απαραίτητο να υπάρξει μια μέρημνα του κράτους για τις ευάλωτες ομάδες. Μεγαλύτερη από αυτή που υπάρχει τώρα και με λίγο διαφορετική στρατηγική. Γιατί θα πρέπει να σας πω, κυρία Δράκο, ότι μην υποτιμάμε τα μέτρα που υπάρχουν ήδη. Δηλαδή, δεν είναι ότι πέφτουν λίγα λεφτά για να βοηθήσουν, ας πούμε, με τα φοιτητικά επιδόματα. Είναι όμως το γεγονός ότι οι υποδομές δεν είναι τέτοιες. Δεν θα σας αναφέρω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο θα το καταλάβετε αμέσως. Στο εξωτερικό, απαγορεύεται τα πανεπιστήμια να προσφέρουν θέσεις σε πρωτοετής φοιτητές, αν δεν τους έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον για ένα χρόνο κατοικία.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα αυτό δεν συμβαίνει.
0: Καλά,
1: και έρχονται τα παιδιά και οι γονείς και μέσα σε ένα μήνα, δύο, προσπαθούμε να διορθώσουμε τα διόρθωτα, να τους βρούμε. Δηλαδή, δεν είμαστε και Harry Potter, το καταλαβαίνετε.
0: Καλά,
1: όσο και
0: εδώ δεν έχουμε. Και δηλαδή, θέλω να πω, μην μιλήσουμε για τις πανεπιστημιακές εστίες. Αν τα ξέρεις κάποια πανεπιστήμια έχουν ανοίξει ένα πολύ καλό δρόμο, δεν ξέρω πώς είναι οι πρόθυμοι να το ακολουθήσουν. Εδώ στην Αθήνα, οι φοιτητικές εστίες ήταν μόνιμα κομμάτι του ρεπορτάζ. Δηλαδή, μια στο τόσο διάβαζες για το χάλι που επικρατεί. Έτσι, δεν ξέρω τώρα πώς είναι τα πράγματα.
1: Όχι μόνο κακή κατάσταση και χάλη, αλλά και ποινικά ζητήματα. Τα ξέρετε τώρα. Αυτά είναι. Είμαστε πολλά χρόνια οι δύο, νομίζω, στην ελληνική και στην ελλαδική πραγματικότητα.
0: Είμαστε,
1: και...
0: αλλά αλλάζουν και τα πράγματα. Θέλω να πω, ωραία. Εντάξει, έχουμε.
1: Μακάρι. Πάντως ήθελα να σας πω.
0: Γιατί να το αλλάξει.
1: Είναι κάτι. Ναι, και μακάρι να γίνει. Αν και δεν το βλέπω στη χρονική διάρκεια αυτής της κυβέρνησης. Αλλά ήθελα να πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Γιατί να μην απογοητεύουμε και τα παιδιά. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως για τα γραφεία στέγασης στα πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να βρεις μια γκασονιέρα στα 3 εκατοστάρικα ή στα 3,5, αλλά είναι πολύ εύκολο να βρεις ένα διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων στο χιλιάρικο. Εντάξει. Και παρακολουθήστε τώρα τι γίνεται. Αν ένα παιδί σπουδάζει στην περιφέρεια, δικαιούται 2,5 και συγκατοικήσει, αποφασίζει να συγκατοικήσει, δικαιούται 2,5 χιλιάρικα παιδικό επίδομα το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι τα τρία παιδιά μαζί δικαιούνται 7.500 ευρώ. Δηλαδή το κόστος του ενοικίου είναι 12.000 ευρώ, αλλά τα πραγματικά λεφτά που φεύγουν από τις οικογένειες είναι 4.500 χιλιάρικα. Δηλαδή μπορεί μια οικογένεια με 1.500 χιλιάρικο το χρόνο να καλύψει τα έξοδα στεγάσεως του παιδιού της. Για να γίνει όμως αυτό, κυρία Δράκου, θα πρέπει να υπάρχει ένα γραφείο στέγασης, το οποίο να λέει: ο Θεοδωρίδης διαθέτει ένα σπίτι τριών υπνοδωματίων, στο οποίο μπορούν να το μοιραστούν τρεις φοιτητές. Υπάρχουν δηλαδή τρόποι, αλλά επειδή δεν είναι συνηθισμένο το σύστημά μας να διαχειρίζεται αυτή την κατάσταση, και ο καθένας βγάζει τον ρόλο του απέξω για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι, έχουμε πολλά εμπόδια. Θα μπορούσε με ελάχιστη παρέμβαση και ελάχιστο κόστος αυτά τα πράγματα να γίνουν πολύ πιο εύκολα και να μην υποφέρουν οι οικογένειες, αλλά και τα παιδιά να μην ακυρώνεται το όνειρό τους να σπουδάσουν αυτό που θέλουν να σπουδάσουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Θεοδωρίδη, επειδή διαβάζω για τα μηνύματα των ακροατών πάντα, λέει ένας ο Κροατής, μήπως είμαστε σε μια στιγμή φούσκα στις τιμές των ακινήτων. Αυτό το πράγμα που καταγράφουμε πόσο είναι τώρα, είναι μια πενταετία, ίσως κάτι λιγότερο, έχει γυρισμό κατά την εκτίμησή σας?
1: Είναι μια επταετία ήδη.
0: Επταετία.
1: Δηλαδή οι τιμές των δικτών της τραπέζης της Ελλάδος στα ακίνητα ισορρόπησαν στον πυθμένα το 17 και άρχισαν να ανεβαίνουν το 18. Οπότε βρισκόμαστε ήδη, έχουμε κλείσει την επταετία και πηγαίνουμε προς την οκταετία. Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό. Εγώ, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, έχω αρθρογραφήσει ήδη από πέρυσι για τον 18ετή κύκλο των ακινήτων. Οι προβλέψεις μου σε διεθνές επίπεδο βλέπω ότι υλοποιούνται, δηλαδή έχουμε αγορές στις οποίες τα ακίνητα διορθώνουν ήδη σε τιμές στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα δεν είμαστε ακόμα εκεί. Περνάμε σε μια φάση εξισορρόπησης στα ψηλά. Έχω μια ελπίδα ότι δεν θα ζήσουμε κατά ρευστημών, γιατί εμείς ξεκινήσαμε το 18 εκεί που οι άλλοι ξεκινήσανε το 9 ή το 10. Δηλαδή, γιατί καταλαβαίνετε, το 18ετής κύκλος ήταν εκείνο, επειδή κρατάει 18 χρόνια, εξαρτάται και από το που ξεκίνησες, έτσι. Θα δούμε τι θα γίνει. Αν όμως ακολουθήσουμε τα ιστορικά παραδείγματα του παρελθόντος, γιατί το 18ετής κύκλος έχουμε 250 χρόνια από όταν δηλαδή ιδρύθηκαν οι ΗΠΑ και που έχουν καλά αρχεία, και γι' αυτό το λόγο αναφερόμαστε εκεί, γιατί εκεί έχουν τα καλύτερα αρχεία. Κατά πάσα πιθανότητα θα περάσουμε μια περίοδο έντονου πληθωρισμού, που η μεσαία τάξη θα πιεστεί πάρα πολύ και τα εισοδήματά της, παρά το ότι ονομαστικά θα αυξάνονται, δεν θα μπορούν να αγοράσουν τα ίδια πράγματα που αγόραζαν πριν από μερικά χρόνια.
0: Είναι αυτό που
1: και δεν
0: βλέπουμε.
1: Ξέρω αν αυτό που σας περιγράφω είναι.
0: Οικείο.
1: Θα θυμίζει την πραγματικότητα.
0: Οικείο,
1: βρισκόμαστε ήδη σε αυτό. Εντάξει, είναι σαν ιστορικός της οικονομίας, ας πούμε, βάζοντας αυτό το καπέλο, θα πρέπει να σας πω ότι συνήθως έτσι γίνεται. Μετά περνάμε σε μια φάση ραγδαίου πληθωρισμού για μερικά χρόνια και μετά προσπαθούμε να μαζέψουμε τον πληθωρισμό αυξάνοντας πολύ τα επιτόκια, ακολουθεί η ύφεση. Σε αυτές τις υφέσεις μπορεί να έχουμε και διορθώσεις τιμών. Συνήθως όμως συνεχίζουν να ανεβαίνουν τα ακίνητα ονομαστικά, αλλά όχι σε πραγματικούς όρους. Δηλαδή, έχει πληθωρισμό 10%. Και προηγούμενους κύκλους σας λέω τώρα, όχι για τώρα, γιατί αυτό είναι δύσκολο πληθωρισμός με το ευρώ. Και τα ακίνητα ανεβαίνουν 2%. Άρα το 100 γίνεται 101 ή 102, ενώ θα έπρεπε να γίνει 110. Σαν επένδυση δεν χάνεις λεφτά, αλλά στην πραγματικότητα χάνεις. Λόγω του πληθωρισμού, έτσι. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, είναι λίγο τεχνικό αυτό το
0: είναι,
1: θέμα.
0: Ναι. Καταλαβαίνω πάντως ότι η απάντηση είναι όχι. Έτσι,
1: η απάντηση είναι.
0: Δεν θα επανέλθουν οι τιμές.
1: Ήμουνα σε ένα πλατό της προάλλης με τον κύριο Καφινάλη των κατασκευαστών και συζητάγαμε αυτό ακριβώς και μου λέει πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Του λέω τι ανησυχείς, αφού έχεις ζήσει τη δεκαετία του 70. Δες τι έγινε τη δεκαετία του 70, είμαστε σε παρόμοιες συνθήκες. Είμαστε σε παρόμοιες, ένα ελαφρύ στασιμοπληθωρισμό έχουμε ήδη. ο οποίος αργότερα μπορεί να γίνει και πιο έντονος. Πάντως κάτι τέτοιο θα γίνει.
0: Μετά ήρθε η αλλαγή όμως. Μετά ήρθε το 80 και η αλλαγή.
1: Πάντοτε, κυρία Δράκου, το λέτε πολύ καλά. Να ξέρετε ότι πάντοτε αυτοί οι κύκλοι, το τέλος τους, προκαλούν μια πολιτική ρήξη. Γιατί η μεσαία τάξη έχει πιεστεί τόσο πολύ. Όπως είναι, από εμάς αυτό έγινε το 15. Δηλαδή στον κύκλο του όπου τελείωσε με τη Lehman Brothers το 8, σε εμάς έσκασε το 15, έτσι.
0: Ναι.
1: Και συνήθως συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν ριζικές αλλαγές δηλαδή, γιατί έχει πιεστεί πολύ η μεσαία τάξη και θέλει να δοκιμάσει να ρίξει μια ζαριά, να δει τι γίνεται παραπέρα. Αυτό μετά γίνεται. Κανείς δεν είναι μάγος και ασφαλώς εγώ δεν διεκδικώ τις δάφνες μάγου ή μάντι, έτσι. Απλώς με βάση την ιστορία της οικονομίας, νομίζω ότι κάτι τέτοιο, σε κάποια τέτοια φάση βρισκόμαστε και βλέπω. Από όταν ξεκίνησα να μιλάω και να γράφω γι' αυτό, βλέπω ότι η Αμερική και η Ευρώπη πηγαίνουν πολύ καλά. Συμμορφώνονται δηλαδή με αυτό που έχουμε καταδείξει. Θα δούμε τι θα γίνει με την Ελλάδα το 27.
0: Για να δούμε. Γιατί εδώ βλέπω ότι εντάξει, είναι πολλοί παράγοντες. Στην αρχή τα είχαμε ρίξει όλα στο Airbnb. Προφανώς είναι πολύ βαθύτερο.
1: Το έχουμε συζητήσει και μαζί.
0: Είναι πολύ βαθύτερο.
1: Ξέρετε ότι εγώ λέω, μακάρι να είχαμε περισσότερα Airbnb, γιατί μας φέρνουν 1 δισεκατομμύριο το χρόνο.
0: Εγώ δεν ξέρω αν. Όσα χρόνια, πόσο είπατε, 7 χρόνια συζητάμε. Να, μια σύμπτωση. Λοιπόν, 7 χρόνια συζητάμε για τη στεγαστική κρίση. Έχουν γίνει συγκεκριμένα πράγματα που να έχουν αποδώσει μέσα στη διάρκεια αυτών των 7 χρόνων?
1: Όχι. Όχι.
0: Δηλαδή...
1: Δεν έχουν γίνει, γιατί. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές απόψεις στην αγορά. Το ξέρετε, γιατί το συζητάμε και διαβάζετε και εσείς, είστε ενήμεροι. Εγώ είμαι μια απόψεως πολύ συγκεκριμένη, η οποία λέει είναι πιο προς το laissez-faire. Δηλαδή, πιο προς το να αφήσουμε την αγορά να λειτουργήσει. Να. Προφανώς οι κυβερνώντες δεν συμφώνησαν με αυτό.
0: Λέτε,
1: η στεγαστική κρίση πάει από το κακό στο χειρότερο. Εντάξει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι, ας πούμε, θυμάστε ότι λέγαμε για τα Airbnb, τώρα που με παραφέρει τις βραχυπρόνες μισθώσεις. Έλεγα ότι στα διαμερίσματα τις αποκλείσανε σε 3 διαμερίσματα και τους έλεγα ότι εκεί που αποκλείεται τα Airbnb, οι τιμές των ενοικίων θα ρίχνουν πιο γρήγορα, γιατί δεν καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί η αγορά. Και τι έγινε? 2 χρόνια μετά, οι τιμές ανεβαίνουν πολύ πιο γρήγορα εκεί που δεν
0: είναι πια. Άλλες φορές το έχουμε συζητήσει και το πρόγραμμα 1-2, το σπίτι μου εννοώ.
1: Απίνω από την πονεμένη ιστορία.
0: Ναι, όχι, γιατί λέμε, ας πούμε, ψάχνουμε να βρούμε μοντέλα που λειτουργούν, κοιτάμε προς τη Βιέννη. Από ό,τι διάβαζα πρόσφατα, η Βιέννη έχει επενδύσει σε αυτό το μοντέλο των κοινωνικών κατοικιών ή των επιδοτούμενων κατοικιών. Έχει έναν αιώνα, ας πούμε, που κάνει τέτοια πολιτική. Άρα αυτά θέλουν πάρα πολύ χρόνο για να λειτουργήσουν. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια συμφωνούμε όλοι ότι αυτά τα οποία υιοθετούμε λειτουργούν. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε, η Βιέννη είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, αλλά υπάρχουν και οι παρατηρήσεις και οι υποσημειώσεις. Δεν υπάρχει κοινωνική κατοικία χωρίς κόστος. Απλώς στην κοινωνική κατοικία αποφασίζουμε ότι θα πληρώσει το κόστος η μεσαία τάξη, η οποία δεν ωφελείται από αυτήν. Τώρα στη Βιέννη. Αυτό το κόστος έχει ήδη πληρωθεί. Δηλαδή, οι κοινωνικές κατοικίες, γιατί στη Βιέννη έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ήταν το 60% κοινωνικές και συνεταιριστικές και ελεγχόμενες κατοικίες, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτά τα κτίρια έχουν χτιστεί από το Μεσοπόλεμο. Η Βιέννη δημογραφικά δεν πάει πολύ καλά, οπότε έχει περισσότερες μονάδες από ό,τι χρειάζεται. Και το βασικότερο είναι ότι αυτά χρειάζονται ανακαινήσεις. Οι ανακαινήσεις λοιπόν πληρώνονται είτε από το Δήμο, ο οποίος Δήμος δεν έχει δικά του λεφτά, τα παίρνει από τέλη δημοτικά. Mm-hmm. Είτε από την κεντρική κυβέρνηση, σε μικρότερο βαθμό τις τοπικές κυβερνήσεις, γιατί το σύστημα γενικά λειτουργεί έτσι στο εξωτερικό. Οι τοπικές κυβερνήσεις, η τοπική αυτοδιοίκηση πληρώνει και όχι το κεντρικό κράτος. Αν στην Ελλάδα είμαστε διατεθειμένοι, και αυτή είναι μια συζήτηση που θα πρέπει να γίνει. Αν είμαστε διατεθειμένοι στα μεσαία τάξη να πάρουμε 2-3 μονάδες στο εισόδημά μας παραπάνω φορολογία, ώστε να βοηθηθούν οι ευάλωτες ομάδες, προφανώς θα το κάνουμε.
0: Ναι. Το λέτε με την άνεση ενός ανθρώπου ο οποίος δεν πολιτεύεται, κύριε Θεοδωρίδη. Γιατί είναι και αυτό το καλοκαίρι που έρχεται, ενώ προεκλογικό το καλοκαίρι.
1: Είναι προεκλογικό. Αλλά να επανέλθω σε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, κυρία
0: Δράκου.
1: Δεν
0: έχουμε άλλο χρόνο όμως, δυστυχώς. Πείτε μας έτσι λίγο σύντομα. Ναι.
1: Για τη δαιμονοποίηση των Airbnb. Τώρα, φέτος, ξεπερνάμε το 1 δισεκατομμύριο σε φόρους που παίρνουμε αμέσως από τα Airbnb. Ξέρετε πόσες κοινωνικές κατοικίες θα μπορούσαμε να αφήσουμε κάθε χρόνο με αυτά τα λεφτά? Θα το αφήνω σαν ερώτημα για επόμενη συζήτηση.
0: Έτσι. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι. Το θέμα είναι να κάνουμε πραγματικά κοινωνικές κατοικίες. Όχι να κάνουμε κάτι επικοινωνιακά, να πούμε ότι να, κοίτα, κάναμε και να είναι μια σταγόνα στον ωκεανό.
1: Τα είπατε όλα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα μου.
0: Λοιπόν, ο κ. Κοσμάς Θεοδωρίδης, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών. Και να σας πω ότι είναι μαζί μας και η Vodafone. Η Vodafone έχει όλα τα εργαλεία για να κρατήσει την επιχείρηση.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
6: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Perché?
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Άνοδο κοντά στο 5% οριακά στα 80 δολάρια το βαρέλι σημειώνουν αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου μετά τις σημερινές ανακοινώσεις Τραμπ για την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 79,8 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Αμερικανικού αργού στα 75 δολάρια το βαρέλι. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ. Διευκρινίζει ότι αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή ως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης της σαλμονέλα και τονίζει ότι 12 εκ των 20 ατόμων παραμένουν νοσηλευόμενα.
9: Το πρόβλημα δείχνει να είναι πολύ μεγάλο, ανέφερε στον Sky ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός, διευκρινίζοντας ότι τα άτομα αυτά δεν ήταν σε κοινή εκδήλωση, αλλά προφανώς κατανάλωσαν κάποιο προϊόν με κοινό προμηθευτή. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 5.30 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην τοπική κοινότητα Ταρσού στο Δήμο Λεβαδέων. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική, εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ωραία διασκευή και αυτή. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. 7 και 36 πρώτα λεπτά. Και ευελπιστώ ότι σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, να συζητήσουμε για αυτά τα περιστατικά βίας τα οποία συμβαίνουν στα κέντρα υγείας, στα νοσοκομεία. Και το τελευταίο διάστημα, αν τα αθροίσει κανείς, μαζεύονται ούκο λίγα. Την 3η 7 Ιουλίου ήταν 10 η ώρα το βράδυ, 8 Ρωμά πήγαν στο κέντρο υγείας Πάτων για να κάνουν ράματα σε ένα παιδί, ένα μικρό παιδάκι που είχε κοπεί. Και όταν οι γιατροί είπαν ότι για το παιδί μπορεί να χρειαστεί διακομιδή σε νοσοκομείο παιδών, αντέδρασαν και τα έκαναν όλα αλίμπα. Απείλησαν μέχρι και με όπλα το προσωπικό του κέντρου υγείας. Να είσαι τώρα στα σπάτα, να είναι 10 ώρα το βράδυ, να έχεις την ησυχία σου, να προσεύχεσαι σε μια καλή ευημερία και να σου τυχαίνει αυτό. Αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Αυτό έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά άλλων περιστατικών. Το ίδιο βράδυ στο Θριάσιο, τουλάχιστον ο κύριος Γιαννάκος το είπε, δύο άλλα ζευγάρια Ρωμά με έναν ασθενή σε καρότσι που περίμεναν να κάνει εξονική τομογραφία, επειδή καθυστερούσαν, καταλαβαίνετε πως είναι αν έχετε έτσι ποτέ ζήσει μια ανάλογη κατάσταση, δεν άντεξαν την κατάσταση και τα έκαναν όλα λιμπά. Άρχισαν να σπάνε ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, ζημιές, μεγάλη φασαρία κτλ. Γιατί τους ενημέρωσαν ότι πρέπει να προηγηθεί ένα κρίσιμο περιστατικό, ένα ανέβρισμα. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά με τούτα και με εκείνα, ο Ιατρικός Σύλλογος ζητά μέτρα. Ζητά περιφρούρηση στα νοσοκομεία. Εύκολο να το λες, εύκολο να το ζητάς. Και αυτονόητο, αν θέλετε. Κατά πόσο είναι υλοποιήσιμο, είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, ελπίζω ότι θα εντοπίσουμε τον κύριο Πατούλη για να μας πει τι σκοπεύουν να κάνουν εκείνοι ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολο επάγγελμα του υγειονομικού στη χώρα μας. Όταν το κάνεις και υπό αυτές τις συνθήκες, δυσκολεύει έτσι περαιτέρω. Αλλάζουμε θέμα τώρα, αλλάζουμε και κλίμα. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει πάλι στα στενά του Ορμούζου. Εκεί που είχαμε πετύχει μια συμφωνία, μια σχετική νηνεμία, η οποία μας επέτρεψε να δούμε και άλλα θέματα που συμβαίνουν με επίκεντρο τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τώρα ξανά ακούμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι εμείς θα ελέγχουμε τα στενά του Ορμούζου, εμείς θα κάνουμε κουμάντο, θα επιβάλλω ένα τέλος 20% σε όλα τα φορτία, θα είμαστε ο φύλακας των στενών του Ορμούζου. Πάλι επανήλθε με ιδιαίτερα επιθετική ρητορική. Αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο δεν μπορεί να μας πει ότι όλα καλά και όλα ωραία, γιατί το έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν. Αλλά τουλάχιστον πώς διαβάζουμε το σήμερα, το τώρα. Γεια σας κύριε Τζογόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι έχει υπογραφεί ένα αρκετά γενικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, που σημαίνει ότι παρά την υπογραφή του δεν είναι εύκολο οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία. Και αυτό ακριβώς βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κλιμάκωση, αλλά βρισκόμαστε μεταξύ ειρήνης και πολέμου, καθώς οι δύο πλευρές προσπαθούν να διαπραγματευτούν με σκοπό να οδηγηθούν σε μια οριστική συμφωνία. Δεν βλέπω να οδηγούνται σε μια οριστική συμφωνία μέσα στο πλαίσιο της προθεσμίας που έχει τεθεί, που είναι κάποια στιγμή προς το τέλος Αυγούστου. Ωστόσο, το καλύτερο για το οποίο μπορούμε να ελπίζουμε είναι να δοθεί τελικά μια παράταση για τις διαπραγματεύσεις, παρά αυτά τα περιστατικά που έχουμε σήμερα και την περασμένη εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι αυτή η ρητορική και από τη μία και από την άλλη πλευρά, γιατί και η Τεχεράνη μιλάει για φλόγες που θα κατακλείσουν την περιοχή, αν συνεργαστείτε με τον εχθρό, κατονομάζοντας τον Αμερικανικό στρατό, είναι στα όρια του αναμενόμενου ρητορική.
1: Είναι στα όρια του αναμενόμενου την εποχή του Προέδρου Τραμπ, που έχει γίνει αρκετές φορές, ακόμα και πριν από το μνημόνιο της συνεργασίας μεταξύ των δύο, διότι είναι πάρα πολλά τα αόριστα ζητήματα για τα οποία έχει υπάρξει ένα αρχικό προσχέδιο συμφωνίας, ας το πούμε έτσι, αλλά περισσότερο για να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις παρά γιατί υπάρχει κάποια κάποιος κοινός τόπος, ιδίως για τα στενά του Ορμούζ, αλλά και για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή πια ανακαλύψαμε όλοι πού βρίσκονται τα στενά του Ορμούζ, το Ιράν ανακάλυψε και πρακτικά, γιατί θεωρητικά το ήξερε, απλώς όλη αυτή η κρίση του έδωσε τη δυνατότητα να το δοκιμάσει και στην πράξη, τη δύναμη του να ελέγχει μια τέτοια γεωστρατηγική περιοχή. Υπάρχει περίπτωση όλο αυτό να μας φέρνει μπροστά σε άλλες εξελίξεις, οι οποίες θα βασίζονται κυρίως στην παράκαμψη αυτής της κομβικής περιοχής?
1: Υπάρχουν ορισμένα δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο για παράκαμψη και για ενεργειακές ροές, δηλαδή να φτιαχτεί ένας αγωγός ο οποίος θα συνδέει το Ιράκ με την Συρία, ο οποίος υπήρχε από το παρελθόν και μπορεί να αναβιώσει με καινούργιες επενδύσεις. Και υπάρχει και ένα σενάριο σήμερα στο Financial Times, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να φτιάξουν ένα καινούργιο λιμάνι,
0: ναι,
1: εκτός των στενών του Ορμούζ. Αυτά είναι κάποιες γενικές ιδέες, όμως το πρόβλημα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και επειδή για να φτιάξει ένα λιμάνι ή για να γίνει μια επένδυση σε έναν αγωγό χρειάζεται χρόνος, ενδεχομένως με στο μακροπρόθεσμα να είναι μια εναλλακτική, αλλά δεν είναι εύκολο να αντικατασταθεί η ναυσιπλοεία από τα στενά του Ορμούζ. Έτσι. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές εναλλακτικές, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο, και πόσο μάλλον ότι αυτά θα γίνουν αν γίνουν σε βάθος χρόνου. Οπότε δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορούν να προσφέρουν κάτι σε αυτό το οποίο προσπαθεί να πετύχει ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Μάλιστα. Ωραία, για να δούμε. Θέλω να σας ρωτήσω να φύγουμε λίγο από την ιστορία αυτή που λέτε μέχρι τέλος Αυγούστου μπορεί να είμαστε πάνω κάτω σε αυτή τη ρητορική και σε αυτό το περιβάλλον, εν πάση περιπτώσει, των εμπριστικών δηλώσεων, μέχρι να δούμε τι θα γίνει με την παράταση και που αυτή θα μας οδηγήσει. Σε ό,τι αφορά τα του ΝΑΤΟ, ποια είναι η δική σας εκτίμηση, κύριε Τζόγο, που λέτε? Είδαμε την υποδοχή, είδαμε τον Τραμπ να έρχεται πολύ κοντά με τον Ερντογάν, φτάσαμε και στο επίδικο για εμάς που είναι η ιστορία των F-35. Τι πιστεύετε, θα τα πάρει τα F-35, αυτά τα πέντε που του έχει υποσχεθεί?
1: Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ και παρά τη ρητορική του Αμερικανού Προέδρου, το ανακοινωθέν της Άγκυρας είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με το ανακοινωθέν που είχαμε πέρσι στη Χάγη, διότι για πρώτη φορά υπάρχει τόσο ξεκάθαρη στήριξη στην Ουκρανία. Παρά δηλαδή το γεγονός ότι ασχολούμαστε με τον πρόεδρο Τραμπ και αυτά τα οποία λέει δημοσίως, είναι πολύ σημαντικό για τη συμμαχία ότι έχει κάνει αυτό το βήμα και μάλιστα σε ένα έγγραφο το οποίο είναι τόσο σημαντικό. Τώρα από εκεί πέρα για τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτών Τουρκίας και τα F-35, υπάρχει ένα εμπόδιο, το οποίο εμπόδιο αφορά την στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Δηλαδή το γεγονός ότι η Τουρκία έχει αγοράσει από το 2019 το ρωσικό σύστημα S-400. Τώρα, αν βρεθεί μια λύση με την συνεργασία.
0: Ήδη λέτε ότι έχει βρεθεί. Ότι έχει βρεθεί πρόθυμος αγοραστής. Άρα η Τουρκία ταξιφορτώνεται, άρα είναι εντάξει να προχωρήσει στον deal με την Αμερική.
1: Ναι, για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει το OK και από την Αμερική και από τη Ρωσία. Δεν είναι κάτι εύκολο. Δηλαδή, ακόμα και αν η Τουρκία θεωρητικά θέλει να τα δώσει στο Κατάρ, όπως είναι το δημοσίευμα, θα πρέπει και η Ρωσία να δώσει το πράσινο φως, γιατί η Ρωσία είναι και ο βασικός πολιτής του συστήματος. Άρα, λοιπόν, επί της ουσίας υπάρχει διαπραγμάτευση ΗΠΑ Τουρκίας. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια διαπραγμάτευση ΗΠΑ Ρωσίας. Δεν νομίζω ότι έχουμε ακόμα φτάσει στο σημείο να πούμε ότι η Τουρκία μπορεί να τα δώσει κάπου, να τα ξεφορτωθεί για να πάρει τα F-35. Αλλά αν γίνει αυτό, δεν θα υπάρχει πλέον το εμπόδιο εκείνο το οποίο οδήγησε στις κυρώσεις. Αλλά νομίζω είμαστε μακριά από κάτι τέτοιο, πέρα από τα σενάρια.
0: Ναι. Εμάς θα έπρεπε να μας απασχολεί όσο μας απασχολεί, κύριε Τζογόπουλε, για να το θέσω έτσι, η ιστορία των F-35. Δηλαδή θα έρθει κάποια συντέλεια, αν τελικά επί Τραμπ αρθούν οι κυρώσεις αυτές και ο Ερντογάν πάρει τα F-35. Θέλω να πω, αυτό είναι πιο σημαντικό ή το γεγονός ότι ο Ερντογάν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή που τα αμυντικά είναι το νούμερο ένα θέμα της ατζέντας να έχει λόγο?
1: Θα έλεγα ότι και τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Προφανώς τα F-35, από τη στιγμή που η Ελλάδα θέλει να έχει ένα ποιοτικό προβάδισμα στον αέρα, αν τα πάρει και η Τουρκία, θα είναι από μόνο του ένα πρόβλημα. Ωστόσο, από εκεί και πέρα, το ζητούμενο είναι ποια θα είναι η συνεργασία της Τουρκίας με τη Δύση. Δηλαδή, άλλο να μπορεί η Τουρκία να συνεργαστεί με τη Δύση και να έχει τα F-35 έτσι ώστε να υπερασπίζεται τις αξίες της Δύσης, και άλλο να έχει η Τουρκία τα F-35 για να απειλεί κάτι μέλη του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Ελλάδα, ή κάτι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Κύπρος. Το πρόβλημα δηλαδή δηλαδή αφορά και την Αμερική και την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, διότι στην προσπάθειά τους να κρατήσουν την Τουρκία εντός των ορίων της Δύσης, ας το πούμε έτσι, είναι διατεθειμένες με τον Α ή Β τρόπο να συνεργαστούν με την άλλη πλευρά, με την Τουρκία, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη και τα ενδιαφέροντα Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας, πόσο μάλλον τις ανθρώπινες αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Μάλιστα. Σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζογόπουλε, για την κουβέντα. Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας, αναλυτής στο ΕΛΙΑΜΕΠ και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, βάλει κατά του Τρέμπ σε αυτό που λέγαμε. Δεν υπάρχει νομική βάση για τέλος 20% στο Ορμούζ, απαντά στις σχετικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Πάμε στις διαφημίσεις. Να σας πω ότι η Vodafone συνεχίζει να βελτιώνει το δίκτυό της από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα και αυτό επιβεβαιώνεται και από τις μετρήσεις της Σούμλα την περίοδο Μαρτίου 2023 έως Μαρτίου 2026. Το δίκτυο κινητής Vodafone κατέγραψε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα από το 2023 τόσο στη συνολική εμπειρία όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που αντανακλά τις συνεχείς επενδύσεις και την δέσμευση της Vodafone για ακόμα καλύτερη εμπειρία σύνδεσης για όλους. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Πάει η οθόνη. Και τώρα, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4στροχή.gr.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
11: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αυτή είναι η σωστή μουσική υπόκρουση, να μιλά κανείς για τα στενά του Ορμούζ, τα παποράκια και τους δεσμούς του Τραμπ. Αστειεύομαι. Αυτό το τραγούδι είναι η αφορμή να σας πω για ένα κείμενο που διάβαζα στο sky.gr πρόσφατα, το κείμενο που υπογράφει η Μαρίνα Ζιόζιου. Η Μαρίνα παρακολούθησε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στην Athens Voice, στο Γιώργο Παυριανό, μια εκβαθέων συνέντευξη που δεν έμοιαζε με μια τυπική συνέντευξη. Βέβαια, όσοι ξέρουν τον άνθρωπο αυτό, ξέρουν ότι δεν μπορεί να δώσει και μια τυπική συνέντευξη. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ελληνική δισκογραφία και όχι μόνο, η στίχη του ανεξάντλητη, και θυμήθηκα διαβάζοντας για αυτή την συνέντευξη και τα όσα είπε εκεί στο σπίτι κάτω από την Ακρόπολη, όπου ο χρόνος δεν κυλά, δίπλα σε βιβλία, χαρτιά και μνήμες. Πώς ωραία είχαμε περάσει πέρυσι στην συναυλία αφιέρωμα που έκανε το Όλοι Μαζί Μπορούμε στον Λευτέρη Παπαδόπουλο, και κατά μένα ήταν και από τις καλύτερες συναυλίες των τελευταίων χρόνων, από τις καλύτερες, διότι και εκείνος ήταν εκεί, τα τραγούδια του πολλά, ανεξάντλητα, και φέτος θα είναι εκεί, θα είναι εκεί, έτσι, στην συναυλία αφιέρωμα που ετοιμάζουμε στον Μάνο Λοΐζο. Οι στίχοι του θα υπάρχουν σε πολλά από τα τραγούδια του Μάνου, και αν δεν κάνω και μεγάλο λάθος, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έλεγε για τον Μάνο Λοΐζο πως είναι τόσο μεγάλο το ταλέντο του που είναι ικανός να μελοποιήσει και τον τηλεφωνικό κατάλογο.

0: να σας το θυμίζουμε, γιατί περνά ο καιρός. 14 Σεπτεμβρίου είναι φέτος το ραντεβού μας στο Καλλιμάρμαρο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο, με σπουδαία ονόματα να μας συντροφεύουν εκείνο το βράδυ και να μετέχουν στην προσπάθειά μας αφιλοκερδός. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια βρίσκεται στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο olimazimborume.gr και περιττό να σας πω, γιατί το ξέρετε πολύ καλά, χρόνια πολλά που παρακολουθείτε τις συναυλίες μας και όλες τις δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, ότι τα χρήματα που θα δώσετε εκείνο το βράδυ θα τα διαθέσουμε για καλό σκοπό, για να αγοράσουμε δέντρα και να κάνουμε ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Σας περιμένουμε και πάμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιώργο Πατούλη να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με τα περιστατικά βίας σε υγειονομικούς χώρους και τι ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Γεια σας κύριε Πατούλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Αδράξη, εσάς και τους ακροατές σας. Πράγματι υπάρχουν πάρα πολλές καταστάσεις βίας κατά των υγειονομικών το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Έχουν ενταθεί δηλαδή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Πατούλη?
1: Ναι, ναι, θα έλεγα ότι έχουν ενταθεί και έχουν πολλαπλασιαστεί, αλλά υπάρχουν στο φως της δημοσιότητας, αλλά γίνονται, θα έλεγα, σε τοπικό επίπεδο, αλλά είναι υπαρκτά και υπάρχουν σχετικές καταγγελίες. Και γι' αυτό ακριβώς ο Ιατρικός Σύλλογος έχει ζητήσει, τουλάχιστον για τα μεγάλα νοσοκομεία κατά τη διάρκεια της εφημερίας, να υπάρχει μια μόνιμη, θα έλεγα, παρουσία αστυνομικής δύναμης, με την έννοια το ότι οι υγειονομικοί δεν μπορεί να εργάζονται υπό καθεστώς φόβου, όταν μάλιστα δίνουν τη μάχη για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Ξέρετε, επειδή στις περιπτώσεις εκείνες, ακόμα και μια παραμονή που μπορεί να έχει ένας ασθενής ή ο συγγενής που έχει πάει τον άνθρωπό του να περιμένει 5-10 λεπτά, ένα τέταρτο, πιστεύει ότι μπορεί να φταίει και ο γιατρός. Ποιος είναι ο πρώτος ο οποίος θα υποστεί τις συνέπειες? Ακόμα θα σας έλεγα και κάποιες περιπτώσεις που δίνουν τη μάχη υγειονομική, αλλά υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Οι πρώτοι που θα υποστούν τις συνέπειες προφανώς είναι αυτούς που θα δουν μπροστά τους, τους υγειονομικούς, και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν σοβαρά επεισόδια, όπως αυτό που έγινε προσφάτως στο Θειάσιο νοσοκομείο, κατά τη διάρκεια των οποίων οι υγειονομικοί απειλήθηκαν ενώ ευτελούσαν τον καθήκοντά τους. Και βέβαια αυτό προήλθε από μια συγκεκριμένη ομάδα Ρωμά.
0: Είναι οι πρωταγωνιστές αυτών των επεισοδίων κατά πλειοψηφία η συγκεκριμένη ομάδα, κύριε Πατούλη?
1: Έλεγα δυστυχώς, τουλάχιστον στα στατιστικά αποτελέσματα αυτό αναδεικνύεται.
0: Καταρχάς είναι Ρωμά, λέτε.
1: Ναι, είναι προφανές αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα σας έλεγα, υπήρχαν περιπτώσεις πριν 2 χρόνια, ένας γιατρός είχε τον καυτό καφέ για να κάνει την εφημερία του. Κάποιος θεώρησε ότι φταίει για κάτι ο γιατρός, του έριξε τον καυτό καφέ προς το πρόσωπο ένας ασθενής. Υπάρχουν διάφορα τέτοια είδη περιστατικών.
0: Είναι σοβαρό αυτό.
1: Και αντιλαμβάνεστε, θα σας πω, κυρία Δράκου, στο εξωτερικό και στην Αμερική και προφανώς και σε άλλες χώρες έγκριτες υγειονομικές υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες, με την έννοια όχι της διακριτικής προφανώς φύλαξης, αλλά και της άμεσης, της άμεσης παρέμβασης. Υπάρχει, οφείλουμε να πούμε, μια αυστηροποίηση της νομοθεσίας που έγινε πριν ένα χρόνο περίπου, η οποία ενδεχομένως και αυτοί που πράττουν, όταν πράττουν, δεν την ξέρουν ή δεν την λαμβάνουν υπόψη τους. Άρα λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι στα μεγάλα εφημερεύοντα νοσοκομεία της χώρας θα πρέπει να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων, των ασθενών και των συνοδών,

0: στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσωμείωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ!
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Που έχει στο λαιμό.
11: Η ώρα είναι 8.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ρύθμιση του ήχου από τον Γιώργο Βραχνό, αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής από τον Θανάση Καραγιάννη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Οι βασικές ειδήσεις υπό την μορφή τίτλων. Την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διευκρίνησε ότι το ποσό που θα εισπράτεται από την χώρα του θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Σημειώνεται δε ότι το νέο καθεστώς θα τεθεί άμεσα σε ισχύ. Νωρίτερα σήμερα το Ιράν είχε διαμηνήσει ότι δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να επέμβουν στην διαχείριση των στενών,

0: προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση που τεθεί τέτοιο ζήτημα θα συναντήσουν ισχυρή αντίσταση. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών απλώς και μόνο για την διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωση του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την ίδια ώρα, άνοδο στο 5% σημειώνουν αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ. Οριακά στα 80 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται πλέον και το τρίτο πρόσωπο που κατηγορείται για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Πρόκειται για την 46χρονη που τα τελευταία χρόνια ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία, συνελήφθη και για την έκδοσή της στην χώρα μας θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, αναφέρεται σε ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του οργάνου. Είχαν προηγηθεί οι παραιτήσεις άλλων 6 στελεχών του κόμματος. Συνάγερμος έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή έως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης τη σαλμονέλα. Τονίζει ότι 12 εκ των 20 ατόμων παραμένουν νοσηλευόμενα. Το πρόβλημα δείχνει να είναι πολύ μεγάλο, αναφέρει στον Sky ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιάννακος, διευκρινίζοντας ότι τα άτομα αυτά δεν ήταν σε κοινή εκδήλωση, αλλά προφανώς κατανάλωσαν κάποιο προϊόν με κοινό προμηθευτή. Σε φυλάκιση 3 ετών, χωρίς αναστολή, καταδικάστηκε 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιά την περασμένη Πέμπτη στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Ηράκλειο και Λασίθη στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο Κο και Κάρπαθο. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Προαιρετικά, ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στην αθλητική μας ενημέρωση, τις νέες φανέλες της ομάδας παρουσιάζει απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και η εκδήλωση θα γίνει στις 9 το βράδυ και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο της Αθήνας. Η αγωνιστική δράση στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ θα διεξαχθεί αύριο και την Τετάρτη στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Έτσι λοιπόν, ο αγώνας Γαλλία-Ισπανία θα διεξαχθεί αύριο στον Ντάλλας, ενώ η αναμέτρηση Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη στην Ατλάντα. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Και να δούμε τώρα αναλυτικά τις ειδήσεις έτσι όπως παρουσιάζονται στο μαγκαζίνο μας. Έτσι λοιπόν, έχουμε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διευκρίνησε λοιπόν ότι αυτό το ποσό θα εισπράτεται από την χώρα του και θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Στο ερώτημα τώρα, τι επιλογές έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος, έδωσε ο ίδιος την απάντηση, μια απάντηση που φέρεται να φέρνει τα πάνω κάτω, εξ όσων αντιλαμβάνεται κανείς. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης μας δίνει τις λεπτομέρειες.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ουσιαστικά ένα νέο καθεστώς για τα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν λοιπόν την προστασία της ναυσιπλοείας, επαναφέρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων και ζητούν αποζημίωση επί όλων των φορτίων που διέρχονται από τη στρατηγική θαλάσσια οδό. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο Truth Social, για λόγους δικαιοσύνης οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί όλων των φορτίων που μεταφέρονται για οποιαδήποτε κόστος είναι αναγκαίο για την παροχή ασφάλειας και προστασίας σε αυτή την εξαιρετικά σταθή περιοχή του κόσμου. Η διαδικασία και η συγκρότηση θα αρχίσουν αμέσως. Και πριν από λίγο, Λένα, εκπρόσωπος της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι ο αποκλεισμός θα τεθεί σε εφαρμογή αργότερα σήμερα. Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός δηλώνει ότι αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν υπάρχει καμία νομική βάση και αντιτίθεται στην επιβολή χρεώσεων για οποιοδήποτε διεθνές στενό ναυσιπλοείας.
2: Περιμένουμε τις λεπτομέρειες. Την βόμβα πάντως ο Αμερικανός Πρόεδρος την έριξε. Άρα τα διόδια που κάποτε εξόρκιζε τα επιβάλλει ίδια η Ουάσιγκτον και το κάνει οριζόντια χωρίς εξαιρέσεις. Και το κάνει, όπως ακούσαμε, Ισάκ, ερμηνεύοντας κατά το δοκούν νομικά παραθυράκια που υπάρχουν.
1: Ναι, αυτή είναι και η μεγάλη αντίφαση. Ο Τραμπ διακήρυται ότι δεν θα υπάρχουν διόδια στα στενά και τώρα ανακοινώνει η αμερικανική χρέωση επί όλων των φορτίων. Δίνει ελάχιστες λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει αυτό το μέτρο, με ποια νομική βάση θα επιβάλλεται και τι θα συμβεί αν πλοία ή κυβερνήσεις ακόμη αρνηθούν να πληρώσουν. Σε αυτό το φόντο, να σου πω πως οι Financial Times μεταδίδουν ότι το Ντουμπάι εξετάζει την κατασκευή ενός νέου λιμανιού στη Φουτζέιρα, στην ανατολική ακτή των Εμμυράτων, όπως βλέπουμε και στον χάρτη μας, και έξω από τα στενά του Ορμούς. Και στόχος βεβαίως είναι να μειωθεί η εξάρτηση από το λιμάνι του Τζεμπέλ Άλι, το οποίο καθίσταται. Αυτό ακριβώς, που είναι ευάλωτο λόγω της έντασης στην περιοχή.
2: Τώρα, Ισάκ, υπάρχει ένα τρομερά ενδιαφέρον παρασκήνιο για το πρόσωπο που προόριζαν Αμερικανοί και Ισραηλινοί να είναι ο διάδοχος του νεκρού Αγιατολάχ. Οι New York Times αποκαλύπτουν το πώς τον προσέγγισαν το 2024 σε Πανεπιστήμιο της Ουγγαρίας.
1: Ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, ήταν το πρόσωπο που το Ισραήλ φέρεται να επιχείρησε να επαναφέρει στην ηγεσία της χώρας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Αμερικανικής Εφημερίδας, προσκλήθηκε σε συνέδριο για την κλιματική αλλαγή στη Βουδαπέστη. Η πρόσκληση ήταν πρόσχημα για τη μυστική συνάντησή του με τον τότε επικεφαλής της Μοσάντ. Ο άλλοτε σκληροπυρηνικός και φανατικός εχθρός του Ισραήλ, να θυμίσουμε, είχε πλέον συγκρουστεί με το Ιρανικό καθεστώς και φέρεται να έβλεπε αυτή την ξένη παρέμβαση ως δρόμο επιστροφής στην εξουσία. Το σχέδιο βεβαίως απέτυχε και η σημερινή του τύχη παραμένει άγνωστη.
0: Πάντως σημειώνεται ότι το νέο καθεστώς θα τεθεί άμεσα σε ισχύ. Νωρίτερα, το Ιράν είχε διαμηνήσει ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στην διαχείριση των στενών, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση που τεθεί τέτοιο ζήτημα θα συναντήσουν ισχυρή αντίσταση. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για την διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, να δούμε λίγο το οικονομικό αποτύπωμα αυτή τη εξέλιξη για το οποίο μας ενημερώνει ο Νίκος Φιλιππίδης.
3: Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το θέμα των διοδίων ή της προσπάθειας ιδιωτικοποίησης. Δεν είναι των στενών, δεν είναι η πρώτη αυτή προσπάθεια. Οι Ιρανοί το ξεκίνησαν, να πούμε την αλήθεια. Και βέβαια ήδη τα τέλη που πληρώνουν τα πλοία για να περάσουν την περιοχή είναι τέλη πολεμικά, τα οποία φτάνουν έως και τα 5 εκατομμύρια αναδιέλευση. Άρα μιλάμε για ένα κόστος το οποίο ήδη είχε προϋπολογιστεί και είχε υπολογιστεί από τις αγορές, γι' αυτό και δεν αντιδρούν πάρα πολύ. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι με το ζόρι έφτασαν τα $80 το βαρέλι σήμερα πριν από λίγο το Brent, με άνοδο 5% πριν από ένα χρόνο ή μερικούς μήνες. Αν έλεγε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, θα είχαμε εκτείναξη πάνω από 100-120 δολάρια, ίσως και υψηλότερα.
2: Το σενάριο να μην εμπιστεύονται τις απειλές Τραμπ, να νομίζουν ότι το ρίχνει στο τραπέζι για να έρθει μετά να το πάρει ο ίδιος πίσω.
3: Αυτό υπάρχει και είναι σε σταθερά, γιατί έχει συνηθίσει να λέει άλλα πριν από 2 εβδομάδες ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών του είπε ότι δεν πρόκειται ποτέ να φέρει διόδια. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά μυστηριωδώς δεν έχουν προκαλέσει μεγάλη έκρηξη στις τιμές της διεθνής, αλλά έχουν προκαλέσει μεγάλη αύξηση στις τιμές που πληρώνουμε όλοι εμείς.
2: Γιατί? Το ερώτημα ενός εκατομμυρίου.
3: Αν μπορούμε να δούμε λίγο τι έχει γίνει από τις 27 Φεβρουαρίου, είναι η παραμονή που ξεκίνησαν, εδώ εσύ έκανες ροή στο Sky, που ξεκίνησαν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από τότε έχουν ανέβει μόνο 4% το Brent με την τελευταία διόρθωση. Πρέπει να σου πω ότι το πρόβλημα βρίσκεται στο δεύτερο. Στις τιμές Platts, είναι οι τιμές χρηματιστηριακές δηληστηρίου της Ανατολικής Μεσογείου, που έχουν ανέβει κοντά στο 39,6% στο diesel. Εδώ έχουμε τον παράγοντα Ρωσία, όπου 19 δηληστήρια έχουν βγει μετά από χτυπήματα Ουκρανών εκτός. Με αποτέλεσμα να καταλήγει η αμόλυβδη με συν 13, πρόσκεισε το Brent συν 4, η αμόλυβδη στην Ελλάδα συν 13 από τις 27 Φεβρουαρίου και το πετρέλαιο κίνησης συν 17%. Και αυτό αυξάνει συνεχώς. Και δεν οφείλεται στον πόλεμο στον κόλπο, αλλά οφείλεται στην αγορά δήλησης.
2: Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι το σκηνικό με το οποίο είμαστε αντιμέτωποι. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, κάποια βήματα. Είναι αρκετά αυτά για να σβήσουν τη φωτιά, Νίκο?
3: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια στενή αγορά, πάρα πολύ στενή, που αφορά από τα πετρέλαια, από τα καύσιμα των αεροπλάνων, τα οποία ήδη πάλι έχουν ενδεχόμενο ελλείψεων.
2: Μέχρι πόσο?
3: Έχουμε 30 ημέρες, λέει, για την Ευρώπη. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε δηληστήρια τα οποία παράγουν καλής ποιότητας, άρα δεν έχουμε θέμα επάρκειας. Αλλά έχουμε θέμα επίπτωσεων στην τιμή, η οποία επιβαρύνει τις αεροπορικές μεταφορές, άρα τα ταξίδια. Γενικά το καλοκαίρι μας γίνεται ακριβότερο, γιατί βασίζεται μεγάλο κομμάτι στις οδικές μεταφορές, στο πετρέλαιο των πλοίων, τα οποία επίσης επιβαρύνονται. Γενικώς έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση παραδοξότητας τεράστιας. Να μην ανεβαίνει η πρώτη ύλη, αλλά να ανεβαίνει υπέρμετρα τα προϊόντα διήλυσης, δηλαδή η πρώτη μεταποίηση του πετρελαίου. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Υπάρχει κάτι να το περιορίσει, είτε επιπλέον μέτρα, είτε παρεμβάσεις, είτε πολιτική απόφαση?
3: Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που λείπουν ποσότητες, ο δεύτερος παραγωγός τέτοιων προϊόντων στον κόσμο είναι αυτή τη στιγμή η Ρωσία, και αυτή τη στιγμή κυνηγάει να βρει ποσότητες να εισάγει, όχι να εξάγει, είναι εκτός λειτουργίας. Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με ένα πρόβλημα που δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε, το οποίο θα μας περάσει για όλο το καλοκαίρι, και οι κυβερνήσεις αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί να πάρουν επιπλέον μέτρα. Θυμίζουμε την εθελοντική προσπάθεια των εταιριών διήλυσης που επιδοτούν με 10 λεπτά την αμόλυβδη και 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνηση έως το τέλος Αυγούστου. Δεν είναι βέβαιο ότι αρκεί αυτού του είδους η επιδότηση μπροστά στα δίευρα που θα δούμε σύντομα, ή τα βλέπουμε ήδη στην αμόλυβδη.
0: Αυτά λοιπόν όλα τα δεδομένα για το πρώτο θέμα της επικαιρότητας, που δεν είναι άλλο από την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, όπως ανακοίνωσε λοιπόν σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Γυρίζουμε σελίδα. Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται πλέον και το τρίτο πρόσωπο που κατηγορείται για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Πρόκειται για την 46χρονη που τα τελευταία χρόνια ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία, συνελήφθη, και για την έκδοσή της στην χώρα μας προφανώς θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Βαγγέλης Κοκολάκος στις λεπτομέρειες.
4: Μετά τις τρεις συλλήψεις δύο ανδρών 42 ετών και μια γυναίκα 46 ετών για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, το βάρος των ερευνών μεταφέρεται πλέον στους από την ομάδα των 5 δραστών που παραμένουν άγνωστοι στις αρχές. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να τους ταυτοποιήσουν, καθώς φέρονται να είναι εκείνοι που πέταξαν τις Μολότοφ στο υποκατάστημα της Μαρφίν.
5: Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι τώρα, μετά από αυτές τις συλλήψεις, θα δούμε βέβαια και την απόφαση της δικαιοσύνης, θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους εμπλεκόμενους.
4: Οι αρχές ακολουθούν την ίδια μεθοδολογία που οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών κατηγορουμένων. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης αναλύουν ξανά το βιντεοληπτικό υλικό, εξετάζουν τα ρούχα που φορούσαν οι δράστες και πραγματοποιούν προσομοιώσεις πιθανών υπόπτων. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν κατοίκον έρευνες σε δύο άνδρες ηλικίας 43 και 48 ετών.
6: Μια ομάδα 15 ατόμων, δεν ήταν τρία άτομα. Υπήρχε όμως και ένας θεσμός προσώπων γύρω από αυτές τις δύο ομάδες, την ομάδα των 15, ας δεχθούμε, που απέτρεπαν την προσέγγιση των προσβεστικών δυνάμεων.
4: Ο 43χρονος είχε στο παρελθόν κατηγορηθεί ως μέλος της οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας και ως στενός συνεργάτης ηγετικών στελεχών της. Είχε συλληφθεί το 2014 σε γκαράζ, όπου σύμφωνα με τις αρχές επιχειρούσε να αφαιρέσει σχάρα αυτοκινήτου, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί σε εμβοβιστική επίθεση. Ο 48χρονος είναι γνωστός σε αρχές για την δράση του στον αναρχικό χώρο. Διατηρεί σχολή πολεμικών τεχνών στα Εξάρχεια και, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχε πρωταγωνιστεί σε επεισόδια και επιθέσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου. Παράλληλα, φέρεται να διατηρούσε στενή φιλική σχέση με ηγετικό μέλος του Επαναστατικού Αγώνα.
5: Ελπίζουμε ότι με τα στοιχεία που έχουν δοθεί από την πλευρά μας και θα συνεχίσουν να δίνονται όσο βρίσκουμε υλικό, κάποια στιγμή όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν εκεί που πρέπει. Θα αποδοθεί δικαιοσύνη και θα δικαιωθούν και τα θύματα αυτής της τραγωδίας.
4: Κατά τη διάρκεια των ερευνών, στα σπίτια των δύο ανδρών, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ψηφιακά πιστήρια, καθώς και παλαιά είδη ένδυσης, τα οποία εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες έκδοσης της 46χρονης, η οποία συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ.
7: Στο αεροδρόμιο Gatwick, λίγο έξω από το Λονδίνο, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η σύλληψη της 46χρονης, η οποία εντοπίστηκε από τις Βρετανικές αρχές το πρωί της Δευτέρας. Παρά το γεγονός ότι η ίδια είχε δηλώσει την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα, η Βρετανική αστυνομία είχε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία εντοπισμού της στο πλαίσιο του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης.
4: Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι δικηγόροι των τριών συλληφθέντων, υποστηρίζουν πως η εντολή τους είναι αθώη και αυτό θα αποδειχθεί κατά την ανακριτική διαδικασία.
8: Η ΔΕ δεν μπορεί να ταυτοποιήσει. Γίνονται διάφορα παιχνίδια με αντικείμενα, κινητά αντικείμενα, ούτε καν ρούχα.
9: Να μας πει πώς έμαθε αυτά που καταθέτει, γιατί αυτά που καταθέτει είναι πολύ σημαντικά και στην ουσία κατευθύνουν τις έρευνες των αρχών.
4: Δύο άνδρες 42 ετών που έχουν συλληφθεί για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν θα απολογηθούν την Τρίτη.
0: Μένοντας στο ίδιο θέμα, ο Γιάννης Σουλιώτης μας αποκαλύπτει πώς οι αρχές 16 χρόνια μετά έφτασαν στα ίχνη των συλληφθέντων. Στην ουσία, πού βασίστηκε η έρευνα.
10: Να εξηγήσουμε καταρχάς ότι η έρευνα βασίστηκε σε δύο αρχεία φωτογραφιών. Το ένα είναι αυτό με εικόνες που τράβηξε ένας φωτογράφος από την ημέρα των επεισοδίων. Αριθμεί συνολικά 205 φωτογραφίες και οι 6 από αυτές απεικονίζουν τα άτομα που έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν μέσα τις βόμβες Μολότοφ με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών υπαλλήλων. Αυτό είναι ένα φωτογραφικό καρέ από τα συνολικά 6. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες, να εξηγήσουμε ότι αποτελούν βασικό τμήμα της δικογραφίας, με την αστυνομία να αντιπαραβάλει τις εικόνες αυτές με ένα δεύτερο φωτογραφικό αρχείο, με φωτογραφίες διακοπές των υπόπτων το 2009, πιθανόν στην Ικαρία. Το αρχείο, το συγκεκριμένο, το δεύτερο, κατασχέθηκε το 2020 από την Αντιτρομοκρατική και σε αυτές οι ύποπτοι, όπως αντιλαμβάνεις, έχουν ακάλυπτα χαρακτηριστικά.
2: Άρα, έτσι έγινε η ταυτοποίηση. Τώρα, Γιάννη, από αυτές τις φωτογραφίες, τις οποίες θέλω να περιγράψουμε, βλέπουμε τα 5 πρόσωπα ενδιαφέροντος ελέγχονται για τη συμμετοχή τους και την εμπλοκή τους. Ποιοι είναι, ποιους έχουν ταυτοποιήσει, για να καταλάβουμε και ποιοι από αυτούς είναι οι συλληφθέντες.
10: Σύμφωνα τώρα με την έρευνα της Ελλάς, ο ένας από τους δύο διοκόμενους άντρες 42 ετών είναι αυτός με το κόκκινο μαντίλι στο πρόσωπο. Έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του με ένα κόκκινο μαντίλι. Η αστυνομία λέει ότι τον ταυτοποιεί με βάση το σωματότυπο αλλά και τα παπούτσια του, κυρίως όμως με βάση κάποια επίκτητα, όπως τα χαρακτηρίζει, χαρακτηριστικά στο σακίδιό του, όπως είναι οι σκουριές στο φερμουάρ, που πάντως δεν είναι τόσο ευδιάκριτες με γυμνό μάτι. Το ίδιο σακίδιο δηλαδή που είχε στις διακοπές του το 2009, λέει η αστυνομία ότι είχε και την ημέρα των επεισοδίων. Τώρα, ο δεύτερος συλληφθής είναι ο ψηλός με το ανοιχτό χρωμό καπέλο και τα γυαλιά αμοιοπίας.
2: Ο Μεσαίος. Που έχουμε κυκλώσει στο σάκο του ένα σημάδι.
10: Η αστυνομία λοιπόν λέει ότι τον ταυτοποιεί από το καπέλο και τα γυαλιά, κυρίως όμως από ένα κόκκινο σημάδι, αυτό που έχουμε κυκλώσει, που είναι το σύμβολο ενός πανκ συγκροτήματος, το οποίο έχει ζωγραφίσει ή κολλήσει πάνω στην τσάντα του. Και σε αυτή την περίπτωση δηλαδή, η αστυνομία λέει ότι το συγκεκριμένο σακίδιο που είχε στις διακοπές, όπως έχει αποτυπωθεί στις φωτογραφίες, με την χαρακτηριστική ζωγραφιά, είχε και την ημέρα των επεισοδίων. Να διευκρινίσουμε τώρα ότι για τη 46χρονη, που είναι η τρίτη φωτογραφία που έχουμε στην διάθεσή μας, τα στοιχεία είναι αυτή στα δεξιά. Τα στοιχεία είναι πιο ισχνά, καθώς η αναγνώριση γίνεται μόνο με βάση το σωματότυπο αλλά και τα μαλλιά που φαίνονται στην άκρη του από το μαύρο μαντίλι και όχι σε κάποιο κινητό αντικείμενο.
2: Ερώτημα, Γιάννη. Τώρα, αυτό είναι ένα καρέ, μία οπτική γωνία, να το θέσω έτσι. Υπάρχουν άλλα που τους καθιστούν πιο ύποπτους, πιο εμπλεκόμενους. Θέλω να πω, εάν υπάρχουν καρέ, φωτογραφικά ντοκουμέντα που δείχνουν κάποιους από αυτούς να σπάνε την τζαμαρία.
10: Αυτό που έχουμε καταφέρει να μάθουμε είναι ότι για τον ψηλό ή ύποπτο νούμερο 8, όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, υπάρχει φωτογραφία, ένα από τα 6 καρέ του φωτογράφου, στο οποίο εμφαίνεται να σπάει την τζαμαρία, κάτι που δεν ισχύει ωστόσο για τους άλλους δύο. Θέλω να σου πω για την πληρότητα του ρεπορτάζ ότι οι συνήγοροι των τριών τονίζουν ότι η αστυνομία στην έκθεσή της προχωρά στην αναγνώριση όχι προσώπων, αλλά κινητών αντικειμένων. Ενώ για την 46χρονη συγκεκριμένα λένε ότι με το ίδιο αποδεικτικό υλικό η αστυνομία σε προγενέστερο χρόνο, το 2020, είχε καταλήξει ότι δεν μπορεί να προκύψει η ταυτοποίησή της.
2: Άρα για τον ψηλό, για τον μεσαίο στη φωτογραφία που έχουμε με το κυκλωμένο σημάδι από πανκ συγκρότημα, φαίνεται ότι η υπόθεση είναι πιο δεμένη, να το πω έτσι.
10: Με βάση αυτά που περιγράφει η αστυνομία στα δικαστικά της έγγραφα, ουσιαστικά για αυτόν τα δεδομένα είναι λίγο πιο επιβαρυντικά σε σχέση με τους άλλους δύο.
0: Μένοντας πάντα στο ίδιο θέμα, στοιχεία για την 46χρονη που τα τελευταία χρόνια ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει εκδοθεί, όπως σας είπαμε, ερυθρέα αγγελία, συνελήφθη και για την έκδοσή της θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Αλλά για τη ζωή της εκεί, στοιχεία μας έχει ο Γιάννης Χανιωτάκης, ανταποκριτής του Sky στο Λονδίνο.
7: Δεν γνωρίζουμε, Ελένα, αν στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Βρετανικές αρχές, ωστόσο σε δήλωσή του σήμερα στον Sky, εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, επιβεβαίωσε ότι η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick από αστυνομικούς της αρμόδιας μονάδας κατόπιν αιτήματος των ελληνικών αρχών και θα οδηγηθεί αύριο 14 Ιουλίου ενώπιον του Δικαστηρίου Πρωτοδικών του Westminster. Τώρα, τι θα ακολουθήσει? Αύριο οι δικαστικές αρχές θα επιβεβαιώσουν την ταυτότητά της, θα την ενημερώσουν για το αίτημα έκδοσης των ελληνικών αρχών και θα εξετάσουν τα επόμενα διαδικαστικά βήματα. Η 46χρονη θα έχει τη δυνατότητα είτε να συνενέσει στην έκδοσή της στην Ελλάδα, είτε να ακολουθήσει τη δικαστική διαδικασία αμφισβητώντας το αίτημα. Στη δεύτερη περίπτωση, που είναι αυτή τη στιγμή και το λιγότερο πιθανό σενάριο, θα οριστεί ακρόαση έκδοσης, κατά την οποία το Βρετανικό Δικαστήριο θα εξετάσει αν πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις για την παράδοσή της στις ελληνικές αρχές, μια διαδικασία που, όπως καταλαβαίνουμε, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρονοβόρα.
0: Γυρίζουμε σελίδα και στην τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη, κατά την οποία σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα. Εκτός από τους τρεις που έχουν ήδη συλληφθεί, έρχεται η ώρα της δικαιοσύνης και για την δεύτερη ομάδα, τα άτομα της οποίας χτύπησαν τους πρώτους δύο στόχους. Χρήστος Νικολαίδης, ο ανταποκριτής του Sky στην Θεσσαλονίκη, μας ενημερώνει.
11: Υπάρχουν αστυνομικές πηγές που τονίζουν την αισιοδοξία τους. Την συγκρατημένη αισιοδοξία τους για την ταυτοποίηση των τριών της δεύτερης ομάδας που έκανε τα δύο άλλα χτυπήματα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ένας από τους τρεις είναι ένα πολύ γνωστό στέλεχος αντιεξουσιαστικών και αριστερίστικων οργανώσεων εδώ στη Θεσσαλονίκη, με πλούσια δράση στον χώρο των καταλήψεων αλλά και των επεισοδίων με την αστυνομία. Την ίδια ώρα να σημειώσουμε ότι καθώς περιμένουμε αυτές τις εξελίξεις που ενδεχομένως να λάβουν χώρα στη διάρκεια της αυριανής ημέρας, αύριο το μεσημέρι θα έχουμε την προσαγωγή των τριών συλληφθέντων ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα. Υπάρχει μια ιδιαίτερη βαριά δικογραφία εναντίον τους με 5 κακουργήματα. Στις 12 λοιπόν θα διαβούν το κατόφλι του Δικαστικού Μεγάλου Θεσσαλονίκης προκειμένου να περάσουν από ανακριτή και εισαγγελέα για την πρόοδο της δικαστικής διαδικασίας.
0: 25 λεπτά μετά τις 8 είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
19: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
18: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
19: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr.
20: Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της στο Άσαρσακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρσακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
22: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
23: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
22: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
23: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
24: Σίγα την κομισιόν.
22: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
23: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
22: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
25: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Sky 100,3 βραδινό μαγκαζίνο. Και περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα, εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ερχόμενο Σάββατο, λοιπόν, κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, αναφέρεται σε ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του οργάνου. Βεβαίως, είχαν προηγηθεί οι παραιτήσεις άλλων 6 στελεχών του κόμματος. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η νέα πλειοψηφία της πλευράς Πολάκη προωθεί την αυτόνομη πορεία και δίνει για την έξωθεν καλή μαρτυρία μια δεύτερη ευκαιρία στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή. Πινελόπη Γκάλιου στο ρεπορτάζ.
2: Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον ντόμινο των αποχωρήσεων να τρέχει διαλυτικά για το κόμμα, μετά και τις νέες παραιτήσεις της αναπληρώτριας γραμματέως του κόμματος Αναστασίας Σαπουνά και άλλων 5 στελεχών, μεταξύ των οποίων και ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Λαμπρινίδης, που ζητά τα μέλη του κόμματος να αποφασίσουν με δημοψήφισμα την πορεία του.
1: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δρούμε σε ένα κόμμα όπου η μειοψηφία, χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν το καταστατικό του κόμματος, επιδιώκει να καταστρατηγήσει τις δημοκρατικά ελιμένες αποφάσεις και να μας οδηγήσει μέσω συγκρουσιακών διαδικασιών σε ένα νέο σχίσμα. Επιλέγουμε τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια με την οποία πορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια στην αριστερά και παρετούμαστε από μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
3: Η ελληνική κοινωνία χρειάζεται ένα μεγάλο Big Bang. Πολιτικό Big Bang. Δεν υπάρχει χώρος για κατακαιρματισμό, για πολυδιάσπαση, για προσωπικές στρατηγικές, για μειοψηφίες που θέλουν να επιβάλλουν στις πλειοψηφίες με το «έτσι θέλω» την άποψή τους.
2: Με το κόμμα πλέον να περνάει στα χέρια της παλαιάς μειοψηφίας του Παύλου Πολάκη, Νίκου Παπά και Ρένας Δούρου, νωρίτερα ο Σημεών Κεδίκογλου κοινοποίησε με ανάρτηση την πρόθεσή του να παραιτηθεί από βουλευτής και να πορευτεί προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
5: Σας ενημερώνω για την πρόθεσή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Λόγοι συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας έκαναν αυτονόητη αυτή μου την απόφαση. Δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της Ελλάς με την οποία συντάσσομαι.
2: Τον ίδιο δρόμο των παραιτήσεων και της αποχώρησης αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλοι βουλευτές.
6: Τις επόμενες μέρες μπορεί να ανεξαρτοποιηθείτε, κύριε Παναγιωτόπουλε?
8: Ναι.
6: Το σκέφτεστε?
8: Σαφώς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
6: Δηλαδή.
8: Ο καθένας πρέπει να πάρει τις ευθύνες του και τις αποφάσεις του. Και όχι μόνο εγώ. Είναι μια πολύ μεγάλη μερίδα και πλειοψηφία που προβληματιζόμαστε επ' αυτού του διλήμματος.
2: Εξελίξεις που υποδέχεται με εχμές η εσωκομματική αντιπολίτευση στην Κουμουνδούρου, ενώ για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πρόκειται για προσωπικές αποφάσεις.
9: Και οι παραιτήσεις δεν είναι μια εύκολη και ευχάριστη συνθήκη. Τελειώνει όμως μια περίοδος ασάφειας. Αυτός ο χώρος, αυτή η παράταξη έχει το απόθεμα σε στελέχη, σε πρόγραμμα, σε ιδέες, σε τρόπο οργάνωσης για να ξαναπρωταγωνιστήσει και να επηρεάσει τον εκλογικό χάρτη.
26: Έχουμε ανθρώπους που από το 23 έως σήμερα έχουν αλλάξει 3 κόμματα. Θα εκτιμήσει ο κόσμος αρνητικά το να πηγαινόρχεσαι στα κόμματα.
0: Ναι.
26: Θα εκτιμήσει αρνητικά να αντιμετωπίζει τη βουλευτική έδρα λες και είναι ομόλογα ή μετοχές και να τις παίζεις ανάλογα του πώς πάνε οι δημοσκοπήσεις.
27: Αυτού του είδους οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα την προσωπική συνείδηση καθενός. Είναι πρόσωπα τα οποία μόνα τους αποφασίζουν.
2: Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να λυθεί και ο γρίφος της εκλογής του νέου επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας με υποψηφίους έως τώρα τους Παύλο Πολάκη και Ρένα Δούρου.
28: Είναι θέμα ηθικής τάξης. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιλέξει και είναι δικαίωμά τους να πάνε με την αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, δεν νομίζω ότι θα έρθουν να ψηφίσουν για πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
29: Η διαδικασία επιστροφής του Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα είναι μια αμιγώς κοινοβουλευτική διαδικασία. Είναι κατεύθυνση της Κεντρικής Επιτροπής και είναι δεσμευτικό πλέον.
2: Σήμερα ορκίστηκε βουλευτής στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου ο Γιάννης Αμανατίδης.
30: Καλή επιτυχία.
31: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στο σχόλιο τώρα για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αντώνης Ατζολέτος.
32: Καταρχάς, ο ΣΥΡΙΖΑ αδειάζει από στελέχη τα οποία έλεγαν εξ αρχής ότι εμείς δεν θέλουμε να κινηθούμε αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Και θα αδειάσει ακόμα πιο πολύ. Είδαμε σήμερα 7 μέλη της πολιτικής γραμματείας, έναν βουλευτή, τον κύριο Κεδίκογλου. Περιμένουν στην αναμονή ακόμα 13 βουλευτές. Θα τους δούμε και αυτούς κάποια στιγμή, τους περισσότερους, να πατούν το κουμπί. Απλώς έχουν διαφορετικές ταχύτητες. Και το πώς θα το κάνουν και αν θα το κάνουν και αν θα ανεξαρτητοποιηθούν. Σήμερα μαθαίνουμε πως υπήρχε μια συνάντηση 4-5 προκειμένου να μελετήσουν τις κινήσεις τους.
2: Ερώτημα. Γιατί βιάζονται να το κάνουν, γιατί βιάζονται να παραιτηθούν, γιατί στην ουσία χαρίζουν το κόμμα και το χαρίζουν να μαχητεί, Αντώνη?
32: Γιατί βρήκαν ένα τοίχο, ένα διπλό τοίχο. Πρώτον, τους έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Πώς μπορείς να το ξεπεράσεις αυτό το εμπόδιο? Με το ζόρι δεν γίνεται. Δεύτερον, για να μην κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να αυτοδιαλυθεί. Αυτό λέει το καταστατικό. Και εδώ πέρα μπαίνει πάλι το ερώτημα, ποιος θα έβγαινε μπροστά να πει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοδιαλύεται και δεν κατεβαίνει? Προσπάθησε να το κάνει ο Σωκράτης Φάμελος. Ήθελε να κερδίσει λίγο χρόνο. Προσπάθησε να το κάνει κάπως μαλακά.
2: Ενοχική
32: δεν
2: του βγήκε. Έκφραση.
32: Ναι, δεν του βγήκε. Δεν του βγήκε και προφανώς κατάλαβαν όλοι ότι δεν βγαίνει σε κανένα αυτό το πράγμα.
2: Τώρα, σε αυτές τις συνεδριάσεις αναδεικνύονται δύο πρόσωπα. Πολάκης Δούρου. Καταλαβαίνουμε ότι και οι δύο κάνουν μια αρχηγική εμφάνιση. Ποιος θα κερδίσει όμως?
32: Ναι, και καταλαβαίνουμε ότι αυτή θα είναι η επόμενη σύγκρουση με στην Κουνδούρου. Δεν ξέρω πόσο ανέφελη θα είναι, γιατί μιλάμε για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και οι δύο το θέλουν και οι δύο θα είναι υποψήφοι. Η Ρένα Δούρα φαίνεται να έχει μία βάση βουλευτών που θα παραμείνουν, που τη στηρίζουν. Φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα. Αν ισχύσει ο σχεδιασμός την Τετάρτη, ενδεχομένως να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, δεν είναι σίγουρο, να εκλέξει γραμματέα, ο οποίος θα καλέσει πίσω στις τάξεις τον Παύλο Πολάκη. Και αν γίνει αυτό, από την άλλη εβδομάδα πλέον θα δούμε την κρίσιμη συνεδρίαση.
2: Άρα, de facto, επιστροφή του Παύλου Πολάκη. Αν η κυρία Δούρου που έχει το προβάδισμα επικρατήσει, ο κύριος Πολάκης θα το αποδεχθεί αυτό?
32: Θα το αποδεχθεί, εντάξει. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μια απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Τώρα, σενάριο επιστροφής του Στέφανου Κασελάκη, βλέπεις? Παίζει κάτι τέτοιο?
32: Να το δούμε και αυτό, γιατί όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργούν καραμπόλες. Μιλάμε πάντα για την κυρία Τσαπανίδου που είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ο Στέφανος Κασελάκης είναι στην ένατη θέση. Πάνω από τον κύριο Κασελάκη, στην πέμπτη και στην έβδομη και στην όγδοη θέση, είναι τρία στελέχη τα οποία πλέον βρίσκονται στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Μιλάμε για τον κύριο Καλογύρου, την κυρία Λάλη και τον κύριο Τσακρή, τον καθηγητή.
2: Έρχεται πιο κοντά, επομένως.
32: Δεν παρετούνται. Αυτοί δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν τη θέση στη Βουλή. Άρα λοιπόν ο κλήρος πέφτει στην κυρία Λιβαδάρου, την πολιτικό μηχανικό. Τι θα κάνει? Πάντα σε περίπτωση που αποφασίζει να παραιτηθεί η κυρία Τσαπανίδου. Έτσι είναι λίγο το σενάριο, να το δούμε.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα και στη δύση αυτής της πολιτικής χρονιάς οι αρχηγοί ανεβάζουν ταχύτητα και επιλέγουν στρατηγική. Τα πρόσωπα που θα παρτίσουν το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς που παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός επιμένει στο pressing κατά της κυβέρνησης και βάζει στο Ταμείο Ανάκαμψης και τα F-35 στο μενού της κόντρας. Από το briefing του απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης και μάλιστα το απάντησε σε υψηλούς τόνους. Συνέχεια στο θέμα των συντάξεων δίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
4: Την προεκλογική μηχανή ήδη να δουλεύει σε ανεβασμένες στροφές. Η κυβέρνηση τρέχει το υπόλοιπο της διαδρομής ως τις κάλπες με σημαία τα μεγάλα έργα που παραδίδονται, αλλά και τις υποδομές για την τρίτη θητεία την οποία διεκδικεί, οι οποίες βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, όπως ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά.
7: Οι επενδύσεις στις υποδομές αποτελούν κρίσιμη προτεραιότητα για αυτή την κυβέρνηση. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να δρομολογήσουμε περίπλοκα έργα τα οποία ουσιαστικά θα μετατρέψουν και μετατρέπουν ήδη την Ελλάδα σε ένα απέραντο εργοτάξιο, αλλά διορθώνουν κιόλας ασθένειες και ατέλειες πολλών δεκαετιών.
4: Ο Νίκος Ανδρουλάκης με αιχμή τη 13η σύνταξη και ακόμη 16 μέτρα επιχειρεί να αποδυναμώσει το κυβερνητικό αφήγημα για την αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων, οι οποίες στις τελευταίες εθνικές κάλπες στηρίξαν πλειοψηφικά τη Νέα Δημοκρατία.
10: Ο Πρωθυπουργός καλό θα είναι να μην κρίνει εξιδίων τα λότρια, διότι η δική του συμπεριφορά ήταν η συμπεριφορά της ακοστολόγητης κοροϊδίας.
4: Ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με την Οργανωτική Συγκρότηση της Ελλάς και τη στελέχωση με 401 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος από την περιόδια του στη Μυτιλίνη βάζει στο στόχαστρο τις κυβερνητικές επιδόσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης.
11: Το Ταμείο Ανάκαμψης, η ανθεκτικότητα που ξεχνάμε, ήταν μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα.
4: Μήλον της έρηδος για τα κομματικά επιτελεία είναι η μεσαία τάξη, κάτι που αποτυπώνεται και στη δημοσκοπική μάχη. Η τελευταία της GPO για το AI εφημερίδα δείχνει στην κατάταξη τη Νέα Δημοκρατία στο 29,3%, την Ελλάς να τσιμπάει λιγότερη από μία μονάδα στο 16,6% και το Πασόκ να υποχωρεί στο 10,8%. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιμένει στον στόχο της αυτοδυναμίας, αλλά με χαμηλούς τόνους.
7: Να ξαναβρεθούμε εδώ πέρα με το καλό του 2029, δίνοντας στην κυκλοφορία ένα έργο το οποίο θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα για τη Δυτική Αττική, για τη Δυτική Αθήνα. Εγώ μίλησα για το έργο. Για τα υπόλοιπα είναι υπεύθυνος ο ελληνικός λαός.
4: Μου επιστρατεύουν υψηλούς τόνους ωστόσο για να ανακόψουν τη δεξιά πλαγιοκόπηση από την Ελλάς, με τον Παύλο Μαρινάκη να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για τα περιευτική σύνταξη για τα F-35 που διεκδικεί η Τουρκία.
12: Η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα.
32: τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ.
1: Κατανοούμε το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης εκπροσωπεί μια κυβέρνηση η οποία μας έχει οδηγήσει σε εθνικές ήττες σε όλα τα επίπεδα, αλλά τουλάχιστον θα όφιλε να μην ψεύδεται ασύστολα.
4: Σε αυτό το φόντο αξιολογείται και ο εκδεξιών κίνδυνος ενός κόμματος Σαμαρά.
13: Όσα μιλάμε με τα υπόλοιπα κόμματα, προφανώς θα μιλάμε και τον Σαμαρά. Mm. Αλλά αν ο όρος είναι με άλλο πρωθυπουργό, προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει.
32: Πρωθυπουργούς θεωρούμε, αυτονοήτως θα πω εγώ, ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιες κλειστές πόρτες.
14: Όλοι οι εργαζόμενοι να μην πέσουν στην παγίδα όλων αυτών των κομμάτων που κυβέρνησαν.
1: Οι δεσμεύσεις του κυρίου Μητσοτάκη για μελλοντική συνεννόηση με τα διηληστήρια ήταν συνειδητή κάλυψη της κερδοσκοπίας.
4: Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο πύχης για την αυτοδυναμία κυμαίνεται μεταξύ 37,5% και 38,5% και θα εξαρτηθεί από το συνολικό ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής.
0: Και επειδή τρέχουν οι πολιτικές εξελίξεις, έως και 100 νέα ονόματα θα έχει το γαλάζιο ψηφοδέλτιο. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου έχει τις λεπτομέρειες.
4: Σε κάθε περίπτωση, τα μολύβια εδώ και αρκετό καιρό έχουν πάρει φωτιά. Δουλεύεται αυτή η πρώτη μεγάλη λίστα με έως και 100 ονόματα, όπως το είπες εσύ. Δουλεύεται από τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Κυρανάκη, και τον εξαπορήτων του Πρωθυπουργού, τον κύριο Νέζη, αλλά και άλλα μέλη του στενού πυρήνα των συνεργατών του Πρωθυπουργού. Είναι σαφές ότι εκεί, όπως το ορθά το προανέφερες, θα βρίσκεται μια μεγάλη μάζα αυτοδιοικητικών. Σου θυμίζω, Λένα, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προημερών είχε καλέσει αρκετούς από αυτούς να παραιτηθούν μέχρι τέλος του μήνα ώστε να δώσουν τη μάχη του Σταυρού, χωρίς όμως άνισα προβαδίσματα σε σχέση με ενεργεία βουλευτές ή άλλους που θα μπουν στη μάχη του Σταυρού. Από την άλλη, φαίνεται ότι ονόματα που δουλεύονται στο παρασκήνιο δεν επιβεβαιώνονται σε αυτή τουλάχιστον τη λίστα ή σε μια επόμενη που θα έρθει, διότι ακούστηκε για παράδειγμα προημερών, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sky, ότι βολιδοσκοπείται ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, ο παλέμαχος μπασκετμπολίστας, ο οποίος μάλλον δεν θα γεμίσει τη ρακέτα της Νέας Δημοκρατίας σε αυτές τις εκλογές.

0: Γυρίζουμε σελίδα. Και η Τουρκία υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τα κατεχόμενα για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου. Θα είναι αμφίδρομης λειτουργίας. Από ό,τι φαίνεται και στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, μας ενημερώνει ο Μανώλης Κωστίδης.
1: Ταξίδεψε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, ο Τζεβδέτ Ιλμάς, για να ανακοινώσει και να υπογράψει το μνημόνιο με τους Τουρκοκύπριους, έτσι ώστε να κατασκευαστεί αυτός ο υποθαλάσσιος αγωγός μήκους 97 χιλιόμετρων κάτω από τη θάλασσα, και στόχος είναι η Τουρκία να στέλνει φυσικό αέριο στους Τουρκοκύπριους, όπως δήλωσαν χαρακτηριστικά. Ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, ο Αλπαστάν Μπαϊρακτάρ, μίλησε για αμφίδρομο αγωγό που αργότερα, λέει, αν βρεθεί αέριο και στην τουρκοκυπριακή πλευρά, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, τότε μπορεί να έρχεται αέριο στην Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία έχει στόχο να παίρνει και το αέριο της Κύπρου προς την Τουρκία μελλοντικά. Σίγουρα όμως η Τουρκία αυτή την περίοδο που διαρρέουν διάφορα σχέδια επίλυσης του Κυπριακού, προσπαθεί να δείξει ότι δεν θα αφήσει τίποτα από την Κύπρο και ότι πάντα θα υπάρχει αυτός ο δεσμός με τους Τουρκοκύπριους.
2: Και μην ξεχνάμε και ότι υπάρχει και αυτό το περίφημο νομοσχέδιο που θα κατοχυρώνει την γαλάζια πατρίδα. Δεν θέλω να πω, η Άγκυρα κάνει αρκετά βήματα και τα κάνει τώρα, Μανώλη.
1: Ναι, ήδη έχει κάνει και έναν υποθαλάσσιο αγωγό μεταφοράς νερού. Και αυτό νομίζω έχει τη σημασία του, ήδη έχει κατασκευαστεί και σιγά σιγά δείχνει ότι, τουλάχιστον θεωρητικά και στην πράξη, προσπαθεί να δείξει ότι θα υπάρχει πάντα αυτή η στενή σχέση.
0: Και πάμε τώρα στη φωτιά που είχαμε χθες στο θέατρο Μπαντμιντών, το οποίο καταστράφηκε μέρος του παλιού κτηρίου. Το περιστατικό ωστόσο έφερε στην επιφάνεια την δύσκολη εξίσωση του ιστορικού αυτού κτηρίου. Ποιο είναι το καθεστώς που το διέπει, ποιο το παρελθόν, ο μεν εκμισθωτής θέλει την επένδυση και το δε δημόσιο δεν έχει σπράξει τα ενίκια. Αναλυτικά η Μέρη Σκανδάλη στο ρεπορτάζ.
3: Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γούδι επανέφερε στο προσκήνιο τη μακρά ιστορία του πρώην γηπέδου αλλά και των αγώνων των κατοίκων από το 2004 για την κατεδάφιση του ακινήτου, που δεν έχει καμία σχέση πλέον με τις ενδόξες μέρες που έζησε μετά την κατασκευή του για χρήση ως Ολυμπιακού Κέντρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
4: Υπήρχε νόμος που έλεγε ότι θα δοθεί όλο αυτό ο χώρος για να γίνει ένα Μητροπολιτικό Πάρκο. Βλέπουμε συνεχώς εμπόδια. Αν πάτε μέσα στο πάρκο, θα θίξετε, γιατί θα δείτε διαμπερή κυκλοφορία αυτοκινήτων, ένα τέλειωτο πάρκινγκ.
3: Το 2006 τον πλειοδοτικό διαγωνισμό κερδίζει η εταιρεία Athens Badminton, που μισθώνει το ακίνητο για 20 χρόνια, επενδύοντας 16 εκατομμύρια ευρώ για τη μετατροπή του αθλητικού χώρου σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων. Για 5 χρόνια απασχολεί 200 εργαζόμενους και αποφέρει στο δημόσιο έσοδα 3,5 εκατομμυρίων ευρώ από τα ενίκια.
5: Μετά αυτή η άδεια ανανεώθηκε, χαρακτηρίστηκε θέατρο και δόθηκε σε μια ομάδα επιχειρηματιών, η οποία είχε την ευθύνη ή την δικαιοδοσία ή την αρμοδιότητα να το λειτουργεί σαν θέατρο.
3: Το 2012, με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οικοδομική άδεια μετατροπή σε χώρο πολιτισμού κρίνεται άκυρη και εσωτερικής κατασκευής αυθαίρετης και καταδαφιστές. Στη συνέχεια ξεκινά μια δικαστική διαμάχη με το δημόσιο να ζητά από τον εκμισθωτή απλήρωτα ενίκια 5 εκατομμυρίων ευρώ, αξιώνοντας την έξωσή του. Ενώ οι επενδυτές αξιώνουν αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη και επιστροφή του ποσού της επένδυσης.
5: Κρίθηκε κατεδαφιστέο με τη λήξη της σύμβασης που είχαν οι επιχειρηματίες. Η λήξη της σύμβασης χρονολογείται 10 Απριλίου του 2026. Έχει κλείσει γιατί ουσιαστικά οι επιχειρηματίες αυτοί χρεοκόπησαν.
3: Τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα της περιοχής εξακολουθούν να αγωνίζονται για τη μετατροπή του χώρου σε Μητροπολιτικό Πάρκο.
4: Δεν προχωρήσαν για κατεδάφιση και αυτό είναι καραμπινάτη αφαιρεσία της συναρμοδίων. Αυτό είναι θέμα εισαγγελέα, πρέπει να το κοιτάξει. Εμείς παλεύουμε για τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, να δουν επιτέλους ένα πάρκο.
3: Από το 2022 το πρώην γήπεδο του Μπάντμιντον έχει περιέλθει στην αρμοδιότητα της εταιρείας ακινήτων δημοσίου, ενώ τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς τελούν υπό διερεύνηση.
0: Πάμε στη δίκη των Τεμπών. Είχαμε ένταση και μια νομική συζήτηση για το ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο να δικάσει τη σύμβαση 717. Πάνος Γαρφαλιάς αναλυτικά στο ρεπορτάζ.
6: Την ακύρωση του κριτηρίου θεσπίσματος ζήτησαν οι συνήγοροι κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΣΕ. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η υπόθεση των ΔΕΠΟΝ έχει σπάσει σε τέσσερα κομμάτια, σε τέσσερις δικογραφίες. Μία από αυτές είναι η σύμβαση 717 που έχει το ίδιο κατηγορητήριο με τη δίκη που γίνεται εδώ στη Λάρισα. Τώρα τι ζητούν αυτοί οι συνήγοροι για τους εντολείς τους? Ζητούν είτε την αναστολή για τους εντολείς τους, δηλαδή να εξαιρεθούν από αυτή τη διαδικασία, είτε να αναβληθεί η δίκη μέχρι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που χειρίζεται την 717 να πάρει τις σχετικές αποφάσεις. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε και μια οργισμένη αντίδραση μιας μητέρας, της κυρίας Κανέλλας Ανδρεάδου, όταν ένας συνήγορος υψηλόβαθμου στελέχους του ΟΣΕ είπε ότι εκείνο το βράδυ δεν ξέρουμε, πρέπει να ερευνήσουμε αν ο αναφερομένος κανονισμός εφαρμόστηκε, κανονισμός που προέβλεπε και τις ελλείψεις που είχαμε στον σιδηρόδρομο. Η κυρία Ανδρεάδου λοιπόν είπε ότι όχι, δεν ήταν τρένα αυτά, όλα αυτά που λέτε είναι λάθος, έπρεπε να μας ειδοποιήσουν, συντεταγμένος με την κυβέρνηση ήταν ο εντολέας σας. Τότε αντέδρασε η πρόεδρος της έδρας, θα ακούσατε πολλά της είπε, για μένα είναι πολύ εύκολο να σας βγάλω από την έδρα. Τότε αντέδρασε η μητέρα και είπε θα βγω έξω, μόνη μου κυρία πρόεδρε, ακούω πράγματα που δεν ισχύουν. Να σας θυμίσω ότι η εκδίκαση της υπόθεσης συνεχίζεται την Τετάρτη.
0: Πάμε τώρα σε ένα σκάνδαλο. Έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών αποκαλύπτει το ασίδωτο πάρτι που φέρεται να γινόταν στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας. Η κακοδιαχείριση των οικονομικών μεγάλη γκάμα είχε, από ροζ κανείς, αναβαθμισμένες κονσόλες παιχνιδιού, ακριβά κινητά τηλέφωνα μέχρι πεντάστερα ξενοδοχεία. Οι ελεγκτές λοιπόν τώρα ξεσκονίζουν εκατοντάδες παραστατικά, τραπεζικές κινήσεις αλλά και συμβάσεις. Εντόπισαν αδικαιολόγητες χρεώσεις και μεταφορές ποσών. Ο Γιώργος Μαλιαράκης το ρεπορτάζ που ακολουθεί.
7: Υπέρογγες δαπάνες που δεν συνδέονταν με τις λειτουργικές ανάγκες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας και προβληματικές μεταφορές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Από και προς λογαριασμούς του πρώην Προέδρου της Χάρη Μαριόλη. Ο διαχειριστικός έλεγχος του Υπουργείου Οικονομικών στο φορέα έβγαλε λαβράκι. Και ο πρώην έφορος εθνικών ομάδων που κατήγγειλε πρώτος κακοδιαχείριση μιλά αποκλειστικά στον Sky για τα όσα διαπίστωσε κατά τη διάρκεια της θητείας του.
8: Υποστήριξα τη διοίκηση του κύριου Μαριόλη, ανέλαβα στη διαδικασία να είμαι έφορος εθνικών ομάδων και να πω και στο Δέλτα Σίγμα. Υπήρχαν δηλαδή δαπάνες και μεταφορές Προέδρου, οι οποίες δεν εξυπηρετούσαν το άθλημα. Δηλαδή, πήγε ο Πρόεδρος να προσκυνήσει στο Τελ Αβίβ και θεώρηθηκε ότι είχαμε συνάντηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Δεν υπήρχε ποτέ πρόσκληση, δεν υπήρχε ποτέ θέμα.
7: Στον έλεγχο καταγράφηκαν τραπεζικές μεταφορές υπό τη μορφή επιστροφής ταμιακών διευκολύνσεων συνολικού ύψους άνω των 107.000 ευρώ σε δύο λογαριασμούς του πρώην Προέδρου σε Ελλάδα και Βουλγαρία.
9: Ήταν χρήματα τα οποία είχα δανείσει ατόκο στην Ομοσπονδία για να μπορεί να κινηθούν οι εθνικές ομάδες και να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Και όταν η Ομοσπονδία έπαιρνε τα χρήματα από τον τακτικό προϋπολογισμό, μου τα επέστρεφε πίσω ατόκο. Αυτή την κίνηση και όλη τη διαδικασία την έχουν καταγράψει τελείως λάθος.
7: Η έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών όμως κάνει λόγο για προσωπικές δαπάνες.
10: Κάλυπτε σε πρώτο χρόνο προσωπικές ανάγκες με χρήση χρεωστικής κάρτας της Ομοσπονδίας ή επιπιστώση ή δαπανώντας μετρητά. Και σε δεύτερο χρόνο υπέβαλε αιτήματα στο αρμόδιο προσωπικό της Ομοσπονδίας, ώστε αυτές οι δαπάνες να λογιστικοποιηθούν ως υποχρεώσεις της έναντι του.
7: Από την έρευνα προέκυψε σειρά δαπανών για τις οποίες δεν υπήρχε επαρκής τεκμηρίωση ότι συνδέονταν με τους καταστατικούς σκοπούς της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας. Ανάμεσά τους οι αγορές ακριβών κινητών και παιχνιδοκονσόλων, ειδών από duty free και σούπερ μάρκετ. Αλλά και η λίστα αγοράς από γνωστό πολυκατάστημα που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ένα διακοσμητικό που περιγράφεται ως σκύλος ροζ κανείς και παντόφλες.
9: Η κάθε Ομοσπονδία έχει τη δυνατότητα να κάνει δώρα στους αθλητές, πρωταθλητές, να παίρνει μια απόφαση να κάνει κάποια δώρα. Όμως τα συγκεκριμένα δώρα, τα οποία τα αγοράσαμε, τα έχω πληρώσει με χρήματα δικά μου.
7: Σύμφωνα με τους ελεγκτές, ο πρώην Πρόεδρος διέθετε χρεωστική κάρτα συνδεδεμένη με λογαριασμό της Ομοσπονδίας, καθώς και αποκλειστική πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής. Με αυτήν, κατάφερε να πληρώνει πολυτελή ξενοδοχεία, που σε κάποιες περιπτώσεις με βάση τον έλεγχο δεν δικαιολογούνταν από το πρόγραμμα των αγώνων.
8: Δηλαδή έλεγε ότι εγώ πάω να μιλήσω για το άθλημα Θεσσαλονίκη και εγώ έλεγα πού είναι τα εισιτήρια. Με ποια διαδικασία πάμε να μιλήσουμε, δηλαδή τι ακριβώς πάμε να κάνουμε στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στη Ρόδο.
7: Με διαπιστωτική πράξη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ανακοινώθηκε η αναδρομική έκπτωση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας.
0: Βγαίνουμε εκτός συνόρων, πάμε στην Ιταλία και τις απαράδεκτες εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου με εθνικιστή πολιτικό να χτυπά αλίπητα έναν Ιρακινό. Και μάλιστα αυτό να συμβαίνει στη μέση του δρόμου. Η Σάκ Τριανταφυλλίδης μας ενημερώνει.
11: Το περιστατικό εκτελήχθηκε στο Σαν Μπεντέντο Ντελ Τρόντο. Ο άνδρας Ιρακινός άστεγος, σύμφωνα με ιταλικά μέσα, βρίσκεται στη μέση του δρόμου και εμποδίζει την κυκλοφορία. Ο επιχειρηματίας Τζουτζέπε Μπαρμπόνι, μέλος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον, του Ρομπέρτο Βανάτσι, τον ρίχνει στο έδαφος όπως βλέπουμε, τον ακινητοποιεί, τον γροθοκοπεί επανειλημμένα και στο τέλος τον πετά πάνω στο πεζοδρόμιο. Το βίντεο δημοσιεύθηκε από τον ίδιο τον Μπαρμπόνι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις. Ο δήμαρχος της πόλης καταδίκασε την επίθεση, τονίζοντας ότι η αυτοδικία δεν αποτελεί λύση, ενώ και η εισαγγελία εξετάζει πλέον το περιστατικό.
0: Μια είδηση που ενδιαφέρει το αγοραστικό κοινό: οι θερινές εκτόσεις κάνουν πρεμιέρα. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε και την Κυριακή 19 του μήνα τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Οι καταναλωτές κοιτούν τις βιτρίνες, ζυγίζουν τα οικονομικά δεδομένα και πόσο αντέχει βεβαίως ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Το εγχειρίδιο αγοράς έχει την προσοχή στα ταμπελάκια των προϊόντων. Εκεί λοιπόν, να είστε προσεκτικοί, θα πρέπει να αναγράφεται και η προγενέστερη τιμή. Χρυσόστομο Τσούφη στο ρεπορτάζ.
12: Σιγά σιγά θα αρχίσει να υπάρχει κοσμοπλημμύρια εδώ στην Ερμό. Ειδικά οι γυναίκες είναι το καλύτερό μας.
13: Οι εκπτώσεις έκαναν την πρεμιέρα τους και ο κόσμος φαίνεται ότι ανταποκρίθηκε.
14: Με τις βιτρίνες να γράφουν πλέον εκπτώσεις, αρκετοί καταναλωτές βγήκαν από νωρίς στην αγορά. Άλλοι είχαν ήδη εντοπίσει τα προϊόντα που ήθελαν και περίμεναν την πρώτη μέρα των εκπτώσεων για να τα αγοράσουν, ενώ δεν έλειψαν και αυτοί που παραδέχθηκαν ότι παρά τις εκπτώσεις, ο οικογενειακός προϋπολογισμός δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αγορές.
15: Έχετε κάτι στο νου σας που θέλετε να ψωνίσετε που δεν το αγοράζετε τον προηγούμενο καιρό?
16: Ναι, θα πάω να κοιτάξω γι' αυτό. Πάνω.
17: Πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει με ένα 30-40% ανάλογα με τον κλάδο. Οι κλάδοι που ήθιστε να προσφέρουν τις μεγαλύτερες εκπτώσεις είναι η ένδυση, η υπόθεση, τα αξεσουάρ και τα καλλιντικά.
15: Τι θα πάρετε, έχετε σκεφτεί, ό,τι βρείτε, δηλαδή τι, σε ρούχο, σε ηλεκτρονικό, σε τι?
18: Εντάξει, ηλεκτρονικό όχι, ρούχα πιο πολύ, καλλιντικά, θα δούμε.
13: Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις που σηματοδοτούν την ανανέωση του στόκ των επιχειρήσεων και επομένως πολύ καλύτερες τιμές θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
16: Τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα για πολλούς, οπότε περιμένουν τις εκπτώσεις.
19: Περιμένω να αυξηθεί λίγο ο τζίρος, να δουλέψουμε λίγο και κυρίως το αντρικό που είναι το είδος μου εδώ στο κατάστημα, επειδή ο κόσμος πια ψωνίζει σε εκτός.
13: Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, στα ταμπελάκια των προϊόντων πρέπει να αναγράφεται και η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη των εκπτώσεων.
20: Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή και που πέφτουν οι τιμές, δεν βλέπουμε μεγάλη διαφορά.
13: Η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα της προαιρετικής λειτουργίας στην αγορά για την ερχόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου, με προβλεπόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ.
0: Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή έως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Στην ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία λίμωξη τη σαλμονέλα. Τονίζει ότι 12 εκ των 20 ατόμων παραμένουν νοσηλευόμενα. Στο ρεπορτάζ, η Μέρη Σκανδάλη.
21: Τουλάχιστον 20 άτομα φτάσαν εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα, Λένα, με συμπτώματα εμετού, διάρειας και πυρετού, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ίδιο το νοσοκομείο. Μάλιστα, σε 12 περιπτώσεις χρειάστηκε να νοσηλευτούν στην παθολογική κλινική και στη βραχία νοσηλεία του νοσοκομείου. Όμως είναι σε καλή κατάσταση, όπως μας ενημέρωσαν οι γιατροί. Το νοσοκομείο επιβεβαίωσε εργαστηριακά κρούσματα σαλμονέλας, ενημέρωσε τον ΕΟΔΗ, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να ξεκινήσουν οι έλεγχοι για να βρούμε την πηγή του, για να βρουν την πηγή του προβλήματος. Να πούμε επίσης πως μιλώντας στον Sky 100,3, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε πως τα άτομα αυτά δεν βρίσκονταν σε κάποια κοινή εκδήλωση, οπότε προφανώς κατανάλωσαν κάποιο προϊόν από κάποιον κοινό προμηθευτή.
0: Το ρεπορτάζ ήταν της Μέρης Τούμπα. Τώρα, θυμόμαστε όλοι τις τρομακτικές εικόνες με το F-16 στη Ζάκυνθο να τυλίγεται στις φλόγες μετά την αναγκαστική προσγείωση. Σε αυτές τις εικόνες θυμόμαστε και τον πιλότο, που τιμήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Άμυνας. Ο Σταύρος Ιωαννίδης έχει το ρεπορτάζ.
1: Πρόκειται για τον αντισμήναρχο Γεώργιο Χατζόπουλο, ο οποίος είναι και ο διοικητής της 335 Μοίρας που επιχειρούσε με το συγκεκριμένο αεροσκάφος, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τιμήθηκε για την προσπάθεια αυτή που κατέβαλε προκειμένου να προσγειώσει το αεροσκάφος παρά την πολύ σημαντική βλάβη που υπέστη. Κατάφερε και ο ίδιος φυσικά να βγει αλόβητος από το πιλωτήριο, αλλά και το αεροσκάφος να είναι σε κατάσταση που μπορεί να επισκευαστεί. Πρόκειται για ένα αναβαθμισμένο F-16, το οποίο το έχουν περισυλλέξει βεβαίως τα κλιμάκια της πολεμικής αεροπορίας. Οι τεχνικοί θα το επισκευάσουν, ενώ πρέπει να πούμε πως ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, τόνισε τον επαγγελματισμό, την ψυχραιμία αλλά και το πολύ υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των Ελλήνων πιλότων, που βεβαίως αποτυπώθηκε στις προσπάθειες που έκανε ο χειριστής. Όπως είπαμε, κατάφερε να προσγειώσει το αεροσκάφος παρά την πολύ σημαντική βλάβη.
0: Και λίγο πριν το τέλος, αθλητική ενημέρωση από τον Νίκο Παγκάκη.
2: Καλησπέρα από το Δημαρχιακό Μέγαρο. Νομίζω ότι δεν μπορούσε πιο εύστοχο τόπο, αν θέλετε, στην Αθήνα, στη γενέτειρα του Παναθηναϊκού, να βρει η ΠΑΕ για να παρουσιάσει τις νέες εμφανίσεις της ομάδας, με φόντο την Ακρόπολη πίσω και το Λυκαβητό εκ δεξιών μου. Ο Παναθηναϊκός, σε συνεργασία με την Adidas, στην εταιρεία ένδυσης και φυσικά υπό την αιγίδα της Superbet, της χορηγού της εταιρείας, θα παρουσιάσει σήμερα την πράσινη, την λευκή και την μαύρη του εμφάνιση. Είναι εδώ οι ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ιδιαίτερη αγωνία για να δούμε τις εμφανίσεις που θα φορεθούν τη νέα σεζόν, ενδεχομένως και στο προσεχές φιλικό στην Βιέννη για το Τριφύλι. Νομίζω έχει το δικό του ενδιαφέρον. Περισσότερες λεπτομέρειες ανάσης δεν έχουν γίνει γνωστές βέβαια, και καλό είναι να κάνουμε και εμείς λίγο υπομονή μέχρι τις 9 η ώρα, όπου επίσημα θα ανοίξει η αυλαία της παρουσίασης για να δούμε τις πινελιές που θέλει να προσθέσει η εταιρεία ένδυσης στο νέο Παναθηναϊκό, στον Παναθηναϊκό του Νίστρου, στον Παναθηναϊκό της νέας σεζόν. Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν, μεγάλο το ενδιαφέρον εδώ από το Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας.
22: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
23: Αμέ.
22: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
23: Αμέ.
22: Θα έρθεις από μένα.
23: Αμέ.
22: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
23: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ήταν το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Βραχνός, αρχισυνταξία και μέλη παραγωγής από τον Θανάση Καραγιάννη. Στο τηλεφωνικό κέντρο, η Αργυρό Γεμελιάρη. Να σας πω καλό βράδυ, αλλά θα επανέλθουμε, γιατί 9 με 11 έχουμε την εκπομπή μας κανονικά.
24: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματάει. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
25: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
26: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
25: Τι δροσιά του να έχετε. Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
27: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
28: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημοσιογραφικό.

0: είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
0: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Η ώρα είναι 9.

0: Sky 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ξεπέρασε το φράγμα των 80 δολαρίων το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent στον απόϊχο των σημερινών ανακοινώσεων Τραμπ για επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται αυτήν την ώρα στα 81,7 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 7,7%. Η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 76,8 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 7,6%. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ. Τονίζει ότι αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου. Ξεκαθαρίζει ότι αντιτίθεται στην επιβολή χρεώσεων για οποιοδήποτε διεθνές στενό ναυσιπλοείας. Νωρίτερα σήμερα το Ιράν είχε διαμηνήσει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση των στενών, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση που τεθεί τέτοιο ζήτημα θα συναντήσουν ισχυρή αντίσταση. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση τον Μάιο του 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων 16 χρόνια μετά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 φωτογραφίες απεικονίζονται τα άτομα που σύμφωνα με τη δικογραφία έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό βόμβες Μολότοφ με αποτέλεσμα το θάνατο των τριών υπαλλήλων. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες αντιπαραβλήθηκαν με ένα δεύτερο αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, πιθανόν στην Ικαρία, όπου εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρισμό της Μαρφίν αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Αύριο αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου στο Westminster. Η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Αύριο θα απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η διεύθυνση τροχέας Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής εξετάζουν για ποιο λόγο ήταν σημειωμένη η συγκεκριμένη διεύθυνση, καθώς και αν συμπεριλαμβανόταν στους στόχους των τρομοκρατών. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή ως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξ

0: Στη Σαλμονέλα τονίζει ότι 12 από τα 20 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι για να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή η ακριβής αιτία που αποτέλεσε την αρχή της λίμωξης. Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης του οργάνου. Νωρίτερα, ακόμη 6 στελέχη του κόμματος υπέβαλαν την παραίτησή τους. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Η έκτηση της ποινής αποφασίστηκε να ανασταλεί εν ώψη της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Στην αθλητική επικαιρότητα, τις νέες φανέλες της ομάδας παρουσιάζει απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για αυτήν την ώρα στο Δημαρχείο Αθηνών. Τον δανεισμό του Βίκτορ Κρίστιανσεν με οψιόν αγοράς από τη Λέστερ για ένα χρόνο ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Κρίστιανσεν, σε ηλικία μόλις 23 ετών, έχει ήδη καταγράψει 42 συμμετοχές στην Premier League. Σε διεθνές επίπεδο μετρά 18 συμμετοχές με την Εθνική Δανίας. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρει 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιαχτζόγλου.

0: Γιατί το συγκεκριμένο? Πρώτα απ' όλα είναι ευλογία το να έχει κάποιος άνθρωπος τον τρόπο του. Δεύτερον, ναι, τώρα αυτό συζητούσαμε εδώ. Είχε καταλάβει άραγε ο Φρανκ Σινάτρα τι έκανε τη στιγμή που έλεγε αυτό το τραγούδι, το ηχογραφούσε? Πάντως δεν ήταν σαν σήμερα η ηχογράφησή του, διότι σαν σήμερα το 1939 ο νεαρός τότε Φρανκ Σινάτρα πραγματοποίησε την πρώτη του επαγγελματική ηχογράφηση σε κάτι άλλο, τελείως διαφορετικό. Μετά βέβαια ξέρετε τι έγινε, αντιμετώπισε το πρόβλημα με τις φωνητικές του χορδές, τον έφτισαν οι εταιρείες και μετά βεβαίως τον κυνήγησαν, γιατί διαμάντη. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ, θέλω να ξεκινήσουμε κάπως τελείως διαφορετικά. Με ένα post στο Facebook από μια πάρα πολύ καλή φίλη, τη Βίβια Ευθυμιοπούλου. Συνήθως μιλάμε μαζί της για πολιτικά πράγματα. Βέβαια έχει μια λατρεία στη γαστρονομία και ο λόγος που ξεκινάω με αυτό, μου έφερε στο νου μια παιδική μνήμη. Αυτό που θα πω. Και νομίζω ότι κάτι θα έχουμε να μοιραστούμε. Διότι αναφέρεται στο γλυκό βύσσινο. Ναι, το οποίο πάει με καϊμάκι. Εννοείται, μου λέει ο Γιώργος Βραχνός, καϊμάκι. Εννοείται ότι πάει με καϊμάκι. Η Βίβια λοιπόν λέει το εξής. Το βύσσινο τσουπώνει, όπως λένε στην Αρκαδία, όσο πρέπει να γίνει γλυκό της Αγίας Κυριακής και κρατάει στην αγορά μέχρι και της Αγίας Μαρίνας. Να κάνετε λοιπόν, λέει, τα κουμάντα σας, διότι φοβάμαι πως πάλι δεν θα προλάβετε γιατί θα βλέπετε βλακίες στο Netflix. Νεότερη, λέει η Vivian, θεωρούσα τεκμήριο της νοικοκυροσύνης μου να το φτιάχνω το βύσσινο σε μεγάλες μάλιστα ποσότητες. Είναι και το καθάρισμά του, η πρώτη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Θυμίζω την μοναδική σκηνή από τη λογοτεχνία στον Τρελαντώνη της Πινελόπης Δέλτα. Τη δόλια την πουλουδιά που προσπαθεί να καθαρίσει βύσσινο, έτσι να το κάνει με τη φουρκέτα και βασανίζεται προφανώς αρκετά. Μεγαλώνοντας, απαλλάχτηκα από αυτή την υποχρέωση να αποδεικνύει ότι μέσα σε όλα, λέει η Βίβια, είμαι και νοικοκυρά και το φτιάχνω όποτε έχω κέφι και για την πλάκα μου. Αλλά και για έναν ακόμη λόγο. Μέρες μετά που καθαρίζω βύσσινο, βρίσκω στο σπίτι κόκκινες δαχτυλιές. Στο πληκτρολόγιο, στο ψυγείο, στο τηλέφωνο, βάφει το βύσσινο, έτσι. Σαν σημάδια από φιλή είναι τα σημάδια από το βύσσινο. Έτσι, για μια παιδική μνήμη, γιατί θυμόμαστε, νομίζω, ή της γενιάς μου, να φτιάχνουν στο σπίτι βύσσινο. Και μάλιστα η χαρά ήταν όχι τόσο το βύσσινο, όσο η σπιτική βυσσινάδα. Με το νερό το παγωμένο να υδρώνει το ποτήρι από τη διαφορά της θερμοκρασίας, το λέω να υδρώνει τώρα, καταλαβαίνετε, και μέσα το βύσσινο, το σπιτικό, να ανακατεύει στη βυσσινάδα και να τρως και τα βυσσινάκια στο τέλος. Α, ευχαριστώ τη Vivian για αυτή την ωραία αναφορά που μου άλλαξε τη διάθεση. Γιατί μέσα σε όλα, τι να σας πω τώρα, ότι πήγε 80 δολάρια η τιμή του Brent. Ξεπέρασε, λέει, το φράγμα των 80 δολάρια. Ψάχνω, βρε παιδιά, ψάχνω, παιδες, να βρω κάτι να ξεφύγω. Μην νομίζετε ότι ήμουν και με ένα ευχάριστο ξεκινώντας τώρα στις 9 το βράδυ. Έχετε όλη την πίκρα της Δευτέρας, της Δευτερίλας πήγαν, από το ίδιο είναι, έτσι, αυτό είναι. Και να έχετε τώρα και έναν τύπο εδώ πέρα να σας λέει, ξεπέρασε το φράγμα των 80 δολαρίων το βαρέλι. Θα τα συζητήσουμε αυτά στην συνέχεια. Έτσι, τι να, από πού να πιαστείς, ποια σανίδα σωτηρίας σε σώζει? Έλα μου ντε, ψάχνουμε, μην νομίζετε. Πολλά έχουμε να πούμε και αυτό το βράδυ, μέχρι τις 11 θα είμαστε κοντά σας. Θέλω να σταθώ σε κάτι πριν πάμε πάντως στο πρώτο μας θέμα. Και το πρώτο θέμα έχει να κάνει με την πλατφόρμα που ανοίγει για τις 72 δόσεις. Προσέξτε το, θα μείνει μέχρι τέλος του χρόνου ανοιχτή. Τρέξτε. Έχει βέβαια σημασία να δούμε τι μπορείτε να βάλετε ως χρέη μέσα και τι όχι. Οπότε θα τα συζητήσουμε αυτά με τον Νίκο Φραγκιαδάκη, το φοροτεχνικό μας. Αλλά επειδή ακούμε ανατακτά χρονικά διαστήματα, νόμους, νομοσχέδια, προθέσεις. Είχαμε ένα ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Πάτρα και ένας 13χρονος νοσηλεύεται με εγκάβματα και κατάγματα στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Το παιδί φέρεται να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να έπεσε σε οδόστρωμα. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Πρώτα απ' όλα να είναι καλά το παιδί, να είναι γερό και δυνατό. και οποιοδήποτε έχει ένα τροχαίο. Αλλά προχθές το βράδυ, φεύγοντας αργά από εδώ γιατί κάναμε εκπομπή μέχρι τη μία, είπα, λέω, ας κάνω έτσι έναν κύκλο με το αυτοκίνητο να αποφορτιστώ. Γιατί όταν κάνεις 4 ώρες εκπομπή είσαι λίγο στην τζίτα και μετά δεν κοιμάς. Λοιπόν, και λέω, ας κάνω ένα κύκλο από την Petrou Rally για να πάω στο σπίτι μου. Και στην Petrou Rally είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας. Ήταν πατίνι χωρίς φώτα, κανονικά, δίπλα και να τρέχει. Και το καλό είναι ότι περίμενε τουλάχιστον στο φανάρι και δώσ' του μετά το φανάρι. Αυτό δεν επιτρέπεται. Τώρα θα μου πεις, έχω δει και χειρότερα, έχω δει να ανεβαίνει συγκρού πατίνι. Έχω δει στο ποτάμι, φεύγοντας από εδώ, στη Λέα μεν, αλλά στο ποτάμι. Στον Κηφισό. Θέλω να πω ότι καλή είναι η νόμη, αυστηροποιείται, λέει, το πλαίσιο της χρήσης των πατινιών, ποιος νοικιάζει πού και τα λοιπά και τα λοιπά και πού θα οδηγούν και τέτοια. Δεν ισχύει τίποτα. Δυστυχώς. Γιατί αν δεν υπάρχει, δυστυχώς, και αστυνόμευση, δεν το έχουμε στο DNA μας. Δεν το έχουμε στο DNA μας, έτσι, καθόλου. Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου, έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεκτονική και μελέτη παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο 210-48-00-174 μηνύματα περιμένει και καταγράφει η Αργυρό Γεμελιάρη ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο και βεβαίως ισχύει το www.skyradio.gr. Πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ότι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εμείς θα το διαβάσουμε. Την καλησπέρα μου στον Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Δεν πολύ καταλαβαίνω το μήνυμα. Αλλά αν μπορείς λίγο να με βοηθήσεις, να το καταλάβω. Γιατί όχι. Λοιπόν, όπως είπα, θα αφήσουμε λίγο στην άκρη όλα τα υπόλοιπα. Θέλω να είμαστε λίγο χρηστικοί, ξεκινώντας την ημέρα και την εβδομάδα. Αυτή την εκπομπή τώρα. Γιατί προφανώς υπάρχουν μυστικά, υπάρχουν ωφέλη από τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Ανοίγει λοιπόν η πλατφόρμα για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών και νομίζω θα γίνει στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας αυτό και θα μείνει μέχρι 31 Δεκάτου του 26 ανοιχτή. Τώρα, προβλέπετε κούρεμα της αρχικής οφειλής, προβλέπετε διαγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Τι μπαίνει, τι δεν μπαίνει μέσα σε αυτό το πλαίσιο των οφειλών, σε αυτή τη νέα ρύθμιση. Επειδή ακριβώς, προσέξτε, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία στα τέλη του Απριλίου του τρέχοντος έτους, τα ληξιπρόθεσμα χρέη είναι πάρα πολλά, είναι περίπου 115 παρακάτι δις. Και προφανώς είναι πάρα πολλοί οι οφειλέτες. Άρα γι' αυτό σκέφτηκα αυτό να είναι το πρώτο θέμα. Νίκος Φραγκιαδάκης, κοντά μας, φοροτεχνικός. Καλή εβδομάδα, Νίκο μου, τι κάνεις?
1: Επίσης, Δημήτρη, με επίσης, μια χαρά.
0: Νομίζω είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Και προφανώς υποψιάζομαι ότι η φοροτεχνική δέχεστε τηλεφωνήματα για το τι γίνεται με αυτή τη ρύθμιση.
1: Ναι, για το πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα, ποιες οφειλές μπορούν να μπουν, να ενταχθούν στην πλατφόρμα, στη ρύθμιση αυτή κλπ. Είπες κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι τα ληξιπρόθεσμα είναι περίπου 115 δις.
0: Ναι.
1: Και θέλω να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπεις, και να σου πω ότι λίγο κάτω από τα 100 δις δημιουργήθηκαν μέχρι το 23. Γι' αυτό και η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνει οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι 31 Δεκάτου του 23. Άρα από 1η-1η του 24, ό,τι οφειλές έχουν δημιουργηθεί δεν μπορούν να μπουν στη ρύθμιση αυτή.
0: Α, μάλιστα.
1: Και το δεύτερο είναι ότι από αυτά τα 115 δις, ρυθμισμένα είναι περίπου το 3-4%. Είναι πάρα πολύ λίγο.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ναι. Οπότε τι σου λέει? Σου λέει, πάω να δώσω 72 δόσεις, οι οποίες 72 δόσεις τουλάχιστον να πάρω ό,τι μπορέσω. Εδώ υπάρχει η εξής αδικία, αν το θέλεις. Ότι ναι, μεν μπαίνουν οι οφειλές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκάτου του 23, όμως οι οφειλές που θα μπουν πρέπει να ήταν αρρύθμιστες 21 Τετάρτου του 26. Mm. Που σημαίνει ότι αν εσύ είχες ένα συνεπής και είχες κάνει ρύθμιση και πλήρωνες, δεν μπορείς να, να μεταπηδήσεις σε 72 δόσεις. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο, πώς το λένε, επιβραβεύει, ας πούμε, εντάξει, όχι αυτόν που δεν μπορούσε, αλλά αυτόν που έχουμε συνηθίσει να τον λέμε στρατηγικό κακοπληρωτή.
0: Ναι, μπαταχτσίδες.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Είναι φοβερό αυτό, έτσι?
1: Ναι, είναι. Ναι, είναι. Γιατί ξέρεις, δεν γίνεται. όταν ένας ρυθμίζει τις οφειλές του, ας το πάρουμε με τη λογική. Ένας που ρυθμίζει τις οφειλές του σημαίνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να τις πληρώσει είτε εφάπαξ είτε στις δόσεις οι οποίες προβλέπει. Π.χ. ο ΦΠΑ είναι δύο δόσεις. Έτσι, άμα όλος δεν έχει να το πληρώσει δύο δόσεις, θα κάνει περισσότερες. Άρα δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος κάνει ρύθμιση γιατί το έχει χόμπι. Μιλάμε για κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να το πληρώσει. Γιατί να μην μπορεί να διευκολυνθεί κι αυτός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να γίνει ο προγραμματισμός του λίγο καλύτερο.
0: Καλά κάνεις και το τονίζεις πάντως, ας το σκεφτούμε λίγο. Όχι,
1: εμείς
0: ναι, δεν έχει κανένα νόημα, δεν αποφασίζουμε εμείς. Εμείς τα λέμε, μπας και αυτό.
1: Ακριβώς. Το επιτόκιο είναι 5,84%. Mm-hmm. Δεν προβλέπεται κάποιο κούρεμα. Εν αντιθέσει με τον εξοδικαστικό, που εκεί σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει κούρεμα και γενναίο κούρεμα. Mm-hmm. Οπότε η ρύθμιση αυτή δεν έχει. Παίρνει το υπόλοιπο. Αυτό που φαίνεται σαν λήξη πρόθεσμα και το ρυθμίζει σε έως 72 δόσεις. Γιατί λέμε έως, γιατί η μίνιμουμ δόση είναι 30 ευρώ, που σημαίνει ότι αν χρωστάς, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ, η δόση σου θα είναι 33, όχι 72 π.χ.
0: Ναι, ναι. Πάντως διάβαζα, Νίκο μου, ότι είπαμε πριν για τα 100, περίπου 15 παρακάτι είναι, σωστά, δισεκατομμύρια ευρώ. Ότι ο αριθμός των οφειλετών ανέρχεται σε 4,2 εκατομμύρια και το 90,4% χρωστά κατά μέσο όρο έως 10.000 ευρώ.
1: Ισχύει αυτό.
0: Μεγάλα τα νούμερα, έτσι.
1: Το να διαβάζεις τα νούμερα αυτά έχει κάποιο ενδιαφέρον. Πρέπει όμως, εγώ θα έβαζα πάντα στην κουβέντα και το πότε παίρνεις την εκτύπωση από τις οφειλές. Δηλαδή,
0: να το διευκρινίσουμε αυτό, τι εννοείς.
1: Ναι, αν την παίρνεις την εκτύπωση Μάρτιο, τότε έχει βγει, ή Απριλίο, έχει βγει ο έμφυα και είναι λογικό να έχουν ξεφύγει λίγο τα ληξιπρόθεσμα. Αν την παίρνεις.
0: Αλλά πόσο πληρώνουμε. Τώρα θα μου πεις, εγώ δεν έχω κάτι, πληρώνω κάτι ένα εκατοστάρικο, αλλά για να φτάσει 10.000 να είναι το χρέος.
1: Εντάξει, όχι αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι αθλητικά, έτσι.
1: Σωστά. Εννοείται ότι μέσα υπάρχουν και άλλες οφειλές, οι οποίες, ας πούμε, έχουν από διάφορες δραστηριότητες. Γιατί μπορεί να υπάρχει ΦΠΑ, μπορεί να υπάρχει ένφια, μπορεί να υπάρχει φόρος εισοδήματος, μπορεί να υπάρχουν πολλά πράγματα. Mm-hmm. Η αλήθεια όμως είναι αυτή, ότι είναι πολλά εκατομμύρια τα αφημί και πολλές οι οφειλές. Είναι πολλές οι οφειλές, οι οποίες άλλοι ρυθμίζουν, άλλοι χάνουν τη ρύθμιση, άλλοι θα εκμεταλλευτούν τώρα τις 72 δόσεις για να μπορούν να πάνε μπροστά. Και όχι μόνο αυτό. Οι περισσότεροι, να ξέρεις, θέλουν να ξεμπλοκάρουν το λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Γιατί ένας που έχει μια ατομική εμπορική επιχείρηση που πουλάει κάτι, ας πούμε, και έχει έναν επαγγελματικό λογαριασμό, αυτός με τα 1600 τώρα που είναι το κατάσχετο δεν μπορεί να δουλέψει.
0: Mm-hmm.
1: Και αναγκάζεται να βρει και φάνταστους τρόπους για να δουλέψει. Όταν λοιπόν θα ρυθμίσει και θα έχει φτάσει να πληρώσει το 25% της οφειλής και αρχίζει σταδιακά και αποδεσμεύεται ο λογαριασμός, εκεί θα πάρει μια ανάσα, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα πάρει μια ανάσα, είναι σημαντικό.
0: Ναι. Πάντως υποψιάζομαι σου τηλεφωνούν πελάτες σου, έτσι.
1: Έχουμε κάποιο ενδιαφέρον.
0: Όχι κυρίως για το πότε ανοίγει, αλλά είναι το κρίσιμο ερώτημα. Τι μπαίνει μέσα και τι δεν μπαίνει.
1: Αυτό.
0: Και
1: αυτό,
0: τι
1: αυτό.
0: Κουρεύεται, τι δεν κουρεύεται.
1: Αυτό. Ακριβώς. Αυτές είναι οι ερωτήσεις. Νομίζω ήμασταν πολύ καθαροί σε αυτό. Πρέπει να είναι αρρύθμιστες μέχρι τουλάχιστον 21 Απριλίου του 2026 και είναι οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Αυτές που είναι μετά δεν μπορούν να μπουν στη ρύθμιση, και όχι μόνο δεν μπορούν να μπουν στη ρύθμιση, πρέπει να είναι τακτοποιημένες, δηλαδή ή εξοφλημένες ή ρυθμισμένες.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου.
1: Εγώ,
0: καλή εβδομάδα.
1: Να καλά. Επίσης.
0: Παραγγελία μου, το κατάλαβα. Γεια σου, Φάνη. Πρώτα απ' όλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι θυμάται ο Φάνης, λέει, περνάνε τα χρόνια, αλλά όταν ακουμπάμε Αύγουστο, ο Δημήτρης λέει, μου θυμίζει παλιά καλοκαίρια με ατελείωτες ραδιοφωνικές ώρες. Πού να δεις και τον Αύγουστο που έρχεται, τι έχουμε. Δόξα τω Θεώ, το πρόγραμμα είναι γεμάτο. Δηλαδή, τετράωρο θα έχω βάλει. Πέρασαν οι δύο προηγούμενες εβδομάδες. Αλλά έτσι είναι, ξέρετε, σε ένα ενημερωτικό ραδιόφωνο που σέβεται τον εαυτό του, και τουλάχιστον ο Σκάι αυτό το κάνει, το πρόγραμμα δεν σταματάει και πολύ καλά κάνει. Τι θα πει Αύγουστος? Πέρυσι τον Αύγουστο θυμάμαι που είχαμε πάρα πολλές ώρες, έκατσαν τόσα πολλά θέματα που αυτά δεν είναι γυρίζω το κουμπί και η ενημέρωση τελειώνει, δεν είναι μουσικός σταθμός που κατεβάζει ρολά τον Αύγουστο, φεύγουν όλοι οι μουσικοί παραγωγοί και παίζει playlist. Εδώ τι να παίξει, είναι η επικαιρότητα και έτσι είναι και το ραδιόφωνο λόγου. Οπότε ναι, έχουμε αρκετές ώρες και τον Αύγουστο. Κοίτα τώρα για την ακουστική εικόνα, όπως τώρα με το Βύσσινο. Δεν μπορούσα, γιατί στο ξαναλέω, Φάνη μου, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα και την επικοινωνία. Το ξαναλέω, είναι πολύ ωραίο το μήνυμά σου. Απλώς, δεν μπορείς ρε παιδιά να έρχεσαι εδώ, ακούς το δελτίο ειδήσεων, ξεπέρασε το φράγμα του, και να ξεκινάω και εγώ την εκπομπή και να λέω ξεπέρασε το φράγμα των $80. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα γίνεται μαύρη δική μου η καρδιά. Γιατί εγώ δεν κατάλαβα, ρεζερβουάρ δεν έχω. Τέλος πάντων, μου λέει όσο για τα πατίνια, σήμερα το πρωί πηγαίνοντας για μπανάκι στο καβούρι, καλώς εσύ, συνταξιουχός, για πες, μπανάκι στο καβούρι Δευτέρα πρωί, κάτι τέτοιο μυρίζομαι. Να σε καλά, να χαιρέσεις τη σύνταξη. Πρωί-πρωί λέει στις 8.30 είδα δύο άτομα στη δεξιά λωρίδα, στη λεωφόρο στη Βουλιαγμένης, πάνω σε πατίνι, δύο, δικάβαλο. Φυσικά μου λέει χωρίς κράνος. Δεν το συζητάμε. Δύο παλικαράκια μου λέει. Εθελοντές πελάτες γραφείου κηδιών, όπως καταλαβαίνεις. Χτύπα ξύλο, αλλά. Να πω την καλησπέρα μου στη Βασιλική από Κροατία. Μας ακούς? Αν δεν στείλει αριθμό κινητού, να πούμε την καλησπέρα κανονικά. Να μας πεις τι κάνεις στην Κροατία. Θα το χαρώ ιδιαιτέρως. Η Μυρτώ, σας κόλλησε το γλυκό βύσσινο, έτσι. Σας κόλλησε. Κάτι ήξερα εγώ, κάτι ήξερε και η Βίβιαν που έκανε το post. Μου λέει έτσι πως το έφτιαχνε η γιαγιά μου, το βρίσκω σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ, δεν θα πω τοποθέτηση προϊόντος, εκτός και αν μου στείλουν ένα βαζάκι βύσσινο. Το καταλαβαίνω. Αυτό είναι. Οπότε δεν λέω ότι το σούπερ μάρκετ. Πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, 9.30 και εδώ είμαστε.

0: Είναι 9:30, η Μαρία Αλιφαντή είναι κοντά μας για τους τίτλους των ειδήσεων. Τους ακούμε με προσοχή και επιστρέφουμε.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που σύμφωνα με τη δικογραφία έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από τις διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων. Η διεύθυνση αυτή αντιστοιχεί με αυτήν όπου στεγάζεται η διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Ξεπέρασε το φράγμα των $80 το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent στον απόϊχο των σημερινών ανακοινώσεων Τραμπ για επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα $81.7 το βαρέλι, η τιμή του αμερικανικού αργού στα $76.8. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ. Αύριο στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης, που λειτουργεί υπό την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην περιοχή Ταρσός του Δήμου Λεβαδέων στη Βιωτία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Καλώς σας βρίσκω, όπου κι αν είστε αυτό το βράδυ. Καλή εβδομάδα. Να έχουμε 13 του μήνα. Πάμε σιγά σιγά στα μέσα. Α, και αυτή την εβδομάδα, παιδιά. Τώρα που το σκέφτηκα, είναι και λίγο δύσκολη εβδομάδα. Θέλω συμπαράσταση. Έχω γενέθλια, κλείνω τα 55. Οχ, τραγικό, ε. Δεν θα μισεί, είναι στρογγυλό το νούμερο. Είτε φέρει το ένα κεράκι από εδώ, είτε το άλλο από εκεί, το ίδιο είναι. Μετά χάνει την μπάλα. Και όχι τίποτα άλλο, δεν είμαι πεντάρι αστέρια ξενοδοχείου. Έτσι. Λοιπόν, από την καλησπέρα μου στο φίλο το Σάβα, ο οποίος μου λέει: την καλησπέρα μου. Ραφίνα και Αρτέμιδα έχουν πολύ κόσμο. Τζίρος πάρα πολύ πεσμένος. Πες μου τι δουλειά κάνεις. Αυτό θέλω να με βοηθήσεις να καταλάβω γιατί παραπονιές. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, κακό σημάδι αυτό γενικώς. Βέβαια, όλοι οι διακοπές θα πάνε. Αυτό το όλοι οι διακοπές θα πάνε το λένε κάποιοι. Δηλαδή, ναι, οκ, okay, θα πάνε. Γιατί ακούω μια έτσι. Ένα σχόλιο του στείλω ότι. Τι παραπονιέστε και το ένα τ' άλλο και τα λοιπά. Φεύγετε τριήμερα, κάνετε από εδώ και δείχνετε και τα λοιπά. Εντάξει, πρώτα απ' όλα δεν τα χρωστάνε όσοι φεύγουν. Υποψιάζομαι ότι δεν είναι μαύρο χρήμα και φοροδιαφυγή. Εγώ εκεί είναι το πρόβλημά μου, προσέξτε. Γιατί λένε πολλοί ότι τι παραπονιέστε, ότι οικονομικά πάτε πάρα πολύ καλά, ότι το ένα τ' άλλο και τα λοιπά, ότι φεύγει ο κόσμος, ορίστε τα τριήμερα, φεύγετε. Πρώτα απ' όλα, είμαστε 5 εκατομμύρια στην Αθήνα. Να φύγει το ένα! Να φύγουν τα δύο! Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να ξέρω, επειδή ρε παιδί μου, εγώ είμαι μισθωτός, έτσι, εγώ τη βγάζω, υπάρχει εκεί. Μαύρο χρήμα δεν υπάρχει. Οπότε, να το, εκεί πέρα είναι δηλωμένο. Αλλά, γιατί όλοι όσοι λένε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά στην αγορά, γιατί υπάρχουν αυτά τα δις που είναι μαύρο χρήμα? Γιατί προφανώς αυτά βολεύουν την οποιαδήποτε κυβέρνηση για να φαίνεται και ότι κάτι κινείται στην πιάτσα. Έτσι. Γιατί θα μου πεις, έχουν γίνει βήματα. Όχι. Σε αυτό δεν μπορώ να πω. Έχουν γίνει βήματα. Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο, δρόμο, δρόμο. Έχει πολλά στενάκια αυτός ο δρόμος και πολλά μονοπάτια. Βασιλική, αφού είσαι διακοπές στην Κροατία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στείλε μου έναν αριθμό να μας πεις τι κάνεις εκεί διακοπές. Και πρώτα απ' όλα, καλά βρε η Βασιλική μου. Είσαι διακοπές στην Κροατία. Έχεις τσακωθεί με τον εαυτό σου και κάθεσαι και μ' ακούς? Δηλαδή, δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις τώρα στην Κροατία? Κάθεσαι και ακούς Sky. Δηλαδή, εκτός κάνει τόσο χάλια στην Κροατία, που δεν είναι χάλια στην Κροατία, είναι μια χαρά. Άσε μας, βρε Βασιλική μου, κλείσε το ραδιόφωνο. Πήγαινε μια ωραία βόλτα στην Κροατία. Άσε μας, εμάς εδώ. Πάμε στον Νίκο Παπαγεωργίου. Και κλείσε το ραδιόφωνο τώρα, γιατί έχουμε δύσκολο θέμα. Άκου, είναι διακοπές στην Κροατία και μου στέλνει μηνύματα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Α, έχουν έρθει μηνύματα. Έκανε μπάμ ότι είσαι καρκίνος. Και εγώ αύριο έχω. Χρόνια πολλά, Νίκο. Να είσαι καλά. Κοίτα, υπερισχύει το λιοντάρι πια. Δεν είναι λόγω ηλικίας ο οροσκόπος, είναι έτσι λένε. Έχω κατάστημα μιλή με. Α, Σάβα, εσύ είσαι. Που είχαμε μιλήσει το χειμώνα. Όποτε θες να τα πούμε αύριο μεθαύριο να μου πεις πώς πάει η αγορά. Μα τώρα κοίταξε να δεις. Το άρωμα πια θεωρείται πολυτέλεια. Δεν είναι. Δηλαδή, και ένα μπουκαλάκι 100 ml να κάνει, ξέρω εγώ, και 200 ευρώ. Ηρεμήστε. Όχι εσείς. Οι εταιρείες. Δηλαδή. Και 150 ευρώ. Υπάρχει ο φυσικός τρόπος, έτσι. Αυτό που. Που ξεγυλίζει η τεστοστερόνη, καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Βαγιοργίου, πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπολών. Να σου πω ρε Γιώργο μου, χαμήλωσε τα λίγο τα ακουστικά, έχω κουφαθεί, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ορίστε. Και όχι τίποτα άλλο, όσο δυνατά ακούω φωνάζω, χάνω και την αίσθηση της ατμόσφαιρας που θέλω να δημιουργήσω. Δεν είναι ώρα να κάθομαι φωνάζω. Ορίστε, είδες πως με αλάκωσα αμέσως. Εδώ πηγαίνω στο βενζινάδικο και δεν φωνάζω. Τι φταίει και ο Παπαγεωργίου? Τι φταίει η αντλία του? Αυτός φταίει. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλησπέρα σας, μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Πάντως έχετε ραντεβού Με τις αυξήσεις. Την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, νομίζω πάλι είχε το πετρέλαιο τύπου Brent περίπου 6%, σήμερα έχει 10. Περιμένατε μέρες για να με βγάλετε, για να είμαστε σίγουροι ότι θα ανέβει.
0: Προσπάθησα την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν μπορούσατε.
1: Ναι.
0: Ναι. Έτσι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Εγώ δεν ξεχνάω. Όχι, πλάκα κάνω. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα.
1: Τι γίνεται τώρα, πραγματικά. Mm. Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο το είχα προβλέψει από το Πάσχα. Ότι το καλοκαίρι δύο γεγονότα θα συμβούν. Το ένα είναι θα αντιμετωπίσουμε την επάρκεια του αργού πετρελαίου μέχρι να ομαλοποιηθεί η διακίνηση του αργού προς τα δηληστήρια της Ευρώπης, ένα. Και το δεύτερο είναι βραχυχρόνιες εντάσεις οι οποίες θα κλιμακώνουν την τιμή και θα αποκλιμακώνεται σιγά. Mm-hmm. Αυτά είναι τα δύο γεγονότα τα οποία τα βλέπουμε μπροστά μας. Θεωρώ ότι δεν θα ξαναζήσουμε μακριχρόνια ένταση όπως είχαμε ζήσει στον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα είναι πολύ μικρές αλλά συχνές.
0: Ναι, αλλά προφανώς εκδηλώσεις... αυτό πάει πίσω την όποια ομαλοποίηση.
1: Ακριβώς, την πάει πίσω. Γι' αυτό κάθε γεγονός τέτοιο που συμβαίνει θεωρώ ότι μας πηγαίνει και 15-20 μέρες πίσω. Ήδη είμαστε, εμπειρικά θα σας το πω, περίπου στο Σεπτέμβρη για να αποκατασταθεί. Αν συνεχιστούν αυτές οι μικρές εντάσεις, καταλαβαίνουμε όλοι ότι μέχρι τα Χριστούγεννα οι τιμές θα είναι σε αυτά τα επίπεδα. Δυστυχώς.
0: Καλή τιμή σήμερα και μέχρι πότε θα είναι αυτή?
1: Καλή τιμή. Καταρχήν να πούμε ότι αύριο ανοίγουν τα δηληστήρια, ξανά τιμολογούν νέα τιμή. Θεωρώ ότι θα είναι πάλι αυξημένη. Οπότε φεύγουμε από τα 2 ευρώ. Ξαναμπαίνουμε πάλι στη διαδικασία και στα πρατήρια των μεγάλων αστικών πόλεων το 2 ευρώ μπροστά για τη βενζίνη. Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνηση είναι αυτό που καταγράφει το ράλι. Ναι. Ξανά πάλι.
0: Πάλι,
1: Μέσα σε 10 μέρες, Δημήτρη, έχουμε αύξηση περίπου 12 λεπτά. Αύριο θεωρώ ότι θα πάρει άλλα 3, πάμε στα 15 λεπτά. Τα 5 λεπτά λοιπόν που δίνει η κυβέρνηση, όχι η κυβέρνηση, συγγνώμη, τα ελληνικά δηληστήρια σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, ήδη έχει απορροφηθεί.
0: Ναι. Μισό λεπτάκι. Από πότε θα ισχύει αυτό? Έχουμε κάτι περισσότερο?
1: Δεν έχουμε, περιμένουμε. Και εμείς έχουμε κάνει ερώτημα.
0: Θα είναι μέχρι τέλος Αυγούστου, έτσι? Αυτό δεν έχουμε.
1: Ναι, αυτό είναι το δεδομένο.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι μέσα στην εβδομάδα θα εξειδικευτούν τα μέτρα. Η διαδικασία θα είναι άμεση. Δηλαδή από τη στιγμή της ανακοίνωσης, τα πρώτα πρατήρια που θα παραλαμβάνουν θα είναι με τις νέες μειωμένες τιμές. Θεωρώ ότι λόγω των γεγονότων τώρα, επειδή μας προλαβαίνουν τα γεγονότα, μπορεί να γίνει και αύριο οι ανακοινώσεις αυτές. Νομίζω ότι το έχει ανάγκη η αγορά. Μην ξεκινήσουμε ξανά το γαϊτανάκι με τα δίευρα. Έτσι, κάτι το οποίο δεν φταίνει τα πρατήρια υγροκαυσίμων. Εμείς ακολουθούμε την δηληστηριακή τιμολόγηση. Ήδη εμείς, εδώ και 3-4 μέρες, τα περισσότερα πρατήρια της χώρας, παρακολουθώντας τις μέσες τιμές ανανομό, τα περισσότερα πρατήρια της χώρας κάνουν ανάσχεση στην ακρίβεια, θέλοντας να μην ακουμπήσουν τα 2 ευρώ. Κανονικά τώρα υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ήμασταν περίπου στο 2,02-2,03.
0: Ναι.
1: Τώρα στους περισσότερους νομούς είναι το 1,96, 1,98, 1,99. Δηλαδή πολύ κοντά στο 2, αλλά δεν έχει γράψει το 2. Και για ψυχολογικούς λόγους, για εμάς τους πρατηρίους, έχουμε κουραστεί. Πραγματικά έχουμε κουραστεί από τις εντάσεις αυτές.
0: Κοίταξε να δεις, Νίκο μου. 20 έβαζα, 20 θα βάζω. Μέχρι όπου πάει.
1: Αυτό είναι η πιο σοφή κουβέντα.
0: Ναι.
1: Όποιος την είχε πει
0: πριν από χρόνια. Να πεθάνουμε κιόλας.
1: Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να πάρει βραβείο Νόμπελ.
0: Ευχαριστώ. Φύγει να το πεις εκεί που πρέπει. Αλλά να σου πω κάτι. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, τώρα θα σου πω κάτι να γελάσεις. Ωραία. Τώρα το θυμήθηκα. Έχω και μια τετράευρη δώρο. Τσακίρ κέφι. Κύριε Στέφανε, χαμός. Θα πάω να βάλω παραπάνω. 24 θα βάλω. Ούτε καν 25. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πλάκα κάνουμε, ωραία. Αλλά εντάξει. Τι να κάνεις τώρα, τι να κάνεις. Λοιπόν, οπότε είμαστε σε επικοινωνία. Εντάξει.
1: Εντάξει, δεν θέλει άγχος, δεν θέλει αγωνία.
0: Πρόσεξε, από αυτό που είπες. Η συμβουλή είναι μία. Πηγαίνετε το βράδυ να βάλετε και μετά θα ξαναβάλλετε από την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε την υλοποίηση του μέτρου. Καλό.
1: Σωστό. Πολύ
0: αυτό.
1: Σωστό.
0: Ορίστε. Πολύ. Αυτό. Πάμε από ψηφάσμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι πολλοί οδηγοί περιμένουν βάζοντας μικρά ποσά. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μεγάλα ποσά. Δηλαδή, γιατί ήταν το πρώτο δεκαήμερο.
0: Εγώ έβαλα 30
1: ταξιδιώτες.
0: Από καιρό.
1: Θα πήγε ο πρακτηρίου που έβαλε και θα ανάψει κερί.
0: Κάτσε. σου ξεφεύγει κάτι. Πέφτει και η πληρωμή, πέφτει και το, η άδεια του, η καλοκαιρινή σιγά σιγά σε επιχειρήσεις. Ηρέμηση. Αυτό δεν θα το ξαναδείς μετά από καιρό. Ηρέμηση τώρα. Μη γελάς. Στο κόψω
1: το γέλιο. Αυτή η εβδομάδα όμως είχε πολλά από την ημέρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε πολλά μικρά ποσά. Το οποίο σημαίνει ότι ο κόσμος πια με ωριμότητα αντιμετωπίζει
0: ναι,
1: την αγορά.
0: Ναι, κάτσε να δούμε τύπους και τα λοιπά. Αλλά απόψε το βράδυ, επειδή αύριο τιμολογούν τα δηληστήρια, πάμε να βάλουμε ένα εικοσαρικάκι να έχουμε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό. Λοιπόν, τα λέμε. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο μου. Εγώ σε ευχαριστώ. Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Βενζινοβολών Αττικής, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοβολών. Το ξαναλέω. Εικοσαρικάκι το βράδυ να έχουμε να πορευτούμε μέχρι την εφαρμογή του μέτρου. Που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Αυτό θα είναι από τις αρχές, μάλλον τις άλλες εβδομάδες, από ό,τι φαίνεται. Οπότε, εμείς σας δώσαμε λύση. Και επειδή ξέρω πολύ καλά ότι έχουμε ανάγκη από μια σανίδα σωτηρίας, θα πάρουμε τα βουνά. Αυτό είναι. Δεν θα μου πεις, θες βενζίνη να πας. Όχι. Κάποιοι άλλοι φρόντισαν και άφησαν την Αθήνα, πήγαν εκεί, οπότε δεν γλιτώνουν το πηγενέλα. Γιατί είναι πια εκεί. Είναι δύο περιπτώσεις. Μου έστειλε το κινητό. Ο φίλος ο Γιώργος από τα Δολιανά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ανακαλύπτει πραγματάκια. Ο Μιχάλης Γιαχαλής και η Καλλιόπη Παυλοπούλου είναι δύο πολύ ωραίοι τύποι. Η φάση είναι mountain. Έφυγαν λοιπόν από την Αθήνα για να ασχοληθούν με δραστηριότητες βουνού. Και πού τους βρίσκουμε. Την καλησπέρα μου και στους δύο, είστε σε κοινή γραμμή, όχι προτεραιότητας, κοινή γραμμή σχέτη τηλεφωνική.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε και τον Γιώργο τον Καραγιάννη φυσικά.
0: Φίλος, χρόνια πάρα πολλά. Από τότε που έκανα μια ταξιδιωτική εκπομπή, εκεί τον γνώρισα και έχουμε μείνει φίλοι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Εξηγήστε μου, τι ήταν αυτό που σας έκανε να φύγετε από την Αθήνα και να ασχοληθείτε με δραστηριότητες βουνού.
3: Λοιπόν, θέλαμε πάντα να φύγουμε, η αλήθεια είναι. Είμαστε μεγαλωμένοι και οι δύο στην Αθήνα. Εκεί σπουδάσαμε, εκεί ζήσαμε. Και κάποια στιγμή, όταν γνωριστήκαμε, εγώ στο πρώτο ραντεβού του ανακοίνωσα ότι θα φύγω από την Αθήνα.
0: Συγγνώμη. Κάτσε τώρα, έχει φλέβα εδώ. Στο πρώτο ραντεβού.
3: Ναι, και όμως.
0: Καλά, μισό λεπτά και κάτσε, να κάτσω λίγο πιο αναπαυτικά. Είτε ήξερες αν θα σου αρέσει ή αν θα του αρέσεις ή το ένα, το άλλο και τα λοιπά. Εσύ, για Καλλιόπη φεύγω. Έτσι.
3: Καταλαβαίνω ότι μάλλον μου άρεσε και πήγαινε προς κάποιο.
0: Καλό είναι αυτό. Με το πρώτο ραντεβού.
3: Ναι. Τι θα ανοίξω λίγο πιο παλιά η αλήθεια. Είναι εντάξει.
0: Κάτσε να ανοίξω μάνιουαλ να δω τι λέει. Πρώτο ραντεβού είναι και κάτω τελεία. Να σας βάλουμε φωτογραφία.
3: Και όμως πέτυχε. Είμαστε ήδη παντρεμένοι και μαζί και στη δουλειά.
0: Μπράβο ρε παιδιά. Ωραία. Μισό λεπτό Καλλιόπη. Μιχάλη, σου λέει στο πρώτο ραντεβού. Για Καλλιόπη φεύγω. Και εσύ λες ακολουθώ.
2: Φεύγω κι εγώ.
0: Ρε παιδιά, τι ωραίο ζευγάρι, αλήθεια.
3: Ναι, ακριβώς. Δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς.
0: Ωραία.
2: Δεν την πίστεψα βέβαια από την αρχή. Αλλά σιγά σιγά το έφερνε.
0: Είναι η περίπτωση που θα σε βάλει να κόψει και το μουστάκι.
2: Ακόμα δεν το έχω κόψει.
3: Είναι συγκριτικός.
0: Νάτα. Λοιπόν, ωραία. Τώρα πέρα από την πλάκα, να έρθουμε στην ουσία.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, ποια ανάγκη λοιπόν οδηγεί δύο νέους ανθρώπους να φύγουν από την Αθήνα?
2: Ναι, πολύ καλή ερώτηση αυτή η ανάγκη. Η ανάγκη να έχουμε μια καθημερινότητα έτσι πιο ήρεμη, λίγο πιο κοντά στη φύση και να ουσιαστικά να φτιάξουμε μια οικογένεια που θα έχει τα ιδανικά αυτά, τα αντίστοιχα ιδανικά.
0: Mm-hmm. Και πόσο καιρό φύγατε?
2: Είμαστε 3 χρόνια.
0: Αλήθεια?
2: Ναι.
0: Ωραία, πού μένετε?
2: Μένουμε κοντά στην Τρίπολη.
0: Μέρος?
2: Έξω από την πόλη είναι.
0: Έξω από την πόλη.
2: Ναι. Καθώς είναι και στρατηγικό σημείο για τις δευτεριότητες μας. Η Τρίπολη είναι στη μέση της Πελοποννήσου.
0: Διευκολύνει εμείς... αυτό, έτσι.
2: Πώς. Ναι, διευκολύνει. Γιατί σαν local guides πηγαίνουμε μέσα σε μια ώρα. Είμαστε σε όλα τα βουνά της Πελοποννήσου.
0: Τέλεια. Τι δραστηριότητες, γιατί δραστηριότητες μιλάμε?
2: Η αγαπημένη μας είναι έτσι πιο βιωματική, πεζοπορία και πικνίκ στη φύση, έτσι με παραδοσιακά προϊόντα εδώ της Πελοποννήσου.
0: Τι ωραία. Σε μονοπάτια, ποιες διαδρομές ακολουθείτε, Πάρνονα, πού πάτε?
2: Στο Πάρνονας είναι και αγαπημένος, που ξεκινήσαμε αυτή την αποκέντρωση από το χωριό της Βαμβακούς, στο Πάρνονα.
0: Τα χαιρετίσματά μου στην Ελένη.
3: Θα το δώσουμε.
2: που ήταν και το ένοσμα για να φύγουμε ουσιαστικά. Και έπειτα
0: τελικά στην Παμακού έχει γίνει δουλίτσα, έτσι. Δηλαδή εκεί έχει γίνει από το μηδέν, και βέβαια λόγω του εδώ πέρα του Ιδρύματος Νιάρχος, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι αν ένας νέος το σκεφτεί, ίσως είναι μια καλή αφορμή αυτό. Ίσως.
2: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια και συνεχίζει.
0: Τέλεια. Και άρα λοιπόν μ' αρέσει αυτό που ακούω, το ότι πικνίκ και πεζοπορία και τα λοιπά. Αυτό για μένα θα ήταν ιδανικό, γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχει τρέξιμο, η κατάληξη είναι φαγητό, οπότε είναι ό,τι πρέπει. Τοπικά προϊόντα βρίσκεται από παραγωγούς, έτσι.
2: Ναι, πάντα φροντίζουμε οι συνεργάτες μας να έχουν να γεύονται την Ελλάδα ουσιαστικά, την Πελοπόννησο, και να βρίσκουμε τα άγνα προϊόντα.
0: Μάλιστα. Όπως τι προϊόντα, περίπου?
2: Από τυρί μέχρι, ανάλογα το που κάνουμε το πικνίκ, για παράδειγμα αν είναι στη Λακωνία φροντίζουμε να έχουμε λαλάγια. Τα σωστά κρασιά.
0: Οπα.
2: Τα σωστά τυριά.
0: Όπα, λαλάγια, λαλάγι με τυρί και κρασί, είναι ωραίο.
2: Ωραίο, δεν ακούγεται, είναι ωραίο, είναι δοκιμασμένο.
0: Όχι, δεν ακούγεται, είναι τέλειο. Και βέβαια μετά μια ωραία γαλατόπιτα, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Ή καμιά δίπλα.
3: Ναι.
0: Έτσι είναι. Ωραία, πού σας βρίσκει κάποιος, πώς σας βρίσκει?
2: Μπορεί να μας βρει σε όλα τα social media ή στο site μας, η φάση είναι Mountains.
0: Η φάση είναι Mountains,
2: σωστά. Γιατί η φάση είναι Mountains και να μας ακολουθήσει σε όποια δραστηριότητα του αρέσει.
0: Ωραία. Να ρωτήσω το εξής. Συνήθως ποιοι σας ακολουθούν?
2: Και επισκέπτες από το εξωτερικό και μεμονωμένες ομάδες, αλλά και ομάδες από την Αθήνα ουσιαστικά, που θέλουν κάποιο local guide για την Πελοπόννησο, γιατί και εμείς εδώ πέρα τόσα χρόνια έχουμε μάθει πολλά, αρκετά πράγματα και από τους ντόπιους, έχουμε γίνει και εμείς ήδη ντόπιοι. Είναι ουσιαστικά η καθημερινότητά μας.
0: Είναι εύκολο για έναν Αθηναίο να ενσωματωθεί σε μια τοπική κοινωνία, γιατί είναι και κλειστές κοινωνίες, έτσι, μερικές από αυτές. Αυτό μ' άρεσε που είπες ότι οι ντόπιοι σας αγκάλιασαν. Ήσασταν τυχεροί, ήσασταν εντάξει παιδιά, δηλαδή το αγκάλιασαν είναι μεγάλη κουβέντα.
2: Κοίταξε να δεις, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν είναι καθόλου εύκολο να φύγει κάποιος από την Αθήνα, γιατί εμείς δεν είμαστε από εδώ. Έχουμε μεγαλώσει στην Αθήνα και οι καταγωγές μας είναι πολύ πολύ διαφορετικές. Είναι πάρα πολύ κλειστές κοινωνίες, όπως είπες. Μας έχουν αγκαλιάσει αυτοί που είναι στην ίδια νοοτροπία με εμάς. Η γενικότερη κοινωνία δεν είναι βοηθητική και είναι πολύ δύσκολο κάποιος που δεν έχει κάτι να φύγει.
0: Γι' αυτό το ρώτησα, γιατί το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Ωραία. Να βάλουμε κάτω το χάρτη και να μας πείτε μια ωραία διαδρομή που θα πηγαίναμε. Πες ρε παιδί μου, ότι σας λέμε, ερχόμαστε το Σάββατο για Σαββατοκύριακο. Πού θα πηγαίναμε?
2: Και μια πολύ ωραία διαδρομή που μας αρέσει εμάς είναι να ξεκινήσουμε από τον Άγιο Πέτρο στον Πάρνωνα.
0: Στον Πάρνωνα. Έχω πάει εκεί, πολύ ωραίο μέρος.
2: Για φαΐ ή για περπάτημα?
0: Έχω πάει για γύρισμα τηλεοπτικό και μάλιστα σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες κατά χείμωνο.
2: Έχει πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες.
0: Δηλαδή και χειμώνα. Ο Μίχλες θυμάμαι και χιονόπτωση θυμάμαι τότε, γιατί έχουν περάσει και τα χρόνια. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ήταν πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, γιατί είχαμε βγει λίγο έξω από το χωριό. Δεν είχαμε μείνει μέσα. Για πάμε.
2: Εκεί λοιπόν, λίγο έξω από το χωριό λοιπόν, ξεκινάει ένα πολύ σπάνιο κεδρόδασος, το κεδρόδασος της Μαλεβής, το οποίο καταλήγει στο οροπέδιο του Πάρνωνα, με υπέροχη θέα και από την κορυφή προς πολλά χωριά και τον Ταΐγετο απέναντι. Είναι ό,τι πρέπει για να δεις όλη την Πελοπόννησο πιάτο, η καλύτερη θέα.
0: Ναι.
2: Μέσα σε τρεις ώρες, είναι ό,τι πιο απολαυστικό.
0: Τέλεια. Λοιπόν, θα το έχουμε κατά νου. Προσέξτε, θέλω να έχουμε μια επικοινωνία, μην την χάνουμε, έτσι ώστε να προβάλλουμε και τη δουλειά σας. Χρήσιμο είναι. Έχετε μετανιώσει?
3: Ούτε καν. Με ρωτάνε πάρα πολλές φορές αυτή την ερώτηση και δεν το ζητώ. Στην Αθήνα δεν ξαναγυρνάμε. Η αλήθεια είναι.
0: Ωραία. Τώρα είναι λίγο ιντρικαδόρικη η ερώτηση.
3: Ναι.
0: Μισό. Ξεκινάει λοιπόν ένα ζευγάρι τη ζωή του και λέει γνωρίζονται, φύγαμε, πάμε Πάρνωνα να ζήσουμε. Πες ρε παιδί μου ότι χτυπάω ξύλα εδώ, η ζωή τα φέρνει λίγο ανάποδα. Και πες ότι χωρίζετε. Όχι, παιδιά, καταλάβατε τι θέλω να πω. Τι θα κάνετε?
3: Λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν ξέρω πού θα καταλήξω. Σίγουρα στην Αθήνα δεν θα ξαναγυρίσω. Θα πάω σε κάποιο χωριό, σίγουρα θα με βγάλει δρόμος.
0: Δηλαδή με τίποτα γυρισμός, έτσι?
3: Όχι, όχι, όχι. Αν δεν τρέχει άλλος λόγος. Γυναικός, προσωπικός, πολύ.
0: Εσύ, Μιχάλη, μάλλον εγώ αν ήμουν στη θέση σου δεν θα μιλούσα, δεν θα απαντούσα. Είμαστε εντάξει. Το καλύψαμε, έτσι.
2: Είμαστε καλυμμένοι, είμαστε καλυμμένοι.
0: Εντάξει, Μιχάλη μου. Μιχάλη, χαρά της Κρήτης είσαι.
2: Ό,τι κάνουμε, ό,τι χρειάζεται.
0: Κρήτη, από πού είσαι?
2: Από το Λασίθι, από το Νομό Λασίθι.
0: Εκεί είστε πιο ήπιοι άνθρωποι, ναι, εντάξει.
2: Ναι, ναι, καμία σχέση.
0: Τώρα αν μου έλεγες Ανόγια θα σου έλεγα οκ, άστο, μην ξαναγυρίσεις.
2: Είμαστε ήρεμα παιδιά εμείς.
0: Έτσι, έτσι. Παιδιά, χάρηκα ειλικρινά πάρα πολύ.
3: Και εμείς.
0: Ειλικρινά.
3: Σας περιμένουμε όποτε θέλετε.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε και να είμαστε σε επικοινωνία. Ό,τι έχετε να μας στέλνετε μήνυμα να το λέμε για να βγαίνετε κι εσείς να μας φτιάχνετε τη διάθεση. Εντάξει.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τι ωραία τύπη. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
3: Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία. Γιάννη μου, έχει λέει ανεμογεννητρίες εκεί. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ψάχνω λέει μέρη χωρίς. Θες να φύγεις από την Αθήνα? Βοήθησε με λίγο για να καταλάβω. Αν θες να φύγεις, στείλε μου, γιατί ρωτάς, μου λες ψάχνω μέρη χωρίς. Θες να φύγεις και εσύ από την Αθήνα, με τι θες να ασχοληθείς, δώσε μου στοιχεία, ρεπορτάζ. Η φίλη από την Κροατία δεν μου έστειλε ένα αριθμό κινητού που είναι διακοπές εκεί. Έτσι από περιέργεια να πούμε δύο λόγια. Πάμε μουσικά, μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς 10. Σήμερα που έχω μόνο μαγκαζίνο και την εκπομπή μου φαίνεται λίγος ο χρόνος. Δηλαδή τελειώνουμε στο... δεν είναι το τετράωρο που δεν τελείωνε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι, 1974, ο Eric Clapton κυκλοφορεί τη δική του εκδοχή αυτού του τραγουδιού, I Shot the Sheriff, και προσέξτε, θεωρείται πιο επιτυχημένη η εμπορικά εκτέλεση, φτάνοντας στην πρώτη θέση του Billboard. 1974, λοιπόν, Eric Clapton.

0: Sky 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφους την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που σύμφωνα με τη δικογραφία έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρησμό της Μαρφίν αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Αύριο αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο, έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Απολογούνται αύριο οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρησμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται μία σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχέα Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής εξετάζουν για ποιο λόγο ήταν σημειωμένη η συγκεκριμένη διεύθυνση, καθώς και αν συμπεριλαμβανόταν στους στόχους των τρομοκρατών. Ξεπέρασε το φράγμα των 82 δολαρίων το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent στον απόϊχο των σημερινών ανακοινώσεων Τραμπ για επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται αυτήν την ώρα στα 82,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού αγγίζει τα 77,5 δολάρια. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ. Διευκρινίζει ότι αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου. Έντονη ήταν η αντίδραση των Ιρανικών αρχών. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας του στενού και θα παραμείνει για πάντα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή. Σημειώνει ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει δίκιο που αναφέρει πως όποιος διασφαλίζει την διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά θα πρέπει να αποζημιώνεται, για να σπεύσει στη συνέχεια να σχολιάσει ότι το 20% είναι υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι. Σύμφωνα με το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης, ο αποκλεισμός του Ιράν θα ξεκινήσει αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή ως και σήμερα έχουν περάσει από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, με την ανακοίνωση του νοσοκομείου επιβεβαιώνεται ως αιτία της λίμωξης η σαλμονέλα. Τονίζεται επίσης ότι τα 12 από τα 20 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης του οργάνου. Νωρίτερα σήμερα ακόμη 6 στελέχη του κόμματος υπέβαλαν την παρέτησή τους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Ηράκλειο και Λασίθη στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Σοβαρά τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική περιπατητής 21 ετών από απόκριμνο σημείο εντός του φαραγγιού Μιλιοπού στην Ικαρία. Πρόκειται για έναν από τους δύο περιπατητές που τραυματίστηκε σήμερα ύστερα από πτώση κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, τον δανεισμό του Βίκτορ Κρίστιανσεν με οψιόν αγοράς από τη Λέστερ για ένα χρόνο ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Σε ηλικία μόλις 23 ετών, ο Κρίστιανσεν έχει ήδη καταγράψει 42 συμμετοχές στην Premier League, ενώ σε διεθνές επίπεδο μετρά 18 συμμετοχές με την Εθνική Δανίας. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια.

0: Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρει 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιαχτζόγλου.

Επειδή σας αρέσουν οι εικόνες μέσω ραδιοφώνου. Λοιπόν, φανταστείτε έναν τύπο, ας πούμε εμένα που δεν έχω πολύ υπομονή σε κάποια πράγματα, να πρέπει να φτιάξω τον κύβο Ρούμπικ. Έχει φύγει και έχει πεταχτεί στον τοίχο και έχει διαλύσει. Το λέω αυτό διότι παρόλα αυτά άλλοι αντέχουν και τους θαυμάζω δε, με τον τρόπο που το χειρίζονται το πραγματάκι και φέρνουν τα χρώματα στα ίσα τους. Σαν σήμερα λοιπόν, 13 Ιουλίου του 1944, γεννήθηκε ο Ένρε Ρούμπικ. Κατάγεται από την Ουγγαρία, είναι γλύπτης και καθηγητής αρχιτεκτονικής. Το όνομά του έγινε διάσημο από τα μηχανικά παζλ που κατασκεύασε, τα οποία βεβαίως πήραν και το όνομά του. Ο κύβος του Ρούμπικ, το μαγικό του Ρούμπικ, το ρολόι του Ρούμπικ και πάει λέγοντας. Τα παζλ έγιναν ιδιαίτερως δημοφιλή κατά τη δεκαετία του 80 και αποτελούν ακόμα και σήμερα πολύ αγαπημένες σπαζοκεφαλιές μικρών και μεγάλων. Πιο δημοφιλής είναι βεβαίως ο κύβος, μια πλαστική κατασκευή αποτελούμενη από 26 πολύχρωμα κυβάκια, τα οποία περιστρέφονται γρήγορα γύρω από έναν άξονα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά και στόχος του παιχνιδιού είναι κάθε πλευρά του κύβου να έχει ένα ενιαίο χρώμα. Πείτε μου, έχω κοντά στην παρέα κάποιο που το έχει ευκολάκι, έχει την υπομονή? Εδώ έχω τη λύση απέναντι από τον Γιώργο Βραχνό. Λέει, τα βάζεις και τα ξαναβγάζεις. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σαν σήμερα? Σαν σήμερα γεννήθηκε 13 Ιουλίου του 1942 ο Χάρις Φόρτ, νομίζω από τους δημοφιλέστερους της γενιάς του. Κανονικά τώρα δεν έπρεπε να σε ετοιμότητα να ρίξουμε έναν Ινδιάνα Τζόνς, τον έχουμε. Μα τώρα μου ήρθε και εμένα, τι θες να κάνω. Νομίζω ότι, καλά, και πόλεμο των άστρων, έτσι. Αλλά βεβαίως η Ινδιάνα Τζόνς, η ομώνυμη σειρά ταινιών, αλλά και πόλεμος των άστρων. Παίζει κάτι, να το.

Και σαν σήμερα, 13 Ιουλίου του 1916, γεννήθηκε μια μεγάλη μας, μια από τις κορυφαίες Ελληνίδες ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου, με διεθνή καριέρα, η Δέσπο Διαμαντίδου. Στον Πειραιά γεννήθηκε. Το 67 έφυγε για την Αμερική. Εκεί παρέμεινε στο τέλος της Χούντας, το 74 εκφράζοντας την αντίθεσή της στο καθεστώς. Έτσι λοιπόν γι' αυτό έφυγε. Και τότε με τη Μελίνα πρωταγωνίστησαν στο έργο του Ζίλντα Σεν Ηλία Ντάρλινγκ. Θεατρική διασκευή της ταινίας Ποτέ την Κυριακή και πολλά πολλά ακόμη. Νομίζω ότι σταθμός στη θεατρική της πορεία θεωρείται ο ρόλος της στο Καμπαρέ, όταν αντικατέστησε την Λότε Ελένια. Και την ίδια περίοδο έγινε και η κινηματογραφική μητέρα του Woody Allen στον Ειρηνοποιό. Εδώ σε ένα τραγούδι που το αγαπώ πάρα πολύ, του Ξαρχάκου.

0: ένα τραγούδι που θα λέει κανείς ότι περιγράφει κάτι από την Ελλάδα. Δεσπό Διαμαντίδου, είχε γεννηθεί λοιπόν σαν σήμερα το 13. Πρέπει να σας πω ότι ως γενιά νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έστω καταφέραμε κάποια στιγμή να μιλήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Είχαμε κάνει κάποιες συνεντεύξεις παλιά, αλλά ήταν χαρακτηριστικό ότι όταν έφυγε από τη ζωή η Μελίνα Μερκούρη, εδώ ήμουν και είχαμε ετοιμάσει ένα πάρα πολύ μεγάλο αφιέρωμα με τη Δώρα Σαρή. Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες του ραδιοφώνου που υπάρχουν. Και θυμάμαι ότι τη τηλεφώνησα, έκλαιγε με λυγμούς. Υπήρχε και μια συστολή από εμένα, δεν προσπαθούσα. Μου λέει, το μόνο που έχω να πω είναι ότι πονάω γιατί έφυγε το άλλο μισό. Μόνο αυτό μου είπε.
1: Με προδοσίες και ματά να μου σπαράζουν την καρδιά.
0: Και χωρίς, ξέρετε, να υπάρχει ίχνος μιας λατρείας για το παρελθόν, όχι, όχι, δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία, αλλά νιώθω ότι δεν ξέρω αν οι γενιές που ακολούθησαν ή που ακολουθούν θα έχουν κάτι να θυμούνται από αυτές τις προσωπικότητες ενός χώρου όπως Υποκριτική ή το Τραγούδι. Ας πούμε, ετοιμάζω τώρα ένα πάρα πολύ μεγάλο αφιέρωμα για τον Μάνο Λοΐζο που θα τα ακούσουμε το βράδυ στις 14 Σεπτεμβρίου που έχουμε τη μεγάλη μας συναυλία. Όπως κάναμε και πέρυσι με τον Καζατζίδη, απλώς έχω βρει απίστευτο υλικό. Και βλέπα κόσμο να μιλάει για τον Λοΐζο. Και λέω, τουλάχιστον εμείς αυτούς προλάβαμε με κάποιο τρόπο. Αλλά ναι, είναι μια παρακαταθήκη που δεν ξέρω αν μπορούν να την αξιολογήσουν. Θα τον πεις γιατί την αξιολογήσαμε και εμείς όταν ήμασταν μικροί. Όχι, αλλά το εκτιμήσαμε με κάποιο τρόπο στην πορεία, ίσως και λόγω της δουλειάς. Το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε αυτό το βράδυ. Έχουμε Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Ισχύει το 210-48-00-170-4. Μηνύματα περιμένει και καταγράφει Αργυρό και Μελιάρη. Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεκτονική και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόγλου. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας ο Τριαντάφυλλος Καρατράτος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Είναι και επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Προσέξτε τώρα, έχουμε δεδομένα που βγήκαν από τον Sky, το ρεπορτάζ του σταθμού. Υπάρχουν δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στην δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν. Είναι αυτά τα στοιχεία που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που σύμφωνα με τη δικογραφία έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό μολότο. Στο δεύτερο αρχείο υπάρχουν φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές το 2009. Και σε αυτό το αρχείο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Έχει αρθογραφήσει ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος στα νέα υπό τον τίτλο «Το χρέος της δημοκρατίας» και έχει πιάσει αρκετά σημαντικά στοιχεία αυτού του γεγονότος, αυτής της εξέλιξης. Και θα ήθελα λίγο να τα συζητήσουμε μαζί του. Είμαστε καλά, την καλησπέρα μου.
2: Καλησπέρα, καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια και για την δυνατότητα να τα πούμε. Ποιο είναι το βασικό στοιχείο αυτής της ιστορίας σε ό,τι έχει να κάνει με την δική σας διαπίστωση? Είναι μια ανοιχτή πληγή πρώτα απ' όλα, έτσι?
2: Ναι, είναι μια ανοιχτή πληγή για τη δημοκρατία, είναι μια ανοιχτή πληγή για το συλλογικό αίσθημα ασφάλειας, είναι μια ανοιχτή πληγή για τη μνήμη των ανθρώπων αυτών αλλά και των συγγενών τους, και είναι και γενικότερα μια ανοιχτή πληγή για μια κρίση, για την περίοδο της κρίσης, mm-hmm. η οποία άφησε πίσω της πολλές πληγές, οι οποίες πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τις κλείνουμε. Γιατί δεν έχουμε αυτό το περιθώριο, αυτή την πολυτέλεια, να το πω έτσι, να αφήνουμε πληγές διχασμού από τις δύσκολες στιγμές μας να διαιωνίζονται και να λειτουργούν σαν ένα καθεστώς πόλωσης. Άρα αυτό το οποίο για μένα είναι το πιο κρίσιμο σημείο από αυτή την εξέλιξη που έχουμε ως αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπουμε ότι συνεχίζονται οι έρευνες και οι επιχειρήσεις της αστυνομίας, παράλληλα έχει ξεκινήσει και η διαδικασία της δικαιοσύνης, είναι ότι ένα κράτος, μια δημοκρατία και στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ελλάδα, δεν θεωρεί ότι μια υπόθεση, μια δολοφονία τριών ανθρώπων και ενός αγέννητου βρέφου στη συγκεκριμένη περίπτωση κλείνει. Μπαίνει στο αρχείο χωρίς να γίνει η μέγιστη δυνατή προσπάθεια να βρεθούν οι ένοχοι και να αποδοθεί η δικαιοσύνη.
0: Βέβαια, άρα, αν συζητήσει κάποιος, γιατί δεν ξέρω, βρεθήκαμε σε παρέες αυτές τις μέρες, το συζητήσαμε, γιατί κακά τα ψέματα, όσο και αν έχουν περάσει 16 χρόνια από εκείνη την αποφράδα ημέρα και η αίσθηση ότι οι δολοφόνοι κυκλοφορούσαν ή εξακολουθούν να κυκλοφορούν ανάμεσά μας, προφανώς αυτό και δημιουργεί μια δικαιολογημένη αγανάκτηση. Αλλά παρόλα αυτά δείχνουν ότι η δικαιοσύνη, αυτές οι συλλήψεις, δεν παρετείται.
2: Όχι, και δεν πρέπει να απαραίτητε, γιατί διαφορετικά δεν θα λειτουργήσει μια δημοκρατία.
0: Ακριβώς.
2: Θυμίζω ότι αν δεν είναι το ίδιο μέγεθος, δηλαδή οι δολοφόνοι στην περίπτωση της Μαρφίν, ακόμη και αν είναι μια ομάδα, όπως αρχίζει να φαίνεται από τις πληροφορίες που σιγά σιγά βγαίνουν, αλλά θα δούμε, γιατί υπάρχει ακόμη σε εξέλιξη μια μεγάλη διαδικασία και θα ακολουθήσει μια μεγαλύτερη που αφορά το κομμάτι της διοικησίας και είναι το σημαντικό, αλλά σημειολογικά αν θέλαμε να βρούμε μια ανοιχτή πληγή η οποία ξεπέρασε τις δεκαετίες, είναι η πρώτη γενιά της μεταπολιτευτικής τρομοκρατίας, η οποία χαρακτηρίστηκε από την 17 Νοέμβρη και από τον ΕΛΑ. Και εκεί το κράτος άργησε να προχωρήσει στις εξαρτώσεις, άργησε να κατηγορήσει τους ενόχους, οι οποίοι τελικά βρέθηκαν ένοχοι και αποδόθηκε τελικά δικαιοσύνη, αλλά δεν το εγκατέλειψε.
0: Ναι,
2: και αυτό είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά χαρακτηρίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος. Γιατί μπορεί να αργεί μια διαδικασία, αλλά καμία υπόθεση δεν πρέπει να μένει κλεισμένη. Επίσης, το πολύ σημαντικό εδώ είναι ότι η περίπτωση της Μαρφίν έχει δυστυχώς ορισμένα χαρακτηριστικά που την κάνουν να ξεχωρίζει. Και
0: δηλαδή,
2: δυστυχώς, γιατί δεν θα θέλαμε να έχει. Δηλαδή, δεν πρέπει να την χάνει εργαλειοποίηση ή μια προσπάθεια να χαθεί η μνήμη της. Δηλαδή,
0: ούτε
2: δει
0: για μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις, βέβαια.
2: Ούτε για μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις. Ναι, γιατί όλες οι υποθέσεις έχουν υπάρξει και άλλες δολοφονίες την περίοδο και της κρίσης, αν μπορούμε να εντάξουμε αυτό τον κύκλο βίας σε αυτό το οποίο λέμε περίοδος των μνημονίων, να το πω έτσι, που η βία έχει πολλά χαρακτηριστικά, αλλά ένα από αυτών είναι ότι ουσιαστικά μπήκε, μεταβολίστηκε, εργαλειοποίησε, εκμεταλλεύτηκε την αγανάκτηση πολλών πολιτών. Άρα ουσιαστικά μπήκε σε ένα πλαίσιο βίας των πολλών, γιατί αλάρωσαν δυστυχώς αντανακλαστικά τα οποία έχουμε αυτόματα και μας οδηγούν απέναντι από τη βία. Εκεί η αγανάκτηση, η αντίδραση, η άρνηση να αποδεχτούμε τα μέτρα τα οποία προτάχθηκαν για τη διαχείριση της κρίσης οδήγησε αρκετούς ανθρώπους, όχι όλους προφανώς και ευτυχώς, αλλά αρκετούς στο να σχετικοποιήσουν γύρω από τη βία. Άρα σε αυτό το πλαίσιο έτυχε να πάρει η μνήμη των δολοφονημένων της Μαρφίν το χαρακτηριστικό μιας από αυτές που δυστυχώς λέμε υποθέσεις καλής και κακής βίας. Δηλαδή κάποιοι έσπευσαν να την χρεώσουν στη μία πλευρά που υπάρχει στο μυαλό τους, γιατί δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, δεν μπορούμε να μιλάμε πλευρές σε μια οργανωμένη κοινωνία. Έχουμε κοινωνικές προσεγγίσεις, έχουμε πολιτικές προτιμήσεις, έχουμε αναγνώσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χωριζόμαστε εσαΐ σε πλευρές. Αλλά δυστυχώς αυτό έγινε και θεώρησαν ότι είναι μια υπόθεση η οποία προτάχθηκε από το κράτος, να το πω έτσι, και από την κεντροδεξιά παράταξη, ας το πούμε, σε αυτό το χαρακτηριστικό, έναντι άλλων υποθέσεων. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή δεν είναι μια προσπάθεια αγιοποίησης θυμάτων. Είναι το χρέος το οποίο έχει μια δημοκρατία, το οποίο έχει μια συλλογική κοινωνία, και εν τέλει έχει η δικαιοσύνη έναντι των νεκρών θυμάτων.
0: Βέβαια, το θίγεται και με κάποιο τρόπο μέσα στο άρθρο σας στα νέα, υπό τον τίτλο, το ξαναλέω, το χρέος της δημοκρατίας, προς υπάρχει ένα σημείο που διαχωρίζει τις υποθέσεις Μαρφίν με τις πρόσφατες υποθέσεις στην Θεσσαλονίκη, διότι στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα υπήρξε η δημοκρατική απάντηση των κοινοβουλευτικών κομμάτων στην τυφλή και μισαλόδοξη βία. Έτσι, αυτό είναι ένα ποιοτικό στοιχείο διαφοροποίησης.
2: Είναι ακριβώς, και γι' αυτό έκανα αυτή την προηγούμενη αναφορά, για ακριβώς να χαρακτηρίσω ότι δυστυχώς η περίπτωση της Μαρφίν κακοποιήθηκε σε αυτό το πλαίσιο της οξυνόμενης πόλωσης και της ανάγκης να ψάξει η μία πλευρά να βρει καλή και κακή βία. Στην περίπτωση της Βάγιας Νέστορα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και μακάρι, όχι μακάρι, δηλαδή κανείς δεν θέλει να δούμε άλλο ένα θύμα πολιτικής βίας, εξτρεμισμού ή τρομοκρατίας, αλλά ελπίζω να μην είναι μόνο ένα βραχίδιο αντανακλαστικό το οποίο συνδέεται με την τραγικότερη εξέλιξη που ήταν ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα, αλλά να είναι μια φάση ωριμότητας πλέον, όπου μπορούμε να διαχωρίζουμε την πολιτική αντιπαράθεση, μπορούμε να διαχωρίζουμε την κοινωνική δυναμική, η οποία μπορεί να είναι και έντονη, μπορεί να, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο τρέχουν οι δημοκρατίες, από το κομμάτι που συνδέεται με τη βία. Δηλαδή να μην μπαίνουμε σε μία συνθήκη να προσπαθούμε να υπερασπιστούμε ανθρώπους οι οποίοι υποστηρίζουν ή έχουν ασκήσει βία, και να προσπαθούμε να το εντάξουμε σε ένα φαντασιακό ότι θέλουν μία αλλαγή του κόσμου. Ο κόσμος δεν άλλαξε τόσο καλύτερο με τη βία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε. Για χαρά.
2: Καλό βράδυ.
0: Χαρά. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος είναι διδάκτορ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑ ΜΕΠ. Βέβαια, ένα σχόλιο έτσι κλείνοντας αυτό το θέμα, ότι βεβαίως καλό θα είναι και οι θριαμβολογίες να αποφεύγονται, αλλά απ' την άλλη το ξαναλέω, δεν είναι θέμα αυτό για πολιτικές μικροκομματικές αντιπαραθέσεις. Η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της, και ας μην ξεχάσουμε το ονοματεπώνυμο των τριών νέων ανθρώπων και ένα γέννητο παιδί που έπεσαν θύματα του φανατισμού, του παραλογισμού και της εγκληματικής ανοησίας. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την απόψή σου, σημειώνω ότι θέλετε, με χαρά θα το διαβάσουμε. Σε λιγάκι θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30 και επιστρέφουμε.

0: Σου έρχεται και ένα μήνυμα από το φίλο τον Δημήτρη και σου λέει: καλησπέρα, με ουζάκι, σαρβελίτσα, ψητή, γαβράκι, τηγανιτό, ντοματούλα και βλιτάκια. Και μου λέει: από το χωριό και φέτα. Πρόσεξε. Κανονικά έπρεπε να μπει από το χωριουδάκι και φετούλα. Έτσι και ήταν όλα μαζί. Έτσι, σωστό. Άντε, να περνά καλά, φίλε μου, και χαίρομαι για το μήνυμα. Να είσαι καλά. Καλοφάγωτα. Βέβαια, η σαρδέλα η ψητή κάτι σου κάνει τέτοια ώρα, έτσι. Πω, με ένα ωραίο τσιπουράκι. Να έχει και λίγο ρίγανη από πάνω. Και ένα καρέ από ντοματούλα, ό,τι πρέπει είναι. Και πάνω στην ώρα που ήρθε η Κρήτη ολόκληρη εδώ πέρα, η Αθηνά Μαράκη, να μας πει τους τίτλους των ειδήσεων. Καλή εβδομάδα!
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες στο επίκεντρο των ερευνών, βρίσκεται μία σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχέα Θεσσαλονίκης. Ξεπέρασε το φράγμα των 82 δολαρίων το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent στον απόϊχο των σημερινών ανακοινώσεων Τραμπ για επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 82,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 77,5 δολάρια το βαρέλι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, απόφαση που όπως έγινε γνωστό θα τεθεί σε ισχύ από αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην περιοχή Ταρσός του Δήμου Λεβαδέων στη Βιωτία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. It takes a crane to build a crane.

0: Να, οπότε καλησπέρα μου στο φίλο τον Κώστα. Πρώτα απ' όλα, πριν 15 χρόνια δεν υπήρχε Σαμαράς και Βενιζέλος. Δεν ήταν τότε, ήταν λίγο πιο μετά, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, χαίρομαι πολύ που με παρακολουθούσες τότε στο Twitter. Σημαίνει ότι ήσουν από τους ελάχιστους, γιατί τότε, πριν 15 χρόνια, παραπάνω, όχι, τι έχουμε τώρα, έχουμε 26. Ναι, εκεί γύρω στο 10 ήμασταν ελάχιστοι στο Twitter στην Ελλάδα, τότε Twitter. Έτσι τώρα τελευταία, και βέβαια να σου πω και την αλήθεια, έχω να γράψω και χρόνια. Δεν μπαίνω πια στη πλατφόρμα, δεν βαριέμαι κιόλας και βαριέμαι και όλο αυτό το τοξικό που υπάρχει. Μεγαλώσαμε πια, Κώστα μου. Αλλά παρόλα αυτά δεν ήσουν στην κάλπη το 15. Εντάξει. Και μην κουνάς έτσι εύκολα το δάχτυλο. Όπως και εγώ σέβομαι εσένα, το ίδιο απαιτώ και από εσένα για εμένα. Παρ' όλα αυτά, να είσαι καλά. Και σε ευχαριστώ και για την επικοινωνία. Αυτό το εύκολο του πληκτρολογίου είναι αυτό που κατηγορείς και εσύ για το Twitter πριν από 15 χρόνια. Κάνεις ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνει το τι θέλετε. Με χαρά εδώ θα το διαβάσουμε. Πολλά και ενδιαφέροντα λοιπόν συζητήσαμε και απόψε. Και σκέφτηκα για αυτό το κομμάτι. Να έχουμε κοντά μας έναν εξαιρετικό συνάδελφο, και το λέω αυτό γιατί καλύπτει το αστυνομικό ρεπορτάζ με ένα μοναδικό τρόπο. Εγώ τους θαυμάζω τους συνάδελφους που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Και όταν δε αρχίζουν και γράφουν και βιβλία, τους θαυμάζω ακόμη περισσότερο. Είναι ο αστυνομικός συντάκτης ο Αλέξανδρος Καλαφάτης κοντά μας. Χρόνια στο ρεπορτάζ, χρόνια στην καταγραφή του εγκλήματος, και έτσι λοιπόν υπογράφει τώρα ένα βιβλίο, το Τέρας σε κοιτά από το Θρανείο, Κάπα Εκδοτική, να μας τα πει ο ίδιος τι, πώς και τα λοιπά. Την καλησπέρα μου, Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα.
1: Την καλησπέρα μου, ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία, έχω ήδη κοκκινήσει από τα τόσο καλά λόγια.
0: Τώρα δεν έχεις ανάγκη. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Πραγματικά όμως.
0: Πώς και ασχολήθηκες με το αστυνομικό ρεπορτάζ?
1: Το αστυνομικό ρεπορτάζ ήταν κάτι πολύ απλοϊκό αυτό που θα περιγράψω. Όταν ξεκίνησα να δημοσιογραφώ από εφημερίδα, ήμουνα από τους τυχερούς που πρόλαβα να εκπαιδευτώ σε εφημερίδα. Το 2000, τέλη του 8, μπήκα στον ελεύθερο τύπο. Mm-hmm. Επί Γιάννας Αγγελοπούλου τότε.
0: Ναι.
1: Όταν μου είπαν τι θες να κάνεις, ήθελα πάρα πολύ να γίνω δημοσιογράφος. Ωστόσο, δεν είχα σκεφτεί μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι θα πρέπει να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Τι ρεπορτάζ θέλεις να κάνεις? Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν το αστυνομικό. Με το που λέω τη λέξη αστυνομικό ρεπορτάζ, κατευθείαν γυαλίζουν τα μάτια του τότε αρχισυντάκτη μου και μου λέει: αμάν, αυτό ψάχναμε.
0: Ποιος ήταν αρχισυντάκτης?
1: Ήταν ο Πάνος ο Μπαΐλης.
0: Μάλιστα.
1: Ένας εξαιρετικός αρχισυντάκτης, ο οποίος μόλις του είπα, μου λέει: αμέσως έχουμε ανάγκη τεράστια για το αστυνομικό ρεπορτάζ. Αυτό ισχύει ακόμα και σήμερα, σε οποιοδήποτε μέσο και να πας και πει κάποιος: αλλά κάνω αστυνομικό ρεπορτάζ, θα τον αρπάξουν. Πάντα έχει μεγάλη ζήτηση το συγκεκριμένο αντικείμενο, οπότε κάπως έτσι ξεκίνησα.
0: Καλά, ρε παιδί μου, πώς σου ήρθε αυτομάτως να πεις αυτό και δεν είπες κάτι άλλο? Δηλαδή, σημαίνει ότι μάλλον το έχεις μέσα σου.
1: Ενδεχομένως, ναι, και να μην το ξέρα.
0: Είχες κάποιο πρότυπο? Σου άρεσε?
1: Όχι, δεν είχα κανένα πρότυπο αστυνομικού συντάκτη.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άκου τώρα και πώς.
1: Απλά διάβαζα πάρα πολλοί εφημερίδες, οπότε. Ναι, όντως. Ήταν απροστόκητο, όντως.
0: Ναι. Και δεν το έχεις μετανιώσει? Δεν θα ήθελες κάποιο άλλο?
1: Όχι, αν ασχοληθείς με το συγκεκριμένο αντικείμενο, σου ανοίγουν πόρτες, ψήνεσαι πάρα πολύ, πραγματικά πάρα πολύ. Και ιδιαίτερα αν εμβαθύνεις λίγο, ψήνεσαι πραγματικά, και αυτό σε ωφελεί και στην ζωή σου γενικότερα. Mm-hmm. Μπορείς να βλέπεις λίγο και τη ζωή ακόμα λίγο διαφορετικά, σε κάποια πράγματα που συμβαίνουν και σε σένα δηλαδή.
0: Τι ωραίο αυτό, απομυθοποιείς κάποια πράγματα, ή θα το πω τελείως ομά, γίνεσαι λίγο γαϊδούρι για κάποια άλλα. Το γαϊδούρι δεν μας θέλει το γαϊδουράκι. Καταλαβαίνεις τώρα με ποια έννοια το λέω?
1: Ναι,
0: δηλαδή αποστασιοποιείσαι,
1: ναι,
0: ναι. Τι, πώς?
1: Αλήθεια είναι, και τώρα θα κάνω και τη σύνδεση με το βιβλίο.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Όντως γίνεσαι σε ένα, μπορεί να γίνεις γαϊδούρι. Απ' την άλλη έχεις δύο επιλογές. Ή θα αποστασιοποιηθείς ή θα τρελαθείς. Διότι με τόσα εγκλήματα, τόση κακία που υπάρχει στον κόσμο και όλα αυτά που καλύπτουμε, εάν δεν αποστασιοποιηθείς θα τρελαθείς. Mm-hmm. Οπότε είναι και μια μορφή άμυνας.
0: Ωραία.
1: Η σύνδεση με το βιβλίο ποια είναι? Ήταν η πρώτη υπόθεση αυτή από την οποία εμπνεύστηκα για το βιβλίο, mm-hmm, που με έκανε να μην μπορέσω να κρατήσω απόσταση και σε ένα βαθμό να ταυτιστώ. Οπότε και γι' αυτό ήταν ο λόγος που κάποια
0: ήταν
1: στιγμή
0: ήθελα
1: να το
0: κάνω. Ήταν η υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη.
1: Ακριβώς αυτή η υπόθεση. Το 2015 λοιπόν, όταν κάλυψα αυτή την υπόθεση στον Ελεύθερο Τύπο πάλι τότε, κάπως κατάλαβα τότε ότι εκτός από τη δική μου, τα δικά μου συναισθήματα που μου γεννήθηκαν τότε, κατάλαβα κάπως και ότι αυτή η υπόθεση θα είναι ορόσημο, διότι η λέξη bullying, νομίζω, δεν ξέρω αν έχεις την ίδια γνώμη, με τέτοια ένταση στην καθημερινότητά μας και να μπει σε όλα τα σπίτια, έγινε νομίζω για πρώτη φορά τότε.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και ναι, που κάπως το επιβεβαίωσε όλο αυτό, συγγνώμη, είναι ότι και όταν ακούμε ακόμα και τώρα τη λέξη bullying, πάει το μυαλό μας ασυνέστα εκεί.
0: Ναι. Γιατί ήταν πρώτα απ' όλα μια ιστορία που δεν νομίζω ότι ως κοινωνία δεν νομίζω ότι την έχουμε ξεπεράσει με κάποιο τρόπο. Είναι μια πληγή, έτσι.
1: Είναι
0: μια κοινωνική πληγή. Απλώς ήθελα να πω ότι έχεις απόλυτο δίκιο που κάνεις αυτό, βάζεις αυτό το όριο. Γιατί κακά τα ψέματα πριν δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει τι μπορεί να ήταν ή τι όχι. Έτσι.
1: Έτσι νομίζω και εγώ, ακριβώς. Έτσι νομίζω και εγώ. Και για κάποιο λόγο αυτή η υπόθεση αγγίζει, το βλέπα στην καθημερινότητά μου, ότι αγγίζει για κάποιο λόγο, δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό, τον κόσμο. Δηλαδή, να σου φέρω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Είχα την τύχη να επισκεφτώ στο σπίτι του τον μεγάλο Έλληνα ζωγράφο, τον Σόρογκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μόλις του είπα πώς πήγε η κουβέντα, τι γράφεις και τα λοιπά, και του είπα αυτή την υπόθεση, δεν είναι ότι απλά τη θυμήθηκε, είναι ότι συγκινήθηκε εκείνη την ώρα που το ανέφερα την υπόθεση.
0: Αλήθεια, ε.
1: Ναι.
0: Πόπο. Μαρτυρία φοβερή αυτή. Ωραία. Το τέρας σε κοιτά από το θρανείο Κάπα Εκδοτική. Δύο λόγια για την ιστορία.
1: Δύο λόγια για την ιστορία. Ουσιαστικά είναι ένας νέος, ο Σταυρής, έτσι τον ονομάζω, ο οποίος ξεκινά από το σπίτι του να πάει να σπουδάσει και με το που μπαίνει στη σχολή, παρά την πολύ μεγάλη όρεξη που είχε για τα γράμματα και για το αντικείμενο αυτό το οποίο ο ίδιος το είχε διαλέξει με πολύ μεγάλο μεράκι, μπαίνει σε ένα κυκαιώνα, διότι αρχίζουν συμφοιτητές του να του κάνουν bullying πολύ άγριας μορφής. Μέχρι που όλο αυτό μεταβάλλει και την ψυχολογία του, αρχίζει, πέφτει στην απόδοσή του που είχε στη σχολή. Εκεί γεννιόνται και άλλα θέματα σε σχέση με τη σιωπή του περιγύρου, σε σχέση με ότι όλοι κοιτούσαν, με κάποιες φωτεινών εξαιρέσεων, κοιτούσαν αλλού και έκαναν ότι δεν έβλεπαν, μέχρι που αυτό το παιδί εξαφανίζεται και ένας αστυνομικός αναλαμβάνει την έρευνα. Να το πούμε μέχρι εκεί, να το κάνουμε.
0: Όχι, το υπόλοιπο. Ναι. Τώρα, ποια ανάγκη σου οδηγήσει το να γράψεις?
1: Ποια ανάγκη, ακριβώς. Τα τρία ερωτήματα. Το πρώτο, το πώς γεννιέται ένας θήτης. Το δεύτερο, αυτό που είπα τώρα, γιατί οι υπόλοιποι σιωπούν. Και το τρίτο, το πόσο εύκολο είναι να κοιτάξεις αλλού όταν κάποιος δίπλα σου υποφέρει. Είναι αυτά τα τρία ερωτήματα που με οδήγησαν στο να κάνω αυτό το μυθιστόρημα.
0: Εσύ στο ρεπορτάζ, το αστυνομικό ρεπορτάζ, θα το έχεις αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές. Συζητάμε για γυναικοκτονίες, συζητάμε για άλλες περιπτώσεις. Και αυτό που συμβαίνει πάντα από μαρτυρίες γειτόνων περιγράφει αυτό που μας λες. Ότι ήταν μια κανονική οικογένεια, ότι μπορεί να είχαν δώσει δικαίωμα και να τσακώνονταν, μια άλλη εκδοχή. Αλλά όλοι βγαίνουν κατόπιν εορτής και μιλάνε. Συνήθως στρέφουν το βλέμμα και το μυαλό αλλού. Άρα ισχύει αυτό που λες. Είναι αναπάντητο ακόμα ερώτημα αυτό για το τι μπορεί να κάνει ένας γείτονας ή κοινωνία ολόκληρη σε τέτοιου είδους θέματα.
1: Ναι, είναι αναπάντητο ερώτημα και ιδιαίτερα το βλέπουμε συχνά και στις υποθέσεις με τις γυναικοκτονίες. Δεν υπάρχει δηλαδή γυναικοκτονία στην οποία να μην γνώριζε ο περιγυρός. Εγώ δεν έχω συναντήσει τέτοια υπόθεση. Ακόμα και όταν στην αρχή νομίζουμε ότι κανείς δεν γνώριζε, γιατί οι μαρτυρίες είναι θολές, με το που ξεδιπλώνεται η υπόθεση, έρχεται στο φως όλες οι μαρτυρίες ότι ήταν γνωστό. Όσον αφορά τώρα το bullying που λέγαμε πριν, νομίζω ότι δεν θα υπήρχε αυτό ο θήτης αν δεν είχε ακροατήριο. Αν δεν υπήρχαν θεατές, δεν θα ανέβαινε η παράσταση. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι. Καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Άρα, τώρα εδώ πέρα ουσιαστικά ως κοινωνία τι έχουμε να κάνουμε? Να περάσουμε ένα μήνυμα ότι να μην αφήνουμε κανένα μόνο του.
0: Ναι, αλλά συνηθίζουμε ως κοινωνία στη βία, Αλέξανδρε.
1: Νομίζω ναι, έχουμε συνηθίσει τη βία. Δεν μας φαίνονται όλα πολύ πιο.
0: Εδώ συνηθίσαμε πόλεμο που συμβαίνει στην Ουκρανία τόσα χρόνια. Εδώ ακόμα και η ιστορία του Ιράν έγινε. Άντε να ασχοληθήκαμε λίγο στην αρχή, μετά έγινε μια καθημερινότητα κι αυτό, έτσι.
1: Ναι. Και το βλέπεις αυτό και στην καθημερινότητα τη δική μας, γιατί για παράδειγμα στα σχολεία ή στις γειτονιές. Και η διαφορά με το παρελθόν είναι τα κινητά τηλέφωνα. Παλιά δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα. Ναι. Τώρα με τα κινητά τηλέφωνα έχει σκληρύνει η κατάσταση.
0: Καλά, και το τι συμβαίνει με τα social media και παιδιά ακριβώς που βλέπουμε. Δηλαδή, πόσο εύκολο είναι να. Ας πούμε για τον σχολικό εκφοβισμό, έτσι, μην πάμε μακριά.
1: Για
0: πόσο εύκολο
1: εκφοβισμό,
0: είναι να διασυρθεί κάποιο.
1: Τεράστιο θέμα. Και στο σχολικό εκφοβισμό, τώρα μια και που το αναφέρει, έχει ενδιαφέρον που ούτε εγώ το ξέρω, το ψάξα και το βρήκα. Έρχεται τώρα το καινούριο ΦΕΚ για το σχολικό εκφοβισμό. Mm. Όταν εκτελήχθηκε η υπόθεση του Βαγγέλη, δεν υπήρχε κατηγορία bullying, δεν υπήρχε ορισμό σχολικό εκφοβισμό, δεν υπήρχε τίποτα. Mm-hmm. Τώρα όμως υπάρχουν ΦΕΚ που ορίζουν το τι είναι σχολικός εκφοβισμός. Στο αναθεωρημένο ΦΕΚ υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το προηγούμενο ΦΕΚ, ως θύματα και στόχοι του σχολικού εκφοβισμού, αναφέρονταν οι μαθητές. Mm-hmm. Το αναθεωρημένο αναφέρονται ως ενδυνάμει θύματα και οι εκπαιδευτικοί. Άρα μπορεί και ένας ενήλικας να είναι θύμα bullying. Και είχαμε και πρόσφατα και μια υπόθεση που απασχόλησε την επικαιρότητα, που μια καθηγήτρια υπήρχαν καταγγελίες ότι έπεσε θύμα bullying. Άρα έρχεται για πρώτη φορά ο νομοθέτης και σου λέει ότι θύμα bullying δεν είναι κατά ανάγκη μόνο μαθητής, μπορεί να είναι και κάποιος ενήλικας.
0: Ναι. Γιατί δεν θυμόμαστε τι έγινε με την εκπαιδευτικό πριν από λίγο καιρό που.
1: Ακριβώς.
0: Έπαθε ανακοπή, κάτι έπαθε. Ναι,
1: Αυτή την υπόθεση έλεγα κι εγώ. Ναι. Που μετά βγήκε ο σύντροφός της και αποκάλυψε ότι είχε κάνει συγκεκριμένες αναφορές ότι ήταν θέμα bullying, βέβαια. Ακριβώς.
0: Για να μείνω στο εξής. Τι θες. Διαβάζοντας μια αναγνώστρια ή ένας αναγνώστης στο βιβλίο, κλείνοντας την τελευταία σελίδα να του μείνει. Και νομίζω ότι είναι και ένα βιβλίο και για άλλες ηλικίες, έτσι. Για διαφορετικές ηλικίες.
1: Ναι, νομίζω και εγώ ότι είναι, ναι. Mm-hmm. Θα ήθελα να του μείνει ως συμπέρασμα του τίτλου. Το τίτλο είναι «Το τέρας κοιτάζει από το θρανείο». Το τέρας συμβολίζει το bullying. Ουσιαστικά αυτό που θα ήθελα να του μείνει ότι αυτό που μπορεί να αρχίζει να μας καταδιώκει από τα σχολικά μας χρόνια όταν είμαστε στο θρανείο, στα φοιτητικά, μπορεί να συνεχίσει να μας καταδιώκει και στην ενήλικη ζωή μας. Και η απάντηση είναι στο να μιλάμε και να προστατεύουμε το πιο αδύναμο και να αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα του άλλου. Ήθελα εδώ να σου πω ότι αυτό το είχε αποδώσει με ένα καταπληκτικό τρόπο ο Μάνος Χατζηδάκης.
0: Ναι,
1: ο οποίος έχει πει την εξής εκπληκτική φράση, ότι αυτός που σε φοβίζει όταν είσαι παιδί δεν θα χαθεί, γιατί θα το ξανασυναντήσεις. Εισπράκτορα, εκπαιδευτή στο στρατό, τηλεγραφητή ή ακόμα και νεκροθάφτη όταν πετύχει να σε θάψει. Και σκέφτηκα μετά ότι αν το σκεφτούμε βαθύτερα, γιατί η φράση του Χατζηδάκη για το τέρας του φασισμού είναι πασίγνωση, ότι ότι τα τέρατα του φασισμού και του bullying νομίζω ότι συγκατοικούν στο ίδιο σκοτάδι.
0: Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα τηλεοπτικά
0: πολύ. Τηλεοπτικά τι θα κάνεις?
1: Τηλεοπτικά θα είμαι στο Star.
0: Να,
1: την καινούργια πρωινή εκπομπή του Star με τη Ζήνα Κουτσελή.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία Αλέξανδρε, και στο βιβλίο και σε σένα, σε ό,τι και αν κάνεις.
1: Ειλικρινά
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το τέρας σε κοιτά λοιπόν από το θρανείο, Κάπα Εκδοτική, συνάδελφος, ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, αστυνομικός ρεπόρτερ, εξαιρετικός είναι στην δουλειά του. Να πω την καλησπέρα μου και σε ένα καλό φίλο, τον Θωμά, που από ό,τι κατάλαβα τώρα πρέπει να μας ακούει κανονικά από το αυτοκίνητο. Έτσι, υποψιάζομαι δηλαδή. Λοιπόν, κάτι ακόμα που ήθελα πριν σας αφήσω, γιατί θέλω λίγο να το κρατήσουμε αυτό κατά νου. Δεν ξέρω αν με τις παρέες σας έχετε κάνει στις παραλίες γόπινγκ. Καλά, δεν λέω για το στρατό. Λέω σε παραλίες, ρε παιδί μου. Έχει τύχει σε παραλίες να έχουμε και ένα ποτηράκι κάτι. Βέβαια, το μαζεύουμε, ναι. Και μαζεύουμε γόπες. Υπάρχουν ακόμα, βέβαια, δεν υπάρχουν οι γόπες που υπήρχαν παλιά. Τώρα υπάρχουν αυτά τα φιλτράκια από τα τσιγάρα τα. Ναι, από αυτά τα τσιγάρα και. Ναι. Δεν είναι άτμισμα αυτό, όχι. Ηλεκτρονικά τσιγάρα, πώς λέγονται. Κάπως έτσι λέγονται. Υπάρχουν άπειρες τέτοιες γόπες, γιατί δεν ξέρω γιατί τις πετάνε κάτω. Πάντως, η πλαστική ρύπανση εξακολουθεί να αποτελεί τη νούμερο ένα αιτία υποβάθμισης των ελληνικών ακτών. Ρε παιδιά, εξηγήστε μου κάτι. Όταν πετάτε ένα σκουπίδι σε μια παραλία, από πλαστικό μπουκάλι μέχρι, και εγώ δεν ξέρω, αφήστε που αν τα πάρει το κύμα αυτά πάνε στην τροφική αλυσίδα. Έτσι. Εννοείται, αλλά εξηγήστε μου γιατί είναι δύσκολο να έχετε κάτι που θα βάλετε μέσα, τα ποτσιγάρα σας, τα φιλτράκια αυτά από αυτά τα τσιγάρα, το κουτάκι από το αναψυκτικό, το πλαστικό, το μπουκαλάκι. Εξηγήστε μου γιατί. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει μόνο τι συμβαίνει από το χαλάκι της εξώπορτας και μέσα. Το έξω δεν θα ξαναπάμε στην ίδια παραλία. Εκεί δεν θα τα συναντήσουμε πάλι. Δηλαδή, εγώ λέω ένα απλό. Αφήστε, δεν σέβεστε το περιβάλλον. Εντάξει, τι να κάνω, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του καθένα. Είναι η παιδεία, είναι η παιδεία. Όχι από το σχολείο, και από την οικογένεια τώρα. Εδώ δεν μιλάμε για το σχολείο, εδώ μιλάμε, παιδιά, για την οικογένεια. Εδώ μιλάμε ξεκάθαρα για την οικογένεια. Αλλά εξηγήστε μου, δεν σέβεσαι το περιβάλλον. Δεν το σέβεσαι. Το κακό είναι ότι την πληρώνουμε και εμείς που το σεβόμαστε. Άστο αυτό. Να το βγάλω και αυτό έξω. Το πιο απλό που θα σκεφτείς, δεν θα ξαναπάς στην ίδια παραλία. Δηλαδή, θες να απλώσεις την ψάθα σου πάνω στο αποτσίγαρο που άφησες την προηγούμενη φορά, ή δίπλα σου να είναι το μπουκαλάκι που άφησες την προηγούμενη φορά και το αναψυκτικό. Το καρπούζι. Το καρπούζι, ρε παιδί μου, πες ότι το έτσι αφομοιώνεται και από το περιβάλλον. Το πλαστικό δεν. Ναι, εντάξει, βρε, σκουπίδια είναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Αλλά πες, εκεί κάνεις λίγο το στραβό μάτι, παίρνεις την καρπουζόφλουδα και την πας λίγο πιο εκεί. Θα την βρεις κάπου να την πετάξεις να γίνει χώμα. Έτσι. Άστο αυτό. Αλλά τα υπόλοιπα. Δεν θα ξαναπάτε στην ίδια παραλία. Και έβγαλε κάποια στοιχεία. Ναι, σβήνουμε ακόμα τσιγάρα στην άμμο. Τα έβγαλε το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, το Γραφείο της Ελλάδας. Με πολύ σημαντικά στοιχεία για τα συστατικά της παζλ, της παραλίας, το παζλ της παραλίας. Είναι από τσίγαρα, κομμάτια πλαστικών σε δεύτερη, αν θέλετε, κατηγορία, καπάκια, πάρα πολλά, καλαμάκια πλαστικά, κομμάτια φελιζόλ. Αυτό δεν... Το φελιζόλ το ξεβρεάζεται. Α, μπορεί να είναι και από ψυγεία φελιζόλ. Αυτό το σκέφτομαι, ναι. Τι άλλο. Μπουκάλια πλαστικά, χαρτιά, πλαστικές σακούλες και κύπελα πλαστικά. Αυτό είναι το παζλ μιας πλάζ. Αυτό είναι. Αλλά εξηγήστε μου το λόγο. Για να με πείσετε, να τον καταλάβω δηλαδή. Γιατί. Το Μουντιάλ εμπιστευτικό. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ήταν εδώ ο Νίκος Μπογιονέλος και τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να σου ευχηθώ.

Απλώς και μόνο να πω φεύγοντας ότι 13 Ιουλίου του 1954 έφυγε από τη ζωή μια πολύ μεγάλη ζωγράφος. Έχει, δεν ξέρω, εκατομμύρια θαυμάστες σε όλο τον κόσμο, αναφέρομαι στη Φρίντα Κάλλο, γιατί έγινε μανία όντως. Είναι γνωστή όχι μόνο για το έργο της, αλλά και για τη θελώδη σχέση με τον ομότεχνο και συμπατριώτη της, τον Ντιέγκο Ριβέρα. Μια μοναδική περίπτωση. Μάλιστα, αυτό που την έχει χαρακτηρίσει είναι ότι ζωγράφιζε τις, μάλλον τα πορτρέτα, αλλά πολύχρωμα τα δικά της. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό το ότι ακριβώς έχει αφήσει αυτό το αποτύπωμα. Βέβαια, όλα ήρθαν τα πάνω κάτω στην ζωή της όταν χτυπήθηκε από ένα λεωφορείο το 25, φανταστείτε τώρα, και χρειάστηκε να υποστήσει τουλάχιστον 30 εγχειρήσεις τα επόμενα χρόνια. Και εκεί έμαθε να ζωγραφίζει και να μελετά τους μεγάλους ζωγράφους του παρελθόντος. Αυτά εδώ. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Να πω την καλησπέρα μου και στον Μανώλη. Καλώς τον. Τι κάνεις? Ωραίο το τραγούδι, σ' αφιερώνω. Έτσι ξέρω ότι σου αρέσουν αυτά. Είναι σόι ο Μανώλης. Λοιπόν, πάμε για φινάλε και τελειώνουμε με Φρανκ Σινάτρα, γιατί ακριβώς η έναρξη ήταν με Φρανκ Σινάτρα την πρώτη ώρα της εκπομπής, γιατί σαν σήμερα το 39 λοιπόν είχε την πρώτη του ηχογράφηση. Όχι αυτό το τραγούδι, αλλά εδώ ακούμε τώρα μια άλλη μεγάλη του επιτυχία. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ήρθε ο Βασίλης Κουφόπουλος. Καλό βράδυ.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στην Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επιστημών.

0: η διαδικασία εκδοσής της στην Ελλάδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχέα Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εξετάζουν για ποιο λόγο ήταν σημειωμένη η συγκεκριμένη διεύθυνση, καθώς και αν συμπεριλαμβανόταν στους στόχους των τρομοκρατών. Οι τρεις συλληφθέντες απολογούνται αύριο, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρησμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Ξεπέρασε το φράγμα των 82 δολαρίων το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent, στον απόϊχο των σημερινών ανακοινώσεων Τραμπ για επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 82,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 77,6 δολάρια το βαρέλι. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε επίσης ότι επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, διευκρινίζοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμένει ελεύθερη. Σημειώνει δε ότι το νέο καθεστώς θα τεθεί σε ισχύ άμεσα. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας του στενού και θα παραμείνει για πάντα έτσι, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Χαρακτηρίζει δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά «εμείς θα είμαστε δίκαιοι». Σύμφωνα με το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης, το οποίο λειτουργεί υπό την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι στις 9 το βράδυ της 5ης τοπική ώρα, 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής ώρα Ελλάδος, θα απευθύνει διάγγελμα χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει ποιο είναι το θέμα στο οποίο θα αναφερθεί. Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης του οργάνου. Νωρίτερα σήμερα, ακόμη 6 στελέχη του κόμματος υπέβαλαν την παραίτησή τους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Ηράκλειο και Λασίθι στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Σε φυλάκιση 3 ετών, χωρίς αναστολή, καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυλίο δικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Η έκτηση της ποινής αποφασίστηκε να ανασταλεί εν όψη της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Εις βάρος του έχει ήδη επιβληθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.886 ευρώ. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή στο δάσος του Φοντενεμπλό στα νότια του Παρισιού. Μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες, η φωτιά που ενδέχεται να οφείλεται σε εμπρισμό έκαψε σχεδόν 10.000 στρέμματα δάσους. Το παγκοσμίως γνωστό στους αναρχητές δάσος του Φοντενεμπλό, μόλις 60 χιλιόμετρα από το Παρίσι, έχει χαρακτηριστεί απόθεμα βιόσφαιρας από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή καμένα κτίρια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρει 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία.

0: έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Σκουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, 100,3 στιγμιότυπα. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, 11 και 9 πρώτα λεπτά. Μαζί σας μέχρι και τη μία είναι τα θερινά στιγμιότυπα. Ήτι η εκπομπή με αλλαγές προσαρμοσμένη στις ανάγκες εποχής. Πάντοτε μέσα από την επικαιρότητα, με θέματα εντός και εκτός, με ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν, με προβλήματα που είναι δίπλα μας την ίδια ώρα που το καλοκαίρι καίει μέσα μας. Και κρατήστε αυτή τη λέξη. Και διότι θα είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας στο ραδιοθάλαμο ο κύριος Θεόδωρος Γιάνναρος, είναι ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου, πυρομετεωρολόγος. Τον έχετε ακούσει πλιστάκι εδώ στον αέρα του σταθμού. Τώρα διαζώσεις. Καλησπέρα, κύριε Γιάνναρε.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα μας βοηθήσετε να καταλάβουμε έτσι,
1: τι όσο
0: γίνεται στη δυτική, όσο είναι εφικτό, τι γίνεται στη Δυτική Ευρώπη, πώς εμείς εδώ, η χώρα μας προς το παρόν δεν έχει αυτή την αντιμετώπιση από τα καιρικά φαινόμενα. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα της επικαιρότητας, υπόθεση Μαρφίν, το κόκκινο έβλημα και το φερμουάρ. Η Ελλάδα ταυτοποίησε τους υπόπτους αξιοποιώντας το υλικό και είναι σε εξέλιξη πλέον οι ανακρίσεις. Εδώ να σημειώσουμε ότι τα γεγονότα της 5ης Μαΐου του 2010 τα βιώσαμε διαζώσεις, κυρίες και κύριοι, στην Σταδίου, πορευόμενοι σε μια, παρακολουθώντας μια πολύ μεγάλη πορεία. Εκείνη τη μέρα υπήρχε δημοσιογραφική απεργία και μόλις είχαμε στρίψει από την Ομόνοια μαζί με άλλους συναδέλφους και ξαφνικά είδαμε μια μεγάλη φωτιά δεξιά στο κτίριο της Μαρφίν να υψώνεται προς τον ουρανό. Φαινόταν αρχικά ότι ήταν δεν φάνταζε αληθινή. Ήταν λίγο περίεργο στο κέντρο της Αθήνας να υπάρχει μια τέτοια φωτιά και από τη μία συνεχιζόταν η διαδήλωση, από την άλλη ορισμένοι εκ των διαδηλωτών προσπαθούσαν να σπάσουν την είσοδο της τράπεζας Μαρφίν, αλλά αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Το πρώτο πυροσβεστικό όχημα ήρθε, αλλά είχε πάρα πολύ μικρή σκάλα και δεν μπορούσε δυστυχώς να προσεγγίσει τον μπαλκόνι. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα. Η ελληνική αστυνομία δεν διαχειρίστηκε καθόλου καλά την υπόθεση εκείνη, διότι επιχείρησε απλώς να σπάσει την πορεία, ενώ θα έπρεπε να είναι επί του σημείου και να οργανώσει το χώρο έτσι ώστε να έρθουν σύντομα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Έγιναν πάρα πολλά σφάλματα και λάθη. Βεβαίως όμως εδώ είναι το ζήτημα, είναι ποιοι το έκαναν αυτό και γιατί. Τα σημάδια λοιπόν πάνω στα οποία βασίστηκε η έρευνα των αστυνομικών αρχών και οδήγησε στην ταυτοποίηση για τη σύλληψη των υπόπτων για την δολοφονική επίθεση στο αποκατάστημα της Τράπεζας Μαρφίνης 5 Μαΐου 2010 περιγράφονται στο διαβαστικό της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας. Αστυνομικές αρχές αξιολόγησαν εκ νέου φωτογραφικό υλικό για καταθέσεις αυτοκτών μαρτύρων από εκείνη τη μέρα. Περιγράφω στο διαβαστικό ότι επί της οδού σταδίου εμφανίστηκε μια ομάδα 12 ατόμων με καλυμμένα πρόσωπα. Εξ αυτών οι 5 κινήθηκαν εναντίον του καταστήματος Μαρφίν με βαριοπούλα εσφυρία, σπάσαν αριστερή τζαμαρία της πρόσωψης, έριξαν βόμβα μολότοφ στο εσωτερικό, η οποία εξεράγει, καθώς και έφλεκτο υλικό υγρό, το οποίο επιτέχνει την εκδήλωση πυρκαγιάς. Ως αποτέλεσμα, 3 υπάλληλοι της τράπεζας, ο Παναγιώτης Τσάκαλης, Παρασκευή Ζούλια και Αγγελική Παπαθανασοπούλου, έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία μαζί και ένα γεννητό. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής η κυρία Μαρία Αλβανού, είναι ειδική σε θέματα τρομοκρατίας, πρόληψης και αντιμετώπισης εξτρεμιστικής βίας, μέλος της ερευνητικής ομάδας It's Time. Σας ευχαριστούμε, κυρία Αλβανού, που είστε απόψε μαζί μας.
2: Χαίρετε, σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις με βάση τα όσα έχετε δει, παρακολουθήσει από τη δισογραφία?
2: Κοιτάξτε, όσον αφορά τη δικαστική τύχη της υπόθεσης, όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να έχω γνώμη, δεν έχω τη δικογραφία και δεν είναι έτσι, αφορά η δικαστική κρίση την νεκροματική διαδικασία. Θα έλεγα ότι τα δικά μου σχόλια και η δική μου αίσθηση κινείται περισσότερο πάνω στο γενικότερο φαινόμενο και στο πώς εξελίσσεται. Το πρώτο έτσι σχόλιο, βέβαια, αν θα ήθελα να αγγίξω λίγο το κομμάτι το δικαστικό, είναι ότι η εξέλιξη με την χρήση της τεχνολογίας από την ελληνική αστυνομία είναι φυσικά κάτι όχι απλά θεμητό, είναι ιδιαίτερα θετικό βήμα. Παρόλα αυτά, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι σε αυτό που ονομάζεται digital forensics και ασχολούμαστε με το AI και το πώς επηρεάζει τα πιστήρια όσον αφορά υλικό βίντεο ή φωτογραφίες, υπάρχουν και περιορισμοί και προκλήσεις. Γιατί κάθε φορά που έχουμε ουσιαστικά το καθάρισμα μιας εικόνας, είτε με προσθήκη είτε με αφαίρεση pixel, ουσιαστικά δημιουργείται αυτό το οποίο ονομάζουμε hallucination effect, που σημαίνει ότι η πιο καθαρή εικόνα απέχει όμως από το πρωτότυπο και δημιουργείται ένας διαφορετικός λόγος σχετικά με την καινούργια εικόνα και την πρωτότυπη. Επίσης, είναι γνωστό ότι όταν μιλάμε για τη διαδικασία AI, μιλάμε για μια black box διαδικασία, η οποία δεν επιτρέπει συνήθως να έχουμε επιστασία πάνω στα στάδια και να υπάρχει διαφάνεια πάνω στα στάδια της επεξεργασίας, που και αυτό δημιουργεί κάποια ζητήματα. Ένας οδηγός για το πώς συνήθως τα δικαστήρια δέχονται ή όχι τέτοιου είδους αποδεικτικά στοιχεία είναι η απόφαση State versus Paloka των Ηνωμένων Πολιτειών, που από το 2024 δίνει, θα λέγει κανείς, κάποιες κατευθυντήριες όδους. Τώρα, επίσης, πρέπει να δούμε αν το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο για δικαστική χρήση. Όλα αυτά, βέβαια, όλοι ελπίζουμε ότι έχουν γίνει με τον σωστό τρόπο και θα δούμε στη συνέχεια την κρίση του δικαστήριου. Αυτό όσον αφορά την εικόνα μου για αυτά που ακούω σε σχέση με το υλικό και το πώς έχει γίνει η συλλογή του. Αλλά νομίζω ότι η συζήτηση πρέπει να ανοίξει περισσότερο πάνω στο φαινόμενο αυτού του είδους της βίας και του πώς φαίνεται ότι επιβιώνει στη χώρα μας με διαφορετικούς τρόπους, με διαφορετικές, αν θέλετε, διαφορετικά δομικά χαρακτηριστικά στις ομάδες που δρούν, αλλά πάντως επιβιώνει.
0: Ναι, επιβιώνει και διαχέεται μέσα από μικρές ομάδες στην κοινωνία. Άλλοτε η οργή αυτή, η τυφλή και η χρήση της βίας περνάει σε διαδηλώσεις, άλλοτε σε έξω από γήπεδα ή έξω από χώρους συγκέντρωσης. Έχουμε δηλαδή δύο οργανωμένες ομάδες να δρουν πλέον. Αλλάζει κάθε φορά η φανέλα ή το πολιτικό ιδεολόγημα.
2: Υπάρχουν, βέβαια, είναι διαφορετικά χαρακτηριστικά των μορφών βίας που αναφέρατε, όπως και υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην εξτρεμιστική βία και στην τρομοκρατική. Στην τρομοκρατική θέλεις να δημιουργήσεις και να προκαλέσεις και το φόβο, να πιέσεις, όπως λέει το 187α, ουσιαστικά να δημιουργήσεις ένα μοχλό πίεσης απέναντι σε μια κυβέρνηση, σε διεθνή οργανισμό. Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις. Ουσιαστικά θέλεις να πιέσεις πολιτικά. Και υπάρχει μια εντός ή εκτός εισαγωγικών. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτό, γιατί ο κόσμος όταν ακούει τη λέξη ιδεολογία την μπερδεύει με, αν θέλετε, την θετική έννοια ενός ιδεολόγου, ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ιδέες, θέλει να φτιάξει τον κόσμο καλύτερο. Δεν μιλάμε για αυτό το χαρακτηριστικό όταν τοποθετούμε τη λέξη ιδεολογία στην τρομοκρατία. Απλά θέλουμε να πούμε ότι υπάρχει μια πολιτική σκέψη πίσω, η οποία συνοδεύει τη βία, και που ουσιαστικά όταν μιλάμε για την τρομοκρατία είναι η νομιμοποίηση της βίας, είναι η απανθρωποποίηση του στόχου, είναι η παρουσίαση του άλλου ως ενός απόλυτου εχθρού που πρέπει να εξολοθρευτεί. Γι' αυτό είναι το πιο επικίνδυνο.
0: Ναι, προφανώς. Και υπάρχουν, φυσικά, και κάθε φορά υπάρχει αδιαφορία για τα θύματα, αδιαφορία για τις συνέπειες, επιπτώσεις.
2: Όχι απλά διαφορία, κοινική αποδοχή. Δηλαδή,
0: παράπλευρες απώλειες, εννοείται, κυρία Αλβανού, ας πούμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο.
2: Κοιτάξτε, ήδη από την εποχή του Εμίλ Ανρί, το δόγμα είναι ότι δεν υπάρχει αθώος αστός, δεν υπάρχει ουσιαστικά αθώο θύμα. Δεν είναι απλά μια διαφορία, είναι μια κοινική αποδοχή της θυματοποίησης, που στηρίζεται σε αυτό που είπα, στην απανθρωποποίηση, στο dehumanization, και σε αυτό το οποίο είναι και το πιο επικίνδυνο, ότι θεωρείται η βία ένας νόμιμος τρόπος αντίδρασης, έκφρασης, το οποίο ιδεολογικοποιείται. Δεν είναι απλά, δηλαδή, η οργή της στιγμής. Γι' αυτό και εγώ διαφωνώ λίγο όταν ακούω αναλύσεις που βασίζονται πάνω στην οργή. Σε αυτού του τύπου τα περιστατικά δεν είναι η οργή του θύμωσα, κάνω κάτι πηγαία. Υπάρχει σχέδιο, υπάρχει.
0: Όχι, γίνεται προετοιμασία, προεργασία. Απλώς η οργή χρησιμοποιείται ως βάση. Δηλαδή, κάποια παιδιά είναι οργισμένα. Κάποια, λοιπόν, μπορούν να τα χειραγωγήσουν και να τους στρέψουν προς μια κατεύθυνση. Και εκεί αρχίζει η εκπαίδευση.
2: Καταλάβατε. Στις συνθήκες ριζοσπαστικοποίησης, το κομμάτι της οργής, το κομμάτι της απογοήτευσης, αποθέσμων, όλα αυτά μπορεί να είναι.
0: Κάπου πατάνε, δηλαδή. Συνήθως πατάνε την ανική οργή οι ανθρώπου που βλέπουν είναι απογοητευμένοι από χίλια δύο πράγματα και είναι εύκολα θύματα ή είναι εύκολη προς χειραγώγηση. Ναι, είναι στη ρητορική της βίας, δηλαδή αυτά φέρει τον κόσμο. Το έχουμε δει και στις Ισλαμικές κοινωνίες και στη Δυτική Ευρώπη.
2: Απλά εδώ το χαρακτηριστικό είναι ότι Ναι, ότι δεν έχουμε όπως σε ξένα κράτη και σε άλλες τυπολογίες έναν άνθρωπο ο οποίος μόνος του ριζοσπαστικοποιείται, για παράδειγμα, το διαδίκτυο, αλλά υπάρχουν ομάδες, συλλογικότητες στις οποίες μέσα ριζοσπαστικοποιείται το μέλος. Και αυτό έχει σημασία, υπάρχει μια κοινωνική παράμετρος. Αυτό θέλω να πω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Κυρία Μαρία Αλβανού, είναι ειδική σε θέμα τρομοκρατίας, πρόληψης και αντιμετώπισης εξτρεμιστικής βίας, μέλος ερευνητικής ομάδας It's Time. 11 και 19 πρώτα λεπτά. Μας περιμένει υπομονετικά στο ραδιοθάλαμο ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος, είναι ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και πυρομετεωρολόγος. Ευχαριστούμε μια ακόμη φορά που είστε απόψε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Η έδρα σας βρίσκεται, το γραφείο σας.
1: Στην Πεντέλη.
0: Στην Πεντέλη,
1: ναι. Στο λόφο κουφού συγκεκριμένα.
0: Έχει δροσιά, καταρχήν.
1: Δεν θα το έλεγα ιδιαίτερα. Σε σύγκριση βέβαια με το κέντρο της Αθήνας, θα έλεγα ότι είμαστε πολύ καλύτερα. Αλλά δεν θα έλεγα ότι όντας στις παρυφές ενός ορεινού όγκου ότι έχει τη δροσιά την οποία θα έπρεπε να έχει.
0: Δεν έχουμε πρασινάδα πολύ εκεί πια.
1: Δυστυχώς όχι. Τα τελευταία χρόνια η Αττική έχει χάσει σχεδόν κοντά στους 40% των δασικών της εκτάσεων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό τροποποιεί αυτό που εμείς ονομάζουμε ισοζύγιο ενεργειακό της επιφάνειας, το πόσο δηλαδή απορροφάται ηλιακή ακτινοβολία, πόσο γυρνάει πίσω και πώς γενικότερα κυκλοφορεί θερμότητα μέσα στον αστικό ιστό, με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες, οι οποίες πλέον καταγράφουμε ακόμη και τη νύχτα, και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, ακόμη και τη νύχτα να είναι πλέον πολύ υψηλότερες.
0: Δηλαδή, δώστε μας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, μια μέση τιμή.
1: Κοιτάξτε, σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών μπορούμε να καταγράφουμε θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας ελάχιστες, οι οποίες μπορούν να είναι και υψηλότερες των 27 και 28 βαθμών Κελσίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να λάβει καμία ανακούφιση από όλη τη θερμότητα που έχει απορροφήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυξάνεται πάρα πολύ λοιπόν η λεγόμενη θερμική επιβάρυνση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στην υγεία των ατόμων. Είναι κάτι το οποίο, για παράδειγμα, βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα να συμβαίνει στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λέμε ότι η ζέστη είναι ο σιωπηλός δολοφόνος.
0: Όντως, αυτή η έκφραση προκαλεί εντύπωση, γιατί δεν είναι εύκολο κανείς να συνδυάσει τα γεγονότα και να καταλάβει τι είναι
1: πολύ
0: αυτό
1: σωστά,
0: που συμβαίνει.
1: Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, λέμε ότι είναι σιωπηλός δολοφόνος αφενός γιατί αν αθροίσουμε τους θανάτους οι οποίοι προκύπτουν από την υπερβολική ζέστη, αυτοί ξεπερνούν κατά πολύ τους θανάτους από όλες τις υπόλοιπες φυσικές καταστροφές μαζί, και είναι σιωπηλός γιατί, όπως ακριβώς το είπατε, δεν τον βλέπουμε. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με ένα πλημμυρικό επεισόδιο, όπου θα δούμε, για παράδειγμα, τα ορμητικά νερά ενός χυμάρου να κατεβαίνουν και αυτό θα μας κινητοποιήσει, με τη ζέστη δεν συμβαίνει το ίδιο. Και είναι καλό να πούμε στον κόσμο ότι όταν μιλάμε για υπερβολική ζέστη, δεν μιλάμε απαραίτητα για συνθήκες καύσωνα. Δεν μιλάμε δηλαδή απαραίτητα για θερμοκρασίες 42, 43, 44 βαθμού Κελσίου. Ακόμη και η έκθεση, η μακροχρόνια σε θερμοκρασίες πάνω από 37-38 βαθμούς Κελσίου, σε συνδυασμό με υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στον θάνατο, ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες, όπως είναι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα, τα βρέφη, όλες αυτές οι λεγόμενες ευπαθείς ομάδες.
0: Και όσοι όμως ταυτόχρονα εργάζονται.
1: Βεβαίως.
0: Έξω στον δρόμο, δηλαδή κάνουν μεταφορές προϊόντων, διανομή.
1: Πολύ σωστά.
0: Σε οικοδομές.
1: Πολύ σωστά. Γι' αυτό είναι εξόχως σημαντικό να καταλάβουμε τη σημασία των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης. Και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, όταν μιλάμε για αυτά, δεν εννοούμε πλέον μια απλή πρόγνωση καιρού ότι αύριο, για παράδειγμα, περιμένουμε συνθήκες καύσωνα στην Αττική ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή, αλλά για συστήματα τα οποία συνδέονται με μέτρα. Ένα από τα μέτρα αυτά θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, ότι κατά την αυριανή ημέρα οι τάδε ομάδες δεν θα εργάζονται έξω. Δηλαδή μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις που έχει ζέστη στην εθνισμότητα του πληθυσμού.
0: Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι κάποιος πρέπει να το πάρει απόφαση να το εφαρμόσει, και δεύτερον, πρέπει να έχει συνείδηση και στους άλλους ανθρώπους που δεν θα έχουν τις υπηρεσίες, δεν θα πάρουν το φαγητό στο τσαντάκι του.
1: Σωστά.
0: Στο χάρτινο. Δηλαδή θα αντέξουν, πρέπει να αντέξουν μία μέρα χωρίς αυτό.
1: Σωστά.
0: Κάποιος να τους φέρει τον καφέ.
1: Σωστά. Γι' αυτό θα πω αυτό το οποίο ακούγεται κλισέ, αλλά είναι αλήθεια, ότι στα πλαίσια της κλιματικής κρίσης όλα είναι θέμα παιδείας και ατομικής ευθύνης. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι Δυστυχώς εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι έχουμε αλλάξει το κλίμα του πλανήτη μας, έχουμε αλλάξει τις συνθήκες στις οποίες καλούμαστε πλέον να ζούμε. Επομένως, είτε θα αποδεχθούμε ότι θα βιώνουμε αυτές τις συνέπειες, είτε θα κοιτάξουμε να αλλάξουμε νοοτροπία, ξεκινώντας με παιδεία από πολύ μικρή ηλικία. Το έχω πει και στο παρελθόν ότι όπως στη χώρα μας αποκτήσαμε αντισεισμική παιδεία και αυτή τη στιγμή έχουμε έναν ΟΑΣΠ ο οποίος κάνει εξαιρετικό έργο και έχουμε έναν αντισεισμικό σχεδιασμό, το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και για τις υπόλοιπες φυσικές καταστροφές. Είτε μιλάμε για πλημμύρες, είτε μιλάμε για πυρκαγιές, είτε για ζέστη, είτε για οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να ξεκινάει από τα σχολεία.
0: Mm-hmm. Αλλά προφανώς έτσι, γιατί τα παιδιά θα μπορέσουν να δώσουν και το δικό τους όριο στη μητέρα, στον πατέρα που ας πούμε θα καπνίσει. Δυστυχώς και θα πετάξει την κάφτρα απ' έξω. Απίθανο, αλλά συμβαίνει.
1: Ακριβώς. Ναι. Τα παιδιά υπάρχουν έρευνες οι οποίες το έχουν δείξει αυτό, ότι πολλές φορές εστιάζοντας την προσπάθειά μας στο να διδάξουμε στα παιδιά μας τι κάνουμε σε μια φυσική καταστροφή, μεταφέρεται το μήνυμα με πολύ πιο αποδοτικό τρόπο στους ενήλικες. Ναι. Γιατί τα παιδιά είναι πολλές φορές, αν όχι πάντα, καλύτεροι δάσκαλοι από εμάς τους ενήλικες.
0: Ναι, θα κάνουν τους γονείς να τραπούν και λίγο ενδεχομένως.
1: Σωστά.
0: Αλλά ας επιτρέψουμε στην κεντρική διοίκηση. Η εθνική. Το σύστημά μας σε αυτό το πεδίο των επιστημόνων που εργάζονται είναι έτοιμο, ή μάλλον έχει όλες τις προδιαγραφές, έχει όλο το απαραίτητο εξοπλισμό, υπάρχουν ελλείψεις στην υπηρεσία που θα μπορούσαν και θα έπρεπε να καλυφθούν, είναι κατεπίγουσες ανάγκες. Τεχνολογικά μέσα, προσωπικό, άνθρωποι.
1: Ναι, νομίζω και με το πρόγραμμα υγιής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχουν καλυφθεί αρκετές από τις τεχνολογικές ανάγκες. Mm-hmm. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Σε ό,τι αφορά την.
0: Να δώσουμε ένα παράδειγμα, ας πούμε, τα drones που είναι σε αυτό το πρόγραμμα, που είναι ολόγυρα και καλύπτουν.
1: Βεβαίως. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο το οποίο έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι βοηθάει πάρα πολύ στον πολύ γρήγορο εντοπισμό της έναρξης μιας πυρκαγιάς, και ο πολύ γρήγορος εντοπισμός της έναρξης μιας πυρκαγιάς μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορη απόκριση και επομένως σε αποτροπή του να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο συμβάν. Ναι. Είναι σίγουρα κάτι θετικό. Όπως επίσης και άλλες τεχνολογίες οι οποίες έχουν ενταχθεί και αναμένεται να ενταχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως οι μικροδορυφόροι, αναμένουμε να δούμε και από αυτούς τα δεδομένα τα οποία θα λαμβάνουμε. Νομίζω ότι στην εποχή στην οποία ζούμε, και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά το σύνολο της Ευρώπης, θα έλεγα, το πρόβλημά μας δεν είναι η έλλειψη τεχνολογίας. Mm-hmm. Έχουμε για την ακρίβεια ένα πλούτο από τεχνολογία και δεδομένα.
0: Άρα οι άνθρωποι, οι χειριστές.
1: Είναι ακριβώς, είναι οι άνθρωποι.
0: Το επιστημονικό προσωπικό. Αυτοί που θα καταλάβουν δεδομένα. Γιατί σε μια οθόνη θα βλέπουμε την οθόνη και θα νομίζουμε ότι παιχνίδι. Δεν είναι παιχνίδι.
1: Όχι,
0: είναι
1: πολύ σωστά.
0: Παρομετρικά χαμηλά, υψηλά και δεν ξέρουμε.
1: Ακριβώς.
0: Χρησιμοποιώ όρους που έχουμε μάθει ακούγοντας.
1: Πολύ σωστά τους χρησιμοποιείτε. Εγώ αυτό που θα πω λοιπόν είναι ότι ένα από τα εργαλεία στα οποία νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα έπρεπε ήδη να το έχουμε καλλιεργήσει, αλλά νομίζω δεν το έχουμε καταφέρει, είναι η εμπιστοσύνη.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της πολιτικής προστασίας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τη γνώση που υπάρχει, τα εργαλεία
0: αυτό
1: που υπάρχουν.
0: Αυτό δεν είναι σοβαρό ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, γιατί η εμπιστοσύνη είναι το σημείο κλειδί.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, με ποια έννοια το λέω, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Με την έννοια ότι κανένας άνθρωπος που θα βρεθεί στο πεδίο.
0: Ναι.
1: Και θα κληθεί σε μια φυσική καταστροφή να λάβει αποφάσεις, δεν θα εμπιστευτεί κανένα εργαλείο από μόνο του.
0: Μάλιστα.
1: Θα εμπιστευτεί όμως ανθρώπους με τους οποίους το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχει δουλέψει μαζί, έχουν καθίσει, έχουν συναναπτύξει, όπως λέμε, εργαλεία, έχουν ανταλλάξει απόψεις, έχει μάθει ο ένας από τον άλλο. Γι' αυτό το τύπο την εμπιστοσύνη.
0: Άρα η ανθρώπινη εμπειρία, το βίωμα είναι πολύτιμο.
1: Ακριβώς.
0: Και συνιστά δημιουργούν παρατηρήσεις που φτιάχνουν κανόνες επί του πεδίου. Που έρχονται να συνδυαστούν προφανώς με την.
1: Ακριβώς. Χρειάζεται να υπάρξει αυτή η όσμωση, η οποία η προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν έχει υπάρξει στο βαθμό εκείνο που θα μας επέτρεπε να αξιοποιούμε στο 100% τις δυνατότητες που μας παρέχει η τεχνολογία. Mm. Νομίζω ότι κάποιες φορές στηριζόμαστε λίγο παραπάνω στην τεχνολογία και λιγότερο στον ίδιο τον άνθρωπο.
0: Mm.
1: Πιστεύουμε δηλαδή ότι, για παράδειγμα, ένας αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης που θα χρησιμοποιήσουμε και ένα μοντέλο θα μας δώσει από μόνο του τη μία λύση.
0: Μα κοιτάζει το πριν. Δεν είναι το ώρα και με την παρατήρηση επί του πεδίου.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι θα πρέπει όλοι οι παίκτες εντός εισαγωγικών να κάθονται στο ίδιο τραπέζι και να μπορέσουμε να δούμε, να μάθουμε ένας από τον άλλο. Ξέρετε,
0: δηλαδή, ξέρετε τον τοπικό καιρό στην Πεντέλη. Ό,τι και αν πει ο αλγόριθμος για τα προηγούμενα χρόνια, άμα το δείτε το σύμπαν.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Χρειάζεται, είναι μια αμφίδρομη σχέση αυτή που υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους του πεδίου και στους ερευνητές. Στο παρελθόν, ως ερευνητές, δουλεύαμε πάρα πολύ με το μοντέλο του να λάβεις μια ερευνητική χρηματοδότηση, να αναπτύξεις ένα εργαλείο, για παράδειγμα, ένα μοντέλο, το οποίο θα το παράσχεις στην περιφέρεια, στο πυροσβεστικό σώμα ή στο Δήμο, ναι, ή σε οποιοδήποτε άλλο φορέα. Αυτό δεν δουλεύει.
0: Ναι.
1: Δεν δουλεύει. Είναι μια σχέση εργολάβου αναδόχου.
0: Ναι. Σου παραδίδω το έργο και δεν με ενδιαφέρει. Ακριβώς. Αν θα λειτουργήσει, αν θα έχω. Πάρτε μια ανάσα. Και ο Λαδερός Γιάννος, ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου, πυρομετεωρολόγος. Οι τίτλοι των ειδήσεων από το Sky 100,3 με την Αθήνα Μαράκη και συνεχίζουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίνη είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχέα Θεσσαλονίκης. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν αύριο. Το Ιράν θα δεχτεί σφοδρό πλήγμα απόψε και την Τρίτη, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του σε Αμερικανικό δίκτυο πριν από λίγο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος νωρίτερα ανακοίνωσε τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από τα στενά Τουρμούς, απόφαση που, όπως έγινε γνωστό, θα τεθεί σε ισχύ από αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας του στενού και θα παραμείνει για πάντα, αναφέρει σε ανάρτηση του Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, και χαρακτηρίζει δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτε Sky 100,3 και καλοκαιρινά στιγμιότυπα 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο στάθμου skyradio.gr ή στο σελίδα ο κύριος Θεόδωρος Γιάννωρος είναι πυρομετεωρολόγος, μεγάλη λέξη σύνθετη και είναι εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky. Να μπορούμε να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις με βάση τα δεδομένα για τον καιρό του Αυγούστου, διότι ο Ιούλιος έχουμε ήδη διανύσει τα μισά και φαίνεται να είναι λίγο πιο ήπιος σε σχέση με την υπόλοιπη δυτική Ευρώπη.
1: Ναι, πράγματι, αν θέλουμε να κάνουμε έναν απολογισμό για το πώς έχει πάει το καλοκαίρι μέχρι σήμερα στη χώρα μας, θα λέγαμε ότι σε γενικές γραμμές, στο σύνολο της ελληνικής επικράτας, έχουμε κινηθεί αρκετά κοντά στους λεγόμενους κλιματικούς μέσους όρους. Θα λέγαμε δηλαδή ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και ένα καλοκαίρι από τα παλιά, από πολύ παλιά για την ακρίβεια. Δεν μπορούμε να έχουμε κάποια εκτίμηση προγνωστική για το πώς θα κυλήσει ο Αύγουστος. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι το σήμα το οποίο μας δίνουν οι λεγόμενες εποχικές προγνώσεις καιρού. Mm-hmm. Και το σήμα αυτό δείχνει θετικές αποκλίσεις ό,τι αφορά τη θερμοκρασία. Δηλαδή ότι θα κινηθούμε στο τέλος του μήνα, όταν θα κάνουμε τον απολογισμό, σε θερμοκρασίες υψηλότερες των κανονικών για την εποχή. Τώρα, το εάν αυτό θα μεταφραστεί γενικότερα σε γενικά υψηλότερες θερμοκρασίες, σε πιο ζεστό δηλαδή καιρό, ή αν θα μεταφραστεί σε ένα κύμα καύσωνα, αυτό δυστυχώς δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Στα πιο άμεσα, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι από αυτή την εβδομάδα και προχωρώντας μέχρι την Κυριακή θα έχουμε πιο ζεστό καιρό στο σύνολο της χώρας. Δεν μιλάμε για συνθήκες καύσωνα, ναι, σε καμία περίπτωση. Θα έχουμε ωστόσο θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι υψηλότερες από τις κανονικές κατά 2-4 βαθμούς Κελσίου. Σε σύγκριση με τη Δυτική Ευρώπη, θα έλεγα ότι μέχρι στιγμής έχουμε σταθεί εντός πολλών εισαγωγικών τυχεροί, διότι
0: είμαστε όλοι στον ίδιο πλανήτη, θέλω να σας πω.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω εντός πολλών εισαγωγικών, διότι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία φαίνεται να έχει κολλήσει πάλι εντός εισαγωγικών σε ένα μοτίβο που ευνοεί την ανάπτυξη πεδίων υψηλών πιέσεων πάνω από την Ιβηρική και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Κεντρικής Ευρώπης, με αποτέλεσμα να πλήττονται οι περιοχές αυτές από κύματα καύσωνα. Ωστόσο, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία μπορεί πολύ εύκολα να αλλάξει και οι επόμενοι στη σειρά να είμαστε εμείς. Γι' αυτό ξαναλέω, έβαλα σε πολλά εισαγωγικά το τυχερή, διότι νομίζω ότι και ο κόσμος πολλές φορές ξεχνάει και βλέπει, για παράδειγμα, το τι γίνεται τώρα στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και το τι γίνεται στην Ελλάδα, και παίρνει αφορμή από αυτό και αμφισβητεί την κλιματική αλλαγή.
0: Ναι, γιατί είναι πολύ εύκολο, δεν κοστίζει κιόλας. Όμως, όταν βλέπουμε τις συνέπειες, καταλαβαίνουμε. Για παράδειγμα, θέλω να θυμίσω την ιστορία του ελαιολάδου. Όταν η Ισπανία πριν από 4 χρόνια είχε πληγεί από υψηλές θερμοκρασίες και καταστράφηκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παραγωγής της, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να εισάγει περισσότερο λάδι από όλες τις γειτονικές χώρες. Δεν βάζω το νοθευμένο που είναι από άλλες. Γύρω-γύρω, Μαρόκο, Τινησία, Τουρκία. Μιλάμε για το ευρωπαϊκό. Σωστά. Ιταλία, Ελλάδα. Ξαφνικά οι τιμές εκτινάχθηκαν. Πήγαν στο Θεό το. Δεν ξέρω, το έχουμε ξεχάσει ενδεχομένως.
1: Ναι, νομίζω ότι.
0: Και τώρα για τις συνέπειες. Τώρα λοιπόν που υποχώρησαν τα κλιματικά φαινόμενα στην Ελλάδα, το ελαιόλαδο στην καλύτερη περίπτωση στις περιοχές που το παράγουν, όπως η Κρήτη, πουλιέται μόλις 3 ευρώ από τον παραγωγό προς τον πρώτο μεσάζοντα. Ενώ ναι, 4 χρόνια πριν ήταν τιμή χρυσάφη.
1: Ναι, θα πρέπει να έχουμε λοιπόν τη μεγάλη εικόνα και να βλέπουμε όλες αυτές τις επιπτώσεις. Ναι. Οι επιπτώσεις, ας πούμε, για παράδειγμα στις αγροτικές καλλιέργειες είναι μία κατηγορία επιπτώσεων. Υπάρχουν επιπτώσεις φυσικά στην ανθρώπινη υγεία που τις είδαμε και τις βλέπουμε στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας έχουμε δει πλεονάζοντας θανάτους από την έκθεση σε υπερβολική ζέστη. Υπάρχουν οι επιπτώσεις στον τουρισμό, κάτι το οποίο αφορά και τη δική μας περιοχή, αλλά και ευρύτερα την περιοχή της Μεσογείου. Γενικότερα, όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να κοιτάμε τη μεγάλη εικόνα και επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε κάτι το οποίο επίσης πολύ αμφισβητείες της κλιματικής αλλαγής το χρησιμοποιούν ως επιχείρημα. Την κλιματική αλλαγή δεν σημαίνει ότι απλά θα μεταβούμε, ότι είμαστε σε ένα θερμότερο κλίμα. Σημαίνει ότι μέσα σε αυτό το θερμότερο κλίμα μπορούμε να έχουμε πολύ περισσότερο ακραίο καιρό και ο ακραίος αυτός καιρός μπορεί να εγκυλωθεί και το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Θα θυμίζω ότι στη χώρα μας είχαμε για παράδειγμα τον Ντάνιελ. Θα θυμίζω ότι στις ΗΠΑ έχουν βιώσει ακραία κύματα ψύχους. Όλα αυτά συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Με ποιον τρόπο? Με το ότι η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε μία αύξηση της πιθανότητας και της συχνότητας εμφάνισής τους. Είναι πιο πιθανό, για παράδειγμα, οι καύσωνες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην κεντρική Ευρώπη να εμφανιστούν λόγω της θέρμανσης που έχει προκαλέσει η ανθρωπογενής δραστηριότητα στον πλανήτη.
0: Ας πούμε, η Καλιφόρνια που έχει τις λεγόμενες μεγάλες φωτιές, είναι σε αυτή την κατηγορία?
1: Ναι.
0: Είχα δει ένα ντοκιμαντέρ στον Αστρό Τζιογκράφικ και ήταν σοκαριστικό από το εύρος των πυρκαγιών, αλλά και το γεγονός από την όλη αποσάθρωση του εδάφους. Δηλαδή, πώς μετά προέκυψαν φαινόμενα κατακλυσμού.
1: Βέβαια. Μιλάτε αυτή, σε αυτό το οποίο περιγράφεται είναι το να έχουμε φυσικές καταστροφές, οι οποίες είτε συμβαίνουν ταυτόχρονα, μαζί ταυτόχρονα και οι δύο, είτε συμβαίνουν η μία μετά από την άλλη.
0: Ναι, ναι.
1: Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε μία παρατεταμένη ξηρασία, την οποία θα ακολουθήσει ένα διάστημα καύσωνα, το οποίο διάστημα καύσωνα μέσα στο οποίο θα εκδηλωθούν δασικές πυρκαγιές, και τις δασικές πυρκαγιές θα ακολουθήσουν πλημμυρικά επεισόδια ή και κατολισθήσεις. Όλα αυτά θα πρέπει στα πλαίσια του συστημάτων έγκυρης προειδοποίησης, τα οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, να τα δούμε πλέον συνολικά. Δεν μιλάμε πλέον για έναν κίνδυνο, αλλά θα πρέπει συνολικά, και αυτή είναι και η κατεύθυνση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού για τα συστήματα έγκυρης προειδοποίησης, να έχουμε συστήματα τα οποία αντιμετωπίζουν όλους τους κινδύνους ταυτόχρονα. Να μπορούν δηλαδή να δίνουν πληροφόρηση, χρηστική πληροφορία, η οποία να συνδέεται όμως με λήψη αποφάσεων. Αυτό είναι το σημαντικό. Και να φτάνει στον πολίτη. Το να... Ξαναλέω αυτό
0: να
1: που
0: εκλαϊκεύεται, δηλαδή η πληροφορία και η οδηγία.
1: Ακριβώς. Και να εκλαϊκεύεται, αλλά και να συνδέεται με ενέργεια.
0: Με ενέργεια. Τι να
1: με
0: κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Πώς μπορεί να προστατευτεί.
1: Ακριβώς. Γιατί το να πούμε ότι απλά, για παράδειγμα, αύριο περιμένουμε να έχουμε μια ακραία βροχόπτωση, από μόνο του δεν λέει τίποτα.
0: Ή είναι καθησυχαστικό. Δηλαδή είναι μια βροχόπτωση, δεν θα γίνει τίποτα.
1: Σωστά.
0: Πολλές φορές και τα μέσα ενημέρωση έχουν μια τέτοια αρρωπή.
1: Τώρα ανοίγεται ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Το συγκεκριμένο, ναι.
0: Από τις προγνώσεις εντός εισαγωγικών των ιστοσελίδων του καιρού, που είναι, δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα, είναι μόνο clickbait, μέχρι το πώς υποβαθμίζουν, υποτιμούν σοβαρά γεγονότα όπως όλα αυτά που είπε, και έχουμε πλέον πλημμύρες σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας και εντός πόλεων ή πολεοδομικών ιστών, που είναι πολύ σοβαρές και έχουν ανθρώπινες απώλειες ανθρώπινων ζωών.
1: Πολύ σωστά. Είναι η διαχείριση των φυσικών καταστροφών γενικά θέλει πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα.
0: Ναι, και άρα και δημάρχους που να ασχολούνται. Δηλαδή, να έχουν, θέλω να πω, μην κοιτάμε εδώ το λεκανοπέδιο, κάτι γίνεται. Έξω γίνεται με τα νερά. Δηλαδή, είναι που έχουμε δεν έχουμε τις βροχοπτώσεις που θα θέλαμε. Η διαχείριση των υδάτων είναι κάτι εσχρό. Επικίνδυνο κτλ. Δηλαδή, το νερό πάει στο ένα ξενοδοχείο. Πάει στον έναν που έχει την παραγωγή.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα...
0: Οι υπόλοιποι είναι... Ναι. Κάποιος ανοιγοκλίνει μια βάλα... Δεν είναι πολιτική, ναι, αυτή.
1: Κοιτάξτε...
0: Δεν θα το γνώμη σε τη διαχείριση των υδάτων.
1: Ναι, για τη διαχείριση των υδάτων δεν έχω κάποια συγκεκριμένη άποψη.
0: Εννοώ εξ αποστάσεως, το πώς μπορούμε να...
1: Σίγουρα μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα πολύ καλύτερα. Ναι. Αυτό το οποίο θα έλεγα με αφορμή αυτό το οποίο λέτε είναι ότι... Για εμένα η πολιτική προστασία πρέπει να ξεκινάει από το επίπεδο του Δήμου. Στην ενασχόλησή μου ως ερευνητής και στις συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει και με Δήμους και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν θα σας κρύψω και θα το πω με όλο το θάρρος ότι έχω κουραστεί να ακούω ότι δεν έχουμε προσωπικό, δεν έχουμε πόρους. Είναι αλήθεια ότι οι Δήμοι είναι υποστελεχωμένοι. Είναι αλήθεια ότι πάρα πολλές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες. Αλλά νομίζω ότι πέρα από την υπεστελέχωση και την έλλειψη των πόρων μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν τρόποι. Φυσικά δεν μπορούμε να πάμε και να σηκώσουμε μια ολόκληρη γειτονιά η οποία, για παράδειγμα, μπορεί να έχει δομηθεί εντελώς άναρχα ή και παράνομα και να την ισοπεδώσουμε και να αλλάξουμε εντελώς το πώς θα κινείται το νερό. Προφανώς και δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται να δείξουμε θα είναι λίγο παραπάνω θέληση με τους πόρους τους οποίους έχουμε, με τους φορείς που είναι διαθέσιμοι να βοηθήσουν, να μπορέσουμε να κάνουμε έστω μισό βήμα μπροστά.
0: Ναι. Άρα με αθλητικούς όρους να οργανώσουμε λίγο την άμυνά μας, γιατί θα
1: βγάλουμε
0: πάρα πολλά γκολ όπως είναι η κατάσταση.
1: Έχουμε ήδη δεχθεί πάρα πολλά γκολ, ναι, νομίζω.
0: Και αυτό δυστυχώς υπάρχει παντού στην καθημερινότητα της λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρά τις προσπάθειες των τελευταίων ετών, παραμένουν σοβαρά τα ελλείμματα στην λειτουργία καθημερινότητα, οργάνωση πρόληψη δηλαδή σε αυτόν τον τομέα.
1: Όχι, τα κενά είναι αναμφισβήτητα, δεν το συζητάμε.
0: Δηλαδή
1: το
0: τρώνε καλό είναι, αλλά άμα δεν έχει κάνει δουλειά 8 μήνες πριν.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, σε οποιαδήποτε φυσική καταστροφή, είτε μιλάμε για δασικές πυρκαγιές είτε για πλημμύρες, υπάρχει ένα στάδιο το οποίο ονομάζεται πρόληψη. Και η πρόληψη, για παράδειγμα, στις δασικές πυρκαγιές δεν γίνεται ένα μήνα πριν την αντιπυρική περίοδο, γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Αντίστοιχα, για τις πλημμύρες μπορεί να γίνεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οπότε και έχουμε λιγότερες βροχοπτώσεις στη χώρα μας. Χρειάζεται επομένως ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός με τα μέσα που υπάρχουν διαθέσιμα. Έτσι, ελλείψεις προφανώς υπάρχουν και καλό θα ήταν και στα πλαίσια του νέου νομοσχεδίου της ενεργής μάχης να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι δήμοι με προσωπικό. Και θα πρέπει, ξαναλέω, η πολιτική προστασία να ξεκινάει από το επίπεδο του Δήμου. Διότι ο Δήμος είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει καλύτερα την περιοχή του. Και σε ένα πλημμυρικό επεισόδιο, και σε μια πυρκαγιά και σε οποιαδήποτε άλλη φυσική καταστροφή. Επομένως, θα πρέπει να βοηθήσουμε τους Δήμους να αποκτήσουν τα εργαλεία, τη γνώση, την εκπαίδευση, την παιδεία.
0: Ωραία,
1: στα σχολεία τους.
0: Πολύ σωστό. Ωραία. Και ο αντίλογος, μάλλον η πραγματικότητα. Διασχίζω καθημερινά τη Λαυρίου. Εκατέρωθεν το δρόμο, υπάρχουν τα καταστήματα πώληση ξυλίας. Σε αυτές τις θερμοκρασίες, σε αυτό το περιβάλλον, κάτω από τον ημιτό ή δίπλα στην Βάρη Σκοροπίου, δίπλα σε αντίστοιχα καταστήματα υπάρχουν άλλα που είναι χώροι ενοικίασης σκαφών που δεν ξέρουν αν μέσα έχουν ή όχι. Και έχει, πέρυσι είχαμε μια πυρκαγιά νομίζω. Στην Βάρη Σκοροπίου.
1: Ναι. Είχε κατεβεί και είχε περάσει μέσα από κάποιες τέτοιες εκτάσεις.
0: Είναι και σε πολεοδομικό. Πώς θα αντιμετωπίζουμε, που είναι μπροστά μας. Ναι. Μακριά, δεν είναι.
1: Θα σας πάω στην πυρκαγιά που είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο Ρεόκαστρο.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία ανέδειξε, για εμένα τουλάχιστον, ένα σημαντικό πρόβλημα. Τι γίνεται σε περίπτωση που μια δασική πυρκαγιά φτάνει να μπει σε μια βιομηχανική ή μιαστική παύλα βιομηχανική ζώνη, διότι αυτό συνέβη στην περίπτωση του Ρεοκάστρου. Αυτό το οποίο νομίζω χρειάζεται να κάνουμε είναι αρχικά να χαρτογραφήσουμε ποιες είναι αυτές οι περιοχές και οι κρίσιμες υποδομές, που έχουμε δηλαδή εγκαταστάσεις οι οποίες, εάν φτάσει εκεί πέρα μια πυρκαγιά ή αν εκδηλωθεί μια οποιαδήποτε άλλη φυσική καταστροφή, μπορούν να οδηγήσουν σε ανεπανόρθωτες συνέπειες. Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί να τις χαρτογραφήσουμε, να ξέρουμε που βρίσκονται. Μπορεί να υπάρχουν ήδη χαρτογραφημένες, δεν το γνωρίζω αυτό. Και από εκεί και μετά να δούμε την τροτότητά τους. Γιατί προφανώς δεν μπορούμε να πάμε και να πούμε σε κάθε ιδιοκτήτη μιας τέτοιας επιχείρησης ή βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, πάρ' την τώρα από εδώ.
0: Όχι, πρέπει να είναι οργανωμένος, γιατί γίνεται έτσι.
1: Μπράβο. Για να γίνει οργανωμένο λοιπόν, θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η τροτότητα.
0: Ναι.
1: Πόσο εύκολο δηλαδή είναι η τάδε βιομηχανία, η τάδε εγκατάσταση να πληγεί από μια φυσική καταστροφή. Και στη συνέχεια να κάνουμε μια προτεραιοποίηση, μια ιεράρχηση, ούτως ώστε με έναν τρόπο που να είναι εφαρμόσιμος να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Διαφορετικά, ναι, θα συζητάμε θεωρητικά, δεν θα έπρεπε να είναι εκεί και το τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Την τελευταία φορά που είχαμε μεγάλη πυρκαγιά στην Αθήνα έφτασε στα όρια του Χαλανδρίου. Πριν από 2 χρόνια.
1: 2 χρόνια νομίζω είναι.
0: Ναι. Που ήταν πολύ κακές οι καιρικές συνθήκες. Mm-hmm. Είστε και εσείς διαρκώς στον αέρα τότε. Άρα λοιπόν το απίθανο και το απίθανο έχει γίνει πιθανό πλέον. Είναι μια
1: Αυτή είναι η κλιματική αλλαγή.
0: Αυτή είναι η κλιματική αλλαγή. Το να φτάνει η φωτιά σε σπίτι, ενώ έχει ξεκινήσει κάποια μίλια μακριά που δεν μας ενδιαφέρει, που δυστυχώς δεν τους ενδιαφέρει το πράσινο. Άρα σε αυτή λοιπόν την αλυσίδα, για να μην έχουμε ξανά την επανάληψη του φαινομένου. Είναι όλα όσα περιγράφεται, που είναι δύσκολα, αν καταλαβαίνετε.
1: Είναι δύσκολα, αλλά θα πρέπει να πάρουμε μία απόφαση στη χώρα μας Εάν θα θέλουμε να συζητάμε κάθε καλοκαίρι γιατί ναι. μια πυρκαγιά έφτασε να καίει, ξέρω εγώ, μια βιομηχανία ή γιατί έφτασε από το Βαρνάβα να μπαίνει στο Χαλάνδρι, γιατί σωστά. οποιαδήποτε συνέβη τάδε πλημμύρα.
0: Από το Βαρνάβα, έχει ξεχάσει.
1: Ή θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε ότι είμαστε OK.
0: Μεγάλη απόσταση όμως από το Βαρνάβα στο Χαλάνδρι.
1: Ναι, γιατί εκεί πέρα βοήθησαν οι συνθήκες.
0: Ναι,
1: από την άλλη, θα θυμίσω βέβαια ότι η πυρκαγιά αυτή ακολούθησε το ίδιο μονοπάτι που είχε ακολουθήσει προηγούμενη πυρκαγιά. Ναι. Οπότε η συμπεριφορά της και η κίνησή της ήταν αναμενόμενη. Αυτό που ενδεχομένως να μην ήταν αναμενόμενο να ήταν η ένταση με την οποία και η ταχύτητα με την οποία κινήθηκε. Mm. Έτσι, και σε αυτό ευνοούν οι πυρομετρολογικές συνθήκες, οι οποίες είναι και χειρότερες λόγω της κλιματικής αλλαγής. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει ναι, να κάνουμε αυτές τις δύσκολες συζητήσεις και να αποφασίσουμε ότι θα ξεκινήσουμε από κάπου. Αλλιώς κάθε καλοκαίρι, κάθε χειμώνα θα είμαστε εδώ.
0: Να δούμε και μια θεωρία συνωμοσιολογική που διατυπώνεται.
1: Βεβαίως, με χαρά.
0: Μέσα στο διαδίκτυο. Συνήθως λένε ότι διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι πίσω από τις φωτιές είναι ανεμογεννήτριες. Και συνοδεύονται συνήθως από φωτογραφίες που κάποτε ήταν πράσινες περιοχές και τώρα
1: ναι.
0: υπάρχουν μόνο ανεμογεννήτριες.
1: Ναι.
0: Στην Εύβοια, κατά κύριο λόγο, ας πούμε.
1: Mm-hmm. Θα παροτρύνω.
0: Σχετίζεται.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Και θα παροτρύνω όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες να ανατρέξουν στο εξαιρετικό έργο που έχει κάνει το WWF Ελλάς για να καταρρύψει το συγκεκριμένο μύθο. Δεν είναι καταρχήν απαραίτητο να καεί μια δασική περιοχή για να μπορέσουν να μπουν ανεμογεννήτριες. Και από εκεί και πέρα, εάν ανατρέξουμε στους λόγους από τους οποίους ξεκινάνε οι περισσότερες δασικές πυρκαγιές, νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς θα εκπλαγούμε. Οι περισσότερες από αυτές ξεκινάνε από εγκληματική ανθρώπινη αμέλεια. Θα θυμίσω ότι για παράδειγμα το δάσος του Φενεού πέρσι κάει επειδή στα πλαίσια ενός φεστιβάλ κάνει ηλεκτροσυγκόλληση.
0: Κάνει ηλεκτροσυγκόλληση.
1: Ακριβώς.
0: Σε αυτό την καταπράσινη περιοχή.
1: Ακριβώς. Κάποιες από τις πυρκαγιές που είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, δεν θυμάμαι τώρα ποιο συγκεκριμένο περιστατικό, προέκυψε επειδή κάποιος βγήκε, ήταν να καπνίσει τα μελίσια του και χρησιμοποίησε φωτιά για να διώξει σφίγγες.
0: Μία άλλη φωτιά. Μεγάλες ηλικίες, γιατί.
1: Ναι. Η φωτιά στο Ράκαστρο ξεκίνησε πάλι επίσης από κάποιον άνθρωπο μεγάλης ηλικίας που κάτι έκανε με το αυτοκίνητό του. Δηλαδή. Θέλω να πω ότι οι περισσότερες ξεκινάνε από κάποια δική μας ενέργεια. Δεν είναι δηλαδή ότι σκόπιμα mm-hmm. πρέπει να καούν mm-hmm. κάποιες εκτάσεις
0: για να γίνουν ανεμογεννήτριες. Δεν σχετίζεται με το άλλο.
1: Όχι, όχι. Και ξαναλέω, ας ανατρέξουν όλοι και όλες στο έργο του WWF.
0: Συμφωνώ. Απλώς επειδή διαχέεται αυτή η φημολογία, mm-hmm. δηλαδή στα Facebook και τα λοιπά, να αναπαράγεται διαρκώς.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: είναι πάντα πολύ πιο εύκολο να αναζητήσουμε την ευθύνη κάπου αλλού παρά στο πρόσωπό μας.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς εγώ αυτό βλέπω. Ξαναλέω, οι περισσότερες πυρκαγιές έχουν προκύψει από κάποιο είδους ανθρωπογενή δραστηριότητα, από αστοχίες στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από πεταμένα τσιγάρα, από μπάρμπικιου, από.
0: Οι συνέπειες όμως μπορεί να είναι τρομακτικές, έτσι.
1: Γιατί θα θυμίσω ότι στο μάτι καήκαν εκατοντάδες άνθρωποι επειδή κάποιος αποφάσισε με εκείνο τον άνεμο να κάψει κλαδιά.
0: Ναι, ήταν έξι.
1: Δεν μπήκαν ανεμογεννήτριες στο μάτι.
0: Έξι, εφτά μποφάρου. Βεβαίως εκεί έγινε και λάθη μετά.
1: Ναι, εντάξει, μεγάλη ιστορία που ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή για το μάτι.
0: Ναι, ναι, και είναι σε εξέλιξη στα δικαστήρια. Υπόθεση και επιχείρηση συγκάλυψη κτλ. Θέλω να πω ότι ναι, ξεκινάει ο ανθρώπινος παράγοντας, είναι ο βασικός.
1: Mm.
0: Μετά όμως είναι και οι άνθρωποι που πρέπει να καταλαβαίνουν και να είναι όπως περιγράψατε τα
1: σύγχρονα.
0: Είναι. Και η πολιτική όμως. Mm. Όχι
1: ναι.
0: μόνο ο επιστήμονας και ο πολιτικός πρέπει να.
1: Χρειάζονται.
0: Να μην είναι ναι. βουλευτές καλοχαιρέτες.
1: Σωστά, θα συμφωνήσω. Χρειάζονται όλοι. Και νομίζω ότι το νομοσχέδιο, ο νόμος που υπάρχει πλέον, ο νέος νόμος πολιτικής προστασίας, προσφέρει εξαιρετικά εργαλεία. Τουλάχιστον για τις δασικές πυρκαγιές, για να μπορέσουμε όλα αυτά τα βήματα τα οποία συζητάμε να τα κάνουμε.
0: Ναι, συγγνώμη, γιατί το παρεμβαίνω. Γιατί υπάρχει μια πολιτική σύνδεση που ίσως να μην φαίνεται. Τώρα θα έχουμε εκλογές, λένε συντόμως.
1: Mm-hmm.
0: Λένε. Εάν πάνε οι ψηφοφόροι πάλι ξανά να εκλέξουν ανθρώπους από το χώρο του θεάματος που δεν έχουν καμία συνάφεια με το αντικείμενο. Ενώ υπάρχουν ενδεχομένως να υπάρχουν mm-hmm. και σοβαροί καθηγητές που θέλουν να ασχοληθούν με πολιτική και να πούνε παιδιά. Να καταλαβαίνουν δηλαδή και τη δική σας γλώσσα. Είναι και λίγο στο χέρι μας. Στα δύο αυτά.
1: Ναι. Ναι, σε κάθε επίπεδο. Δηλαδή, όχι μόνο στο ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Σε κάθε επίπεδο όλα ξεκινάνε από εμάς.
0: Ναι, ναι. Αν εσείς ως επιστήμονας πρέπει να κάνετε μάθημα στον εκάστοτε δήμαρχο την ώρα που καίγεται το σύμπαν, είναι πρόβλημα, δεν είναι. Για να καταλάβει τι απόφαση πρέπει να πάρει.
1: Εγώ έχω καταλήξει ότι ελάχιστη, θα πω μάλλον μόνο για τους πολιτικούς. Νομίζω ότι κανένας πολιτικός εκείνη την ώρα της κρίσης δεν θα κάτσει να ακούσει καμία ανάλυση. Και νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Και θα εξηγήσω γιατί είναι σωστό. Γιατί δεν είναι η δουλειά του πολιτικού. Στο επίπεδο του υπουργού, ας πούμε, να καταλάβει την επιστήμη την οποία εγώ κάνω. Θα πρέπει όμως αυτός ο πολιτικός να υποστηρίζεται γύρω του από ομάδα η οποία να καταλαβαίνει και να έχει το χρόνο να ακούσει εμένα, τους συναδέλφους μου, οποιοδήποτε άλλο φορέα έχει κάτι να προσφέρει, για να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Άρα επιστημονικό προσωπικό.
1: Επιστημονικό προσωπικό, τεχνοκρατικό προσωπικό, το οποίο να πλαισιώνει το κάθε Υπουργείο, τον κάθε Δήμο, για να μπορέσουν όλα αυτά τα οποία συζητάμε να δουλέψουν. Γιατί, ξαναλέω, καταλαβαίνω ότι τουλάχιστον σε ένα επίπεδο του Υπουργού, του Υφυπουργού, του Γενικού Γραμματέα, δεν υπάρχει ο χρόνος και η πολυτέλεια να καθίσουν να συζητήσουν μαζί μου, για παράδειγμα, να αναλύσουμε τι είναι ο πυρομετρολογικός κίνδυνος. Και δεν είναι και η δουλειά τους, για να είμαστε ειλικρινείς, να το καταλάβουν. Θα ήταν φυσικά ευχής έργο να υπάρχει ένας υπουργός σε όλα τα υπουργεία, ο οποίος να είναι στο αντικείμενό του. Έτσι. Αλλά δεν, από τη στιγμή που δεν είναι εφικτό αυτό, κοιτάμε να προχωρήσουμε με αυτά που έχουμε.
0: Θυμάστε ένα ακόμη που ήταν τερματοφύλακας γιατρός, ο Μπεν Λίπερ, που ήταν πολύ ωραίος goalkeeper, αλλά ήταν και το πρωί, τα πρωινά ή τα απογεύματα ήταν και γιατρός. Έκανε και τα δύο.
1: Ήταν μια περίπτωση, ναι.
0: Ωραία. Τι γίνεται όταν έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά εντός λεκανοπεδίου Αττικής στα περιχώρια με το αεροδρόμιο, ας πούμε, πώς εκτελούνται οι πτήσεις, επηρεάζονται?
1: Αυτό εξαρτάται από τη διασπορά που θα έχει ο καπνός. Αν μιλάμε για την Ανατολική Αττική και εκδηλωθεί κάποια πυρκαγιά η οποία μεταφέρει λόγω του ανεμολογικού πεδίου, ο καπνός μεταφέρεται πάνω από την περιοχή του αεροδρομίου, είναι ενδεχομένως μπορεί να επηρεαστεί. Εντάξει, βέβαια η περιοχή πέριξ του αεροδρομίου.
0: Σίγουρα είναι μια πορεία που μπορείτε να θεωρείτε απλοϊκή, αλλά.
1: Ναι, δεν είναι καθόλου απλοϊκή. Ούτως ή άλλως η περιοχή πέριξ του αεροδρομίου κυριαρχείται κυρίως από χαμηλή βλάστηση. Οπότε και ο καπνός, ο οποίος μπορεί να παραχθεί, γενικά δεν θα είναι πάρα πολύ.
0: Παρά το γεγονός όμως, ναι, αλλά έχουμε πυρκαγιές. Μαρκόπουλο, Σπάτα, πυρκαγιές.
1: Ναι. Γιατί καίγεται χαμηλή βλάστηση και γιατί υπάρχει ανθρώπινη προσεξία.
0: Ναι, προσεξία, ναι. Και ενώ ξέρω ότι δίπλα είναι το αεροδρόμιο και όλο αυτό, απλώς λέτε ότι ο καπνός δεν θα είναι τόσο πυκνός έτσι ώστε να επηρεάσει.
1: Ναι. Σε γενικές γραμμές πάντοτε, διότι τώρα προσπαθώ να θυμηθώ, νομίζω ότι υπήρξε μια πυρκαγιά πάλι πέρσι, πρέπει να ήταν, μια σχετικά μικρή στην ευρύτερη περιοχή, όπου ο καπνός κατευθύνθηκε πάνω από το αεροδρόμιο. Αν θυμάμαι καλά, δεν δημιούργησε κάποια προβλήματα. Υποθέτω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις φυσικά υπάρχουν πρωτόκολλα για να μπορέσουν ακόμη ενδεχομένως σε ακραία περίπτωση να κλείσει και το αεροδρόμιο.
0: Θα το ψεκάσουν, λένε η θεωρία που ψεκάζουν.
1: Όχι.
0: Δεν ψεκάζεται τίποτα.
1: Όχι. Δεν μας ψεκάζουν καθόλου.
0: Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που θυμάστε σε όλη αυτή τη θέση? Πόσα χρόνια είστε σε αυτό το δύσκολο, αγχωτικό, επιστημονικό πεδίο?
1: Είμαι περίπου 10 χρόνια. Δεν ξέρω αν ήταν η πιο δύσκολη στιγμή, αλλά θα έλεγα ότι είναι η στιγμή, οι στιγμές οι οποίες μάλλον με οδήγησαν εδώ πέρα που με οδήγησαν, και θα έλεγα ότι ήταν η πυρκαγιά στο μάτι. Διότι τότε ήταν όταν ξεκίνησα να δουλεύω μαζί με την ομάδα του ΜΕΤΕΟ επάνω στο κομμάτι της πρόγνωσης, της εξάπλωσης και της συμπεριφοράς πυρκαγιάς, επάνω στην πυρομετρολογία. Τότε είχαμε αναπτύξει εκείνο το μοντέλο το οποίο μπορούσε να κάνει πρόγνωση εξάπλωσης, το τρέξαμε, έδωσε αποτελέσματα. Απλά όλες οι στιγμές εκείνες οι οποίες ακολούθησαν, και το να βλέπω την δουλειά την οποία κάναμε, ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και θα μπορούσε να συνεισφέρει, θα έλεγα ότι θα ήταν καθοριστικές. Δηλαδή ακόμη και σήμερα τώρα που σας μιλάω, εγώ το κουβαλάω και λίγο σαν κληρονομιά μου όλο αυτό. Είναι λίγο επάνω μου, το νιώθω ένα χρέος, ότι από τη στιγμή που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι και βλέπουμε ότι μπορεί να προσφέρει πράγματα, δεν υπάρχει μαγική λύση, έτσι, δεν ερχόμαστε να δώσουμε ότι κάτι θα λύσει τα πάντα, είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι το χρέος μας.
0: Δεν έχετε μια μαγική σφαίρα.
1: Όχι, όχι. Θα σας το πω πολύ απλά. Δεν έχω καμία αυταπάτη ότι θα αλλάξουμε εμείς τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν θα σταματήσω να δουλεύω σε αυτά τα πράγματα που δουλεύω, θέλω να έχει ανοίξει ο δρόμος ακόμη περισσότερο για να περπατήσουν οι επόμενοι.
0: Η καθημερινότητα ποια είναι, όταν ξεκινά το πρωί, τι βλέπετε?
1: Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, προφανώς το πρώτο πράγμα το οποίο βλέπουμε είναι τα προγνωστικά στοιχεία, να δούμε πώς πάνε οι επόμενες μέρες. Από φέτος μπορούμε να έχουμε και πραγματικά δεδομένα, διότι εγκαταστήσαμε ένα δίκτυο με αυτόματους πυρομετρολογικούς σταθμούς. Οπότε μπορούμε να μετράμε πραγματικά τις συνθήκες σε δασικές περιοχές της χώρας μας. Οπότε πλέον έχουν μπει και αυτές στην καθημερινή μας ρουτίνα.
0: Σημαντικό αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προγνωστικά στοιχεία, παρατηρήσεις, δορυφορικά δεδομένα για να δούμε σε περιόδους που, για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε κάποιες πυρκαγιές, να δούμε πώς εξελίσσονται, πού βρίσκονται, πώς εξαπλώνονται. Αυτό. Και από εκεί και μετά την έρευνα την οποία υλοποιούμε στα πλαίσια των ερευνητικών μας έργων.
0: Τις γειτονικές χώρες τις παρακολουθείτε? Τι γίνεται στη Βουλγαρία?
1: Ναι, για παράδειγμα τώρα.
0: Δεδομένα, ας πούμε.
1: Ναι, παίρνουμε. Όχι μόνο από τις άμεσα γειτονικές μας χώρες, αλλά θα έλεγα και στο σύνολο της Ευρώπης. Για παράδειγμα, παρακολουθήσαμε και την πυρκαγιά τη μεγάλη που είχαμε στην Ισπανία, που χάθηκαν 12 άνθρωποι. Και προσπαθούμε που μπορούμε να συνεισφέρουμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε άλλωστε και στην ηγεσία εντός εισαγωγικών ενός πανευρωπαϊκού δικτύου για ακραίες δασικές πυρκαγιές. Οπότε και στα πλαίσια αυτά έχουμε συνεργασίες και προσπαθούμε να παρακολουθούμε οτιδήποτε γίνεται στην Ευρώπη.
0: Η καταστροφή δεν έχει σύνορα, έτσι? Ή όριο γεωγραφικό?
1: Σε καμία φυσική καταστροφή, σε καμία απολύτως.
0: Έχει μια πορεία. Έχουμε το δάσος της Δαδίας, πώς κάηκε?
1: Κάηκε από την έναρξη η οποία υπήρξε της πυρκαγιάς. Αν θέλω να είμαι ειλικρινής, θα σας πω ότι το κομμάτι της φωτιάς από το σημείο που ξεκίνησε ψηλά, δεν μιλάω για την πρώτη φωτιά στα ανατολικά της Αλεξανδρούπολης, μιλάω για τη δεύτερη. Το πρώτο κομμάτι της εξάπλωσης από το σημείο της έναρξης μέχρι που έφτασε στην παραλία, δεν θα μπορούσε να έχει σταματηθεί.
0: Δεν μπορούσε.
1: Όσο άσχημο και αν ακούγεται αυτό σε όσους μας ακούνε, η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπορούσε να έχει σταματηθεί. Ήταν τέτοιες οι συνθήκες και η ένταση με την οποία έκαιγε, όπου η διαδρομή αυτή που έκανα από πάνω προς τα κάτω δεν σταματιόταν.
0: Ωραία. Είναι παρθένο το δάσος, το καταλαβαίνουμε και ήταν σπαρακτικό το σύνομαι. Πρέπει να την κάνω την ερώτηση. Στην υπόλοιπη επικράτεια, με τα καλώδια, μπαίνουμε στον Αύγουστο του ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουμε?
1: Τα μάτια μας 14 για όταν και αν θα υπάρξει κάπου έναρξη πυρκαγιάς. Σε ό,τι αφορά το
0: αυτό το τσουρ-τσουρ που ακούμε καμιά φορά στους κολόνες.
1: Κοιτάξτε.
0: Να ανησυχούμε.
1: Ναι,
0: κοιτάξτε. Αυτό το θόρυβο αυτό.
1: Ναι. Σίγουρα θα πρέπει να μας ανησυχεί. Το ΒΒΕΦ Ελλάς και πάλι έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά σε ό,τι αφορά τις ενάρξεις από το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Χρειάζεται και εκεί πέρα ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, γιατί προφανώς δεν μπορούμε με μια κίνηση να το υπογειοποιήσουμε όλο, έτσι.
0: Να σου πω, ακούω έναν θόρυβο σε μια κολόνα, παίρνω το 112, ακόμη και αν έχω λάθος, ή δεν το παίρνω?
1: Νομίζω ότι καλό θα ήταν. Εγώ θα το έπαιρνα. Εγώ θα το έπαιρνα.
0: Και όχι την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν μπορεί να βρει το στίγμα επί τόπου. Πρέπει να
1: το 112 να ενημερώσετε ότι ενδεχομένως υπάρχει μια κολόνα στην οποία να προκληθεί κάποια βραχυκύκλωμα.
0: Χτύπα ξύλο. Την κολόνα, δε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε.
1: Χαρά μου.
0: Κύριε Γιάννερε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Το Δελτίο Ειδήσεων τα μεσάνυχτα, από το Σκάι 100,3 με την Αθηνά Μαράκη.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Sky 89,4.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Πάσε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ω, γέροντα η ευχή.
0: Να πούμε περαστικά στον Νίκο Νικολόπουλο. Ξεκινάμε με αυτό. Άλλο κακό να μην τον έβρει. Σιδερένιος και γρήγορα στις επάλξεις είχε το ατύχημα.
1: Φιλάκια πολλά, φιλιά πολλά.
0: Το ατύχημα με τη μηχανή. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτή την ηλικία και το λέμε πολλές φορές ότι δεν φτάνει να προσέχεις μόνο εσύ πώς κυκλοφορείς με μια μηχανή, αλλά προσέχουν και άλλοι, πράγμα δύσκολο. Ακούτε Sky λοιπόν, 89,4 είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Είναι Δευτέρα, έχει 13 ο μήνας, είναι ο Ιούλιος που φτάνει στο μέσον του και διανύουμε το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026. Γιορτάζει ο Ηλιόφωτος, η Σάρα και ο Νησίφορος. Άμα δείτε τον Νησίφορο στον δρόμο, γιορτάζει, να του πείτε χρόνια πολλά. Εμείς ευχόμαστε σε όλους που γιορτάζετε για κάποιο λόγο να έχετε πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα άλλα θα τα βρείτε. Και σήμερα θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι εγγυημένα.
2: Όλα είναι ατμός.
0: Απέναντί μου, όπως ακούσατε, ο αισιόδοξος γέροντας, ρυθμιστής ήχου και ραδιοσκηνοθέτης Κωνσταντίνος Γκύρης. Στο μικρόφωνο, ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος, το λέει η λέξη.
3: Το δίκανο.
0: Από 20 Αυγούστου και μετά, το δίκανο, τα δίκανα. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ο Λούθερ. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη την Κούκλα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοπτό, στην Ακράτα, στο Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στην πατρίδα μου την Ετωλοακαρνανία, στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο, στα χωριά. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης της πόλεως των Πατρών, 261-0-205-205, ακούεις αυτό το νούμερο, ακούεις το 18300, το πενταψήφιο, ακούει και βλέπεις την εφαρμογή που είναι σε κινητά και τάμπλετ για να βρείτε το όχημα που θα σας πάει γρήγορα, με ασφάλεια και άνεση στον προορισμό σας. Καλημέρα στους ταξιτζίδες της Αγίας των Πατρών Πόλεως, ιδιαίτερη στους ραδιοταξί 18300 και καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια σε όλους. Καλημέρα στους οδηγούς απανταχού της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο. Το νου μας όσοι οδηγούμε αυτοκίνητο, το νου μας στους μηχανόβιους, στα μηχανάκια μικρά και μεγάλα, στις μηχανές, το νου μας να τους προσέχουμε. Ο κόσμος που οδηγεί μηχανές και μηχανάκια το καλοκαίρι αυξάνεται πολύ, πάρα πολύ. Θέλουμε ιδιαίτερη προσοχή και βεβαίως ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνη οι αναβάτες. Και μια και βρισκόμαστε στα των οδηγών, Ευβίας 250 λοιπόν, το λέμε συνέχεια. Αυτό είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου. Έχει σηματάει.

0: εκεί ΕΚΟ, θα το δείτε. Βάζουμε καύσιμο σε όλα τα οχήματα, δεν είναι ανάγκη να είστε ταξιτζής. Έχει εγγύηση ανώτερης ποιότητας, έχει πολύ καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά και έχει αντλίες, το κυριότερο, έχει αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, τη σέβονται την τσέπη τους και έτσι προστατεύεται και η δική μας. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας, θα το δείτε στο δίκτυο. Πηγαίνετε, Evias 250 είναι η πρότασή μας για να βάλετε καύσιμο στο όχημά σας. Με σήμα ΕΚΟ, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, μας περιμένει.
1: Η εμβληματική σας ανακοίνωση για 13η σύνταξη δεν ξέρατε αυτή τη στιγμή πόσο στοιχίζει. Και μετά απορείτε, κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ, γιατί τα ποσοστά σας είναι κολλημένα. Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα σοβαρό πολιτικό λόγο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους οι οποίοι δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν ουσιαστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε, κύριε Ανδρουλάκη, επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.
0: Είναι αυτό που λέει και πεθαμένους ανασθένεις. Αυτό. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, το μικρό Περισσό, τους φίλους μας, τους αρχοντοκομμουνιστές.
2: Κάποτε πρέπει να βρεθεί ένας πατρινός να γίνει δήμαρχος.
0: Εάν ψάχνετε τώρα έναν ιδιαίτερο χώρο, ήσυχο, ωραίο, δροσερό, ποιοτικό, έτσι πολύ ωραίο χώρο για το γεύμα ή το δείπνο σας, τώρα το καλοκαίρι, ας μην είναι στην παραλία, προσέξτε, να φάτε έτσι με ησυχία, να συζητήσετε, να περάσετε ωραία. Γευστικές δημιουργίες να είναι στο τραπέζι σας που έχουν γίνει με αγνά φρέσκα υλικά, που να είναι μαγειρεμένα με μεράκι, θα πάτε στο Ρίο. Στη Somerset 65, 4 εποχές. Φιλική ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και μια κουζίνα που μυρίζει η Ελλάδα. Οι 4 εποχές μας περιμένουν. Somerset 65, το λέω πάλι, 2-61-0-9-10-9-50 το τηλέφωνο.
3: Ορισμένα πράγματα θεωρώ κατανόητα.
4: Δηλαδή ποια?
3: Δηλαδή το γεγονός ότι την ίδια ώρα συνυπάρχει ο κανόνας ότι αν είσαι εν ενεργεία βουλευτής ή στέλεχος πρέπει να απολέσεις την ιδιότητά σου και να έρθεις με λευκό χιτώνα στην Ελλάς, αλλά πρόσωπα που έχουν διανύσει περίεργες, ετερόδοξες, αντιφατικές διαδρομές, υπήρξαν οι βριστές του, υπήρξαν...
4: Για ποιους λέτε?
3: Κάποιοι από τους εκπροσώπους τύπου.
0: Ταχώνει ο Γιαννούλης. Βεβαίως παρετούνται κατά σειρά. Έχουν πάρει σειρά στην παρέτηση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγει και ο Ανδρέας ο Παναγιωτόπουλος, από ό,τι πληροφορούμαστε, εδώ ο αχαιός. Θα φορέσει και αυτός το λευκό χιτώνα που λέει ο Γιαννούλης. Και θα πάρει σειρά από πίσω να πάρει χαρτάκι, Ανδρέα μου, στην προτεραιότητα. Όλοι στιγισμένοι στο ταμείο να δείτε στο face control που θα σας κάνει στην πόρτα. Για να δει αν του κάνετε να συμμετέχετε στο ψηφοδέλτιο. Ο άχαστος. Οπτικά Καραμούζης. Εκεί θα βρείτε γυαλιά ηλίου που θα σας κάνουν σίγουρα, που θα προστατεύσουν τα μάτια σας από τις υπεριόδεις ακτίνες. Ο ήλιος τώρα το καλοκαίρι δεν αστείευεται. Θα βρείτε τα αυθεντικά Gucci, Prada, Burberry, Tom Ford, Ray-Ban, Persol, Garrett Light και άλλα αυθεντικά. Οι μεγαλύτερες μάρκες είναι εκεί σε απίστευτα σχέδια. Τα Οπτικά Καραμούζης και ο Γιάννης ο Καραμούζης μας περιμένουν στη Μεζόνος 92, στο καρακέντρο της πόλεως των Πατρών, εκεί στην πλατεία Γεωργίου απέναντι, και είναι εκεί για τα μάτια μας μόνο.
5: Γιατί ο φορολογούμενος πληρώνει 170 εκατομμύρια το χρόνο για να συντηρείται η ΕΡΤ?
6: Να την κλείσει την ΕΡΤ δηλαδή?
5: Όχι, δεν κλείνει τίποτα. Σταματάς τη χρηματοδότηση. Θα αφήσεις όπως είναι την ΕΡΤ, κανονικά. Ναι. Μέσα έχει τις κάμερες, τα στούντιό τους, δημοσιογράφους, αρχισυντάκτες, ό,τι έχει. Τι έχει το διοικητικό του συμβούλιο. Και θα ψάξουν λοιπόν να κάνουν κερδοφόρα την ανώνυμη εταιρεία τους. Θα προσπαθήσουν λοιπόν να κάνουν καλές εκπομπές, καλές παραγωγές, να μαζεύουν διαφημίσεις. Γιατί εσείς παίρνετε χρηματοδότηση, πρέπει δηλαδή ο καθένας να παίρνει χρηματοδότηση? Δεν κατάλαβα από πού είναι υποχρεωμένο ο Έλληνας φορολογούμενος τώρα που τα μαθαίνει, γιατί αυτά δεν τα ξέρουν. Γιατί κανείς δεν ξέρει πόσα πληρώνουμε σε ιδιωτικές εταιρείες. Γιατί ο Έλληνας φορολογούμενος πληρώνει τη συντήρηση και το βιοπορισμό ιδιωτικών εταιριών? Τον ρωτήσατε και το θέλει, το θέλετε? Θα βγάζει τα έσοδά της. Είναι ιδιωτική. Βλέπετε τι λέτε. Είναι ιδιωτική. Είναι ανώνυμη εταιρεία. Τι είναι η ανώνυμη εταιρεία?
6: Ανώνυμη εταιρεία του δημοσίου.
5: Άρα λοιπόν μπερδεύεται το δημόσιο και γίνεται ιδιωτικό. Από πότε το δημόσιο μπορεί να ιδιωτεύει? Από πότε?
0: Μάλιστα. τα έχει μπερδέψει λίγο στο μυαλό της, διότι και το δημόσιο έχει ανώνυμες εταιρείες και το δημόσιο έχει εταιρείες διαφόρων έτσι μεγεθών. Λοιπόν, τα έχει μπερδέψει λίγο. Εντάξει, καλώς. Ασχολίαστο. Η Κάρνα, παιδιά. Η Κάρνα είναι άξια σχολιασμού, η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του, γιατί μας δίνει κρέας μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, με πολύ καλές τιμές. Δυνατές προσφορές, να τις ψάχνετε τις προσφορές της Κάρνα, το λέω συνέχεια. Ένα κατάστημά της από τα πολλά είναι σίγουρα κοντά σας. Τα λέω όλα και επιλέγετε ποιο είναι στην Εμβέλεια, Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο.
4: Αλλά να μην λέω με τον Τζίπρα το μετριοπαθή. Ναι. Βγαίνει και μιλάει ο Αθεόφοβος για το αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Βγαίνει και λέει ότι οι τράπεζες έχουν προνομιακή φορολογική μεταχείριση.
7: Ναι, όντως.
4: Ωραία μέχρι εδώ. Και αυτό το αλλάξει να γίνει πρωθυπουργός. Η νομοθεσία για την προνομιακή φορολογική μεταχείριση των τραπεζών. Κατά ναι. τον Τζίπρα να προνομιακή.
7: Πιανού είναι.
4: Πιανού είναι.
7: Πιανού.
4: Του Τζίπρα.
7: Ο Τζίπρα είναι αυτή. Μα θέλει να την αλλάξει ο άνθρωπος. Κακό είναι. Μπορεί να κατάλαβε ότι έκανε λάθος.
4: Θα μας τρελάνει.
7: Μπορεί να κατάλαβε το λάθος.
4: Εσύ το λες μετριοπαθή, εγώ το λέω.
7: Κλείνουμε κύριε Υπουργέ, ελάτε.
0: Πέθανε, κυρίες και κύριοι, ο γνωστός ηθοποιός, ο Νεοζηλανδός, ο Σαμ Νίλ. Θα μου πείτε, αν το δείτε στη φωτογραφία, σίγουρα θα σας είναι πολύ γνωστός. Στα 78 του χρόνια, ο άνθρωπος είχε καρκίνο. Είχε αγκιονοσοβλαστικό λέμφωμα στα κύτταρα, σταδίου 3, είδος καρκίνου του αίματος, δυνατός. Είχε αποκαλύψει ότι το είχε νικήσει το αυτό, αλλά δεν φάνηκε ότι η πορεία του δεν εξελίχθηκε. Από το 2022 είχε διαγνωστεί. Πέθανε λοιπόν στα 78 του χρόνια, γνωστός από τις εμβληματικές ταινίες που εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ, όπως ήταν το κυνήγι του κόκκινου Οκτώβρη του υποβρυχίου της Ρωσίας, αν θυμάστε. Ένα ήταν αυτό που έκανε τον καπετάνιο εκεί, τον πλοίαρχο. Επίσης έπαιξε στο πιάνο, έπαιξε στο Jurassic Park και έπαιξε και στους Peaky Blinders, έκανε τον αστυνομικό. Εκπληκτικός ηθοποιός, πολύ γνωστή φυσιογνωμία αν τον δείτε. Έφυγε ο Σαμ Νίλ στα 78 του πρώτη. Μου λέτε, μου στέλνατε και μηνύματα να πω δύο λόγια για την παραλία στη Ροδινή της Κουτσοπούλες, που έχει από κάποιους αυθαίρετα χαρακτηριστεί ως παραλία γυμνιστών. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα θέμα σημαντικά πολύπλοκο. Υπάρχει και ένα κενό νόμο, αλλά υπάρχει και νόμος. Η ουσία είναι ότι οι καταγγελίες πολιτών, οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με κάποιους εκεί στην παραλία, όπως λένε οι πληροφορίες, φέρεται να ήρθαν αντιμέτωποι με κάποιους οι οποίοι τους απαγόρευσαν την παρουσία εκεί, και μάλιστα λέγεται ότι υπήρξαν και αντεγκλήσεις και απειλές και διάφορα. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί έχουν επέμβει οι υπηρεσίες, έχουν κάνει καταγγελίες οι άνθρωποι. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία των ημερών που έρχονται και θα πούμε πολλά. Είναι η ώρα όμως να πάμε στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 του ραδιοταξί, να δούμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
8: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Η Καραϊσκάκη, στο ύψος της Πατρέως, αναδιαστήματα κλείνει, γίνονται έργα. Η Ψηλάντου από Ερμού προς Γούναρη είναι κλειστή. Οι Αθηνών στο ύψος Αγίας Σοφίας έχουν βάλει έξτρα φανάρι και εκεί γίνονται έργα.
0: Δώσε, μάλιστα.
8: Η Κορίνθου είναι διπλοπαρκαρισμένη, όπως και η Κανακάρη είναι διπλοπαρκαρισμένη. Γίνονται και τα έργα, οπότε καταλαβαίνετε, το κέντρο φορτώνεται γενικότερα. Υπάρχει κίνηση, λίγο αυξημένη κίνηση στην Αγίου Ανδρέου. Η Όθωνο σχετικά είναι καλή. Η Γούναρη λίγο και εκεί με τα διπλοπαρκαρισμένα από τα Ψηλαλόνια και κάτω. Το συνηθισμένο, ναι. Και εκεί δεν έχω κάτι άλλο να σας πω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Μια χαρά, καλά πάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή βάρδια, καλή εβδομάδα.
8: Ευχαριστώ. Καλημέρα πολύ, σας. Καλή εβδομάδα.
0: Να καλημέρα. Το έχουμε συνηθίσει το διπλοπαρκάρισμα. Είναι στοιχείο της πόλεως πλέον. να αποφεύγετε.

0: Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκτόσεις. Μέχρι τον Αύγουστο, μέχρι τέλος Αυγούστου, οι θερινές εκτόσεις είναι στη διάθεση του καταναλωτή, ο οποίος θα πρέπει να μην τα λέμε κάθε χρόνο, να τα πούμε πάλι. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να κάνετε την έρευνα αγοράς σας, να είστε έτοιμοι πριν να αγοράσετε, πού θα απευθυνθείτε και ποιο θα είναι το συμφέρον για το πορτοφόλι σας. Έτσι. Και βεβαίως να έχετε το νου σας για τις εικονικές εκτόσεις, τις πλασματικές. Ξέρετε τώρα τι γίνεται, μαθημένοι είμαστε, έχουμε δει πάρα πολλά στα μάτια μας, αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Θα σας πω γιατί, ναι, μου στέλνει τώρα μήνυμα ο φίλος, θα σας πω για τις παραλίες. Είναι χαρακτηρισμένες παραλίες γυμνιστών αυθαίρετα και υπάρχουν και, και στο Google. Δηλαδή, άμα χτυπήσεις παραλία γυμνιστών στην Αχαΐα, σου βγάζει τις κουτσοπούλες. Το έχουν κάνει, το έχουν σηκώσει και στο Google. Πήγαν οι υπηρεσίες εκεί, πήγε η κτηματική, έκανε αυτοψία μαζί με την αστυνομία. Θα τα πούμε στην πορεία.
1: Μου λες, κολυμπάς.
2: Άκου ερώτηση.
1: Και δεν βουλιάζεις.
2: Γιατί καλέ να βουλιάξω, αφού ξέρω κολύμπι.
1: Γιατί εγώ ξέρω, όταν οι βάρκες είναι τρύπιες, παίρνουν νερό και βουλιάζουν.
3: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
4: Sky 89,4.
5: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Perché?
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Cosa?
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
12: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάνο Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: Sky 89,4.
3: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Διάβαζα τώρα ότι υπάρχει μια έρευνα που δείχνει πως έχουμε 10.000 αλβανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 10.000 αλβανικές επιχειρήσεις όλων των ειδών. Και μάλιστα υπάρχουν επιχειρήσεις μεγάλες, αλβανικές, αλβανικών συμφερόντων, που ασχολούνται πολύ με το ελληνικό real estate, με τις οικοδομές, με τον τουρισμό και την ενέργεια. Αγοράστηκε και ένα ξενοδοχείο ενός εκατομμυριούχου Αλβανού στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα, ένα μεγάλο ξενοδοχείο. Αντιθέτως, στην Αλβανία είναι μόνο 341 ελληνικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται εκεί. Αυτή η πληροφορία ο καθένας την αξιολογεί μόνος του στο μυαλό του, όπως καταλαβαίνει. Λοιπόν, θα πάμε στο Αιγαίο, θα πάμε στη Ζήρια να δούμε τι απέγινε εκείνη η ιστορία με τις μεγάλες αντιδράσεις του τοπικού πληθυσμού εκεί για την εγκατάσταση μιας γιγαντιαίας ανεμογεννήτριας. Είναι στο τηλέφωνο η κυρία Μαρία Χιμής, η πρόεδρος του Συλλόγου Πρόοδος Ζήριας και εκπρόσωπος της συντονιστικής ομάδας για αυτή την υπόθεση. Κυρία Χιμής, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία για άλλη μια φορά.
0: Για πέστε μας, πού βρίσκεται η υπόθεση, τι έχει συμβεί?
10: Λοιπόν, από την τελευταία φορά που μιλήσαμε, πριν ένα μήνα περίπου, εμείς συνεχίσαμε τον μπλόκο για τρεις εβδομάδες, εκεί με τους κατοίκους με τα παιδιά. Αναγκάσαμε μέσω από αυτή την κίνηση που κάναμε εν τέλει να ανέβουμε στο βουνό και να το σταματήσουμε το έργο. Καταφέραμε να φύγει η εταιρεία. Άφησε βέβαια όλο τον εξοπλισμό, τα τμήματα της ανεμογεννήτριας εκεί. Είναι αποθηκευμένα πάνω στην πλατεία, στην παράνομη πλατεία. Φύγανε όμως, γιατί μετά από παρέμβαση εισαγγελέα, μετά από όλες τις νομικές ενέργειες που κάναμε, όλες οι υπηρεσίες τους επισημάνανε ότι δεν μπορούν να τις στήσουν. Δεν υπάρχουν οι άδειες, οπότε δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Οπότε φύγανε όλοι οι εργολάβοι, τα μηχανήματα. Κατεβήκαμε κι εμείς και απλά τώρα απλά επιτηρούμε. Πάμε τρεις φορές την ημέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απλά να δούμε ότι δεν κουνιέται τίποτα και δεν πάνε να
0: κάνουν. Έχουν μείνει τα εξαρτήματα εκεί, έτσι, ότι έχουν φέρει.
10: Ναι, εμείς επιμένουμε ότι και αυτό παράνομο είναι. Δεν είχαν καν το δικαίωμα να τα φέρουν πάνω. Οπότε συνεχίζουμε τις κινήσεις μας. Έχουμε ξαναστείλει μέσω του δικηγόρου μας μια αίτηση αναστολής για το έργο στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Και ο λόγος είναι ότι υπάρχει μια σειρά παρανομιών που παραβιάζουν και το δασικό, τη δασική νομοθεσία και την περιβαλλοντική. Δηλαδή, πώς να το πω πιο απλά, πιο λαϊκά, υπάρχουν ένα σωρό παρανομίες σε αυτό το έργο.
0: Μάλιστα.
10: Έχουμε αναδείξει με όλους τους τρόπους και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου έχει και αυτός στείλει αίτημα άμεσης διερεύνησης των παραβάσεων. Διάφοροι πολιτικοί εκπρόσωποι, βουλευτές έχουν και αυτοί κάνει κινήσεις και πιέσεις. Μέχρι και στη Βουλή έχουμε φτάσει με ερώτηση στη Βουλή.
0: Ναι.
10: Οπότε εμείς το πιέζουμε από παντού. Από παντού πραγματικά για ένα κάτι πολύ απλό, απλά να τους υποχρεώσουμε να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή να κοπεί το έργο. Βάσει νόμου πρέπει να κοπεί το έργο.
0: Ναι, να κοπεί ή μισό λεπτό. Να κοπεί ή να σταματήσει τελείως. Να αποσύρουν.
10: Να σταματήσει τελείως εννοώ. Όχι να παγώσει. Ναι. Τώρα αυτό ναι, έχει παγώσει.
0: Έχει παγώσει. Εσείς ζητάτε να μην εγκατασταθεί η ανεμογεννήτρια. Αυτό ζητάτε.
10: Ακριβώς. Να ακυρωθεί η άδεια εγκατάστασης που είχαν βγάλει πριν πολλά χρόνια, να ακυρωθεί και να μην μπει ποτέ η ανεμογεννήτρια σε αυτό το σημείο.
0: Μία ανεμογεννήτρια περιλαμβάνει το σχεδίο.
10: Μία ανεμογεννήτρια. Το προφητηλία είναι μία, ύψος 180 μέτρα.
0: Ναι, η μεγάλη.
10: Τεράστια είναι αυτές οι τεράστιες. Ναι. Ακριβώς από πίσω από αυτό το προφήτηλι έχουν ήδη εγκατασταθεί 6 ανεμογεννήτριες.
0: Ίδιες.
10: Ίδιες σε ανωροδινή λέγεται η περιοχή, Χρούτσα για αυτούς που ξέρουν. Αυτές μπορεί κάποιος να τις θαυμάσει περνώντας από Πιτίτσα, από Σελά, σε αυτά τα χωριά πίσω.
0: Μάλιστα.
10: Τις βλέπουν μπροστά τους. Αυτό στα χαρτιά είναι άλλη εταιρεία. Στα χαρτιά, ξαναλέω. Ναι. Και
0: όταν τοποθετήθηκαν οι άλλες πίσω από εκεί, δεν υπήρξαν αντιδράσεις τότε.
10: Από τους κατοίκους από τα άλλα χωριά, όχι. Και ανήκει όχι. στο Δήμο Ριού αυτή η περιοχή. Ναι. Εμείς αντιδράσαμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε και οι πόροι και οι ανθρώπινοι πόροι και οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι. Είναι δύσκολο να αντιδράμε για όλα τα έργα που γίνονται.
0: Σωστό. Ξέρετε ότι...
10: Ναι, είναι πραγματικά ότι να προστατεύσουμε παίρνουνε... το δάσος της Ανοζήριας, ναι. που είναι ένας φυσικός πνεύμονας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Και άμα καταστραφεί, ναι. δηλαδή είναι παράλογο να κόβουμε πεύκα δάσος για να βάζουμε υποτιθέμενη πράσινη ενέργεια. Δηλαδή είναι
0: να
10: παράλογο.
0: Ρωτήσω, γνωρίζετε ότι οι κάτοικοι των κοινοτήτων, των πρώην κοινοτήτων, των περιοχών που γυτνιάζουν με τις ανεμογεννήτριες έχουν ανταποδοτικά ωφέλη, έτσι. Το γνωρίζετε αυτό.
10: Εντάξτε, περιμένετε. Βάσει νόμου υπάρχουν κάποια ανταποδοτικά ωφέλη. Βάσει νόμου. Ωραία. Παίρνει ο Δήμος 3% από το τζίρο της ανεμογεννήτριας ή του ολικού σταθμού συνολικά από ρεύμα. Okay. Αυτό δεν πάει να πει ότι εμείς σαν κοινότητα θα πάρουμε κάτι. Δεν θα πάρουμε τίποτα. Γιατί αυτά τα παίρνει ο Δήμος. Μετά αν ο Δήμος θα τα ξαναδώσει, θα τα ξαναεπιστρέψει σε μια κοινότητα, είναι στα χέρια του Δήμου.
0: Ναι.
10: Άμα ρωτήσετε τις κοινότητες, είναι ελάχιστα αυτά που έχουν πάρει.
0: Ναι, εγώ απέναντι στην Εντολοκαρνανία, σε μια κοινότητα που έχει εγκαταστήσει, σε ένα χωριό, παλιά κοινότητα που έχει εγκαταστήσει στο βουνό της, έχουν εγκατασταθεί ανεμογεννήτριες, οι κάτοικοι κάθε χρόνο παίρνουν μια επιστροφή από το ρεύμα. Κάπως έτσι.
10: Εδώ δεν γίνεται. Εδώ δεν γίνεται. Νομίζω ότι και τα χωριά τώρα... από πίσω μας ρωτήσει από τα Σελά που έχουν το Παναχαϊκό, είχαν πάρει αντιποδοτικά μέτρα για δρόμους, για τέτοια, όχι για μείωση στο ρεύμα. Αυτό λοιπόν, ποτέ δεν τέθηκε αυτό το θέμα εδώ σε εμάς.
0: Σε εσάς. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, εσείς ζητάτε λοιπόν να ανακληθούν τα πάντα, να σταματήσει η εγκατάσταση, να μην γίνει τίποτα.
10: Ακριβώς.
0: Πιστεύετε ότι θα το κερδίσετε?
10: Βάσει νόμου, αν λειτουργήσει σωστά η δικαιοσύνη και οι υπηρεσίες εδώ στην Ελλάδα, έχουμε ήδη κερδίσει.
0: Ναι.
10: Αν ακολουθηθεί ο νόμος, έχουμε κερδίσει. Δηλαδή, ο νόμος λέει όταν μια εταιρεία παραβιάζει, εκχερσώνει παράνομα το δάσος, και δεν μιλάμε για δύο δέντρα, μιλάμε για εκτάσεις τεράστιες. Δηλαδή, το τελευταίο χαρτί που εκδόθηκε είναι μια τροποποίηση της βεβαίωσης παραγωγού, λέγεται αυτό. Με πιο απλά λόγια, είναι η ΡΑΗ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που δίνει μια βεβαίωση στην εταιρεία. Και τώρα ζήτησε η εταιρεία, μετά από όλες τις νομικές ενέργειες και την ανάδειξη του θέματος, ζητάει. Δηλαδή η ίδια η εταιρεία αναγνωρίζει ότι δεν έχτισε την ανεμογεννήτρια στο σωστό σημείο, δηλαδή αντί για δύο στρέμματα ας πούμε, που της δώσανε, αυτή επεκτάθηκε και έκανε την πλατεία μέχρι πέντε στρέμματα. Αυτό που λέμε
0: μεγάλη διαφορά.
10: Είναι μεγάλη διαφορά. Και το πιο αστείο θέλω να το πω εγώ τώρα είναι ότι η ίδια η βάση της ανεμογεννήτριας δεν τη βάλανε στο νόμιμο. Στα νόμιμα στρέμματα, την έχουν βάλει στα παράνομα στρέμματα της πλατείας. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Δηλαδή.
0: Καταλαβαίνουμε απολύτως. Αλλού ήταν να τοποθετηθεί βάσει του τοπογραφικού και αλλού τοποθετήθηκε. Αλλού ήταν η εκχέρσωση ήταν να γίνει στα δύο στρέμματα, έγινε στα πέντε στρέμματα.
10: Ακριβώς. Δηλαδή είναι τεράστιες οι παρανομίες.
0: Είναι τεράστιες οι αποκλίσεις από το σχέδιο το οποίο θα τους οδηγούσε στην αδειοδότηση. Γι' αυτό και δεν έχουν την αδειοδότηση από ό,τι καταλαβαίνω.
10: Ακριβώς. Είναι τεράστια διαφορά.
0: Ναι, αυτοί όμως δεν μπορεί να κάνουν αναθεώρηση όλων αυτών και να βγάλουν εκ των υστέρων άδεια έστω και με ένα πρόστιμο.
10: Ναι, αυτό τώρα τους έχουμε αναγκάσει να αρχίσουν όλη τη διαδικασία της αδειοδότησης από την αρχή. Αυτό κάνουν τώρα, γι' αυτό και έχει καθυστερήσει και δεν έχουν εκδώσει ακόμα ούτε άδεια δόμησης, αφού δεν έχει άδεια δόμησης. Δεν είχαν ποτέ. Αλλά το έργο παρόλα αυτά έχει γίνει, έχουν πέσει τα μπετά.
0: Η βάση έχει.
10: Μπράβο, έχει πέσει χωρίς άδεια δόμησης, με μια άδεια μικρής κλίμακας, όπως λέγαμε και τότε. Λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία της αδειοδότησης, άμα δεν συμπληρώσουν όλα τα στοιχεία, όλες τις άδειες μία-μία, γιατί είναι μία σειρά αδειών που πρέπει να βγάλει μια εταιρεία για να το κάνει. Λείπουν πάρα πολλές. Λείπει, ας πούμε, ένα πολύ σοβαρό πόρισμα που περιμένουμε είναι του δασάρχη. Η εταιρεία έχει προφανώς προβεί σε τροποποίηση. Έχει ζητήσει τροποποίηση του σχεδίου της. Γιατί ξέρει, έχουμε δείξει, επειδή το δείξαμε δηλαδή το έκανε, ότι είναι παράνομα. Αλλά είπε ότι θα κάνει και άλλα έκανε εν τέλει.
0: Ναι, αλλού έκοψε δέντρα, ενώ έπρεπε να μην κόψει, ας πούμε.
10: Ναι, και όχι τόσο πολλά. Όχι τόσο πολλά.
0: Και τώρα στα χέρια του δασάρχη είναι ακριβώς αυτό. Τώρα ο δασάρχης. Πώς τον έχετε ανιχνεύσει εσείς, τι διάθεση έχει?
10: Από ό,τι ξέρουμε, μαθαίνουμε και από άλλες υπηρεσίες που αυτό περιμένουν και αποκεντρωμένοι αυτό περιμένουν, δεν έχει τη διάθεση να σταματήσει το έργο και να επιβάλλει το νόμο. Δηλαδή έχουν παραβιάσει πάρα πολλά άρθρα της νομικής, της περιβαλλοντικής και της δασικής νομοθεσίας και παρόλα αυτά δεν έχει τη διάθεση να προστατεύσει το δάσος και να επιβάλλει κάποια.
0: Καλά, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, κάνει παράβαση καθήκοντος ο δασάρχης.
10: Εμείς το έχουμε πει ξεκάθαρα και εμείς και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγείου, ότι αν εκδώσει το πόρισμα και συμφωνήσει με αυτή την τροποποίηση, το επόμενο βήμα είναι μήνυση για παράβαση καθήκοντος από εμάς. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Και στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην πολεοδομία, αν δώσουν άδεια δόμησης, και στο δασαρχείο. Γιατί δεν μπορούν να το κάνουν βάσει νόμου. Δεν γίνεται. Οπότε, ναι, εμείς έχουμε πει εξ αρχής ότι μηνύσεις θα ακολουθηθούν, θα στείλουμε αν εκδοθούν οι άδειες, και θα πάμε και στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα δικαστήρια γενικά, αν εκδοθούν. Δεν θα το αφήσουμε έτσι.
0: Ναι.
10: Μέχρι τέλους, δηλαδή. Ναι. Έχουμε δικηγόρους, δόξα τω Θεώ, που μας βοηθάνε σε αυτό.
0: Ο Δήμος Αιγείου τι θέση κρατάει?
10: Όπως είχαμε πει από την αρχή, δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση από το Δήμαρχο, ούτε κουβέντα, ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο Ανδρέας Νιγιάννης, έχει ενδιαφερθεί, είναι ο μοναδικός που έχει ενδιαφερθεί πραγματικά για το θέμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Δίνος έχει ενδιαφερθεί επιφανειακά για το θέμα, θα έλεγα. Και έχει κάνει μια νομική κίνηση που εμείς έχουμε αναδείξει ότι ήταν εκπρόθεσμη και δεν θα γίνει απολύτως τίποτα, δεν θα πέσει το κενό αυτό. Οπότε δεν υπάρχει καμία ουσία σε αυτή την κίνηση. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να πιέζουμε κάθε υπηρεσία και όχι να περιμένουμε το Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, ο κ. Ζαΐμης, δεν έχει πάρει θέση καθόλου για αυτό το έργο.
10: Από την περιφέρεια δεν είχαμε καμία ανταπόκριση γενικά, κανένα ενδιαφέρον. Όχι. Κάποιοι βουλευτές ενδιαφερθήκανε, κάποια κόμματα ενώ από το πολιτικό προσκήνιο, κάποιοι βουλευτές και κάποια κόμματα. Όχι όλοι. Από την περιφέρεια κανένας. Από το Δήμο σας είπα τα ονόματα. Το ένα όνομα που ενδιαφέρθηκε πραγματικά. Αυτό δεν πειράζει. Εγώ θεωρώ ότι μέσα από αυτό που γίνεται αναδεικνύουμε ότι και οι ενεργοί πολίτες μπορούν να παίξουν ένα σοβαρό ρόλο στην κοινωνία.
0: Ναι, γιατί αναδεικνύεται και κάτι άλλο όμως, ότι κάποιοι από την αυτοδιοίκηση πρώτου δευτέρου βαθμού θεωρούν ότι εντάξει, οι πολίτες μπορεί να λένε ότι θέλουν, δεν υφίσταται θέμα. Έτσι.
10: Ενώ
0: θα έπρεπε να το δουν πολύ διαφορετικά τη στιγμή που αν κάποιος πολίτης φτιάξει ένα κοτέτσι και δεν έχει βγάλει έστω την άδεια μικρής κλίμακος και τον καρφώσουν, θα πάει κατηγορούμενος.
10: Ακριβώς. Έτσι. Ή κόψουμε ένα πεύκο για σε ένα χωράφι.
0: Κόψουμε ένα πεύκο. Εγώ έχω ανθρώπους οι οποίοι. Βεβαίως, έχω ανθρώπους οι οποίοι μέσα στον κήπο τους δεν μπορούν να κόψουν το πεύκο, φοβούνται το καρφί και την περιπέτεια, το οποίο είναι επικίνδυνο για το σπίτι τους από πολλά πράγματα.
10: Ακριβώς.
0: Και προσπαθούν να βρουν άκρη. Και άμα το κόψουν, τους καρφώσει ο γείτονας, θα πάνε κατηγορούμενοι. Δεν μπορεί να γίνεται αυτή η διάκριση. Δεν μπορεί. Είναι εξόφθαλμη.
10: Ακριβώς.
0: Είναι εξόφθαλμη. Έτσι.
10: Εδώ η αποκεντρωμένη διοίκηση επέβαλε ένα πρόστιμο. Ακριβώς το έχω μπροστά μου στην εταιρεία. Για παραβίαση των όρων άδειας εγκατάστασης. Και το ποσό του προστίμου είναι 7.300 ευρώ.
0: 300 ευρώ.
10: 7.336 ευρώ. Όταν λέμε παραβίαση των όρων της άδειας, είναι ότι ανοίξανε πολύ μεγαλύτερους δρόμους, ανοίξανε πολύ μεγαλύτερη πλατεία και καταλαβαίνουμε ότι κοπήκανε.
0: Ξέρετε, με ένα πρόστιμο 7.000 ξεμπερδεύει. Έτσι, βγάζει και την άδεια και ξεμπερδεύει. Και ενώ κανονικά θα έπρεπε, κανονικά όπως το καταλαβαίνω εγώ βέβαια, θα έπρεπε να του πούνε και πρόστιμο και να μου επαναφέρει την προτέρα κατάσταση. Να κάτσει να κάνει διατροφητεύσει, να κάτσει να μου ξαναφέρει. Αυτά.
10: Γιατί επίσης κάτι που αναδείξαμε εκτός από την παράνομη χέρση του δάσους είναι ότι γίνανε και έργα σε αναδασωτέα γη.
0: Ακόμα χειρότερο. Ακόμα χειρότερο. Και δεν ακουμπάς τίποτα, ούτε πέτρα.
10: Τίποτα. Είναι, τι να πω. Ενώ είναι. Βγάζουμε. Μας εξοργίζουν δηλαδή αυτά. Πώς να το πω αλλιώς.
0: Και όλα αυτά είναι και σε γνώση του εισαγγελέα, έτσι. Τα έχετε κοινοποιήσει.
10: Όλα τα έχουμε κοινοποιήσει σε όλες τις υπηρεσίες, αποκεντρωμένη, δασαρχείο και εισαγγελία. Και περιμένουμε επιτέλους κάποιος να σταματήσει οριστικά το έργο. Την παρανομία δηλαδή.
0: Μάλιστα.
10: Τόσο απλά.
0: Κύριε Χιμή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το παρακολουθούμε.
10: Εμείς και σας δίνουμε ραντεβού Δευτέρα 20 Ιουλίου που γιορτάζει ο Προφήτης Ηλίας. Άμα θέλει ο κόσμος να έρθει και να δει το έργο που είναι στα 100 μέτρα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
10: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
14: Έτσι ο κύριος Τσίπρας, τραδιά των ευρωεκλογών, και λέει: έχασα, πάω στις εθνικές εκλογές 30 Ιουνίου.
15: Το θυμόμαστε.
14: Πολύ ωραία. Την επόμενη μέρα, και ενώ όλοι περιμένουμε να θυροκολληθεί το διάταγμα διάλυσης βουλής και να ξεκινήσουμε τις εκλογές, ανακοινώνει ο κυβερνητικός πρόσωπος ότι άλλαξε ο νόμος κ. Τσίπρας, γιατί για τεχνικούς λόγους δεν προλαβαίνουμε, και θα γίνουν εκλογές 7 Ιουλίου, γιατί θέλει να προλάβει η κυβέρνηση να σφίσει τους νέους ποινικούς κώδικες.
0: Η Κάρνα είναι μαζί μας, ένα καταστημά της δίπλα μας. Αγόρασε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο. Somerset 65 είναι οι τέσσερις εποχές, είναι η επιλογή σας για το γεύμα ή το δείπνο σας και για την εκδήλωσή σας και τώρα το καλοκαίρι με γευστικές δημιουργίες, φρέσκα υλικά, μαγειρεμένα με μεράκι, άψογη εξυπηρέτηση και μια κουζίνα που μυρίζει Ελλάδα. Οι τέσσερις εποχές σας περιμένουν και το καλοκαίρι. Somerset 65 261-0-910-950 το τηλέφωνο. Εβίας 250 το έχουμε πει, μην τα ξαναλέμε. Ας είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ. Βάζουμε καύσιμο σε όλα τα οχήματα, μπαίνουμε όλοι μέσα. Έχει εγγύηση ανώτερης ποιότητας, έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά και το κυριότερο, οι αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, ραγισμένες. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας. Εβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκου, δεξιά θα το δείτε με το σήμα της ΕΚΟ. Και τα οπτικά Καραμούζης είναι μαζί μας, είναι η πρότασή μας, είναι το κορυφαίο κατάστημα οπτικών με παράδοση ετών και τεράστια εμπειρία στους πολυεστιακούς φακούς. Έχει και δυνατότητα να σας κάνει μια επίδειξη, γιατί δεν κάνει για όλους, θα τους δείτε εκεί, θα δείτε τη χρησιμότητα, είναι πάρα πολύ πρακτική, αλλά αυτά είναι να τους αντέξετε. Ο Γιάννης κάνει την δωρεάν επίδειξη και κατόπιν πάει η παραγγελία σας. Δίπλα σας λοιπόν, δίπλα μας, με φροντίδα και εκπληκτικές τιμές στα οπτικά Καραμούζης, στη Μεζόνος 92 στο καρακέντρο της Πάτρας. Για τα μάτια μας μόνο. Πάνα η Βαλιώτη, εκτάκτως σήμερα, αφού δεν την φιλοξενήσαμε την Παρασκευή, εκτάκτως σήμερα για τη φορολογική μας ενημέρωση.
15: Κυρία Φορέ! Κυρία Φορέ, διαμαρτύρομαι!
16: Διαμαρτύρεστε γιατί σας βάλαμε λίγα?
15: Βεβαίως, εγώ δεν είμαι φορολογούμενος Έλληνας πολίτης.
16: Είστε και φαίνεστε.
15: Άμα δεν πληρώσω εγώ μικρομεσαίος, ποιος θα πληρωσιώνει άρχος?
17: Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι, ρώτα και το λογιστή σου.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κυρία Ευαλιώτη, σας ακούμε.
18: Καλημέρα και ξανάλλοντας εσάς και τους ακροατές σας. Ξεκινήσαμε μια πολύ όμορφη εβδομάδα, οι δύο τελευταίες εβδομάδες που μας απομένουν τόσο για τις φορολογικές δηλώσεις όσο και για να αρχίσουν να μπαίνει το νερό στα βλάκια στις καταβολές των φόρων, όσοι είχαν αποφασίσει μέχρι τώρα να κάνουν τις φορολογικές δηλώσεις και να τις υποβάλουν νωρίτερα, έτσι ώστε να απολαύσουν την έκπτωση, αλλά θα πάρουμε από την αρχή. Να πούμε λοιπόν ότι ο καλός μας κύριος Πικυλής έδωσε μια γενναιόδορη παράταση 4 ημερών για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, η οποία δεν θα λήξει τελικά στις 15, θα λήξει στις 24, δηλαδή άλλες 5 εργάσιμες μέρες, Παρασκευή, 24 του μήνα, στις 11 η ώρα το βράδυ. Θα είναι οι τελευταίες εμπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις. Βέβαια, να πούμε ότι πολλά ήταν τα επαγγέλματα τα οποία μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα δεν μπορούσαν να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις, γιατί οι βεβαιώσεις τους αλλά και οι παρακρατούμενοι φόροι δεν είχαν ακόμα ανέβει στο σύστημα, όπως και πολλές ακόμα, όπως και πολλοί εργαζόμενοι σε κάποιες ιδιωτικές εταιρείες που δεν είχαν ανέβει ακόμα ολοκληρωμένες βεβαιώσεις αποδοχών, και ενώ έχουν τη δυνατότητα λοιπόν οι εργοδότες να ανεβάζουν ακόμα βεβαιώσεις, δυστυχώς ο εργαζόμενος δεν έχει το εύρος του χρόνου για να υποβάλει τη δική του φορολογική δήλωση. Και έτσι λοιπόν να πούμε ότι μέχρι και την άλλη εβδομάδα, την Παρασκευή, και μέσα σε αυτούς πρέπει να πούμε το εξής. Επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα για τα ενίκια τα οποία δεν έχουν σκαφτεί τα ανίσπευτα, επειδή υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία η οποία είναι ότι πρέπει να υποβληθεί ένα συγκεκριμένο έτυπο με συγκεκριμένα χαρτιά στην εφορία, να πούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι που για τον άλλο λόγο δεν έχουν ή δεν θέλουν να δηλώσουν ενίκια για τα οποία δεν έχουν εισπράξει, γιατί είναι σε ένδικη κατάσταση με τους ενοικιαστές τους, δεν έχουν και πολύ χρόνο και η μόνη τους επιλογή μεθαύριο θα είναι να υποβάλουν κατά ενίκια ότι έχουν εισπράξει και μετά να επανέλθουν με τροποποιητική δήλωση. Άρα λοιπόν, ναι, αυτοί που λένε ότι εγώ θα το κάνω την τελευταία μέρα γιατί θα εκδικηθώ το κράτος, στην ουσία πραγματικά πετάνε να μην βγουν στον ανεμιστήρα. Έτσι λοιπόν, να πούμε ότι η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έπρεπε να έχει τελειώσει και να έχει ολοκληρωθεί από τέλος του Ιουνίου. Παρ' όλα αυτά, όμως, οι τελευταίες ξεκαθαρίσεις εντός εισαγωγικών, καλό θα είναι να σπεύσουν και να τις υποβάλουν και, να, και μάλιστα αυτό των οποίων έχουν γίνει αυτόματα στο 16 Τετάρτου, να τις δουν, γιατί κάτι από αυτούς είτε θέλουν κάποια επιπλέον καταχώρηση, κυρίως στα ενίκια, αλλά κάποιοι άλλοι όμως έχουν το πρόβλημα και πρέπει να δουν ή έχουν αναδρομικά τα οποία πρέπει για αυτά να υποβληθούν στη συνέχεια και η μη υποβολή τους έχει πρόστιμο της τάξης των τουλάχιστον 100 ευρώ. Άρα μπαίνουμε όλοι μέσα στις σχολικές δηλώσεις, βλέπουμε το ιστορικό μας, βλέπουμε τι έχει υποβληθεί, τι δεν έχει υποβληθεί, αν έχουν υποβληθεί ενίκια, ακίνητα που εισπράξαμε, μεταβιβάσαμε, άλλαξαν χέρια κτλ. Μέσα από το 2025 και τελικά ολοκληρώνουμε την προληπτική δήλωση για να μπούμε και στη διαδικασία των μπάνιων του λαού που λέγει ο Ανδρέας Βατρέου.
0: Ναι.
18: Να πούμε βέβαια πάνω σε αυτό ότι και χωρίς πρόστιμο έχουμε δικαίωμα τροποποίηση των προληπτικών δηλώσεων να προσθέσουμε το ενίκιο, το οποίο έχουμε καταβάλει, τον αριθμό του ενικίου, πάνω στο οποίο ενδεχομένως, που έχει υποσχεθεί γιατί είμαστε στην προεκλογική περίοδο, θα καταβληθεί τον Οκτώβριο εκείνο το επίδομο που δόθηκε πέρσι του ενός ενικίου. Φέτος όλος δικαίως θα είναι διπλό. Άρα λοιπόν για να έχουν το δικαίωμα να υπάρξουν δύο από τα 12 ενίκια που έχουν καταβάλει, βέβαια με τη συνθήκη ότι πρέπει να καταβάλουν μέσω ίντερνετ, πρέπει να έχουν ενεργό μισθωτήριο και να το έχουν υποβάλει στην προληπτική δήλωση. Εκεί αντιμετωπίζουμε το εξής πρόβλημα. Έχουμε κάποια σιωπηλές παρατάσεις, κυρίως από τη μεριά των ενοικιαστών, για να μην αυξηθούν τα ενίκια. Που σημαίνει λοιπόν ότι το μισθωτήριό του έχει λήξει και άρα μπαίνουν στη διαδικασία ότι μπορεί και να μην εισπράξουν αυτό το ενίκιο. Δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρέωση του λογιστή να ενημερώνει ότι το ενίκιο έχει λήξει. Θα έχουν και θα υποβάλουν, θα ψάξουν να βρουν τον τρόπο με τον οποίο έχει υποβληθεί το μισθωτήριό του, θα θυμηθούν και αν δεν θυμούνται να μπουν μέσα, διότι δεν υπάρχει περίπτωση κανένας λογιστής, και θα στο υπογράφω, να κάτσει να ψάξει ολονών των ενοικιαστών, ποιοι λήξαν και ποιοι δεν έλυσαν, γιατί εκεί πέφτουν και στη διαδικασία, εκεί εξανάλλονται ότι κάποιοι θέλουν να μην δοθεί παράταση, γιατί φοβούνται, μην τους ανεβάσουν το ενίκιο, μήπως τους το λήξουν και δεν τους ανανεώσουν. Οπότε λοιπόν σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν μπορεί ο λογιστής να έχει την, όχι μόνο την ευθύνη, αλλά και την πρωτοβουλία. Έτσι λοιπόν,
0: να ρωτήσω κάτι που είναι και μια ερώτηση πολλών ακροατών από παλιά και την έχω αμελήσει να τη θέσω υπόψη σας. Υπάρχει ένα ζήτημα. Λένε οι ιδιοκτήτες, παίρνει ενίκια δύο, ας πούμε τώρα που θα πάρει δύο ενίκια, ο ενοικιαστής ο οποίος στην πορεία του έτους μας έχει δώσει τα μισά και μας χρωστάει τα υπόλοιπα μισά.
18: Να απαντήσω.
0: Ναι, αν ξέρετε.
18: Βεβαίως. Αυτό λοιπόν παλιότερα είχε αλλάξει. Παλιότερα ήταν μια διαδικασία η οποία έμπαινε πάλι στους ενοικιαστές. Και επειδή λοιπόν δημιουργήθηκε σοβαρό πρόβλημα, άρχισε να μπαίνει στους ιδιοκτήτες. Αυτό έγινε πριν περίπου από τον COVID, όταν επανήλθε για να κατατίθεται εκ νέου στο όνομα των ενοικιαστών. Προφανώς, όχι μόνο είναι ανάποδο, αλλά είναι και άδικο, είναι και παράτερο, είναι και όλα όσα μπορεί να σκεφτεί κάποιος στο θέμα της καταβολής χρημάτων. Όμως να πούμε ότι ο ενοικιαστής ψηφίζει. Ας λοιπόν και ψηφίζει, είναι εν δυνάμει και ψηφοφόρος. Πώς πήραν οι Μητροπολίτες και οι λοιποί αξιωματούχοι παπάδες στην άφηση τα 5 χιλιάρικα. Έτσι λοιπόν ο καθένας τελευταίος, και συγγνώμη για την έκφραση, αλλά ο καθένας τελευταίος που θα δηλώσει το ενίκιο και θα πάρει το ενίκιο στην τσέπη, έχει δεν το έχει καταβάλει, θα πάει μεθαύριο να ψηφίσει, γιατί θα πει ότι ξέρει κάτι, εμένα μου βάλε δύο ενίκια. Ενώ ο άλλος που πληρώνει, ο διευθυντής μου πληρώνει και τον ένφια και δεν έχει πάρει και την μείωση του ένφια και δεν έχει μπει και σωστά η καταχώρηση και πρέπει να τον διορθώσει. Αυτόν τον έχει χαμένο για τον ψηφοφόρο. Τον ενοικιαστή όμως, έρχομαι πάλι να πω για τους στρατευμένους πια ψηφοφόρους στη διαδικασία των επιδομάτων, τον έχει ενδυνάμει.
0: Άρα μου λέτε δηλαδή ότι θα το πάρει, αυτό καταλαβαίνω.
18: Προφανώς και θα το πάρει ο ενοικιαστής.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει δικλίδα και θυμάμαι ότι υπήρξε και ένα αίτημα διεκδίκησης από το σύλλογο, από την Πανελλήνιο Σύλλογο των Ιδιοκτητών, από την Πομιδά. Ότι δεν μπορεί ένας ο οποίος μας χρωστάει ένα χρόνο, μισό χρόνο, όσο χρωστάει, εν πάση περιπτώσει χρωστάει
18: τον
0: νίκια.
18: Έχω και ένδικο,
0: τον έχω και ένδικο, σωστά, σωστά. Να πάει και τελικά να πάρει και δύο νίκια δώρο. Δηλαδή δεν τα έχει καταβάλει, δύο νίκια δώρο. Θα τα πάρει, δεν τρέχει τίποτα, δεν υπάρχει δικλίδα.
18: Δεν ξέρω θα τα πάρει. Όχι μόνο δεν υπάρχει, θα το πάρει και με το χειροκρότημα. και θα σηκωθούν όλοι στη Βουλή και θα πούνε στην υγειά του κορόιδου, του ιδιοκτήτη.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
18: Που έρχεται και νομίζει ότι έχουμε τα ίδια συμφέροντα με τον κάθε κύριο Βαρτινογιάννη. Σέβομαι τον κύριο που υπάρχει, όπου και να
0: μάλιστα,
18: είναι.
0: Μάλιστα.
18: Και τον κάθε ας πούμε, που έχει τεράστιο ωραία. Αριθμό στο λογαριασμό του. Έχουν
0: απατήθηκε.
18: Την εντύπωση.
0: Έτσι,
18: ότι ανήκουν στο ίδιο, στην ίδια παράδοση.
0: Απαντήθηκε, έτσι. Κυρίες και κύριοι. Απαντήθηκε για τους
18: ιδιοκτήτες. Να σου πω, δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Ειλικρινά πιστεύω, δεν υπάρχει καμία σωτηρία.
0: Ορισμένες φορές το πιστεύω και εγώ.
18: Ναι. Δηλαδή, για να μην πλατιάζω, όσον αφορά να τελειώσουμε τις φορολογικές δηλώσεις, να πούμε ότι όσοι ρίξατε το λογιστή σας να σας κάνει τη δήλωση μέχρι τέλος Απριλίου για να δείτε τι έκπτωση θα έχετε, ειλικρινά παράκληση, πάτε και την πληρώσετε. Γιατί αυτός ο λογιστής πραγματικά όχι μόνο δεν φταίει σε τίποτα, αλλά εκείνο το μαύρο Πάσχα που ήταν να κάνει, το βγάλετε από τη μύτη. Αν λοιπόν θέλετε να κάνετε, να τσεκάρετε το λογιστή σας, πόσο γρήγορα τα κάνει, καλώς και το κάνετε. Αν όμως για την άλλη θέλετε να το κάνετε και να πληρώσετε FAPAX, πηγαίνετε να πληρώσετε FAPAX. Βέβαια υπάρχει ακόμα και η λύση της πιστωτικής κάρτας, που πολλές τράπεζες το χρεώνουν στην πιστωτική κάρτα και ενώ φαίνεται ότι το έχετε πληρώσει FAPAX και απολαμβάνετε την έκπτωση, στην ουσία το πληρώνετε με δόσεις. Και αυτό γίνεται. Γενικώς υπάρχουν πολλές εναλλακτικές, λεφτά να υπάρχουν να πληρώσετε.
0: Σωστό.
18: Γιατί το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά να πληρωθούν. Και να πούμε ότι περιμένουν είτε το Α21, είτε εκείνη τη δεύτερη δόση του Ιουνίου, το πετρέλαιο ή το κάψιμο, κύριε Ξανάλατε, να θυμίσω, δεν δόθηκε ποτέ. Καταλάβατε τι γίνεται.
0: Μάλιστα. Μας χρωστάνε και μια δόση,
18: Μάιο,
0: δηλαδή. Μας χρωστάνε και μια δόση πετρέλαιο, δηλαδή.
18: Έτσι, του καυσίμου που το Μάιο τσακιστήκαμε να κάνουμε τη δήλωση, αν θα πάρουμε 40 ή 50 ή 30 ευρώ και θα πάρουμε, αν θα πάρουμε στην κάρτα μειωμένα. Και όλα αυτά έγινε μόνο για το μήνα Μάιο και το μήνα Ιούνιο έγινε καθήκα. Γιατί τώρα έρχονται οι φορολογικές δηλώσεις, θα κλείσουν. Μεθαύριο θα έχουμε την Θεσσαλονίκη και παραμεθαύριο ψηφίσουμε.
0: Και τι έγινε αυτό η τελευταία δόση του πετρελαίου, χάθηκε δηλαδή?
18: Σε αναστολή.
0: Α, σε αναστολή.
18: Θα το δούμε.
0: Φέτα.
18: Θα το δούμε. Ναι.
0: Θα το δούμε. Δεν έχουμε πρόσωπο. Έχουμε κούτελο, κύριε.
18: Κούτελο.
0: Έχουμε κούτελο, το κούτελο.
18: Αφού ψηφίζετε, κύριε, το ψηφίζετε τότε.
0: Βεβαίως, αλίμονο.
18: Αφού ψηφίζονται, το βαλάκι έχουν κούτελο το
0: 20%. Έχουν, άρα χρωστάνε ακόμα την τελευταία δόση καυσίμου, έτσι, πετρελαίου ή, εν πάση περιπτώσει, θέρμανση.
18: Χρωστάνε την τελευταία. Δεν είναι θέρμανση, δεν είναι το θέρμανση, είναι η κίνηση.
0: Είναι
18: η κίνηση που τότε που είχαν αυξηθεί λόγω των στενών, επειδή άνοιξαν τα στενά του ορμού, δεν ξέρω.
0: Η κίνηση. Ναι. Σωστό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
18: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλημέρα σας. Τελειώσαμε, δεν προλαβαίνουμε για άσμα. Αύριο, ελπίζω. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Καλή δύναμη. Πρώτο Θεός, αύριο την ίδια ώρα. Για χαρά.
19: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
20: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
21: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
22: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

κυκλοφορεί λοιπόν αυτή είναι μια γυναίκα 65-66 χρονών που ντύνεται πολύ ωραία και έχει κορμάρα κιόλας και πλούσια προσόντα, ωραία, μια χαρά, και γουστάρουν όλοι από κάτω. Και γυναίκες και άντρες.

χάος γίνεται και στην Πάτρα, κύριε κύριοι, με το θέμα των μπράβων. Δεν τα πάμε καλά εκεί, διότι 29 Ιουνίου έγινε το πρώτο συμβάν που μια ομάδα από την Ηλία, 10 άτομα περίπου, 12 κάπου εκεί, λύση τα μετράγανε, ξεκίνησαν από ένα μαγαζί στην Ακτή Δημαίων, έριξαν ένα χαστούκι εκεί στον ιδιοκτήτη του μαγαζιού, φλαπ, το φλαπ ήταν το χαστούκι. Και το κοροϊδεύω γιατί, και το ειρωνεύομαι, γιατί δυστυχώς δεν πήγε αυτός να καταθέσει που τον χαστούκησαν, φοβούμενος τις συνέπειες προφανώς. Τον καταλαβαίνω, αλλά κάποτε πρέπει να τελειώνει το πανηγύρι αυτό. Μετά πήγαν σε ένα άλλο μαγαζί στο κέντρο και εκεί φλαπ, δεύτερο χαστούκι, κύριε κύριοι, σε άλλον ιδιοκτήτη καταστήματος. Μετά πήγαν στο Ρίο, επιτέθηκαν στον εργαζόμενο στην πόρτα του καταστήματος και ότι αυτός είναι γομάρι και ξέρει να δέρνει, δέχθηκε επίθεση από 10 άτομα και το ξάπλωσαν φυσικά. Έριξαν και μια μπουνιά στον καταστηματάρχη. Ο καταστηματάρχης αυτός κατέθεσε όμως. Δεν ήταν από αυτούς που δεν βγήκαν μπροστά για να τηρήσουν την ομερτά. Κατέθεσε κανονικά και, και μάλιστα είπε ότι εμένα μου επιτέθηκαν και επιτέθηκαν και στον εργαζόμενό μου. Και μετά πήγαν και σε ένα άλλο μαγαζί στο Ρίο πάλι, φλαπ, πάλι χαστούκι εκεί. Ούτε εκείνος κατέθεσε ο μαγαζάτορας. Δηλαδή από τους τέσσερις ο ένας κατέθεσε μόνο. Μετά από λίγες ημέρες σκάει μια μπόμπα γκαζάκι στην Αμαλιάδα σε πολυκατοικία. Αυτός που ο Αμαλιαδαίος που τους έκανε μπόμπα ήταν με τους πατρινούς μαζί. Μετά πάει ένας πατρινός από εδώ με ένα Αμαλιαδαίο και δύο άλλους και χτυπάνε τρία άτομα στην Αμαλιάδα, στα Σαβάλια, στην παραλία. Τρία άτομα που συμμετείχαν στην περατζάδα που έγινε στην Πάτρα. Ο ένας εκ των τεσσάρων που συμμετείχαν στο επεισόδιο αυτό ήταν αυτός που του βάλαν την μπόμπα στο σπίτι του στην Αμαλιάδα. Δύο πιάστηκαν, ο πατρινός και ένας άλλος, και δύο αναζητούνται. Δηλαδή αναζητείται αυτός ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που βάλαν την μπόμπα στην Αμαλιάδα, αλλά έχουν πιαστεί οι άλλοι δύο, οι οποίοι προφυλακίστηκαν. Οι πατρινοί κάνουν λοιπόν το ντου οι ασφαλίτες και πιάνουν πέντε άτομα. Τους πάνε ανακριτή και εισαγγελέα, αλλά δεν έχει στοιχειοθετηθεί κατηγορία για εγκληματική οργάνωση και αφήνονται όλοι ελεύθεροι. Και λέω εγώ, πέταξε το πουλάκι. Ένα από τα πουλάκια αυτά που πιάσαν οι αστυνομικοί, τον είχαν πιάσει στην οδό Ηλίας, στην πολυκατοικία, σε ένα διαμέρισμα. Μάλιστα, όπως μας είπαν εκεί στην πολυκατοικία, είχαν πάει αστυνομικοί ακόμα και με ασπίδες για να τον πιάσουν. ΕΚΑΜ, πάνοπλοι. Τον εμβουτήξανε λοιπόν, τον πήγανε μέσα, αφέθηκε ελεύθερος και Σάββατο νύχτα, ξημερώματα Κυριακής, 4 η ώρα, μπαμ και μπούμ οι κουμπουργές, γκαζάκια στο σπίτι του. Πάει το μηχανάκι, κοιτάξτε το μηχανάκι, δεν πάει στο διάολο. Τρία αυτοκίνητα καταστράφηκαν. Σκεφτείτε ότι τρία άτομα από τον πρώτο όροφο, μία μαμά 51 ετών, ένα 16χρονο παιδί και ένα 19χρονο, πήδηξαν από τον μπαλκόνι για να σωθούν. Φοβούμενοι ότι θα γίνει η Θεσσαλονίκη η δουλειά. Τώρα τι θα κάνει η αστυνομία δεν ξέρω, αλλά κρατώ μικρό καλάθι σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει να σταματήσει όμως αυτό. Θέλετε με αστυνομία, θέλετε χωρίς αστυνομία, θέλετε να τα βρουν μόνοι τους, θέλετε να ηρεμήσει η Πάτρα, πρέπει κάτι να γίνει. Μέχρι τώρα τα πράγματα ήταν πολύ καλά. Υπάρχουν οι ομάδες των πατρινών, υπάρχουν παιδιά που δουλεύουν στα μαγαζιά, υπάρχουν κάποια εντός αγωγικών.

παιχτών κάποιοι οποίοι έχουν σχηματίσει ομάδες, αλλά υπάρχει ηρεμία. Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Δηλαδή όλα τα μαγαζιά του σε όλο τον κόσμο έχουν κάποιους οι οποίοι προστατεύουν. Τι να κάνουμε τώρα, παντού υπάρχει αυτό. Μια φορά είχα πάει στην Πράγα σε ένα μαγαζί, κύριε κύριε, και ήταν με όπλο ένας απ' έξω. Μπράβος. Με όπλο κανονικά. Στην Πράγα. Είχα πάει το 2003, θυμάμαι, και είχε όπλο κανονικό. Λοιπόν, αυτά λοιπόν είναι γνωστά. Το θέμα είναι να υπάρχει ηρεμία στην πόλη και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εδώ να τα λέμε τα πράγματα όσοι έχουν και μην λέμε α μπράβος εκείνος άξεργο. Όχι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εδώ που λέγονται μπράβοι όπως συνηθίζεται, οι οποίοι όμως εξασφαλίζουν την ηρεμία στην πόλη. Εγώ το λέω αυτό και όποιος θέλει με διαψεύσει. Δηλαδή ξέρουμε ότι στο τάδε μαγαζί δουλεύει ο Φλαμής. Τέλος. Στο τάδε μαγαζί δουλεύει ο Γκύρης. Τέλος. Αλλά υπάρχει μια ηρεμία. Δεν υπάρχουν κουμπουριές, δεν υπάρχουν μαχαιρώματα, δεν υπάρχουν ιστορίες, τίποτα. Γιατί η αστυνομία δεν ξέρει ποιος δουλεύει πού. Από μένα θα το μάθει. Δεν ξέρει η αστυνομία ότι ο Φλαμής δουλεύει π.χ. στο μπαρ η Πεταλουδίτσα. Το ξέρει. Αυτά λοιπόν τώρα μην τα λέμε, γιατί στην πραγματικότητα ισχύουν. Αλλά εμείς χαιρόμαστε που κάτω από αυτό το καθεστώς υπάρχει μια ηρεμία. Δεν γίνονται φασαρίες. Δεν πέφτουν πυροβολισμοί. Θυμάστε τι γινόταν παλιά. Αλλά όταν τώρα έρχονται οι αμαλιαδέοι για να κάνουν κουμάντο και πέφτει ξύλο και χαστούκια και κανείς δεν μιλάει, αυτό είναι θέμα. Και είχα πει ότι εάν δεν κάνει κάτι η αστυνομία, ακόμα και να του συνετίσει εντός εισαγωγικών, θα έχουμε τράβαλο και ένα τον τράβαλο. Εμπρισμός ξημερώματα Κυριακής. Κινδύνευσαν άνθρωποι εκεί. Τρεις άνθρωποι κατέβηκαν κάτω με για βοήθεια, για παροχή βοήθειας. Μεταξύ αυτών μια κυρία, μια γριά. Μια ηλικιωμένη. Μην με κατηγορήσουν για ηλικιακό ρατσισμό. Κύριε Γκύρη, ε. Συμφωνείς?

0: Έτσι που λέτε. Λοιπόν, τώρα είμαστε στη φάση της έρευνας, κύριε Γκύρη. Δηλαδή, να δούμε πού θα καταλήξει η ιστορία αυτή. Έχει γίνει μια έρευνα από την αστυνομία. Μαθαίνω ότι και στην Αμαλιάτα και στον Πύργο γίνονται έρευνες, γιατί και εκεί έχουμε θέμα. Υπάρχει δηλαδή ουσιαστικά ένα ταραβέρι μεταξύ Αμαλιάδας Πύτρου, Πύργου Πάτρας, αλλά κυρίως Αμαλιάδας Πάτρας γίνει ταραβέρι. Έχουμε πολλά αυτοκίνητα πάντως που έχουν καεί τελευταία στην πόλη. Ο τελευταίος πυροβολισμός και το επεισόδιο δεν έγινε σε μαγαζί, έγινε στο Σούλι, θυμίζω. Οπότε ένας 30χρονος αλβανικής καταγωγής εξακολουθεί και αναζητείται. Μέχρι εκεί. Και είχαμε και το περιστατικό στο μπαρ στις 31 το Γενάρη, θυμίζω, στην Αγίου Ανδρέου. Αλλά εκεί δεν ήταν μπραβιλίκια. Εκεί ήταν τσακωμός στο μπαρ που κατέληξε σε φωνικό. Και μάλιστα τα δύο αδέρφια που είχαν αρχικώς κατηγορηθεί εκεί ότι προκάλεσαν επεισόδιο, απεδείχθη ότι δεν έκανε το παραμικρό. Μιλώ για τα αδέρφια πυγμάχους από την Πάτρα, οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί αρχικά και είχε ακουστεί το όνομά τους και τελικά δεν είχαν καμία μα καμία ευθύνη για το συμβάν. Καμία. Και λέγανε όλοι τότε το μακρύ τους και το κοντό τους. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν ηρεμία και να ζυγίζουμε τα πράγματα πριν αρχίζουμε και λέμε το μακρύ μας και το κοντό μας. Θα μείνω εγώ σε δύο μαρτυρίες που έχω και θα τις ακούσουμε τώρα από τον Κώστα Γκύρη. Η πρώτη μαρτυρία ενός ατόμου ενίκου της πολυκατοικίας που έχασε το αυτοκίνητό του μετά τη φωτιά, και η δεύτερη είναι μιας γιαγιάς η οποία μεταφέρθηκε στο ασθενοφόρο, την κατεβάσαν και είχε πάθει ταραχή η γυναίκα. Ξεκινάμε πρώτα με τη μαρτυρία του άντρα και μετά πάμε στη γυναίκα.
1: Πάμε, πάμε.
2: Ξεκινήσαμε 4 ώρα από το καπνός. Και αυτό που έχω να δηλώσω είναι το εξής, ότι την Τρίτη είχε έρθει η αστυνομία και έψαχνε τον τρίτο όροφο, κάποιον τρομοκράτη ίσως, γιατί είχαν έρθει με ασπίδες και με ειδικές σχολές. Και θα έπρεπε να μας ειδοποιήσουν ότι θα υπήρχαν αντίτινα. Λοιπόν, πρέπει να έχουν βάλει φωτιά με γκαζάκια και την γλιτώσαμε στο παραπέντε.
1: Το αυτοκίνητό σας?
2: Το αυτοκίνητό μου κάει και ολοσχερός.
1: Όλο έτσι?
2: Ναι, ναι.
1: Δύο αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι.
2: Ναι, κύριε Φλαμή, δύο αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, πάμε.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος, πάμε στην κυρία τώρα. Η γυναίκα αυτή μας δίνει συνέντευξη μέσα στο ασθενοφόρο, κυρίες και κύριοι. Την έχουν μεταφέρει εκεί, την έχουν κατεβάσει από το διαμέρισμά της και είναι μέσα στο ασθενοφόρο.
1: Κάμπελη μου, πώς είσαι?
3: Έχω ταραχή.
1: Έχεις ταραχή,
3: ε? Ναι. Έχω την καρδιά μου.
1: Άκουσες τη φωτιά, είδες τη φωτιά, άκουσες έκρηξη?
3: Όχι, ήρθανε και μου, άκουσα ένα μπαμ και μετά λέω μωρό κάποια πόρτα θα άκουσε.
1: Και τελικά ήταν φωτιά.
3: Και τελικά ακούω λίγο φασαρία, έρχεται κάποιος μου, χτυπάει την πόρτα, πάω ανοίγω, ήμουν στο κεβάτι. Πάω ανοίγω, μου λένε, έλα, έλα γιαγιά να φύγουμε γιατί...
1: Έχει φωτιά.
3: Έχει φωτιά. Και με πήρανε...
1: Ταραχή τώρα, ε.
3: Ναι, έχω ταραχή.
1: Ηρέμησε, ηρέμησε, ηρέμησε, ηρέμησε. Ηρεμήστε, θα πάρω όλα καλά είναι. Κάμπελ μου, πώς είσαι?
0: Λοιπόν, αυτά και από την κυρία τη γιαγιούλα που ήταν μέσα στο ασθενοφόρο και μας μίλησε. Το κλείνω το θέμα. Εδώ. Και περιμένω να δω τι θα γίνει. Ελπίζω να μην έχουμε πάλι ντράβαλα με φωτιές, μπόμπες και τέτοια και να ηρεμήσουν τα πράγματα. Είδες τι έγινε, κύριε Γκύρη, στην Αγριλιά? Δεν είδες τι έγινε στην Αγριλιά? Λοιπόν, είναι ένας 55χρονος εκεί στο μπαλκόνι και είναι και κάποια πουλιά, τα οποία πουλιά τον σκοτίζουν προφανώς. Μην πω ότι τους σκοτίζουν, τον σκοτίζουν γενικά. Και σου λέει, τώρα θα σας δείξω εγώ παλιόπουλα. Και παίρνει το αεροβόλο και ρίχνει μία για τα πουλιά να φύγουν από το δέντρο, γιατί κάνε τσι-τσι-τσι όλη την ώρα, τη βίζανε τα πουλιά χθες το πρωί. Μόνο που το ένα βόλιο το αεροβόλο πέτυχε στο κεφάλι έναν άλλον 40 ετών και ευτυχώς ξυστά τον πήρε. Ο 55χρονος πανικοβλήθηκε, κατέβηκε κάτω από το σπίτι, πήγανε μαζί στο κέντρο υγείας κάτω Αχαΐας. Ευτυχώς δεν είχε τίποτα ο άνθρωπος, ευτυχώς δηλαδή, μόνο έτσι λίγο περιποίηση ήθελε το τραύμα. και επέστρεψε σπίτι του, ασκήθηκε δίωξη εναντίον του άντρα, γιατί αυτό πρέπει να γίνει, αλλά με προφορική εντολή του εισαγγελέα, επειδή ήταν ένα καθαρά ατύχημα και είχε νόμιμη άδεια για το αεροβόλο που είχε, είχε βγάλει άδεια δηλαδή. Άρα λοιπόν αφέθηκε ελεύθερος και θα γίνει προφανώς η δίκη. Συμπέρασμα: άμα σας κοντίζουν τα παπούτσια, τα πουλιά, δεν χρειάζεται να βγάζετε αεροφόρο και να πυροβολάτε. Δηλαδή δεν είναι πολύ κουφόρο, κύριε Γκύρη, αυτό, ε? Μια φορά λοιπόν, κύριε Γκύρη, στην εφημερίδα Κόσμος είχαμε μια γερακίνα, την Μπουμπού. Μ' ακούς, την Μπουμπού. Την είχε ο Τάσος ο Παπαγιανόπουλος, την γερακίνα αυτή. Ήταν ωραίο γεράκι, μεγάλο. Οπότε μια φορά λοιπόν η γερακίνα την έβγαζε εξ ο Τάσος και πέταγε η γερακίνα, ξαναρχόταν πάλι πίσω. Πέταγε, ξαναρχόταν πάλι πίσω. Αλλά μια μέρα πέταξε και δεν ξανάρθε πίσω. Η γερακίνα είχε εξαφανιστεί μία εβδομάδα, θυμάμαι. Και μου λέγανε κάποιοι εκεί στα ψηλαλόνια, ιδιοκτήτες καφετεριών και λοιπόν καταστημάτων, μας έσωσες, Φλαμή. Λέω εγώ. Μου λέει ναι. Έχουν φύγει, μου λέει, όλα τα περιστέρια που κοτσιλάγανε πάνω στα τραπέζια. Δεν έχει μείνει ούτε περιστέρι, μου λέει. Δεν τα έχει φάει η γερακίνα, αλλά μόλις τη βλέπανε φεύγαν αυτά. Καλό. Ακούτε τους Κύψαλοι Άθενες.

Τώρα μου λένε ότι έχουμε μια φωτιά. Θα μάθω σε λίγο τι γίνεται και θα σας πω σε ένα σπίτι σας αεροπλέκα. Ελπίζω να είναι κάτι σοβαρό. Μόλις τώρα μου το είπανε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η ιστορία. Πάει και η πυροσβεστική υπηρεσία. Ελπίζω να είναι κάτι πολύ μικρό. Γιατί χθες είχαμε και φωτιά. Είχαμε φωτιά χθες και στο. Είχαμε και φωτιά στο Πλατάνι, ακριβώς, ναι.

0: Στο Πλατάνη, κυρίες και κύριοι, μια και το έλεγα πριν, ξέρετε για ποιο λόγο μπήκε φωτιά, τι έγινε εκεί? Είχαμε, λέει, φωτιά εξαιτίας ενός ακαθάριστου οικοπαίδου. Μάλιστα. Και επειδή έχουμε πολλές φωτιές τέτοιες, καλό θα να προσέχουμε και να έχουμε λάβει και μέτρα. Αλλά πριν πάω στις φωτιές, θα πάω στο θέμα της Μαρίνας, γιατί μαθαίνω ότι λόγω πλημμυρίδας εκεί είχαμε θέμα και καθυστέρησαν οι εργασίες για την τοποθέτηση των εξεδρών εκεί στην Μαρίνα. Θυμίζω ένα έργο το οποίο, μάλλον η καταστροφή είχε γίνει 30 Νοεμβρίου του 23, αν θυμάμαι καλά, ή του 24. Αλλά είχαμε πολλά προβλήματα. Καλημέρα, κύριε Μελά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Φλαμή.
0: Θυμίζω εκείνη την καταστροφή, το Αγιαντριώσταν, θυμάμαι πρωί-πρωί, τότε που τα πήρε όλα και τα σήκωσε. Τελικά έχουμε πρόβλημα με την πλημμυρίδα ή ξεπεράστηκε αυτό?
1: Όχι, όχι, είναι ακόμα. Από ό,τι μου είπαν εκεί, έχουμε από το δελτίο που παίρνουν, τη Δευτέρα που έρχεται, λέει, κατεβαίνει. Γιατί αυτό είναι ένα φυσικό φαινόμενο, τώρα δεν ξέρω το πώς το εξηγούν εκεί οι επιστήμονες, το οποίο θα κρατήσει περίπου 6-7 μέρες, θα κατέβει και μετά θα ξανανεύει πάλι. Οπότε το πρόβλημά μας είναι αυτή τη στιγμή η στερέωση πάνω στα έδρανα, γιατί είναι μέσα στη θάλασσα αυτή τη στιγμή και δεν μπορούμε να κάνουμε. Οπότε έχουμε δώσει εντολή στα συνεργεία με το που θα κατέβει να πιάσουμε κατευθείαν δουλειά, γιατί πάλι θα ξανανεύει. Οπότε θα έχουμε. Αν βάλουν, ναι, τις ντίζες αυτές ουσιαστικά που μπαίνουν μέσα για τη στήριξη και να ανέβει μετά, δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί θα μπορούν να δουλεύουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι αυτό. Η δουλειά τους θα είναι γύρω στη μια εβδομάδα. Θα ολοκληρώσουν αυτές τις άλλες 4 που κάνουμε και 2 που είχαμε φτιάξει, 6. Και περιμένουμε τη Δευτέρα, μας έχει ειδοποιήσει η εταιρεία η οποία έχει τις πλωτές εξέδρες, θα φέρει τα πρώτα στοιχεία από την Ιταλία, έρχονται με ειδική μεταφορά στο λιμάνι της Πάτρας. Έχουμε ζητήσει από τον Όλπα τον κύριο Αναστασόπουλο και νομίζω θα έχουμε αίσιο τέλος, τουλάχιστον προφορικά έχουμε την άδεια να τοποθετήσουμε αυτά ακριβώς από μέσα από το θεατράκι, γιατί είναι ολόκληρες κατασκευές, γιατί πρέπει να γίνει μια προετοιμασία για την τοποθέτησή τους. Άρα και έρχονται και οι τρεις πλωτές, οπότε ολοκληρώνεται ένα κομμάτι από τις εξέδρες και πλωτές και σταθερές. Θα τις έχουμε,
0: ναι, θα έχουμε και άλλες εργασίες αργότερα, δηλαδή, ή τελειώνει το θέμα με την τοποθέτηση, okay, των εξεδρών?
1: Όχι, δεν τελειώνει. Χρειάζεται και άλλες παρεμβάσεις η Μαρίνα, αλλά ουσιαστικά λύνουμε ένα σημαντικό πράγμα και βάζουμε σε μια σειρά τη Μαρίνα. Θα χρειαστούν και άλλες εργασίες.
0: Γιατί αργήσαμε, κύριε Μελά, τόσο πολύ? Ποια προβλήματα υπήρξαν? Γιατί λέει ο κόσμος τώρα, θυμάστε, είχε γίνει και καραμέλα αυτών των εισαγωγικών.
1: Ναι, γιατί πρέπει να ξέρετε, εμείς κάναμε ένα διαγωνισμό που δεν ήρθε κανένας. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον από καμία εταιρεία. Προχωρήσαμε σε δεύτερο διαγωνισμό γιατί δεν μπορούσαμε διαφορετικά, τι έπρεπε κάτι να κάνουμε. Η εταιρεία που ανέλαβε δυστυχώς το σύστημα των δημοσίων συμβάσεων είναι τέτοιο που δεν είχαμε και άλλη επιλογή, οπότε ήταν μια προμήθεια. Είχαμε πληρώσει, γιατί αυτό προβλεπόταν από τη σύμβαση, είναι γύρω στις 800, κοντά στις 900.000 είναι η κατασκευή των τριών πλωτών. Αυτές δεν γίνονται στην Ελλάδα, είναι ειδικές κατασκευές που σε αυτές τις εξέδρες. Έρχονται από την Ιταλία μετά από πίεση τρομερή και προς την εταιρεία να μπορέσει να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο. Και δυστυχώς είμαστε και εμείς εγκλωβισμένοι στις δαγκάνες όλες αυτές του γραφειοκρατικού συστήματος και στις εταιρείες που ουσιαστικά οι δημόσιες συμβάσεις είναι τέτοιες που είναι με το μέρος τους. Να λέμε την αλήθεια, αυτό γίνεται σε όλα τα δημόσια έργα, δεν γίνεται μονάχα σε αυτό. Αλλά τέλος πάντων φτάσαμε στο σημείο που νομίζουμε ότι είμαστε στη διαδικασία της εγκατάστασης. Τις άλλες 6 σταθερές εξέδρες τις κάνει κατευθείαν ο Δήμος, βέβαια έχει αναθέσει σε κάποιους και τις κάνουμε. Νομίζω οι 2 πρώτες που έχουν γίνει είναι πολύ καλές και γίνονται και οι υπόλοιπες, οπότε θα πάρει μια ανάσα η Μαρίνα. Χρειάζονται καλά έργα, θα μπορούν και κάποια μπλόκια κάτω για ρεμέτσα που λένε εκεί, για να μπορούν να δένουν τα αυτά, να μην δένει ο καθένας όπου θέλει και δημιουργείται μια αναρχία. θα μπουν και τα πύλες εκεί πέρα και τα υπόλοιπα. Θέλει δουλειά η Μαρίνα, δεν είναι.
0: Μάλιστα. Δεν μια και κάτι... στη γραμμή, κάτι τελευταίο έτσι, αν μπορείτε να απαντήσετε, γιατί εντάξει, ότι είναι δύσκολο το θέμα αυτό. Τελικά θα έχουμε αντιδρομήσεις από Γενάρη, ή το βλέπετε να μην πηγαίνει παραπάνω?
1: Μια τώρα έχω αναλάβει, δεν μπορώ να σας πω και πιο συγκεκριμένα, αλλά από την καινούργια χρονιά θα προχωρήσουμε και στις αντιδρομήσεις.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για να πάμε σε ένα διάλειμμα και διαφημιστικό και τα λέμε σε λίγο.
2: Sky 89,4. Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απεργέ!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κόζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
10: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Sky 89,4.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, έχουμε τελικά μια φωτιά στην οδό Βελισσαρίου, 50 τον αριθμό. Είναι σε ένα ισόγειο, υπάρχει φωτιά, είναι σε εξέλιξη, αλλά η πυροσβεστική υπηρεσία είναι εκεί από ό,τι μου είπαν. Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα. Προφανώς βίνουν τη φωτιά. Για να δούμε.

Λοιπόν, τώρα με πήραν τηλέφωνο πάλι και μόνο ότι είναι σε ένα ισόγειο σπιτιού, σε μια μονοκατοικία δηλαδή, είναι η φωτιά στο ισόγειο, δίπλα ακριβώς από το κρεοπολείο του Λεωνιδόπουλου που είναι εκεί στη γωνία, κοντά στην πλατεία, στη Νεάπολη ουσιαστικά είναι αυτό, στη Νεάπολη Ζαρακουλίκων, Βελισσαρίου Οικονόμου 50 ο αριθμός. Πρέπει να έχει γίνει και ένα τροχαίο στην ακτή Δημαίων, κύριε Γκύρη, όχι σοβαρό, αλλά νομίζω ότι έχουμε τραυματισμό αστυνομικού. Θα το δούμε και αυτό σε λίγο και θα σας ενημερώσω.

0: ran away. How could you leave me with no place to stay? Yeah, you ran away. Didn't you know I've got nowhere to go?
1: Λοιπόν, έχουν σπεύσει εκεί, μου λένε τώρα, τρία οχήματα της προσφυγικής υπηρεσίας στην οδό Βελισσαρίου. Και σβήνουν, κάνουν κατάσβεση. Πάντως έχει τσεκαριστεί ότι δεν υπάρχει άτομο μέσα, έτσι, αυτό είναι το σημαντικό.

Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα τώρα. Να πούμε ότι έχουμε συμβάν, κύριε κύριοι, σε μια εκκλησία της Πάτρας κοντά στην οδό Γούναρη. Δεν θα πω ποια είναι όμως. Κοντά στη Γούναρη. Ούτε θα πω σε ποιο ύψος της Γούναρη. Λοιπόν, τι έγινε εκεί? Εκεί λοιπόν πήγε μια κυρία ημερών για να πάρει αντίδωρο, αλλά είχε πνευμονία και φόραγε μάσκα. Το είχαμε αναφέρει πριν από μερικές ημέρες, αλλά έχουμε εξέλιξη τώρα. Φόραγε μάσκα λοιπόν αυτή η κυρία, οπότε ήταν ο παπάς και της λέει: δεν μπορώ να σου δώσω, λέει, αντίδωρο, γιατί φοράς μάσκα. Το χώρο και λοιπά. Έχω πνευμονία. Είχα, όχι τώρα, είχα πνευμονία. Και προφυλάσσω τον εαυτό μου, αλλά και εσάς που είστε εδώ. Τη λέει το χέρι, λέει, του παπά είναι πεντακάθαρο. Τι κάνει αυτός? Και πετάγεται ένας άλλος κύριε κύριε και του λέει: και πού ξέρω εγώ, παπά, του λέει, γιατί τσαντίστηκε αυτός ο άλλος, επειδή είπε έτσι ο παπάς με ειρωνικό τρόπο στην πιστή. Και του λέει: πού ξέρω, παπά, λέει, τι έξινες πριν από λίγο. Και έγινε χαμός στην εκκλησία μας, κύριε κύριε. Χαμός έγινε.

Έχουμε ένα περιστατικό και μια καταγγελία για ένα κατάστημα, κέντρο, μάλλον καφέ, όχι κέντρο διαχείρισης, καφέ, γιατί δεν έχουν άδεια όλα για κέντρο διαχείρισης, καφέ στην Πάτρα. Και μάλιστα παραλιακό. Εκεί λοιπόν μας κατήγγειλε ότι πήγε μια γυναίκα, μητέρα παιδιών και λοιπά, να εργαστεί στο κατάστημα αυτό και να κάνει μεροκάματα. Έμπειρη γυναίκα, γιατί το βιογραφικό της έλεγε ότι έχει κάνει μεροκάματα σε αυτή τη δουλειά και σε άλλα καταστήματα εστίασης στην Πάτρα. Και την πήρε λοιπόν αυτός για δουλειά, κανονίσε το μεροκάματο, δουλεύει την πρώτη μέρα, τη δεύτερη, την τρίτη η γυναίκα αυτή δεν της άρεσε οι συνθήκες εργασίας και του λέει ό,τι δούλεψα, βρες κάποιον άλλον, πες μου σε πόσες μέρες θες να φύγω κλπ. Και τη λέει αυτός, δηλαδή του έδωσε και ένα περιθώριο να βρει κάποιον άλλον άνθρωπο για να μπορέσει να δουλέψει το μαγαζί, να μην το κρεμάσει δηλαδή, να μην το κρεμάσει μάλλον, όπως λέμε στη γλώσσα. Και όμως, κυρίες και κύριοι, αυτός του λέει, ξέρεις, εγώ λέει σε πήρα δοκιμαστικά και άρα λέει δεν χρειάζεται να μου δώσει περιθώριο, οπότε σήκω φύγε. Περίμενε εκεί να πάρει τα μεροκάματά της και της λέει στο μαγαζί, λέει, αυτό δεν πληρώνουμε όταν δοκιμάζουμε κάποιον. Μάλιστα. Αυτό, επειδή το ψάξαμε λίγο, είναι εντελώς παράνομο. Και εάν η γυναίκα που θα πάει στην επιθεώρηση εργασίας, και δυστυχώς πρόκειται για γνωστό πατρινό, ο οποίος έχει και εμπειρία και έχει ασχοληθεί και με το συνδικαλισμό στην εστίαση, άρα πρέπει να τα ξέρει αυτά, είναι παράνομο. Δεν μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει κάποιον άνθρωπο για δοκιμή, πόσο μάλλον να έχει βιογραφικό που έχει δουλέψει πάλι σε εστίαση, αλλά ακόμα και να μην είχε τέτοιο βιογραφικό, δεν μπορεί να τον εκμεταλλευτεί εντός εισαγωγικών, να τον βάλει για δουλειά επί τρεις μέρες, οκτάωρο κλπ. Και μετά να του πει, ξέρεις, σε πήρα δοκιμαστικά, δεν παίρνεις φράγκο. Απαράδεκτο. Απαραδεκτό. Και μάλιστα ο νόμος είναι σαφής ότι αυτός ο κύριος, επειδή έτσι έβαλε και οίκα, μπορεί να πληρώσει, αν τον καταγγείλει αυτή η γυναίκα, και 1500 για πρόστιμο που είχε ανασφάλιστο ο εργαζόμενο, έστω και για το χρονικό διάστημα των 3 ημερών. Και μετά θα πονάει και θα κλαίει. Δηλαδή, αντί να της πει 50 ευρώ τη μέρα, π.χ. λέω τώρα ποσό, 3, 5, 15, 150 πάρτα και φύγε και στο καλό, θέλει να μπλέξει τώρα αυτός και να πληρώσει και 1500 εκτός των υπολείπων για το ΙΚΑ που δεν της έβαλε. Είναι τρομερό. Γιατί τα κάνετε αυτά, αλήθεια? Και μετά λέτε φταίει ο ΕΦΚΑ, φταίει η εφορία κλπ. Μα αν δεν κάνετε τα αυτονόητα, δεν σας φταίνε οι υπόλοιποι. Ούτε σας φταίνε οι αρχές, ούτε οι υπηρεσίες του κράτους. Τόσο απλό.

Μαθαίνω ότι πάει καλά η κατάσβεση της φωτιάς στο Ζαχαροκλαίκα. Έχουμε αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα ένας εξ αυτών είναι και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο οποίος αναμένεται αύριο μεθαύριο να ανακοινώσει ότι μάλλον πάει Τσίπρα και αυτός. Όπως και πάρα πολλοί άλλοι έχουν πάει Τσίπρα. Ο Τσίπρας δε ανακοίνωσε το Εθνικό του Συμβούλιο, του κομματός του δηλαδή, και έχουμε 9 πατρινούς που είναι στο Εθνικό Συμβούλιο του Τσίπρα. Ποιοι είναι αυτοί? Θα σας πω ποιοι είναι αυτοί. Βασίλης Αϊβαλής, μηχανολόγος μηχανικός, διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης Δήμου Πατρέων. Άρης Ανδρικόπουλος, επίτιμος αρχηγός ελληνικής αστυνομίας και υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές. Κώστας Καρπέτας, δικηγόρος, περιφερειακός σύμβουλος Αχαΐας, είχε κατέβει ως επικεφαλής παράταξης, αλλά με το ΠΑΣΟΚ θέλει να κατέβει, αλλά τελικά δεν κατέβηκε με το ΠΑΣΟΚ, κατέβηκε ως ανεξάρτητος, τώρα πλέον είναι με τον Τσίπρα. Τάσος Κούστας, φοιτητής θεατρολογίας στην Πάτρα. Παντελής Κυπριανός, καθηγητής ιστορίας Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο Αποστόλης Νεμουτιάνος, αγρότης, είναι ο αδελφός του Νεμουτιάνου, αν θυμάστε, που είχε πεθάνει στον Αγκαντία το νοσοκομείο, που είχε πάει με καρδιακό πρόβλημα και του λέγανε δεν εφημερεύουμε και πήγαινε στο Λίο. Του Θοδωρή του Νεμουτιάνου αδελφός είναι ο Αποστόλης, αγρότης από την περιοχή της Ερημάνθειας. Συμμετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο Τσίπρα. Γιώργος Παπάς, ορκωτός ελεγκτής, λογιστής, πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βόρειο-Δυτικής Πελοποννήσου. Μαρίνος Καντάμης, δικηγόρος, πρώην Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο Μαρίνος Καντάμης από το 2012 μέχρι το 2014 τομεάρχης προστασίας του πολίτη του κόμματος Τσίπρα. Ο Μαρίνος Καντάμης, και για μένα πανκιό, επειδή ακούγε πανκ παλιά. Βάλε ένα πανκ τραγούδι να ακούσουμε, ρε. Βάλε ένα Sex Pistols. Κύριε κύριοι, να τιμήσουμε τον κύριο Σκανδάμη, δεν θέλεις? Ε, βάλε ένα. Το αίσθημα είναι Sex Pistols του Σκανδάμη. Μια φορά είχα βρεθεί σε μια συναυλία στην Αθήνα, το 16 ήταν, στους Dead Kennedys. Και βλέπω τον Σκανδάμη μπροστά μου, λέω, τι κάνεις εδώ? Μου λέει, εγώ τι κάνω εδώ, εσύ τι κάνεις εδώ? Του λέω, τέλος πάντων, τι κάνουμε εδώ μαζί μας οι δύο, εμείς οι δύο? Βάλε Dead Kennedys, τι θες βάλε. Και τέλος, στους 9 δηλαδή, Διονύσης Τεμπονέρας, δικηγόρος, εργατολόγος, τομεάρχης εργασίας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι η 9. Συνολικά 401 στελέχη του Εθνικού Συμβουλίου του Τσίπρα ανακοίνωσε το κόμμα Ελλάς. Το οποίο κόμμα Ελλάς ακόμα δεν το έχουν συνειδητοποιήσει και πολλοί, και λέμε όλοι κόμμα Τσίπρα. Δηλαδή δεν λέμε Ελλάς, λέμε κόμμα Τσίπρα.

Αυτό το κομμάτι είναι το ο εθνικός ύμνος της Αγγλίας, αλλά σε πανκ διασκευή εντός εισαγωγικών. Γιατί λέει, το τραγούδι αυτό ξεκινάει και λέει: ο Θεός σώζει τη Βασίλισσα και το φασιστικό της καθεστώς. Έτσι ξεκινούν οι στίχοι αυτού του τραγουδιού. Το τραγούδι αυτό, έτσι για να τα πούμε και λίγο, είχε απαγορευτεί στην Αγγλία το 1977. Δεν το είχαν απαγορεύσει δηλαδή να το παίζουν τα ραδιόφωνα κλπ. Μάλιστα, όταν έγινε νούμερο 1, το Billboard της Αγγλίας έγραψε στην επίσημη λίστα που έδινε κάθε εβδομάδα κενό, κενό και τέλος. Δηλαδή δεν είχαν ούτε το όνομα God Save the Queen ούτε Sex Pistols, απλά το είχαν ως νούμερο 1 με κάποιες παύλες. Και τι να κάνουμε που λέτε Sex Pistols τότε εκείνη την ημέρα, ξέρεις τι κάνανε κύριε κύριε, ε? Ξέρεις τι κάνανε. Ας πω τι κάνανε. Ο Johnny Rotten μαζί με τον Paul Cook, τον Glenn Matlock και τον Steve Jones, είναι οι τέσσερις Sex Pistols, πήγαν λοιπόν στον Τάμεση, νοικιάσαν ένα καράβι, ένα ποταμόπλιο, ανέβηκαν πάνω με την μπάντα, έφτασαν έξω από το Buckingham Palace εν μέσω Τάμεση και έπαιξαν δυνατά αυτό το τραγούδι για να ακούει η Βασίλισσα, God Save the Queen and Head Fascist Regime. Και τελικά τους συλλάβανε όλους, τους συνέλαβαν και τους οδήγησαν στο τμήμα για αυτό που έκαναν. Και τώρα ακούτε τον κορυφαίο από τον Nevermind the Bollocks, το Anarchy in the UK. Εγώ θα μπορούσα να μιλάω ώρες για τους Sex Pistols. Πλέον οι Sex Pistols έχουν διαλυθεί εδώ και καιρό βέβαια. Στις 2 Φλεβάρι του 1980 πέθανε ο Sid Vicious. Ο Johnny Rotten έχει ακολουθήσει τη δική του καριέρα και είναι ακόμα βέβαια στους Public Image. Ενώ οι υπόλοιποι τρεις με έναν άλλο τραγουδιστή έχουν φτιάξει Sex Pistols No. 2. Και μάλιστα προχθές έκανα και μια συναυλία το Σάββατο στην Ρεθμαμπού, αλλά είχε πάρα πάρα πολύ κόσμο από ό,τι είδα. Αρκετοί είχαν πολύ κόσμο. Τι μου έστειλες αγάπη? Έλα κύριε κύριε, τι μου στείλατε? Α, έχω μήνυμα. Μου λέει μια Κροάτρια μητέρα, να σας πω τι έπαθα. Η μικρή μου κόρη 15 ετών έχει στην κατοχή της ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο. Όταν τη ρώτησα που το βρήκε, μου είπε ότι το έδωσαν δωρεάν σε ένα περίπτερο. Τώρα το δωρεάν το αμφισβητώ λίγο. Εγώ δεν ξέρω τώρα αν, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτερο στην Πάτρα που να κάνει promotion με δωρεάν, πάρτε ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο δωρεάν. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω. Περίπτερο. Τώρα, αν ήταν κάποια εταιρεία που ήταν έξω από το περίπτερο και τα μοίραζε αυτά, μπορεί. Αλλά και πάλι μου φαίνεται κουφό. Συνήθως μοιράζονται τα ανταλλακτικά, αλλά δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το ότι έδωσαν σε ένα παιδί 15 ετών το τσιγάρο είναι παράνομο. Και θα πρέπει, επειδή είναι παράνομο, να λάβετε τα μέτρα σας και να πάτε στο περίπτερο αυτό και να δείτε τι γίνεται. Είναι πραγματικά παράνομο και θα πρέπει να επιμεληθείτε κι εσείς ως μητέρα του θέματος αυτού. Να το ψάξετε λίγο, γιατί σίγουρα η κόρη σας δεν είναι η πρώτη και η μοναδική που πήρε το ηλεκτρονικό τσιγάρο αυτό. Να θυμίσω ότι σύμφωνα με τον νόμο απαγορεύεται η πώληση ειδών καπνού σε ανήλικα. Και μάλιστα έχει εξωτερό πρόστιμο ακόμα και κλείσιμο καταστημάτων. Δηλαδή μπορεί να βάλει κάποιος λουκέτο σε κατάστημα, η αρμόδια αρχή δηλαδή, εάν πουλήσει τσιγάρο σε ανήλικο και ηλεκτρονικό, όχι μόνο τσιγάρο κανονικό καπνού δηλαδή, ξέρω εγώ Marlboro, Camel κλπ, ακόμα και ηλεκτρονικό τσιγάρο, και το ηλεκτρονικό θεωρείται προϊόν καπνού, ας μην έχει καπνό, για να καταλάβετε. Άρα πρέπει να το κυνηγήσετε λίγο το θέμα και επίσης να κυνηγήσουμε και λίγο το θέμα με τα βατίνια, μια και λέμε για τα ανήλικα πλέον, γιατί πάρα πολλά ανήλικα εξακολουθούν και έχουν πατίνι. Τώρα με ειδοποίησαν από το Καραμανδάνιο νοσοκομείο ότι ένα παιδάκι 10 ετών νοσηλεύεται εκεί, 10 ή 11 κατσαλόνια στην το μήνυμα, κάπου εκεί τέλος πάντων, μεταφέρθηκε εκεί από τον ομό Ηλίας, 13 ετών, Δευτέρα Γυμνασίου. Μεταφέρθηκε λοιπόν από τον ομό Ηλίας με εγκάβματα από την τριβή, όταν έπεσε δηλαδή, και κάταγμα στο χέρι. Είχε πατίνι ηλεκτρικό και μου λέει ο φίλος μου που μου έστειλε το μήνυμα, και τον ευχαριστώ,
τον γιατρό, μου λέει ότι λέει ότι έπεσε μόνος του, αλλά μπορεί και να μην λένε την αλήθεια. Όλα αυτά παίζονται. Καλό θα είναι λοιπόν να λάβουν μέτρα οι γονείς για το θέμα αυτό.

το να με ειδοποιούν για το ατύχημα στην ακτή Δημαίων που έλεγα πριν, να θυμάστε. Αλλά έχω online επικοινωνία με ένα φίλο. Ευχαριστώ Δημήτρη για την επικοινωνία. Σε ευχαριστώ πολύ. Με ενημερώνει για το τι ακριβώς συνέβη στην ακτή Δημαίων που σας έλεγα πριν. Μια στιγμή, γιατί είναι τραυματίας άνδρας της ομάδας Δίας. Ρώτησα αν έπεσε μόνος του, μου λέει όχι. Τώρα θα μου απαντήσει για το τι συνέβη και αν τελικά είναι σύγκρουση μηχανής της ομάδας Δίας με κάποιο αυτοκίνητο. Για να δω, βλέπω ένα αγροτικό στη φωτογραφία. Μπορεί να είναι σύγκρουση με αγροτικό. Πάντως με ενημερώνει ο φίλος μου ο Δημήτρης, τον ευχαριστώ πολύ, επαναλαμβάνω, ότι μεταφέρθηκε, πήγε ασθενοφόρο εκεί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά είχε μόνο εκδορές. Προληπτικά τον πήρε, λέει, το ασθενοφόρο. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τον αστυνομικό της ομάδας Δίας. Σε τροχαίο που έγινε Παπαφλέσσα και ακτή Δημαίων πριν από λίγο. Αυτά για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Σκυτάλη στον Δέλτα Τριανταφυλόπουλο. Όπως βλέπετε στο Sky ενημερώνουμε για τα θέματα όταν γίνονται κατευθείαν. Καλή σας υπόλοιπη μέρα. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

οι εξελίξεις εντός των κομμάτων, οι εισηγήσεις στον Πρωθυπουργό, επίμονες τις τελευταίες ημέρες με βάση την άνοδο του κόμματος Τσίπρα, σηματοδοτούν την αντίστροφη μέτρηση. Φαίνεται ότι μετά της Παναγίας θα σημάνουν οι καμπάνες εκεί κατά το Σεπτέμβρη, βία Οκτώβρη.

0: Αν κανείς αναλύσει τα δεδομένα, λίγο ψύχρεμα, λίγο νυφάλια, όχι παλαιοκομματικά, όχι με εθελοτυφλία και με κομματική πόρωση, θα δει πως τα πράγματα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν. Η σκέψη του ψηφοφόρου είναι στο πως δεν θα οδηγηθεί σε μια κυβερνητική ταλαιπωρία. Και αυτό συμφέρει τους κυβερνώντες. Τα δε κόμματα της αντιπολίτευσης οχυρώνονται πίσω από προγράμματα, εκτός του ΣΥΡΙΖΑ, που όσο και αν οχυρωθεί, φαίνεται ότι το οχυρό έχει πλέον πέσει. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι να έχετε. Εδώ είμαστε, καλά είμαστε. Επιστρέψαμε Δευτέρα, 13 του Ιούλη, στα μέσα περίπου του καλοκαιριού, ημερολογιακά, για την δική σας ενημέρωση. Λίγες μέρες ακόμα, με το τέλος του μήνα, έτσι. Μετά λέμε ότι θα σας αφήσουμε τον Αύγουστο, όπως κάνουμε κάθε χρόνο εδώ στον Sky, αλλά αν ο Πρωθυπουργός δεν το επιτρέψει, θα μας δείτε να επιστρέφουμε άρον-άρον μετά την ημέρα του καλοκαιρινού Πάσχα. Γιατί εκεί περίπου φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός θα κάνει πίσω, αν κάνει, έτσι λένε, έτσι λέγεται, έτσι μας λένε, από αυτήν την πάγια προσωπική του θεσμική θέση για κάλπες στο τέλος της τετραετίας βάση του συντάγματος. Α, με τούτη τη φορά δεν φαίνεται να βγαίνει η θεσμική σκέψη και προηγείται το καλό συμφέρον του ιδίου, του κόμματός του, της κυβέρνησής του, της χώρας, θα μας πούν. Αν πράγματι μετά της Παναγιάς έχουμε, όπως όλα δείχνουν, την προκήρυξη προώρων εκλογών. Sky 89.4, η εμβέλειά μας για σας που επιμένετε στο ραδιοφωνάκι σας, ξεκινά από τα Ιόνια νησιά, φτάνει στην Ελία, έρχεται στην Πάτρα, την Αχαΐα, περνά απέναντι στην Ατολακαρνανία και τη Φωκίδα και στο δρόμο προς την Αθήνα μέχρι την Κορινθία. Διαδικτυακά δεν υπάρχουν φραγμοί, ο Κωνσταντίνος Γκύρης τεχνικά φροντίζει και γι' αυτό, μέσω του διαδικτύου παντού καθαρά δυνατά. Καλημέρες, ευχές και πάλι για καλή εβδομάδα σε όλους τους πατρινούς, τους Αιγιαλείς, τους Καλαβριτινούς, τους Αχαγιώτες, τους Δυτικοελλαδίτες, τους Συνέλληνες, στην ομογένειά μας παντού ανά την οικουμένη. Και κοντά μας και σήμερα μέχρι την πρώτη ώρα του μεσημεριού, χορηγικά ακόλουθη με την επαγγελματική της υπόσταση και επιχειρηματική της δράση, η δημοφιλής κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

Οι πολιτικές εξελίξεις, όπως αντιληφθήκατε και από τα εισαγωγικά μας, κάθε μέρα γίνονται και πιο ενδιαφέρουσες. Βέβαια, το ενδιαφέρον θα έλεγα για λίγο καιρό ακόμα, γιατί και εκεί δεν είναι να ξεκαθαρίσει.

0: Το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε καταλάβει πλήρως τι ακριβώς γίνεται. Ξέρουμε ότι υπάρχουν μετά την παραίτηση του Προέδρου Φάμελου τρία πρόσωπα τα οποία πρωταγωνιστούν. Δεν ξέρω πόσο θα πρωταγωνιστήσουν και από αυτά τα τρία ποιο. Ο κύριος Πολάκης, ο κριτικός πολιτικός, δίνει και παίρνει. Η κυρία Δούρου, η πρώην κοινομάρχης. Ο πρώην υπουργός, ο κύριος Παπάς, ο καταδικαστής, θέλει να γίνει και πολιτικό πρόσωπο, φυσικός ηγέτης του χώρου της αριστεράς, την ώρα που όλα τούτα τα βλέπει ο Τσίπρας και γελάει. Υπάρχει από το πρωί μια διαρροή, να την πω, ότι ακόμα 5 βουλευτές είτε θα παραιτηθούν των βουλευτικών τους εδρών, είτε θα ανεξαρτοποιηθούν και θα κινηθούν προς το κόμμα Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο αρχαίος, ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ή το ένα ή το άλλο. Εδώ πάντως, στο Sky, όσες φορές το ετέθη το ερώτημα του αρχαίου βουλευτή, είπε ότι δεν βρίσκει λόγο παραίτησης και ότι θα μείνει μέχρι το τέλος της θητείας του, μέχρι τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, πρόερα ή τακτικά, ως κοινοβουλευτικό πρόσωπο που εκπροσωπεί την αχαΐα μέσα από τον κομματικό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, αυτά μπορεί να είναι ειλικρινή και είναι, δεν έχουμε λόγο για το συγκεκριμένο, αλλά αλλαγές δεδομένων υφίστανται στην πολιτική, τα πάντα ρί, κινούμενοι άμμος, και να δούμε όλο αυτό το σκηνικό που θα βάλει μια τελεία στην εξέλιξη των πραγμάτων στην Κουμουνδούρου, και τα πράγματα θα επικεντρωθούν πλέον εκεί που ήδη επικεντρώνονται και δεν είναι άλλο από το νέο κομματικό δημιούργημα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο πολύ μοιάζει τελικά την κυβέρνηση. Με αυτό ασχολείται, που Ανδρουλάκης, που Κωνσταντοπούλου, που Βελόπουλος, τα πάντα όλα είναι εκεί σε αυτό το δίπολο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ που μας πάει πίσω. Θα έλεγα ΣΥΡΙΖΑ υπό την νέα του μορφή. Σε κάποιους δεν αρέσει αυτό που λέω, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται Ελλάς, αλλά με βάση τον αρχηγό νομίζω ότι είναι η επόμενη εικόνα της ελληνικής αριστεράς επί τη συμπράξη αυτής της ομάδας των δυνάμεων των πολιτικών της χώρας. Καλωσορίζω τον βουλευτή μας, τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο. Τον έχουμε ζαλίσει εντός εισαγωγικών κάθε λίγο και λιγάκι, αλλά στο κόμμα που ακόμα είναι μέλος, είναι βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε το Σαββατοκύριακο εξελίξεις, έχουμε εξελίξεις, ο ίδιος είναι πάντα ξεκάθαρος. Από αυτόν θα μάθουμε τη μελιγενέστε. Καλή εβδομάδα, κύριε βουλευτά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές και σε όλους.
0: Άλλαξε κάτι από την Πέμπτη Παρασκευή που τα ξανάπαμε?
1: Συνεχίζονται οι αναταράξεις.
0: Τι να κάνουμε.
1: Αλλά εμείς φοράμε ζώνη ασφαλείας. Δεν κινδυνεύουμε.
0: Δεν κινδυνεύουμε.
1: Συνεδρίασε.
0: Ναι, ναι.
1: Συνεδρίασε η μειοψηφία και η μειοψηφούσα άποψη της Κεντρικής Επιτροπής του Ιουνίου και πήρε αποφάσεις μόνη της, απήχε η πλειοψηφία. Τι να πω τώρα, να περάσει άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αυτονομηθεί και να κατεβεί στις επόμενες εκλογές μόνος του, άποψη με την οποία δεν συμφωνούμε. Νομίζω ότι θα οδηγήσει σε συρρήκνωση του ΣΥΡΙΖΑ και σαφώς βρισκόμαστε και εμείς μπροστά σε ένα σταυροδρόμι σήμερα, διότι χαράσονται δύο δρόμοι: ή συμπαρατασσόμεθα με το μεγάλο κίνημα του Αλέξου Τσίπρα την Ελλάς, ή γινόμαστε ένα μικρό κομματίδιο τέλος πάντων, το οποίο να συνεχίσει την πορεία του. Που αυτό όμως δεν επιβεβαιώνεται, μάλλον επιβεβαιώνεται και δημοσκοπικά αλλά και κοινωνικά, και είναι σε αντίθεση με την ευρεία πλειοψηφία της κοινωνίας, η οποία, ξέρετε, τη ρωτάει: ποιος θα με κυβερνήσει και τι θα κάνει, γιατί δεν βγαίνω σήμερα.
0: Πάρτε αυτά, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, κύριε Παναγιώτο.
1: Παρακαλώ.
0: Μπορεί να μην έχει τη δυναμική, μπορεί να μην έχει την εξέλιξη που ίσως θα ήθελα. Μπορεί να παγορεύσει κανείς στους αντίθετους με αυτό το δρομολόγιο προς την Ελλάδα του κ. Τσίπρα να διατηρήσουν το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, να τεθεί επικεφαλής κύριος Παπάς, κυρία Δούρου, κύριος Πολάκης, και να κατέβουν σε εκλογές, γιατί σας ακούω και το λέτε. Και μου δίνεται την εντύπωση ότι, επειδή θα φύγετε οι περισσότεροι έχουν φύγει, ότι δεν μπορεί να εφίσταται ΣΥΡΙΖΑ στις κάλπες όποτε και να αυτές στηθούν.
1: Ναι, μπορεί να γίνει αυτό που λέτε. Βέβαια, είναι σύμφωνο με τις αποφάσεις όπως πάρθηκαν. Δεν είναι δυνατόν η απόφαση του Ιουνίου, της 6ης Ιουνίου, να ανατρέπεται μέσα σε λίγες μέρες γιατί δεν άρεσε στη μειοψηφία. Γιατί η απόφαση του Ιουνίου, ούτε με συντριπτική πλειοψηφία και καθολική συμμετοχή, ήταν σαφής και κατηγορηματική. Για να είμαστε εξηγημένοι. Τώρα, το να
0: πρέπει να υλοποιηθεί η απόφαση της πλειοψηφίας, λέτε, από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έτσι είναι. Πώς να γίνει, δηλαδή.
0: Ωραία, τώρα προσπαθεί βλέπω ότι η μειοψηφία επιμένει. Και σας ρωτάω, δεν την ακολουθεί την απόφαση της πλειοψηφίας? Μπορεί να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει στις εκλογές με κάποιον από τους εναπομείναντες, τους ανέφερα πριν?
1: Ναι, από τη στιγμή που θα φύγουμε εμείς, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και ό,τι νομίζει. Αλλά δεν πάει και μόνη της να κατεβεί στις εκλογές, θέλει το ΣΥΡΙΖΑ. Καταλάβατε.
0: Θέλει την ούγια, δηλαδή.
1: Εκεί είναι το θέμα. Τέλος πάντων, εμείς πρέπει να πάρουμε τις δικές μας αποφάσεις. Και εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να μετέχω σε αυτόν τον φαύλο κύκλο της αλλαγής των αποφάσεων για να κάτσουν όπως μας αρέσουν και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, και δεν μετέχω των διαδικασιών αυτών καθόλου. Και σήμερα μάλιστα συγκαλώ και έτσι μια ευρεία σύσκεψη, θα έλεγα, στο γραφείο μου των ανθρώπων που με έχουν στηρίξει και με στηρίζουν, για να πάρουμε αποφάσεις για το τι πρέπει να κάνουμε αύριο, και μέσα και σε επαφή και με έτσι βουλευτές και άλλους συντρόφους οι οποίοι είναι αυτής της άποψης, για να δούμε το τι θα κάνουμε αύριο μεθαύριο.
0: Είμαστε
1: ενός εξελίξεων, δηλαδή.
0: Το κατάλαβα, και δεν θέλω να προκαταβάλω το ότι θα αποφασίσετε.
1: Ναι, ούτε εγώ, αλλά εγώ, εντάξει, είμαι ξεκάθαρο στην απόψή μου και τη στάση μου, αλλά πρέπει να ακούμε κιόλας.
0: Ναι, από το πρωί λέω ότι τα πανελλαδικής εμβέλειας μέσα ενημέρωσης και εν μέρει τα τοπικά γράφουν και ξαναγράφουν ότι 5 βουλευτές ανάμεσα σε αυτούς και εσείς οδηγήστε ή σε ανεξαρτητοποίηση είτε σε παρέτηση από την έδρα σας, όπως έκανε π.χ. η κυρία Νοτοπούλου, η Μακεδόνισσα. Αυτό είναι το δίπολο που έχετε στο μυαλό σας κι εσείς, το δίπτυχο μάλλον?
1: Προς το παρόν είναι η ανεξαρτητοποίηση, για να ξεφύγουμε από όλη αυτή τη διαδικασία του φαύλου αυτού κύκλου και της φθοράς, θα έλεγα, και να πάρει ο καθένας το δρόμο του, και θα το δούμε στη συνέχεια τι άλλο θα... Αυτό είναι κατά βάση το τραπέζι που συζητάμε. Θα δούμε, μην προκαταλαμβάνω και εγώ, όπως λέτε και εσείς, τις αποφάσεις. Αλλά σας εκφράζω τον προβληματισμό ο οποίος υπάρχει και επί ποιου θέματος.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή εσείς είστε εκεί στην Κουμουνδούρου, μπαινοβγαίνετε, συζητάτε με τους συντρόφους σας, δεν έχετε προσωπικά, εσωκομματικό είναι το ζήτημα, πολιτικό είναι.
1: Ναι,
0: πού ακριβώς έγκυται αυτή η αιμονή να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, να μην πάτε άπαντες στον κύριο Τσίπρα, όταν βλέπουν ότι η ίδια η κοινωνία έχει πάρει στα χέρια της, και αυτή είναι η πραγματικότητα, τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα του την Ελλάς, και το έχει σηκώσει τόσο πολύ και τον ίδιο και το κόμμα, που πραγματικά όλοι παραδέχονται ότι βρέθηκε το αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη έναντι του κυρίου Αρβρουλάκη ή των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Δηλαδή, πού ακριβώς στηρίζουν αυτήν την αιμονή τους ότι όχι, θα μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ? Βλέπουν τον τοίχο και δεν πάνε να πέσουν πάνω, δηλαδή?
1: Εύλογη ερώτηση και απορία, αλλά είναι λίγο σύνθετο αυτό για να το απαντήσει κανείς, γιατί μπαίνουν τα προσωπικά, μπαίνουν διάφορα πολιτικά, κομματικά. Τι να πω τώρα, αν ο άλλος λέει περίπτερο να είναι και να είναι δικό μου, τι να του πεις?
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνετε τι λέω?
0: Το καταλαβαίνω τώρα.
1: Αλλά εάν βάζουμε τα πολιτικά πράγματα, εάν βάζουμε το προσωπικό μας μπροστά, καήκαμε. Και έχω πει και άλλοτε, αν ήταν ένας εδώ, ας πούμε, σε επίπεδο νομού, ή από όλους αυτούς τους ευνοημένους γίνανε υπουργοί, γίνανε σημαίνοντες στελέχοι και τα λοιπά, αυτοί που βγαίνουν μπροστά τώρα, δεν μπορεί να λες σε μένα στηρίχθηκε ο Τσίπρας και ανέβηκε. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, έπρεπε να είμαι παραπονεμένος από τον Τσίπρα, κράτησε την έδρα τη δική μου το 19, λες ήταν η δικιά μου.
2: Ναι.
1: Αλλά αν βάλουμε τα προσωπικά μπροστά, δεν πάει η κοινωνία ποτέ μπροστά. Αλίμονο. Αλίμονο αν βάλουμε τα προσωπικά. Εγώ δεν είμαι αυτής άποψη, δεν συμφωνώ, την έχω εκφράσει και την έχω αποδείξει στην πράξη. Εγώ είπα, είναι τιμή μου που ο πρόεδρος παίρνει την έδρα στην Αχαΐα, διότι προσδίδει άλλο κύριο στον νομό. Και τι να κάνουμε τώρα, τι θα έλεγα εγώ, ότι εγώ είμαι παραπάνω από τον Τσίπρα και με έριξε ο Τσίπρας. Νομίζω ότι είναι παράλογα αυτά. Εάν λοιπόν δεν έχουμε τέτοια οπτική γωνία να βλέπουμε τα πράγματα, νομίζω ότι οδηγούμεθα σε απομόνωση και κάνουμε ζημιά και κακό ευρύτερα στην κοινωνία και στο κίνημα. Αυτή είναι η άποψη δική μου, την έχω διατυπώσει, την έχω εφαρμόσει και μην ξεχνάς, αγαπητέ μου κύριε Τριανταφυλόπουλε, μια σχέση, είστε και ευγενής δημοσιογράφος, αλλά είστε και χρόνια στο κουρμπέτι και γνωριζόμαστε αρκετά καλά. Έχω και μια πορεία ολόκληρη, 30 χρόνια από την αυτοδιοίκηση και έχω αποδείξει την πράξη. Την πράξη τι σημαίνει κοινό καλό και πώς το υπηρετούμε. Όπως και εσείς έχετε ασχοληθεί και με τα κοινά και με τα αυτοδιοικητικά και με όλα και μπράβο σας. Διότι έτσι πρέπει να είμαστε, αλλά πάντα το προσωπικό το βάζαμε από κάτω. Τι να πω τώρα.
0: Ενώ μου λέτε τώρα έμεσα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον ένα περίπτερο και ότι κάποιοι βάζουν το προσωπικό τους και όχι το συλλογικό.
1: Πώς θα καταλήξω. Πέστε μου εσείς όταν τα μέλη μας όλα έχουν προσφορήσει στην Ελλάδα. Πώς θα καταλήξω, ΣΥΡΙΖΑ, για πέστε μου στην τύχη του αύριο. Όταν δεν έχει μέλη, τι θα έχει, δηλαδή 5 ανθρώπους στην πολιτική γραμματεία και 70 στην ιατρική επιτροπή, αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μην ξεχνάμε, να δούμε και το ιστορικό του. Το 2015 έφυγε το 60% των μελών της ιατρικής επιτροπής. Στελέχη, μιλάμε υπουργάρες, πρόσωπα προβεβλημένα. Στις εκλογές πήραν 1,5%. Σημαίνει ότι δεν ήταν μέσα στην κοινωνία.
0: Για την Νέα Αριστερά τώρα.
1: Πιο πριν, τη ΛΑΕ. Αλλά πάμε στη Νέα Αριστερά. Ναι. Τι έγινε και στη Νέα Αριστερά. Βλέπετε την κατάληξη ποια είναι. Ένα περίπτερο που τέλος πάντων βγάλανε έναν πρόεδρο, γυρνάει την Ελλάδα, ωραία, στα εισέχουνε. Αλλά κοινωνική δίσδυση δεν υπάρχει. Καλά, δεν μιλάμε για το φαινόμενο Κασελάκη που ήταν ντροπή αυτό και διαλύθη στο έξον συνεταίρι. Αλλά έτσι θα καταλήξει ο ΣΥΡΙΖΑ όπως πάνε τα πράγματα, διότι και αν δεν υπάρχει κοινωνική ανταπόκριση που να έχει τις προσλαμβάνουσες της κοινωνίας, και για να έχει τις προσλαμβάνουσες της κοινωνίας πρέπει να τη ζει στην κοινωνία, να είσαι στην αυτοδιοίκηση, να είσαι στο συνδικαλιστικό κίνημα, να είσαι στην καθημερινότητα του πολίτη, να δεις τι έχει ανάγκη. Τώρα η λούμπα την οποία μας ρίχνει η κυβέρνηση, γιατί άκουγα το πρωί εκπομπή το Μαρκόπουλο να εξηγεί τι ωραία τα μέτρα, οι δόσεις και τα λοιπά. Αν βλέπατε το πρωί στην ΕΡΤ το Μαρκόπουλο ως υφυπουργό οικονομικών, να δείχνει την κάρτα των 72 δόσεων. Και στο κάτω μέρος, το βγάλαν αργότερα βέβαια, να λέει επιτόκιο ρύθμισης 5,84%. Αυτό και αν είναι ληστεία. Τόκο στον τόκο και στην προσάυξη 5,84%. Να σου έρθω κοκοζαϊδόνι δηλαδή. Μα είχαν τα πληρώσει, δεν θα πληρώσει. Μου κάνει ρύθμιση. Ή με δουλεύει τώρα. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η πολιτική για να κάνουμε πώς δεν τη βλέπουμε. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Αυτά είναι τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Τώρα το τι λέω πολλάκι, ο παπάς και εγώ, ελάχιστο ενδιαφέρει τον κόσμο. Πες το μου.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Πιστεύετε ότι αυτοί θέλαν ένα χάδι ή ένα παρακάλι ή μια προτροπή από τον κύριο Τσίπρα για να πάει εκεί, δεν έγινε και συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο, τον αιμονικό?
1: Εν μέρη παίζει και αυτό, συμβάλλει και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν είναι αυτό το καθοριστικό.
0: Χρονικά νομίζω ότι
1: είμαστε κάθε μέρα σε εξέλιξη.
0: Είστε. Ωραία. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Θα με ξανάρχετε πώς πάει.
0: 100%. Ευχαριστώ πάντως για την αποδοχή. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ. Να είστε καλά.
3: Sky 89,4. Κατάστημα.
2: Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: ...24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610270551.
12: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρίγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.

0: 89,4.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
3: Λοιπόν, για πάμε στο Πασόκ, το οποίο δεν αφήνει να σβήσουν οι μηχανές. Αναφέρομαι εδώ τοπικά στην Αχαΐα. Το τελευταίο τριήμερο είχαμε δύο υπαίθριες εκδηλώσεις πολυπληθείς και στην Ήπεθρο, ενώ σε περιοχές που δεν είναι τα αστικά κέντρα, δεν είναι η Πάτρα, δεν είναι το Αίγιο, ήταν η Ροδιά και ήταν και η Μητόπολη στα δύο άκρα του νομού Αιγιάλεα και Δυτική Αχαΐα, με τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Πασόκ Αχαΐας, τον κύριο Νίκο Μέιρελι, θα τα πούμε, διότι συλλέγω κάθε λίγο και λιγάκι δημοσιογραφικά πάντα πληροφορίες ότι την έχει βάλει στο μάτι την Αχαΐα τελικά ο κύριο Τσίπρας, με περίεργες επιλογές, περίεργες προτάσεις. Κυκλοφόρησε και ένα σενάριο, θα το αναφέρω λίγο αργότερα, αφού τον καλωσορίσω. Καλή εβδομάδα, κύριε γραμματέα.
4: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Τριανταφυλόπουλε.
3: Νομίζω ότι για καλοκαίρι, όπου ο κόσμος χαλαρώνει, και μάλιστα σε περιοχές οι οποίες είναι και πολύ κοντά οι πανέμορφες παραλίες, αντί να πας σε παραλία, να πας τώρα σε πλατεία, να ακούσεις το Μύραλι και το Δημόπουλο και στελέχη του Πασόκ να σου λένε για διάφορα θέματα, θέλει πίστη προς το κόμμα, θέλει εμπιστοσύνη, και είδα το καταφέρατε, για να είμαι ειλικρινής.
4: Κύριε Τριανταφυλόπουλο, όχι μόνο σε αυτές τις δύο εκδηλώσεις, αλλά και στο πρόσφατο παρελθόν που πήγαμε και στην Οβριά και στα Ροήτικα. Όπου πάμε, κάνουμε ανοιχτές εκδηλώσεις, ομιλίες, ναι, και μαζεύεται αρκετός κόσμος. Και όχι περιφερόμενος κόσμος, κόσμος από την εκάστοτε περιοχή. Το Πασόκ είναι το μοναδικό κόμμα, τουλάχιστον εδώ στο νομό Αχαΐας, που κάνει μεγάλες και ανοιχτές εκδηλώσεις. Πηγαίνει σε όλο το νομό, σε όλα τα μη και τα πλάτη, και αφηγείται το πρόγραμμά του, το πολιτικό του Ευαγγέλιο. Δηλαδή, εκεί που πηγαίνουμε, λέμε τις απόψεις μας, τις θέσεις μας και τις δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα, γιατί έχουμε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα και δερούμαστε μια σοβαρή πολιτική δύναμη που μπορούμε να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Και ο κόσμος αυτό μας το πιστώνει και φαίνεται ότι είναι δίπλα στην παράταξη.
3: Ναι. Τώρα, έχοντας και την εμπειρία, και εγώ και εσείς, επιτρέψτε μου να βάλω λίγο το εγώ, αυτή η εικόνα σε πολύ μικρές κοινωνίες που δεν είναι συνηθισμένες σε τέτοιες πολιτικές εκδηλώσεις, εμένα δεν με οδηγεί στο δημοσκοπικό νούμερο του 9, 10, 11, 12%. Εμένα, εσάς?
4: Δεν θα είναι, κύριε Τριανταφυλόπουλο, τα νούμερα αυτά που έχουν οι δημοσκοπήσεις. Την έχουμε ξανακάνει τη συζήτηση αυτή. Τα νούμερα στο νομό Αχαΐας ήταν ανεβασμένα σε σχέση με τις τελευταίες εθνικές εκλογές και με τις ευρωπαϊκές εκλογές. Τα μηνύματα που παίρνουμε από τον κόσμο είναι θετικά. Και σα λέω ότι εμείς δεν έχουμε μείνει και στο να σηκώσουμε στη δημοσιότητα τα στελέχη τα οποία έχουν επιστρέψει στο Πασόκ με την Επιτροπή Διεύρυσης που έχουμε δημιουργήσει. Σας το λέω ότι επανακάμπτουν πάλι στο Πασόκ άνθρωποι και στελέχη που είναι πάρα, πάρα πολύ σοβαροί στον τομέα τους, στον κλάδο, στον επαγγελματικό και στο κοινωνικό περίγυρό τους. Και θα δείτε ότι θα εκπλαγείτε με τα νούμερα του Πασόκ. Και αυτή τη βδομάδα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και την Τετάρτη θα πάμε στην Πλατανόβρηση, στο Δήμο Ερημάρθου, και την Πέμπτη θα είμαστε στον Άγιο Βασίλη, στο Δήμο Πατρέων. Δεν σταματάμε. Και το Σάββατο το πρωί θα είμαστε με μια θεματική εκδήλωση στα Καλάβρητα που την κάνει ο Ευρωβουλευτής μας ο κύριος Αρναούτογλου. Εμείς εκμεταλλευόμαστε το γεγονός τώρα ότι ο κόσμος βγαίνει προς τα έξω, πηγαίνει στα χωριά του, και προσπαθούμε να είμαστε δίπλα του για να, έτσι ώστε όταν έρθουν οι εκλογές, τουλάχιστον να έχει κερδίσει το δικαίωμα να πας και να πούνε ότι δεν μας θυμηθήκατε τελευταία στιγμή. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι να γίνουν και οι ίδιοι κοινωνοί του πολιτικού μας προγράμματος.
3: Κατάλαβα. Έρχομαι σε αυτό το οποίο είπα. Βλέπω μία αιμονή προς την Αχαΐα λόγω πιθανά των δημοκρατικών της χαρακτηριστικών, της καλής πορείας ακόμα και στα πιο άσχημα του Πασόκ. Κρατήθηκε με δημάρχους, με περιφερειάρχη, κομματικά πλησιάσατε. Τώρα έχετε και πάλι σκοπό να βγάλετε δύο βουλευτικές έδρες. Θα αναφέρω αυτή την πληροφορία που κυκλοφόρησε, ότι ακόμα και στον πρώην υπουργό και επί χρόνια βουλευτή και περιφερειάρχη, τον κύριο Κατσιφάρα, έκανε πρόταση ο κύριος Τσίπρας να είναι σε εκλόγιμη θέση στο ψωδέλτιο επικρατείας. Δηλαδή πήρε το Σκανδάμι, πήρε τον Μπαμπά, πήρε τον Αϊβαλή. Τώρα η λέξη πήρε, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι σωστή, μπορεί η σωστή να είναι πήγαν και όχι τους πήρε. Πώς το βλέπετε όλο αυτό το σκηνικό, σας ανησυχεί?
4: Ο νομός Αγαλιάς, κυρία Τριανταφυλόπουλε, για την Δημοκρατική Παράταξη δεν είναι ένας οποιοσδήποτε νομός. Είναι ένας νομός με ιστορία, με πολιτική παρακαταθήκη και με ευρεία αποδοχή στον προοδευτικό κόσμο. Οπότε είναι θεμητό και είναι και λογικό για το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα να στοχεύει πάρα πολύ στην Αχαία. Και για εμάς όμως το Πασόκ δεν είναι μια μελιτέα ποσότητα νομός Αχαίας, ο νομός και η γη των Παπανδρέου. Και εμείς στοχεύουμε στο νομό Αχαίας να κάνουμε τα μέγιστα δυνατά. Η Κρήτη παραδοσιακά και η Δυτική Ελλάδα, η Αχαία, πάντα έδιναν πολύ μεγάλα ποσοστά για το Πασόκ όταν έβγαινε κυβέρνηση. Είναι λογικό για τον κύριο Τσίπρα από τη στιγμή που στην Κρήτη δεν έχει καμία διείσδυση και φαίνεται ότι το Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα τουλάχιστον στους τρεις από τους τέσσερις νόμους, να στοχεύει εδώ στην Αχαία και για συμβολικούς λόγους. Το παρακολουθούμε, το βλέπουμε και όπως είπατε και εσείς, είτε πήρε είτε πήγαν κάποιοι άνθρωποι, έχουν κάνει το αντίθετο δρομολόγιο πάρα πολλοί άνθρωποι που σας λέω και πάλι ότι εμείς έχουμε επιλέξει να μην...
3: Γιατί δεν τους λέτε, κύριε Μιχαήλ, μου το είπατε και πριν, μου το ξαναλέτε.
4: Γιατί κύριε Τριανταφυλόπουλο, εμείς δεν έχουμε, γιατί εμείς στο Πασόκ έχουμε μια άποψη, μια θεωρία. Δεν είμαστε μόνο πρόσωπο κόμμα, ούτε πιστεύουμε μόνο στα πρόσωπα, πιστεύουμε και στις ιδέες και στο πολιτικό πρόγραμμα. Ούτε αν έρθει ο ένας ή φύγει ο άλλος, σταματάει το αφήγημα του Πασόκ ή η ιστορική του διαδρομή ή χάνεται το μέλλον του Πασόκ. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μέσω της Επιτροπής Διεύρυνσης, της Αμφίβουλευης Διεύρυνσης και από τα αριστερά μας και από τα δεξιά μας επιστρέφουν στον χώρο του Πασόκ, θα ανακοινωθούν με μια πολιτική εκδήλωση και με ένα πολιτικό πλαίσιο και θα πανεί στην κοινωνία. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να λειτουργούμε το κόμμα μας σαν ποδοσφαιρική ομάδα και να δείχνουμε με τις μεταγραφές, κάνουμε μεταγραφές. Όπως δηλαδή πήγε ο Σμάν τώρα από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή να ασχολούμαστε τώρα ότι πήγε ο Παπάς και ο Αϊβαλής και ο Σκαρδάνης. Okay, αυτοί οι άνθρωποι κάνανε την επιλογή τους. Απλά να ξέρετε, κύριε Τριανταφυλόπουλε και οι ακροατές, δεν θα πάρουν κανέναν μαζί τους από τους ψηφοφόρους που πιθανόν να τους είχαν στηρίξει στις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες μέσα από ένα πολιτικό πλαίσιο που λέγεται ΠΑΣΟΚ. Το αφήγημα, το πολιτικό πρόγραμμα και τα στελέχη μας θα δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη και να ξέρετε ότι αυτοί οι οποίοι έφυγαν, στο τέλος της ημέρας θα μετρηθούν και αυτοί όπως θα μετρηθούμε και εμείς.
3: Ναι. Ξέρω ότι δεν μπορεί παρά να έχετε τις κεραίες σας κομμένες, δεν μπορεί να αγνοείτε τον οποιονδήποτε φεύγει και πάει στην Ελλάς ή οποιοδήποτε προσεγγίζεται από την Ελλάς και τον κύριο Τσίπρα, έτσι είναι η πολιτική. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε και εσείς τη δική σας στρατηγική, δηλαδή θα ανακοινώσετε το αντίστροφο δρομολόγιο όταν και όπως πρέπει και εσείς θέλετε. Ωστόσο δεν ανησυχείτε πάλι και σήμερα? Δεν βλέπω να ανησυχείτε.
4: Όχι, δεν ανησυχούμε, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Δεν ανησυχούμε, γιατί σας είπα ότι δεν θα πάρουν κανένα ψηφοφόρο μαζί τους. Ο κόσμος δεν αποφασίζει με βάση ότι ένας τέλεχος, ένας υποψήφιος έφυγε και πήγε κάπου αλλού. Ο κύριος Λοβέρδος, δηλαδή, που έφυγε από το Πασόκ και πήγε στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή πιστεύετε ότι υπέρχε ψηφοφόρους του Πασόκ στην Αθήνα μαζί του? Όχι, βέβαια. Απευθύνεται σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Σε άλλη ομάδα ψηφοφόρων. Το ίδιο θα γίνει και εδώ και θα το δείτε. Και να ξέρετε ότι πάντα και οι άνθρωποι οι οποίοι αλλάζουν κόμματα τόσο εύκολα δεν είναι και θετικά προσκύμενα στους ψηφοφόρους, τους παραδοσιακούς των εκάστοτε κομμάτων. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι θα τους υποδεχούν με βάγια τους τρεις συγκεκριμένους που αναφέρατε νωρίτερα στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Παρόλο ότι είναι καινούριο κόμμα, οι παραδοσιακοί του ψηφοφόροι ήταν αυτοί που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Μην νομίζετε ότι, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Παναγιωτόπουλος τους βλέπει με θετικό μάτι και όλοι οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα στελέχη.
3: Ναι.
4: Θα έχουν να διαχειριστούν και αυτοί πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν είναι εύκολα.
3: Κατά τα άλλα, είστε ευχαριστημένος από τη συμμετοχή μεσαίων ενδεχομένως ή υψηλών στελεχών σε επίπεδο Αχαΐας σε αυτές τις κινητοποιήσεις που κάνατε? Γιατί εγώ βλέπω σας, βλέπω την κυρία Σολομού, είδα προχτές τον κύριο Πετρόπουλο του Θανάση του αγροτικού τομέα στην Μητόπολη. Βλέπω τις ομάδες σας, τις οργανώσεις σας κατά τόπους και στην Αιγαία, και τον Γιώργο τον Γιώργοπουλο, την κυρία Πλατάνου κτλ. Ή κάποιοι απουσιάζουν ή κάποιοι λουφάρουν?
4: Δεν μπορούν να είναι όλοι και σε όλες τις εκδηλώσεις, γιατί οι περισσότεροι από εμάς δουλεύουμε κιόλας, έχουμε τις επαγγελματικές μας υποχρεώσεις. Αλλά τα εκλεγμένα στελέχη μας στην Κεντρική Επιτροπή, οι τομεάρχες, τα όργανα της νομαρχιακής, οι τοπικές οργανώσεις και, και αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση για το ψηφοδέλτιο, δεν μπορώ να τους πω οι υποψήφοι βουλευτές, οι μελλοντικοί που θα ανακοινωθούν, συμμετέχουν στις διαδικασίες και είμαστε όλοι ενωμένοι ως σαγροδιά για το πολιτικό μας πρόγραμμα. Όσοι δεν θέλουν και δεν έχουν χρόνο ή δεν, από πολιτική επιλογή δεν θέλουν να συμμετέχουν, την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, ποτέ οι απόντες. Άρα...
3: Σας ακούω λίγο χωρίς.
4: Όχι, όχι, καθόλου. Ταμείο θα κάνουμε με τους παρόντες, όχι με τους απόντες.
3: Εσείς ξέρετε, εμείς εδώ είμαστε να προβάλλουμε, γιατί πραγματικά είναι πολύ ενοχλητικό και θέλω να το πω, αυτή η υπερπροβολή του κόμματος του κ. Τσίπρα, όταν και θεσμικά έχετε το δεύτερο λόγο, τις κατοχυρωμένες κοινοβουλευτικά αξιωματικές αντιπολίτευσης. Καλό δρόμο, κύριε Μυριαλή, ευχαριστώ.
4: Να είστε καλά, κύριε Βασιλοπούλου.
2: Sky 89,4.
3: Λοιπόν, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε εξελίξεις σε αυτό το λεγόμενο μέτωπο της διαχείρισης των απορριμμάτων. Θα μου πείτε, εν έτη 2026 αυτό θα έπρεπε να έχει λυθεί. Η Αχαΐα, η Πάτρα, η Δυτική Ελλάδα θα έλεγα, με εξαίρεση λίγο την Ηλία, είναι από τις περιοχές, όχι της χώρας, της Ευρώπης, που έχει μείνει δεκαετίες πίσω. Θα έπρεπε αυτά τα πράγματα να είναι λυμένα, είναι απαντημένα. Δηλαδή σχεδιάζουμε ένα έργο και μέχρι να το ξεκινήσουμε έχει αλλάξει η τεχνολογία. Αναφέρομαι βέβαια και στην περίπτωση της κατασκευής του λεγόμενου εργοστασίου της μονάδας της βιομηχανικής επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων στο Φλόκα, δυτικά του νομού, κοντά στην Ηλία. Αναφέρομαι και στην Γκρίνια που μένεται στην Ξηρόλακα με τον Χιτά από τους κατοίκους και εμπλέκονται και οι αυτοδιοικητικές παρατάξεις. Γιατί είναι και δυσανάλογη των προεκλογικών λόγων η στάση του κυρίου Πελετίδη και της Δημοτικής του Αρχής, με την απάντηση που δίνεται από εκεί ότι δεν είναι δικό μου πλέον το θέμα, γιατί να θέλω να επεκταθεί ή να παραμείνει ανοιχτός ο χώρος υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων, αλλά το κουμάντο πλέον το έχει ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ο οποίος είχε μια πολύ καλή εξέλιξη. Πήρε πιστοποίηση, δηλαδή μπορεί από μόνος του να διαχειριστεί τα απορρίμματα ενώ εξελίσσεται το έργο, και μπορεί να πάρει και άλλα έργα και να χρηματοδοτηθεί για αυτά. Πάω στον αρχηγό της Δημοτικής Αντιπολίτευσης στην Πάτρα, τον κύριο Ζόλη, τον κύριο Κώστα Ζόλη, ο οποίος έχει γίνει, πάντα γίνεται, αλλά και τώρα τελευταία, αποδέκτης πολλών παραπώνων από τους κατοίκους εκεί κοντά γύρω πέριξ της Ξερόλακας, που τα βάζουν με τον κύριο Πελετήδη. Το θέμα είναι η υπεύθυνη αντιπολίτευση τι λέει τώρα που θα επεκταθεί ο Χιτά με δύο ακόμα κύτταρα και δεν πρόκειται να κλείσει. Και μιλάω με τον κύριο Ζόλη, γιατί ο κύριος Ψωμάς έκανε μια αυτοψία και είπε όχι μόνο δεν θα κλείσει, θα παραμείνει ανοιχτός και δεν θα κλείσει ποτέ. Τι κάνετε, κύριε Ζόλη? Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας, μια χαρά και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πράγματι, ο Χιτάς στην Ξερόλακα δεν πρόκειται να κλείσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή είναι η διαφορετική μας θέση σε σχέση με τη θέση του κ. Πελετίδη, όταν πριν το 2014, πριν αναλάβει τη διοίκηση της πόλης, έλεγε στους τότε δημάρχους επιτακτικά να κλείσετε την Ξερόλακα. Ενεκροφόρες, με διάφορα έτσι τέτοια υποτιθέμενα τώρα προς κάνει αστηρισμού events, ότι πρέπει να κλείσει οπωσδήποτε εδώ και τώρα ο Χιτά Ξερόλακας. Ο Χιτά Ξερόλακας όχι μόνο δεν έκλεισε επί κυρίου Πελετίδη, όπως ζήταγε από τους άλλους, αλλά επευθύνεται. Να σας θυμίσω, επειδή είχαμε κάνει και μια επίσκεψη στο χώρο αυτό προμηνός περίπου, ότι στο Χιτά αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία κύτταρα τα οποία είναι μη αδειοδοτημένα. Δηλαδή, και αυτό είχαμε καταγγείλει και εμείς και οι δημοτικοί μας σύμβουλοι, αλλά το καταγγέλνουν και οι πολίτες της εκεί περιοχής, ότι υπάρχουν κύτταρα προς ταφή για την ταφή των απορριμμάτων, τα οποία δεν έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά. Με ό,τι αυτό σημαίνει τώρα για το περιβάλλον, γιατί ξέρετε, όταν ένα κύτταρο δεν έχει αδειοδοτηθεί, δεν ξέρουμε σίγουρα κατά πόσο υπάρχουν όλες οι προποθέσεις και οι συνθήκες ασφαλείας και για την υγεία των πολιτών και για την ασφάλεια όσον αφορά το περιβάλλον. Να σας θυμίσω πάλι, γιατί το έχουμε ξαναπεί, ότι κατά καιρούς, ειδικά όταν βρέχει, υπάρχουν στραγγίσματα από το χώρο του Χιτά που βγαίνουν στο Μήλιχο ποταμό. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι υπάρχει μια προχειρότητα από τη Δημοτική Αρχή, ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο και πλάνο, ότι πάμε στα τυφλά, φτιάχνουμε κύτταρα, σκάβουμε κύτταρα, κάνουμε επεκτάσεις και μετά σκεφτόμαστε να πάρουμε τις αντίστοιχες αδειοδοτήσεις. Επομένως λοιπόν, να λέμε την αλήθεια, η Πάτρα παράγει 100.000 τόνους από σκουπιδιών κάθε χρόνο. Το εργοστάσιο του κάτω του Φλόκα δεν θα μπορεί να απορροφήσει αυτό το μεγάλο αριθμό σκουπιδιών. Άρα, αν δεν κάνουμε την κομποστοποίηση και αν δεν κάνουμε την ανακύκλωση, ο Κοιτάς Ξερόλακας δεν θα κλείσει ποτέ και πάντα θα ψάχνουμε να ανοίγουμε νέα κύτταρα και εκ των υστέρων να τα αδειοδοτούμε.
3: Μήπως αδικείται τη Δημοτική Αρχή του κ. Πελατήρη? Τι θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή τον πρώτο λόγο και για τον Χιτά της Ξερόλακας τον έχει ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Απομπρίτων στο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου μετέχει ο κ. Πελατήρης, νομίζω μαζί με τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κ. Ασπράγκαθο. Λέτε να μην θέλει ο κ. Πελατήρης να κλείσει ο Χιτά? Λέτε να θέλει για κάποιο λόγο να παραμείνει ανοιχτό? Γιατί το λέτε αυτό?
0: Εγώ δεν κρίνω το τι θέλει ο καθένας, κρίνω το αποτέλεσμα που έχει ο καθένας. Όταν ήταν ο κ. Πελατήρης αντιπολίτευση στο Δήμο Πατρέων, δεν υπήρχε τότε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κλείσει το κοιτάξει όλα και ότι πρέπει να κλείσει άμεσα. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε την νεκροφόρα και τα φέρετα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό που σας είπα, τα events που μόνο για αστεία μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε. Αυτά τα έκανε η σημερινή Δημοτική Αρχή, η Λαϊκή Συμπλήρωση, ο κ. Πελατήρης. Άρα λοιπόν, όταν εσύ ο ίδιος ως αντιπολίτευση καταφέρεις στην ενδιότητα του Δημάρχου και λες ότι πρέπει να κλείσει άμεσα εδώ και τώρα, όταν εσύ έχεις συμμετάσχει στα δημοτικά δρόμενα ως πια επικεφαλής της διοίκησης και δεν κάνεις αυτό που ζήτησες από τους άλλους να το κάνουν, τότε κρίνεσαι ως αναξιόπιστος. Είναι λοιπόν το τι έλεγε και είναι το τι έχει κάνει ο κ. Πελατήρης σύμφωνα με αυτά που είχε πει και που κάνει τώρα ως Δήμαρχος. Αυτό
3: ένα τελευταίο λοιπόν ερώτημα, για να πάω και στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλεξόπουλο, που του έχω ζητήσει να μιλήσουμε σήμερα. Αν ήσασταν δήμαρχος, γιατί έχετε τεράστιες πιθανότητες πλέον να είστε ο επόμενος δήμαρχος Πατρέων, τι ακριβώς θα κάνατε εσείς στη θέση του
0: Πρώτα απ' όλα, θα είχα μια πολύ καλή, μια καλή συνεργασία πρώτα απ' όλα με το κεντρικό κράτος, που είναι απαραίτητο. Θα είχα μια πολύ καλή συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Αλεξόπουλο, που είναι απαραίτητο. Και θα έλεγα την αλήθεια στον κόσμο και θα προχωρούσα την κομποστοποίηση και την ανακύκλωση στην πόλη της Πάτρας.
3: Λέτε ότι αυτό δεν το επιχειρεί ο κύριος Πελατήρης, την κομποστοποίηση?
0: Από τη στιγμή που τα πάντα είναι στο μηδέν, σημαίνει ότι δεν το έχει επιχειρήσει. Αν το έχει επιχειρήσει και είμαστε στο 15-20%, θα ήμασταν πολύ καλύτερα. Δεν το έχει επιχειρήσει. Ξέρετε πόσο καιρό ακούμε για δράσεις ενημέρωση των πολιτών για την ανακύκλωση? Χρόνια το ακούω αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι θα κάνουμε ενημέρωση και στα σχολεία και. Όσο τα έχετε δει εσείς, τα έχω δει και εγώ.
3: Κύριε Σβόλη, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Sky 89,4.
3: Και στα καλά της διαχείρισης των απορριμμάτων, τα κακά είναι δυστυχώς όλο αυτό το οποίο καταγράφεται και συμβαίνει στο Χιτά Ξερόλακα. Στα καλά είναι στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, που πήρε πιστοποίηση με τον πρόεδρο, τον κύριο Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, τον κύριο Γρηγόρη Αλεξόπουλο, που σας έχω προαναγγείλει, να μας πει επί της ουσίας τι σημαίνει αυτό, γιατί αν κατάλαβα καλά, ανοίγουν τα φτερά του και για χρηματοδότηση και για καινούργια έργα, παράλληλα χρήσιμα πάντως για το περιβάλλον και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
5: Καλή σας μέρα, καλά εσείς πώς είστε?
3: Σας χάσαμε λίγο, είστε καλά?
5: Ναι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαι και παλεύουμε.
3: Σας πειράζω λίγο, γιατί έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
5: Όχι, θα μιλήσουμε και θα βρεθούμε και από κοντά, να σας εξηγήσω και από κοντά δημοσιογραφικά τι σημαίνουν όλα αυτά τα επιτεύγματα, τα οποία νομίζω δίνουν αισιόδοξο τόνο στην πορεία.
3: Για πείτε, επειδή ακούγεται λίγο τεχνικό, τι σημαίνει ότι πήρατε πιστοποίηση?
5: Οι φορείς διαχείρισης των αποβλήτων και σε αυτά που μιλούσε πριν από λίγο ο κύριος Βόλης στο τέλος που άκουσα, θα είναι υπεύθυνοι με τον νέο νόμο προκειμένου να υλοποιήσουν δράσεις, όλες αυτές τις συνοδεύτερες δράσεις για τη διαχείριση απορριμμάτων και κυρίως ανακύκλωσης καθώς και κατασκευής έργων υποδομής που έχουμε ανάγκη για μια σύγχρονη διαχείριση απορριμμάτων. Πάνω σε αυτό το επίπεδο θα το κάνουν οι φορείς μόνο αν είναι πιστοποιημένοι, αν έχουν δηλαδή τη διαχειριστική επάρκεια προκειμένου να εκτελέσουν τέτοιου είδους εργασίες. Ο φορέας μας είναι ένας από τους πιστοποιημένους φορείς από την Παρασκευή που μας πέρασε για να μπορεί να ενταχθεί, να υποβάλει προτάσεις και να ενταχθεί σε χρηματοδοτήσεις. Και αυτό είναι το ευχάριστο το οποίο παλεύουμε 1,5 χρόνο τώρα να το καταφέρουμε, κύριε Δαφλόπουλο.
3: Αυτό σημαίνει ότι έχετε αυτό το χρονικό διάστημα πάρει προσωπικό, έχετε την τεχνογνωσία πλέον, το επιτελείο σας εκεί στο ΣΥΔΙΣΑ για να επιτευχθεί αυτό. Δεν είναι ούτε χαριστικό ούτε τυχαίο.
5: Όχι, όχι, ίσα ίσα. Γνωρίζετε ότι πριν το ΣΥΔΙΣΑ υπήρχαν 4 συνδέσμοι, 2 στην Αιγιάλια αναγκαστική και 2 στην, ένα στην Πάτρα και ένα στην Δυτική Αχαΐα, που συνενώθηκαν και έγινε ο ΣΥΔΙΣΑ. Ο ΣΥΔΙΣΑ στα χαρτιά και στη συνέχεια με μια μεγάλη προσπάθεια έγινε ένας σύνδεσμος διαχείρισης των αποβλήτων που έχει προσωπικό, έχει τεχνογνωσία πια, έχει διαχειριστεί ήδη τις υποδομές τις υπάρχουσες, Ξερόλακα και Φλόκα, αλλά και Γύρα. Έχει ολοκληρώσει διαγωνιστική διαδικασία και έχει υπογράψει σύμβαση και εκτελείται το εργοστάσιο απορριμμάτων. Βήματα τα οποία έγιναν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με μεγάλη προσπάθεια. Τώρα, για να ενταχθούμε στο οποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα από εδώ και εμπρός, δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε πιστοποίηση. Και αυτός είναι ο μοναδικός φορέας στη Δυτική Ελλάδα, ο ΣΥΔΙΣΑ, που κρίθηκε ως ο ισχυρός φορέας το να απορροφήσει και όλους τους άλλους φορείς της Δυτικής Ελλάδας. Δηλαδή, τον Ακαρνανία και η Λία θα απορροφηθούν στο ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας μέσα από μια διαδικασία συγχώνευσης. Γι' αυτό ο ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας πήρε και την πιστοποίηση που σας προανέφερα και μπορεί πλέον να υποβάλει πρόταση σε όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα προκειμένου να κάνουμε έργα και όχι μόνο στον νομό Αχαΐας και στους δύο άλλους νομούς. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε είτε τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, γιατί τα υπόλοιπα χρήματα πάνε με το νέο ΕΣΠΑ στο έργο που εκτελείται τώρα, αλλά πολλές άλλες συνοδεύουν δράσεις, όπως είναι και η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων που θα γίνει στην Ξερόλακα, όπως είναι αυτά που ολοκληρώνονται στην Αιγιάλια. Ένα πλέγμα δράσεων που ολοκληρωμένο όταν γίνει, και απαιτούνται πολλά εκατομμύρια για να γίνει, αλλά φαίνεται πως υπάρχουν τα χρήματα αυτά, μια και στην τεχνική σύσκεψη που κάναμε την Παρασκευή στην Αθήνα αναλύθηκαν και οι πηγές χρηματοδότησης από εδώ και εμπρός. Νομίζω πως δίνουν μια αισιοδοξία στους τόνους. Αυτό που μας δυσκόλευσε πάρα πολύ στο να πάρουμε την πιστοποίηση ήταν το να μπορέσεις να εξασφαλίσεις αδειοδοτήσεις για τις υπάρχουσες υποδομές. Δηλαδή, η Ξερόλακα και το Φλόκα είχαν προβλήματα με τις μελέτες περιοδικών επιπτώσεων που δεν είχαν εγκριθεί τα τελευταία χρόνια. Νεκρίθησαν και αυτές, και αυτό ήταν που απαιτούσε και πολύ χρόνο προκειμένου να έχουμε την πιστοποίηση που απαιτούνταν.
3: Ένα τελευταίο σχόλιο σας, γιατί με πολύ μεγάλη χαρά άκουσαν και μας μετέφεραν και εδώ στον αέρα οι ανησυχούντες κάτοικοι πέριξ του Χιτά Ξερόλακας, ότι θα έχετε εντός των ημερών, αύριο μεθαύριο, 15 του μήνα, νομίζω, μία συνάντηση. Τι θα γίνει εκεί τώρα, καινούργια κύτταρα ακούνε, ανησυχούν, εσείς τα ξέρετε.
5: Κοιτάξτε, όλα είναι σύμφωνα με το πρόγραμμα και με αυτά που έχουμε υποσχεθεί στον κόσμο. Δηλαδή, ανοίγει ο Χιτά, ανοίγει το εργοστάσιο στο Φλόκα. Τελειώνει από εκείνη την ημέρα και μετά η λειτουργία ως υποδοχής σμίκτων, ταφής σμίκτων στην Ξερόλακα. Θα λειτουργήσει μόνο η μονάδα βιοαποβλήτων, κάτι που ήταν σχεδιασμένο και γνωστό και στους κατοίκους από την αρχή. Και αυτό βέβαια δεν είναι και στην ουσία επιβαρυντικό, είναι μόνο 12.000 τόνοι. Και μπαίνουμε σε πρόγραμμα ανάπλασης, γιατί αυτό θα πρέπει να είναι η διεκδίκηση όλων μας από εδώ και εμπρός, και των κατοίκων που είναι μεγάλη τους θέληση, αλλά και δική μας, να προχωρήσουμε σε, και των πατρέων εννοείται, για ένα πρόγραμμα ανάπλασης. Η τοπική κοινωνία αρκετά έχει πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια περιβαλλοντικά. Θα πρέπει επιτέλους να βρει και μια ανάπλαση στην περιοχή που τις αξίζει και έχουν γίνει σε άλλες περιοχές στην Ευρώπη, που είναι παράδειγμα προς μίμηση. Γίνονται πάρκα τέτοιου είδους εγκαταστάσεις όταν τελειώνει η λειτουργία τους. Το σημαντικό είναι ότι όταν λειτουργήσει ο Χιτά του Φλόκα, τελειώνει η λειτουργία του Χιτά του Ξερόλακας.
3: Έχω ένα λεπτό, Κωνσταντίνε, να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Αλεξόπουλο. Επειδή ξέρω ότι είστε πάνω κατά πάνω, πέραν των καθηκόντων σας στο Δήμαρχείο στην Αχαγιά, εσείς είστε πεπτισμένος ότι δεν κινδυνεύει η δημόσια υγεία εκεί στο Διξερόλακα, γιατί εκεί αγγείται τώρα το αγκάθι?
5: Αυτό που έχω να πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύ καλή δουλειά. Και είμαστε πάνω κατά πάνω, όπως το είπατε, οι υπηρεσίες του Δήμου Πάτρας που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης, ο ΣΥΔΙΣΑ που είναι ο κύριος του έργου, πιστέψτε με, είμαστε πάνω κατά πάνω. Με τις φωτιές, όταν είχαμε τεράστια προβλήματα, μπορέσαμε και αποκαταστήσαμε στην πρώτερη κατάσταση τις ζημιές που έγιναν. Νομίζω πως σε καμία περίπτωση δεν συμβαίνει ό,τι παλιά. Και αυτό είναι η απάντηση. Τον επόμενο 1,5 χρόνο, που θεωρητικά ακόμα θα λειτουργεί ο ΧΙΤΑ, νομίζω ότι δεν θα έχουμε ζητήματα μεγάλα. Πάντα υπάρχουν και πάντα πρέπει να τα επισημαίνουμε για να ακούμε τους κατοίκους και να τα βελτιώνουμε. Αλλά φανταστείτε ότι μια κατασκευή που λειτουργήσε τόσα 40-45 χρόνια τελειώνει η λειτουργία της. Και αυτό είναι το ενθαρρυντικό. Κάνουμε μεγάλο αγώνα.
3: Είναι ειλικρινές αυτό που λέτε, σας διακόπτω γιατί πρέπει να κλείσω. Δήμαρχε, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε.
5: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Sky 89,4.
3: Και πάλι καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο. Εδώ θα είμαστε λίγο μετά τις 12 αύριο. Χαίρετε.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.